Επίσης ο συνθέτης, ο στιχουργός στην αρχή και μετέπειτα συνθέτης, άφησε πίσω του μερικά από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου. Η Σωτηρία Μπέλου, η Γιωταλίδια, ο Γρηγόρης Μπηδικότσης, η Μαρινέλα και ποιος ακόμα δεν έχει τραγουδήσει μαζί, τον Μπάμπης Τσετίνης κλπ. Θα ακούσουμε εδώ την αμφιβολία του Μπάμπη Τσετίνη, τα σειρματοπλέγματα βαριά από τη Γιωταλίδια. Θα κλάψω σήμερα και την Γκρέι Μάγκα στα πει φιλότιμο του Γρηγόρη Μπηδικότση, με πικραμένη την καρδιά Βαγγέλης Περπινιάδης, από τα χέρια μου σαρπάζουν Στέλιος Καζαντζίδης, εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο. Γρηγόρης Μπηδικότσης, γράψε αλλή μόνο σε σένα, Πάπης Μπακάλης, είμαστε αδέρφια, Μαρινέλα, κλωστές και κουβαράκια του Σπύρου Ζαχωραίου.

η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, απόψε αφιερώνεται σε ένα μεγάλο συνθέτη και στιχούργο. Έναν άνθρωπο που χάραξε με την υπογραφή του μια μεγάλη πορεία στο λαϊκό τραγούδι, το οποίο το κράτησε όρθιο. Ο Μπάμπης Μπακάλης, κυρίες και κύριοι, απόψε στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Πολύ μεγάλοι Έλληνες ερμηνευτές ερμηνεύουν συνθέσεις και δημιουργίες τους.

Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Απόψε ασχολείται με έναν σπουδαίο συνθέτη και δημιουργό, τον Μπάμπη Μπακάλι. Είναι ο συνθέτης και δημιουργός των 1500 επιτυχιών. Τραγούδια που βγαίνουν μέσα από τη συνείδηση του ελληνικού λαού σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για την Ελλάδα, τις τότε εθνικές κυβερνήσεις και την ελληνική οικονομία, αλλά και τη φτώχεια που επικρατούσε στην ελληνική κοινωνία.

κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα». Σήμερα φιλοξενούμενος, νοητά φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας, είναι ο μεγάλος συνθέτης και στιχουργός Μπάμπης Μπακάλης. Άλλον αγαπάς, άλλον αγαπώ, Μπάμπης Τσετίνης, το πικραμένο γράμμα, Μανώλης Αγγελόπουλος, ύποπτος ο ερωτάς σου, Πέτρος Αναγνωστάκης, ο βράχος Στέλιος Καζαντζίδης Μαρινέλα. Ένα από τα τραγούδια που γράφτηκαν στη συνείδηση του ελληνικού λαού.

Θέλω να πούμε και κάποια άλλα πράγματα για την ζωή του μεγάλου αυτού συνθέτη. Ο Μπάμπης Μπακάλης δουλεύει εκείνη την εποχή σε κάποια γνωστά μαγαζιά, αλλά κυρίως στα συνοικιακά καταστήματα στη Φιλαδέλφεια, στο Ηράκλειο και στο Μενιέ, στο Νέο Ηράκλειο. Τελευταία του εμφάνιση σαν μουσικός πάλκου, γιατί ήταν και μουσικός πάλκου, ήταν μαζί με τους Μπιθικότσι, Κλουβάτο, Ζαγορέο και Μενιδιά το 1958 στο περιβόητο μαγαζί του Γκίκα στο Μενιέ. Στη δισκογραφία πρωτοεμφανίστηκε το 1947, όπως είπαμε, με το συγκλονιστικό τραγούδι «Κάποια μάνα να στενάζει», που κυκλοφόρησε αρχικά μόνο στο όνομα του Τσιτσάνη σε δύο εκτελέσεις, η πρώτη με τη Στέλλα Χασκίλ, τον Μάρκο Βαμακάρη και τον ίδιο τον Τσιτσάνη, και η δεύτερη με τον ντουο Χάρμα του Τόλιτ και της Λίτσας Χαρμαντά. Σε αυτό το σημείο θέλω να δούμε γιατί τσακώθηκε ο Τσιτσάνης με το συνθέτη. Όπως έχει γραφτεί από ανθρώπους που γνωρίζουν το χώρο του λαϊκού τραγουδιού, ήταν μια κόντρα που δημιουργήθηκε μεταξύ τους και κράτησε χρόνια. Η κόντρα αυτή κράτησε μέχρι το 1964, που ο Τσιτσάνης παραδέχτηκε ότι είχε συμβάλει και ο Μπακάλης στη δημιουργία του τραγουδιού και του παραχώρησε επιτέλους το 25% από τα δικαιώματά του και αναγράφηκε κατόπιν στις επανεκδόσεις δίσκων και το όνομά του. Ο Μπακάλης ήταν ένας σπουδαίος και αξιόλογος συνθέτης της τρικαλινής σχολής του λαϊκού τραγουδιού, όπως προείπαμε, με έντονο το μετεμφυλιακό κλίμα στη θεματολογία του έργου του και βεβαίως με κάποιου είδους εκείνη την εποχή κόντρα ή αντίθεση, αντίσταση στις δεξιές κυβερνήσεις που πέρασαν και κυβέρνησαν τη χώρα. Δεν θέλουμε να δώσουμε ιδεολογικές διαστάσεις ότι ο Μπακάλης μπορεί να ήταν αριστερός, ότι μπορεί να ήταν κομμουνιστής, ότι μπορεί να ήταν εξτρεμιστής, ότι μπορεί να ήταν τροτσκιστής. Και γιατί καμία σημασία δεν έχουν όλα αυτά. Σημασία έχει το τι τραγούδια γράφτηκαν, σε ποιες συνθήκες γράφτηκαν και από ποιους τραγούδι. Θέλω εδώ να ακούσουμε τα τραγούδια «Το ανέβαστο τραπέζι μου» του Μανώλη Αγγελόπουλου, «Η γαλιάντρα» του Βαγγέλη Περπινιάδη, «Η Μαριτάνα» από το Μανώλη Αγγελόπουλο, «Μόνο τα βουνά δε σμίγουν» Σπύρος Αγοραίος, και ένα τραγούδι ιδιαίτερο το οποίο ερμήνευσε η Λίτσα Διαμάντη, «Σε συνήθισα τόσο», το οποίο είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίσης, θα ακούσουμε το τραγούδι της Φωτεινής Μαυράκη «Όταν ραγίσει το γυαλί» του Οδυσσέα Μοσχονά από το LP «Μουσαφιρέι είμαστε».

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Απόψε, στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, νοητά φιλοξενούμενος, επισκέπτης στην εκπομπή μας, είναι ο μεγάλος συνθέτης και στιχουργός Μπάμπης Μπακάλης.

πολυγραφότατος ο συνθέτης και στιχουργός σε όλη την περίοδο του λαϊκού τραγουδιού από το 1948 έως και το 1997, έγραψε όπως πάμε σχεδόν πάνω από 1500 τραγούδια. Θα τα υπογράψει αρκετές φορές και σαν τρικαλινός. Έγραψε ο ίδιος στίχους, αν και συνεργάστηκε αρκετές φορές με τον Κώστα Βίρβο, την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και τον Δημήτρη Γκούτη, όπως πάμε, ο οποίος ήταν και πολύ καλός ο φίλος.

πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι υπήρξε όντως μια επιρροή αυτού του Ινδοπρεπούς, του Ινδογενούς τραγουδιού, δηλαδή κάποιες μουσικές ανατολίτικες που έρχονταν από τα βάθη των Ινδικών περιοχών και χρησιμοποιήθηκαν από Έλληνες στιχουργούς και συνθέτες, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό αλλίωσε τη μορφή του ελληνικού τραγουδιού. Και επί του προκειμένου, δεν νομίζουμε ότι τα τραγούδια όπως «Καρφιάν τα λόγια σου» με τον Βαγγέλη Περπινιάδη, «Αυτό που φοβόμουν» με τον Πέτρο Αναγνωστάκη και πάλι «Μαγκαστάσε», «Στράτιος Διονυσίου», «Τα ξενύχτα και οι όμορφες γυναίκες», Τέλειος Καρατζής Μαρινέλα, «Έδειξες ποια ήσουνα», Πέτρος Αναγνωστάκης, «Το κουρασμένο βήμα σου», το οποίο ερμήνευσε αργότερα η Αθηναϊκή Κομπανία, «Για να μην μας τυρανάνε», πάλι από τον σπουδαίο Πέτρο Αναγνωστάκη, και «Για τα δύο μάτια απόψε πίνω», Στέλιος Καζατζίδης, ή «Το έχω καεί της Μαρινέλας», ή «Που να πω τα βασανά μου», το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια, δεν νομίζουμε ότι είναι τραγούδια Ινδοπρεπή. Κακώς κατηγορήθηκε ο συνθέτης και στιχουργός, και κακώς βεβαίως, ίσως από επαγγελματικούς ανταγωνισμούς, τα νυχτερινά μαγαζιά έψαχναν τότε κόσμο, έψαχναν θαμώνες, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν καινούργιες λαϊκές γωνίες. Άρα λοιπόν, νομίζουμε ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πρωτοφανή πρόθεση και την πρωτοφανή δημιουργία, συμμετοχή, αλλά και προσφορά του Μπάμπη Μπακάλι στο ελληνικό τραγούδι.

Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Απόψε ασχολείται με έναν σπουδαίο συνθέτη και δημιουργό, τον Μπάμπη Μπακάλι. Είναι ο συνθέτης και δημιουργός των 1500 επιτυχιών. Τραγούδια που βγαίνουν μέσα από τη συνείδηση του ελληνικού λαού σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για την Ελλάδα, τις τότε εθνικές κυβερνήσεις και την ελληνική οικονομία, αλλά και τη φτώχεια που επικρατούσε στην ελληνική κοινωνία.

απόψε στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Νοητά φιλοξενούμενος, επισκέπτης στην εκπομπή μας, είναι ο μεγάλος συνθέτης και στιχουργός Μπάμπης Μπακάλης.

Κυρίες και κύριοι, για επίλογο της απόψινής εκπομπής επιλέξαμε κάποια τραγούδια της Μαρινέλλας. Όπως ήδη γνωρίζετε, η μεγάλη τραγουδίστρια του λαϊκού τραγουδιού έφυγε χθες Σάββατο από την ζωή σε ηλικία 87 ετών. Η Μαρινέλλα είχε υποστεί ένα βαρύτατο εγκεφαλικό επεισόδιο σε ανοιχτή συναυλία. Για τη Μαρινέλλα έχουμε ετοιμάσει 3 τραγούδια.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, πατριώτες και πατριώτισσες, προσπαθήσαμε απόψε να σας πάμε σε έναν σημαντικό δρόμο του ελληνικού, του καλού, του γνήσιου, καλού ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο Μπάμπης Μπακάλης, αναμφισβήτητα, ένας άνθρωπος που πέρασε και άφησε τη δική του γραμμή, τη δική του μονοκονδυλιά στο λαϊκό τραγούδι, συνεργάστηκε με εξαιρετικούς στιχουργούς. Ένας από αυτούς ήταν ο Δημήτρης Γκούτης. Ένας άλλος ήταν ο Κώστας Βίρβος, με τον οποίο ήταν και κοντοχωριανή. Και μία τρίτη πολύ μεγάλη στιχουργός ήταν η Ευτυχία από Παγιανοπούλου. Ο Μπακάλης ερμήνευσε μεγάλα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη. Ο Μπακάλης, μάλλον συγγνώμη, έδωσε μεγάλα τραγούδια για να ερμηνευτούν στο Στέλιο Καζαντζίδη, στη Λίτσα Διαμάντη, στην Κέτι Γκρέι, στο Γρηγόρη Μπιθικότσι και σε πολλούς πολλούς ακόμα. Η προσφορά τους στο λαϊκό τραγούδι θα πρέπει να τιμηθεί και από την ελληνική πολιτεία και από τους Έλληνες πολίτες. Εμείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προσπαθούμε να προβάλλουμε το γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Αυτός είναι και ο ρόλος. Αυτή είναι και η έμπνευση αυτής της εκπομπής. Να μην αφήσουμε αυτά τα λαϊκά τραγούδια να ξεχαστούν. Διότι είναι πολύτιμη θησαυρή. Είναι ένα κομμάτι, σπουδαίο κομμάτι από την πολιτισμική μας και πολιτιστική μας κληρονομιά. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ και σήμερα Θοδρός Μπαρμπαρίς στη ρύθμιση του ήχου. Μάχη σου ανήδη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλη την αγωνιστική δραστηριότητα. Με το Μουντιάλ να είναι ασφαλώς αυτό το οποίο είναι κυρίαρχο θέμα αυτό το διάστημα. Πάμε λίγο να δούμε τι είχαμε, τι έχουμε και τι θα έχουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής βραδιάς. Να ξεκινήσουμε από το τι έγινε χθες το βράδυ. Καταρχάς νωρίς είχαμε την πρώτη έκπληξη του Μουντιάλ με το Κάμπο Βέρντε να παίρνει την ισοπαλία από την Ισπανία με 0-0. Στην συνεπόμενη αναμέτρηση είχαμε τον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη, ένα παιχνίδι που και εδώ είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτη παρουσία, πρώτος βαθμός μάλλον από Έλληνα προπονητή σε Μουντιάλ από τον Γιώργο Δόνη με την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στην Ουρουγουάη. Καλό παιχνίδι για τους Σαουδάραβες, έδειξαν ανταγωνιστική. Ένα παιχνίδι που μπορούσε να γύρει και προς τις δύο πλευρές έτσι όπως πήγε, με την Σαουδική Αραβία να είναι καλά στην άμυνά της, να κάνει καλό transition, να προηγείται στο σκορ. Οι Ρουγουανοί δεν κατάφεραν να αντιδράσουν, άρχισαν προς το τέλος του αγώνα να πιέζουν, φτάνοντας τον γκολ της ισοφάρισης, αλλά μέχρι εκεί. Η βραδιά, τη βραδιά, δικά μας ξημερώματα, 4 η ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, ολοκληρώθηκε με ένα αγώνα ο οποίος είχε έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ήταν το Ιράν το οποίο βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζοντας τη Νέα Ζηλανδία. 2-2 στο αγωνιστικό κομμάτι, με τους Νέους Ζηλανδούς να δείχνουν αρκετά ανταγωνιστικοί. Προηγήθηκαν δύο φορές το σκορ. Το Ιράν όμως κατάφερε και με γκολ του Τάρεμι να πάρει την ισοπαλία και έτσι οι δύο ομάδες μένουν ζωντανές στην διεκδίκηση της πρόκρισης για πρώτη φορά, νομίζω μετά από 60 χρόνια. Σε μία αγωνιστική, δηλαδή σε μία ημέρα, είχαμε 4 ισοπαλίες. 4 ισοπαλίες σε μία ημέρα. Νομίζω καθόλου προβλέψιμο αυτό και είναι ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο έμεινε. Έμεινε επίσης, όπως είπαμε, και ο πρώτος βαθμός που κατέκτησε Έλληνας προπονητής και αυτός ήταν ο Γιώργος Δόνης απέναντι στη Σαουδική Αραβία το 1994, όταν είχαμε πάει στο Μουντιάλ. Πάλι στην Αμερική είχε γίνει και τότε. Ο προπονητής ήταν ο Αλκέτας Παναγούνιας. Εκεί όμως είχαμε το 4-4-2. Είχαμε χάσει 4-0 από Αργεντινή, αν θυμάμαι. Όχι, 2-0 από Αργεντινή. Τέλος πάντων, από Νιγηρία, από Βουλγαρία και από Αργεντινή δεχτήκαμε 10 γκολ και δεν πετύχαμε κανένα. Και έτσι ήρθαν και 3 ήττες. Ο Δόνης όμως κατάφερε έτσι να γράψει ιστορία και να ανοίξει και το δρόμο για τους Έλληνες προπονητές. Πάμε λίγο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο ίδιος στα ελληνικά, οι απαντήσεις του, και αυτό εμένα το κράτησα, οι απαντήσεις του στη συνέντευξη τύπου στον Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν στα ελληνικά και γινόταν μετάφραση σε αρκετές γλώσσες του κόσμου, ανάλογα με το ποιος έκανε, μάλλον σε αρκετές γλώσσες γινόταν ταυτόχρονα. Απλά ο Έλληνας διεθνής προπονητής απαντούσε καθαρά στα ελληνικά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γιώργος Δόνης για αυτή την επιτυχία της Σαουδικής Αραβίας.
1: Δεν είχαμε τη δύναμη στον άξονα ώστε να σταματήσουμε τις μπάλες. Η Ουρουγουάη έφερνε πολύ γρήγορα την μπάλα κοντά στην περιοχή μας. Και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, θέλεις να δείξεις και χαρακτήρα από τους αμυντικούς, που το δείξαμε αυτό. Οι αμυντικοί μας είχαν πάρα πολύ καλές προσπάθειες και πρέπει να έχεις και σε πολύ καλή μέρα τον τερματοφύλακά σου και να έχεις και τύχη. Νομίζω αυτά τα τρία τα είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά καταφέραμε τουλάχιστον να πάρουμε το βαθμό. Χωρίς όμως μεγάλη αποφασιστικότητα θα έλεγα, αλλά καλό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, αν μπορεί κάποιος να το αναλύσει, μπορούμε να πούμε ότι ένα πιθανό σενάριο είναι ότι είχαμε το σκορ και σκεφτόμασταν μόνο αμυντικά. Είναι και ερώτημα και αυτό που το έχω και εγώ στο δικό μου μυαλό. Φαινόμασταν κουρασμένοι. στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε την ίδια ένταση. Ο αντίπαλος έφτανε γενικώς πιο εύκολα κοντά στην περιοχή μας. Και αυτό είναι ένα τρίτο σημείο. Και ένα τέταρτο σημείο, δεν δείχναμε διάθεση και αυτοπεποίθηση να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια, ώστε να χαλάσουμε λίγο το ρυθμό. Έτσι λοιπόν ερχόταν η πίεση κοντά στην περιοχή μας και ευτυχώς για μας ήταν πολύ καλός ο τερματοφύλακας μας και πολύ καλή η αμυντική μας σήμερα. Αλλά είναι πράγματα που και εγώ με το πέρασμα των ημερών προσπαθώ να μάθω την ομάδα καλύτερα και να δω πώς διαχειριζόμαστε το μυαλό μας. Στον άξονα, στο κέντρο του γηπέδου, αποφασίσαμε να αλλάξουμε το σχηματισμό μας και να παίξουμε με τρία χαφ στο κέντρο. Δηλαδή εκεί που το σχέδιό μας ήταν 4-4-2 σε άμυνα ή 4-2-3-1 σε επίθεση, πήγαμε σε ένα 4-5-1. Αλλά παρότι βάλαμε και έναν έξτρα χαφ μέσα, πάλι δεν είχαμε τη δύναμη ούτε να σταματήσουμε σε πρώτο χρόνο τις επιθέσεις και ο αντίπαλος έφερε πολύ εύκολα τις μπάλες κοντά στην περιοχή μας. Και νομίζω αυτό έχει ως συνέπεια να είναι άλλη η μορφή του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάμε το μέγεθος του αντιπάλου. Σίγουρα η σημερινή ομάδα που αντιμετωπίσαμε, η Ρουά, είναι μια ομάδα με πολλή ενέργεια, πολλή ένταση, παίχτες με μεγάλη εμπειρία και μεγάλο βάθος από το πάγκο που μπορούν να δώσουν διαφορετικό τέμπο. Αυτό που μπορούμε να πούμε για εμάς είναι ότι μέσα σε 3 εβδομάδες προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, προσπαθούμε να έχουμε καλύτερο spirit, καλύτερο πνεύμα. Σίγουρα όταν παίζεις απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους, το να παίρνεις ένα βαθμό είναι πολύ θετικός ο βαθμός και για την ψυχολογία μας. Αυτή τη στιγμή και εγώ προσπαθώ να μάθω την ομάδα, προσπαθώ να μάθω τους παίχτες, αλλά βλέπω τις αντιδράσεις τους, βλέπω την συμπεριφορά τους. Αυτό που έχω καταλάβει αυτή τη στιγμή, λόγω την έλλειψη χρόνου, δεν μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι μέσα στο παιχνίδι. Τι εννοώ ευέλικτοι? Δηλαδή μπορεί να είμαστε, το έχουμε μάθει καλά, να παίξουμε 4-4-2 σε άμυνα ή 4-2-3-1 σε επίθεση. Μπορεί να χρειαστούμε όμως να παίξουμε με 3 χαφ. Μπορεί να χρειαστούμε να παίξουμε με πεντάδα στην άμυνα. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την ευελιξία. Θέλουμε χρόνο για να τα μάθουμε. Με την εμπειρία που έχω ως προπονητής, να καταλάβω ποιοι παίχτες μου ήταν πολύ κουρασμένοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ποιοι παίχτες ήταν καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα συνεχίσω να πω λίγο το εξής. Εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή το να είσαι προπονητής στην Εθνική Ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είναι κάτι πολύ μεγάλο, δεν μπορώ να σκεφτώ μόνο απλώς το αποτέλεσμα στη συνέχεια. Πρέπει να σκεφτώ να μάθω καλύτερα την ομάδα μου και να μπορέσω να δημιουργήσω μια ανταγωνιστική ομάδα που να μπορεί σε όλες τις συνθήκες να είναι πιο δυνατή. Σε αυτό είναι λογικό να θέλουμε χρόνο. Το σημερινό αποτέλεσμα μας δίνει ένα πλεονέκτημα και το πλεονέκτημα είναι ότι δεν θα πάμε στο τελευταίο μάτς αδιάφοροι. Δηλαδή μπορεί το τελευταίο παιχνίδι να είναι ένα παιχνίδι που να σου δώσει την πρόκριση. Αν τα καταφέρουμε θα είναι κάτι πολύ ωραίο και μεγάλο. Αλλά και πάλι δεν είμαι από τους προπονητές που κοιτάω μόνο το αποτέλεσμα. Κοιτάω πώς θα δημιουργήσω την ομάδα.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα μείνουμε αρκετά στο Μουντιάλ, καθώς από εκεί έρχεται περισσότερη επικαιρότητα. Έχουμε επικαιρότητα φυσικά και από τα μεταγραφικά των ομάδων. Θα πάμε σε λίγο να δούμε τι παίχτη παίρνει ο Παναθηναϊκός, ποιους παίχτες φέρνει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός για να υπογράψει, όπως λένε οι πληροφορίες άμεσα, και τι γίνεται με την ΑΕΚ, η οποία πάει σε δεύτερη ταχύτητα, δεν βιάζεται όσο οι υπόλοιπες δύο ομάδες. Και φυσικά θα μάθουμε από τον Νίκο Μπετουλάκη λίγο αργότερα τι γίνεται με Λουτσέσκου, ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής. όπως επίσης και τελευταίες εξελίξεις από τις ομάδες Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα όμως να δούμε λίγο τι γίνεται με το παιχνίδι το οποίο έχουμε σε πολύ λίγο μπροστά μας. Η Γαλλία υποδέχεται την Σενεγάλη ή Σενεγάλη-Γαλλία, αν θέλετε. Ένα παιχνίδι ανάμεσα στο πρώτο φαβορί, τουλάχιστον έτσι όπως λένε οι ειδικοί για την κατάξη του τροπαίου. Το 2018 το κατέκτησε, το 2022 έφτασε μέχρι τον τελικό και είναι μια από τις πιο πετυχημένες ομάδες των τελευταίων χρόνων. Στα προκριματικά του Μουντιάλ είχε 5 νίκες, 1 ισοπαλία σε όμιλο με αντιπάλους Ουκρανία, Ισλανδία, Αζερμπαϊτζάν με 16 γκολ υπέρ, 4 κατά, δηλαδή έτσι όπως μπορούμε να το δούμε ουσιαστικά πετύχαινε γύρω στα 2 γκολ αναμέτρηση. Τώρα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας η Γαλλία κέρδισε την Βραζιλία το Μάρτιο 2-1, 3-1 την Κολομβία. Έχασε όμως από την Ακτήλα Φαντοστού 1-2 στο τελευταίο φιλικό, το οποίο το είδα κιόλας. Και μάλιστα εκεί η Ακτήλα Φαντοστού έδειξε αρκετά καλά στοιχεία. Και κέρδισε 3-1 τη Βόρειο Ιρλανδία με τον Ολίσε να κάνει τότε το hat-trick. Τώρα, από την άλλη πλευρά η Σενεγάλη. Η Σενεγάλη στην δική της πρεμιέρα είχε κάνει την έκπληξη το 2002 όταν είχε κερδίσει τότε την πρωταθλήτρια κόσμου Γαλλία, και αυτό το παιχνίδι θέλουν να βάλουν σαν οδηγό στη σημερινή αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα. Η Σενεγάλη, η οποία προέρχεται από το άκρος επεισοδιακό Κόπα Αφρικα, το οποίο κατέκτησε μέσα στο γήπεδο, θυμάστε τότε τι έγινε εκεί με το Μαρόκο, με τα πέναλτι, χαμός ολόκληρος που τους δεν τους αφήναν να βαρέσουν πέναλτι, τους κλέβαν τις πετσέτες του τερματοφύλακα κτλ. Το έχασε στα χαρτιά, γιατί τότε υποτίθεται είχε αποχωρήσει. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η ομάδα της Σενεγάλης κέρδισε σε φιλικό το Περού 2-0, την Γκάμπια επίσης με 2-0, ενώ έχασε 3-2 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε στο 0-0 σε φιλικό που είχε γίνει με τη Σαουδική Αραβία. Τώρα, πολλά θα κρυθούν από την παρουσία του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, που είναι λογικό να τραβήξουν το μεγάλο μέρος της προσοχής της άμυνας της Σενεγάλης, και αυτόματα αυτή η εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στον Ολίσε να βρίσκει χώρους, και γι' αυτό το λόγο τον είδαμε και πρόσφατα στην Βόρεια Ιρλανδία να πετυχαίνει και αυτό το hat-trick. Άρα λοιπόν, ένας X-factor της αναμέτρησης σίγουρα θα είναι ο Ολίσε, για τον λόγο τον οποίο σας εξηγήσαμε λίγο νωρίτερα.

εύκολα τα πράγματα θα είναι για την Γαλλία, η οποία ουσιαστικά παίζει ένα 4-2-3-1. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η Σενεγάλη πάει σε ένα κλασικό 4-3-3 με Μεντί κάτω από τα δοκάρια. Στα άκρα της άμυνας, Διατά, Διούφ, Κουλιμπαλί με Ενκατέ στα στόπερ. Στην τριάδα, στα χαφ, Καμαρά, Γκέγε και Διαρά. Και στην επίθεση, Μανέ, αξεπέραστος, Τζάκσον και Ντιαγέ. Αυτή είναι η τριάδα. Δεν υποτιμούμε σε καμία περίπτωση τη Σενεγάλη, που είναι μια ομάδα, εντάξει, δεν ξέρω τώρα πόσο μπορεί να κοντράρει την Γαλλία. Το θέμα είναι ότι αν την υποτιμήσει μπορεί να την κάνει ζημιά χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι μια ομάδα που έχει ποιοτικούς παίχτες, παίζουν σε κορυφαία πρωταθλήματα οι ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης, παίχτες με εμπειρία όπως ο Μανέ, ο Ντιαγέ και όχι μόνο. Και νομίζω ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι το οποίο θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε. Τώρα, συνεχίζοντας έτσι, πηγαίνοντας στα παιχνίδια τα επόμενα, το επόμενο παιχνίδι θα είναι αυτό μεταξύ του Ιράκ και της Νορβηγίας. Ιδιαίτερο παιχνίδι. Θα ξεκινήσουμε καταρχάς να πούμε ότι έτσι όπως στα preview που κάνανε πριν από το Μουντιάλ αρκετοί, στο θεωρητικό επίπεδο, βάζανε στα ισχυρά outsider αυτής της διοργάνωσης στην Νορβηγία. Μια ομάδα η οποία έδειξε αρκετά καλή στα προκριματικά, μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο, ποιότητα, εμπειρία, Χάλαντ στην επίθεση και όχι μόνο, και θα δούμε αν αυτό θα το δικαιολογήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το Ιράκ. Το Ιράκ το ξέρουμε σαν ένα σύλλογο, τέλος πάντων, σαν μια εθνική ομάδα η οποία είναι μια πολύ μαχητική. Όποτε την παρακολουθούμε σε παγκόσμια κύπελα ή ακόμα και στο ασιατικό, δείχνει αυτόν τον χαρακτήρα. Είναι μια μαχητική ομάδα, τρέχει αρκετά, παλεύει, δεν αφήνει την μπάλα, κυνηγάει τις μπάλες, και αυτό έγινε από τη στιγμή που ο Γκρέαμ Άρνολντ ανέλαβε την εθνική ομάδα. Το είδαμε αυτό και στο πρόσφατο φιλικό το οποίο έπαιξε με την Ισπανία, αλλά εδώ τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Σίγουρα εδώ τώρα το Ιράκ θα παίξει πολύ με την... τον ενθουσιασμό, με την διάθεση της διάκρισης, και είναι ένα στοιχείο που θα εκμεταλλευτεί η ομάδα της Νορβηγίας. Τώρα, το Ιράκ και η Νορβηγία δεν έχουν παίξει ποτέ στην ιστορία τους επίσημο παιχνίδι. Δεύτερη συμμετοχή στο Μουντιάλ του Ιράκ από το 1986, όταν και τότε είχε χάσει τα τρία παιχνίδια του ομίλου και όλα στο γκολ ήτανε. 1-0 από Παραγουάι, 2-1 από Βέλγιο, 1-0 από Μεξικό. Τότε το μοναδικό γκολ το είχε πετύχει ο Αχμεντί Ράντι, και είχε πάρει έτσι, πέτυχε τον γκολ της τιμής σε πάση περιπτώσει. Για το 2026 το Ιράκ είναι η ομάδα η οποία βρέθηκε τελευταία σε αυτό το Μουντιάλ, έχοντας δώσει συνολικά 21 αγώνες προκριματικών, γιατί εκεί έπαιξε τα προκριματικά στο Πανασιατικό, προκρίθηκε για να παίξει στα έξτρα παιχνίδια που υπήρχαν για κάποιες άλλες θέσεις, και από εκεί μετά έπαιξε δύο φορές προκριματικά για να κερδίσει τελικά την Βολιβία 2-1 στο Μεξικό και να πάρει την πρόκριση για να βρεθεί τώρα σε αυτή τη διοργάνωση. Προπονητής, όπως είπαμε, είναι ο Γκρέαμ Άρνολντ, ο οποίος για δεύτερη φορά θα βρεθεί σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Το 22 ήταν τότε με την Αυστραλία, τότε είχε φέρει τα καγκουρό στους 16, είχαν αποκλειστεί από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια ομάδα της Αργεντινής. Αγωνιστικά τώρα, η ομάδα του Ιράκ, όπως σας είπαμε, έφτασε σε αυτή τη διοργάνωση μέσα έτσι από αρκετές αναταράξεις, όταν το Μάρτιο απολύθηκε ο Χέσους Κάσας μετά την ήττα σοκ από την Παλαιστίνη και κινδύνευε ακόμα και από αποκλεισμό στα προκριματικά. Η έλευση του Γκρέαμ Άρνολντ άλλαξε τα δεδομένα, και το Ιράκ πλέον έφτασε σε αυτή τη διαδικασία να είναι παρόν σε αυτή τη διοργάνωση. Αγωνιστικά τώρα, κάτω από τα δοκάρια παραμένει αρχηγός και ηγέτης ο Τζαλάλ Χασάν, ο οποίος μετράει 104 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Στην άμυνα τώρα θα δούμε τον Ζαΐτ Ταχσίν, με έναν παίχτη αρκετά καλό, ο Ρεμπίν Σουλάκα, οι οποίοι θα κληθούν τώρα

0: να διαχειριστούν την επίθεση της Νορβηγίας. Στη μεσαία γραμμή υπάρχει ο Αμίρ Αραμάρι και ο Ζιντάν Ικμπάλ, οι οποίοι έχουν και είναι τα αμυντικά χαφ που προσπαθούν να κρατήσουν κοντά τις γραμμές. Και από εκεί και πέρα ο Αϊμίν Χουσέιν θα είναι η αιχμή του δόρατος, θέλοντας να εκμεταλλευτεί έτσι ό,τι θα του έρθει στα πόδια, μήπως και μπορέσει να κάνει την έκπληξη. Πάμε τώρα στους Σκανδιναβούς, που δείχνουν να είναι ισχυρότεροι από ποτέ. Στην τέταρτη παρουσία τους τώρα σε ένα Μουντιάλ, η Εθνική Νορβηγίας πήγε με το απόλυτο, με 8 νίκες σε 8 αγώνες, σε έναν όμιλο που συμμετείχαν Ιταλία, Ισραήλ, Μολδαβία, Εστονία. Και αυτό το οποίο κρατήσαμε από την παρουσία στα προκριματικά της Νορβηγίας ήταν η επιθετική παραγωγικότητα που έδειξε με 37 γκολ σε 8 αγώνες. Δεν υπήρχε άλλη ομάδα που να βάλει περισσότερα γκολ. Τώρα στα φιλικά κέρδισε 3-1 τη Σουηδία. Είχε παίξει ένα φιλικό με το Μαρόκο στο 1-1. Είναι μια ομάδα που έχει μια φουρνιά, θα έλεγα, που έχει πολλούς παίχτες που μπορούν να κάνουν έτσι τη διαφορά. Η τριάδα όμως στην επίθεση με Χάλαν, Σόρλοφ, Νούσα, αλλά και την δημιουργικότητα του Όντεγκραρντ αναμένεται να είναι τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν πάρα πολύ την άμυνα του Ιράκ. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Με 4-3-3 παίζει το Ιράκ και είπαμε ότι Σόρλοφ, Νούσα θα έχουν στο πλάι τους τον Έρλινγκ Χάλαντ. Είναι μια ομάδα η οποία, επαναλαμβάνω, δύσκολα θα μπορέσει να μην έχει απώλειες στον αγώνα, τουλάχιστον με το Ιράκ, και όντως είναι μια ομάδα η οποία θεωρούν αρκετοί ότι μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα σε αυτή τη διοργάνωση. Και είναι λογικό τώρα, βλέπω τώρα Σόρλοφ, Χάλαντ και Νούσα μπροστά, εξαιρετική τριάδα με τα αμυντικά χαφ να είναι μηχανάκια, γιατί όχι να μην κάνει μια καλή πορεία. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά και το δεύτερο αγώνα, και να πάμε να κλείσουμε με την τελευταία αναμέτρηση που εδώ τώρα όσοι πιστοί προσέρχεται 4 η ώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ένα παιχνίδι στο οποίο θα δούμε την Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θέλει να ξορκίσει έτσι την κατάρα που υπάρχει σε πρεμιέρες των πρωταθλητριών ομάδων από το προηγούμενο Μουντιάλ. Δεν έχει αντιπάλους με μεγαθύρια στον ομιλό της, Αλγερία, Αυστρία, αλλά απ' την άλλη είναι ομάδες που, ναι μεν δεν είναι μεγαθύρια, αλλά είναι ομάδες που μπορούν να σε κάνουν τη ζημιά. Τώρα, γιατί, τι να πούμε, ότι για την Αργεντινή κατεβαίνει καταρχάς να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Αυτό είναι αυτονόητο. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία έχει πάρει τα πάντα η Αργεντινή, έτσι. Κόπα Αμέρικα το 21, διπυρωτικό το 22, Μουντιάλ το 22, Κόπα Αμέρικα το 24. Δεν υπάρχουν έτσι μεγάλες διαφορές από το Μουντιάλ του 22. Λείπει μόνο ο Ντι Μαρία, ο οποίος σταμάτησε πλέον το ποδόσφαιρο. Αλλά υπάρχει από την άλλη ο Νίκο Πας της Κόμο, ο οποίος είναι ένας παίχτης ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει έτσι την αιχμή του δόρατος στα επόμενα χρόνια με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Η Αργεντινή, η οποία, να θυμίσουμε, δεν δυσκολεύτηκε να πάρει την πρόκληση και σαφώς δεσπόζει σε αυτή την ομάδα η ηγετική φυσιογνωμία του Λιονέλ Μέση, ο οποίος κλείνει τα 39 και αν είχε πει ότι δεν θα ήταν σε αυτό το Μουντιάλ, τι έγινε, το ανέρεσε και θα είναι παρόν. Δεν υπήρχε περίπτωση με το Μέση να παίζει στην ομάδα του Μαϊάμι να μην είναι σε αυτό το Μουντιάλ. Ένας πρεσβευτής του Αμερικανικού ποδοσφαίρου. Και δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι εκεί τώρα. Το αν θα παίξει, πώς θα παίξει, τι θα κάνει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και θα τα πούμε και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο όταν έρθει η σειρά του. Τώρα, αγωνιστικά, ο Ταλιαφίκο, ο αριστερός μπακ της ομάδας, έχει προβλήματα, δεν θα είναι παρόν. Ίσως μπορέσει να παίξει στον αγώνα με την Αυστρία. Και από εκεί πιθανότερος αντικαταστάτης του αναμένεται να είναι ο Μέδινα. Κεντρικός αμυντικός Σενέση μπήκε πριν από λίγο ημέρες στην αποστολή, καθώς πήρε τη θέση του τραυματία Μπαλέδη, θα είναι στον πάγκο. Από εκεί και πέρα τώρα πάμε και λίγο στην Αργεντινή. Εδώ στον πάγκο βρίσκεται ο Βόσνιος Ελβετός, αλλά γεννημένος στο Σεράγεβο, Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς. Από το Φεβρουάριο του 24 είναι εκεί, στην Αλγερία. Εύκολα προκρίθηκε στο Μουντιάλ. Δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον από την εικόνα που είχε στα φιλικά Κέρδισε 1-0 την Ολλανδία εκτός έδρας και 4-0 την Φολβία. Και αγωνιστικά τώρα δεν δείχνει να έχει κάποια προβλήματα η ομάδα της Αλγερίας. Να δούμε αν θέλετε λίγο και τις εντεκάδες, τις πιθανές εντεκάδες. Μιλιάνο Μαρτίνες θα είναι κάτω από τα δοκάρια της Αργεντινής. Μολίνα με τον Μεντίνα στα μπακ, στα άκρα της άμυνας. Με τον Λισάντρο Μαρτίνες και Κριστιαν Ρομέρο στα στόπερ. Έντζο Φερνάντες, Μακάλιστερ και Ροντρίγκο θα είναι στα αμυντικά χαφ στην τριάδα. Μπροστά, πίσω μάλλον, από τον Λαουτάρο Μαρτίνες, Λιονέλ Μέση και τον Αλμάντα. Από την άλλη πλευρά τώρα, μην περιμένετε να σας πω τη σύνθεση της Αλγερίας, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ με την Αργεντινή σας τα είπαμε με δυσκολία. Τα ονόματα εδώ δεν βγαίνουν. Πάντως να σημειώσουμε ότι στην αποστολή της ομάδας της Αργερίας τερματοφύλακας είναι ο Ζιντάν, όχι όμως ο Ζινεντίν Ζιντάν, αλλά ο γιος του, ο Λούκα Ζιντάν, ο οποίος θα είναι και ο βασικός πορτιέρο της αναμέτρησης. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά το Μουντιάλ. Άρα λοιπόν σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα προκειμένου να δούμε το παιχνίδι με την Σενεγάλη. Θα πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής και θα πάμε τώρα μέχρι να έρθει ο επόμενος καλεσμένος μας να ακούσουμε, γιατί η είδηση έτσι ακόμα εδώ στην Θεσσαλονίκη τουλάχιστον γίνεται μεγάλος ντόρος μπασκετικά για την παρουσία του Σπανούλη στην ομάδα του Άρη, και ένα θέμα το οποίο αναμένεται να αποσχολήσει γενικά το ελληνικό μπάσκετ, γιατί πλέον θα αρχίσει να υπάρχει ανταγωνισμός και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη να ανεβάζουν ταχύτητα. Πάμε εμείς για να κάνουμε μια γέφυρα, να ακούσουμε τον τεχνικό διευθυντή, τον general manager, πείτε τον όπως θέλετε, Νίκο Ζήση, τι δήλωσε για την έλευση του Σπανούλη, και θα επιστρέψουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας για να σταθούμε το τι γίνεται πλέον εκεί στη Θεσσαλονίκη με τους κιτρινόμαυρους, όπου υπάρχει ένας παροξυσμός.
1: Η σημερινή είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Άρη Μπέτσον και το ελληνικό μπάσκετ. Δεν σας κρύβω ότι η ιδέα να έρθει ο Βασίλης εδώ γεννήθηκε με το που διέκοψε τη συνεργασία του με τη Μονακό. Παρόλο που βαθιά μέσα μου θεωρούσα ότι αυτό θα ήταν αδύνατο. Τελικά τίποτα δεν ήταν αδύνατο όταν πιστεύεις, προσπαθείς και αγαπάς αυτό που κάνεις. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον Ρίτσαρντ Σιάο που εμπιστεύτηκε αυτό το όραμα και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του με σκοπό να έρθει ο Βασίλης εδώ. Όπως και για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που μου δείχνει όλο το διάστημα που εκπροσωπώ το σύλλογό μας. Η χθεσινή παρουσία του κόσμου ήταν πρωτόγνωρη και έδειξε έμπρακτα ότι έχει δίψα, αγάπη, πίστη, προσμονή σε αυτό που χτίζουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη που επέλεξε να μοιραστούμε αυτή τη διαδρομή, φέρνοντας μαζί του τη δική του νοοτροπία, το πάθος του και τη φιλοσοφία του. Είμαι σίγουρος ότι με την αγάπη του κόσμου και τη στήριξή του και αυτό που φέρνει ο Βασίλης μαζί του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση, θα χτίσουμε μαζί και ο πρώτος μας στόχος είναι να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, το συντομότερο δυνατόν, για να καθιερωθούμε σε αυτό.

0: Συνεχίζουμε σε κεντρινό μαύρο έτσι φόντο και πώς να μην το κάνουμε αυτό από τη στιγμή που επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή ο Άρης κινεί τα νήματα, είτε το θέλουμε είτε όχι, του ελληνικού μπάσκετ. Και δεν εννοώ ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή θα μπει σε μια διαδικασία να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα 100% αλλάζει τις ισορροπίες, αναγκάζει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί και να μην υπάρχει ένας εφησυχασμός για την ελληνική έτσι, παρουσία τους, και την ίδια στιγμή και στον ΠΑΟΚ που μπαίνει και αυτό σε αυτή τη διαδικασία, αυξάνει τον ανταγωνισμό. Άρα εδώ μιλάμε για ένα πόλο που δημιουργείται αρκετά δυνατό ώστε να ανεβεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό μπάσκετ. Χρήστος Γκάλης, που ασχολείται χρόνια με το ρεπορτάζ του Άρη, θα μας βοηθήσει έτσι να μπούμε στο νόημα το τι συμβαίνει εκεί στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μαγί, καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές σου. Ανεβάζει πολύ τον πήχη, εντάξει. Κοίταξε, απλώς ο Άρης με τις συμφωνίες που έκανε επισκίασε κάθε άλλη μπασκετική δραστηριότητα. Δηλαδή η συμφωνία με Σπανούλη κάποια στιγμή επισκίασε και τους τελικούς. Για ορισμένο χρονικό διάστημα ναι, αλλά τους επισκίασε γιατί όντως ήταν μία βόμβα, αν θέλεις, στο ελληνικό μπασκετικό κατεστημένο. Σωστά το είπες ότι πλέον και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που ακολουθεί τον Άρη γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικοί και περιμένουμε να δούμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά, τα επόμενα χρόνια, γιατί για κάτω ψέματα τώρα την τελευταία 20 ετία βλέποντας Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, εντάξει, αυτό κάπου έφερε σε τέλμα την και υπόθεση μπάσκετ, το ενδιαφέρον.
0: Επίσης, να σου θυμίσω κάτι. Όταν έπεσε ο Ολυμπιακός ή όταν πήγε, τέλος πάντων, δεν έπεσε, πήγε να παίξει στην Α2 για τα γνωστά θέματα τότε που υπήρχαν και είχε μείνει μόνο στο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τότε, ξέρεις τι έγινε, έχασε ένα πρωτάθλημα, όχι ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο σίγουρα το είχε χάσει.
1: Έχασε ένα κύπελο, ναι.
0: Και όχι μόνο, δηλαδή ήταν στην Ελλάδα, την αποκόντεψε. Άρα, άμα υπάρχει ανταγωνισμός, είναι καλύτερα τα πράγματα για όλους. Και πάμε τώρα στον Άρη.
1: Μα μνημονεύουμε άλλα πρωταθλήματα που είναι περισσότερο ανταγωνιστικά και το μνημόνευσε και ο Βασίλης Σπανούλης, η συνέντευξη τύπου. Λέει η Ρεάλ βρέθηκε εκτός ημιτελικών. Όχι εκτός ημιτελικών. Ολοένεγε βλέπεις πράγματα στο εξωτερικό, σε υψηλό επίπεδο πρωταθλήματα όπως είναι το Ισπανικό, το οποίο Ισπανικό... Εντάξει, θεωρείται το κορυφαίο, όχι απλώς θεωρείται, είναι το κορυφαίο στην Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά εκεί, συγγνώμη, είναι αυτό που σε διακόπτω.
1: Και γι' αυτό όμως είναι το κορυφαίο στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν θεωρείται τίποτα σίγουρο ότι...
0: Θα πάει η Μπασκόνη, θα κερδίσει μέσα στην Μπαρτσελόνα. Θα πάει η Τενερίφη, θα κερδίσει μέσα στην Ελλάδα.
1: Θα θεωρούσαμε Παναθηναϊκό και θα θεωρούσαμε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα σίγουρα στον τελικό, ό,τι και να γίνει κάθε χρόνο. Όχι όμως, βγαίνουν νέες δυνάμεις, η Βαλένθια φέτος κλέβει τις παρατυπώσεις.
0: Τενερίφη, Μάλαγα,
1: ναι,
0: Μπαταλώνα, έχουν 10 ομάδες.
1: Εδώ ξεπηδάνε ομάδες από το που κάνουν ένα δυνατό σύνολο και καταφέρουν να φτάσουν και πολύ ψηλά, γιατί εκεί όντως τους αρέσει αυτό, το ότι να μην θεωρείται τίποτα σίγουρο, τίποτα δεδομένο. Εδώ το πολεμούσανε, και λέω το πολεμούσανε γιατί τώρα πλέον με την αύξηση των δυνάμεων του Άρη και καλώς εγώ και του ΠΑΟΚ, για να υπάρχει μεγαλύτερο ακόμα ενδιαφέρον. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν θα είναι το ίδιο εύκολα ούτε για Παναθηναϊκό ούτε για Ολυμπιακό, που οποίοι μέχρι τώρα μόνο κρατούσαν μόνοι τους το
0: ενδιαφέρον.
1: Τώρα...
0: Ναι, και επίσης Χρήστο, τώρα κακά τα ψέματα, η τηλεθέαση σε όλα τα παιχνίδια ήταν στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Τώρα ποιος δεν θα δει το Άρης Ολυμπιακός, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός Άρης και όλα αυτά τα παιχνίδια. Αποκτούν άλλο διαφορετικό, μεγαλύτερο του ελληνικού ενδιαφέρον.
1: Αν αυτές οι ομάδες γίνονται ανταγωνιστικές, ποιος θα το δει, και να σου πω για κάτι. Πρέπει να το καταλάβουν ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και το λέω χρόνια, είναι προς συμφέρον τους να υπάρχουν δυνατές ομάδες και άλλες δυνατές ομάδες. Φαντάσου τώρα, έφτασε σε σημείο το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να έχει ο Παναθηναϊκός 100 εισιτήρια, και αυτό για να δουν τον Παναθηναϊκό, όχι για να δουν ένα παιχνίδι δύο δυνατών ομάδων. Λοιπόν, εντάξει, φταίει και ο Άρης, ο οποίος σε κάποιες στιγμές έπεσε πάρα πολύ χαμηλά, δεν είχε τη δυναμική. Λοιπόν, αλλά και όταν είχε δύναμη ο Άρης, με τίποτα δεν μπορούσε να κερδίσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, τώρα που ξαναδυναμώνει, ας ελπίσουμε ότι η Ελληνική Ομοσπονδία και η Διαιτησία θα επιτρέψει στις ανερχόμενες δυνάμεις να κάνουν.
0: Τώρα ανοίγεις άλλο κεφάλαιο.
1: Ε?
0: Τώρα ανοίγεις άλλο κεφάλαιο, η Διαιτησία.
1: Ε, βέβαια, τι πάντα είναι η Διαιτησία. Εντάξει, και κατά ψέματα τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον νυν πρόεδρο το Λιόλιο ακόμα, γιατί δεν είχε δοκιμαστεί. Αλλά για τους προηγούμενους και συγκεκριμένα για τον Βασιλακόπουλο, μπορούμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη διοίκηση, οι συγκεκριμένες διοικήσεις της Ομοσπονδίας είχαν αλλεργία στις εκπλήξεις. Να σε θυμίσω πόσους τελικούς έφτασε ο Άρης και τους μνημονεύουν μέχρι ακόμα και χρειάστηκε να εκτεθούν πολλοί διαιτητές για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, όν είναι και καλά.
0: Όχι. Να επικεντρωθούμε λίγο στην επόμενη μέρα με Σπανούλη πλέον στον πάγκο του Άρη. Τι γίνεται τώρα, τι έχει κλείσει ο Άρης και τι φέρνει ο Άρης, τι θέλει να φέρει άλλο ο Άρης. Νομίζω είναι ψηλοέτοιμη η ομάδα.
1: Ναι, λείπουν βέβαια τρεις μεταγραφές ξένων παικτών. Τρεις. Να ξεκινήσουμε με τον Νουά, ο οποίος μένει από την περσινή ομάδα. Υπήρχε όμως μια ατάκα του ατζέντη του πριν από δύο εβδομάδες περίπου, που λίγο άναψε φωτιά, χτύπησε καμπανάκι κινδύνου στον Άρη. Είπε ότι ίσως να κάνουμε χρήση του όρου, γιατί στο νέο τριετές συμβόλαιο υπάρχει για τον πρώτο χρόνο ένα EuroLeague out του Νουά, δηλαδή η ομάδα της Ευρωλίγκας μπορεί να έρθει να καταβάλει ένα ποσό όχι μικρό, αλλά η ομάδα της Ευρωλίγκας μπορεί να το πληρώσει και να πάρει την ελευθερία του παίκτη.
0: Εδώ μπαίνει το μυαλό μας φυσικά η Βιλερμπάν, η οποία φέτος κάνει all-in με τον Πάρκερ.
1: Η Βιλερμπάν ήταν μία από τις υποψήφιες, αλλά η Βιλερμπάν δεν ήταν αυτή που έδειξε ενδιαφέρον ακόμα. Και λέω ακόμα γιατί δεν ξέρουμε αν θα δείξει η Βιλερμπάν, και αυτό γιατί αλλάζουν λίγο τα δεδομένα με τον Πάρκερ να φέρνει Αμερικανούς επενδυτές, οπότε και 20 εκατομμύρια budget την πρώτη σεζόν. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι λίγο ο Νουά θα φαίνεται σαν δεύτερης τάξης παίχτης, ενώ είναι και πάρα πολύ καλός παίχτης. Αλλά όχι για αυτό το επίπεδο που ψάχνει η Βιλερμπάν. Η Χαποέλ Τελαβίβ έδειξε ενδιαφέρον, αλλά ο Νουά έκανε χρήση του δικαιώματος που έχει και απέρριψε την πρόταση από το Ισραήλ, μη θέλοντας να πάει στο Ισραήλ ως Γάλλος μουσουλμάνος. Εντάξει. Και μπορεί και να φοβήθηκε κιόλας, δεν ξέρουμε, αλλά αυτή την δικαιολογία είπε. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη πρόταση μέχρι στιγμής, η οποία δεν προχώρησε. Άλλες προτάσεις δεν έχει. Σύμφωνα πάντα με το περιβάλλον του παίχτη. Αν θέλεις την άποψή μου, ότι μάλλον θα μείνει στον Άρη. Έκανε και μια συζήτηση, γιατί βρέθηκε αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Ζήση. Προφανώς και αυτός θα επανέλαβε για μια φορά ότι θα θέλει να μείνει στον Άρη. Αλλά εντάξει, για να είναι σίγουρος ο Άρης, περιμένει μια οριστική απάντηση από τον παίχτη και τον ατζέντη του, ότι εδώ είμαστε και να έρθουν προτάσεις άλλες από Ευρωλίγκα δεν μας ενδιαφέρουν. Και αυτό γιατί μέχρι τις 10 περίπου Ιουλίου είναι το δικαίωμα του ΜΑ να φέρει πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκας, δηλαδή το ισχύει το EuroLeague out. Μετά από το πέρας αυτής της διορίας έχει κλειστό τριετές συμβόλαιο. Λοιπόν, καλώς εγώ των πραγμάτων και λέω καλώς, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης ο Νουά, έκανε πολύ καλή χρονιά και δίκαια με το σπαθί του κέρδισε την επέκταση του συμβολέου και την αύξηση των αποδοχών από τον Άρη. Εφόσον μείνει ο Νουά, ο Άρης έχει πάρει στα γκάρτ, έχει πάρει το Μοκόκα στη θέση 2 και 3 MVP των τελικών του EuroCup, έχει αποκτήσει τον Δημητρή Γεβίτς, παίχτης ο οποίος αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα με την Μπάγερ Μονάχο, αυτή την περίοδο παίζει τελικούς γερμανικού πρωταθλήματος. Έχει πάρει τον Μπίρτς από τη Φενέρμπαχτσε, ο Καναδός έντερ γνωστός από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό. Έχει παίζει τελικούς στην Τουρκία με την ομάδα της Φενέρ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι παίκτες που αγωνίζονται ήδη θα καθυστερήσουν να ανακοινωθούν και επίσημα, αν και από τον Άρη δεν είναι τελειωμένες οι συμφωνίες μαζί τους. έχει πάρει τον ρούκι όσον αφορά την Ευρώπη παίχτη της G League και κατά διαστήματα παίχτη του NBA, το Lidl. Οπότε αυτό που απομένει, έχοντας ήδη 5 ξένους παίχτες, ένας παίχτης στη θέση 1-2, ένας παίχτης στη θέση 3 και ένας παίχτης σέντερ ψηλός ή τεσσάρι πεντάρι, αυτό θα παίξει ρόλο και η απόφαση του Θανάση εάν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη και στον Άρη ή θα μείνει στο NBA με τον αδερφό του.
0: Ναι, η τελευταία έτσι μεταγραφική εξέλιξη που υπάρχει είναι αυτή του Θανάση Αντετοκούμπου. Νομίζω ότι η λογική λέει ότι θα έρθει. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Γενικά, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, αν θέλω να πάρω κάποιο εισιτήριο διαρκείας τώρα για τον Άρη, δύσκολα.
1: Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Γι' αυτό, γιατί έχουν ανοίξει οι ανανεώσεις από τις 25 του μηνός μέχρι τις 30. Θα είναι ανανεώσεις με αλλαγή θέσης και στις αρχές του επόμενου μήνα, νομίζω 1 Ιουλίου, θα ξεκινήσει η διάθεση των
0: τα υπόλοιπα εισιτήρια, τα
1: περίπου 2.000 εισιτήρια, περίπου 1.000 εισιτήρια που θα απομένουν από τα διαρκείας. Κυκλοφορούν 4.000 διαρκείας. Αυτή τη στιγμή γίνονται ανανεώσεις για τα 3.000 διαρκείας.
0: Ωραία. Χρήστο, για να ολοκληρώσουμε, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Διακογιάννης τώρα ή ο κύριος, δεν θυμάμαι ποιος κύριος το είπε, για την αύξηση της χωρητικότητας κατά 20%, το περιμένουμε από φέτος.
1: Ναι, ακριβώς. Θα γίνει μία κερκίδα στο κενό. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν κάτι μεγάλο όπως θέλουν, αλλά προλαβαίνουν να βάλουν μια κερκίδα περίπου 800 θέσεων στο κενό διάστημα του Αλεξανδρίου, σαν ένα δεύτερο πέταλο. Είναι αυτό που προλαβαίνουν λόγω χρονικού προβλήματος, γιατί αρχές Σεπτεμβρίου, με βαριά μέσα Σεπτεμβρίου, η ομάδα πρέπει να είναι στο παλέ και να κάνει προπονήσεις για τη νέα χρονιά. Επίσης, να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό έργο η κερκίδα όσον αφορά το παλέ. Θα γίνουν, θα αλλαχθεί το δάπεδο, θα αλλαχθεί...
0: Καλά, εντάξει, αυτά είναι δευτερευούς σημασίας. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα γίνουν να
1: μπαιρθεί ως χώρους για να μεγαλώσουν τα αποδυτήρια. Έχει κάνει ήδη ένα τεράστιο φυσιοθεραπευτήριο, έχει κάνει ένα τεράστιο γυμναστήριο, έχουν ήδη οι προπονητές ένα τεράστιο γραφείο. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι οι απαιτήσεις, οι ανάγκες μάλλον μιας μεγάλης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ομάδας είναι πολύ μεγάλες και πρέπει ολοένα να βρίσκονται χώροι και να εξυγχρονίζεται το παλέ για να μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της.
0: Ωραία. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Μάκη μου. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Λοιπόν, μένουμε σε μπασκετικά, αλλά αυτή τη φορά πάμε στον Παναθηναϊκό, γιατί όπως διαβάζω τώρα εδώ στο voicenews.gr έρχεται μεγάλη πρόταση, τρομερή πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αυτό μεταφέρουν οι Σέρβοι, οι οποίοι, όπως τουλάχιστον αναφέρει η Mozart Sport, έχει καταθέσει πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο 3 ετών, δηλαδή περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Και φυσικά εδώ θα υπάρχουν τα μπόνους για επιτυχίες, για κατακτήσεις κτλ. Κτλ. Είναι μια εξέλιξη η οποία λίγο πολύ είναι αναμενόμενη. Από την πρώτη στιγμή σας είχαμε μεταφέρει την πρόθεση του Παναθηναϊκού να φέρει ξανά πίσω στον πάγκο του τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παρά τα όσα υπήρχαν. Τέλος πάντων, ας μην πάμε σε παλιές ιστορίες, πάμε στο σήμερα. Είναι ο προπονητής ο οποίος μπορεί να ανάψει τη σπίθα στον Παναθηναϊκό, όχι πως αυτή είχε χαθεί, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συσπυρώσει τον Παναθηναϊκό σε μια χρονιά η οποία δεν θα είναι καθόλου εύκολη, και στην προηγούμενη μας συζήτηση εξηγήσαμε τους λόγους εν Ελλάδη τι αναμένεται να συμβεί. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο το πρωτάθλημα και στην Ευρώπη θα είναι πολύ πιο δύσκολη η Ευρωλίγκα, με ομάδες οι οποίες ρίχνουν λεφτά καλή ώρα, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, η Βιλερμπάν, η Χάπολ Τελαβίβ, και η προσπάθεια που θα κάνει ξανά η Μπαρτσελόνα, όπως λένε, για να επιστρέψει δυρμύτερη. Και με όλα αυτά τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός θέλει να βρει τον τρόπο για να γίνει και αυτός δυνατός για τη νέα σεζόν. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα πάμε σε λίγο στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα μας περιμένει ο Νίκος ο Πετρουλάκης να μας πει τι γίνεται, κυρίως με την περίπτωση του Λουτσέσκου. Αλλά από την Θεσσαλονίκη έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε όμως θέματα και από την εδώ από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Να πάω λίγο στην περίπτωση του Ολυμπιακού, όπου είναι στην τελική ευθεία για να προχωρήσει κάποια ζητήματα. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα αυτά, όσο έτσι μας παίρνει ο χρόνος. Ο Μαφέο είναι αυτός ο οποίος είναι ο παίχτης που έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει. Είναι ένας παίχτης τον οποίο ο Ολυμπιακός τον ήθελε, και φαίνεται ότι έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν προκειμένου να φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού. Και υπάρχει και αυτό το σενάριο για τον Βρουσάη. Τώρα θα δούμε. Κρατήστε άνω τελεία για τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να σας μεταφέρουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη σε Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Τι γίνεται με την επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ και αν υπάρχουν εξελίξεις για τον πάγκο της ομάδας του Δικεφάλου. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου είμαστε σε αναμονή της ανακοίνωσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την λύση, την οριστική λύση συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα ή το αργότερο αύριο το πρωί. Και οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αμέσως μετά ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει προπονητή, γιατί έχει κλείσει προπονητή για την επόμενη χρονιά, και αυτός θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την λύση της συνεργασίας με τον κύριο Ρασβάν Λουτσέσκου. Πιθανότατα αύριο δηλαδή θα γίνει ανακοίνωση του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Αμέσως μετά γίνονται ενέργειες από πλευράς της ΠΑΕΠΑΟΚ για να ανακοινωθούν και δύο μεταγραφές, μία την Πέμπτη και μία έως την Κυριακή. Δύο παίκτες οι οποίοι θα αποκτηθούν, έχουν αποκτηθεί, συμφωνήθηκαν από τον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία των επόμενων ημερών. Είναι γεγονός ότι όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ περιμένουν αυτές τις εξελίξεις, και μάλιστα με αγωνία, μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, που είναι οριστικό και αμετάκλητο με απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Στον Άρη δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο, εκτός από το ότι ήδη ο κύριος Καρυπίδης έχει δώσει και ένα στίγμα ότι πωλείται και ο Μωρόν. Περιμένει τα λεφτά του DAD από τη Σαουδική Αραβία, τα 4 εκατομμύρια ευρώ, για να προχωρήσει κάποιες μεταγραφές, να κάνει και να δώσει και προκαταβολές και όλα τα σχετικά. Και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, επειδή υπάρχει έλλειψη χρημάτων, υπάρχει στάση εμπορίου, άρα λοιπόν είναι λίγο δύσκολο, θα πρέπει να περιμένουν οι φίλοι του Άρη για να μάθουν αργότερα τις εξέλιξεις. Ενώ στο μπάσκετ του Άρη αναμένεται από αύριο να αρχίσουν οι ανακοινώσεις συμφωνιών με παίκτες, συγκεκριμένους, ένας εκ των οποίων είναι ο Χαραλαμπόπουλος, που όπως όλα δείχνουν θα είναι παίξη του Άρη, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Υπάρχουν 5 μεταγραφές που έχουν γίνει, εκ των οποίων οι 2 δεν θα ανακοινωθούν τώρα, γιατί παίζουν στα πρωταθλήματα, στα play-offs, στους τελικούς των πρωταθλημάτων των χωρών που αγωνίζονται και θα ανακοινωθούν λίγο αργότερα. Τέλος στον Ηρακλή να πω ότι και εδώ είμαστε σε αναμονή εξελίξεων και αποφάσεων για τον Ηρακλή και ανακοινώσεων. Ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός έχει προχωρήσει σε κάποιες προσυμφωνίες, και αυτό που περιμένουν όλοι είναι τώρα να δουν τι θα γίνει και με τον προπονητή, ο οποίος έρχεται στην Θεσσαλονίκη για να αναλάβει και αυτός δράση, όπως όλα δείχνουν. Ενώ έγινε γνωστό ότι ο Ηρακλής, εκτός από το φιλικό το οποίο θα δώσει με την Μπολόνια, το οποίο έχει κλειστεί να γίνει στις 25 Ιουλίου, θα δώσει άλλα 2 φιλικά παιχνίδια. Θα παίξει με την Παλέρμο και την Σουντιρόλ, ομάδες παίζουν στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρουμε τις ημερομηνίες βέβαια, αλλά από εκεί πέρα η συμφωνία έχει γίνει από το Ματσάρι και για 2 ακόμη φιλικά παιχνίδια. Ενώ ψάχνεται να κάνει και ένα φιλικό παιχνίδι πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, σαν πρόβα τζενεράλε στο Καφτατζόγλιο η ομάδα του Ηρακλή, κάτι το οποίο ακόμα δεν ανακοινώθηκε. Νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα από την Θεσσαλονίκη, Μάκη. Αν προκύψει κάτι άλλο και μέχρι το τέλος εκπομπής υπάρχει ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ, θα το ανακοινώσουμε και στον κόσμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στο θέμα το οποίο σας είπαμε πριν από λίγο με τον Μπράντοβιτς. Φαίνεται να έχει βάση αυτά τα οποία μεταφέρουν οι Σέρβοι, οπότε μην εκπλαγείτε αν ακόμα και μέσα στο επόμενο 24ωρο να υπάρχει θέμα. Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό, στον οποίο είχαμε παραμείνει. Στον Ολυμπιακό που υπάρχει το θέμα του Ζουλιάν Μπιακόν, όπου οι Γάλλοι φαίνεται να ενδιαφέρονται για αυτόν και συγκεκριμένα η Λανς. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ γαλλικών ιστοσελίδων, ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί θέλει περίπου 5 εκατομμύρια για να προχωρήσει η συμφωνία. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να υπάρχουν έτσι εξελίξεις. Όσο αφορά τώρα την υπόθεση του Γιάρεμτσουκ για τους Ερυθρόλευκους, όλο ένα και είναι πιθανότερο το σενάριο της επιστροφής του. Αυτό τουλάχιστον λένε και στην πατρίδα του, και θεωρούν ότι αν όλα προχωρήσουν έτσι όπως φαίνεται, δεν υπάρχει μέλλον γι' αυτόν στη Λιόν, οπότε αναγκαστικά θα μπει σε μια διαδικασία να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Αυτά με τον Ολυμπιακό. Θα ήθελα λίγο να σχολιάσω, όχι ας το αφήσουμε για αύριο αυτό, να φύγουμε από τον Ολυμπιακό, να πάμε για λίγο στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό που υπάρχει αυτό όνομα του Κρίστιασεν, που είναι πάντα στην επικαιρότητα για τους πράσινους και θέλουν να τον ντύσουν στα χρώματα του τριφυλιού. Η Λέστερ φαίνεται να έχει απαντήσει αρνητικά σε πρόταση δανεισμού του συγκεκριμένου παίχτη, και έτσι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ψάχνει να βρει τον παρτενέρ του Κυριακόπουλου. Όπως τουλάχιστον γίνεται γνωστό, ο 23χρονος Δανός που έχει συμβόλαιο με τη Λέστερ για τα επόμενα 2 χρόνια δεν έρχεται στον Παναθηναϊκό, γιατί πολύ απλά η ομάδα της Λέστερ απέρριψε την πρόταση δανεισμού, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Πάμε να παραμείνουμε μάλλον στον Παναθηναϊκό, που αν η περίπτωση του Κρίστιασεν δεν έχει προχωρήσει, φαίνεται να έχουμε αίσιο τέλος στην υπόθεση του Ετιέν Καμαρά. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τα όσα μεταφέρουν οι Γάλλοι δημοσιογράφοι. Μάλιστα τονίζουν ότι υπάρχει συμφωνία εδώ και αρκετές μέρες με τη Σαλερουά για την απόκτηση του Γάλλου μέσου, αλλά το αγκάθι είναι το deal με τον ποδοσφαιριστή, και ακόμα δεν έχουν βρει λευκό καπνό στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντως εκφράζεται η πεποίθηση ότι ο παίχτης θα συνεχίσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού και θα είναι στην επόμενη σεζόν ντυμένος στα πράσινα. Στην ΑΕΚ τώρα, αυτό την οποίο την απασχολεί είναι να δει πώς θα πορευτεί στο Champions League, και έχει αρκετό δρόμο ακόμα. Η πρώτη μεγάλη πρόκλησή της είναι να μπει στη διαδικασία της League Phase του Champions League. Με τα τωρινά δεδομένα η ΑΕΚ παρουσιάζεται ως ανίσχυρη. Ελπίζει όμως ότι μία από τις 4 ομάδες που έχουν υψηλότερο συντεριστή και ξεκινούν από το β' προκριματικό γύρο να αποκλειστούν. Αν συμβεί αυτό, τα δεδομένα αλλάζουν Και έτσι λοιπόν η ΑΕΚ έρχεται στο γκρουπ των ισχυρών. Στην ΑΕΚ θα δώσουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του στις 18-19 Σεπτεμβρίου. Η ρεβάνς θα είναι μια εβδομάδα αργότερα. Ενώ να θυμίσω ότι πριν από αυτά τα δύο παιχνίδια, 12 Αυγούστου, υπάρχει και το Super Cup, το οποίο θα γίνει με τον Όφη στο Παγκρίτιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ προσπαθούν να κάνουν έναν προγραμματισμό για το Champions League και για τους παίχτες που θέλουν να φέρουν, και περιμένουν να δούνε πώς θα προχωρήσει έτσι η διαδικασία των προκριματικών, για να δούνε και σε ποια φάση, μάλλον πώς θα μπουν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης. Άλλα τώρα θέματα τα οποία έχουμε για να ολοκληρώσουμε. Ένα θέμα έχει να κάνει με την περίπτωση στο μπάσκετ. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου, ναι. Είναι το θέμα του Πίτερς, ο οποίος αποχαιρέτησε την ομάδα του Ολυμπιακού, και μάλιστα υπήρχε και ένα γεύμα το οποίο έγινε στο μαγαζί του. Ο Πίτερς που πλέον θα αγωνίζεται με την ομάδα της Αρμάνι Μιλάνο και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του, αλλά σίγουρα είναι ένας παίκτης όπου σαφώς συνέβαλε πάρα πολύ, ειδικότερα φέτος στην Ευρωλίγκα. Είχε πολύ καλή παρουσία και έδειξε, και μάλλον έδωσε μεγάλα βοήθεια στον Ολυμπιακό για να μπορέσει να πετύχει την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το μπάσκετ, δεν υπάρχει έτσι κάτι περισσότερο. Στα υπόλοιπα θέματα είπαμε ότι κυριαρχεί το θέμα του συμβολέου που πρότεινε ο Παναθηναϊκός στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η είδηση, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά και εμείς ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Θόδωρος Μπαρμπαρής ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μάκης Ιωαννίδης ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό σας βράδυ.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους εδώ μέρα.
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε.
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 του Ιούνιου του 2026 και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48 και 4 το Viber. Για να στείλετε τις καλημέρες σας. Βλέπω έχει αλλάξει το Viber, έχει κάνει αναβάθμιση και... Όχι κάτι δραματικό, αλλά... Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Ξημερώνουμε με 22 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με κατατόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 75%. Με 23 βαθμούς ξημερώνει η Αττική με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 62%. Αναμένουμε μικρή πτώση της θερμοκρασίας, όπως βλέπω. Θα έχουμε βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη, στο Ιόνιο αλλά και στα Ηπειρωτικά. Το μεταξύ, χθες το βράδυ πρέπει να βρέξει. Πρέπει να βρέξει στο κέντρο, αυτή είναι η πλάκα. Γιατί όταν βγήκα από το σπίτι να πάρω το αυτοκίνητο ήταν όλα μια χαρά. Και όταν ήρθα εδώ πέρα στο κέντρο βλέπω παντού νερά, λέω τι έγινε. Εμάς εκεί που μένω δεν μας έπιασε.

Καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Στην Ντίνα καλημέρα από την Πρωτεύουσα. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Θεού. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό συννεφιασμένης Τετάρτης, με υγεία λέει και καλή εκπομπή. Καλημέρα στην Σούλα, όμορφη μέρα λέει να έχουμε με υγεία. Καλημέρα στη Μαρία, εύχομαι η μέρα λέει να περάσει ήσυχα και με υγεία. Η Μαρία από τις Οικές, μακάρι. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κίλκες. Ο Σταύρος από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών, να... ωραίο έτσι σκίτσο, είναι ένα κουνούπι και μία μύγα, όπου νυχτερινή βάρδια πιάνουν τα κουνούπια, πρωινή βάρδια πιάνουν οι μύγες. Τραγικό πραγματικά. Ωστόσο, Σταύρο, σου σημαίνει και εσένα αυτό να έρχονται μπροστά εκεί πέρα μύγες, κουνούπια στο λεωφορείο μέσα, 12 μέτρα λεωφορείο, και αυτά να έρχονται εκεί πέρα μπροστά. Συκτήρ δηλαδή, δεν υπάρχει. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλό φθινόπωρο λέει. Δεν ξέρουμε με ποια εποχή θα ξυπνήσουμε. Έχει δροσούλα όμως, είναι ωραία. Η αλήθεια είναι ότι έχει έτσι μια ωραία δροσούλα. Έξω δεν κάνει κρύο, για όνομα του Θεού, αλλά έχει μια ωραία δροσούλα. Καλημέρα στη Φλόρινα με 14 βαθμούς Κελσίου, στο φίλο τον Κυριάκο. Καλημέρα στην Περσεφόνη, συνήθεια που έγινε λατρεία η εκπομπή σου, έτσι είναι. Ναι. Θα πάτε για αποτοξίνωση μετά. Καλημέρα στο Φίλιππα, καλημερίζει όλο το ακροατήριο. Καλημέρα στο Βασίλη. Έχω να πω λέει στην κοπελίτσα στα Γιάννενα να μην ανησυχεί. Στο τέλος της επόμενης τετραετίας που διεκδικεί αυτοδύναμη η Νουδό θα έρθει η ανάπτυξη. Μην ανησυχείτε καθόλου λέει. Στο τέλος του 2150 θα έχουμε πλησιάσει τους μισθούς της Ένωσης. Καλά κάνουν, ξαναψηφίστε. Θα τους ξαναψηφίσουν, εμείς δεν έχουμε. Ναι, πραγματικά θα τους ξαναψηφίσουν. Δεν υπάρχει. Καλημέρα στο Γιάννη, Εύωσμο λέει, και το βράδυ έβρεξε και τώρα βρέχει. Α, βρέχει τώρα στον Εύωσμο, παιδιά. Στο κέντρο πάντως δεν βρέχει. Καλημέρα στον Εύωσμο, καλημέρα. Μάλλον η βροχή έφυγε από το κέντρο και πήγε στον Εύωσμο. Καλημέρα στον Νίκο από τον Ούρντιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα και στον Ιδωμενέ. Η θάλασσα είναι ακόμα κρύα, αλλά είναι κάτσε καλά, λέει. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβε να ζεσταθεί. Δε εκεί που λες ότι πάει να ζεσταθεί λιγάκι, εκεί πέρα ξαφνικά κρυώνει ο καιρός, πάει. Όμως για πάμε να το δούμε αναλυτικά, να δούμε πώς θα ξεκινήσει καιρικά η μέρα μας και να επανέλθουμε.

βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιόνιο αλλά και άλλες υπηρετικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει λίγο σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρειο υπηρετικά θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται να είναι γενικά έθριος ο καιρός και μόνο στα υπόλοιπα υπηρετικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα έχουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρια, ενώ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από φόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Το μεσημέρι προς το απόγευμα περιμένουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά ως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν θα είναι λίγο περίεργο το σκηνικό του καιρού σήμερα, αλλά εντάξει. Καλές θερμοκρασίες, μέχρι 32 οι μέγιστοι εδώ στην πόλη μας.

Η Ντίνα λέει αυτή τη στιγμή βρέχει στις δυτικές συνοικίες. Μάλιστα, έφυγε από το κέντρο, η βροχή πήγε εκεί πέρα, πήγε στα δυτικά. Να κάνουμε, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Έχετε λίγο δροσούλα. Καλά είναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Στα Μέγαρα, από ό,τι βλέπω από την φωτογραφία που μου στέλνει ο Παναγιώτης, αραιή συννεφιά έχει. Ανατέλει και ο ήλιος σιγά σιγά. Ωραία είναι, ωραία είναι. Άλλωστε σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης αλλά και της ξηρασίας, οπότε ίσως γι' αυτό βρέχει. Για να καταπολεμήσουμε την ξηρασία. Βέβαια, την ξηρασία δεν μπορούμε να την καταπολεμήσουμε σε αυτούς οι οποίοι είναι ξεροκέφαλοι και δεν αλλάζουν άποψη και γνώμη όταν τους δείχνεις την αλήθεια, αλλά δεν έχει να κάνει. Εκεί πέρα η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, νομίζω.

Σαν σήμερα το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Σαν σήμερα το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Σαν σήμερα το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας Μον Παρνέζ από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Σαν σήμερα το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδος. Εξαγριωμένοι φιλαθλοί και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σαν σήμερα το 1972, πέντε άντρες λαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Πρόεδρου Νίξον το 1974. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2012, μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα.

γενιές τις οποίες συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1898 έρχεται στη ζωή ο Μαουρίτς Κορνέλης Έσερ, Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας, ο οποίος αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς, ενώ η φήμη του απογειώθηκε τη δεκαετία του 60, όταν τον ανακάλυψαν οι χίπης, θεωρώντας τον πρωτοπόρο της ψυχεδελικής τέχνης. Σαν σήμερα το 1920 έρχεται στη ζωή ο Φρανσουά Ζακόμπ, βραβευμένος με Νόμπελ, Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία. Ενώ σαν σήμερα το 1936 έρχεται στη ζωή ο Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Ken Loach. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Σαν σήμερα το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός μόδιστρος Τζιαφράνκο Φερέ, ενώ σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Βαμπακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης αλλά και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 17 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Γιάννη. Μήπως έχεις λέει κανένα κονέ με τα τουρκικά μεσητικά να αγοράσουμε τίποτα. Στην Τουρκία να αγοράσουμε. Δεν έχω, δυστυχώς δεν έχω κονέ. Ή εκτός άμα θέλετε να αγοράσετε στη Θράκη αυτά που πουλάνε. Συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή τουρκικά μεσητικά τα βλέπουμε να έρχονται εδώ πέρα στη Θράκη για να ψάχνουν σπίτι. Λέει ο Πεσιρίδης, αλλά...

Τετάρτη σήμερα και ήρθε τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα και είμαστε στα μέσα της εβδομάδος. Και όσο πλησιάζουμε έτσι, βαθαίνουμε προς το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, τόσο περισσότερο έρχεται αυτή η αγανάκτηση του να σηκωθούμε, να φύγουμε, να πάρουμε την άδειά μας κάτι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε λεφτά να πάμε διακοπές, καταλαβαίνετε. Είναι... ένας στους δύο φέτος δεν θα πάει διακοπές. Ξέρετε τι είναι αυτό το πράγμα. Να δουλεύεις όλο το χρόνο για να πληρώνεις τους λογαριασμούς και τους φόρους και όλα τα χαζά που μας έχουν επιβάλει και να μου.

Μπορείς να πας 5 μέρες να ξεκουραστείς. Πόσο τραγικό είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε μετέπειτα με όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα στα καταναλωτικά δάνεια ψηλά γράμματα τέλος που μπαίνει το πλαφόν και για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στο μυαλό του Τραμπ μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό, τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Γυναικοκτονίες, τα μεγάλα θύματα και τα παιδιά, οι ελλιπείς δομές που διαχειρίζονται τις οικογενειακές τραγωδίες. Πολιτικό παρασκήνιο, νέες εκαθαρίσεις και αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, Βαρθολομέος Ερντογάν για τη Χάλκη. Taylor Swift, 7 αλλαγές στην pop κουλτούρα, πολεοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Περιβάλλον, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από την κλιματική αλλαγή. Κινηματογράφος, ο Καποδίστριας πάει Λονδίνο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ και ρυθμίσεις κερδών, και ρυθμίσεις χρεών. Τι κερδίζουν οικοκυριά και συνταξιούχοι. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πλαφών στις χρεώσεις για δάνεια κάρτες. Τέλος στα ψηλά γράμματα. Καταφύγει ευεξίας. Η γενιά Z πληρώνει αδρά για λίγες ημέρες σιωπής. Νέα εποχή στην ίχνη λασιμότητα των εγωπροβάτων. ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυσε. Ο Φάμελος έπαυσε παπά Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Μητσοτάκης από τα νότια προάστια. Όσοι τάζουν τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν. Τουρισμός για όλους. Περισσότεροι δικαιούχοι και για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Οι αιμονές του δράστη και τα σημάδια που αγνοήθηκαν. Εφημερίδα Καθημερινή, δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις νάρκες του Ορμού. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών. Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλαφών στους στόχους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου 2026. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους στο δημοσίο, τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Πόρισμα για Αναστασιάδη, πολιτική θύελα στην Κύπρο. Η ελληνική γλώσσα στην Amazon, στις πλατφόρμες Kindle και Alexa. G7 με Μουντιάλ και ποδοσφαιρικά δώρα στον Donald Trump. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν αγεφύρωτες αντιθέσεις πίσω από τον εύθραυστο συμβιβασμό. Κατασκευές, επισυντισμός, τουρισμός, τρόφιμα και ποτά σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς στο απεργιακό κάλεσμα για τις 24 του Ιούνιου. Εργατικό κέντρο Ευβοίας. Κατέπεσαν οι δόλιες μεθοδεύσεις. Παραμένει στα χέρια των εργατών. Αυτοαπασχολούμενη μικρή κινητοποίηση σήμερα για το εισόδημα ενάντια στη φορολογιστία. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιλαϊκές προσαρμογές για πιο εχθρικό κράτος. Εφημερίδα Κόντρα, όλες οι ρυθμίσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους στόχους. Τσίπρα σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης. Πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων. Αποκαρδιωτικά στοιχεία, ο πληθωρισμός οροκανίζει τις αυξήσεις μισθών στην Ελλάδα. Γυναικοκτονία στη Δράμα, 7 μαχαιριές στο σώμα της 45χρονης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν υπεγράφει συμφωνία, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά. Εφημερίδα των Συντακτών, πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΑ από τις ΑΛΚΟ μέτρων ανάλυσης και προράτα. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς, απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το Ιράν κυριαρχεί στην G7, αισιόδοξος ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία. Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη Λευκοσία, η τρίτης διεθνής διάσκεψη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πάφθηκε ο παπάς, έφυγε ο Ζαχαριάδης. Κολοβρέχτης, SOS για τη διάσωση του υγρόζωπου. Μουντιάλ, μας έχουν καταπιεσμένους, ξέσπασαν οι παίκτες του Ιράν. Εφημερίδα Δημοκρατία, πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Τέλος στα ψηλά γράμματα. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή. Τον Αύγουστο οι αιτήσεις από 200 έως 600 ευρώ η επιδότηση για το τουρισμό για όλους. Έρευνα της ΣΑΛΚΟ, μόνο οι μισοί Έλληνες θα πάνε φέτος διακοπές. Κατάντια το Πασόκ Εύρου, η μνή των Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Αδριανούπολη. Πλημελιωδικείο, η εισαγγελέα ζητεί την καταδίκη της Ασημακοπούλου για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Νοσοκομείο Ναφλίο, Άδωνης έσπευσε να αθωώσει Ρωμά για το θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας. Που στοχεύει νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα κόκκινα δάνεια. Μανώλης Κοτάκης, μπάστα αγαπητή. Εφημερίδα Απογευματίνη, γιατί ο Φάμελος έφαγε παπά και Ζαχαριάδη. Πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευτεί. Μητσοτάκης για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ο τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Έσοδα δεκαδισεκατομμυρίων μονάχα από ένα κοίτασμα. Διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, 10 ώρες για ειρήνη. Τι προβλέπετε για Ορμούς και πυρηνικά. Εφημερίδα One Voice, δικαιοσύνη για κλάματα, 10 χρόνια για μία αρχιοθέτηση. Μετά τον Άκη στο Καροτσάκι το παίζουν οι αυστηροί με τον 82χρονο Γιωτόπουλο. Τους παιδεραστές και τους δολοφόνους τους αφήνουν ελεύθερους σε 5 χρόνια. Κωμωδία στο Σίβιο στον Κασελάκη ψάχνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ταραγμένο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Ανακαινίζω με 300 ευρώ το τετραγωνικό, οι ιδιοκτήτες κάνουν μία τρύπα στο νερό. Goldman Sachs βλέπει τη ΔΕΗ μέχρι τα 30 ευρώ. Άρθρο παρέμβαση, γυναίκες εχμάλωτες μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Εφημερίδα Μανιφέστο, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Τηλεοπτική κάλυψη, η ΕΡΤ ακολουθεί κατά πόδα στον Ελασίτη Αλέξη. Νίκη Κεραμέως από τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση μισθών έως το Rebrain Greece. Η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου και Μενουδάκου. Κουαρτέτο πικραμένων. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα, Σοφία Βούλτεψη από τις λαϊκές γειτονιές κλαψουρίζει για τους συνταξιούχους. ΣΥΡΙΖΑ λεονταρισμοί φάμελου με κούφιες απειλές. Πρέσπες 2018, η συμφωνία που δίχασε την Ελλάδα. ΠΑΣΟΚ, μαύρα σύννεφα πάνω από το κόμμα του Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Πολίτικα, λιχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομίας. Ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα. Πώς και πώς ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ μισθωτοί συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Φάκελος, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Η Gen Z μπροστά στην κάλπη. Ο Τσίπρας ανεβάζει τον πήχη. Σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Εφημερίδα Εστία δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Αλλά θα προσέλθει στη δεύτερη, μας τύχει ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκό δεξιό και προσέχει, μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά. Κύπρος το πόρισμα για το κράτος μαφίων, Νίκος Αναστασιάδης και άλλα 14 πρόσωπα. Αξίζει να διαβάσετε ανατροπές και αβεβαιότητες εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν. Πλαφόν έως 75% στο τελικό κόστος και αποπληρωμή για καταναλωτικά δάνεια. Με ΕΚΑΒΗ τιμώνται με τα 100 έτη της Ακαδημίας. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική λιμάνη Πειραιά, σημάδια ανάκαμψη στη διακίνηση των κοντέινερς. Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης ναυτιλίας αλλά και των λιμανιών. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, νομοθετική ρύθμιση προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους. Ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Και άλλαζε στα όρια των ακατάσχετων τραπεζικών λογαριασμών, οι όροι των 72 δόσεων και τα χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Επιπλέον 5 μήνες περιθώριο για κούρεμα προστίμων έως 75%. Κόκκινα δάνεια, ηλεκτρονική πλατφόρμα δευτερογενούς αγοράς. Κύρια κατοικία το φθινόπωρο, φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ανάπτυξης. Σε ποια δάνεια μπαίνουν κόφτες στα πανωτόκια. Συμφωνία ειρήνης, ισοπαλία που όλοι προβάλλουν ως νίκη. ΣΕΒΕ πανεκλογή Θεοδωρόπουλου και νέο αίμα στη διοίκηση. Αδμιές συμμετοχών υπερκάλυψη από τις πρώτες ώρες του Book Building.
1: Focus FM 103,6.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 69-07-4-83-4-84 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα, τον Focus FM 103,6 αλλά και Ράδιο Μάχη 99,8.

Τώρα υπάρχει μια έρευνα η οποία λέει ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι είναι οι φτωχότεροι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί έχει γίνει η μεγάλη ληστεία στις συντάξεις. Οι συντάξεις μιας ολόκληρης δεκαετίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έγιναν κυριολεκτικά στάχτη. Οι πραγματικές απώλειες από το 2010 μέχρι και το 2025 ανέρχονται στα 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση παρουσιάζει πλεονάσματα, αλλά επιδόματα και δώρα για τους συνταξιούχους όχι. Και κακά τα ψέματα, η χώρα μας είναι ο παράδεισος των ολιγαρχών, όπου ο κόσμος φτωχαίνει και οι ολιγάρχες πλουτίζουν.

Είναι τραγικό να έχεις εργαστεί μια ολόκληρη ζωή και μάλιστα σε πολλές εκ των περιπτώσεων σε θέσεις εργασίας δύσκολες, σε βαρέα και ανθυγιεινά, και να έρχεται η ώρα να βγεις στη σύνταξη και αυτή τη σύνταξη είτε να στη δίνουν κουτσουρεμένη, είτε να μην στη δίνουν καθόλου, είτε να σου λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο επίδομα, 13η σύνταξη, 14ος μισθός στο δημόσιο κτλ. Δεν υπάρχει. Αλλά θα πιάσουμε τους συνταξιούχους κυρίως, αυτοί οι οποίοι μας κάνουν και τη μεγαλύτερη ζημιά, από την αλήθεια. Γιατί οι συνταξιούχοι είναι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν, το μεγαλύτερο ποσοστό τουλάχιστον, και ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και τούμπαλι, αυτό το πράγμα. Άντε κάποιοι θα ψηφίσουν και λίγο Τσίπρα, λοιπόν, για να τους κόψει κι άλλο τη σύνταξη. Καθόμουν χθες και κοίταζα τα στοιχεία και πραγματικά υπάρχει μια πρωτοφανή συρρήκνωση των εισοδημάτων όσον αφορά τους συνταξιούχους και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Δεν έχει να κάνει. Και αυτό γίνεται τα τελευταία 15 χρόνια. Από το 2010 δηλαδή μέχρι και το 2025. Οι συνολικές απώλειες, όπως είπα προηγουμένως, αγγίζουν τα 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τρελά χρήματα αυτή τη στιγμή. Έτσι, πρόκειται για ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις συντάξεις 10 ετών και αποτυπώνει τη διαχρονική αντιμετώπιση του, των συνταξιούχων ως ένα δημοσιονομικό βάρος με σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στους ίδιους αλλά και στα νοικοκυριά τους, τα οποία πλέον αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες αλλά και οικονομικές υποχρεώσεις. Γιατί τα διαθέσιμα στοιχεία αυτή τη στιγμή, έχω μπροστά μου και τον πίνακα, κατατάσσουν τους Έλληνες συνταξιούχους τους φτωχότερους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλημέρα σας κύριε Μητσοτάκη, καλημέρα, εσείς που τάζετε και αυξήσεις. Περίπου 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη μόλις 845 ευρώ μεικτά. Έτσι δηλαδή περίπου στα 700 ευρώ καθαρά. Ενώ οι αυξήσεις που είπε ο Μητσοτάκης για την φετινή χρονιά είναι κυριολεκτικά οριακές. Για 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχους οι ετήσιες αυξήσεις δεν θα ξεπεράσουν τα 100 με 200 ευρώ, όπως έχει ήδη επισημανθεί και σε σχετικά δημοσιεύματα. Τώρα άμα το δούμε σύμφωνα με τους ενδεικτικούς υπολογισμούς, ένας μέσος συνταξιούχος αυτή τη στιγμή έχει χάσει σωρευτικά περίπου 84.000 ευρώ σε ονομαστικές τιμές την τελευταία 15ετία. Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, όπου μιλάμε για περίπου 2.000 ευρώ ετησίως, γιατί μιλάω για, με ένα μέσο όρο τώρα, έτσι, για τις περικοπές οι οποίες έχουν γίνει σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, όπου είναι από 720 έως και 1.200 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και από τις κρατήσεις για υγεία και εισφορά αλληλεγγύης, τα οποία ανέρχονται σε συνολικά περίπου 1.320 ευρώ. Τώρα στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι μειώσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την προσωπική διαφορά και ο επανυπολογισμός των συντάξεων, όπου αυτά εδώ εφαρμόζονται τα τελευταία 9, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια με βάση τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου. Κύριε Τσίπρα, εσείς που θέλετε να σώσετε τους συνταξιούχους, να το θυμάστε αυτό. Και βέβαια οι απώλειες αυτές εκτιμώνται σε περίπου 1.200 ευρώ ετησίως. Και αυτό οδηγεί σε ένα επιπλέον ψαλίδι 10.800 ευρώ για τους συνταξιούχους. Βέβαια, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις απώλειες των ταμείων από αποθεματικά, επενδύσεις, οι οποίες αυτές οι απώλειες υπολογίζονται γύρω στα 50 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν συνυπολογιστούν τώρα και οι περικοπές της συντάξης, εκεί πέρα το συνολικό κόστος για τους συνταξιούχους βλέπουμε ότι ξεπερνά σε πραγματικούς όρους τα 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο το Συμβούλιο της Επικρατείας έκλεισε οριστικά το δρόμο για να επαναφέρουν τα δώρα των συνταξιούχων, επικυρώνοντας όλες τις αρνητικές αποφάσεις που είχαν ληφθεί από τον Άριο Πάγο, αλλά και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρά τις δικαστικές εξελίξεις, δυστυχώς, το αίτημα για επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης παραμένει στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των συνταξιούχων, ενώ με βάση τα προβλεπόμενα πρωτογενή πλεονάσματα που μας
παρουσιάζει ο Μητσοτάκης. Για το 2025 ήταν συν 2,2% ενώ συν 2,4% είναι για φέτος. Υπάρχει, με βάση αυτά που μας λέει ο Πρωθυπουργός, δημοσιονομικός χώρος για να αποκατασταθούν δύο μισθοί σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, το οποίο συνολικό κόστος ανέρχεται στα 5,77 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε λοιπόν, την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι οι κοινωνικές ανάγκες με τον σχεδιασμό για αυξημένες αμυντικές δαπάνες κτλ. Εκεί πέρα δίνονται πολλά χρήματα, δισεκατομμύρια ευρώ προγραμματίζεται να διατεθούν στην άμυνα τα επόμενα 12 χρόνια, όπου σύμφωνα με τους υπολογισμούς αντιστοιχούν σε περίπου 2.467.000 συντάξεις με βάση την ετήσια δαπάνη των 10.130 ευρώ. Μόνο για πέρσι αλλά και για φέτος τα κονδύλια των 6,23 και 7 δισεκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσαν να καλύψουν πάνω από 614.000 συντάξεις. Αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι κάνουν οτιδήποτε μπορούν, ούτως ώστε να μην επιστρέψουν αυτά τα χρήματα πίσω στους συνταξιούχους. Και όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν τους καθιστά να είναι οι φτωχότεροι της Ευρώπης. Τη στιγμή μάλιστα που βλέπουμε να οι μισθοί των Μητροπολιτών, για παράδειγμα, να αυξάνονται στο 90%. Θα μου πεις πώς είναι οι Μητροπολίτες και τα λοιπά. Δεν έχει να κάνει. Είναι χρήματα τα οποία τα πληρώνουμε εμείς. Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη και τραγική για τον μέσο συνταξιούχο, ο οποίος βλέπει κάθε φορά Χριστούγεννα να έρχονται, δεν του φτάνουν τα χρήματα. Πάσχα έρχεται, δεν του φτάνουν τα χρήματα. Και μάλιστα και το Πάσχα δεν δίνουν και τη σύνταξη πιο μπροστά για να μπορέσουν να κάνουν Πάσχα οι άνθρωποι. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, να τιμωρείς τους συνταξιούχους. Γι' αυτό φίλοι μου συνταξιούχοι, όσοι μ' ακούτε και συνεχίζετε και ψηφίζετε αυτούς εδώ, δηλαδή λίγο φτάνει, πραγματικά φτάνει. Δεν θα γκρεμιστεί το σπίτι σας αν ψηφίσετε κάποιο άλλο κόμμα. Δεν θα γκρεμιστεί το σπίτι σας, δεν θα διαλυθεί η οικογένειά σας αν γυρίσετε την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτούς που σας κόψαν τις συντάξεις και αρνούνται να σας τις δώσουν πίσω. Είναι χρήματα δικά σας αυτά, χρήματα δουλεμένα. Πολλοί κοπιάσατε μια ολόκληρη ζωή για να μπορέσετε να πάρετε μια σύνταξη σήμερα και δυστυχώς αυτή τη σύνταξη δεν υπάρχει περίπτωση να σας την επιστρέψουν οι ίδιοι οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Είναι θλιβερό πραγματικά να μην μπορείς να ζήσεις με αξιοπρέπεια και να αναγκάζεσαι να δουλέψεις ενώ είσαι συνταξιούχος. 200.000 λέει συνταξιούχοι εργάζονται αυτή τη στιγμή. Εργάζονται γιατί δεν έχουν τι να κάνουν. Όχι, εργάζονται γιατί δεν τους φτάνει η σύνταξη και αυτοί οι άνθρωποι πότε θα ξεκουραστούν. Πότε θα απολαύσουν τους καρπούς αυτών που έσπηραν. Πότε. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει, έτσι, 200.000 θέσεις εργασίας οι οποίες θα μπορούσαν να απασχολούν νέους ανθρώπους έχουν πάει στράφη. Και όλα αυτά επειδή η κυβέρνηση αρνείται είτε να δώσει σοβαρές αυξήσεις είτε να δώσει 13η και 14η σύνταξη και επέτρεψε τους συνταξιούχους να βγαίνουν και να δουλεύουν. Θα μου πεις, κακό δεν είναι από τη μία, αλλά από την άλλη δεν θα έπρεπε να φτάνουμε σε τέτοια σημεία. Δεν θα έπρεπε δηλαδή ο συνταξιούχος να αναγκάζεται να δουλέψει γιατί δεν βγαίνει. Και μάλιστα όταν σου λένε ότι θα βγεις στη σύνταξη στα 67 σου για παράδειγμα, οι άνθρωποι οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με 2 τετραετίες, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης για σένα και για μένα στα 67, εφόσον βέβαια έχουμε συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης για να πάρουμε την χαμηλότερη, την εθνική σύνταξη. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα είναι ποιος αντέχει να εργάζεται μέχρι 67. Και αντί να είσαι κανένας γραφιάς ρε παιδί μου, πίσω σε κανένα γραφείο και τα κομμάτια να γίνει λες. Ο άλλος είναι οικοδόμος για παράδειγμα, ανεβαίνει στη Σκαλοσιά, μπορεί να ανέβει μέχρι τα 67 του στη Σκαλοσιά να χτίζει οικοδομές. Άλλος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να είναι υδραυλικός για παράδειγμα. Ένα εξίσου δύσκολο επάγγελμα. Μπορεί να συνεχίζει να κάνει αυτή την εργασία μέχρι τα 67 του, έχει τις αντοχές. Ή ένας επαγγελματίας οδηγός είναι δυνατόν να δουλεύει μέχρι τα 67 του. Και εννοείται ότι θα ανέβει κι άλλο το
όριο συνταξιοδότησης. Να μας τη στέλνουν σε λίγο στον Άγιο Πέτρο. Ή θα την παίρνουν οι συγγενείς, ξέρω. Έτσι όπως πάει θα τις κατεργήσουν κιόλας τις συντάξεις.

Άμα κοιτάξουμε και τα στοιχεία της ΙΔΙΚΑ και βλέπω ότι είναι αποκαλυπτικότατα σε σχέση με τα χρήματα τα οποία παίρνουν οι συνταξιούχοι. Αλλά δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι, και οι μισθωτοί στην Ελλάδα είναι φτωχότεροι της Ευρώπης. Οι μισθωτοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε χαμηλούς μισθούς. Είναι ότι η ακρίβεια, η πρωτοφανής ακρίβεια, έχει τσακίσει όλα τα νοικοκυριά. Δυστυχώς, η ακρίβεια η οποία υπάρχει, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς, μας κατατάσσουν να είμαστε ως μισθωτοί οι φτωχότεροι στην Ευρώπη. Και μάλιστα στην κυβέρνηση πανηγυρίζουν για τις αυξήσεις που δίνουν στους μισθούς. 1 ευρώ και 20 λεπτά την ημέρα έδωσε. Το διανοείστε αυτό? 1 ευρώ και 20 λεπτά. Πριν από λίγο παρήγγειλα καφέ. Αυτό το καφέ που παρήγγειλα τον πλήρωσα 1,80. Άρα λοιπόν ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ούτε έναν καφέ την ημέρα δεν μπορεί να πάρει ο μισθωτός με τα 1,20. Πας στο σούπερ μάρκετ και θέλεις το λιγότερο, ένα τριαντάρι ας πούμε, για τα βασικά, έτσι, δεν μιλάω τώρα. Για τα βασικά θες ένα τριαντάρι με το καλημέρα σας, με το που θα πεις στο σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν τους αγγίζουν όλα αυτά. Κάνουν τη δική τους προπαγάνδα. Θα μου πεις φταίνε αυτοί? Όχι. Εγώ το λέω ξεκάθαρα, δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει ο Τσίπρας που ξανακάνει κόμμα για να μας ξαναδελεάσει να τον ψηφίσουμε. Δεν φταίει ο Ανδρουλάκης. Φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς γιατί είμαστε χάπατα και γιατί θα πάμε να τους ξαναψηφίσουμε, και το ξέρουν αυτό. Ξέρουν ότι θα τους ξαναψηφίσουμε. Ξέρουν ότι είμαστε ηλίθιος λαός. Γιατί είμαστε. Κακά τα ψέματα, είμαστε. Κοιμισμένοι όσο δεν πάει. Μας έχουν πάρει τα πάντα και φοβόμαστε μην τους χάσουμε και έρθουν άλλοι και δήθεν να μας πάρουν. Τι δεν έχει μείνει και τίποτα να μας πάρουν? Δεν υπάρχει. Και το αποτέλεσμα είναι να κυβερνάνε οι ίδιοι και οι ίδιες 40-50 χρόνια τώρα. Να έχουμε φτάσει σε σημείο να μιλάμε για φτώχεια, για εξαθλίωση. Όλοι να μιλάνε στους εν τω μεταξύ, όπου και να ακούσεις, όλοι για πολιτικά μιλάνε, όλοι για την οικονομία μιλάνε. Δεν ακούς άλλες συζητήσεις σε παρέες και πηγαδάκια. Και πως μας έχουν καταντήσει οι αλήτες? Όχι. Δεν είναι πως μας καταντήσαν οι αλήτες, πως καταντήσαμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί δεν ξέραμε τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Τώρα άλλοι ονειρεύονται το Σαμαρά, ας πούμε. Λένε, κατέβει ο Σαμαράς, θα κάνει κόμμα να πάμε να ψηφίσουμε. Ρε, εσείς ξεχάσατε ποιος είναι ο Σαμαράς. Ξεχάσατε τι είναι ο Σαμαράς. Ξεχάσατε τι έκανε ο Σαμαράς. Ο οποίος τιμήθηκε τώρα στα, ξέρω εγώ πόσο, 70 είναι. Νομίζω 70 φεύγα πρέπει να είναι. Να κάνει κόμμα, να διεκδικήσει τι, θέση εξουσίας ο Σαμαράς. Είναι δυνατόν? Γιατί δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα ότι ξέρουμε ποιος είναι. Μια φορά προδότης, για πάντα προδότης, τέλος. Μετά λέει θα κατέβει και ο Καμένος. Καλά, ο Καμένος είναι καμένος από χέρι, εντάξει, δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα, γιατί η Βουλή δεν βλέπει ούτε με κι άλλο ο Καμένος. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα τι να πω, άμα ο πάνσοφος ελληνικός λαός βάλει τον Καμένο μέσα στη Βουλή, τι να πω. Εκεί πέρα σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Καλά, τα υπόλοιπα κόμματα, υποκομματίδια, κάτι νίκες, κάτι πώς τους λένε τους άλλους, παρτιάδες και τα λοιπά, αυτά δεν ούτε καν θα υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι ότι ανακυκλώνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Ανακυκλώνουμε συνέχεια μια κατάσταση περιμένοντας ότι θα αλλάξουν, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ πάντως θυμάμαι πάντα όταν όσα χρόνια κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, ο τόπος υπέφερε. Αυτό το θυμάμαι. Είτε στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Σαμαράς, είτε στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Καραμαλής, είτε ήταν οποιοδήποτε άλλος, είτε ο Μητσοτάκης. Όποτε η Νέα Δημοκρατία ήταν στα πράγματα, εγώ θυμάμαι τον κόσμο να υποφέρει. Γιατί μια ζωή το συγκεκριμένο κόμμα ήταν υπέρ των ολιγαρχών. Μια ζωή, αυτό θυμάμαι. Και ασχολούμαι με την πολιτική από αρκετά μικρή ηλικία. Αυτό θυμάμαι. Μια ζωή η Νέα Δημοκρατία να είναι υπέρ των πλουσίων και κατά των φτωχών. Και δυστυχώς η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
Αυτό το δείχνει. Πάρτε το στα μούτρα σας. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Ζήτω όλοι οι ολιγάρχες. Γι' αυτό έχουν γίνει καρτέλ το ηλεκτρικό ρεύμα, γι' αυτό έχει γίνει καρτέλ το σούπερ μάρκετ, γι' αυτό τα καύσιμα έχουν γίνει και αυτά καρτέλ, γι' αυτό δεν κατεβάζουν και τους φόρους, γι' αυτό βάλανε πλαφόν στο πρατήριο και δεν βάλανε πλαφόν στον ολιγάρχη που έχει τα δηληστήρια και καθορίζει τις τιμές. Ωραία πράγματα. Α, αυτά είναι. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η κυβέρνηση που θέλουν κάποιοι. Κάποτε θυμάμαι φώναζε ο κόσμος αέρα αέρα να φύγει η χολέρα. Το θυμάστε αυτό? Ή ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Αν ξεχνά, ξεχνά. Και αυτή δεν είναι απλά δεξιά, είναι άκρα δεξιά, ειλικρινά. Ακροδεξιά όσο δεν πάει. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας για το εθνικό σύστημα υγείας, για την οικονομία, για την ασφάλεια στη χώρα, για την εξωτερική πολιτική. Α, οι Τούρκοι πάλι αλώνιζαν εδώ πέρα, κάνανε βόλτες πάνω από το Αιγαίο. Είχαμε ένα νέο μπαραστουρκικών παραβιάσεων εχθές στο νοτιοανατολικό αλλά και κεντρικό Αιγαίο, γιατί αεροσκάφη της στρατιωτικά τουρκικά αεροσκάφη κόβανε βόλτες στον εναέριο χώρο. Για να ανοίξω λίγο τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ, γιατί κάπου μου το στείλανε και αυτό. Λοιπόν, 5 εναέρια μέσα, τα οποία αφορούσαν 4 μαχητικά F-16, χωρισμένα σε 2 σχηματισμούς 2 αεροσκαφών και ένα μη επανδρωμένο σκάφος. Ο οπλισμός που έφεραν ήταν ότι 2 από τα τουρκικά μαχητικά F-16 ήταν όντως οπλισμένα. Καταγράφηκαν συνολικά 6 παραβάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, αποκλειστικά από μαχητικά, καθώς και 4 παραβάσεις στο FIR Αθηνών. 2 από τα F-16 και 2 από το τουρκικό ντρόν. Το ντρόν γιατί δεν το ρίχνει? Άντε, εγώ δεν σας λέω να ρίξετε τα αεροπλάνα, ρε παιδί μου, που υπάρχει άνθρωπος μέσα. Το ντρόν γιατί δεν το ρίχνετε? Τι φοβάστε δηλαδή, έτσι, για να δείξετε ποιος είναι ο κυρίαρχος εδώ πέρα? Αλλά πού? Όταν έχεις έναν πρωθυπουργό που είναι κότα λιράτη και δεν πατάει πόδια, αυτά θα κάνει. Τα τουρκικά αεροσκάφη βέβαια αναχαιτίστηκαν από την πολεμική αεροπορία της Ελλάδος. Και η επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΘΑ ξεκαθαρίζει βέβαια ότι δεν έχουν σημειωθεί εμπλοκές, ενώ η ελληνική αντίδραση ήταν μεν ακραία και αποφασιστική, ωστόσο η κατάσταση δεν ξέφυγε από το πλαίσιο των τυπικών αναχαιτήσεων. Καθημερινά αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν. Και τι κάνουμε σαν κράτος? Τίποτα. Παίρνουμε, λέει, αγοράζουμε πολεμικό υλικό. Τάχα μου δήθεν για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Ποια σύνορα προστατεύεις? Έτσι προστατεύεις τα σύνορα? Σε λιγάκι θα δούμε τα τουρκικά μαχητικά πετάνε πάνω από την Ακρόπολη. Και δεν τρέχει και τίποτα. Κάνουνε βόλτες. Τα χωρικά μας ύδατα τα παραβιάζουν συνέχεια. Οι λαθρομετανάστες έρχονται. Και εμείς είμαστε πεσμένοι στα 4. Και μην κάνουμε τίποτα και γίνει κάτι και βράδυ από εκεί πέρα. Πραγματικά δηλαδή μέχρι πότε θα συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα, δεν ξέρω.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε μετέπειτα πάλι πίσω. Επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων στο Viber στο 6907483484. Μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα, τις εξελίξεις και οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα ακριβώς όπως συμβαίνει και χωρίς σάλτσες κτλ. Μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr. Μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή του Focus FM, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν φυσικά στο κινητό σας τηλέφωνο. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 1036 στο Play Store ή στο App Store του κινητού σας τηλεφώνου και να μας ακούτε από εκεί. Και βέβαια για εσάς που θέλετε να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σας, είτε για την επιχείρησή σας, η εταιρεία Digicar είναι εδώ για να σας δώσει τη λύση. Η Digicar, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-A-Car αλλά και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης και για ιδιώτες αλλά και για επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία Digicar διαθέτει ένα στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση. Επίσης προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της στο www.digicar.gr και να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αλλά και το δελτίο ειδήσεων. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 για ακόμη μία ώρα σχεδόν ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, στη συχνότητα των Focus FM 103,6 αλλά και Ραδιομάχη 99,8. Τώρα, θέλω να σας δείξω γιατί η χώρα οδηγείται από το κακό στο χειρότερο. Και θα πιάσω την νεολαία. Την νεολαία η οποία δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται τριγύρω της. Δεν μπορεί καν να φανταστεί πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Και μάλιστα νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι ερωτήθηκαν για το τι θα ψηφίσουν και απάντησαν ό,τι πει η μαμά και ο μπαμπάς. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν ασχολούμαι και όταν θα έρθει η ώρα να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους θα ψάχνουν σπίτι με 800 ευρώ ενίκιο και μετά θα αναρωτιούνται μα πώς το διάλογο φτάσαμε εδώ πέρα να δουλεύουμε και να μην φτάνουν τα χρήματα. Ξέρετε κάτι, φτάσαμε εδώ πέρα γιατί δεν ασχολείστε. Γιατί δυστυχώς η αδιαφορία του σήμερα είναι το αδιέξοδο του αύριο. Γιατί δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι πέρα από το να τους ενδιαφέρει το πώς θα πάρουμε το καινούριο iPhone και το πώς θα βγούμε να το παίξουμε τζόβενα κτλ, δεν αντιλαμβάνονται το τι γίνεται τριγύρω τους. Είναι βυθισμένοι σε μια οθόνη ενός κινητού ή ενός τάμπλετ και από εκεί και πέρα το τι γίνεται τριγύρω, το τι συμβαίνει στην κοινωνία, ούτε καν τους αγγίζει. Και θέλω να βάλω το ηχητικό τώρα το συγκεκριμένο να ακούσετε όταν νέοι άνθρωποι ηλικίας από 18 μέχρι βαριά 25 ετών, πιο μεγάλη δεν νομίζω να είναι και πολλά βάζω 25, ερωτήθηκαν για το τι θα ψηφίσουν στις εκλογές. Ακούστε απαντήσεις.
1: Ψηφίζεις φέτος?
2: Ναι, εννοείται.
1: Ξέρεις τι θα ψηφίσεις?
2: Έχω κάτι στο μυαλό μου.
3: Βέβαια.
1: Έχεις αποφασίσει τι θα ψηφίσεις?
3: Νέα Δημοκρατία.
1: Είσαι και σε παρατάξεις και αυτά?
3: Δεν έχω ιδέα. Η μαμά μου αυτό μου λέει, αυτό ψηφίζω.
1: Τι είσαι σαν τις γιαγιάδες που τους πάνε και τους βάζουν το πακελάκι που δεν μπορούν?
3: Δεν έχω επιλογές, ό,τι πει μαμά.
1: Πόσο χρονών είσαι?
3: 21.
1: Και ό,τι σου πει μάνα θα ψηφίσει?
3: Ναι, καλά, αφού δεν έχω ιδέα.
1: Ενός λεπτού σε γη για όλα τα.
0: Καλά, αφού είναι κοιμισμένο το κορίτσι, τι να, ό,τι πει μαμά.
1: Αδέρφια εκεί έξω. Γιορτή της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, ακούω τα βαρελότα.
4: Δεν δίνω πολύ βάση σε αυτά.
2: Θα ψηφίσω, ναι.
4: Τον πάρω.
1: Τις εκλογές.
4: Εκλογές, τον πάρω, ναι.
1: Γιατί?
4: Δεν είμαι και πολύ φαν.
0: Γιατί είμαι βλαμμένο, να πούμε, και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
4: Έτσι λέω, και βαριέμαι λίγο, γιατί είμαι από φάρσαλα. Και πρέπει να πάω φάρσαλα.
0: Να,
4: δεν ξέρω γιατί να ψηφίσει, όλοι μαλάκες είναι. Οπότε λέω να κατέβω και να μην δώσω και την ψήφα μου κάπου που αξίζει.
5: Εννοείται πως θα ψηφίσω. Κάθε χρόνο ψηφίζω.
1: Τι θα ψηφίσει κάθε χρόνο στο Survivor και στο Fame Story? Κάθε 4 χρόνια γίνονται εκλογές.
6: Δεν ασχολούμαι με αυτά, να ξέρει.
4: Το σκέφτομαι.
1: Τι σε προβληματίζει, βλέπω.
4: Ο πατέρας μου. Δεν ξέρω, με έχει λίγο διχάσει.
1: Ο πατέρας θα σου πει τι θα ψηφίσει.
4: Προφανώς.
1: Τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα?
2: Νέα Δημοκρατία, τι έχουμε?
1: Το πολίτευμά μας είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Αγόρι.
2: Από ότι 5 χρόνια, 4 που είμαστε τώρα.
1: Το πολίτευμα του κράτους μας.
2: Ποιο είναι, θέλει προγνωσία? Εγώ δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά.
1: Όντω τώρα.
2: Ναι, απλά θα ψήφισω ΣΥΡΙΖΑ γιατί ακούω το ΣΥΡΙΖΑ και είμαι εκεί. Κολλημένος.
4: Νέα Δημοκρατία.
1: Τι πολίτευμα έχουμε?
4: Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουμε Δημοκρατία. Ο επίσημος όρος είναι αυτό?
2: Ναι, Δημοκρατία.
0: Γιατί έχετε γίνει τόσο ηλίθιοι η νέα γενιά, αλήθεια τώρα, γιατί? Κάτι έχει πάει θεμελιωδώς λάθος. Τι πολίτευμα έχουμε? Νέα Δημοκρατία. Τι, θα ψηφίσεις στις εκλογές? Βεβαίως, λέει άλλη. Κάθε χρόνο ψηφίζω. Τι είναι μωρέ εκλογές? Καλά σε λέει, το Survivor είναι ή το Fame Story να πας να ψηφίσεις? Πού κάπου έχεις μπερδευτεί? Αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο θα είναι το μέλλον της χώρας. Αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο θα κληθούν να διαχειριστούν οι κέρυες καταστάσεις και θα αναρωτιούνται μα δουλεύω ρε γαμώ το κέρατό μου, θα λένε, γιατί δεν βγαίνω, γιατί τι πάει στραβά, γιατί δεν μπορώ να... Εν τω μεταξύ όλους άμα τους ρωτήσεις ή τους πληρώνει το χαρτζιλίκι η μαμά και ο μπαμπάς ή μπορεί να δουλεύουν για 700-800 ευρώ, αν και δεν το νομίζω, και να μένουν ακόμη στο παιδικό τους δωμάτιο, όπου θα μένουν εκεί πέρα μέχρι τα 30-40, μέχρι να παντρευτούν. Τραγικό, έτσι? I am alone, but I don't... δυστυχώς ο πολιτικός αναλφαβητισμός, ο οποίος διαπρέπει στις μέρες μας, προέκυψε μετά από δύο συνεχείς δεκαετίες που προσπάθησαν να αποπολιτικοποιήσουν τους νέους ανθρώπους, να τους περάσουν μια νοοτροπία lifestyle, του δείχνεστε και όχι, δηλαδή να είναι του φαίνεστε και όχι του είστε. Μας ενδιαφέρει να ανεβάσουμε στα social media το πόσο super wow περνάμε. Μας ενδιαφέρει να ανεβάσουμε στα social media για τα κορίτσια ως επιτοπλίστων. Ακόμη και τα σωθικά μας, για να μαζέψουμε likes και views, για να νιώσουμε ότι είμαστε σημαντικοί. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει να νιώσουμε πραγματικά σημαντικοί μέσα σε μια κοινωνία η οποία μας περιβάλλει και να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι τη δικιά μου τη γενιά, έτσι, που να πάρει το 84, άσχετα αν φαίνομαι ότι είμαι το 2000.

0: για το μέλλον. Και τα σημερινά παιδιά τίποτα. Δεν διεκδικούν τίποτα, δεν ξέρουν να ψηφίσουν. Άκου τώρα να ακούς άνθρωπο 21 ετών να σου λέει ότι να το ρωτάς τι θα ψηφίσουν. Ό,τι μου πει η μαμά και ο μπαμπάς θα ψηφίσουν. Πόσο χαϊβάνια, πόσο κοιμισμένα είναι αυτά τα παιδιά, άντε πείτε μου. Καμία προσωπική βούληση, τίποτα. Και μετά μου λέτε ότι δεν είναι εύκολα κατευθείαν. Εδώ τα χάπατα πήγανε και κάνανε εμβόλια για τον κορονοϊό επειδή ο Μητσοτάκης τους έταξε γιγκαμπάιτ. Φανταστείτε πόσο ζαβλαμάδες είναι να φύγουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή η νεολαία είναι. Και περιμένετε αυτός ο λαός να ξυπνήσει. Και περιμένετε να αλλάξουν όλα αυτά τα καθεστώτα. Περιμένετε να καταλάβουν την πολιτική και να ασχοληθούν και. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όταν ακούς από τους νέους να σου λένε ότι εγώ δεν ασχολούμαι, ο άλλος λέει θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ? Μόνο το ΣΥΡΙΖΑ λέει ακούω και εκεί είμαι κολλημένο. Ο τύπος πρέπει να ήταν γύρω στα 25-27, κάπου εκεί τον έκανα. Ο τζάμα ντράγαλος να πούμε, δεν ξέρω, θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, μωρέ. Άδεια, τζάμπα κουβαλάτε το κεφάλι σας, ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει τίποτα μέσα. Τζάμπα το κουβαλάτε, τζάμπα βάρος πάνω στο σώμα, αφήστε το σπίτι. Και δυστυχώς με αυτές τις τακτικές δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα, μα τίποτα. Και κακά τα ψέματα, όλο αυτό είναι ένα οργανωμένο σχέδιο, έτσι. Οι νέοι να είναι με κλειστά τα μάτια. Να μην αντιλαμβάνονται το τι γίνεται, γιατί είναι απόλυτα κατευθυνόμενοι. Ασχολούμαστε με οποιαδήποτε άλλη βλακεία στην κοινωνία. Και μετά όταν θα έρθει η ώρα και θα βγούμε στην αγορά εργασίας και θα δουλεύουμε 13 ώρες για ένα χιλιάρικο και αν το πάρουμε και αυτό, τότε θα αρχίσουμε να λέμε ώρα και τι γίνεται και δεν βγαίνω και δεν κάνω. Και όταν κάποια στιγμή θα σταματήσει το χαρτζιλίκι από τη μαμά και τον μπαμπά, γιατί μέχρι πόσο να σε χαρτζιλικώνει πια. Εκεί πέρα τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Και μετά τους βλέπεις, πηγαίνουν και δουλεύουν σεζόν, τους εκμεταλλεύονται, γκρινιάζουν, αλλά δεν έχετε κάνει και κάτι για να το αλλάξετε αυτό το πράγμα. Δεν έχετε βάλει λίγο το κεφάλι σας στον τορβά να σκεφτείτε λίγο πέντε πράγματα? Δεν σας ενδιαφέρει κιόλας, όσο τα στάζει η μαμά και ο μπαμπάς από πίσω και όσο έχουμε και το κινητό των 1.700-1.800 ευρώ και το παίζουμε και μπρούκλιτες. Πραγματικά έχει καταντήσει αηδία η όλη κατάσταση. Μια πραγματική αηδία. Θα μου πεις εδώ, ρωτάς τους νέους για την ιστορία αυτού του τόπου. Έχει μια λαμπρή ιστορία αυτός ο τόπος και οφείλουμε να τη γνωρίζουμε. Αν όχι όλοι, τουλάχιστον τα σημαντικά οφείλουμε να τα γνωρίζουμε και δεν ξέρουν να σου απαντήσουν. Δεν ξέρουν να σου πούνε τι γιορτάζουμε, ας πούμε, 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, τι είναι τα Χριστούγεννα. Ο Άγιος Βασίλης που φέρνει δώρα, ο Άγιος Βασίλης. Ούτε ο Άγιος Βασίλης ξέρουν τι είναι, ποιος είναι. Μία γενιά ανθρώπων οι οποίοι είναι και κοιμισμένοι και απόλυτα κατευθυνόμενοι. Μία γενιά ανθρώπων η οποία δυστυχώς θα υποφέρει. Γι' αυτό φταίνει και οι γονείς, κακά τα ψέματα. Φταίνει και οι γονείς που μη ζοριστεί το παιδί μου. Ναι, γίνει κάτι και ναι, τα κλασικά. Ο κανακάρης μου μην πάει να δουλέψει πουθενά και μου πάθει τίποτα. Ή το άλλο, μην πάει φαντάρο στο παιδί. Και μόλις έρχεται το χαρτί για το στρατό, οι μανάδες λιποθυμάνε, τα παιδιά αρχίζουν να χέζονται πάνω τους. Δυο μέτρα άντρας ο άλλος, το παίζει και μάγκας, ξέρω εγώ, στους φίλους. Τα φίλους, μόλις έρθει το χαρτί για το στρατό, πώς βγαίνει η κότα η Λυράτη από μέσα. Και αχ, Παναγιά μου, και θα πάρω αναβολή και δεν μπορώ και θα πεθάνω. Ο στρατός πλέον έχει γίνει κολέγιο εν τω μεταξύ, έτσι πως είναι. Δεν είναι πριν 20-22 χρόνια που είχα πάει εγώ, πριν από πολύ περισσότερα χρόνια που είχατε πάει κάποιοι άλλοι που με ακούτε αυτή τη στιγμή. Κάποιοι κάνανε και 1,5-2 χρόνια στρατιωτική θητεία, πηγαίνανε και ξεχνούσαν να απολυθούν. Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι, χρόνος, 9 μηνών, μέχρι να πας απολύεσαι κιόλας. Αλλά δεν είναι τίποτα. Τα σημερινά παιδιά είναι τόσο καλομαθημένα. Μη βρέξει και μη στάξει να τους πηγαίνει η μαμά το πρωινό στο κρεβάτι, Δικιά μας η γενιά, γαμώτο, δούλευα από τα 14-15, πηγαίναμε, δουλεύαμε για να βγάλουμε ένα χαρτζιλίκι. Έτσι, γιατί μας άρεσε, όχι τίποτα άλλο. Να ψηθούμε και λίγο και νιώθαμε ότι κάναμε και κάτι. Θυμάμαι η πρώτη μου δουλειά που έκανα εγώ τουλάχιστον. Ήμασταν 14-15 χρόνια, πιτσιρικάδες τώρα, και μοιράζαμε μαζί με τον κολλητό μου διαφημιστικά φυλάδια. Και βγάζαμε ένα χαρτζιλίκι, ρε παιδί μου. Ήταν ένα μαγαζάκι της γειτονιάς μας εκεί πέρα. Θυμάμαι πουλούσε, έκανε κλιματιστικά, λέβητες και τέτοια. Και μας έδινε ένα πάκο φυλάδια, πηγαίναμε, τα μοιράζαμε εμείς. Βγάζαμε ένα χαρτζιλίκι. Ήμασταν πιτσιρικάδες τώρα, έφηβοι. Τα σημερινά παιδιά που δεν υπάρχει. Το χαρτζιλίκι, η μαμά, ο μπαμπάς και όλα μια χαρά. Και από εκεί και πέρα δεν μας νοιάζει γιατί γίνεται στην κοινωνία και δεν μελετάμε κιόλας. Αλλά άμα τους ρωτήσεις για όλες αυτές τις βλακίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, θα σου πούνε τα πάντα. Θα στα εξηγήσουν όλα λεπτομερώς. Ό,τι βλακεία μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Αλλά για τα σοβαρά πράγματα δεν ενδιαφέρονται. Και εμείς περιμένουμε τώρα και λέμε: α, θα αλλάξει αυτός ο κόσμος. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτός ο κόσμος για κανένα λόγο. Για κανένα. Μπορεί να αλλάξει βέβαια ο κόσμος, αλλά προς το χειρότερο. Προς το καλύτερο δεν υπάρχει περίπτωση. Δεδομένο είναι αυτό. Τα βλέπετε, τα ακούτε καθημερινά. Ξυπνήστε τα παιδιά σας, πραγματικά. Ξυπνήστε τα παιδιά σας. Αν τα αγαπάτε δηλαδή και δεν θέλετε να υποφέρουν αύριο μεθαύριο, αφήστε τα και λίγο να ζοριστούν. Δεν έγινε κάτι. Εμείς που ζοριστήκαμε δεν πάθαμε κάτι. Όλοι εμείς, ας πούμε, που βγήκαμε έξω για να πάρουμε ένα χαρτζιλίκι, ξέρω εγώ, για να ψηθούμε και λίγο στη δουλειά, γιατί καλό είναι, δεν είναι κακό. Δεν πάθαμε τίποτα. Όλοι εμείς που δεν τα βρήκαμε όλα έτοιμα και παλέψαμε, δεν πάθαμε τίποτα. Μια χαρά είμαστε και είμαστε ακόμη εδώ, δόξα τω Θεώ, και παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Τα παιδιά τα δικά σας όμως, έτσι πως τα έχετε γαλουχίσει, στην πρώτη δυσκολία θα τα παρατήσουν, θα πελαγώσουν. Δεν θα ξέρουν πως να διαχειριστούν καταστάσεις. Γιατί καλό να το παίζεις μάγκας και τατουάζ από εδώ και από εκεί και ακριβά κινητά και να κυκλοφορείς με το αμάξι του μπαμπά. Ωραίο αυτό, δεν αντιλέγω. Αλλά κάπου λίγο να ζοριστούν και αυτά, να καταφέρουν κάτι στη ζωή τους. Δώστε τους την ευκαιρία να καταλάβουν ότι η ζωή, ναι μεν είναι δύσκολη, αλλά όταν τα καταφέρεις να κάνεις κάτι, η ευχαρίστηση η οποία θα νιώσεις μέσα σου είναι πολύ μεγαλύτερη από το να πάει ο μπαμπάς και η μαμά και να σου αγοράσει κάτι. Να σου πάρει ένα αυτοκίνητο για παράδειγμα, έστω και μεταχειρισμένο, έτσι. Αφήστε τον να πάει να δουλέψει, να δει πως βγαίνουν τα χρήματα για να πάρει ένα αυτοκίνητο. Για να το σεβαστεί κιόλας. Γιατί όταν θα το πληρώσει ο άλλος, θα το πληρώσει ο μπαμπάς, εντάξει μωρέ σιγά. Και να το χτυπήσω πάλι ο μπαμπάς, θα το φτιάξει. Άμα το έχεις πληρώσει από την τσέπη σου και ξέρεις πως είναι, δες τι ωραία το σέβεσαι. Κι ας είναι 30 χρονών αυτοκίνητο, κάθε Κυριακή κατεβαίνεις κάτω και το γλύφεις, το γυαλίζεις, να μην έχει καμιά γρατζουνιά. Άμα το πληρώσει ο άλλος, έλα μωρέ. Και κάπως έτσι μαθαίνουν οι νέοι να μην εκτιμούν κιόλας. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα έτοιμα, δεν τα εκτιμάς, παιδί μου. Άμα δεν έχεις ζοριστεί, δεν εκτιμάς. Και δεν σέβεσαι κιόλας. Και έχει χαθεί βέβαια και ο σεβασμός στην κοινωνία, το συζητώ. Τα βλέπετε τα περισσότερα πώς συμπεριφέρονται. Ευτυχώς όχι όλα, αλλά τα περισσότερα δυστυχώς συμπεριφέρονται σαν Ούγγαροι. Δεν σέβονται τίποτα. Την περιουσία του αλλού δεν τη σέβονται. Ώρες κινήσεις ησυχίας δεν σέβονται. Κάποτε εμείς, ας πούμε, άμα έβγαινε ο γείτονας έξω και μας έριχνε κανένα μπινελίκι, το βουλώναμε, βάζαμε την ουρά στα σκέλια και σηκωνόμασταν και φεύγαμε. Γιατί άμα πήγαινε και έπιανε τη μαμά ή τον μπαμπά, θα πέφτει και καμιά ανάποδη. Τώρα, για βγες να κάνεις παρατήρηση σε τίποτα πιτσιρικάδες, θα ανοίξουν το στόμα τους και το τι έχει να πει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κανένα σεβασμός, τίποτα. Έχουμε περάσει από το ένα άκρο στο άλλο, εντελώς. Και βέβαια η σύγχρονη κοινωνία είναι δομημένη έτσι, ούτως ώστε σου λέει στους, στα νέα αγόρια λέει γίνε γκέι για να πας μπροστά, στα νέα κορίτσια γίνε πόρνη για να τα οικονομήσεις. Και ακολουθούν βέβαια και το δρόμο του διαδικτύου, που κάντε μια βόλτα στο διαδίκτυο να δείτε το τι κυκλοφορεί. Που αναρωτιέμαι πραγματικά, δηλαδή, όλοι εσείς οι γονείς που βλέπετε τα παιδιά σας στο διαδίκτυο, τα κορίτσια σας κυρίως, γιατί ως επιτοπλίστων αυτό τα κορίτσια το κάνουν, να βγαίνουν οι μίγυμνα στο διαδίκτυο, είστε περήφανοι, λέτε, α, η κόρη μου, κοίτα να δεις, διαπρέπει, κάνει καριέρα στο ίντερνετ. Και το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι εμείς οι άντρες που είμαστε χάπατα, που είμαστε άλλοι καθυστερημένοι είμαστε κι εμείς, που πηγαίνουμε και πατάμε like από κάτω, ε. Yeah. Βλέπεις την άλλη, ας πούμε, βγαίνει έξω με, τον, με τα οπίστια, με το στήθος, με αυτά. Πάνε οι άλλοι από κάτω, πατάνε like, σχολιάζουν και από κάτω, ε. Και άμα, του πατήσει και του αλουνού like η τύπησα, μπορεί να τελειώσει 4-5 φορές έτσι στη φαντασία του. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και κάνουν καριέρα έτσι και αναρωτιέμαι ειλικρινά γιατί τις ακολουθείτε όλες αυτές. Πραγματικά γιατί τις ακολουθείτε. Και γιατί ακολουθείτε όλους αυτούς τους influencer που δεν σας προσφέρουν και τίποτα. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος, ένας influencer ο οποίος σου δείχνει κάτι, σου μαθαίνει κάτι. Σου δείχνει ας πούμε μέρη που δεν έχεις πάει, σου μαθαίνει πράγματα τα οποία δεν γνώριζες. Να πω κομμάτια να γίνει να τον ακολουθήσω γιατί είναι και καταρτισμένο σε ένα κομμάτι. Λέει και 5 πράγματα σοβαρά να τον ακολουθήσω κομμάτια να γίνει. Να ακολουθώ την άλλη την ξετσίποτη τώρα. Και να κονομάει αυτή χωρίς να κάνει τίποτα. Το η άλλη λέει ανεβάζω λέει ένα story στο, πες το πώς το λέω, στο Instagram. Και για να ανεβάσω ένα story θέλω 1,000 ευρώ. Τι λέτε ρε. Και εσύ για να βγάλεις 1,000 ευρώ, εσύ που την ακολουθείς, για να βγάλεις 1,000 ευρώ, αμφιβάλλω αν θα κάνεις ένα μήνα. Γιατί σε ένα μήνα μπορεί να μην τα βγάλεις τα 1,000 ευρώ. Και αυτή θα κάνει ένα κλικ με το κινητό της, θα ανεβάσει μια φωτογραφία, πάρει ένα χιλιαρικάκι για μια χαρά. Αφορολόγητα, μαύρα, ωραία. Και μόνο και μόνο γιατί, επειδή δείχνει το σώμα της, επειδή ανοίγει τα πόδια της, ή στο OnlyFans, ε. Άλλο και αυτό εδώ πέρα. Άλλη, πόσο ανόητος να είσαι. Δηλαδή ρε φίλε να πληρώνεις το OnlyFans για να κάθεσαι μπροστά σε μία οθόνη και να γίνεσαι παλαμοβρόντης. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, καλύτερα πλήρωσε και φέρε μια γυναίκα στο σπίτι που να πάρει και να σηκώσει το ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Αν κάθεσαι μπροστά σε μια οθόνη, δηλαδή, πόσο καραγκιόζης μπορεί να γίνει, ειλικρινά. Πώς καταντήσαμε έτσι, ρε, εμείς οι άντρες, αλήθεια. Πώς το διάλογο έχουμε καταντήσει έτσι το αντρικό φύλλο. Το κερατό μου μέσα είναι απίστευτο, ειλικρινά. Ότι θα φτάναμε σε σημείο να πληρώνουμε για να. Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Και μετά μου λέτε να αλλάξουμε. Τι να αλλάξουμε, τι να αλλάξουμε. Ποιος να αλλάξει και τι να αλλάξει. Άλλος είναι παντρεμένος, μιλάει στο διαδίκτυο με άλλες 124, προσπαθεί δηλαδή, γιατί δεν γυρνάνε να τον κοιτάξουν. Αλλά σου λέει ότι κάτσε ρε παιδί. Και το κάνουμε και πολύ αυτό, δεν είναι. Αλλά κατά τα άλλα όλα θα αλλάξει αυτή η κοινωνία. Καλά πάμε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Και τόσο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο. 69-074-83-48-4 το Viber. Για να με κράξετε εσείς οι άντρες, γιατί σίγουρα θα με κράσετε. Και τα λέμε σε λίγο.
1: Όπως FM 103,6. Μάθε να ακούω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι η μέρα Τετάρτη σήμερα, 17 του Ιούνιου του 2026. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Τι έμεινε, μια Πέμπτη, μια Παρασκευή και τσουπ, ήρθε το Σαββατοκύριακο. Τώρα, επειδή έλεγα προηγουμένως για τους νέους, έπεσε ένα βίντεο στην αντίληψή μου και το είδα τώρα το πρωί όταν μπήκα μέσα για να δω τα email μου και μου έχει έρθει ένα βίντεο από την Εύβοια, είναι το βίντεο, όπου νεαροί μαθητές έξω από σχολείο, από γυμνάσιο, ξεκίνησαν να πλακώνονται στο ξύλο, δεν ξέρω γιατί. Και κάποιοι άλλοι, αντί να τους χωρίσουν, βιντεοσκοπούσαν την όλη κατάσταση. Κάποιοι ζητοκράβγαζαν κιόλας. Ακούστε τι γίνεται. Πέφτει ξύλο τώρα εδώ πέρα. Τον έχει βάλει κάτω ένας τον άλλο. Ο άλλος χτυπιέται, μπουδέρνονται. Είναι γύρω-γύρω παιδιά μαζεμένα. Κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία βέβαια να τους χωρίσει. Πλακώνονται τώρα. Μπουκετίδια, δηλαδή φεύγουνε. Μπαίνουνε δύο κοπέλες, μπήκαν. Κοίτα να δεις τώρα. Μπαίνουνε δύο κοπέλες να τους χωρίσουν. Κάποιοι άλλοι τις τραβάνε πίσω. Μία κοπέλα μπαίνει και δίνει και αυτή κλωτσιές. Αριστερό, uppercut. Χαμός γίνεται. Χαμός δηλαδή, πραγματικά. Αυτή είναι η νεολαία. Αυτή είναι η νεολαία, δυστυχώς. Έτσι καλουχίσατε μερικοί τα παιδιά σας. Και μετά ψάχνουμε και λέμε γιατί. Χθες, όπως είχα πει, είχαμε ένα δραματικό περιστατικό στο Ναύπλιο, στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, με μια 55, αν θυμάμαι καλά, νοσηλεύτρια να χάνει την ζωή της από ανακοπή λόγω του έντονου στρες, γιατί πήγαν εκεί πέρα η γνωστή ευπαθής ομάδα, η Ρωμά, πήγαν κάτι δικούς τους ελαφρά τραυματίες από τροχαίο σε νοσοκομείο το οποίο δεν εφημέρευε. Ωστόσο, το προσωπικό προθυμοποιήθηκε να τους περιποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Παρ' όλα αυτά, αυτοί φώναζαν, έβριζαν, ούρλιαζαν. Και ως συνέπεια αυτού, από το έντονο στρες, μία νοσηλεύτρια, μία γυναίκα έπαθε ανακοπή. Δηλαδή, θέλω να ακούσουμε λίγο το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Συνέβη ένα τροχαίο στο Ναύπλιο. Το νοσοκομείο του Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Αποφάσισαν οι Ρωμά, όλοι μαζί καμιά τριανταριά άτομα, να πάρουν σε αυτοκίνητα τους τραυματίες και να τους φέρουν στο νοσοκομείο Ναυπλίου που δεν εφημέρευε. Αν καλούσαν ασθενοφόρο, θα πήγαιναν στο Άργος που εφημέρευε το νοσοκομείο.
2: Παρ' όλα αυτά, το νοσοκομείο όμως οι άνθρωποι.
1: Το νοσοκομείο ενεργοποιήθηκε στα επίγοντα, το νοσηλευτικό προσωπικό, το ιατρικό, προσέφεραν τη φροντίδα στους τραυματίες, σταθεροποίησαν ένα παιδάκι 10 ετών που ήταν πιο σοβαρά και το μετέφεραν στο Άργος. Mm-hmm. Όμως εκεί μέσα στο νοσοκομείο φώναζαν, έβριζαν όλοι μαζί στα επίγοντα. Από το στρες, μία συνάδελφος νοσηλεύτρια 55 ετών δεν άντεξε. Μου το είπαν και οι γιατροί χτες το βράδυ που μίλαγα μαζί τους. Και σε λίγο θα πάω και στο.
3: Ο λόγος που φώναζαν και έβριζαν, ποιος ήταν?
1: Κανένας.
2: Έτσι κάνουν.
0: Κανένας.
2: Έτσι κάνουν.
0: Γιατί είναι φάρα τους, ρε φίλε.
1: Με το παραπάνω. Ήρθαν γιατροί από το σπίτι. Ήταν γιατροί εκεί και σας λέω ότι οι τέσσερις ήταν ελαφρά τραυματίες και το παιδάκι σταθεροποιήθηκε.
0: Και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Σε κάθε εφημερία συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τσιρίζουνε, φωνάζουνε, ουρλιάζουνε. Λες και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε λακαμάδες που πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Αυτό το έρμεο εθνικό σύστημα υγείας. Που αυτοί δεν πληρώνουν ούτε ευρώ σε φόρους. Κι όμως χρησιμοποιούν το εθνικό σύστημα υγείας, αδιαφορώντας για την κατάσταση των υπολείπων ασθενών. Και πηγαίνει ένας, χτυπάει το δάχτυλό του, θα χτυπήσει ένας, άλλοι 50 θα πάνε από πίσω. Α, και στα κομμάτια δηλαδή πια. Και δεν είμαι ρατσιστής, αλήθεια το λέω. Δεν είμαι ρατσιστής. Δεν είναι θέμα ρατσισμού. Αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο και σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται, ρε παιδί. Μια γυναίκα τώρα στα καλά καθούμενα έχασε τη ζωή της. Για όνομα του Θεού. Και το έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει. Από τη συγκεκριμένη ευπαθή κοινωνική ομάδα. που τους έχουν στα όπα-όπα οι κυβερνώντες, γιατί παίρνουν εύκολους ψήφους, είναι εύκολα κατευθυνόμενοι. Όποιος τους δώσει επίδομα, εκεί πέρα θα πάνε. Σαν τις μύγες στο... Ναι. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έχασε τη ζωή της η γυναίκα στα καλά καθούμενα.

Εγώ θα πω ότι κανονικά πρέπει όποιος δεν προσφέρει στο κράτος να μην δικαιούται τίποτα. Τίποτα. Να μην δικαιούται. Γιατί εγώ να πληρώνω δηλαδή για τον άλλον που είναι τεμπέλης μια ζωή. Και δεν μιλάω μόνο για τους Ρωμά, μιλάω γενικά. Γιατί να δουλεύω εγώ, ας πούμε, για να απολαμβάνει ο άλλος αυτά τα οποία εγώ παράγω. Χωρίς να χρειάζεται να δουλέψει. Γιατί δηλαδή εγώ να πληρώνω ένα εθνικό σύστημα υγείας και ο άλλος ο οποίος δεν έχει κολλήσει μισό ένσημο στη ζωή του άμα χρειαστεί κάτι να το χρησιμοποιεί. Δεν είναι αδικό αυτό? Να κόψει τον πισινό του, να πάει να πληρώσει, να βρει χρήματα να πληρώσει για να πάει να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Γιατί να πρέπει να τα πληρώνω εγώ όλα αυτά? Και ο κάθε εγώ που είμαστε όλοι φορολογούμενοι πολίτες. Δουλεύουμε εμείς, μας κάνουν ένα σωρό κρατήσεις για να υπάρχει αυτό το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο το διαλύουν οι κύριοι και το οποίο οι άλλοι που δεν έχουν προσφέρει τίποτα σε αυτό το χρησιμοποιούν. Σου λέει εντάξει, δεν βαριέται. Και δεν πάει έτσι, ρε παιδιά όμως. Δεν πάει έτσι. Θα μου πεις από τη μία, άνθρωποι είναι και αυτοί. Ναι, δεν διαφωνώ, άνθρωποι είναι φυσικά. Αλλά δεν μπορεί εγώ να πληρώνω ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο δεν με εξυπηρετεί και όπως θα έπρεπε να με εξυπηρετεί, αλλά να συνεχίζει να εξυπηρετεί αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δώσει τίποτα. Είναι και λίγο άδικο, δηλαδή σε πιάνει και το άδικο κάπου, λες γιατί. Ειλικρινά, αν υπάρχει κάποιος νοσηλευτής εδώ στην παρέα ή κάποιος γιατρός που δουλεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ας στείλει ένα μήνυμα να μας τα πει όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν θα πω το όνομά του στον αέρα, όχι. Ας στείλει ένα μήνυμα να μας πει τι γίνεται κάθε φορά στις εφημερίες. Εν τω μεταξύ, την περίοδο του κορονοϊού, ο Έλληνας έχει και το άλλο, ρε παιδί μου. Τον πονάει το κεφάλι και τρέχει στα εφημερίδια, στα επίγοντα. Ναι, εγώ θυμάμαι την περίοδο του κορονοϊού που είχα πάθει γαστρεντερίτιδα και είχα πάει στο νοσοκομείο στο Παπα-Νικολάου. Δεν υπήρχε ψυχή. Δεν υπήρχε ψυχή, πραγματικά. Γιατί ο κόσμος φοβόταν να πάει στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν αυτό συνεπάγεται ότι από τα τόσα περιστατικά τα οποία σύρεουν καθημερινά στα νοσοκομεία, δεν είναι τα περισσότερα, δεν είναι αναγκαία. Δηλαδή μπορούν να πάνε σε ένα εξωτερικό ιατρείο και τα λοιπά. Αλλά σου λέει γιατί να πάω στον εξωτερικό γιατρό, γιατί να πληρώσω, θα πάω στο νοσοκομείο. Τι γίνεται και όλη αυτή η αναμπουμπούλα.

Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, για να φύγω λίγο από αυτό το θέμα. Έλεγα για την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων και ότι ένας στους δύο δεν θα πάει φέτος διακοπές. Και δυστυχώς ένας στους δύο Έλληνες είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με πέρυσι. Τώρα θα μου πεις, ρε Σερμία, έχουμε ένα σωρό προβλήματα, οι διακοπές θα μας νιάξουν. Ναι, και οι διακοπές θα μας νιάξουν. Γιατί έχουμε καταντήσει να είμαστε ρομπότ. Έχουμε καταντήσει να δουλεύουμε και να μην απολαμβάνουμε τίποτα στη τελική. Δουλεύεις, πληρώνεις λογαριασμούς, πληρώνεις ενίκιο, πληρώνεις το ένα, πληρώνεις το άλλο, φροντιστήρια στα παιδιά, δραστηριότητες, χάλασε το αυτοκίνητο να το φτιάξω, ήρθε λίγο παραπάνω το ρεύμα, και τώρα τι θα γίνει, πώς θα το πληρώνω. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξαλαμπικάρει και ο εγκέφαλος. Δεν γεννηθήκαμε μόνο για να δουλεύουμε και να πληρώνουμε για αυτούς τους αγύρτες. Χρειάζεται και λίγο να ευχαριστηθούμε κάτι σε αυτή τη ζωή, που να πάρει και να σηκώσει, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Και οι διακοπές δεν είναι είδος πολυτέλεια. Είναι, αναφέρει το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, του κάθε εργαζόμενου ανθρώπου, ο οποίος θέλει κάποια στιγμή να πάρει την αδειόλα του, να πάει κάπου, να ηρεμήσει, να διάσει το κεφάλι του. Αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο βλέπουμε να μικραίνει το ποσοστό των Ελλήνων οι οποίοι μπορούν να αντέξουν το κόστος των διακοπών του καλοκαιριού. Και όλο αυτό είναι απόρρια της ακρίβειας, η οποία έχει διαλύσει τα νοικοκυριά σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις, και δεν μπορεί να πάει πουθενά ο κόσμος. Έρχονται οι ξένοι εδώ πέρα, χαίρονται τις παραλίες μας, τις ομορφιές μας. Δεν είναι κακό αυτό, έτσι, δεν το κατακρίνω. Αλλά κατακρίνω το γεγονός ότι δεν μπορούμε εμείς να πάμε κάπου. Δηλαδή είναι τραγικό το να είσαι στην ομορφότερη χώρα του κόσμου και να μην μπορείς να πας από τη Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική. Γιατί σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ότι θα πάω Χαλκιδική τώρα, έτσι. Θα ξοδέψω, πάνε, έλα, άμα πάω, πες από τη Θεσσαλονίκη στην Καλυθέα, έτσι, που είναι και λίγο έτσι κοσμοπολίτικο μέρος. Α, πάω από εδώ μέχρι εκεί, πάνε, έλα, ξέρω εγώ, 20 ευρώ δεν θα τα κάψεις, βενζίνη θα τα κάψεις. Α, πάω σε μια ξαπλώστρα. Α, πάω σε μια ξαπλώστρα, μου πούνε 15-20 ευρώ ξαπλώστρα, θα μου πούνε. Να πάω με δικιά μου ομπρέλα, κομμάτια να γίνει, να πάω με δικιά μου ομπρέλα. Δεν θα πάρεις κάτι να φας που να πάρει. Δεν θα πάρεις κάτι να φας, ένα καφέ, κάτι. Άμα πας με την οικογένεια για 4 άτομα, έτσι. Άντε για 3 άτομα, κομμάτια να γίνει. Ο μπαμπάς, η μαμά και το παιδί. Η φυσιολογική οικογένεια, έτσι. Όχι αυτοί που θέλουν να μας λασάρουν αυτοί. Γονέας 1, γονέας 2 κτλ. Ναι. Παίρνεις το παιδάκι σου, ας πούμε, λες, πάμε, ρε παιδί, μια Κυριακή πρωί, άστα κομμάτια, πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο στη Χαλκιδική. Πάμε εκεί στην Καλυθέα κιόλας. Ξεκινάς από εδώ για να πας στην Καλυθέα και 20 ευρώ βενζίνη, και άμα έχει εκείνη σταμάτα ξεκίνα, σταμάτα ξεκίνα, μπορεί να κάψει και 30. Το 30 πάει, γεια σας. Λες να πάρουμε και 2 καφέδες, ρε παιδί μου, εντάξει, κομμάτια να γίνει. Δεν θα πληρώσεις 5 ευρώ τον καφέ, θα τον πληρώσεις. 2 καφέδες σε 5 ευρώ, 10 ευρώ. Τα 30 ευρώ γίνονται 40. Το παιδάκι τώρα δεν θα ζητήσει κάτι. Τι θα του πεις, ότι δεν θα σου πάρω, δεν. Άντε να φάει και άλλα 10 ευρώ το παιδί, 50 ευρώ. Εγώ σου λέω τώρα, με το να πας να στήσεις μία ομπρέλα με 2 πετσέτες στη θάλασσα και χωρίς να πας σε μπιτσόμπαρα και να φας απ' έξω. Να πάρεις να κάνεις και φτεδάκι από το σπίτι να έχεις μαζί. Και να είσαι σαν το φτωχό συγγενή. 50-60 ευρώ θα τα φας. Θα μου πεις είναι πολλά 50-60 ευρώ. Θα σου πω ότι δεν είναι πολλά. Αλλά με τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, δυστυχώς αυτά τα 50-60 ευρώ τα σκέφτεσαι. Λες ότι θα τα στερηθώ από κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Και άμα θες να το κάνεις και κάθε Κυριακή, να πεις ότι κάθε Κυριακή, ρε παιδί μου, που κάθομαι, να πάρω την οικογένειά μου να πάω να κάνω ένα μπάνιο στη θάλασσα. Πάλε 50 ευρώ επί 4, 200 ευρώ το μήνα. Βγαίνεις, δεν βγαίνεις. Δεν βγαίνεις. Οπότε τι κάνεις, αναγκάζεσαι και κλείνεσαι στο σπίτι. Και λες, κάτσε εδώ πέρα, βάλουμε και το ερκοντήσιο, να κάνουμε και έναν καφέ εδώ σε εμάς και μια χαρά. Πάμε και διακοπές στα μπαλκονίσια, να ρίξουμε και λίγο νερό με το λάστιχο έξω στο μπαλκόνι, έτσι για να δροσίσει λίγο, και μια χαρά θα πω. Και πώς γίνεται πάντα σε αυτή τη χώρα οι τεμπέλιδες να τη βγάζουν μια χαρά, δεν το έχω καταλάβει ειλικρινά. Πώς γίνεται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, να τους βλέπεις από τη μία να κάνουν περιουσίες, από την άλλη να κάνουν διακοπάρες, κάτσε καλά, και εσύ που δουλεύεις να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Και μη φαντάζεστε, αυτοί οι οποίοι θα πάνε διακοπές, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα πάνε διακοπές,
Όσες περικοπές έχουν κάνει, σου λέει ότι δεν θα πληρώσω και ένα λογαριασμό ρεύματος. Και τι έγινε? Ας μην πληρώσω αυτό το μήνα την εφορία, την πληρώσω διπλή τον άλλο. Κάπως έτσι δηλαδή, για να μπορέσει να βγει ο λογαριασμός, να πούνε κάποιοι άνθρωποι ότι εντάξει, θα πάμε και πέντε μέρες κάπου κομμάτια να γίνει ψυχούλα, έχουμε γεμίσει.

Πραγματικά αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχουμε γίνει δούλοι και με την υπογραφή μας κιόλας. Τα χρήματά μας όλα πηγαίνουν σε υποχρεώσεις και για μας δεν μας μένει να κάνουμε τίποτα. Ένας έχει, ο άλλος έχει όνειρο, ρε παιδί μου, σου λέει, πάρω ένα καινούριο αυτοκινητάκι. Κακό είναι? Όχι, δεν είναι κακό. Μπορεί να το κάνει? Όχι, δεν μπορεί. Πού να πάρεις καινούριο αυτοκίνητο στις μέρες μας? Δεν υπάρχει. Εκτός το ότι είναι πανάκριβα, πού, δεν. Και θυμάμαι, ας πούμε, γυρνάω έτσι κάποια χρόνια πίσω και λέω, κοίτα να δεις, κάποτε οι πατεράδες μας και οι πιο παλιοί ακόμη, οι παππούδες μας, κάνανε ολόκληρες περιουσίες και δούλευε ο ένας. Δούλευε μόνο ο ένας και όμως καταφέραν να αγοράσανε σπίτια, αγοράσανε εξοχικά, κάποια αγοράσανε οικόπεδα, χωράφια, με έναν μισθό όλα αυτά. Αυτοκίνητα. Και σήμερα μπαίνουνε δύο μισθοί και τρεις, καμιά φορά και παραπάνω μπορεί σε μια οικογένεια μέσα, άμα δουλεύουν και οι δύο από δύο δουλειές. Και το αποτέλεσμα είναι μηδέν στο πηλίκο, δηλαδή, και πάλι δεν φτάνουνε, όχι σπίτι να αγοράσεις. Άστα να πάνε.

0: Εν τω μεταξύ, σαν σήμερα, για να μην το ξεχάσω κι αυτό, σαν σήμερα ήταν η μεγάλη προδοσία από τον Αλέξη τον Τσίπρα της Ελλάδος. Σήμερα πραγματοποιήθηκε υπογραφή για τη Συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων, η οποία μετονομάστηκε τάχα μου δήθεν σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Πόσο τραγικό, ε? Πόσο τραγικό. Κανείς δεν τολμούσε να το αγγίξει αυτό το θέμα. Μόνο θυμάμαι ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, που πολλοί τον βρίζουνε, αλλά ήταν ο μόνος ο οποίος πατούσε πόδι και έλεγε τότε ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε κανένα κράτος με το όνομα Μακεδονία ή παράγωγα αυτού στα βόρεια σύνορα της χώρας μας. Και είχε κάνει και εμπάργο στα Σκόπια και τους είχε αναγκάσει να κατεβάσουν τη σημαία την ψευτομακεδονική που είχαν κάνει, να σταματήσουν όλα εκείνα τα λυτρωτικά συνθήματα κτλ. Και πήγε ο άλλος, να πούμε, ο ψευτοαριστερός που θέλει τώρα να ξαναβγεί και λέει ότι αν λέει σε λίγους μήνες, σε λίγες μέρες που ανακοινώσαμε το κόμμα, λέει, είμαστε αντιπολίτευση, φανταστείτε, λέει, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση. Ναι, όρισε, θα είστε και κυβέρνηση. Και πήγε ο τύπος και τα ξεπούλησε όλα, τα ξέσκησε όλα. Και κάποιοι θέλουν να τον ξαναψηφίσουν για να τον ξαναφέρουν στα πράγματα. Ρε καλά μας κάνουν. Ρε καλά μας κάνουν. Ειλικρινά καλά μας κάνουν. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στο φίλο το Χάρη. Άτιμο πράγμα αυτή η δροσιά του καλοκαιριού το πρωί, λέει. Δεν σε αφήνει να σηκωθείς καθόλου και μετά τρέχεις πανικόβλητος να προλάβεις. Ο Χάρης από Κοκκινόγια της Δράμας. Σε μένα το λες. Εν τω μεταξύ μου λένε τώρα εδώ, μου στέλνουν μηνύματα, μου λένε όλο το βράδυ έβρεχε. Χαμός, λέει. Χριστό, δεν κατάλαβα, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Δεν κατάλαβα τίποτα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον Απόστολο. Αναρωτιέμαι, λέει, από ποια κοινωνική τάξη αναμένει ψήφους ο Μητσοτάκης? Συνταξιούχους, αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλήλους ή μισθωτούς? Από όλες. Θα τον ψηφίσουν, ρε, δεν είναι. Δεν βλέπεις ο άλλος ο συνταξιούχος, να πούμε, να φτιάξει τα δόντια του, δεν έχει λεφτά. Να μην Μητσοτάκη θα ψηφίσει. Και ο Μητσοτάκης τρώει με 8 μασέλες και αυτός δεν έχει μία αληθινή να βάλει στο στόμα. Άσε το. Καλημέρα στον Νίκο. Κάποτε είχε πει, λέει, ο Γιώργος Κονδύλης, αν ήξερα πόσο ζώο είναι αυτός ο ελληνικός λαός, θα τον κυβερνούσα από δεκαετίας και όχι τώρα που έγινα στρατηγός. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είπαμε τον Έλληνα, τον αρέσει να ακούει όμορφα ψέματα. Όπου ακούσει όμορφο ψέμα, προς τα εκεί θα πάει. Αλλά σκληρή αλήθεια δεν θέλει να ακούσει. Και μετά, όταν έρχεται η αλήθεια και του χτυπάει την πόρτα, λέει: α, και γιατί και πώς, τι ψάχνει. Καλημέρα στον Τάσο. Πόσο δίκιο έχεις, λέει, είμαι οδηγός εξωτερικού και ξέρω ανθρώπους που πήραν σύνταξη και επειδή δεν τους φτάνουν συνεχίζουν να οδηγούν. Δεν ξέρω πώς αντέχουν. Πραγματικά, δηλαδή, όταν ο συνταξιούχος αναγκάζεται και βγαίνει στην εργασία και είσαι πίσω από ένα τιμόνι μέχρι τα 67 σου και μετά συνεχίζεις μέχρι τα 70, πόσο να δουλέψεις, ρε παιδί μου, σε αυτή τη ζωή, πόσο? Μέχρι ποια ηλικία πρέπει να δουλέψεις για να είναι αυτή ευχαριστημένη? Είναι ικανή να πεθάνεις και να έρθουν να σε σηκώσουν μέσα από το μνήμα και να σου πούν: όχι, θα έρθεις, θα βγάλεις σήμερα το μεροκάμα και αύριο δεν έχει. Αν μπορούσαν να το κάνουν άνετο. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Μπορούμε, λέει, να το αλλάξουμε αυτό με την ψήφο μας και να ψηφίσουμε και να μην στηρίξουμε κόμματα συστημικά και τέλος να μην στηρίζουμε τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες ολιγαρχών και πολυεθνικών. Στηρίζουμε μόνο τοπικές ελληνικές επιχειρήσεις και τον πρωτογενή τομέα και τέλος κλειστές τις οθόνες και τις τηλεοράσεις. Κάτι είπες τώρα και εσύ, Δημοσθένη. Ξέρεις τι γίνεται. Να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις. Εγώ είμαι υπέρ αυτού και όσο μπορώ, εγώ προσωπικά τουλάχιστον ψωνίζω από τα μαγαζιά της γειτονιάς μου. Δεν με ενδιαφέρει να φοράω το ακριβό, το επώνυμο, το μπλουζάκι. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά, ειλικρινά. Προτιμώ να πάω να αγοράσω ένα μπλουζάκι από το μαγαζί της γειτονιάς μου. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη εκεί στο μαγαζί με τα ρούχα. Παρά να τα δίνω σε πολυεθνικές, αλλά δυστυχώς οι πολυεθνικές σε πολλές εκ των περιπτώσεων έχουν πιο χαμηλές τιμές γιατί πουλάνε μεγαλύτερο όγκο εμπορεύματος, οπότε μπορούν και χτυπάνε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με μια γειτονική επιχείρηση. Και ο άλλος σου λέει ότι δεν μου φτάνουν τα χρήματα, οπότε πηγαίνω από την πολυεθνική. Λάθος ναι μεν, δεν αντιλέγω, λάθος είναι. Πρέπει να στηρίζουμε την τοπική αγορά, αλλά δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Καλημέρα στον Θεοδόση, καλημέρα στη Δέσποινα, με πήρε ο ύπνος λέει. Βάλτε ένα ξυπνητήρι εκεί στη Δέσποινα, δηλαδή να την παίρνει ο ύπνος. Γεια σου Δέσποινα μου, καλημέρα. Οι υπόποι λέει συνταξιούχοι φταίνουν για την κατάδεια αυτής της χώρας που ψηφίζουν τις συμμορίες 70 χρόνια. Τώρα έχουν καταστρέψει όλες τις γενιές. Όσο για την νεολαία, έτσι τους έφτιαξαν οι γονείς τους. Φυτά, αμόρφωτα, μόνο ανάγνωση και ορθογραφία έμαθαν. Δυστυχώς μάζα κατά. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Μα το Θεό, δηλαδή. Αν δεν υπήρχε στα κινητά το AutoCorrect να διορθώνει μόνο του αυτά τα οποία γράφουνε. Ούτε ορθογραφία. Αλήθεια σας λέω, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, βάλτε ένα νέο άνθρωπο να συντάξει ένα κείμενο, να γράψει μια επιστολή. Βάλτε ένα νέο άνθρωπο να γράψει μια επιστολή. Δεν θα ξέρει. Δεν θα ξέρει να γράψει. Αλήθεια. Δεν θα ξέρει να τη συντάξει. Τα ορθογραφικά, άστα να πάει. Το φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Ήταν έξω ο Γιωτόπουλος, λέει. Μετά τον έδειξαν τα κανάλια και είπαν να τον ξαναβάλουν. Κατέβηκε από το σπίτι, πήρε το ταξί και πήγε στην αστυνομία. Κατέβηκε, του βάλανε χειροπέδιση για τα 5 μέτρα που έπρεπε να περπατήσει και μπήκε μέσα. Και βγαίνει, λέει, η Δημοκλείδου και λέει ότι ήταν εσκεμμένο και υπάρχει λόγος να του βάλουν τις χειροπέδες για αυτή την απόσταση. Έχω κλάψει, λέει. Οι άνθρωποι είναι πανεπιστήμονες στη βλάκη. Ναι, δεν υπάρχει, λέει, εντάξει. Ναι, σωστή απόφαση να ανακληθεί και να ξαναμπεί μέσα στη φυλακή. Δεν αντιλέγω, δολοφόνος είναι. Αλλά όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι, ρε παιδί μου, δηλαδή εντάξει δεν αντέχεται. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Χίο. Όταν ακούω, λέει, την ερώτηση τι πολίτευμα έχουμε, απευθείας μου έρχεται στη μνήμη μου μάθημα από το γυμνάσιο που εξηγούσε τα πολιτεύματα. Άρα νομίζω βρήκα την πηγή του κακού και να φανταστείς είμαι 42 χρονών. Η πηγή του κακού ξεκινάει δυστυχώς από το γεγονός ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητάδες δεν έχουν αντιληφθεί το ρόλο τον οποίο καλούνται να κάνουν στην κοινωνία. Στον Νίκο καλημέρα, καλή εκπομπή να έχεις. 77 β' ΕΣΟ λέει 28 μήνες και ένα μήνα φυλακή. Μυτιλίνη όλη τη θητεία, ωραίος. Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία. Αλήθειες λες κύριε Ερμές, δυστυχώς έτσι είναι, έχουμε τελειώσει. Ακόμη και στην τουαλέτα λέει του. Ναι, οκ. Okay. Στο Βασίλη από τη Λάρισα καλημέρα, γι' αυτό καταντήσαμε έτσι, επειδή κάνουν ό,τι πουν η μαμά και ο μπαμπάς, αλλά ανοίγουν λέει τα πόδια για τα social media, εκεί πέρα ξέρουν τους κόβει. Στον άλλο τον Βασίλη καλημέρα, με όλο το σεβασμό για τους νέους, είμαι 30 και όσο έχω δουλέψει από τα 18 στα 30, η γενιά σας δεν έχει δουλέψει ούτε στα όνειρα. Και όσοι το κάνουνε, παίρνανε σπίτι. Εμείς ούτε αυτοκίνητο δεν μπορούμε να πάρουμε. Έχει άξιους ανθρώπους κάθε γενιά. Το θέμα είναι ότι ξεπούλησαν τα πάντα. Επίσης, οι Φραπέδες και οι Φεράρι δεν είναι οι σημερινοί νέοι. Ο Βασίλης, ο Αγρινιώτης. Όχι, εντάξει, κοίταξε, δεν κατακρίνω όλους τους νέους. Αλίμονα αν όλοι ήταν στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά δυστυχώς, το μεγαλύτερο ποσοστό της νεολαίας αντιδράει κατά αυτόν τον τρόπο. Εσύ μπορεί να ήσουν άξιος και να δούλεψες από τα 18 σου και μπράβο σου πραγματικά. Αλλά δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά πλέον προσπαθούν οι γονείς να τους τα έχουν όλα έτοιμα. Τα κακομαθαίνουν. Ο Κώστας από τη Δράμα, εσύ καλά τα λες λέει, αλλά ποιος ακούει. Καλημέρα στην Άννα. Ακούγοντας το ρεπορτάζ με τους νέους μέσα στη θλιβερή και απαράδεκτη Παντελή Αγνιά τους, μάντεψαν σωστά το πολίτευμα, καθεστώς που έχουμε, Νέα Δημοκρατία, δικτατορία, δικογραφία. Έτσι είναι δυστυχώς. Αφού δεν είπε κανείς ότι έχουμε βασιλευωμένη δημοκρατία, πάλι καλά. Καλημέρα στον Κυριάκο, οδηγός φορτηγού. Αν και δεν έχουμε, λέει, μεγάλη διαφορά ηλικίας, μόνο 6 χρόνια, θα σου πω ένα για τη νέα γενιά. Είναι παρτάκιδες, αγράμματοι και αντιγιά. Σε αυτό φταίει ότι είχαμε εμείς σκληρούς γονείς, με αποτέλεσμα να λέμε δεν θα κάνω το ίδιο στα παιδιά μου. 12 χρονών, λέει, κουβαλούσα από το δρόμο τούβλα και λάσπη μπετά στον τρίτο όροφο. Αν ήθελα, λέει, ας μίλαγα 3.000 δραχμές. Δεν, εντάξει, δεν λέω τα παιδιά να τα κακομεταχειριζόμαστε για όνομα του Θεού, αλλά λίγο να ψηθούν και στη ζωή, δεν γίνεται έτσι. Στο Χρυσοβαλάντη καλημέρα, ένα βίντεο ίντερνετ στο παιχνίδι που έπαιξε η Ιαπωνία, λέει, τελείωσε ο αγώνας και αυτό που είδα έχω πάθει πλάκα, κάθισαν οι Άπωνες και καθάρισαν τα πάντα. Ναι, εννοείται, εκεί πέρα υπάρχει πολιτισμός, εδώ δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ, καλημέρα στο φίλο το Βασίλη από το Σούνιο σήμερα της Αττικής. Κράτα ταμπούρι μου λέει. Στην Περσεφόνη καλημέρα. Γιατί να αγχωθεί η νεολαία για το τι θα ψηφίσουν όταν οι γονείς τρέχουν να υλοποιήσουν το κάθε τους καπρίτσιο. Έλατε. Καλημέρα στην Κυριακή. Την Ελλάδα λέει τυχεροντή ξένη. Τραγικό Έλληνας να μην μπορεί να χαρεί την ίδια του τη χώρα. Καλημέρα στην Μαρία που λέει για τους Ρωμά. Στην Αριάδνη καλημέρα. Εντάχει λίγο να τα δω γιατί δεν έχω χρόνο. Καλημέρα στο φίλο το Φάνη. Καλή Τετάρτη με υγεία. Για τη δίκη στα Τέμπη, τι πιστεύω. Τώρα δεν προλαβαίνω να σου πω. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό εδώ πέρα. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Ο Πάνος από την Κολονία επίσης. Ο Σάκης, ο Έλλην. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Γρηγόρη. Καλημέρα και στο Θανάση. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ στις 6 ώρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέο κρεσέντο τουρκικών προκλήσεων σημειώθηκε χθες στο Αιγαίο με συνολικά 5 τουρκικά αεροσκάφη, ανάμεσά τους ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV και 2 οπλισμένα μαχητικά F-16 προχώρησαν σε 4 παραβιάσεις του FIR Αθηνών και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Χώρου στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προτού αναγνωριστούν και αναχαιτιστούν από ελληνικά αεροσκάφη χωρίς να σημειωθούν εμπλοκές. Παθαίνει το χάσμα ανάμεσα στους εργαζομένους και τη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Το Πανελλήνιο Σωματείο Τεχνικών και η ΥΠΟΕΔΗΝ εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την γύρανση του στόλου, καταγγέλλοντας ότι πάνω από το 50% των ασθενοφόρων είναι καθυλωμένο στα συνεργεία λόγω δραματικών ελλείψεων σε υλικά. Σοκ προκαλεί μάλιστα η καταγγελία του Προέδρου της ΥΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ότι οι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να πληρώσουν από την προσωπική τους τσέπη για την αγορά εξαρτημάτων προκειμένου να μην τεθούν εκτός λειτουργίας επιπλέον οχήματα. Η διοίκηση του οργανισμού απάντησε υποβαθμίζοντας τις ελλείψεις σε επιμέρους τεχνικά ζητήματα και χαρακτηρίζοντας τις βλάβες ως ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο μέγεθος. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός στην Αττική φαίνεται πως εκτελείται πάντως με 70 ασθενοφόρα και 24 μοτοσυκλέτες. Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα της ελληνικής αστυνομίας και τις καταγραφές του κοριού, τα μέλη του κυκλώματος των πολεοδομιών, ανάμεσά τους ο προφυλακισμένος υπάλληλος της υπηρεσίας δόμησης Κηφισίας και το αρχηγικό ζεύγος, νομιμοποιούσαν τα παράνομα κέρδη από τις πολεοδομικές εξυπηρετήσεις, αγοράζοντας με φακέλους μετρητών πανάκριβους πίνακες ζωγραφικής και σχεδιάζοντας real estate επενδύσεις έως 400.000 ευρώ μέσω συγγενικών προσώπων αχυράνθρωπων. Σπήρα απατεώνων που παριστάνουν τους αστυνομικούς για να εξαφρίσουν ανυποψία στους πολίτες δράσει στο Μαρκόπουλο, όπως αποκαλύπτει βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Οι επιτίδιοι Ρωμά προσέγγισαν σπίτι ηλικιωμένης με ένα πολυτελές αυτοκίνητο που έφερε ψεύτικο μπλε φάρου περιπολικού και επιχείρησαν να την παραπλανήσουν, χτυπώντας βία το κουδούνι. Όμως η γυναίκα αντιλήφθηκε την παγίδα, δεν άνοιξε και κάλεσε την πραγματική αστυνομία. Με αφορμή το περιστατικό, αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου Σταύρος Χρυσάφης απευθύνει επίγουσα έκκληση στους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτική και να μην ανοίγουν σε κανέναν ακόμη και αν επικαλείται την αστυνομική ιδιότητα. Οικονομικά στοιχεία για τις συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αποκαλύπτει η πανελλαδική έρευνα της ΓΕΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία περισσότεροι από ένα στους τρεις εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 35,5%, απασχολούνται πέρα από το κανονικό τους ωράριο, ποσοστό που αγγίζει το 45,4% στις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το 43,4% εξ αυτών δεν λαμβάνει καμία άμεση χρηματική αμοιβή. Οι ηγέτες των G7 σφράγισαν στη Γαλλία την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την ενισχυμένη αποστολή όπλων μακράς εμβέλειας και αντιεροπορικής άμυνας προς το Κίεβο, αξιοποιώντας την γεωπολιτική συγκυρία μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει παράλληλα πως είναι η κατάλληλη στιγμή για την Μόσχα να προχωρήσει σε συμβιβασμό. Αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισού και στη λεωφόρο Κηφισίας, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών με κατεύθυνση προς την Κόρινθο. Τέλος, κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται και στους οδικούς άξονες περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά του νομού. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στις γειτονικές περιφέρειες που μας ακούν. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου του 2026. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μέχρι τις 10 στα μικρόφωνα Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου, στο πεδίο της μάχης, στο ενημερωτικό πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί θα δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο. Κάτι έχουμε και στα διεθνή από εξελίξεις, κάτι G7 είχε χτες, κάτι τέτοια ωραία. Κάτι άρχισαν να βγαίνουν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. 300 δισεκατομμύρια, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. 300 δισεκατομμύρια. Εδώ πέρα, άμα τα ακούσουν αυτά, άμα επιβεβαιωθεί, είναι ικανοί να πάνε τίποτα Μητσοτάκηδες. Ξέρεις, τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, 70-80 δισεκατομμύρια, πόσα ήταν αυτά. Να πάνε να εισηγηθούν, να μας βομβαρδίσουν, προκειμένου να ξέρεις, να έχουν, να έρχεται χρήμα, να μπορούν να διαχειριστούν, να το μοιράσουν όπως θέλουν στους δικούς και τα λοιπά. Σου λέει, με 300 δισεκατομμύρια, τα δισέγγονά μας θα κυβερνάνε. Είναι ικανοί να αιτηθούν στον Τραμπ να μας βομβαρδίσει. Αν δεν μπορεί ο Τραμπ, ας μας βομβαρδίσει κάποιος άλλος, ρε παιδί μου, στη γειτονιά, ο Ερντογάν. Άμα είναι να πάρουν αυτοί 300 δισεκατομμύρια, να μη σου πω, θα έρθουν οι μπελαρά εδώ πέρα και θα μας βομβαρδίζουν εμάς, αυτές που πληρώσαμε.

πρέπει να κύλησε ένα δάκρυ εκεί πέρα στο μαξί μου όταν άκουσα για τα 300 δισεκατομμύρια. Επενδυτικό φαντ, λέει, θα ανέβαινε και το ΑΕΠ, χαμός θα γινότανε, θα αναλάμβαναν, ξέρεις, οι σύμβουλοι δικοί τους που έχουν στα υπουργεία, που έχουν στις εταιρείες παροχής συμβουλών κτλ. Να τα μοιράσουν και όλα σε αυτά. Εθελοντές, θα ήμασταν το πρώτο κράτος που θα ήταν εθελοντές να μας βομβαρδίσουν.

Ανδρέας Αγιαννοτόπουλος στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, τα μπλιμπλίκια, τα ψηφιακά μας, διότι έχουμε και από αυτά, κυρίες και κύριοι. Είσαι τώρα στο αμάξι σου και φτάνεις στη δουλειά, κατεβαίνεις, πας στο γραφείο, μπορείς να συνεχίζεις να μας ακούς. Πώς? Ανοίγεις τον φιλομετρητή, έτσι λέγεται ο μπράουζερ, τον λέμε όλοι τώρα, μάθαμε όλοι μπράουζερ, φιλομετρητής. Και πας www.machfm.gr, λατινικά όλα, και όπως σου ανοίγει η ιστοσελίδα και έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, έχεις αναλυτικά την επικαιρότητα, έχει και ένα κουμπάκι πάνω δεξιά, ακούστε ζωντανά. Το πατάς και συνεχίζεις να ακούς Βασιλιάδη Παπαγεωργίου Αγιαννοτόπουλο ζωντανά. Από το κινητό σου, από το λάπτοπ σου, από το desktop σου, από το ρολόι σου, από τα γυαλιά σου, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλα κέρατα.

Μαζί μας βέβαια και όλοι εσείς που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας. Μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Είστε στο σπίτι, είστε στο μαγαζί, είστε στα δυτικά της Αθήνας, είστε στα ανατολικά, είστε στα βόρεια, είστε στα νότια. Πείτε μας, ενημερώστε μας να ξέρουμε, να σας ρωτάμε κιόλας τι γίνεται από κίνηση, άμα πιάσει καμιά φωτιά, τώρα ξέρεις, άνοιξε η σεζόν με τις φωτιές. Δουλειά δεν έχουμε, τι να κάνουμε, ασχολούμαστε με τις φωτιές. Στέλνετε φυσικά το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε, μπαίνετε στην κουβέντα μαζί μας. Βάζετε τη δική σας θεματολογία, πάντα είμαστε ανοιχτοί έτσι να δούμε και το κάτι της παραπάνω. Δεν έχουμε εδώ πέρα σκαλέτα που να μας δεσμεύει. Και φυσικά δεχόμαστε και την καταγγελία σας. Το στραβό, το περίεργο, το παράξενο που είδατε μπροστά σας, αυτό που σας έτυχε, πήγατε σε ένα νοσοκομείο, τι είδατε. Αν τη γλιτώσαν να τη βγάλατε καθαρή, η άλλη καημένη νοσοκόμα δεν την έβγαλε καθαρή. Βγήκε ο βασιλιάς τον Ρωμά, τώρα ξέρεις γιατί, ταιριάζει λίγο ρε παιδί μου, δεν έχεις δει τα σολάρι μου που βαράει ο υπουργός υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης που βγαίνει, λες και είναι, λες και τώρα ήταν, όχι σε παραλία να μαυρίζει, λες και ήταν σε σχεδία στον Ατλαντικό, να πούμε καμιά 45 μέρες ξεχασμένος. Και χτες και τους αθώσε προκαταβολικά τους Ρωμά. Είχαν μπουκάρει άλλοι 30 άτομα, φωνάζανε, δεν ξέρω τι κάνανε εκεί πέρα, όπως κάνουν σε όλα τα νοσοκομεία δηλαδή. Πέθανε η καημένη νοσηλεύτρια, βγήκε ο Υπουργός Υγείας, αντί να προστατεύσει τους εργαζόμενους, αντί να μπει ένα τέρμα, παιδιά, σε αυτή την κατάσταση. Στραμπουλάει ο άλλος το πόδι του, πάνε 35 νοματέοι, φωνάζουν, βρίζουν τους νοσηλευτές, τους γιατρούς για να πάρουν πρώτη σειρά. Να τους περάσουν όλους άλλους. Γιατί σου λέει τώρα για να τους ξεφορτωθούμε, ας τους περάσουμε πρώτους. Να τελειώνουμε. Περιμένουν οι άλλοι. Άμα πάω εγώ, περιμένω σαν το. Να μην πω, σαν την άδικη κατάρα. Καλύτερο το άδικη κατάρα από το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό, να ξέρετε. Αλλά τώρα έρχονται εκλογές. Σιγά να μην βγει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης να πει ότι πρέπει να προστατευτούν οι νοσοκόμοι, οι νοσοκόμες, οι τραυματιοφορείς, οι γιατροί. Δίνουν αυτοί μαζικά μπλόκια ψήφων, όχι. Είναι και κομμουνιστές, διαμαρτύρονται λέει. Τώρα προτεραιότητα έχουν οι Ρωμά, παιδιά, λυπάμαι. Αυτοί πάνε και δίνουνε. Μόνο κούκι πέφτουν οι καταβλισμοί. Άμα κάνεις το καλό, το σωστό, το deal, μόνο κούκι. Φάνηκε και από την υπόθεση αυτή της Λάρισας και πέραμε τους βιλανάκες. Ξέρεις, όλο αυτό που διαβάζαμε, λίρες, παραλίρες και μας έκλεψαν τα λεφτά και τέτοια. Είναι τυχαίο ότι όλοι από όσους έφαγαν λεφτά ήταν υποψήφοι κάπου. Αυτοί ήτανε 10.000. 10.000 ψήφοι μόνο κούκι θα πέσουν. Πήγαινες, έκανες deal με τον τοπικό εκεί πέρα τον εκπρόσωπο. Τι είχες κλείσει 10 χιλιαρικά για ψήφους. Εντάξει, παίζει να μην στις δίνανε πάντοτε. Γιατί μπορεί να...

εκεί πέρα στο Σύνταγμα γύρω-γύρω. Και στο Μεγάλη Βρετάνια είναι τρεις σειρές μπροστά. Έχουν τα αμάξια, έχουν τις λιμουζίνες κάθετες, έχει άλλα ταξί να περιμένουν μπροστά. Έχει, εκεί δεν ασχολείται κανένας. Έχει από κάτω, είναι μπλόκο, ρε. Εκεί οι κάμερες να δεις δεν θα πιάνουν κιόλας να στέλνουν αυτόματα. Θα δεις, θα έχουν κανένα περίεργο ιό. Πολλά έχουμε να πούμε. Κρίμα για τη γυναίκα την 55χρονη που έφυγε χτες.

Τις καλημέρες μας να πούμε. Καλημέρα στην Τίνα, λέει, από την Πετρούπολη. Άλλη μια μέρα που οι κυβερνώντες είναι εκτός φυλακές. Ο Φάνης, καλημέρα Δημήτρη και Ιωάννη. Καλή Τετάρτη με υγεία. Σας σήμερα ο προδότης Τσίπρας πρόδωσε έθνος, Ελλάδα, πατρίδα, οικογένεια στην υπόθεση των Σκοπίων και θέλει να βγει πρωθυπουργός. Δεν πάει να δει αν έρχονται ούφο και εξωγήινοι ή η συνεργάτη δάτου, η εφοπλίστρια Παναγοπούλου. Εδώ να λέμε την αλήθεια, δεν την έβαλε, δεν πρόδωσε μόνο στο Τσίπρας, ήτανε πολύ μαζί. Ήτανε πάρα πολύ μαζί, ήταν αυτοί που του κρατάγανε το στυλό, ήταν αυτοί που τον βοήθησαν, ήταν αυτοί που τον στήριξαν, ήταν αυτοί οι οποίοι δεν διαμαρτυρήθηκαν, είχαν επιλέξει να πάνε σκι. Όταν εγώ ήμουνα κάτω στο Σύνταγμα, και τρώγαμε τότε τα δακρυγόνα, θυμάμαι, φίλε, τι δακρυγόνο είχε πέσει. Είχα πάει με τη γυναίκα μου, είχα πάει πολλά κορίτσια, παιδάκια, χαμός γινότανε. Και μας μπαφλιάσανε στα δακρυγόνα για να διαλυθεί γρήγορα η εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα. Εκείνη την ημέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως θέρελπης τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε πάει για σκι. Και είχε βγάλει φωτογραφία τις μπότες του σκι, αν θυμάμαι καλά. Ξέρεις, αυτές που κουμπώνουν πάνω στα... Πώς τα λένε αυτά? Έλα μωρέ, πόσα στα πέδιλα, ναι. Πέταλα πήγα να πω, στα πέδιλα του σκι. Πέταλα βάζουν στάλογα. Και αυτός να δείξει στην κυρία Μέρκελ. Ήθελε να δείξει ότι είναι πεταλωμένος, δεν θα κάνει αταξίες μετά. Του τα είχαν περάσει τα πέταλα από τότε. Μαζί, αν δεν υπάρχει πέρα, παιδιά, αν δεν υπάρχει μία σύμπνοια, έστω και αν δεν την ομολογούν, ότι αυτό θα γίνει, δεν περνάνε τόσο σημαντικά πράγματα. Φυσικά ο Τσίπρας ήταν που έβαλε την τσίφρα. Και έρχεται τώρα με το κόμμα του, πώς το έλεγε ο Βελόπουλος χθες, Τσίπριζα. Τσίπριζα λέει, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, πια είναι Τσίπριζα. Γιατί θα έχει τον Τσίπρα μπροστά, δεν θα είναι κόμμα, αλλά θα έχει τα λεφτά του κόμματος. 13 μοιριάκια είναι να πάρει από εκεί πέρα. 13 μοιριάκια σε κρατικές επιχορηγήσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βγαίνει ο Γεωργιάδης εδώ πέρα και μας έλεγε ότι παίρνουν 4 εκατομμύρια και δεν μας φτάνουν να πληρώσουμε τα δάνεια, παιδιά και τέτοια. Αχ. Μαύρη επέτειση λοιπόν σήμερα, θα τη συζητήσουμε για πιο μετά. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, στέλνει ο Βασίλης. Γιατί 24χρονοι που μένουν στο τελευταίο χωριό του Εύρου, της Καλύμνου, της Κόνιτσας, του Λασιθίου, της Σάμου, της Λέσβου, να μην πηγαίνουν και αυτοί δωρεάν με τα μέσα? Δεν το καταλαβαίνω. Αυτοί πρέπει να πηγαίνουν δωρεάν, που θα είναι και οι τελευταίοι Έλληνες που είναι τιμή τους να ζουν στον τόπο τους. Γιατί αυτή η κυβέρνηση τους μισεί, τους κυνηγάει, δεν πειράζει, έρχονται οι Χασάνιδες να κατοικήσουν. Πιστεύεις τώρα ότι οι υπόλοιποι 24χρονοι θα πάρουν τζάμπα εισιτήρια επειδή βγήκε το Πανδρουλάκης ή επειδή βγαίνει και το λέει ο Τσίπρας? Σιγά που θα πάρεις. Πιο πιθανό είναι να βάλουν το χέρι στην τσέπη να στα πάρουνε. Δεν θέλω εγώ, φίλε μου, για τους 24χρονους στον Εύρο, στην Κάλυμνο, στην Κόντσα, στο Λασίθι, να τους δώσουμε δωρεάν εισιτήρια. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Άντε να τους δώσουμε τότε και ένα πιάτο φαΐ, να μοιράζει, να βγει ο Δήμαρχος, να μοιράζει ένα πιάτο φαΐ, να λέμε ότι είναι όλα καλά και δεν έχουν πρόβλημα διαβίωσης. Το θέμα είναι να κάνεις τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν δουλειά στον τόπο τους, να μην αναγκαστούν να ξεσηκωθούν, να φύγουν. Είτε να πάνε στην Αθήνα, είτε να πάνε στο Μόντρεαλ, είτε να πάνε στο Βερολίνο, αγαπητέ. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Τους έβαλαν να πάνε να γίνουν νέοι αγρότες, επιστρέψουν κάποιοι στα χωριά. Τους φεσώσανε κανονικά, τους ρίξανε στην καταστροφή. Τους κλείσανε τις επιχειρήσεις που μπορεί να είχαν οι πατεράδες, τους απαξίωσαν τελείως την περιφέρεια. Εκεί είναι το θέμα, όχι αν θα κινούνται δωρεάν. Κανένας να μην κινείται δωρεάν, ούτε εμείς εδώ πέρα στην Αθήνα. Να έχεις το μισθό που πρέπει να έχεις, να έχεις

Να είσαι ανεξάρτητος, να είσαι κύριος του εαυτού σου, να μην εξαρτάς από κανέναν να σου δώσει τζάμπα εισιτήριο και να σου λέει ότι σου κάνει και χάρη. Και στο μεταξύ λες και το πρόβλημα τώρα εδώ πέρα στα μετρό, στα μετρό λέω, στα μέσα μεταφοράς Αθήνας είναι το εισιτήριο, παιδιά. Που μπαίνεις μέσα και σου κάνει επίθεση η μπίχλα η ίδια. Έτσι, μην τρελαινόμαστε. Δεν είναι το κόστος του εισιτήριου που είναι το τεράστιο πρόβλημα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι και αυτό πρόβλημα. Είναι, ναι. Αλλά δεν είναι το κύριο. Η συχνότητα είναι των δρομολογίων που πας και δεν ξέρεις πότε θα φτάσεις εκεί που θες να πας. Έτσι. Είναι η επίθεση της μπίχλας. Που μπαίνει ο άλλος, άμα κάνεις το λάθος και πάρεις στο κέντρο κανένα τρόλεϊ, λες καλύτερα να πούμε στο Κονγκό που έχουν την επιδημία του έμπολα. Έχω περισσότερες πιθανότητες να μην κολλήσω κάτι, παιδιά, τώρα, έτσι. Είχαμε εδώ πέρα καταγγελίες, τις βγάζαμε από ανθρώπους. Κάνουν φυλλογικά, κάνουν καθαρισμού στα λεωφορεία. Από εκεί πέρα που έπρεπε να κάνουν, ξέρω εγώ, κάθε δύο μέρες, κάνουν κάθε τέσσερις μήνες. Μην με τρελαίνετε. Δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί θα μπει τζάμπα και μετά θα σου πούνε, όχ, έχουν μπει μέσα και 640 εκατομμύρια οι αστικές συγκοινωνίες. Θα στα πάρουν από την άλλη τσέπη να πληρώσουν. Αυτή είναι η άποψή μου, Βασίλη, και συγγνώμη κιόλας. Ανάπτυξη θέλουμε, δουλειές θέλουμε, αξιοπρέπεια θέλουμε, δεν θέλουμε να μας χαρίζουν. Εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να μας χαρίζουν. Ας σταματήσουν να τους παίρνουν τουλάχιστον. Δεν θέλω να μου δίνουν, να μην μου παίρνουν, μπορούνε. Αυτή είναι η δικιά μου. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Σουκριγέ Μάρκετ, στέλνει ο Δημήτρης. Αρχίσαν τις τουρκικές επιγραφές στην Αλεξάνδρα. Στην Κομωτινή. Η φωτογραφία λέει είναι από Κομωτινή. Δεν μας έφταναν οι επιγραφές στα αγγλικά. Είναι παράνομες κανονικά οι επιγραφές στα αγγλικά, να ξέρεις. Άλλο που δεν εφαρμόζει κανένα στον νόμο. Ναι, ναι, βεβαίως. Δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη επιγραφή στα αγγλικά από ό,τι στα ελληνικά κτλ. Τώρα έχουμε και επιγραφές στα τουρκικά και μετά μας στέλνει άλλη. Κομωτινή, πάρτο, σούκρι, και δεν ξέρω τι σημαίνει καν αυτό. Αυτό λέει με τους Ρωμά γίνεται, γύφτους γράφει, γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία και εδώ στην Αλεξανδρούπολη έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Άμα πας βράδυ και τύχει σε... Πόσες φορές πάνε μεθυσμένοι και πλακώνουν στο ξύλο. Πλακώνουν στο ξύλο γιατρούς, έχουν βάλει στον αξίκα τις σεκιουριτάδες στα νοσοκομεία. Και αυτοί οι σεκιουριτάδες που έχουν βάλει στα νοσοκομεία θα μου πει τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Ποιος είναι ο. Πέθανε και ο τέτοιος ρε, εσύ. Πώς τον λένε. Ο Τσακ Νόρις πέθανε. Τι να κάνει ο σεκιουριτάς. Να γίνει Τσακ Νόρις, να αρχίσει να τα βάλει με 5, 6, 12, 40, 12 μεθυσμένους που είναι εκεί πέρα Ρωμά και τα σπάνε. Σε όλα τα νοσοκομεία της επικράτειας έχουν γίνει τέτοια περιστατικά. Στο νοσοκομείο στέλνει ο Σίβης. Στον Άφλο υπάρχει μόνιμη ομάδα Ρωμά που κρατάει θέση πάρκινγκ. Δεν το ξέρω αυτό. Και τι τις κάνει. Για σε περίπτωση που χρειαστούν να βρουν πάρκινγκ να είναι μπροστά, τις πουλάνε. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δώσε παραπάνω πληροφορίες. Είπε και ο Χιλάκης, λέει ότι ο Τσίπρας μοιάζει με την Τζοκόντα. Ναι, το είπε αυτό. Το είπε. Και από όπου λέει και να τον κοιτάξει, τον Τσίπρα σε κοιτάει. Αλήθεια, παιδιά, τα λένε αυτά, ρε. Δεν τρέπονται, ρε. Δεν τρέπονται, ρε. Ξέρεις τι είναι να κάνουν για μια θεσούλα να τους βάλουν στο επικράτηση. Όχι με την Τζοκόντα. Με την Ναόμι Κάμπελ είναι ικανός να πει ότι μοιάζει ο Τσίπρας. Άμα είναι ο ποπός να βρει θέση σε καρέκλα, πώς το έλεγε ο Πανούσης. Πώς το έλεγε. Αχ, στις βουλής τα έδρανα. Να μην το πούμε όλο. Την Ναόμι Κάμπελ, την Κέιτ Μος και δεν ξέρω κι εγώ και την Κλόντια Σίφερ θα μοιάζει. Όχι με την Τζοκόντα. Μην μας τον πάρουν μόνο το Τσίπρα και τον πάρουν οι Άγγλοι και τον βάλουν στις Καριάτιδες που έχουν κλέψει δίπλα. Θέλετε να με τσαντήσετε πρωί πρωί να με φορτώσετε. Βλέπετε, το πάω λαού λαού. Θέλετε να με φορτώσετε.

0: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέρα.
1: Καταλαβαίνετε που έχουμε μπλέξει, παιδιά. Καταλαβαίνετε, έχει βγει ο άλλος. Δηλαδή, πόσο είναι, 50 χρονών άνθρωπος. Αυτός που μιλάει, έχει λάκι σπουδέ. Δες ρε, πόσο χρονών είναι. Πόσο χρονών είναι, δεν τρέπετε. Γεννημένος το 70, 57 χρονών, 56-57 χρονών και δεν τρέπεται ρε. Θα πεθάνει και θα πεθάνει σχυλάκι και θα σε θυμούνται γιατί έλεγες ότι ο Τσίπρας είναι σαν την Τζοκόντα ρε παιδιά. Κοντά είσαι στη σύνταξη, μην αυτοεξευτελίζεσαι. Ξέρω, θα αρχίσουμε να διαβάσουμε, να λέμε τσιτάτα Πάολο Κοέλια, ξέρω εγώ, και αν δεν μπορείς τούτη τη ζωή και δεν ξέρω κι εγώ τίποτα. Τι να πούμε, παιδιά, έχετε παλαβώσει. Ο Τσίπρας είναι σαν την Τζοκόντα, λέει ο άλλος. Και τον παίζουν τα κανάλια, παιδιά, δεν είναι ότι ο Χιλάκης. Τον ανακαλύψαμε από τότε που ανέλαβε, τι έκανε. Ανέλαβε να διαβάσει, λέει, να κάνει audiobook. Το βιβλίο του Τσίπρα. Την, πώς το λέγανε, Ιθάκη. Που ξεκίνησε η μεγάλη επιχείρηση ξεπλήματος του Τσίπρα στον ελληνικό λαό. Έτσι ξεκίνησε. Και βγήκε να το διαβάσει ο Χιλάκης. Και ξέρεις, από το Αγρίνιο είναι ο Χιλάκης. Το Αγρίνιο έχουν την Τζοκόντα, την έχουν. Εμείς ήμασταν βλάχοι. Εμείς ξέραμε μόνο ότι τα σοκολατάκια τα Τζοκόντα. Αυτοί έχουν την κανονική. Έχουν την Τζοκόντα, τον πίνακα. Και από τα μικράτα του ο Τσίπρας του θύμιζε την Τζοκόντα, παιδιά. Καλημέρα, λέει, στα Άνω Λιώσια στο Αμακροστάσιο. Τα καθαρίζουν τα λεωφορεία. Δεν ξέρω τι καθαρισμό κάνουν. Ήταν να πάω για έξτρα δουλειά εκεί. 4 ευρώ η ώρα μου είχαν πει. Βράδυ, 9 με 3. Δεν ξέρω, μπορεί να μην βρήκαν. Εδώ πέρα μας έστελνε φίλος οδηγός, φίλος του σταθμού, που μας έλεγε ότι παιδιά εδώ πέρα έχουμε να καθαρίσουμε. Δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό. Καλημέρα, Δημήτρη, λέει, καλημέρα σε όλους. Το αποφάσα, θα γίνω πολιτευτής. Τι θες τώρα, να σου πούμε ότι μοιάζεις με ποιον? Με ποιον να σου πούμε? Πείτε, πες ένα έργο, ένα έργο γνωστό. Στο μεταξύ, αν θες να πεις ένα έργο τέχνης που μοιάζει ο Τσίπρας, μπορείς να πεις το τέτοιο. Του Φιλέλληνα, του Μεγάλου, που είχε κάνει την καταστροφή της Χίου, που περπάτησε τον ψαρόν την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη. Τ' άφησε όλα καμένα πίσω, δεν έμεινε τίποτα, κολυμπηθρόξυλο. Την Τζοκόντα, ρε παιδιά. Στο μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, ρωτάει εδώ πέρα, ο Κούλης με ποιον μοιάζει? Από όπου και να σε κοιτάξει, λέει, σου ρουφάει τον εγκέφαλο. Ω, παιδιά, δεν πάει έτσι. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει το αντίθετο. Ότι σε κοιτάζουν εσένα από παντού. Με αυτό είναι του Μητσοτάκη. Σε κοιτάζουν οι αλγόριθμοι της εφορίας, σε κοιτάζουν οι αλγόριθμοι της ΑΔΑΕ, σε κοιτάζουν οι AI κάμερες στον δρόμο, σε κοιτάζει ο προσωπικός αριθμός, σε κοιτάζει η ηλεκτρονική ταυτότητα, σε κοιτάζουν από παντού. Σε ξεψαχνίζουνε. Α, μου έρχεται τώρα είδηση, παιδιά, καλώς τα δεχτήκαμε. Εντοπισμός Λέμπου, λέει, με 38. Να έρχεται κόσμος, παιδιά, 38, λέει, ήρθαν τώρα το πρωί, νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Οι ίδιες πληροφορίες, λέει, αναφέρουν ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο πρόβλημα υγείας μεταξύ των επιβολών. Τώρα ξέρεις πώς τους έχει πάει, 3-5 τους έχει πάει, ξέρεις γιατί? Έμπολα. Έμπολα, παιδιά, γίνεται ο χαμός στην Αφρική. Δεν ξέρουν από πού έρχονται, δεν ξέρουν από πού κρατάει σκούφια καθενός. Σου λέει, θα μας κάσει τώρα κανένα έμπολα στην Κρήτη. Και δεν θα ξέρουμε κατά πού να κάνουν. Βέβαια, μας κάζει, δεν θα το πούνε, θα το κρύψουν. Θα τον βάλουν σε καμία κουβέρτα και θα τον μεταφέρουν πουθενά αλλού, ούτε θα μάθουμε ποτέ γι' αυτό.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:31, οπότε πάμε να ρίξουμε μία ματιά γρήγορα στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Μπας και κανένας χριστιανός γλιτώσει την κίνηση. Μπας και βρείτε να πάτε από κανένα άλλο μονοπάτι.
1: Λοιπόν, δυναμικά μπαίνει και η έναρξη της σημερινής ημέρας στους δρόμους της Αθήνας και στο Λεκανοπέδιο. Η ταλαιπωρία είναι έντονη, οι καθυστερήσεις είναι επίσης μεγάλες. Αυξημένη είναι η κίνηση λοιπόν στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις στους κόμβους έως το Μαρούσι, από τα Νολιώσια έως το Μαρούσι, αγγίζει τα 25 λεπτά. Κίνηση σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος, όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες, βρίσκεται η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται ήδη από το ύψος των Αχαρνών και εντείνονται έως και τη Λένορμαν αυτή την ώρα. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στην έξοδο, στην κατεύθυνση προς την Κόρινθο, από το Χαϊδάρι έως και την περιφερειακή Εγάλεω, εκεί που γίνεται η συμβολή. Έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις έχουμε στο ύψος του Αλίμου, στη λεωφόρο Ποσειδώνος αυτή την ώρα. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Καρέα και κατά τόπους σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Είτε αφορά την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, είτε αφορά την Πανεπιστημίου, τη Σταδίου, την Ακαδημίας, την Πατησίων, την Αχαρνών. Έχουμε κίνηση στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, έχουμε κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από το κέντρο έως και το ύψος στο Χαλάνδρι, και έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Μεσογείου.

Τζάμπα παιδεύεστε, λέει ο Άκης και στέλνει την καλημέρα του. Θα έπρεπε να λέτε, λέει, που δεν έχει κίνηση για να τελειώνετε πιο γρήγορα. Ναι, αλλά άμα το κάνουμε αυτό, άμα πούμε που δεν έχει κίνηση, θα πάτε, λέει, από εκεί και θα έχει και εκεί κίνηση. Και μπαίνουμε σε μία λούπα και καταλήγει σαν τον Εμίλιο Χιλάκη στα 60 σου να λες ότι ο Τσίπρας είναι σαν την Τζοκόντα. Γι' αυτό, παιδιά, μακριά από τα ναρκωτικά, μακριά από τις εξαρτήσεις, όχι στον τζόγο, μην πίνετε πολύ καφέ. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Είναι τώρα στα τελειώματα της ζωής σου, να βγαίνεις και να λες ότι ο Τσίπρας είναι σαν την Τζοκόντα, παιδιά. Καλημέρα σας, λέει, εδώ και δύο μήνες θα καθαρίζουν τα λεωφορεία. Έλα ρε παιδιά, μπράβο μας. Ήταν ο Κυρανάκης από τότε που πιάσε ο Κυρανάκης την Παντανόβουτσα. Τώρα που φεύγει ο Κυρανάκης και θα πιάσει την Παντανόβουτσα στα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας, πλέον χρωστάνε τα μαλλιοκέφαλά τους, να είναι περιποιημένοι. Όσο για τα ειστήρια, λέει, πληρώνει ένα στους τρεις. Δύο τι είναι, Μπαγκλαντισιανοί. Με τη γυναίκα, λέει, που πέθανε στη Σύνδο. Πριν 3-4 ημέρες στο βιομηχανικό πλυντήριο μάθαμε τίποτα, λένε ότι οι συνθήκες εργασίας ήταν άθλιες. Έχει κανονίσει η κυβέρνηση, ρε. Δεν καταγράφονται αυτά ως εργατικά ατυχήματα. Θα πούνε ότι ήταν κάτι άλλο, ότι ήρθαν οι εξωγήινοι. Εκείνος εξωγήινος που μιλούσε με τον Μητσοτάκη από τον ημιτό, ρε. Αυτός ότι ήρθε και έκανε το κακό. Πάντως η καλύτερη ώρα για οδήγηση στην Αθήνα είναι τα μαύρα μεσάνυχτα. Μιλάμε, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Όλοι οι δρόμοι είναι άδειοι. Πραγματικά ευχαριστιές να οδηγείς. Εκτός κι αν έχει βγει ο άλλος ο πιο μας απέναντι και σε πάρει παραμάζωμα. Εκεί πέρα δεν το ευχαριστείς. Εγώ, παιδιά, με τη μηχανή πάντως τα βράδια σκιάζομαι πια. Τώρα ξέρεις που έχω περάσει και μια ηλικία, θα φτάσω σιγά σιγά τα χρόνια του Χιλάκη. Φαντάζεσαι να αρχίσω να λέω κι εγώ τίποτα τέτοια. Ο Τσίπρας είναι σαν Τζοκόντα. Άμα βγω και τα λέω αυτά, παιδιά, να με πάτε στο γιατρό. Να με εξετάσετε. Το βράδυ σκιάζομαι αγαπητέ Θανάση, διότι μπορεί να μην κυκλοφορούν πολλοί, αλλά κυκλοφορούν και κάτι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι. Χτες το βράδυ είναι γύρω στις 11 και κάτι η ώρα και έχω τα παιδιά στην πλατεία με τις κούνιες. Έχουν τελειώσει τα σχολεία, καθόμασταν εκεί πέρα 11 η ώρα, έχουμε πιάσει ψιλοκούβεντο και περνάει ένας τύπος ανάποδα στο δρόμο, κομμάτια, παιδιά. Με 100 χιλιόμετρα θα πήγαινε σε ένα στενάκι τώρα σε μια πλατεία. Μην φανταστείς καμία πλατεία έξω, καμία λεωφόρο. Και από πίσω δύο δίας να τον κυνηγάνε. Τον κυνηγάγανε, ήταν καταδίωξη. Εκείνη τη στιγμή, άμα είχε φύγει μια μπάλα και είχε πάει κάτω, θα μιλάγαμε σήμερα για το ότι. Για τα νεκρά παιδάκια στο Περιστέρι, έτσι. Καθαρά από θέμα τύχης. Δεν σταμάτησε πουθενά ο τύπος. Δεν σταμάτησε στην πλατεία πουθενά. Πήγε, μπουμ. Δηλαδή βρήκε κάπου, είχε και ένα ψιλοχαντάκι, ξέρεις, εκεί πέρα που κάνουν οι δρόμοι και σκόθηκε στον αέρα το αμάξι. Πώς δεν ήταν κανένα παιδί στο δρόμο, πώς δεν ήταν, έχει και μια πισταριά, δεν είχε ένα σερβιτόρο στο δρόμο με το δίσκο να τον πάρει μαζί. Τον πιάσανε, δεν τον πιάσανε, δεν ξέρω. Είχε σβηστά τα φώτα και πήγαινε μέσα στα στενά. Πες να μην τον πιάσουν, γιατί πολλές φορές δίνουν και από το κέντρο σήμα να σταματήσουν. Για να μην σκοτωθεί κανένας άνθρωπος, έτσι. Χτες ήταν αυτό. Στέλνει ο Βαγγέλης, αν ενδιαφέρεσαι πραγματικά για την παρεμπόδιση λαθρομετανάστευση, επικαλείσαι τον έμπολα και δεν αφήνεις κουνούπι να περάσει. Αλλά εδώ δεν τους ενδιαφέρει ούτε ο κίνδυνος του έμπολα ούτε τίποτα, μόνο η υλοποίηση της ατζέντας. Ναι, σήμερα, λέει, θα παρουσιάσει ο Μητσοτάκης την πλατφόρμα πόσο κάνει για να πιέσει την αγορά. Βρήκε τρόπο. Ένα ακόμα app. Έχουμε κάνει τη λίστα με τα app, θυμάσαι. Πέρσι που συζητάγαμε τις λίστες με τα app, πόσα app υπάρχουν. Παρουσιάζει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα παρουσιάσει, παιδιά, ένα καινούριο app το οποίο ονομάζεται Πόσο κάνει. Και θα έχεις, λέει, τώρα αυτό και θα το βάζεις πάνω και θα σου λέει πόσο έχεις σε άλλα καταστήματα. Πας δηλαδή ένα σούπερ μάρκετ, εσύ σε μια αλυσίδα. Και βάζεις πόσο κάνει και σου βγάζει πόσο έχεις στις υπόλοιπες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Για να πάρεις, δηλαδή, να φτιάξεις ένα φαΐ θα πρέπει να πας σε 4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η λύση. Αλλά εγώ έχω βρει καλύτερη λύση. Θα κάθομαι σπίτι με το πόσο κάνει app, θα γυρνάει η γυναίκα, ξέρω εγώ, που θα έχει ψωνίσει
και μετά θα τις τα ψέλνω. Θα έχω ένα τρόπο να είμαι πάντα από πάνω. Γιατί το μακαρονάκι αυτό το πήρες από το τάδε σούπερ μάρκετ που είχε 17 λεπτά ενώ είχε 16 λεπτά, ξέρω εγώ. 17 λεπτά τώρα μακαρόνια στη φαντασία μου, έτσι. Ναι. 76, 86, 96 λεπτά, ενώ ήταν ένα λεπτό πιο φθηνό στο άλλο σούπερ μάρκετ. Θα μου πείτε, τι κάνω. Θα πάρω τα παιδιά, τα σέρνω από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο για να μπορέσω να βρω ποιο έχει καλύτερη τιμή. Όχι. Αν θέλεις να τρελάνεις τον κόσμο, το πόσο κάνει η app θα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Την ακρίβεια δεν νομίζω να τη χτυπήσει, διότι τα σούπερ μάρκετ σε μεγάλο βαθμό είναι καρτελοποιημένα. Παίζουνε μπαλίτσα μεταξύ τους, ξέρουνε ποιες είναι οι τιμές, δεν είναι κανένα που να είναι σε όλα φτηνότερο. Όλα έχουνε δύο προϊόντα, ξέρω εγώ, και έτσι θα πάει αυτή η δουλειά. Δηλαδή, απλά να έχουμε να ξοδεύουμε bytes και να λέμε ότι θα φέρουμε data center. Πόσο κάνει app στο μεταξύ, κάποιος το έφτιαξε αυτό το app, κάποιος πρέπει να καβάτζωσε. Κάποιος έγινε μάγκας με το app. Σαν το ή καταναλωτής το βλέπω να πηγαίνει και αυτό το app, που αυτός που το έφτιαξε κάθεται μόνος του και μπαίνει μέσα. Και το βλέπει και χαζεύει το ΙΚΑ. Το έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το ΙΚΑ-καταναλωτής, το app? Ένα καλύτερο ΙΚΑ-καταναλωτής ήταν το πόσο κάνει. Απλά το κάνανε πιο μαγκιόρικο, ξέρεις, πιο TikTok. Πόσο κάνει. Πλατφόρμα μεγάλη. Αύριο, έλεγε χτες, θα παρουσιάσω την πλατφόρμα για να συγκρίνετε τις τιμές και να πιέσουμε την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Δηλαδή έχουν καρτελοποιήσει, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν έχει μείνει τίποτα που να μην έχει γίνει καρτέλ σε αυτή τη χώρα. Να μην είμαστε σαν συμμορία στη Βενεζουέλα. Τρέντε Αράγκου, έτσι λέγονται οι μεγαλύτερη συμμορία στη Βενεζουέλα. Η νέα εφαρμογή απλά, όπως έλεγα, αντικαθιστά το e-καταναλωτής και παρέχει στους καταναλωτές πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τιμές και συγκρίσεις και μεταβολές στα βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης. Όσο δούλεψε το e-καταναλωτής, άλλο τόσο θα δουλέψει και το πόσο κάνει, που θα μας ανακοινώσει κατά τις 11 σήμερα στο Μαξίμου. Από ό,τι ξέρω, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, στις 11 αέρα στο Μαξίμου, πόσο κάνει app. Θα κάνω ένα φάκελο, παιδιά, μέσα και θα βάλω όλα τα κρατικά app από το Wallet, το GovGR, όλα θα τα βάλω μέσα να δω πόσα έχουν γίνει. Κάποια στιγμή θα βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους πει, είστε υποχρεωμένοι να μην έχετε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων για όλα αυτά τα app, να τα κάνετε όλα ένα. Είναι δεδομένο, αυτό έρχεται, το βλέπω, έτσι. Και θα μας βγει ένα κονδύλι, δεν ξέρω εγώ πόσα δισεκατομμύρια θα είναι. Θα πρέπει να ζητήσουμε να μας βομβαρδίσουν οι Αμερικάνοι για να έρθουμε στα ίσα μας, μόνο και μόνο για να ενοποιήσουν τα app που πάνε και τα κάνουν αποσπασματικά. Τα κάνουν ό,τι να είναι, όπως να είναι και όπου να είναι. Καλημέρα, στέλνω Θανάση, στην ταινία John English την έχετε δει με το Rowan Atkinson, Mr. Bean. Εμένα μου θυμίζει ο Τσίπρας τη γριά στο κάδρο μετά την παρέμβαση του Bean. Δεν το θυμάμαι τώρα, το έχω δει, αλλά το έχω δει πολύ παλιά. Και δεν με σημάδεψε κιόλας, εντάξει, ωραίος είναι ο Atkinson, αλλά δεν με σημάδεψε. Ο άλλος μου στέλνει την Τζοκόντα με φάλτσα, Mr. Bean. Ντροπή, παιδιά. Μιτσάρα, άσε τα μηχανάκια, στέλνει ο Γιάννης. Έχουμε οικογένεια με αγάπη, Γιάννης Φορτηγό. Τι να κάνεις, άμα πρέπει να πας δεξά-αριστερά, τι να κάνεις.

0: this. Το νοσοκομείο του Ναυπλίου δεν εφημερίδεται. Αποφάσισαν οι Ρωμά, όλοι μαζί καμιά τριανταριά άτομα, να πάρουν σε αυτοκίνητα τους τραυματίες και να τους φέρουν στο νοσοκομείο Ναυπλίου που δεν εφημερίδεται. Αν καλούσαν ασθενοφόρο, θα πήγαιναν στο Άργος που εφημερίδευε το νοσοκομείο.
1: Παρ' όλα αυτά, το νοσοκομείο όμως οι άνθρωποι.
0: Το νοσοκομείο ενεργοποιήθηκε στα επίγοντα, το νοσηλευτικό προσωπικό, το ιατρικό, προσέφεραν τη φροντίδα στους τραυματίες, σταθεροποίησαν ένα παιδάκι 10 ετών που ήταν πιο σοβαρά και το μετέφεραν στο Άργος. Mm-hmm. Όμως εκεί μέσα στο νοσοκομείο φώναζαν, έβριζαν όλοι μαζί στα επίγοντα. Από το στρες, μία συνάδελφος νοσηλεύτρια 55 ετών δεν άντεξε. Μου το είπαν και οι γιατροί χτες το βράδυ που μίλαγα μαζί τους. Και σε λίγο θα πάω και στο.
2: Ο λόγος που φώναζαν και έβριζαν, ποιος ήτανε?
0: Κανένας.
1: Έτσι κάνουν.
0: Απολύτως κανένας.
1: Έτσι κάνουν.
0: Γιατί εξυπηρετήθηκαν με το παραπάνω. Ήρθαν γιατροί από το σπίτι. Ήταν γιατροί εκεί και σας λέω ότι οι τέσσερις ήταν ελαφρά τραυματίες και το παιδάκι σταθεροποιήθηκε.
3: Αυτός που ακούγαμε ήταν ο Γιαννάκος, ο πρόεδρος που δεν τον έχουμε ακούσει πολλές φορές. Έχουν τρελαθεί να μου στέλνουν τζοκόντες, ρε. Έχω πάρει τουλάχιστον 6-7 μιμίδια τζοκόντες Τσίπρα. Θα τα κάνω συλλογή, εντάξει. Σκέψου τώρα να πας εσύ, αγαπητέ ακροατή. Σου σημαίνει τώρα κάτι. Και πας σε ένα κλειστό νοσοκομείο εδώ πέρα στην Αθήνα. Είναι κλειστό, δεν εφημερίδου, και τους λες θέλω να μπω. Ποιες είναι οι πιθανότητες να μπεις? Ποιες είναι οι πιθανότητες να πάνε τους γιατρούς να τους φωνάξουν από το σπίτι τους σε κλειστό νοσοκομείο για να σε περιποιηθούν? Ξέρω, λέει, από εργαζόμενοι σε άλλο μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών ότι εξυπηρετούν τους γύφτους ακόμα και όταν δεν εφημερεύουν. Εργαζόμενοι στο νοσοκομείο να πέσει ξερός έξω από το νοσοκομείο, καλή του τύχη. Να πάει ο βασιλιάς Πίπης, δεν ξέρω πώς τους λένε οι βασιλιάδες, κανονικά έχουν κανένα περίγνωμο. Ο βασιλιάς Πίπης μία βόλτα στο Θριάσιο. Μην του δίνεις ιδέες, θα πάει στο Θριάσιο, θα πάρει και εκεί πέρα κανένα σκεπάρδι και θα μας λέει ότι ξεκινάνε νέα έργα στο Θριάσιο. Και είχαμε λοιπόν τις δηλώσεις αυτές του Γιαννακού. Και βγήκε ο Γεωργιάδης και έκανε ανάρτηση, παιδιά, έκανε ανάρτηση για να πει: ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται, λέει, περί περιστατικού βίας προς εργαζομένους. Περιστατικά τέτοια φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Και επικαλείται, λέει, τις δηλώσεις του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου Βασίλη Μπαβέλα. Ο οποίος μεταξύ άλλων λέει: είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χτες. Αυτό δεν μου ακούγεται και πολύ αθωτικό. Γράφει πάνω ότι οι ιδέες που έκανε φασαρία δεν σχετίζονται, λέει, χτες. Δεν ήταν επιθετικοί, αλλά φώναζαν, λέει, και έκλαιγαν. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι πεθαίνει έτσι μια νοσηλεύτρια. Ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, έκανε το καθήκον του, διότι ξέρεις, εκτός από υπουργός υγείας, είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να χάσει τις ψήφους που με τόσο πάθος τόσο καιρό παλεύει να μαζέψει πλήθος υπουργών, μεταξύ των οποίων, ας πούμε, και ο Χρυσοχοΐδης. Το ξέρετε ότι υπάρχουν αυτοί οι διαμεσολαβητές που συζητάγαμε, οι κοινωνικοί. Υπάρχουν αστυνομικοί, τώρα Ρωμά αστυνομικοί που κάνουν περιπολίες ρωμαϊκές, μιλάνε στα ρωμαϊκά μεταξύ τους και τέτοιες ιστορίες. Τα μισθολόγια έχουν βγει. Είναι δυνατόν να βγει ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης και να τους χαλάσει τη δουλειά, να τους χαλάσει την πίσνα? Σκέψου να είμαστε εμείς μαζεμένοι, για να το πλέον, να είμαστε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, στο σταθμό. 30, 40, 50 εργαζόμενοι. 25 ηχολήπτες. Και να πάω να στραμπολίξω εγώ το πόδι μου και να με πάτε όλοι μαζί στο νοσοκομείο και να μπείτε μέσα και να τσαμπουκαλεύεστε. Και να φωνάζετε και να κάνετε σκηνικά και τέτοια. Θα έχουν στείλει τα ΜΑΤ να μας δέρνουνε, θα μας πάνε σπασμένο πόδι να έχεις, θα σε κυνηγάνε τα ΜΑΤ να φτάσεις από το Θριάσιο στο Σύνταγμα. Και εδώ πέρα βγαίνει ο Γεωργιάδης να κάνει αθωτικές δηλώσεις.

θα μου πεις γιατί να μην κάνει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο άνθρωπος που θυμάμαι είχε κατέβει το 2010, αν δεν κάνω λάθος, 2010-11, πότε ήταν οι εκλογές, 10 ήταν οι εκλογές περιφέρειας με κεντρικό σύνθημα, όχι τζαμί στην Αθήνα. Αυτό το είχε παντού, είχε παντού τη φάτσα του, με ένα τζαμί με ένα κόκκινο χ. Έτσι κατέβαινε για το τζαμί στο Βοτανικό εδώ που γιορτάζανε προχτές το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Και όταν χτιζόταν επί Νέας Δημοκρατίας το τζαμί, έβγαινε και έλεγε ναι, πρέπει να γίνει αυτό το τζαμί οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και έβαζε από κάτω σαν αστερίσκο για να κλείσουν, λέει, τα άλλα παράνομα τζαμιά. Όσοι έχουν κλείσει τα άλλα παράνομα τζαμιά, άλλο τόσο έχουν περίθαλψη σωστή και οι Έλληνες.

Και μιας και είπαμε Χρυσοχοίδη, είχαμε και εκείνο το, αυτό το τραγικό γεγονός στη Δράμα, έτσι, με τη δολοφονία, το οποίο συνεχίζει να απασχολεί και πραγματικά σοκάρει το γεγονός, κυρίως διότι υπήρχαν τα σημάδια, έτσι. Ο ψυχολόγος της αστυνομίας, λέει, είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο και έδινε αγωγή στον αστυνομικό. Και σε αυτόν τον άνθρωπο του είχαν αφήσει ακόμα το όπλο και στην αρχή βγαίναν τόσες μέρες και μας έλεγαν ότι δεν είχε δώσει κανένα σημάδι, παιδιά, δεν είχε πάρει κανένα σχαμπάδι, ήταν κάτι ξαφνικό, κάτι ξαφνικό. Κάθε Τρίτη, λέει, πήγαινε στο ιδιωτικό ιατρείο ψυχολόγου της ελληνικής αστυνομίας. Ο άλλος ήταν ψυχολόγος της ελληνικής αστυνομίας, είχε ιδιωτικό ιατρείο. Έβλεπε έναν άνθρωπο που είχε προβλήματα και δεν είχε ειδοποιήσει την υπηρεσία, ρε. Τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή. Και στην υπηρεσία ο ψυχολόγος της Ελλάδας, δεν ξέρω αν υποχρεούται, δεν είχε πει τίποτα. Δεν ξέρανε στην υπηρεσία ότι έπαιρνε ψυχοφάρμακο ο άνθρωπος, ότι έπαιρνε αγωγή. Εκείνος, ο ψυχολόγος, λόγω του ιατρικού απορρίτου, λέει, ο ψυχολόγος δεν ήταν αναγκασμένος να ενημερώσει το σώμα. Εκείνος όμως είπε στους αστυνομικούς που του πήραν κατάθεση μετά το έγκλημα ότι αν είχε εντοπίσει κάτι θα ενημέρωνε. Και προσέδεσε ότι ο δράστης και αυτόχειρας δεν είχε παρουσιάσει αυτοκτονικές τάσεις ούτε αυτοκαταστροφικές, ούτε είχε πρόθεση να κάνει κακό σε άλλον. Αυτά είναι ο ψυχολόγος της αστυνομίας. Έτσι. Έχει στείλει σε ψυχίατρο έναν και σε ρωτάνε και λες: εγώ δεν είχα δει κάτι. Ή λες ψέματα. Είσαι άχρηστος, ρε φίλε, πήγαινε, δηλαδή πάρτε εμένα για ψυχολόγο στην αστυνομία. Μεγαλύτερη πιθανότητα. Όχι, όχι. Ο ψυχολόγος είχε στείλει στον ψυχίατρο, επειδή εδώ μου στέλνετε κάτι μηνύματα. Ο ψυχολόγος δεν επιτρέπει να δίνει αγωγή. Ο ψυχολόγος είχε στείλει στον ψυχίατρο και ο ψυχίατρος του έδινε αγωγή για να ηρεμεί. Το θέμα είναι τι είχε πει στην υπηρεσία και αν είχε προειδοποιήσει. Η δε γυναίκα είχε ενημερώσει τον προϊστάμενό του, είχε ζητήσει να φύγει με απόσπαση. Περίμενε να γίνει η απόσπαση. Δύο γονείς νεκροί, βρήκε το παιδί τους. Βρήκε τη μητέρα σφαγμένη το παιδί τους, έτσι. Αλλά θα τα φέρουν από εδώ. Θα τα πάνε από εκεί. Θα τα μπερδέψουνε, θα τα μπουρδουκλώνουν. Στο τέλος θα βγει, δεν έφταιγε κανένας. Μόνο ο δράστης. Όλα τα άλλα λειτουργήσανε τέλεια. Και ο ψυχολόγος και ο ψυχίατρος και τις υπηρεσίες. Πήγαινε, αν έχεις το Θεό σου, πήγαινε στο ιδιωτικό ιατρείο. Το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω και μου γυρνάνε τα μάτια, παιδιά. Κάθε Τρίτη, λέει, πήγαινε στο ιδιωτικό ιατρείο του ψυχολόγου της ελληνικής αστυνομίας. Κόμμα, κάτι που δεν γνώριζε η υπηρεσία. Δεν είχε εντοπίσει κάποια διαταραχή, συνεχίζω το ρεπορτάζ. Είχε δει όμως κρίσεις πανικού και ένταση. Μάλιστα τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή για να ηρεμεί. Ακούς τώρα. Ακούς. Αυτός ο ψυχολόγος τι κάνει εκεί, ρε παιδιά. Τι κάνει. Δεν είχε πει τίποτα ο ψυχολόγος στην υπηρεσία. Δεν βρήκα κάτι. Λέει, αλλά τον παρέμεψα σε ψυχίατρο. Έτσι παραπέμπουν στον ψυχίατρο χωρίς να δούνε κάτι. Μας δουλεύουν ψυχολόγοι. Μας δουλεύουνε ψυχολόγοι όλοι μαζί. Για να προστατευτούν το παρεάκι εκεί πέρα, να μην αναζητηθούν ευθύνες, να μην. Είναι και οι άλλοι, κάτι βγαίνουν τώρα, πάνε και οι άλλες οι φεμινίστες να εκμεταλλευτούν το τέτοιο, να μιλήσουν για γυναικοκτονίες και όλα αυτά τα γνωστά, τα παλαβά.

0: Αλλά χτες είχαμε και ακόμα χειρότερα, έτσι. Το μαχαίρωμα 13χρονου, το είδες. Ωραία πράγματα. Κυκλοφόρησαν χτες γενικά διάφορα ωραία βιντεάκια από ξύλο σε σχολεία, από ξύλο να πέφτει σε σχολεία και μεταξύ ανηλίκων. Ξέρεις πως παίζαμε παλιά, ρε παιδί μου, μπουγέλο. Τώρα το προφανώς το έθιμο έχει αλλάξει και πέφτουνε μαχαιριές. Μαχαίρωσαν 13χρονο το απόγευμα της Δευτέρας έξω από σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Ένα 13χρονο αγόρι δέχτηκε επίθεση από 4 άτομα, δέχτηκε μαχαιριά στο δεξιό μυρό του ποδιού, όπου φέρει εκτεταμένο τραύμα. Τώρα ξέρεις, μαχαίρωμα στο πόδι, έτσι οι τσιμπηματάκια, σημαίνει ότι αυτό είναι βιομηχανοποιημένη κατάσταση. Το κάνουν, είναι εκπαιδευμένοι. Το 13χρονο παιδί διακομίστηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου έγινε συραφή στο τραύμα και ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Κυκλοφόρησαν όμως και βίντεο με μαθήτριες να πλακώνονται, κορίτσια να δεις, να πέφτει ξύλο. Ναι, ναι, έξω από σχολεία. Να λύσουνε τις διαφορές τους. Ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου. Βασιλικό στην Εύβοια. Μια 14χρονη αρχικά διαπληκτίζεται.
1: Γιατί είχαμε ένα περιστατικό, Βιργινία, είχαμε καιρό να δούμε έτσι βίντεο από αγώνα, το λέω σε εισαγωγικά, έτσι, μεταξύ ανήλικων, που θυμίζει κάτς αυτούς τους παλιούς αγώνες
2: και που πλαγωνόταν και κορίτσια. Και πολύ σωστά το λες, Ιορδάνη, καλημέρα και από μένα, γιατί δημιουργήθηκε κερκίδα κυριολεκτικά σαν να πρόκειται για έναν αγώνα. Όλα λοιπόν συνέβησαν στο γυμνάσιο του Βασιλικού της Εύβοιας, όταν μια 14χρονη αρχικά διαπληκτίζεται με μια συμμαθήτριά της, στη συνέχεια όμως παίρνει άσχημες διαστάσεις αυτός ο καυγάς, πιάνονται στα χέρια. Στη συνέχεια ακολουθούν άλλες δύο συμμαθήτριες των κοριτσιών, οι οποίες έρχονται προς βοήθεια της δεύτερης επιτιθέμενης. Και όπως μπορούμε να δούμε στο βίντεο που εξασφάλισε το Μέγα και ο Σωτήρης Μπαρσάκης, πραγματικά μαζεύονται παιδιά γύρω, παρακολουθούν
0: την κατάσταση σαν να πηδάνε
2: για κάποιον αγώνα και όχι απλά δεν μπαίνουν στη μέση να τις χωρίσουν, αλλά στην ουσία τις οθούν να συνεχίσουν το ξύλο.
0: Τι να πω, παιδιά, του χρόνου να τις πάρει ο Τραμπ στο UFC που έστεισε έξω από το Λευκό Οίκο, τουλάχιστον να το κάνουμε οργανωμένα, να μην κινδυνεύουν με βαρύς τραυματισμούς, να το κάνουν επαγγελματικά. Όχι σαν τους άλλους που πήγανε και τους μαχαιρώσανε έξω από το σχολείο. Τι κατάδια, ρε φίλε, τι κατάδια είναι αυτή. Εντάξει, και εμάς τσακωνόντουσαν, ρε παιδί μου, και εμάς έπεφτε ξύλο στο σχολείο. Αλλά μπαίναμε στη μέση να χωρίσουμε. Δεν κάναμε σαν τους μπαμπουίνους γύρω-γύρω που χοροπηδάγανε, που είδα το βίντεο. Μπαίναμε να χωρίσουμε ή λέγαμε αντρικά, ρε παιδί μου, απ' έξω. Λύστε τις διαφορές σας. Αυτό εδώ πέρα είναι εξευτελισμός της ανθρώπινης φύσης. Ορίστε, κι άλλα περιστατικά μου στέλνετε εδώ πέρα, κι άλλα περιστατικά. Λυπάμαι, αλλά σηκώθηκε όρθιος ο Ανδρέας Βαγιαντόπουλος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πάμε σε διάλειμμα για δελτίο και διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο όμως θα είμαστε και πάλι μαζί, οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ πέρα στον Mach FM στους 99,8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην κυκλοφορία αναμένεται να τεθεί νέα ψηφιακή εφαρμογή με την ονομασία posokani.gov.gr, η οποία βάσει του σχεδιασμού θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής φροντίδας και άλλα, και θα επιτρέπει τη σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό καλάθι αγορών για να βλέπουν τις τιμές, ενώ η εφαρμογή θα διατηρεί ιστορικό τιμών 2 μηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 25 λεπτά στις εξόδους και έντονη κυκλοφορική συμφόρηση καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο τμήμα από τα Άνω Λιώσια έως το Μαρούσι, καθώς και στη λεωφόρο Κηφισού, όπου το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το ύψος των Αχαρνών μέχρι και τη Λένορμαν. Εξαιρετικά αυξημένη είναι η κίνηση σε όλους τους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας και της λεωφόρου Μεσογείων, αλλά και στους δρόμους περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, δοκιμάζεται η υπομονή των οδηγών που κινούνται και στη λεωφόρου Φιλής και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών με κατεύθυνση προς την Κόρινθο. Νέο κρεσέντο τουρκικών προκλήσεων σημειώθηκε χθες στο Αιγαίο με συνολικά 5 τουρκικά αεροσκάφη, ανάμεσά τους ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV και 2 οπλισμένα μαχητικά F-16, τα οποία προχώρησαν σε 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προτού αναγνωριστούν και αναχαιτιστούν από τα ελληνικά αεροσκάφη και χωρίς να σημειωθούν εμπλοκές. Παθαίνει το χάσμα ανάμεσα στους εργαζόμενους και την διοίκηση του ΕΚΑΒ. Το Πανελλήνιο Σωματείο Τεχνικών και η Υποειδήν εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την γύρανση του στόλου, καταγγέλλοντας ότι πάνω από το 50% των ασθενοφόρων είναι καθυλωμένο στα συνεργεία λόγω δραματικών ελλείψεων σε υλικά. Σοκ προκαλεί καταγγελία του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου ότι οι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να πληρώσουν από την προσωπική του τσέπη για αγορά εξαρτημάτων προκειμένου να μην τεθούν εκτός λειτουργίας επιπλέον οχήματα. Η διοίκηση του οργανισμού απάντησε υποβαθμίζοντας τις ελλείψεις σε επιμέρους τεχνικά ζητήματα και χαρακτηρίζοντας τις βλάβες ως ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο μέγεθος. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός στην Αττική φαίνεται πάντως πως εκτελείται με 70 ασθενοφόρα και 24 μοτοσυκλέτες. Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα της ελληνικής αστυνομίας και τις καταγραφές του κοριού, τα μέλη του κυκλώματος των πολεοδομιών, ανάμεσά τους ο προφυλακισμένος υπάλληλος της υπηρεσίας εδόμησης Κηφισίας και το αρχηγικό ζεύγος, νομιμοποιούσαν τα παράνομα κέρδη από τις πολεοδομικές εξυπηρετήσεις, αγοράζοντας με φακέλους μετρητών πανάκριβους πίνακες ζωγραφικής και σχεδιάζοντας σε real estate επενδύσεις έως 400.000 ευρώ μέσω συγγενικών προσώπων άχυρα άνθρωπων. Πήρα απαταιώνουν Ρωμά που παριστάνουν τους αστυνομικούς για να ξαφρίσουν ανυποψία στους πολίτες δράση στο Μαρκόπουλο, όπως αποκαλύπτει βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Οι επιτίδιοι προσέγγισαν σπίτι ηλικιωμένης με ένα πολυτελές αυτοκίνητο που έφερε ψεύτικο μπλε φάρο περιπολικού και επιχείρησαν να την παραπλανήσουν χτυπώντας το κουδούνι. Όμως η γυναίκα αντιλήφθηκε την παγίδα, δεν άνοιξε και κάλεσε την πραγματική αστυνομία. Με αφορμή το περιστατικό, αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου Σταύρος Χρυσάφης απευθύνει επίγουσα έγκληση στους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να μην ανοίγουν σε κανέναν ακόμη και αν επικαλείται την αστυνομική ιδιότητα. Οικονομικά στοιχεία για τις συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αποκαλύπτει η πανελλαδική έρευνα της ΓΕΣΕ, σύμφωνα με την οποία περισσότεροι από έναν στους τρεις εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 35,5%, απασχολούνται πέρα από το κανονικό τους ωράριο, ποσοστό που αγγίζει το 45,4% στις μεγάλες επιχειρήσεις, με το 43,4% εξ αυτών να μην λαμβάνει καμία άμεση χρηματική αμοιβή για αυτές. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας διερευνά αναφορές ότι η ρωσική φρεγάτα Admiral Grigorovich εξαπέλυσε προειδοποιητικά πυρά σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από βρετανικό σκάφος στη Μάνχη στη Βόρεια Θάλασσα. Ένα σπάνιο περιστατικό που σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την κατάσχεση ρωσικού δεξαμενόπλου από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ηγέτες των G7 σφράγισαν στη Γαλλία την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την ενισχυμένη αποστολή όπλων μακράς εμβέλειας και αντιαεροπορικής άμυνας προς το Κίεβο, αξιοποιώντας τη γεωπολιτική συγκυρία μετά την συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαμηνεί παράλληλα πως είναι η κατάλληλη στιγμή για τη Μόσχα να προχωρήσει σε συμβιβασμό. Μέχρι την 3η 23 Ιουνίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα smsresult.gov.gr προκειμένου οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους και την σχολή εισαγωγής τους. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά του νομού. Ο υδράγυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, στο πεδίο της μάχης και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Υπενθυμίζω, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε ακίνητο σε κάποια από αυτές τις πόλεις, θέλετε να το αξιοποιήσετε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71 προκειμένου να μιλήσετε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη, που είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, οι οποίοι είναι, όπως είπαμε, πιστοποιημένοι, όχι σκιτζίδες, θα έρθουν εκεί, θα το φωτογραφίσουν, θα το δουν, θα σας συμβουλεύσουν πώς θα μπορέσετε να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Είτε αυτό αφορά ενοικίαση, είτε αφορά πώληση, είτε οτιδήποτε άλλο. Μπόνους, δεν είναι μόνο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη, αλλά δραστηριοποιείται η Πεσιρίδης Group και στο εξωτερικό. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε είστε στη Γερμανία, είτε οπουδήποτε αλλού, με ένα τηλέφωνο, εάν έχετε κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα που θέλετε να το αξιοποιήσετε, μπορεί να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6940 66 70 71. Μιλάτε με το Γιάννη τον Πεσιρίδη, συμπαθέστατος άνθρωπος, να σας βοηθήσει να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα εάν τώρα συντονίζεστε στον Mike FM στους 99,8. Εάν αυτό συνέβη, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Μέχρι τις 10, στα μικρόφωνα, Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου, ενώ στον ήχο, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Στις μουσικές επιλογές, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Στα ψηφιακά, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου. Σωτήριο έτος 2026. Και η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Το οποίο σημαίνει ότι έχετε 50 ακόμα λεπτά για να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Viber 6943-63-54-51. Να μας πείτε την καλημέρα σας, να μας πείτε από πού μας ακούτε. Να δούμε ρε παιδί μου η παρέα μας, πού εκτείνεται γεωγραφικά, τι συμβαίνει. Να μας αφήσετε το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε. Να θέσετε τα δικά σας ζητήματα, να μας καταγγείλετε το περίεργο, το στενό, το στραβό, όχι στενό, στραβό, το παράξενο που είδατε στο δρόμο που σας έλαχε. Δεν είναι στενό, τέλειωσε το Ορμούζ, άνοιξε και άρχισαν να φεύγουν όλα τα πλοία. Καλά φεύγαν από ό,τι κατάλαβα εδώ και καιρό, γι' αυτό οι τιμές του πετρελαίου ήταν χαμηλές, αλλά δεν το λέγανε. Αλλά τώρα ξεκινήσανε και τα ιρανικά πλοία. Στο μεταξύ, κάπου διάβαζα χθες, κάποιος συνάδελφος λέει: έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό, τον είπα, τα ιρανικά πλοία που έφευγαν. Ο άλλος είχε ανακοινώσει ότι τελείωσε ο ναυτικός αποκλεισμός, απλά περάσανε τα πλοία.

Τριγυρίζουν διεθνώς τα μέσα, λέει, διεξαμενόπλαια με πετρέλαιο από το Ιράν. Διασχίζουν το στενό του Ορμούζ. Μαθαίθηκε χτες, βγήκε χτες το απόγευμα, ότι ένας από τους βασικούς όρους της συμφωνίας, το τυράκι, αν θέλετε, ας πούμε, που δόθηκε στο Ιράν για να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί δεν το πολύ θέλανε, ήταν το γεγονός ότι με το που πέσανε οι υπογραφές, τώρα προχθές την Παρασκευή θα πέσουν και οι επίσημες. Θα είμαστε εδώ πέρα, θα το πανηγυρίσουμε. Δεν μας καλέσανε στην Ελβετία. Έχεις δει που θα πέσουν οι υπογραφές στην Ελβετία? Είναι ένα βουνό πάνω από μία λίμνη, ξέρεις, είναι, λες και είναι ταινία, ρε παιδί μου. Απρόσβλητο, ανεβαίνεις μόνο από ένα μονοπάτι, από την άλλη πλευρά είναι περικυκλωμένο από λίμνες, χαράδρες και τέτοια. Και έχει ένα θέρετρο εκεί πέρα, πώς το λένε, Burgen Coach, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο, και θα πάνε εκεί πέρα να το υπογράψουν. Ξεκίνησε, πάντως ήταν τα πλοία ήταν φορτωμένα, περιμένανε να φύγουνε.

κυκλοφόρησαν χτες οι υποτιθέμενοι 14 όροι της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων είναι ότι να ξεκινήσουμε, παιδιά, με το πετρέλαιο, να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε άλλα μέτωπα. Και βγήκε ο Τραμπ με το που ανακοινώθηκαν, ας πούμε, με το που έγινε γνωστό ότι έχει υπογραφεί η συμφωνία, και λέει: εντάξει, τώρα, παιδιά, μπορούμε να ξεκινήσουμε να βάζουμε κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο. Από κάπου να μας έρχεται, παιδιά, να μην τη γλιτώσουμε με τίποτα. Να μην έχουμε φτηνή ενέργεια.

και 300 δισεκατομμύρια τα έλεγα και δεν τα πίστευα. Θα του επαναλάβω αυτό που είπα το πρωί. Άμα ισχύει αυτό με τα 300 δισεκατομμύρια, είναι ικανός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μαζί με τον το Τζοκόντα της πολιτικής, τον Αλέξη τον Τσίπρα, να πάνε και να ζητάνε να μας βομβαρδίσουν και εμάς οι Αμερικάνοι για να έχουν να διαχειριστούν κονδύλια. Να μεγαλώσουν κι άλλο οι λογαριασμοί των offshore που είναι στα νησιά Κέιμαν, που τώρα δεν τους προλαβαίνεις κιόλας, γιατί αλλάζουν αυτοί πολύ γρήγορα. Όπου υπάρχει φορολογικός παράδεισος, άμα ρίξεις πέτρα Έλληνα λογιστή θα πετύχεις, να ξέρεις. Με τόσες offshore, τόσο χρήμα που έχει βγει στο εξωτερικό, οχ. Άμα πάτε τίποτα Μαλβίδες, νησιά Κέιμαν και τα λοιπά, ανήκετε στο μικρό ποσοστό αυτό των Ελλήνων, είναι πολύ πιθανό να ξέρετε να πετύχετε εκεί πέρα τίποτα Έλληνες λογιστές που έχουν πάει να κάνουν τσιριτζάτζουλες, να ετοιμάσουν τις offshore. Διότι λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους τους να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συμφωνημένο και από τα δύο μέρη για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Τα ξεχάσαμε αυτά που λέγανε περί του λαού του Ιράν που θα επαναστατούσε και θα έπαιρνε τη διακυβέρνηση χώρα στα χέρια του. Και δεν θυμάστε την αρχή που λέγανε κάτι τέτοια. Τώρα είναι η οικονομική, μας ενδιαφέρει η οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Διασφαλίζοντας παράλληλα χρηματοδότηση τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο μηχανισμός υλοποίησης αυτού του σχεδίου ως μέρος της τελικής συμφωνίας θα διαμορφωθεί εντός 60 ημερών. Βλέπω να έχουν φύγει οι σύμβουλοι από το Μαξίμου και να προσπαθούν να χωθούν σε αυτό το ταμείο. Γι' αυτό να κάνανε τις συναντήσεις με το Κατάρ, γι' αυτό να κάνανε τις συναντήσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να τα δώσουμε όλα. Patriot, πάρτε παιδιά να σας φιλάνε. Και εμείς τι ζητάμε? Απλά να προσλάβετε τους δικούς μας τους συμβούλους μετά για την ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Λέσποινα, στέλνει καλημέρα. Μην τους δίνεις ιδέες, λέει παιδί μου. Εγώ το απ' ναι, καλά, άμα περιμένω.

ανακαλυφθεί η σύνδεξη που λένε, η κρύα σύνδεξη, cold fusion έτσι το λένε, που είναι τζάμπα ενέργεια για όλους τα πάντα. Και εμείς εδώ θα πληρώνουμε, είναι δεδομένο. Αλλά είπαμε, περιμένουμε Χριστούγεννα για να δούμε εμείς εδώ πέρα μειώσεις στην Αντλία. Με φώναξες, λέει ο άλλος, άκουσα κάτι για καβάντζες καυσίμων. Ναι, από σένα έχω πάρει την ιδέα, να ξέρεις. Από σένα την έχω πάρει. Πήγα να το θέσω στην οικογένεια. Σπίτι, παιδιά, μήπως να έχουμε κι εμείς τίποτα καβάτζι με καύσιμα. Πήγα να με βάλουν, ξέρω, θα ανατινάξει την πολυκατοικία. Είσαι ηλίθιος, φύγε από εδώ πέρα, παιδί μου. Πήγα να με διώξουν από τη γειτονιά. Θα μας φέρεις εδώ πέρα, θα μας κάνεις ολοκαύτωμα. Αρκάδι, κανονικά θα γίνει. Ο Νίκος στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, παιδιά. Νίκος από Αμπελόκηπη. 1100 σύνταξη. 550 ευρώ ενίκιο. Άντε ζήσει. Άντε γεια, τι θες να ζήσεις? Θες να ζήσεις και στους αμπελόκηπους κιόλας? Όχι, φιλαράκι. Να ξέρετε, αυτό με τα ενίκια μαζί με αυτό με την ενέργεια θα είναι η καταστροφή, και μαζί και με την καταστροφή στον πρωτογενή τομέα. Είναι δηλαδή η σύγκληση των καταστροφών, έτσι το ονομάζουν. Δεν θα μπορούμε να βρούμε πουθενά λάσκα, παιδιά. Έβλεπα τώρα, μιας και μιλάγαμε τώρα, δεν είναι ενίκια, είναι για αγορά σπιτιού, έτσι. Για αγορά σπιτιού. Με τις τιμές που υπάρχουν και το μέσο μισθό. Το ξέρετε ότι επί μνημονίων ήμασταν καλύτερα, ε? Επί μνημονίων, φίλε. Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Και στο πουλάνε με καλό αμπαλάζ τα μέσα ενημέρωση και νομίζω ότι πάνε καλά η οικονομία, οι δείκτες και τα λοιπά, και ότι άρα ζεις και εσύ καλύτερα. Έλα που δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ακούστε, έχω εδώ πέρα μπροστά μου μία έρευνα. Πόσα τετραγωνικά ενός νεόδμητου διαμερίσματος στον πρώτο όροφο, ξέρεις, πιάνει για να έχει μια γενική τιμή στην Αθήνα, μπορεί κάποιος να αγοράσει με το μέσο μισθό και τα έχει ένα χρονιά. Λοιπόν, το 2009, ας ξεκινήσουμε το 2009, μπορούσες να αγοράσεις μισό τετραγωνικό, 0,56 τετραγωνικά. Το 2005 μπορούσες 0,67, ρε παιδί μου, είχε και παραπάνω πιο πριν. Το 2012, 0,49. Το 2016 είμαστε τώρα μέσα στα μνημονιακά, τα φουλ, τα έχουν περικοπεί οι μισθοί, δεν υπάρχει τέτοιο. 0,57. Το 2017, 0,58. Έτσι, το 2018. Εκεί πέρα με το που ξεκινάμε και βγαίνουμε σιγά σιγά από τα μνημόνια. 2019, 0,52. 2020, 0,46. 2021, 0,43. 2022, 0,40. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι πόσο τετραγωνικό μισό, ξέρω εγώ, και τέτοια αγοράζεις το μήνα με το μισθό σου, αν πηγαίνει όλος εκεί. Δηλαδή, για να αγοράσεις τρία τετραγωνικά πρέπει να δουλεύεις ένα χρόνο, τέσσερα. Λοιπόν, ήμασταν στο 2019 0,52, 2020 0,46, 2021 0,43, 2022 0,40, 2023 0,37, 2024 0,34 και φτάνουμε στο σωτήριο έτος 2025 0,31. Με λίγα λόγια, από το 2009 περίπου στο 2019 αγόραζες περίπου μισό τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Μισό. Από το 2018 στο 2025 τι έχει συμβεί εκεί? Υπήρξε συνεχής μείωση. Από 0,56 το 2018 σε 0,31 το 2025. Έχουμε φτάσει σε αγοραστική δύναμη στα επίπεδα της δεκαετίας του 70. Στα επίπεδα της δεκαετίας του 70. Αυτά είναι τόσα χρόνια που τρώμε ανάπτυξη, παιδιά. Είμαστε πάνω, η οικονομία μας πολύ δυνατά. Βγαίνει, έβλεπε, είχε βγει ο Χατζηδάκης ο αντιπρόεδρος χθες. Και έλεγε, τι ωραία λόγια που έλεγε. Ρε, πόσο καλά πάει αυτή η οικονομία, ρε παιδιά. Πόσο καλά πάει αυτή η οικονομία. Το ίδιο το έχουν κάνει. Το έχει κάνει ένας καθηγητής αγοραστική δύναμη. Το έχει κάνει σε τεμάχια αυγών. Το 2016 μπορούσες να αγοράσεις με το μέσο μηνιαίο μισθό στην Ελλάδα 3.400 αυγά. Το 2017 3.480. Το 2018 3.511. Από εκεί και πέρα σε παίρνει κατηφόρα και έχει φτάσει
στα 2.900, δηλαδή έχασες 1.000 αυγά το μήνα. Το 1 τρίτο της αγοραστικής σου δύναμης δηλαδή. Το 2023 ήταν 2.980, το 2025 είναι 3.000. Πέστε στα ίδια. Στα ίδια δηλαδή, χάνεις συνεχώς αγοραστική δύναμη. Από το 2009 μέχρι το 2012 πέσαμε από τα 5.271 αυγά στα 3.483. Και στη συνέχεια από το 19 μέχρι το 23 πέσαμε από τα 3.600 στα 2.980. Δηλαδή είμαστε χειρότερα από ότι ήμασταν το 80. Έχουμε γυρίσει 50 χρόνια πίσω. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η Ελστάτ, τη Τράπεζα της Ελλάδος, τέτοια πράγματα. Το ίδιο ισχύει, έχουν κάνει και για πόσα καρβέλια, πόσα μισόκιλα ψωμί μπορεί να αγοράσει κάποιος. Μισόκιλα, να μην το πάμε με το κιλό, με το μισόκιλο για να είναι πιο εντυπωσιακή η αριθμή, έτσι. Θα σας πω ότι το 2009, να μην σας πάω στο 7 που ήταν τα πολλά τα λεφτά τότε, εντάξει. 2009 είχες 1.653 μισόκιλα αγοράζες. Το 2025 αγοράζεις κάτω από τα μισά, 842. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, πάντοτε το πόσο ψωμί μπορείς να αγοράσεις ήταν η κλασική οικονομική μέτρηση, ας πούμε, για το αν πάει καλά μια κοινωνία ή όχι. Έχεις πέσει κάτω από τα μισά

0: Γενικά, αυτό πάντως με τις κατοικίες και τα ενίκια είναι νομίζω η μεγαλύτερη πληγή της εποχής. Βλέπω τώρα εδώ πέρα μπροστά μου έχει βγει πριν από λίγο μία έρευνα του Κεφίμ. Που λέει πόσο τεράστιο είναι το πρόβλημα. Με συγχωρείτε, και ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλυφθεί η ζήτηση και γι' αυτό υπάρχει αυτή η έκρηξη. Οπότε το 550 που έχεις, αγαπητέ Νίκο, που μου στείλες το μήνυμα, που ήταν και η αφορμή για την κουβέντα, είναι πάλι καλά να λες. Είναι σχεδόν πάλι καλά να λες, διότι γνωρίζω οικογένειες οι οποίες έχουν ένα, μη φανταστείτε, ένα 70-80 τετραγωνικά σπίτι, είναι οικογένειες με παιδιά κτλ. Ο ένας δουλεύει μόνο για το ενίκιο. Έχουν πάει, φτάνουν, αγγίζουν χιλιάρικο το ενίκιο σε πολλές περιπτώσεις. Για ένα σπίτι που δεν είσαι, δεν μένει ένα άτομο. Πάμε.
1: Φυσικά, με όλο το σεβασμό προς τα πρόσωπά σας, εγώ θα ήθελα να θέσω ένα απολύτως πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί νέοι σήμερα, κύριοι. Mm-hmm. Είμαι 21 ετών. Εργάζομαι με πλήρη απασχόληση και κατοικώ μόνο μου στα Γιάννανα. Ο μηνιαίος μου μισθός ανέρχεται σε 920 μεικτά. Δηλαδή, αυτό αντιστοιχεί σε 775 ευρώ καθαρά.
2: Κάργα λεφτά. Πολλά λεφτά. Mm-hmm.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι εγώ κάθομαι και σας παρακολουθώ το τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω της απασχόλησής μου που είναι remote. Ευτυχώς που η remote εργασία μου δίνει και ένα επίδομα της εργασίας, το οποίο ανέρχεται στα 20 ευρώ και καταλήγει ο μισθός μου να είναι 795 ευρώ.
3: Έχεις ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
2: Καλά, δεν τρέπεται. Δεν έχει τσίπρα.
1: Τα βασικά μηνιαία μου έξοδο, όπως είδατε και στο μήνυμα, είναι το ενίκιο μου να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ για ένα άτομο τονίζω, για τα απολύτως βασικά, είναι στα 200 ευρώ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στα 75 και η σύνδεση δικτύου που μου είναι απαραίτητη για την εργασία μου στα 30.
4: Εφανώς.
1: Το νερό, αμεληταίος λογαριασμός αλλά υπάρχει, είναι 20 ευρώ. Και τα κοινόχρηστά μου, τώρα το καλοκαίρι τουλάχιστον, είναι 10 ευρώ. Το χειμώνα για θέρμανση ανέρχεται στα 100 και στα 200. Τον σύνολο των παραπάνω εξόδων που αναφέρω αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 735 ευρώ. Αφήνοντάς μου μόνο 60 ευρώ διαθέσιμο υπόλοιπο για τον υπόλοιπο μήνα.
5: Θα μου ζητάξετε ή? Το πιστεύετε?
1: Εγώ το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι έχω σταματήσει τις σπουδές μου.
5: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
1: Κατάφερα να περάσω νοσηλευτική και χρειάστηκε να σταματήσω να σπουδάζω πριν από 3 μήνες, γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να συντηρήσουν πλέον.
3: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Εγώ αυτό θέλω να αναφέρω. Θέλω να αναφέρω ότι διώχνουμε καθημερινά τους νέους από την Ελλάδα. Έχω βγει εδώ πέρα, ήθελα να πω τόσα πολλά και για την εμπειρία μου το Σαββατοκύριακο με το σύστημα υγείας που λέμε ότι έχουμε. Mm-hmm. Με τον πατέρα του συντρόφου μου να είμαι στο νοσοκομείο από τις 12 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 9 το πρωί χθες της Κυριακής.
5: Την υγεία στην Ελλάδα αυτά τα 2 χρόνια τώρα που είμαι υπουργός, πάμε πολύ καλύτερα. Όλοι οι δείκτες, σήμερα το πρωί είμαστε μια εκπομπή, βγήκε ο πρόεδρος των εργαζομένων στα νοσοκομεία και ο Γιανακός και είπε ναι, επί Γεωργιάδη πάμε πολύ καλύτερα, πέφτουν οι λύσεις, πάμε καλύτερα.
1: Ακούγοντας γιατρούς, νοσηλευτές μέσα στο νοσοκομείο να γκρινιάζουν και να τσακώνονται για το πού θα κινηθεί ο καθένας, και εγώ ήμουν στη γωνία με έναν άνθρωπο που βρήκα λιπόθυμο μέσα στο σπίτι και τον έτρεξα στο νοσοκομείο, μην μπορώντας να μάθουμε τι έχει αυτός ο άνθρωπος.
6: Κατερίνα, εννοείς το νοσοκομείο Ιωαννίνων?
1: Ναι, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, το οποίο ήταν υποδιάλυση. Λειτουργούσαν οι άνθρωποι εκεί μέσα με ένα σύστημα προδεκαετίας ένα σύστημα, γιατί είχε πέσει το σύστημα, και τσακωνόταν η γραμματεία με τους νοσηλευτές, με τους γιατρούς, οι οποίοι δεν ονομάζονται γιατροί. Τσακώθηκα με τους γιατρούς και χρειάστηκε να φύγω. Κύριε, σας λέω ότι πήγα 12 η ώρα το βράδυ, το Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ, για να γλιτώσω την κίνηση. Ναι. Επειδή γύρισε η μητέρα του συντρόφου μου και βρήκε λιπόθυμο τον άνθρωπο στο σπίτι. Και πήγαμε στο νοσοκομείο εκείνη την ώρα.
6: Ναι.
1: Και πραγματικά δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γινόταν εκεί μέσα.
6: Θέλεις να κάνεις...
0: Λοιπόν, ήταν 3 λεπτά αυτά. Ήταν 3 λεπτά μιας κοπέλας 21 ετών. Που ακούς ποια είναι η καθημερινότητά της. Κανονικά, πριν βγαίνουνε τα στελέχη, οι στελεχάρες της Νέας Δημοκρατίας στα κανάλια, πριν βγαίνουν και του Τσίπριζα στα κανάλια, γιατί και αυτός έχει εξίσου μεγάλη ευθύνη για το σημείο που είμαστε, να μιλήσουνε, θα έπρεπε να τους βάλουν να την παίρνουν τηλέφωνο και να τις απολογούνται. 60 ευρώ, 60 ευρώ για να περάσει το μήνα. Και αυτό είναι αν δεν σου, άμα σου τύχει κάτι έκτακτο, έχεις κλείσει όλους τους επόμενους μήνες, έτσι. Πες, σου πέφτει το κινητό και σπάει, πρέπει να πάρεις καινούριο. Εκεί πέρα έκλεισες 10 μήνες, ένα χρόνο θα δουλεύεις για να κρατήσεις να έχεις το κινητό. Και κατά τα άλλα βγαίνουνε και μας λένε. Βγαίνουνε και κάνουν ανακοινώσεις. Βγαίνει Μητσοτάκης και ανακοινώνει, παιδιά, νοσοκομεία. Που τα έχει ξανανακοινώσει το 2019. Παιδιά, είναι να τρελαθείς. Όχι, γιατί μου στείλατε για το ενίκιο. Ξέρεις τι είναι να δουλεύεις κανονικά, να είσαι full time και να μην μπορείς να επιβιώσεις και να σου λένε εντάξει, έχεις τουλάχιστον δημόσια πράγματα, έχεις δημόσια υγεία και να πηγαίνεις στο νοσοκομείο και να είσαι αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση που περιέγραφε αυτό το κοριτσάκι, 21 ετών. Και βγαίνουν χωρίς να ντρέπονται. Βγαίνουν χωρίς να ντρέπονται. Και μας λένε ότι επιστρέφει ο κόσμος. Ποιος επιστρέφει, ρε μπάγλαμα? Επιστρέφουν κάτι τύποι οι οποίοι έχουν πάει να σπουδάσουν στο εξωτερικό, το παίζουν entrepreneurs, έτσι δεν το λένε? Είμαι entrepreneur, έχει ο πατέρας τους. Είχαν κάνει στη Νέα Δημοκρατία, ρε, κάτι συνέδρια για να δείχνουν ότι επιστρέφει ο κόσμος και brain regen κτλ. Και γύρισε ο άλλος, ο γιος, τον είχαν βγάλει να μιλάει ως τέτοιο, ο οποίος είχε πάει, είχε κάνει, λέει, μια επιχείρηση έξω και ήρθε στην Ελλάδα. Ο πατέρας του είχε δεν ξέρω πόσες βιομηχανίες. Εκεί πέρα, στα Γιάννενα ήταν κιόλας. Είχε τα κοτόπουλα, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς είχε. Και τον είχαν βγάλει να μιλάει ως παιδί που επέστρεψε στην Ελλάδα. Έλα ρε μεγάλε, αλήθεια τώρα.
4: Τον κύριο Τσουκαλά. Να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
7: Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη! Σοβαρή! Δεν μου πώς μπόρεσες και έφτιαξες αυτό το χαζό παιδί του κόσμου και μας το έστειλες!
8: Όντως δεν είστε σε ένα καλό επίπεδο σήμερα, κυρία Υπουργέ. Γιατί το λέω, γιατί αν δούμε τη δημοσκόπηση τελευταία που είδαμε χθες στη Σάλκο, είστε στο 23 ακόμα κάτι.
9: Ότι τον ήπιαμε από τους αγρότες.
8: Δηλαδή κάποιοι λένε ότι υπάρχει περίπτωση να μην πιάσει ούτε το όριο του μπόνους.
10: Όπως η μια που σου κάναμε.
4: Καλά.
8: Και μετά να πάμε σε μια μπαχαλοποίηση. Δηλαδή το μετά είναι μάλλον εφιαλτικό.
0: Ακούστε τώρα.
8: Αν το σκεφτούμε κι αυτό.
4: Ο ελληνικός λαός δεν είναι κορόιδο.
11: Συγγνώμη ρε Ελένη, είμαι χαπατό.
4: Ο ελληνικός λαός θα κρίνει και όταν θα πάει σκάλπες θα σκεφτεί το αύριο των παιδιών του.
12: Α, έχει σημασία.
4: Διότι αυτό έχει τελικά σημασία. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ τι έκανες. Έχει όμως σημασία τι θα κάνεις.
0: Ακούσατε τι λέει τώρα Μπακογιάννη. Δεν έχει σημασία τι έκανες. Έχει σημασία τι θα κάνεις. Πώς σχηματίζεται ο τύπος για το τι θα κάνεις? Από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν έχω ξανακούσει πιο κοινική ομολογία πολιτικού.
4: Για τόσο πολύ τι έκανες. Έχει όμως σημασία τι θα κάνεις.
13: Όταν δίνεις μια...
0: Ακούσατε. Δεν έχει σημασία τι έκανες, έχει σημασία τι θα κάνεις. Άμα δηλαδή βγαίνουν όλα τα μέσα και λένε ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Μητσοτάκης, δηλαδή αυτά τα λιβανιστήρια που λέμε, οι εξάγγελοι, ξέρω εγώ. Και λένε μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να μας σώσει. Κάθε πρωί σκάει ό,τι και όποιο κανάλι και να ανοίξεις. Άντε να βάζουν και μια εσάντς από το Τζίπριζα. Που λέει και ο Βελόπουλος. Θα είναι εδώ πέρα, 12 η ώρα να ξέρεις. Ανδρέα Γιαννητόπουλε, ετοιμάσου, σε θέλω πλήρως τέτοιο με τα κινητά σου και τα λοιπά, διότι είχε κέφια. Δεν έχει σημασία τι έκανες. Σημασία έχει τι θα κάνεις, τι θα υποσχεθείς. Τι θα τάξεις, τι θα τάξεις αυτό. Καλημέρα, στέλνει ο Αλέξανδρος από τον Ασαφρόπυργο. Λέει στις ερχόμενες εκλογές αυτοί πρέπει να πάνε σπίτια τους. Μητσοτάκηδες, Μπακογιάννηδες. Το 1800 είναι στην πολιτική ζωή η οικογένεια. Δεν έχει λήψη. Οι ποιοι θα πάνε, οι βαρβιτσιώτιδες. Θα επιστρέψουν. Είχαμε τώρα μία τριετία, δεν είχαμε βαρβιτσιώτιδες. Μετά την παρέτηση θα επιστρέψουν. Είναι δυνατόν να θέλετε εσείς να πάνε σπίτια τους? Λοιπόν, η ώρα είναι 9:35, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά γρήγορη τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, γιατί η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε όλη την μέρα με την κυρία Μπακογιάννη. Εγώ βασικά θα μπορούσα, αλλά δεν είναι σωστό και πρέπον.
12: Λοιπόν, όπως φαίνεται, έχει προηγηθεί έντονη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών και στην λεωφόρο Κηφισού, διότι είχαν σημειωθεί τροχαία, τα οποία βέβαια δεν έχουμε ακόμη πληροφόρηση για το αν ήταν ίσονος ή μείζονος σημασίας. Πάντως, δημιούργησαν χάρη εξαιτίας αυτών, τα οχήματα κινούνται έως και αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεω, και έχουμε και στη λεωφόρο Κηφισού ακινητοποιημένα μάλλον ρεύμα το ουρές χιλιόμετρων, διότι με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται ήδη από το ύψος των Αχαρνών λίγο πιο πάνω από τον κόμβο με τη συμβολή με την Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση, και τα προβλήματα εκτείνονται έως και τα ΚΤΕΛ και πιο πέρα έως τη Λένορμαν. Είναι δύσκολα τα πράγματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κίνηση έχουμε περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετά έντονη αυτή την ώρα. Η κίνηση αφορά και την Αλυπέδου λίγο πιο δίπλα και εκτείνεται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα ήδη από το ύψος του Πάρκου Φλίσβου έως και το ύψος Αλίμου. Κίνηση έχουμε κατά τόπους σε όλους τους δρόμους της πρωτεύουσας. Βλέπω ότι είναι αρκετά ζόρικα τα πράγματα, διότι η κίνηση φεύγει από την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, πάει και πιο κάτω. Αφορά και πιο πάνω, ξεκινάει στη Κηφισίας και εκτείνεται αυτή την ώρα σχεδόν μέχρι και το Μαρούσι. Βλέπω ότι τα χειρότερα είναι καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο της Κηφισίας, αλλά πολύ χειρότερα στην άνοδο, στο ανωδικό ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα ως προς την Μεσογείο, τα πράγματα είναι χειρότερα κυρίως για την κάθοδο προς την Αθήνα. Αυτή είναι, και οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό φτάνουν πλέον τα 30 λεπτά και αφορούν κυρίως το ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κυρίως στο κόμβο της Μεταμόρφωσης και στο ύψος τα Αυριλίσια, εκεί που πάει προς την περιφερειακή Μυτού.

Όλα ζάχαρη, λες στους δρόμους. Και τι μας πειράζει η κίνηση, αφού έχεις δημόσια δωρεάν υγεία, Άδωνης. Ο Άδωνης, ο προστάτης των Ρωμά, είπαμε. Η Δέσποινα στέλνει έξω από τα εκλογικά κέντρα, λέει, απανταχού ταξιτζίδες, θα δώσουμε δυναμικό παρόν, Μητσοτάκη, όπου και αν πας, ταξιτζί θα συναντάς. Κάνει και ρήμα, ραπάρει πρωί-πρωί η Δέσποινα.

Άμα ανοίξετε λίγο τις γραμμές, ο Άκης θα σας πάρω να σας πω δύο πραγματάκια για το φίλο μας το Σπύρο. Ο Άκης είχε πρόσφατη εμπειρία στα νοσοκομεία, το τι συνέβη και τα λοιπά. Θα το κανονίσουμε. 2-10-7-10-8000. Πάρτε, αφού το ζήτησε τώρα αφού το ζήτησε ο Άκης, πάρε Άκη, 2-10-7-10-8000. Πάρε να μας πεις για το νοσοκομείο.

Λοιπόν, και όχι μόνο ο Άκης, προφανώς δεν ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για τον Άκη, αλλά αφού το ζητάς, 2, 10, 7, 18.000. Την εμπειρία σου να μας πεις και αν υπάρχουν και άλλοι φίλοι οι οποίοι έχουν εμπειρία από τέτοιου είδους καταστάσεις, πάρτε να σας ακούσουμε. Εμείς εδώ πέρα δεν κρατάμε, δεν κάνουμε λογοκρισία, αλλά ήρεμα παιδιά. Να πάνε, λέει, οι ταξιτζίδες στο παλάτσο στον Κελαλό την Πέμπτη, θα είναι ο Κυρανάκης. Τι θα κάνει ο Κυρανάκης εκεί, δεν ξέρω. Έσβησε, θυμάστε χτες που λέγαμε στο μεταξύ για το. Μου στέλνει εδώ πέρα η φίλη Βαλεντίνα. Που λέγαμε χτες ήταν τα γενέθλια του ΓΑΠ και του Αγίου Μνημονίου. Ταυτόχρονα πήγε και έσβησε κεράκια. Ο Παπανδρέου. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου έγινε 74 ετών και έσβησε κεράκια.

0: Λοιπόν, Νάκη, 2-10-7-10-8.000 και όποιοι άλλοι φίλοι θέλετε, ορίστε, ανοίγουμε γραμμές. Το είχα στο μυαλό μου να το κάνουμε ούτως ή άλλως μία από αυτές τις ημέρες. Οπότε είμαστε εδώ πέρα για να σας ακούσουμε. Ο κύριος Κώστας τον πρόλαβε τον Νάκη. Κύριε Κώστα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε μου. Κύριε μου, τηλεφωνώ από Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Τυχερός. Όλη η Ελλάδα έμαθε την Κυριακή, γιατί πήρε ανταπόκριση και η Earth News, ότι η Κέρκυρα όλη την ημέρα της περασμένης Κυριακής και τη Δευτέρα 48 ώρες δεν είχαμε νερό. Το σύστημα είναι σε αθλία κατάσταση. Το δίκτυο παροχής νερού είναι από τον καιρό της γαλινοτάτης δημοκρατίας της
0: Δεν έχουν Βενετίας. Γίνει επενδύσεις
1: από
0: δηλαδή.
1: Από τον καιρό της ανετοκρατίας. Είχε δώσει η κυβέρνηση Τσίπρα, τι να τα λέω εγώ, καλύτερα να πάρετε ένα τηλέφωνο το Δήμαρχο Κερκυραίων ή τον Περιφερειάρχη, κύριε μου, να τους βγάλετε στον αέρα. Μπας και βοηθήσετε και εσείς. Δεν έχει νερό η Κέρκυρα. Όταν λέω Κέρκυρα, όλη η πόλη και τα προάστια, ξενοδοχεία, καφετέριες, το ληστόν, τα μπαρ, τα τουριστικά, δεν υπάρχει νερό στις βρύσες.
0: Τεράστιο
1: δεν έχουμε νερό να ρίξουμε
0: το
1: στις διάβασα.
0: Το είχα διαβάσει και εγώ.
1: Το είχατε διαβάσει, αλλά δεν πήγατε ένα τηλέφωνο να βγάλετε κανένα δήμαρχο.
0: Από μία λακκούβα έγινε όλο αυτό. Καταστράφηκε το δίκτυο.
1: Καμία
0: από μία λακκούβα
1: δεν έγινε σάπιο το δίκτυο, κύριε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι από τον καιρό της ανετοκρατίας, το καταλαβαίνετε. Είχε βάλει ο Τσίπρας. Θα σας τα πει ο δήμαρχος, αν επικοινωνήσετε, Κερκυραίων ή ο Περιφερειάρχης. Είχε βάλει η κυβέρνηση. Το 2019 απερχόμενη η κυβέρνηση Τσίπρα,
0: ναι.
1: 50 εκατομμύρια ακριβώς για έργα υδρεύσεως.
0: Και τι γίνανε αυτά?
1: Και για δημιουργία φραγμάτων.
0: Ναι.
1: Ερχόμενη η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα πήρε από το λογαριασμό αυτόν και τα έβαλε σε άλλα έργα χωρίς να τα αντικαταστήσει. Και υπάρχει και ανάδοχος του έργου. Πρέπει να ανασκαφθεί όλη η πόλη υπόγεια για να τοποθετηθούν σωληνώσεις. Είναι σάπια όλα. Σήμερα που σας μιλάω επίσης δεν έχει νερό. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Διότι οι βράβες τώρα πλέον εμφανίζονται 2-2, 3-3, 4-4. Είναι σάπιο το σύστημα.
0: Σας καταλαβαίνω απόλυτα μπροστά.
1: Η ενετοκρατία ήταν το 17ο αιώνα. Είναι από το 17ο αιώνα, κάνανε κάτι παλώματα οι Άγγλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, που εν συνεχεία είχαν την κυριαρχία, τη διοίκηση των Ιωνίων Ίσων και εκεί έμεινε το πράγμα.
0: Ωραία, κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το κάνουμε, θα τους πάρουμε να δούμε τι γίνεται στο επόμενο διάστημα. Ξέρω ότι έχει γίνει ζήτημα και στη Βουλή είχε έρθει το θέμα τώρα τις ημέρες που πέρασαν. Θα το ψάξουμε και εμείς έτσι περαιτέρω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο Άκης βγήκε στη γραμμή 2-10-7-10-8.000, όσοι προλάβετε. Είναι και 44, έχουμε ένα τεταρτάκι. Άκη, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, παιδιά. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Ιωάννη. Ήθελα να αναφέρω κάποια πράγματα που έχω περάσει πολύ δύσκολα τον τελευταίο καιρό όσον αφορά θέματα υγείας και στα νοσοκομεία. Η μητέρα μου βρέθηκε στο νοσοκομείο με νευρική ανορεξία εδώ και 1,5 μήνα στο Τζάνιο. Μιλάμε για δωμάτια που είχαν 5 κλίνες και τις κάνανε 7 για να μην έχουν κλίνες έξω στο διάδρομο.
0: Για να μην έχουν
2: ράτζα,
0: ναι. Για να κρύψουν τα ράτζα, δηλαδή στριμώξανε παραπάνω κόσμο μέσα στα δωμάτια τα,
2: ναι, ναι.
0: τα υπάρχοντα.
2: Μιλάμε να μην ανοίγουν τώρα οι πόρτες της τουαλέτας, να μην ανοίγουν τα ντουλάπια, σας έχω στείλει και τις σχετικές φωτογραφίες.
0: Επειδή, ναι, να τα περιγράφω εδώ, επειδή είχαν στριμώξει τα κρεβάτια μέσα σε δωμάτια που δεν χωράγανε τα κρεβάτια, έκλανε η πόρτα την τουαλέτα. Έπρεπε να πηδήξει πάνω από τον άλλο για να περάσει να μπει στην τουαλέτα, ξέρω.
2: Δεν συζητάμε πού θα κάτσει ο συνοδός και πού βρίσκονταν τα κομμωδίνα που έχουν δίπλα και τα λοιπά, τα βοηθητικά τραπεζάκια. Τα είχαν πετάξει όλα μέσα στη μέση. Και τα κρεβάτια ήταν κολλητά μεταξύ τους. Πάει αυτό. Όποτε πήγαινα στη μητέρα μου στο Τζάνιο, το οξυγόνο της ήταν κλειστό και καθημερινά η γυναίκα για 2 εβδομάδες συνεχόμενα της δίνανε πουρέ με κοτόπουλο. Ποιος μπορεί να φάει πουρέ με κοτόπουλο συνεχόμενα για 2 εβδομάδες. Είχε φτάσει 37 κιλά, της έδινα φάρμακα εγώ πηγαίνοντας εκεί, γιατί εκείνη δεν της δίνανε τα φάρμακα τα σωστά. Μόλις πήγαινα και της έδινα ένα εισπνεώμενο που είχα για μένα, ας πούμε, γινόταν αμέσως καλά η γυναίκα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή μας παρακάλαγε η διευθύντρια της παθολογικής να τη διώξουμε τη γυναίκα, γιατί είναι καλά, εμείς δεν έχουμε να της κάνουμε τίποτα άλλο κτλ. Και μου προμοτάριζε 2 οίκους ευγυρίας στον Πειραιά. Σαν να μου έκανε διαφήμιση ότι εκεί θα την πας, είναι περιποιημένοι οι άνθρωποι που έρχονται κτλ. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή αποφασίσαμε να την πάρουμε από εκεί, να την πάμε σε έναν οίκο ευγυρίας, γιατί εκεί πέρα δεν βλέπαμε τίποτα. Οίκο αποκατάστασης, συγγνώμη, αυτό που ήθελα να την πάω εγώ μετά ήταν οίκος αποκατάστασης. Με το που έφυγε η γυναίκα από το νοσοκομείο, σε 7 ώρες με πήραν τηλέφωνο ότι έχει πεθάνει. Ενώ δεν έπρεπε να βγει από το νοσοκομείο, τη βγάλανε άρον-άρον. Μετά από αυτό λοιπόν βρήκα το χρόνο να κάτσω να ασχοληθώ με τον αδερφό μου, γιατί είναι καρκινοπαθής, και πήρα τις εξετάσεις του και πήρα τους δρόμους, γιατί βλέπαμε ότι οι χημειοθεραπείες δεν του κάνουν τίποτα. Σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα αυτές οι χημειοθεραπείες. Ανακάλυψα λοιπόν ότι οι χημειοθεραπείες που πέφτουν στον αδερφό μου, τα φάρμακα που πέφτουν πάνω του, είναι για καρκίνο του μαστού. Αυτά τα φάρμακα έχουν πρωτόκολλα. Δεν μπορείς να βάλεις ό,τι φάρμακο θέλεις σε ό,τι καρκίνο θέλεις.
0: Ναι.
2: Οι χημειοθεραπείες που γινόντουσαν στον αδερφό μου μέχρι και τώρα που τις έκοψα, 6 μήνες, 7, είναι για καρκίνο του μαστού. Καμία σχέση, ο αδερφός μου έχει κάτι στη βουβονική χώρα.
0: Ναι.
2: Τον έχει καταστρέψει τον άνθρωπο, έχει παραλύσει το πόδι του, είναι πρισμένο, έχει γίνει 3 φορές σαν το δεξί του πόδι το αριστερό κτλ. Έχει ταλαιπωρηθεί απίστευτα.
0: Και τι σας είπαν όταν δεν το είπατε.
2: Δεν έχω πει τίποτα. Είμαι στη διαδικασία που πηγαίνω συνέχεια σε ογκολόγους και ψάχνω να βρω τώρα 3 ογκολόγους που θα ταιριάξουν οι γνώμες τους για να πιστέψω ότι είναι αυτό που θα μου πούνε. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν πλέον.
0: Μάλιστα.
2: Μιλάμε ότι πηγαίνει σε ένα γιατρό και σε σκοτώνει για να πουλήσει φάρμακα. Όσον αφορά κάποιο άλλο μεγάλο νοσοκομείο πάλι, ιδιωτικό πάλι, πριν 7 μήνες είχε πάει, του είχαν βρει κάποια κύλη στην κοιλιακή χώρα και του είχαν βάλει υποτίθεται stent. Πήγε, τον εφουσκώσανε με λαπαροσκόπηση και του βάλανε stent, υποτίθεται. Αυτό το stent στις μαγνητικές που κοίταξα, στα PET scan, στις αξονικές που είχε κάνει μετά από αυτό το χειρουργείο, λόγω της αρρώστιας του, δεν βρέθηκε πουθενά.
0: Δηλαδή σας είπαν ότι το βάλανε και δεν το βάλανε.
2: Δεν έχουν βάλει τίποτα. Τον εφουσκώσανε, τον ξεφουσκώσανε και του είπαν είσαι έτοιμος, φύγε. Εν τω μεταξύ, έχει ακούσει ο αδερφός μου συζήτηση στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.
0: Ναι.
2: Το διευθυντή του νοσοκομείου να συζητάει με κάποιον άλλον άνθρωπο και να του λέει δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εδώ πέρα πρέπει να έχει 40 κρεβάτια γεμάτα συνέχεια.
0: Πω. Αυτό είναι τρομακτικό.
2: Είμαι τώρα στη διαδικασία να μαζέψω στοιχεία, έχω μαζέψει αρκετά στοιχεία. Για καλή μου τύχη τράβαγα φωτογραφίες στα φάρμακα που του φέρνουν για χημειοθεραπεία και έτσι μπόρεσα να βγάλω άκρη τι είναι αυτό που συμβαίνει και γιατί ο αδερφός μου δεν έχει καμία βελτίωση με τις χημειοθεραπείες. Αντιθέτως είναι όλο και χειρότερα από ό,τι πηγαίνει για χημειοθεραπεία. Και έτσι κατάφερα να βγάλω άκρη. Τώρα είμαι στη διαδικασία να μαζέψω στοιχεία, να βρω κάποιον γιατρό να μου υπογράψει αυτό που μου λέει και να κινηθώ νομικά. Και να πάρω τη νομική οδό μετά, τη δικαστική οδό.
0: Ωραία, Άκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις, είμαστε σε επαφή. Μιλούμε. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και την κυρία Δέσποινα.
3: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι γίνεται, πώς είστε?
3: Καλά, είμαστε, προσπαθούμε να επιβιώσουμε όπως όλος ο ελληνικός λαός. Το ταξί πάει από το κακό στο χειρότερο, εννοείται. Η πειρατεία καλά κρατεί. Η δουλειά έχει λίγο στέψει.
0: Υπάρχει δυστυχώς ο αντίλογος εκεί πέρα, λέω. Εγώ μεταφέρω τώρα, ναι, τι, ναι, ακούω. Ναι, ακούω, ναι, ότι δεν γίνεται, λέει, να έχει λίγο στέψει δουλειά, αφού οι τιμές, λέει, της άδειας του ταξί αυξάνεται.
3: Λοιπόν, ποιος τα λέει αυτά?
0: Σε ρεπορτάζ τα άκουγα από συναδέλφους. Δηλαδή λέγανε, μπράβο, για τις τιμές 200 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
3: Ακούσε, αγόρι μου, όπως ακούμε συνεχώς να βγαίνουν κάποια ωραία ρεπορτάζ,
0: ναι,
3: που θα σχολιάσουν ότι ένας ταξιτζής έξε ταυτή του, θα καλέσουν τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ να το σχολιάσει γιατί αυτός ο ταξιτζής έξε ταυτή του. Όμως δυστυχώς αυτοί οι δημοσιογράφοι των πληρωμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν ασχολούνται καθόλου για τους, με τους δύο ταξιτζίδες που χάσαν τη ζωή τους όταν τους χτύπησε ένας μεθυσμένος οδηγός. Δεν ασχολούνται καθόλου με τις απόπειρες ληστείας με μαχαίρι που έχουν γίνει πάνω σε ταξιτζίδες. Δεν ασχολούνται καθόλου με τον ταξιτζί που αυτοκτόνησε. Και φυσικά
0: αυτόν
3: εννοείται...
0: που έπεσε στο λιμάνι, έχουμε μάθει τίποτα για αυτή την περίπτωση?
3: Δεν έχουμε μάθει τίποτα ακόμα. Δεν έχουν ακόμα είναι και δεν ξέρω γιατί. Μήπως αυτό κρύβει κάτι. Δεν το ξέρω. Αλλά εν τω αυτή την περίπτωση για αυτά τα πράγματα έχετε ακούσει. Όπως επίσης δεν έχουμε ακούσει και από όλους αυτούς τους καλούς δημοσιογράφους το γεγονός ότι κόβονται συνέχεια πρόστιμα για πειρατεία, για παράνομα έψιλον γεωτραχή που κλέβουν το μεταφορικό μας έργο, και πρόσφατα μάλιστα συνελήφθη και του επιβλήθηκε αυστηρό πρόστιμο, παχυλότατο πρόστιμο ύψου 6.000 ευρώ αν δεν απατώμε, ένας εκπρόσωπος των έψιλον γεωταχή, ο οποίος βεβαίως συνομιλούσε μέσα στη Βουλή με τον κύριο Κυρανάκη για να κάνει αυτόν τον υπέροχο νόμο. Φυσικά αυτά ποτέ δεν βγαίνουν στα φώτα της δημοσιότητας. Εννοείται ότι η πειρατεία καλά κρατεί, εννοείται ότι υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή από τους πειρατές. Να σας πω μόνο το γεγονός ότι το 2023 σε 1,5 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά τη χρονολογία, έτσι, σε 1,5 εκατομμύριο διαδρομές που έγιναν από έψιλον γιοταχή, ήταν δηλωμένες στην πλατφόρμα 150.000. Κατά τα άλλα, το κράτος εννοείται θα πατάξει τη φοροδιαφυγή.
0: Άρα δεν σας έφτιαξε ο Κυρανάκης.
3: Ο Κυρανάκης έφτιαξε μόνο τον εαυτό του.
0: Θα σας λείψει, θα σας λείψει τώρα που έφυγε από αναπληρωτής και πήγε να κάνει τα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Πάρα πολύ μας λείπει, κάθε μέρα κλαίμε, γι' αυτό και εγώ φοράω και αδιάβροχη μάσκαρα, γιατί κατάλαβε δεν είναι ωραίο να μου τζουρθώ. Λοιπόν, πάρα πολύ μας λείπει, τώρα αναμένουμε από τον κύριο Κότσιρα, τέλος πάντων, τον άνθρωπο δεν τον ξέρω τι είναι, να δούμε τι θα γίνει. Κοιτάξτε κύριε Παπαγεωργίου, ας μην απατάτε ο ελληνικός λαός. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλοι αυτοί οι υπουργοί ακολουθούν την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι τι, ιδιωτικοποίηση παντού. Θυμάστε που σας έστειλε ένα μήνυμα για τα ΕΛΤΑ?
0: Ναι.
3: Ότι δεν έρχονται οι λογαριασμοί. Λοιπόν, έχω να λάβω λογαριασμό τραπέζης γύρω στα 2 μήνες. Έχω κάποιους παλιούς λογαριασμούς και πηγαίνω και καταθέτω χρήματα.
0: Αφού τα λέγαμε χτες, συζητάνε εθελοντές τα ΕΛΤΑ.
3: Έχονται πρόθυμοι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Επομένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η μοναδική πολιτική του είναι να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Το ξεκίνησε ο πατέρας του, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με την ιδιωτικοποίηση των λεωφορείων. Τα θυμάστε τι είχε γίνει. Το πήρε πίσω τότε ο Παπανδρέου και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να ιδιωτικοποιήσει και τον αέρα που αναπνέουμε. Και να μου το θυμηθείτε, θα το κάνει, αγαπητοί.
0: Καλά,
3: μου.
0: Δεν είναι. Και εσείς δεν είσαστε δημόσιοι πάλι ιδιωτικοί. Είσαστε επιχειρηματίες. Να το πω έτσι. Φορολογήστε σαν επιχειρηματίες.
3: Δεν είναι έτσι. Είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί πάρα πολύ απλά εμάς το κόμιστρο μας το επιβάλλει.
0: Το ορίζει το κράτος. Ναι.
3: Μπράβο.
0: Κατάλαβα,
3: ορίζεται από το κράτος. Δηλαδή, εγώ, αν πάρω εσάς να σας πάω, ξέρω εγώ, στην Ομόνια, δεν μπορώ να πάρω όσα γουστάρω. Mm-hmm. Ούτε μπορώ να κάνω συμφωνία μαζί σας χωρίς να κόψω και να σταματήσουν, παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή την καραμελίτσα ότι ο ταξιτζής δεν έκοψε απόδειξη ενώ λειτουργούσε το ταξίμετρο. Αυτό δεν υπάρχει. Τα ταξίμετρα λειτουργούν έτσι ώστε με το που σταματάει το άτιμο το ταξί, να σε κατεβάσει κάτω, βγαίνει η απόδειξη αυτόματα. Μην λένε την ίδια καραμελίτσα.
0: Μάλιστα.
3: Για όνομα του Θεού και της Παναγίας, έχω βαρεθεί. Ας ρωτήσουν ένα ταξιμετρέ εν τη αυτή περιπτώση, τουλάχιστον να μην λένε ηλιθιότητες.
0: Ωραία, λοιπόν, κυρία Δέσποινα, όμως θα πρέπει να σας αφήσω εδώ, επειδή είναι παραπέντε και κλείνουμε.
3: Καλή συνέχεια, αγαπητοί μου. Να είστε καλά.
0: Ορίστε, μου ζητήσατε να ανοίξω γραμμές. Άνοιξα τώρα, υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν προλαβαίνουμε να βγει. Θα τις ξανανοίξουμε, εντάξει. Θα τις ανοίγουμε πιο συχνά τις γραμμές. Έχω μπει τώρα και χαζεύω στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Θέλω να κάνω μία συνταγή, να δω σε πόσα σούπερ μάρκετ πρέπει να πάω για να φτιάξω μία συνταγή, ένα φαΐ. Για να τα παίρνω. Σιγά να μην παραγγέλνεις. Απλά σου λένε την τιμή. Και σου έχει, λέει, και ιστορικό τιμών. Να ξέρεις πώς σε κλέβουνε, να μην έχεις κανένα πρόβλημα. Δεν δουλεύει το ιστορικό. Έτσι το γράφω. Έχει λειτουργίες που δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Θα παίρνει εντοπίση. Θέλω ξύδι κόκκινο, ξέρω εγώ, να μου πει πότε έχει καλή τιμή. Α, όχι, δουλεύει το ιστορικό, να το. Αλλά ξεκινάει από, από το Μάιο, όχι από 18 Απριλίου ξεκινάει από ό,τι βλέπω και δεν έχει καμία μεταβολή. Προφανώς δεν έχει ενημερωθεί ή δεν έχει αλλάξει η τιμή. Θα το ξεκοκαλίσω σήμερα το πόσο κάνει. Δεν έχει καμία χρησιμότητα, να ξέρετε. Απλά είναι ένα άλλο app. Τι θα κάνει, θα ξεκινά, έχει 10 σούπερ μάρκετ. Έχει να φτιάξει τη λίστα σου όμως, να πεις σήμερα θέλω να φτιάξω παστίτσιο, πρέπει να πάω σε 4 σούπερ μάρκετ, 6 οπωροπολία ξέρω εγώ, να γυρίζω τη μισή Αττική και ό,τι γλιτώσω θα το έχω δώσει σε βενζίνες.

την Τζοκόντα. Δεν μπορώ να τον ξεπεράσω το χιλάκι σήμερα με την Τζοκόντα, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Ο Αγιαννητόπουλος όμως εσηκώθη όρθιος, άρα θα πρέπει να πούμε ότι και η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Εμείς θα είμαστε ακριβώς στις 8 εδώ. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης 10 με 12 και στις 12 ζωντανά στο στούντιο εδώ πέρα του Μάχη FM θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, που ξέρω ότι θέλει και να σας ακούσει και θέλετε και εσείς να τον ακούσετε. Οπότε μένετε συντονισμένοι, μένετε κολλημένοι στους 99,8. Αυτά από εμάς, καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η ανακοίνωση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» προκάλεσε σφοδρό πολιτικό σάλο και θύελλα αντιδράσεων στη γειτονική μας Κύπρο, καθώς δείχνει τον δρόμο της ποινικής δίωξης για 15 συνολικά εξέχοντα πρόσωπα. Το ζήτημα αφορά μέσα και τον τέος πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο και ελέγχεται για 7 σοβαρές περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας και εμπορίας επηρεασμού. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στην κυκλοφορία αναμένεται να τεθεί νέα ψηφιακή εφαρμογή με την ονομασία posokani.gov.gr, η οποία βάσει του σχεδιασμού θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής φροντίδας και άλλα, και θα επιτρέπει τη σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό καλάθι αγορών για να βλέπουν τις τιμές. Η εφαρμογή θα διατηρεί μάλιστα ιστορικό τιμών 2 μηνών. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία του πρόεδρου Τραμπ με το Ιράν προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις στους πολιτικούς κύκλους των ΗΠΑ μετά την επιβεβαίωση του αντιπροέδρου J.D. Vance ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση σε ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αντιδρώντας στον Σάλο, η Αμερικανική κυβέρνηση διευκρίνησε ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα προέλθουν αποκλειστικά από χώρες του κόλπου και όχι από τους Αμερικανούς φορολογούμενους, ενώ η εκταμείευσή τους βάσει των αναφορών θα εξαρτηθεί από τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της. Με σοβαρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους οδικούς άξονες της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται και σήμερα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, πιο συγκεκριμένα στην άνοδο προς τη Λαμία. Η κυκλοφορική συμφόρηση εκτείνεται από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα καθόδου προς τον Πειρά οι ουρές φτάνουν μέχρι τη Μεταμόρφωση. Τέλος, κυκλοφοριακά προβλήματα με καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών παρατηρούνται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τη λεωφόρου Κηφισίας. Παθαίνει το χάσμα ανάμεσα στους εργαζόμενους και τη διοίκηση του ΕΚΑΦ. Το Πανελλήνιο Σωματείο Τεχνικών και την ΠΟΕΔΗΝ εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τη γύρανση του στόλου, καταγγέλλοντας ότι πάνω από το 50% των ασθενοφόρων είναι καθυλωμένο στα συνεργεία λόγω δραματικών ελλείψεων σε υλικά. Σοκ προκαλεί η καταγγελία του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου ότι οι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να πληρώσουν από την προσωπική του τσέπη για αγορά εξαρτημάτων, προκειμένου να μην τεθούν εκτός λειτουργίας επιπλέον οχήματα. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός πάντως φέρεται στην Αττική να εκτελείται με 70 ασθενοφόρα και 24 μοτοσυκλέτες. Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα της ελληνικής αστυνομίας και τις καταγραφές του κοριού, τα μέλη του κυκλώματος των πολεοδομιών, ανάμεσά τους ο προφυλακισμένος υπάλληλος της υπηρεσίας δόμησης Κηφισιάς και το αρχηγικό ζεύγος, νομιμοποιούσαν τα παράνομα κέρδη από τις πολεοδομικές εξυπηρετήσεις, αγοράζοντας με φακέλους μετρητών πανάκριβους πίνακες ζωγραφικής και σχεδιάζοντας real estate επενδύσεις έως 400.000 ευρώ μέσω συγγενικών προσώπων αχυράνθρωπων. Οικονομικά στοιχεία για τις συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αποκαλύπτει η πανελλαδική έρευνα της ΓΕΣΕ, σύμφωνα με την οποία περισσότεροι από έναν στους τρεις εργαζόμενους απασχολούνται πέρα από το κανονικό τους ωράριο, ποσοστό που αγγίζει το 45,4% στις μεγάλες επιχειρήσεις, με το 43,4% εξ αυτών να μην λαμβάνει καμία άμεση χρηματική αμοιβή για αυτές. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας διερευνά αναφορές ότι η ρωσική φρεγάτα Admiral Γκυργόροβιτς εξαπέλυσε προειδοποιητικά πυρά σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από βρετανικό σκάφος στη Μάχη στη Βόρεια Θάλασσα. Ένα περιστατικό που σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την κατάσχεση ρωσικού δεξαμενόπλου από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά του νομού. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Σκοπό.

0: 17 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Γιορτάζει. Έχει γενέθλια.
0: Όχι, αλλά κάποιος τύπος ονόματι
1: Νίξον.
0: Σαν σήμερα το 1972 είδε την καρέκλα του να τρίζει. Σαν σήμερα λοιπόν το 1972 έγινε η σύλληψη 5 ανθρώπων οι οποίοι έβαζαν τους κοριούς για το Watergate των υποκλοπών που οδήγησαν τον Νίξο το 1974, δύο χρόνια αργότερα, σε παρέτηση. Ο Νίξον της Ελλάδος λοιπόν έχει κάθε λόγο να γιορτάζει. Για να μην ξεχνιόμαστε. Θα μου πείτε, από αυτό ξεκίνησες. Ναι. Ξεκίνησα από αυτό για να κάνω έκκληση, αν ακούει κάποιος από την ελληνική δικαιοσύνη. Κάποιος από την ελληνική δικαιοσύνη, ένας, αναζητείται ένας άντρας ή μία γυναίκα. Να σας πω, έχει γεμίσει η ενημέρωση από αποκαλύψεις ότι έγινε διασπάθηση 353 εκατομμυρίων ευρώ. 353 εκατομμύρια ευρώ. Κύριοι της δικαιοσύνης και κυρίες της δικαιοσύνης. Δαπανήθηκαν, φαγώθηκαν για τα ΕΛΤΑ, περιουσία του ελληνικού λαού τα ΕΛΤΑ. Και τα ΕΛΤΑ καταραίουν. Πού πήγαν αυτά τα 353 εκατομμύρια, κυρίες μου και κύριοι της δικαιοσύνης? Δεν υπάρχει κανείς, καμία, να πει για έλατε εδώ ρε. Για έλατε εδώ, ποιοι είστε εσείς που διοικήσατε τα ΕΛΤΑ? Όλοι. Για καθίστε εδώ. Πού πήγαν τα λεφτά? Γιατί απολύσατε 2.000 εργαζόμενους και σήμερα λέτε στον υπάλληλο, όταν τελειώσει τη βάρδια σου, πάρε το πακέτο και πήγαινε το να το δώσεις στον κύριο Τάδε που το έχει στείλει ο κύριος Τάδε. Γιατί δεν έχουμε υπαλλήλους? Πώς γίνεται οι ιδιωτικές εταιρείες κάθε χρόνο να βγάζουν τεράστια κέρδη και τα ΕΛΤΑ να καταραίουνε και να ψάχνουμε να βρούμε 353 εκατομμύρια ευρώ που δώσαμε? Είναι δικά μας λεφτά. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας δικαστής, καμία, να πηγαίνει και να κοιμάται σπίτι της ή σπίτι του και να μην έχει διατάξει την προσαγωγή όλων όσων δίκησαν τα ΕΛΤΑ τα τελευταία 10 χρόνια. Μαζί με υπουργούς. Και να δούμε και την ευθύνη των πρωθυπουργών. 353 εκατομμύρια φαγώθηκαν και δεν μιλάει κανένας. Αυτό λέγεται δικαιοσύνη? Σε μία χώρα, ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό που θα πω τώρα. Σε μία χώρα σαν την Ελλάδα, στην οποία από τις αρχές του χρόνου στα 717 ληξιαρχεία από τα 882 έχουμε 882 ληξιαρχεία. Στα 717 από αυτά τη ληξιαρχεία δεν υπήρξε ούτε μία γέννηση. Ούτε μία γέννηση. Ξέρετε τι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να κάνουν παιδιά? Αυτή η καταστροφή του Κωστή Χατζηδάκη, του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, που λέγεται αδυναμία στέγασης. Τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα του σπιτιού και δεν γεννάνε παιδιά. '59 ληξιαρχεία που δεν έγινε ούτε μία γέννηση αυτό το διάστημα είναι στα νησιά. Και 36 είναι στην Αττική. ...65.000 γεννήσεις είχαμε το 25. Μόνο! Ελλήνων! Για Έλληνες μιλάω εγώ. Και η πρόβλεψη είναι ότι το 26 θα είναι πολύ λιγότερες. Και πήγαν οι τύποι και φάγανε 353 εκατομμύρια. Τα φάγανε. Τα βάλανε στην τσέπη τους. Και κάποιοι πήραν μίζες από ιδιωτικές εταιρείες για να εξοντώσουν τα ΕΛΤΑ. Να απολύσουν εργαζόμενους, να κλείσουν καταστήματα.

αρχές της δεκαετίας του 80, 81-82, αν θυμάμαι καλά. Δούλευα στην εφημερίδα Έθνος. Τα γραφεία της ήτανε Μιχαλακοπούλου πίσω από το Χίλτον. Εκεί ακριβώς πίσω από το Χίλτον υπάρχει ένα μικρό στενάκι. Με κατεύθυνση προς το Ημιτό, προς την Κεσαριανή. Μικρό στενάκι. Περπατούσα λοιπόν και σε ένα ημιυπόγειο. Ημιυπόγειο. Βλέπω μια ταμπέλα ξαφνικά. Μπράβο, λέω. Επιχείρηση στο ημιυπόγειο. Η επιχείρηση έγραφε απ' έξω ACS. Courier. ACS Courier. Τι έγινε ρε παιδιά? Να λέει, φτιάξαμε μια εταιρεία courier. Μπράβο. Σε ημιυπόγειο. Θέλετε να δείτε πού πήγανε τα 353 εκατομμύρια? Θέλετε να δείτε γιατί απολύθηκαν 2.000 εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ? Θέλετε να δείτε γιατί κλείσανε καταστήματα των ΕΛΤΑ? Μία Κυριακή που δεν θα έχετε κάτι να κάνετε, πάρτε το αυτοκινητάκι σας και έτσι όπως πηγαίνετε για την παραλία, κάντε μία παράκαμψη και περάστε από την Πετρουράλη. Όπως έρχεσαι από την Αθήνα με κατεύθυνση την Εθνική Οδό. Στο δεξί σας χέρι, απέναντι από την Αγία Άννα, ένα τεράστιο κτίριο, μεγαθύριο, ACS, κατασκευή δικιά της. Όχι νοικιασμένο, πριν ήταν νοικιασμένο. Ένα μεγάλο κτίριο στην απέναντι πλευρά της Πετρουράλη. Εκεί ως νεαρός δούλευα εγώ. Φόρτωνα αυτοκίνητα φορτηγά με βιβλία από τον Οργανισμό Διδακτικών Βιβλίων. Για να πάνε στην επαρχία και μας είχαν μαζέψει από τον Πειραιά. Θέλεις να κάνεις, να βγάλεις κανένα φράγκο? Εσείς που είστε γερά παιδιά. Θέλουμε. Πάμε στην Πετρουράλη. Τι να κάνουμε? Θα φορτώνετε βιβλία σε ένα φορτηγό? Αυτό το κτίριο νοικιάστηκε από την ACS μέχρι να φτιάξει δικό της κτίριο. Ιδιωτική εταιρεία Courier. Καταλάβατε γιατί διάλυσανε τα ΕΛΤΑ? ΕΛ. 353 εκατομμύρια φαγώθηκαν και δεν μιλάει κανένας. Πλάκα κάνουμε. Μας δουλεύετε, κύριοι δικαστές? Μας δουλεύετε? Λέγεται Νίκος Αναστασιάδης. Ήτανε πρόεδρος της Κύπρου. Και από χτες είναι αντιμέτωπος. Με κατηγορίες για διαφθορά. Έλα ρε, δεν το πιστεύω. Εμείς όταν μιλάμε για διεφθαρμένο καθεστώς Μητσοτάκη, είμαστε λαϊκιστές. Είμαστε λαϊκιστές.

0: Και βγαίνει κάποιος κύριος ονόματι Αλέξης Τσίπρας και λέει «Εγώ είμαι έτοιμος». Και αυτό που θα κρίνει ο λαός θέλει τον διεφθαρμένο Μητσοτάκη ή τον έτοιμο Τσίπρα. Πάμε λοιπόν για να αποδείξουμε ποιος από τους δύο είναι πιο διεφθαρμένος από τον άλλον. Αλέξη Τσίπρα, να σε ρωτήσω κάτι αγοράκι μου, παλικαράκι μου. Ο υπουργός σου Νίκος Κοτζιάς είπε ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο με τη δική σου παρουσία ως πρωθυπουργός ένας υπουργός ονόματι Πάνος Καμένος πήρε το λόγο και είπε ότι δόθηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ για να ψηφιστεί η προδοσία των Πρεσπών. Και εσύ δεν μίλησες, όπως δεν μίλησε και κανένας άλλος. Και αυτό εντυπωσίασε τον κύριο Νίκο Κοτζιά. Μουγκά, 50 εκατομμύρια παλικαράκι μου. Και πρόσφατα βγήκε ότι ο Σόρος για την προδοσία των Πρεσπών χρημάτισε και το ΖΑΕΦ των Σκοπίων. Του έδωσε λεφτά. Ο Σόρος. Πάμε τώρα στο άλλο. Αγοράκι μου, Αλέξη Τσίπρα, έντιμε. Να σε ρωτήσω, αγοράκι μου. Στις 13 Μαρτίου του 2014, γύρω στις 10-10.30 το βράδυ στη Βουλή, γιατί ξαφνικά πήρες όλους τους βουλευτές σου και φύγατε από την ολομέλεια της Βουλής 13 Μαρτίου του 2014 για να διευκολύνεις ποιον? Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπερυπουργό της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, που αμέσως μετά, ενώ εσύ είχες αδειάσει τη Βουλή, αλλά είχαν εμφανιστεί όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτός, ο διεφθαρμένος, όπως το λες, ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και κατέθεσε τροπολογία για άμεση ψήφιση. Τώρα! Θα ψηφιστεί τώρα! 13 Μαρτίου του 2014. Εμβρόντιτοι οι συντάκτες, οι κοινοβουλευτικοί στην αίθουσα. Ρε τι γίνεται? Τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας γέμισαν. Τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ γέμισαν. Και άδειασαν τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι γίνεται. Τι είναι αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Τροπολογία. Τι τροπολογία είναι, παλικάρι μου, αυτό? Χαρίζουμε. Χαρίζουμε. Χαρίζουμε. Ένα δις. 200 εκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Σβήνουν τα χρέη του ελληνικού λαού. Σβήνουν δάνεια. Τι λέτε ρε ηλίθι? Τι λέτε ρε ηλίθι? Που θα σου χαρίσουν ένα δις 200 εκατομμύρια ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Τσίπρας, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ? Είστε ηλίθι? Ναι, είμαστε ηλίθι. Γιατί αυτόν τον τύπο τον έχουμε πρωθυπουργό σήμερα. Κατέθεσε τροπολογία και χάρισε ένα δις 200 εκατομμύρια ευρώ σε Βαρδινογιάννη Λάτσι. Σε δύο... Σε δύο! Φαρδινογιάννη Λάτσι. 1.200.000.000. Ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκα, 146. Και πέρασε. Και ξέρετε γιατί πέρασε? Γιατί έφυγε ο Τσίπρας. Επίτηδες. Ο τίμιος που ήτανε, γιατί μας λέει ότι είναι τίμιος, δεν είναι? Διευκόλυνε. Και βγήκε κάποιος Τρίφωνα Αλεξιάδης, υφυπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Τσίπρα, και είπε: ήταν έγκλημα αυτό, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω τα λεφτά. Τι λες ρε μεγάλε Τρίφωνα Αλεξιάδη? Ήταν έγκλημα που πήρανε από την τσέπη του ελληνικού λαού 1.200.000.000 ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, και τα έβαλαν στην τσέπη του Βαρδινογιάννη και του Λάτσι και δεν μπορείς να τα πάρεις πίσω? Και παριστάνει ο τύπος τον έντιμο ότι είναι ο Μητσοτάκης, είσαι και εσύ Αλέξη Τσίπρα. Και κλείνω με τα δύο τελευταία. Για τον έντιμο Αλέξη Τσίπρα. Πρωθυπουργοί εμένα μου έχουν πει: τι τραβάμε? Τι τραβάτε κύριε Πρόεδρε? Μας πιέζει. Ποιος σας πιέζει κύριε Πρόεδρε? Ο Βαρδινογιάννης. Γιατί κύριε Πρόεδρε? Θέλει να του κάνουμε σιδηροδρομική γραμμή που να συνδέει τη Motor Oil με την κεντρική σιδηροδρομική γραμμή που έρχεται από Πελοπόννησο προς τα σύνορα τα βόρεια. Και θα την κάνετε? Όχι βέβαια, δεν την κάνουμε. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ένα ιδιωτικό δηληστήριο να μεταφέρει καύσιμα χωρίς να υπάρχει έλεγχος. Αλλά μας πιέζει, μας βγάζει την πίστη. Σε όλους τους πρωθυπουργούς το κάνει αυτό, σε όλους. Έγινε αυτή η σιδηροδρομική γραμμή σήμερα που μιλάμε? Έγινε. Από ποιον έγινε, ελληνικέ λαέ? Από τον έντιμο Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό του Χρήστο Σπρίτζη. Σιδηροδρομική γραμμή μέσα σε ένα ιδιωτικό δηληστήριο να μεταφέρει ό,τι θέλει, όπως θέλει, όσο θέλει. Και τελευταίο και χειρότερο απ' όλα, αυτός ο τύπος ο έντιμος, αλλά ο Μητσοτάκης είναι τόσο διεφθαρμένος που δεν τολμάει αυτά που λέω εγώ να τα πει, γιατί είναι ίδιοι. Αυτός λοιπόν ο έντιμος Αλέξης Τσίπρας, με εντολή του στον κύριο Φλαμπουράρη, μακαρίτη σήμερα, γιατί ήταν στο εξωτερικό ο Τσίπρας τότε, και στο πόδι του στο Μαξίμου ήταν ο Φλαμπουράρης, αυτός ο έντιμος λοιπόν Τσίπρας, μετά από τηλεφώνημα που, όπως λέει Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, χτύπησε το τηλέφωνο και του ζήτησαν να στείλει όλη την πυροσβεστική δύναμη της Αττικής στα δηληστήρια της Motor Oil, γιατί κάτι ξερόχορτα που δεν τα είχαν μαζέψει Γύρω-γύρω από τα δηληστήρια είχαν πάρει φωτιά. Έχετε δει εσείς δηληστήριο στον κόσμο να έχει ξεροχορτά? Όλα τα δηληστήρια έχουν ειδική ομάδα και αμέσως με το που υπάρχει το πρώτο κλαράκι ξερό το κουρεύουνε για να μην πάρει φωτιά. Αλλά υπήρχανε, τα είχαν αφήσει, σκασίλα τους. Σου λέει, κι αν πάρει φωτιά, έχουμε τη δυνατότητα. Ποια δυνατότητα? Θα πάρουμε το πιόνι μας στον Πρωθυπουργό και θα του πούμε, τσακίσου τώρα και στείλε όλη την πυροσβεστική να σβήσει τη φωτιά στη Motor Oil. Και ο έτοιμος Αλέξης Τσίπρας έδωσε εντολή, όλη η πυροσβεστική. Όλη η πυροσβεστική στη Motor Oil. Μέχρι από το γραμματικό. Μέχρι από το γραμματικό είχαν πάρει πυροσβέστες. Από το γραμματικό. Και τι έγινε εκείνη την ημέρα? Για κακή τύχη, 104 ανθρώπων πήρε φωτιά το μάτι. Και δεν υπήρχε κανένας να σβήσει τη φωτιά. Και υπάρχει ένα αφιέρωμα στο μάτι που έκανε ο Αλέξης Παπαχελάς, στο οποίο ακούγεται η εξής ανατριχιαστική συνομιλία. Επί ημερών εντύμου Αλέξη Τσίπρα. Είχε αρχίσει να ανοιχτώνει και υπήρχε ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής στον αέρα με νερό. Ένας πυροσβέστης, αστυνομικός, δεν ξέρω τι ήταν, πυροσβέστης πρέπει να ήταν, επικοινωνεί με το κέντρο ζητώντας να πάει το ελικόπτερο στο μάτι. Καίγονται κόσμος, καίγεται κόσμος, στείλτε το ελικόπτερο. Η κοπέλα που είναι στο κέντρο λέει το ελικόπτερο θα πάει στην Κινέτα. Στείλτε το ελικόπτερο, στείλτε το ελικόπτερο, καίγεται κόσμος, στείλτε το ελικόπτερο. Αυτό που πετάει, στείλτε το τώρα εδώ. Η κοπέλα με ήρεμο τρόπο επαναλαμβάνει. Το ελικόπτερο πηγαίνει προς Κινέτα. Ο άλλος επιμένει. Σας παρακαλώ, στείλτε το ελικόπτερο. Παρεμβαίνει κάποιος άλλος. Προφανώς από τα ηγετικά στελέχη της πυροσβεστικής που έχει καταλάβει ότι εδώ γίνεται, θα γίνει μπάχαλο. Για να διευθετήσει την ένταση. Και λέει η κοπελίτσα του τηλεφωνικού κέντρου, χωρίς να έχει καμιά ευθύνη η κοπελίτσα, έτσι της είπαν, έτσι είπε. Αυτός είναι ο ρόλος της, ήταν ο ρόλος της. Με άνωθεν εντολή το ελικόπτερο πάει Κινέτα. Τέλος. Πες του το να σταματήσει. 104 άνθρωποι και γόντουσαν. Και ο κύριος έτοιμος έστελνε τα ελικόπτερα και την πυροσβεστική στην Κινέτα. Τόσο έτοιμος είναι. Αλλά δεν τολμάει ο Μητσοτάκης να πει τίποτα από όλα αυτά. Γιατί είναι ακριβώς ίδιος. Γιατί αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για το έγκλημα στο μάτι, κατ' εντολή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, ο Μητσοτάκης τους επιβράβευσε. Και μετά καταδικάστηκαν. Αλλά ο Μητσοτάκης τους επιβράβευσε. Αυτή είναι η εντυμότητα της πολιτικής ζωής του τόπου. Κύριε Καψαμπέλη, καλημέρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σάβα και σε εσάς που μας ακούτε. Στο διαθέσιμο χρόνο θα μου επιτρέψετε να πω την καλημέρα μου και στον τυχερό άνθρωπο της ημέρας, για να βλέπουμε και τη θετική πλευρά της ζωής. Με χαρά το λέω, με ειλικρίνεια. Ο καλός αυτός άνθρωπος, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν έχω ούτε στοιχεία, ούτε όνομα, ούτε άλλα περαιτέρω ζητήματα. Ο τυχερός άνθρωπος της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι ένας συνάνθρωπος μας, συμπολίτης μας, από τον πύργο της Ηλίας. Εκέρδισε, λέει, μέσα σε 50 λεπτά 351.000 ευρώ στο στοίχημα. Τώρα μην με ρωτήσετε, δεν έχω παίξει ποτέ. Μάλλον δεν προβλέπω να παίξω, διότι σε αυτά, αν μη τι άλλο, σε αυτά δεν έχω τύχει. Δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που μπορούν να έχουν τύχει σε αυτά. Σε κάποια άλλα πράγματα μπορεί, αλλά νομίζω ότι δεν έχω. Πώς έγινε τώρα αυτό δεν ξέρω, μην με ρωτήσετε, μην ρωτήσετε. Αλλά λέει, μέσα σε 50 μόλις λεπτά στον πύργο εκέρδισε μάλλον το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην Ελλάδα με τόσο χαμηλό στοιχηματισμό, δηλαδή έπαιξε πολύ λίγα λεφτά, έτσι. Μετά την αφαίρεση των φόρων, κρατήστε το γι' αυτό, να είναι καλά ο άνθρωπος, 351.262,26 ευρώ στη τσέπη, να είναι καλά ο άνθρωπος, ξαναλέω, με χαρά το λέω, πριν από λίγες μέρες, λέει. Είχε 14 επιτυχημένες επιλογές στον πύργο. Ξαναλέω, μην με ρωτήσετε, δεν ξέρω πώς παίζονται όλα αυτά. Ποια στοιχήματα, λέει, διάλεξε, εκείνο το ένα το άλλο, διεθνή φιλικά παιχνίδια, λέει. Προσέξτε, από τη δεύτερη κατηγορία, από τη δεύτερη κιόλας, της Ισπανίας, της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Χιλής, αλλά και από την Copa de la Liga της Χιλής. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, όποιος ξέρει. Το κέρδος του το συνολικό είναι 379.721,54 ευρώ, από τα οποία αφαιρέθηκαν και 28.459.008 ευρώ, που είναι οι φόροι, και του έμειναν τα 351 χιλιάρικα. Η ιδιοκτήτρια, λέει, του πρακτορείου, στο οποίο παίχτηκε αυτό το fast track στοίχημα, έκανε δήλωση και είπε, από ό,τι μας είπαν, λέει, πρόκειται μάλλον για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην Ελλάδα με τόσο χαμηλό στοιχηματισμό από τότε που ξεκίνησε το πάμε στοίχημα. Λοιπόν, εντυπωσιακό. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Τώρα, πώς θα τα χαρεί, πώς θα τα σκορπίσεις, ποιοι θα σπεύσουν γύρω του να τον θυμηθούν, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι, συνάνθρωποι, καλοί μου άνθρωποι, που έλεγε και ο Βέγκος, άλλη συζήτηση αυτή, αλλά έχει και τη σοβαρή του πλευρά το θέμα, διότι τώρα εδώ που τα λέμε, σε κοινωνίες και σε εποχές που η πίεση οικονομική και η κοινωνική μετατρέπονται και σε παρακμή, ο τζόγος ανθεί. Και αυτός ο τζόγος, αυτός ο τζόγος και αυτός ο τζόγος. Διότι ο άλλος σου λέει, απέξω εκεί λίγο, ξέρω εγώ, κάνα στοίχημα, κάνα λαχείο παλιά, να βγάλουμε κάνα φράγκο. Λοιπόν, όντως. Η δεύτερη είδηση σε άλλο επίπεδο που για μένα είναι εντυπωσιακή είναι ότι ύστερα από τόσους μήνες πολέμου στο Ιράν εκεί στη Μέση Ανατολή και εν όψη της υπογραφής της συμφωνίας την Παρασκευή σε ένα φοβερό νησί στην Ελβετία, αν το δείτε θα πάθετε πλάκα, εκεί να πάρει ο άνθρωπος από τα 351 χιλιάρικα 10-20 χιλιάρικα να πάει να κάνει διακοπές εκεί με τους ανθρώπους του, με τους φίλους του, με την οικογένειά του. Έτσι, για να τους δισπάσει, να τους πει έρχομαι κι εγώ, ρε, λεφτάδες του κόσμου, να κάνω διακοπές και να σας χαζεύω. Η είδηση λοιπόν από εκεί, που επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές, είναι ότι αφού επί μήνες σκοτώνονται, βομβαρδίζονται, δολοφονούνται, πεθαίνουν άνθρωποι, καταστρέφονται, οι οικονομίες διαλύονται, η συμφωνία λέει, η αρχική συμφωνία, δεν είναι πλάκα, δεν είναι χιούμορ, δεν είναι τρολιά. Γράφτηκε σε μια μισή σελίδα χαρτί. Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν και ανακοίνωσαν πομποδός με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αμφότεροι, γράφτηκε, λέει, σε μια μισή σελίδα χαρτί. Τα 12-14 σημεία, τα οποία έχουν ενδιαφέρον, δεν ξέρω πόσο είναι τελικά ή όχι, γι' αυτό έχω αποφύγει, όχι γιατί έχω και καμιά ειδίκευση, τις γνώσεις του μέσου ανθρώπου σε αυτά τα θέματα κατέχω και την προσέγγιση που προσπαθώ όσο μπορώ ανεπηρέαστα και απροκατάληπτα με όλους αυτούς τους διεθνείς δαβατζίδες εκατέρωθεν που μας περικυκλώνουν, να τα παρακολουθώ. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα, γιατί παίζονται και μπλόφες, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και ποιος τι θα κερδίσει από όλο αυτό. Πολλό μάλλον, το σοβαρό λοιπόν της ιστορίας είναι ότι όλη αυτή η συμφωνία για την οποία γίνεται η διπλωματική σε συνέχεια της στρατιωτικής και πολεμικής μάχης όλους αυτούς τους μήνες γράφτηκε σε μια μισή σελίδα χαρτί, σε ένα κουρελόχαρτο ή σε ένα κολόχαρτο, θα μπορούσε να πει κάποιος. Τι αξία έχει μια μισή σελίδα? Τώρα θα μου πείτε, και σωστά θα μου το πείτε, ότι η συμφωνία της Γιάλτας γράφτηκε περίπου πάνω σε μια χαρτοπετσέτα τρόπον τεινά. Πήραν οι άλλοι νταβατζίδες της εποχής ένα χαρτί και μοιράσανε την Ηφίλιο για όλες τις επόμενες δεκαετίες μέχρι και τώρα που ξαναστείνονται οι διαχωρισμοί και ξαναμοιράζονται τα διεθνή στρατόπεδα σε ένα χαρτί. Αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου, αυτό είναι τα λουνού. Η Δύση, η Ανατολή και ούτω καθεξής. Ο Στάλιν, ο Τσόρτσιλ και ο Ρούσβελτ μοιράσανε τον κόσμο. Η Ελλάδα είχε την ατυχία, ενώ ήταν μέρος αυτής της συμφωνίας, ο Στάλιν είχε εκχωρήσει την Ελλάδα στη Δύση, στη μοιρασιά που είχε γίνει, αυτό λέει είναι δικό σας, και μάλιστα έγινε και μια εσωτερική μεταβίβαση της κυριαρχίας επί της Ελλάδος από τους Άγγλους που ήμασταν προτεκτοράτο τους είσαμε τότε στους Αμερικάνους. Αλλάξαμε αφεντικά από το 44 και μετά, φύγαν οι Βρετανοί, ήρθαν οι Αμερικάνοι. Αυτοί που για λόγους που ιστορικά ερευνώνται ακόμα δεν πήρανε εγκαίρως τη γραμμή, ήταν η ηγεσία του τότε Κομμουνιστικού Κόμματος. Και είχαμε όλα όσα είχαμε και ζήσαμε η μόνη χώρα της Δύσης έναν εμφύλιο, τις συνέπειες του οποίου συνέχισε να υφίσταται η χώρα μέχρι το 1974 καταρχάς, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής νομιμοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και μόνο τότε υπήρξε η αποκατάσταση, η πλήρης αποκατάσταση της αστικής δημοκρατίας, ας το πούμε έτσι. Και γι' αυτό το λόγο, παρά τα μεγάλα προβλήματα και την κρίση της δημοκρατίας ως πολίτευμα 50 χρόνια μετά, έχουμε από το 1974 ως τώρα την μεγαλύτερη στην ιστορία του ελληνικού κράτους από το 1821 περίοδο χωρίς αυτή η πορεία να διαταράσσεται με πραξικοπήματα. Δικτατορίες γίνονται άλλου τύπου. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Λέμε όμως ότι αυτό το μοντέλο βέβαια έχει φτάσει στο όριό του. Και γι' αυτό, επειδή γίνεται και συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον και τη δήλωση του κυρίου Βελόπουλου, του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση, ότι είναι η ώρα για μια συντακτική εθνοσυνέλευση, για να ξεπεραστούν τα προβλήματα, οι αδυναμίες, οι ανεπάρκειες και όλα τα κουσούρια, να το πούμε έτσι, που έχουν συσσωρευτεί αυτές τις δεκαετίες. Χρειάζεται να επαναθεμελιωθεί και το πολιτικό σύστημα και συνολικά το πολίτευμα. Μην στρουθοκαμιλίζουμε θεωρώντας ότι τα μερεμέτια, αν γίνουν μερεμέτια, και όποια γίνουν, θα διορθώσουν το πρόβλημα. Όντως, μετά από 50 τόσα χρόνια, το οικοδόμημα θέλει εκθεμελίων επανεξέταση. Δεν αρκεί να δεις τους τοίχους και τα ντουβάρια όταν τα θεμέλια έχουν διαβρωθεί, που έχουν διαβρωθεί. Αξιοποιώντας, ξαναλέω, το γεγονός ότι έστω από το 1974 και σε δεύτερη φάση, σε κοινωνικό επίπεδο από το 1981 και μετά, λειτουργήσε με μεγάλη υστέρηση, την οποία πληρώνουμε ακόμα, στην Ελλάδα το πράγμα, όπως σε αντίθεση με το πώς λειτουργήσε στις άλλες χώρες. Για να φτάσουμε λοιπόν στο σήμερα, που ξαναμοιράζεται, γιατί πάμε για ξαναδιανομή, αναδιανομή και ξαναδιανομή του διεθνούς σκηνικού, το οποίο είναι πιο σύνθετο, και στέκομαι σε αυτό το οποίο, όπως λένε διεθνείς αναλυτές, γιατί εγώ θα μπορούσα να κρατήσω επιφυλάξεις, αλλά ποιος είμαι εγώ. Οι διεθνείς αναλυτές όμως λένε ότι στο πλαίσιο αυτό η σύγκρουση η οποία ξέσπασε και δημόσια μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ένα ζήτημα είναι αυτό, μια παράμετρος, η οποία μας επηρεάζει.
2: Πολύ.
1: Και θα πω γιατί άμεσα χειροπιαστά μπορεί να μας επηρεάσει και αρνητικά. Εγώ ανήκω σε αυτούς, καλός ή κακός, που δεν θέλω να στρουθοκαμιλίζω και να στέκομαι στο ότι «Α, πόσο κακός είναι ο Ερντογάν, πόσο επικίνδυνη είναι η Τουρκία». Αυτό είναι η αλφαβήτα. Θέλω να βλέπουμε όλοι, κυρίως στο πολιτικό σύστημα οφείλει να το κάνει, η κυβέρνηση, κατά αναλογία, τα κόμματα, οι φορείς, ο δημόσιος βίος και κατόπιν όλοι εμείς, η κοινωνία. Τι γίνεται από εκεί και πέρα. Διότι αν στην επόμενη μέρα του πολέμου αποτυπωθεί μια ενίσχυση του ρόλου της Τουρκίας στην επίλυση αυτής της κρίσης, θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, που έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο, ή φαίνεται ότι έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο στις συζητήσεις στο Ισλαμαμπάντ, έγιναν οι συναντήσεις, αυτός έκανε τις ανακοινώσεις, αυτός έκανε τα προξενιά, εν πάση περιπτώσει, τηλεφώνησε και ευχαρίστησε, με ό,τι σημαίνει αυτό διπλωματικά, για την συμβολή τους, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν, ο Ερντογάν, αυτός ο ανατολίτης σκληρός παίχτης, που για τη χώρα του, ξαναλέω, για τη χώρα του παίζει σκληρή μπάλα, και δεν είναι δεδομένος για κανέναν. Αρπάζει, κυριολεκτικά θα το πω, αρπάζει ό,τι μπορεί από όπου μπορεί και πάει παρακάτω μετά. Και ξανά, μανά, το ίδιο. Εκεί που νομίζεις ότι τα έχει βρει με τον έναν, τα βρίσκει και με τον άλλον και γυρίζει. Γιατί έχει επίγνωση και χρήση, κάνει χρήση, του γεωπολιτικού ρόλου που έχει και η Τουρκία στην περιοχή, στη Μαύρη Θάλασσα, στα στενά. Εκεί λοιπόν η Τουρκία είναι, έχοντας όλη αυτή την πολυδιάστατη τακτική και προς τη Ρωσία και προς την Μέση Ανατολή, προς το Ιράν και προς την Αμερική, θα παίξει μπάλα ή φαίνεται ότι μπορεί να παίξει μπάλα με αναβαθμισμένο, ξαναλέω, ρόλο. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, αυτό είναι σε βάρος ημών. Αυτονόητα. Η ρήξη, οι κουβέντες εδώ δεν έχουν παίξει πολύ. Δεν έχουν παίξει πολύ στην Ελλάδα ακόμα. Αλλά οι δηλώσεις και η ρήξη του Τραμπ με τον Νετανιάχου είναι πολύ σκληρή. Και βγαίνει, για να συμπληρώσω τον προηγούμενο, στο καπάκι ο Φιντάν, δεν αφήνει να περάσει, που λέει ο λόγος, ούτε δευτερόλεπτο, και κάνει δηλώσεις ακριβώς πάνω σε αυτή την κρίση, λέγοντας ότι ο κύριος Τραμπ, αναφορικά με τη λήξη του πολέμου, διατύπωσε μία βούληση. Το Ισραήλ δεν άκουσε τις αντιρρήσεις του σε αυτό το θέμα και το Ιράν έδωσε μία θετική απάντηση. Λέει δηλαδή ο Φιντάν ότι εμείς που είμαστε απέναντι στο Ισραήλ είμαστε αγκαλιά τώρα με τον Τραμπ και το Ιράν για να κλείσει το μέτωπο απέναντι στο Ισραήλ. Το ερώτημα που γεννάτε τώρα, όχι για το Ισραήλ, για τον Νετανιάχου, αρχίζει και γίνεται μια διάκριση εδώ, παρακαλώ πάρα πολύ, κρατήστε τη στο διεθνές σκηνικό. Αρχίζουν και λένε, ναι, άλλο το Ισραήλ, άλλο ο Νετανιάχου. Μα τι σημαίνει άλλο το Ισραήλ, άλλο ο Νετανιάχου? Ότι μπορεί να έχει, αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, μπορεί, του Νετανιάχου ως πρωθυπουργού στο Ισραήλ και να έρχεται η επόμενη μέρα. Έρχονται εκλογές σε λίγους μήνες. Έχει το δικαστήριο κατηγορούμενος για διαφθορά που γίνεται το δικαστήριο, δεν το γλίτωσε παρά τον πόλεμο και παρά τις άμεσες προηγούμενες μεσολαβήσεις του Τραμπ να του δώσουν χάρη. Δεν του δώσανε. Τώρα ο Τραμπ τα έχει πάρει στο κρανίο, διότι του λέει, πάνω να μου υπονομεύσεις τη συμφωνία που εγώ πρέπει να την κάνω, να τελειώσω, να απεμπλακώ από αυτό το μπιπ πόλεμο. Και τώρα βγαίνει ένας Ισραηλινός αξιωματικός, πρώην, προσέξτε τώρα, δεν έχει παίξει εδώ στο διεθνή τύπο, παίζει, δεν ξέρω τι αξιοπιστία έχει, δεν τον ξέρω, δεν τον έχω. Τα βλέπω όμως στο διεθνή τύπο, παρακαλώ πάρα πολύ. Ισραηλινός αξιωματικός λοιπόν βγήκε και δήλωσε, υπάρχει ολόκληρη η δήλωση που έχει κάνει, ότι αν αρχίσει, λέει, να διαφαίνεται μια πραγματική συμφωνία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να τη σαμποτάρει. Μία από τις κύριες τακτικές που θα μπορούσε να επιστρατεύσει για να εκτροχιάσει τη διαδικασία είναι η δημοσιοποίηση άσεμνου ή συμβιβαστικού υλικού εναντίον αξιωματούχων της κυβέρνησης, τον ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Τραμπ. Αυτή η στρατηγική θα περιλάμβανε τη διαρροή εντελώς νέου, μη κυκλοφορημένου στο παρελθόν υλικού απευθείας στη δημόσια σφαίρα, προκειμένου να προκληθεί η μέγιστη δυνατή ζημιά. Μιλάμε για τις λίστες Επστάιν, όπως καταλαβαίνετε. Για τα στοιχεία Επστάιν. Βγαίνουν και λένε δηλαδή ότι ο Νετανιάχου εκβιάζει τον Τραμπ με τα αρχεία Επστάιν και μετά μου λέτε, σχήμα λόγου εμένα, ότι δεν υπάρχουν στο Τελαβίβ τα αρχεία των υποκλοπών από το Predator στην Ελλάδα. Κλείνω, επειδή πρέπει να πάμε μετά τις ειδήσεις, θα πούμε κι άλλα. Στο εξής, την ώρα που γίνεται αυτό, γιατί είναι δυο φορές επικίνδυνο για τη χώρα, διότι ο κύριος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός έχει παίξει όλα του τα λεφτά, να το πω έτσι, τα λεφτά της χώρας δηλαδή, πάνω στο Νετανιάχου. Σε κανέναν άλλον. Ούτε καν στον Τραμπ κατάφερε μέσω του Νετανιάχου να πάει, και τώρα που σπάει η σχέση Νετανιάχου-Τραμπ ή απειλείται να σπάσει, έχουμε μείνει ξεκρέμαστοι ως χώρα. Μόνο με τον Νετανιάχου. Όπως μόνο με τον Ζελένσκι. Καμία προσέγγιση με τους άλλους, εννοώ τη Ρωσία, με κανέναν, με κανέναν. Δηλαδή η σωστή πλευρά της ιστορίας του κυρίου Μητσοτάκη, ο Ζελένσκι και ο Νετανιάχου, γιατί και το μέτωπο στην Ουκρανία θα κλείσει προς όφελος της Ρωσίας στο τέλος, αποδεικνύονται λάθος μέχρι στιγμής επιλογές. Και αυτά κινδυνεύει, για να είμαι συγκρατημένος, να τα πληρώσει στο αμέσως προσεχές διάστημα η χώρα. Η καιρή ουμενετή επομένως. Κύριε Γιαννητόπουλε, δελτίο ειδήσεων, δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 11.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κύριες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Απορρίφθηκαν σήμερα τα αιτήματα που είχαν υποβάλει χθες Τρίτη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου, που είχε αναλάβει την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, ο οποίος παραπέμφθηκε από τη Βουλή για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών. Απερίφθη επίσης και το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου. Το δικαστήριο προχωρά τώρα στην εξέταση των αιτημάτων για την οπτικοακουστική μετάδοση της διαδικασίας και την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Η ανακοίνωση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» προκάλεσε σφοδρό πολιτικό σάλο και θύελλα αντιδράσεων στη γειτονική μας Κύπρο, καθώς δείχνει τον δρόμο της ποινικής δίωξης για 15 συνολικά εξέχοντα πρόσωπα. Το ζήτημα αφορά άμεσα τον τέος πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο και ελέγχεται για 7 σοβαρές περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας και εμπορίας επηρεασμού. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Το μεικτό όρκο το εφετείο Αθηνών έκανε σήμερα δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, αναγκάζοντας τον Δημήτρη Λιγνάδη να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για 3 αντί για 2 βιασμούς ανηλίκων αγοριών και επαναφέροντας στο κάδρο την υπόθεση του 16χρονου για την οποία είχε αθωωθεί πρωτοδίκως. Η απόφαση αυτή, που ανοίγει τον δρόμο για αυστηρότερη ποινική μεταχείριση και εξαλείφητη πρωτόδικη αναστολή, έλειφθη σήμερα παρά την αντίθετη εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Η σημερινή συνεδρίαση διακόπηκε προκειμένου το δικαστήριο να αποφανθεί για το αίτημα της υπεράσπισης περί διορισμού ψυχολόγου πραγματογνώμονα για τους καταγγέλλοντες. Στην κυκλοφορία αναμένεται να τεθεί νέα ψηφιακή εφαρμογή με την ονομασία posokani.gov.gr, η οποία βάσει του σχεδιασμού θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής φροντίδας και άλλα, και θα επιτρέπει τη σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό καλάθι αγορών για να βλέπουν τις τιμές, ενώ η εφαρμογή θα διατηρεί ιστορικό τιμών 2 μηνών. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία του Πρόεδρου Τραμπ με το Ιράν προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις στους πολιτικούς κύκλους των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την επιβεβαίωση του Αντιπροέδρου J.D. Vance ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση σε ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αντιδρώντας το σάλλο, η Αμερικανική κυβέρνηση διευκρίνησε ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα προέλθουν από χώρες του κόλπου και όχι από τους Αμερικανούς φορολογούμενους, ενώ η εκταμείευσή τους βάσει αναφορών θα εξαρτηθεί από τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά του νομού. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Είμαστε εδώ. Συνεχίζεται δεύτερη ώρα της εκπομπής «Μάχη υπερπίστος και πατρίδος». Θέλω να σας μεταφέρω ένα παρασκήνιο που συζητιέται δειλά-δειλά, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω θα πάρει μεγάλη ένταση και εκρηκτικές διαστάσεις. Εμείς οι παλαιότεροι έχουμε ζήσει ένα μεγάλο πράσινο σκάνδαλο. Λεγότανε σκάνδαλο Κοσκοτά. Προφανώς το έχετε ακούσει. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι στα φαγητά σε διάφορα μέρη των Αθηνών, κυρίως των Αθηνών, σε διάφορες παρέες ανθρώπων που είναι υποψιασμένοι, γίνεται λόγος για νέο σκάνδαλο Κοσκοτά. Όχι πράσινο, όχι με τον Κοσκοτά, αλλά ανάλογη ιστορία του Κοσκοτά με γαλάζια χρώματα που αγγίζουνε, όπως τότε το σκάνδαλο Κοσκοτά άγγιζε τον Ανδρέα Παπανδρέου, αγγίζει τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτή η ιστορία του νέου Κοσκοτά, του νέου γαλάζιου Κοσκοτά, για να το ξεχωρίσουμε από τον πράσινο, έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο τύπος αυτός δε μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, το παρατήρησα πριν βρεθώ σε συζητήσεις τέτοιες και είπα, ρε σύ, τι γίνεται εδώ πέρα, έχει γεμίσει διαφημίσεις παντού. Και θυμήθηκα μια ανάλογη περίπτωση στο παρελθόν, πρόσφατο παρελθόν, όπου η Τράπεζα Πειραιώς επί Μιχάλη Σάλα σε ό,τι έντυπο κυκλοφορούσε έδινε και μια διαφήμιση. Δηλαδή, ουσιαστικά εξαγόραζε τη σιωπή των εντύπων. Το ίδιο γίνεται και τώρα με το νέο γαλάζιο απόκτημα της οικογένειας Μητσοτάκη. Πολλοί λένε ότι αυτός ο νέος γαλάζιος Κοσκοτάς χρωστάει ήδη στην αγορά 380 εκατομμύρια. 380 εκατομμύρια. Καλά. Και προωθείται από την ηγεσία σε πολλές δουλειές που θέλει να στήσει το σύστημα Μητσοτάκη. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας. Έχουμε λυμμένη τη γλώσσα μας. Μας βρίζουν έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα μας βρίζουν λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει. Πάω στο άλλο θέμα. Μάλλον πριν πάω στο οικονομικό, θέλω να σας πω κάτι το οποίο έγινε στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι ένα κράτος που για πολλούς προοδευτικούς, τους λεγόμενους προοδευτικούς, είναι πρότυπο. Πρότυπο
για κοινωνικές παροχές, για προστασία του πολίτη, για διάφορα θέματα στα οποία οι Σουηδοί δείχνουν μια μεγάλη ευαισθησία. Σήμερα λοιπόν, χθες συγκεκριμένα, η Σουηδία έκανε την έκπληξη. Ακούστε τι έκανε η Σουηδία με νόμο που πέρασε από το κοινοβούλιο. Έβαλε όρο, ακριβώς όπως θα σας το πω, κακής συμπεριφοράς, κακής συμπεριφοράς προκειμένου να αρθεί η ασυλία μεταναστών που έχουν βρει ζωή στην Σουηδία. Έκανες κάτι παράνομο? Πούλησες ναρκωτικά? Έκλεψες? Έδιρες τον οδηγό απορριμματοφόρου γιατί μπάζευε τα σκουπίδια και εσύ με τη μηχανή δεν μπορούσε να περάσεις? Και είσαι από το Πακιστάν? Έξω. Τι άλλο έκανε η Σουηδία? Ακούστε το αυτό. Υποχρεώνει δημόσιους υπαλλήλους, προφανώς θα έχουν ποινή, να καταγγέλουν όταν διαπιστώνουν μετανάστες που παράνομα ζουν στη Σουηδία χωρίς άδεια. Είσαι δημόσιος υπάλληλος, μάλιστα. Είσαι υποχρεωμένος να προστατεύσεις το κράτος. Ο κύριος Βλάχος που μένει δίπλα σου και που του νοικιάζει το σπίτι, ο κύριος Αγιαννητόπουλος, έχει άδεια? Όχι. Θα το καταγγείλεις. Αλλιώς θα έχεις επίπτωση. Δηλαδή η Σουηδία, πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγει μια νέα σελίδα στην αντιμετώπιση της εισβολής παράνομων. Είτε έχουν μπει παράνομοι, είτε έχουν μπει με άσυλο, αλλά κάνουν παράνομες ενέργειες. Κρατήστε το αυτό, γιατί να ξέρετε ότι χώρες σαν τη Σουηδία αποτελούν πρότυπο και για άλλες χώρες. Καλημέρα, Θανάση Πλεύρη. Τι να σου πω, ρε Θανάση. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Δηλαδή, πας να γίνεις ένας από τους χειρότερους υπουργούς. Τώρα πάμε στο οικονομικό θέμα, που εμένα πάντα με κεντρίζει. Βγάζετε νέο νόμο, νέα ρύθμιση για τις οφειλές. Μάλιστα. Πόσο είναι, ρε παιδιά, το ιδιωτικό χρέος? Εσύ, κύριε Μητσοτάκη, που μας λες ότι η οικονομία πετάει, πόσο είναι το ιδιωτικό χρέος που χρωστάνε οι ιδιώτες, όχι το κράτος? Τα δις που χρωστάει το κράτος σε ιδιώτες,
ιδιώτες. Τι χρωστάνε? Σε τράπεζες, σε εφορία, σε φανς, σε εύκα. 240 δις. Και τώρα λέει παραμονές των εκλογών που βλέπει ο Μητσοτάκης να καταραίει. Και λένε ψέματα οι δημοσκόποι για να τον στηρίξουν ψυχολογικά, ενώ οι μετρήσεις το δείχνουν πάρα πολύ χαμηλά με πτωτική πορεία. Πάρα πολύ χαμηλά με πτωτική πορεία. Με ρώτησε κάποιος, θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης? Και του λέω, κάτσε να δούμε μέχρι τις εκλογές τι θα γίνει. Κάτσε να δούμε. Δηλαδή μου λέει, μπορεί και να μην είναι. Κάτσε, του λέω, να δούμε τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Θα γίνουν πολλά πράγματα. Περίμεν. Μην βλέπεις και μην ακούς. Τους δημοσκόπους έχουν οικονομικό λόγο που τα κάνουν αυτά. Πάμε λοιπόν στις 6:30 παρεμβάσεις. Ρε μάγκες, τώρα ξαφνικά

εκλογισμό τόκων. Τι εννοεί ο Πασόκος? Εννοεί ότι θα σώσει τις τράπεζες να συνεχίσουν να λαιλατούν την τσέπη των πολιτών. Ενδιαφέρεται ο Πασόκος Υπουργός Οικονομικών για μια ιδιωτική τράπεζα? Για την ψυχή της μάνας του? Της μάνας του Μητσοτάκη εννοώ, έτσι. Όχι της μάνας του Πιερακάκη. Ο Πιερακάκης εντολή υλοποιεί του Μητσοτάκη. Έτσι, για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Εγώ μπορεί να χτυπάω τον Πιερακάκη, αλλά δεν θεωρώ υπεύθυνο τον Πιερακάκη. Ο Πιερακάκης είναι υπεύθυνος γιατί δέχεται να γίνει δούριος ύπος του Μητσοτάκη σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, δανειοληπτών. Τι εννοείτε, κύριε Πιερακάκη Πασόκε, ότι πρέπει να δείτε να προστατεύσετε και το σύστημα? Ποιο είναι το σύστημα? Η ιδιωτική τράπεζα? Δηλαδή ο υπουργός προστατεύει τον ιδιώτη τραπεζίτη, αλλά όχι τον ιδιώτη που πρέπει να πληρώσει χρυσάφι το δάνειο του? Χθες το ανατρεπτικό δελτίο, μόνον εμείς, κανένα άλλο κανάλι. Καλά, τόσο πουλημένοι είστε ρε όλοι στα κανάλια, επειδή σας δίνουν διαφημίσεις οι τραπεζές. Δείξαμε κάτι το πρωτοφανές. Παίρνεις 200 χιλιάρικα δάνειο για να αγοράσεις ένα σπίτι. Τα σπίτια αυτή την εποχή, η τιμή για να αγοράσεις ένα καλό σπίτι, να μην είναι του πετάμα, στοιχίζουν γύρω στα 200 χιλιάρικα. Με τους όρους που λειτουργούν οι τράπεζες σήμερα, μετά από 20 χρόνια, αυτός που πήρε 200 χιλιάρικα δάνειο θα έχει πληρώσει στην τράπεζα 344 χιλιάρικα. Ένα δεύτερο σπίτι. Ένα δεύτερο σπίτι. Αυτό λέγεται κλοπή, λαιλασία. Και βγαίνει ο Πασόκος υπουργός κατ' εντολή του Μητσοτάκη να πει ότι εγώ θα προστατεύσω την τράπεζα. Γιατί αυτό είπε. Αυτό είπε ο Πιερακάκης. Θα πρέπει να δούμε την προστασία του συστήματος. Ποιου συστήματος? Των τραπεζών, των ιδιωτικών, που χρωστάνε φόρους αλλά δίνουν μερίσματα στους μετόχους, οι οποίοι μέτοχοι είναι εξωτερικό. Και άρα τα λεφτά αυτά θα φύγουν από την τράπεζα στην Ελλάδα για να πάνε στις τσέπες του εξωτερικού. Και τολμάει και λέει τέτοιο πράγμα? Και βγαίνουν τώρα να μας πούνε ότι τέλος τα ψηλά γράμματα των τραπεζών. Δηλαδή ρε μεγάλε, χθες δεν υπήρχαν τα ψηλά γράμματα? Δεν το ήξερες? Δηλαδή τόσο καιρό κάλυπτες τις τράπεζες με τα ψηλά γράμματα που έκλεβαν τον ελληνικό λαό? Ναι. Ναι. Αυτό κάνανε. Και η εξαγγελία ότι θα πάρουμε μέτρα είναι ομολογία. Ότι μέχρι τώρα γνωρίζαμε και καλύπταμε την κλοπή. Και γιατί τώρα σας έπιασε ο πόνος? Γιατί πάμε σε εκλογές ρε παιδιά. Δεν το καταλάβατε? Γιατί οι δημοσκοπήσεις που έχουμε στο Μαξίμου μας δείχνουν πολύ χαμηλά. Και κάθε μέρα πέφτουμε. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις στον Αλαφούζο και στους άλλους. Καλά, αυτή είναι δική μας.

0: Μας άνθρωποι, μας βοηθάνε. Απίστευτο. Απίστευτο, έτσι. Ομολογούν ότι μέχρι τώρα ανεχόντουσαν την κλοπή των τραπεζών και χωρίς ντροπή παρεμβαίνουν ακόμη καταργώντας και τον Άριο Πάγο για να προστατεύσουν έστω και την τελευταία στιγμή τη λαιλασία των τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Γιατί μόνο ο νόμος Κατσέλη? Γιατί μόνο ο νόμος Κατσέλη? Οι υπόλοιποι άλλοι που δεν έχουμε μπει στον νόμο Κατσέλη? Δεν κατάλαβα γιατί. Σας είπα τη δική μου περίπτωση. Είχα ένα δάνειο στην Alpha Bank. Για ένα σπίτι που είχα. Ένα. Αποφάσισα κάποια στιγμή να το πουλήσω. Δεν θέλω να έχω τίποτα. Βρέθηκε λοιπόν ο αγοραστής και του είπα, ξέρεις, έχω ένα δάνειο υπόλοιπο δανείου το οποίο πληρώνω στην Alpha Bank. Πόσο είναι το δάνειό σας, κύριε Βλάχο? Το υπόλοιπο σύμφωνα με το χαρτί που έχω στα χέρια μου από την Alpha Bank είναι 47.432 ευρώ. Α, εντάξει. Θα το πληρώσω εγώ, λέει ο αγοραστής, και έτσι θα πάρω το σπίτι. Πολύ ωραία, προχωράμε. Ναι, αλλά πρέπει να πάτε στην Alpha Bank να ζητήσετε ένα χαρτί από την Alpha Bank ότι συμφωνεί για την συνολική αποπληρωμή του υπόλοιπου του δανείου σας. Αλλά πολύ εύκολο. 8 η ώρα, ανοίγει η πόρτα της Alpha Bank, Σέκερι 1, στο κέντρο της Αθήνας. Από εκεί το είχα πάρει. Γεια σας, γεια σας. Θέλω ένα χαρτί για να αποπληρώσω το δάνειο από... Θα το αποπληρώσει ο αγοραστής, το πουλάω. Α, λέει, βεβαίως, λέει, σε 2-3 μέρες ελάτε να πάρετε το χαρτί. Πραγματικά, με ειδοποιούν, βγήκε το χαρτί, κύριε Βλάχο, ελάτε να το πάρετε. 8 η ώρα το πρωί, έξω από την πόρτα, γεια σας, γεια σας. Το χαρτί, μάλιστα, ορίστε. Λέω, με συγχωρείτε, το χαρτί δεν γράφει Alpha Bank. Ναι, λέει, γράφει Σεπάλ. Σεπάλ, τι είναι η Σεπάλ? Είναι μια θυγατρική εταιρεία που έχουμε κάνει εμείς, διαχειρίζεται τα δάνειά μας, έχουν πάει εκεί όλοι οι υπάλληλοι που ήταν αρμόδιοι για τα δάνεια και λέγεται Σεπάλ. Λέω, εσωτερική υπόθεση θα είναι των τραπεζών, ποιος ξέρει. Για να δω, λέω, γράφει ότι το υπόλοιπο του δανείου μου είναι 47.432. Ξέρετε τι έγραφε? Καθίστε κάτω, παρακαλώ πολύ, και κρατάτε γερά το τιμόνι αν ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Χρωστάτε 65 χιλιάρικα. Καλά. Ξύπνησαν οι απέναντι πολυκατοικίες, έτσι. Ξύπνησαν οι απέναντι πολυκατοικίες. Παιδιά, λέω, με συγχωρείτε. Μην κουνηθεί κανένα σας. Τώρα, φέρνω το δικηγόρο μου, θα σας κάνει αγωγή, θα σας πάρω 100 χιλιάρικα. Είστε κλέφτες. Μα λέγε, μη φωνά. Είστε κλέφτες. Ρε γελί, λέω. Το 19 το δάνειό μου ήταν 62 χιλιάρικα. 62 χιλιάρικα. Πληρώνω όλες τις δόσεις από το 19 μέχρι τώρα. Κανονικά. Και μου λέτε ότι είναι 65 χιλιάρικα παραπάνω από το δάνειο. Είστε κλέφτες, ρε, λέω. Κλέφτες. Κοίταζαν οι υπάλληλοι, οι πελάτες. Ρε, είστε κλέφτες, ρε, λέω. Θα σας πάρω και το σόβρακο. Θα σας κάνω αγωγή, θα σας διαλύσω και θα με πληρώσετε και παραπάνω. Γεια σας τώρα. Αλίτες! Τηλεφωνώ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Υπάρχει υπηρεσία, παρακαλώ, στην οποία μπορώ να καταγγείλω την κλοπή? Λέει, βεβαίως. Α, ναι, λέω. Δεν το ήξερα. Το ξέρατε εσείς? Κανείς δεν το ξέρει. Υπάρχει μια υπηρεσία στην Τράπεζα της Ελλάδος που μπορεί ο πολίτης να πάει να καταγγείλει ένα φαντ, μια τράπεζα που τον κλέβει. Και την ώρα που γράφω την επιστολή μου για να πάω στην Τράπεζα της Ελλάδος, χτυπάει το τηλεφωνό μου. Ο κύριος Βλάχος, λέω, μάλιστα. Δικηγόρος τάδε. Παρακαλώ. Κύριε Βλάχο, μην κάνετε τίποτα. Έχω εντολή από τη ΣΕΠΑΛ. Είμαι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό για δουλειά. Γυρίζω σε 2 μέρες. Θα ασχοληθώ με το θέμα σας. Ποιο θέμα, μου του λέω? Με την κλοπή. Κύριε Βλάχο, ηρεμήστε. Θα τα βρείτε. Έχετε δίκιο. Θα δω κάτι έχει γίνει που δεν το ξέρω. Τι δεν ξέρω? Δηλαδή, αν ήμουνα βλάκας, άσχετος, θα μου παίρνετε 65 χιλιάρικα. Θα τα ρυθμίσουμε, κύριε Βλάχο. Περιμένετε 2 μέρες. Γυρίζει σε 2 μέρες, μου τηλεφωνεί, μου λέει, περάστε πάλι από την τράπεζα να πάρετε το καινούριο χαρτί. Τι γράφει το καινούριο χαρτί? 47.432. Αυτό χρωστάτε. Α, τώρα λέω, μάλιστα. Να ασκήσω την καταγγελία μου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα ακούτε? Τρομερό, απίστευτο, συγκλονιστικό. Αυτοί όμως το κάνουνε γιατί κάποιος τους έχει δώσει το δικαίωμα. Είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Στουρνάρας, είτε λέγεται, πώς λέγεται αυτός, ο υπουργός, Θεοδωρικάκος, Πιερακάκης. Αυτοί όλοι τους έχουν δώσει αυτό το δικαίωμα να μου στέλνουν χαρτί ότι χρωστά 65 χιλιάρικα από 47.400. Αυτό λέγεται αλητεία. Όπως το περιγράφω. Αλητεία. Κύριε Κασαμπέλη,
1: ζητώ συγγνώμη γιατί όντως το θύμισε ένας φίλος ακροατής, το είχα σημειώσει, αλλά επειδή ήταν πολλά αυτά που ήθελα να πω κι εγώ και θα επανέλθω σε αυτά που έλεγα για τα που μας αφορούν άμεσα τα διεθνή, θέλω να σταθώ κι εγώ στην επέτειο σήμερα, 17 Ιουνίου 2026, συμπληρώνονται 8 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών από την τότε κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Είχε αποχωρήσει ο κύριος Καμένος, για να είμαστε δίκαιοι, είχε φύγει από την κυβέρνηση. Έμειναν βέβαια κάποιοι από τους βουλευτές του, οι οποίοι είχαν ήδη συμφωνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο
0: ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, έτσι, την οποία στήριξε η κυβέρνηση. Δεν τον απαλλάσσει των ελευθερών.
1: Λέω λοιπόν ότι τότε η ψήφιση, η υπογραφή και η ψήφιση η οποία επικολούθησε έγινε χάρη στην ψήφο βουλευτών που προέρχονταν αφενός από το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη και αφετέρου κάνα δυο νομίζω από το ΠΑΣΟΚ, σίγουρα ο πρόεδρος της ΔΜΑΡ που μετά πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε τώρα, ναι, αυτή η αναδρομή έχει τη σημασία της γιατί μας θυμίζει, πρέπει να μας θυμίσει και ορισμένα γεγονότα της εποχής, αλλά να μας θυμίσει και την ομολογία αποκάλυψη που είχε κάνει ο ίδιος ο Σταύρος Θεοδωράκης, ότι του ζητούσε ως αντιπολίτευση τότε η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή, να στηρίξουν οι βουλευτές του ποταμιού, το ποτάμι, όπερ και έπραξαν τη Συμφωνία των Πρεσπών για να ψηφιστεί, ούτως ώστε να μην την κληρονομήσει ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, η οποία ερχόταν ολοταχώς, τα θυμόμαστε, και μάλιστα τότε και τι υποσχέσεις δεν είχαν δοθεί, τι δεσμεύσεις δεν είχαν δοθεί. Τα πάντα όλα έλεγε η Νέα Δημοκρατία, στα συλλαλητήρια ο κ. Μητσοτάκης, στη Βουλή, υπουργοί του, τα στελέχη του. Στο μεταξύ έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια, τα 7-8 χρόνια, γιατί ψηφίστηκε μερικούς μήνες αργότερα, στις αρχές του 19 η συμφωνία, πάνω από 800 παραβιάσεις. Έχουν καταγραφεί πάνω από 800 παραβιάσεις αυτής ακόμη της συμφωνίας, αυτής της συγκεκριμένης, με όποια αρνητικά χαρακτηριστικά έχει, έτσι. 800 παραβιάσεις της συμφωνίας έχουν καταγραφεί, και το μόνο που συμβαίνει από την πλευρά της κυβέρνησης είναι να παρακαλάει κατ' ουσίαν την κυβέρνηση των Σκοπίων να την εφαρμόζουν. Σας παρακαλούμε, λέει. Έχει μετατραπεί και μεταβληθεί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, ως θεματοφύλακας της συμφωνίας, την οποία υποκριτικά, παραπλανητικά και εξαπατώντας το εκλογικό σώμα, διότι ακόμη και σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, 8 χρόνια μετά, όσοι θεωρούν ότι έχει ξεχαστεί η ιστορία των Πρεσπών κάνουν τεράστιο λάθος. Λοιπόν, αυτό το επισημαίνω για να πω ότι τελικά είναι μια άλλη επιβεβαίωση, απόδειξη ότι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος και στα εθνικά θέματα και στα μνημονιακά οικονομικά και στα κοινωνικά, αν και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, η αλήθεια είναι, και έχει την πλάκα του, πώς να το πούμε, ότι φέτος είχαμε το Σάββατο το Gay Pride, Athens Pride, πώς ακριβώς το λένε, στο κέντρο της Αθήνας. Ποιοι ήταν εξαφανισμένοι?
2: Ο Μητσοτάκης και η παρέα του.
1: Κατά κυριολεξία. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ο Μητσοτάκης και η παρέα του.
1: Οι οποίοι στο παρελθόν, τα προηγούμενα χρόνια, πήγαιναν και πήγαιναν. Α, επίσης και Πασόκους δεν είδα. Για να είμαι ειλικρινής, Πασόκους. Είδα το Χάρη Δούκα όμως. Δεν ξέρω τώρα τι Πασόκ είναι ακριβώς ο κύριος Δούκας. Εν πάση περιπτώσει, είδα τον δήμαρχο, τον κύριο Δούκα. Στις φωτογραφίες εννοώ. Λοιπόν. Διότι τώρα σφίγγουν τα λουριά και σου λέει δεν μας παίρνει, δεν μας παίρνει, αφού κάναμε τη βρώμικη σε εισαγωγικά εκτός εισαγωγικών δουλειά ψηφίζοντας το... Ο κύριος Πατέλης, δε, πού είναι ο κύριος Πατέλης, δε, ούτε καν τον κύριο Πατέλη. Γιατί επικαλούμε τον κύριο Πατέλη τώρα χωρίς πραγματικά, και το λέω ειλικρινά, χωρίς καμία ομοφοβική διάθεση, ωραίος όρος. Αναφέρομαι στον κύριο Πατέλη διότι ο άνθρωπος, δεν θα το κρίνω, το λέω, έχει πει δημοσίως και έχει εμφανιστεί δημοσίως λέγοντας ότι εγώ είμαι ομοφιλόφιλος και έχω παντρευτεί με άντρα στο εξωτερικό και έχει παρουσιάσει τον άντρα του και έχει πει ότι στις αρχές, όταν ήταν ακόμα σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη, ότι έχει γνωριστεί ο άντρας μου με την οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη σύζυγό του δηλαδή, έχουμε κάνει και παρέα τα δύο ζευγάρια και όλα αυτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι, να το δω λίγο πιο σφαιρικά, δεν θα τον κατηγορούσε κανείς, έτσι δεν είναι? Δεν θα κατηγορούσε κανείς, κύριε Απόστολε, τον κύριο Πατέλη αν πήγαινε στο Athens Pride και φέτος όπως πήγαινε τις προηγούμενες χρονιές, διότι ο άνθρωπος Έχει κάνει μια επιλογή. Δεν θα την κρίνω αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Έχει κάνει μια επιλογή όμως. Και την έχει παρουσιάσει και την έχει υποστηρίξει. Ούτε αυτός πήγε φέτος. Τώρα θα μου πεις, ρε Πονηρούλη, τι εννοείς. Μα εννοείς. Δεν είναι απλώς ότι άλλαξε.
2: Εννοείς ότι υπάρχει εντολή Μητσοτάκη.
1: Ότι άλλαξε η γραμμή. Δεν άλλαξε η γραμμή. Ο κύριος Πατέλης πρόκειται σε λίγες εβδομάδες, μόλις περάσει το καλοκαίρι και γίνουν οι ανανεώσεις των θητιών, να οριστεί υποδιοικητής στην Τράπεζα της Ελλάδας υπό τον κύριο Στουρνάρα. Αλλάζει, τελειώνει η θητεία του κύριου Στουρνάρα, πήρε ο ίδιος την ανανέωση της προάλλες, αλλά θα αλλάξουν και οι υποδιοικητές. Και ένας εξ αυτών θα είναι ο κύριος Πατέλης, τον οποίο επέλεξε το Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης για να τον έχει και ως βεντούζα εκεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και να ξέρει από πρώτο χέρι τι γίνεται. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση γιατί ήθελα να το συνδέσω μετά της συμφωνίας των Πρεσπών και όλα αυτά τα οποία εν όψη των εκλογών αρχίζουν πάλι όπως τότε δηλαδή το 19 βγαίνανε οι νεοδημοκράτες και διαδηλώνανε κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία και έτσι και αλλιώς και εμείς δεν θα δεχτούμε και θα βάλουμε βέτο και δεν θα δεχτώ όπως το έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή Μακεδόνα πρωθυπουργός στην Ελλάδα και, και πάρε και δώσε και τούτο και τόνα και τ' άλλο για να κλέψει τα ψηφαλάκια. Το ίδιο γίνεται και τώρα με τον κύριο Τσίπρα, ξαναλέω, της όψης του ιδίου νομίσματος. Έστω και αν, όχι έστω και αν, την ίδια ώρα που αυτή η σύγκρουση μεταξύ τους είναι σικέ. Και όσο ο ένας στρέφεται εναντίον του άλλου, θα μπορούσε να έχει μια παραλλαγή της λαϊκής ρίσης όλο αυτό, το ένα χέρι είναι η Βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Το ένα χέρι ο Μητσοτάκης, το άλλο χέρι ο Τσίπρας, και τα δυο το πρόσωπο, δηλαδή βάστα με ένα σεβαστό να ανεβούμε στο βουνό. Εγώ θα σου κάνω επίθεση, λέει ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα, και να λέω παιδιά έρχεται ο μπαμπούλας, συσπηρωθείτε, έρχεται ο μπαμπούλας να μας καταστρέψει, δηλαδή τι να μας καταστρέψει, να συνεχίσει την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής, που εδώ και 10 χρόνια εφαρμόζεται στη χώρα από τα μνημόνια και μετά. Και ο Τσίπρας από την άλλη πλευρά λέει εμπρός να διώξουμε το Μητσοτάκη διότι μόνο εγώ τάχα μου μπορώ να τον διώξω και άρα όποιος θέλει, αυτό είναι τώρα ας πούμε το υπονοούμενο και αυτή η εξυπνάδα η πολιτική που είπε προχθές, είμαστε ήδη αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνουμε κυβέρνηση. Σαν να λέει ότι όποιος θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης πρέπει να ψηφίζει εμένα για να φύγει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθω εγώ να συνεχίσω την ίδια πολιτική και στα εθνικά θέματα και στα κοινωνικά και στα οικονομικά και στα συμπεριληπτικά και σε όλα και μου πες και σούπα και το ένα και το άλλο και να δω και στη Μέση Ανατολή τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας με συγχωρείτε, διότι εκεί τον βλέπω μια μούγκα. Απ, εκεί. Πού είστε κύριε Τσίπρα, διότι αυτά ευκολίες τώρα εδώ να λέτε για το ένα, για το άλλο, να αντιγράφετε κι εσείς όπως το άλλο επίλεκτον στέλεχος ο κύριος Ανδρουλάκης της πολιτικής ζωής, βρε αθεόφοβη, βρε μην πω τώρα καμιά άλλη λέξη, πάτε και αντιγράφετε το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, το Μαντάνι, για τις συγκοινωνίες που είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη και γίνεστε και ρόμπα μετά και δεν σας πιστεύει και κανείς. Δηλαδή αυτή είναι η τραγωδία τώρα των κυρίων Τσίπρα και Ανδρουλάκη, δεν τους πιστεύει και κανείς, γιατί είναι σαν τραπάτρα που λέγανε και στο χωριό μου. Να τσαλαβουτήσουμε από εδώ, από εκεί, να βρούμε επικοινωνιακά τι θα παρουσιάσουμε και εμείς θα κάνουμε λίγη βαβούρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα λέω με αφορμή την τάτη επετείου και όντως ξαναβάζω το θέμα της Μέσης Ανατολής, γιατί λόγω της έλλειψης χρόνου προηγουμένως πρέπει να προσθέσω τώρα κάτι πάρα πολύ επίσης σημαντικό που έρχεται και κουμπώνει σε όλα τα άλλα. Είδατε, διαβάσατε, ο Τραμπ από ποιον ζήτησε να αναλάβει τον πόλεμο, την αντιμετώπιση της αποκαλούμενης και προφανώς έτσι θα είναι, τρομοκρατικής Χεζμπολάχ στο Λίβανο, τώρα που τα σπάνε με το Ισραήλ. Στον κύριο Αλ Σάρα. Να μην τον πω κύριο, πώς θέλετε να τον πω. Αφού ο Τραμπ τον κάνει συνομιλητή του και του λέει, αδερφέ, έλα να αναλάβεις την αντιμετώπιση, την εξόντωση των τρομοκρατών. Στο Λίβανο. Να μην πάμε τώρα στις αναδρομές, την σχέση της Συρίας με την περιοχή, διότι στο παρελθόν επί Άσαντ υπάρχει ένα ιστορικό. Ο Χεζμπολάχ είχε καθαρίσει τη Συρία, είχε αδειάσει, είχε νικήσει, είχε ξεπαστρέψει, να το πούμε έτσι, το Ισλαμικό κράτος εκεί στη Συρία. Υπήρχε μία σχέση με τον Άσαντ από την εποχή του πατέρα Άσαντ, έτσι. Και όλο το διάστημα όσο ήταν ο Άσαντ είχε διαμορφωθεί ο λεγόμενος άξονας της αντίστασης από το Ιράν, τους μουλάδες του Ιράν, μέχρι το Λίβανο. Λοιπόν, μόνο οι Εμένοι ήταν έξω από αυτόν τον άξονα. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Τραμπ και έχει τεράστια πάλι σημασία αυτό, διότι αν ο Αλ Τζογλάνι, Σάρα, πώς το λέμε, μπει σε αυτό το παιχνίδι, μπει σε αυτό τον πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ και στείλει στρατό της Συρίας να πολεμήσει εκεί πέρα, αυτό έχει τεράστια σημασία, διότι ενισχύει και σταθεροποιεί το καθεστώς του Αλ Σάρα στην περιοχή. Οι ελπίδες που υπάρχουν είναι ότι ο Αλ Σάρα δεν θα θελήσει να κατηγορηθεί από τον αραβικό κόσμο ότι με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας κάτι τέτοιο, εκ των πραγμάτων προστατεύει το Ισραήλ. Βοηθάει το Ισραήλ. Και γι' αυτό τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, διαβουλεύσεις, παζάρια. Και τι παζάρι. Η Δαμασκός, ο Αλ Σάρα, λέει δεν θα το κάνουμε. Εκτός αν το Ισραήλ αποσυρθεί από περιοχές της νότιας Συρίας που έχουν καταληφθεί μετά την πτώση του Άσαντ. Καταλάβατε τι παζάρια παίζονται. Λένε δηλαδή, λέει ο Αλ Σάρα, ναι, να το δούμε αυτό το θέμα, αλλά πείτε στο Ισραήλ να μας αδειάσει τη γωνιά που έχει μπει στη Συρία. Πώς αντιδράσει το Ιράν τώρα. Γι' αυτό όλο το πακέτο τώρα που φτιάχνεται αυτή η συμφωνία είναι πολύ παραμετρικό. Έχει πολλές παραμέτρους οι οποίες διαμορφώνουν ένα νέο στάτους εντελώς και γεωπολιτικό και οικονομικό. Και οικονομικό. Αλλάζει, θα αλλάξει η παγκόσμια οικονομία άρδιν και μετά τη συμφωνία και όλο το επόμενο διάστημα. Ήδη αναλύσεις πυκνώνουν και κυρίως και γι' αυτό βλέπουμε τους εφοπλιστές. Έβλεπα και τη συνέντευξη του κυρίου, πώς λέγεται, Λασκαρίδη, ο οποίος, εντάξει, πέρα από αυτά που είπε για τους πολιτικούς κλπ. Όταν τον ρωτούσε η συνάδελφος πώς θα πάτε εσείς οι εφοπλιστές τώρα με τον πόλεμο κλπ, άρχισε να λέει αυτή η κατηγορία πλοίων πάει καλά, πολύ καλά. Η άλλη λέει ναι, πάει σχετικά καλά. Και μια τρίτη, τα ξέρω εγώ, ότι εντάξει, πάει. Αλλά λέει γενικά, με ομοί ειλικρίνεια,
3: δεν πεινάμε.
1: Βγάζουν λεφτά οι συνάδελφοι. Οι συνάδελφοι εφοπλιστές βγάζουν λεφτά. Τι δεν πεινάνε, βγάζουν λεφτά, λέει. Προσέξτε, γιατί τώρα χτίζονται, λέει, είπε πόσα δεξαμενόπλια χτίζονται ήδη, έχουν παραγγελθεί, δηλαδή κατασκευάζονται.
3: 800 πλοία.
1: 800, 900. Για μετά τον πόλεμο. Γιατί μπαίνουμε στη φάση του LNG. Πλέον αλλάζει και με αφορμή τον πόλεμο όλο αυτό το πακετάκι. Όλο το ενεργειακό ζήτημα που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Ήδη όλοι αυτοί θα συσσαυρίσουν έτσι περαιτέρω και παγκοσμίως και εν Ελλάδη. Έτσι, δηλαδή εν Ελλάδη με την έννοια αυτοί οι εφοπλιστές οι οποίοι είναι μέσα και έξω.
3: Άφησε μου λίγο χρόνο γιατί υπάρχουν δύο ειδήσεις.
1: Μισό λεπτό. Τελειώνω λοιπόν με αυτό. Συν το γεγονός ότι εκεί κάτω στην περιοχή, το οποίο έχει ανοίξει άλλη συζήτηση, προκαλώντας και φημιδία σε ορισμένους, η συμφωνία, λέει, περιλαμβάνει και ανοικοδόμηση του Ιράν με 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ακούσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Έχει ενδιαφέρον, γιατί θα φτιαχτεί, λέει, ταμείο για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Και επειδή στην Αμερική γίνεται ένας χαμός, λέει, ρε, εμείς θα τα πληρώσουμε. Διευκρινίζεται αρμοδίως από τους αξιωματιούχους της κυβέρνησης. Όχι, λέει, οι χώρες θα τα πληρώσουν και τις περιοχές. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι παράνοια έχει γίνει. Οι χώρες τις οποίες βομβάρδιζε το Ιράν, οι χώρες της περιοχής τις οποίες βομβάρδιζε το Ιράν, θα του πληρώσουν και 300 δις δολάρια για να ανοικοδομηθεί. Να το πω για τρίτη φορά. Οι χώρες τις οποίες βομβάρδιζε το Ιράν,
3: εξαλήνια,
1: θα πληρώσουν. Έξαλλη μπορεί να είναι, αλλά θα τα πληρώσουν και θα πούνε και ένα τραγούδι.
3: Έξαλλη εναντίον του Τραμπ. Αλλάζει τελείως, αυτό είπα και εγώ χθες και θέλω να το επαναλάβω, αλλάζει τελείως η φιλοσοφία στον κόλπο, μέσα σε αυτό είναι και το Ισραήλ, απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ μέχρι τώρα αισθανόντουσαν ασφάλεια, τώρα πια βρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Θα πούνε και ένα τραγούδι.
3: Όλο αυτό.
1: Θα τα πληρώσουν και επαναλαμβάνω, διαβάζω και ακούω στο Διεθνή Τύπο, από το Διεθνή Τύπο, τα Διεθνή Μέσα, ότι ο Νετανιάχου έχει ένα θέμα πια. Τον θεωρούν με ημερομηνία λήξης.
3: Άρα, πως είδες, έκανε
1: αυτονόμηση
3: στα εξοπλιστικά.
1: Δεν ξέρω.
3: Να πάμε για δύο, επειδή τελειώνει.
1: Τελειώνω. Να πούμε την είδηση για την Κοβέση. Έχεις την είδηση για την Κοβέση?
3: Έχουμε Κοβέση και Τέμπη. Θα ξεκινήσω με τα Τέμπη. Συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών και σήμερα το πρωί έγινε μια μεγάλη φασαρία μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και κάποιων συγγενών θυμάτων από τα Τέμπη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, την ώρα που μιλούσε για τον μπάζωμα και όλα αυτά, κάποιοι γονείς ξεσηκώθηκαν εναντίον της. Αυτά εγώ έμαθα σαν πρώτη πληροφόρηση. Εγώ είμαι στην Αθήνα, απλώς τα μεταφέρω αυτά που άκουσα, δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας τι ακριβώς έγινε. Τώρα το άλλο. Η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαία εισαγγελέας, έκανε προσφυγή στον Άριο Πάγο, λέγοντας το εξής: δεν έχετε το δικαίωμα να επεκτείνετε τη θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων που συνεργάζονται με την Ευρωπαία εισαγγελέα κατά 2 χρόνια. Η απόφασή μας είναι, εννοεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θητεία τους να είναι για 5 χρόνια. Και πρέπει να επανέλθει η απόφαση του Αρείου Πάγου για 5 χρόνια. Δηλαδή χαστούκι στο Φλωρίδι και στο Μητσοτάκι. Έτσι, χαστούκι.
1: Να ρωτήσω κάτι, ενδιαφέρον αυτό. Καινούργιες δικογραφίες θα στείλει? Γιατί μπήκαμε στον Ιούλιο και δεν βλέπω καινούργιες δικογραφίες.
3: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ακολουθεί ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Εμείς προσπαθούμε να σας πούμε όσα περισσότερα πράγματα για δική σας ενημέρωση και προβληματισμό, κυρίως προβληματισμό, και κυρίως προσπαθούμε να σας πούμε πράγματα τα οποία δεν σας λένε όλοι οι άλλοι, με τη δική μας ματιά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος που θα τραγουδήσει και μετά ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Γεια σου, Ανδρέα. Ρίξτε το.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νομική διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπό τη Λάουρα Κοβέση και την ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης. Αφορμή αποτελεί απόφαση που έλαβε στις 11 Μαΐου 2026 το 11μελές ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να παρατείνει τη θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων για 2 έτη, αγνοώντας την ομόφωνη απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον Νοέμβριο του 2025 για 5 ετή ανανέωση. Όπως έγινε γνωστό, η Ευρωεισαγγελία προσέφυγε στη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Η υπόθεση προσδιορίζεται για να συζητηθεί λίγο πριν από τη λήξη του δικαστικού έτους στις 30 Ιουνίου 2026. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζει ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο παραβίασε το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο υπερισχύει του Συντάγματος αυτά τα ζητήματα. Σύμφωνα με τον εγχώριο τύπο, η Ελλάδα ετοιμάζεται να αναπτύξει στο στενό του Ορμούς μια φρεγάτα ΜΕΚΟ με εξειδικευμένες ομάδες ναρκαλιευτών και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης, συμμετέχοντας σε μια διεθνή επιχείρηση αστυνόμευσης και αποναρκοθέτησης, η οποία τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν και πρόκειται να συζητηθεί από τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Ξερολίμνη Φωκίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Απορρίφθηκαν σήμερα τα αιτήματα που είχαν υποβάλει χθες Τρίτη το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχιλά Καραμανλή, ο οποίος παραπέμφθηκε από τη Βουλή για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών. Απερρίφθη επίσης και το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότεινος αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου. Το δικαστήριο προχωρά τώρα στην εξέταση των αιτημάτων για την οπτικοακουστική μετάδοση της διαδικασίας και την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Η ανακοίνωση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» προκάλεσε σφοδρό πολιτικό σάλο και θύελλα αντιδράσεων στη γειτονική μας Κύπρο, καθώς δείχνει τον δρόμο της ποινικής δίωξης για 15 συνολικά εξέχοντα πρόσωπα. Το ζήτημα αφορά άμεσα και τον τέως πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο και ελέγχεται για 7 σοβαρές περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας και εμπορίας επηρεασμού. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Το μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών έκανε σήμερα δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, αναγκάζοντας τον Δημήτρη Λιγνάδη να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για 3 αντί για 2 βιασμούς ανηλίκων αγοριών και επαναφέροντας στο κάδρο την υπόθεση του 16χρονου για την οποία είχε αθωωθεί πρωτοδίκως. Η απόφαση αυτή, που ανοίγει τον δρόμο για αυστηρότερη ποινική μεταχείριση και εξαλείφει την πρωτόδικη αναστολή, ελήφθη σήμερα παρά την αντίθετη εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Η σημερινή συνεδρίαση διακόπηκε προκειμένου το δικαστήριο να αποφανθεί για το αίτημα της υπεράσπισης περί διορισμού ψυχολόγου πραγματογνώμονα για τους καταγγέλλοντες. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία του πρόεδρου Τραμπ με το Ιράν προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις στους πολιτικούς κύκλους των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την επιβεβαίωση του αντιπρόεδρου J.D. Vance ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση σε ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αντιδρώντας το σάλλο, η Αμερικανική κυβέρνηση διευκρίνησε ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα προέλθουν από χώρες του κόλπου και όχι από τους Αμερικανούς φορολογούμενους, ενώ η εκταμείευσή τους βάσει αναφορών θα εξαρτηθεί από τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά του νομού. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Στους 99,8 στα FM.
3: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
4: Καλημέρα από το Essence Γερμανία.
5: Καλημέρα από Λιούπολη Αττικής.
6: Καλημέρα από Κατερίνη.
7: Καλημέρα από Βάρδα.
8: Καλημέρα από την καρδιά της Ομογένειας στον Καναδά.
9: Good morning from Johannesburg.
10: Καλημέρα από Γλυφάδα.
11: Καλημέρα από Κατερίνη.
12: Καλημέρα από Πέλα.
13: Καλημέρα από Σιγκαπούρη.
14: Καλημέρα από Λακωνία.
15: Καλημέρα από Συνταγούρου της Δράμας.
16: Καλημέρα από Περιστέρι.
17: Καλημέρα σας, Σαλαμίνας, στην Αττική.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και για την επόμενη ώρα ζωντανά από το στούντιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Τι θες τώρα, να ξεκινήσεις?
0: Όχι, θέλω να δώσω τα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα, Viber, να στέλνει τα μηνύματά του ο κόσμος. 6943-63-54-51. Στέλνετε την καλησπέρα σας, την καλημέρα σας, όπως αισθάνεστε. Τις ερωτήσεις σας, τα ερωτήματα που μπορούμε να μεταβιβάσουμε, τα σχόλιά σας καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Λοιπόν, από τους πλέον ευρυμαθείς δημοσιογράφους στη χώρα και από τους πλέον, αν θες, αδικημένους των εισαγωγικών, το πιστεύω αυτό που θα σου πω, είναι ο Καψαμπέλης. Πολιτικό ρεπορτάζ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στο πολιτικό ρεπορτάζ ο Καψαμπέλης είναι το α και το ω. Και έχει ένα ελαττωματάκι. Είναι βιομηχανικό το ελαττωμα αυτό. Από την εργοστάσιο βγήκε έτσι. Σκέφτεται κυρίως ανάστροφα. Και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε στην πολιτική. Στην πολιτική δεν τη λένε οι πολιτικοί. Ξέρετε, στην Ελλάδα η πολιτική είναι ο παδί του κουάλεμου. Το ξέρεις τον κουάλεμο, Αγιαννητόπουλε? Καλά ρε. Γι' αυτό σου λέω, δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι Έλληνες Έλληνες. Ναι, ο Έλληνας. Κουάλεμος. Ο Θεός της βλακείας αρχαιότητος. Οι Έλληνες πολιτικοί και πολιτικοί αρχηγοί είναι θεοί, έχουν, λατρεύουν τον κουάλεμο. Ποιο κουέλιο, ρε. Τι σχέση έχει ο κουέλιο, ρε, με τον κουάλεμο? Παιδιά, τώρα μην το. Έλεγα λοιπόν για τον Καψαμπέλη, για τον ακούω κάθε μέρα. Έχει ένα σκεπτικό πραγματικά, έτσι. Έχει τη σκοπτικότητα και την αριστοφανικότητα με τη σοβαρότητα ταυτόχρονα. Αυτός ο συνδυασμός δεν είναι εύκολο σε έναν άνθρωπο, έτσι, όπως και να αυτοσαρκάζεται. Αυτό δείχνει δείγμα ευφίας. Βέβαια, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει όταν σου εξαπολύει ο άλλος ή σου αφήνει υπονοούμενα ή μηνύματα του τι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό για να τον ακούτε προσεκτικά και να κάνετε και δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Σας δίνει δηλαδή στοιχεία. Αυτό είναι σημαντικό. Και το στοιχείο ως ερώτημα που γεννάτε είναι εκείνη η κοβέση, τι έγινε ρε παιδιά? Τον άκουγα. Άφηνε ερωτηματικά. Μόνο οι προσφυγοί τη μαράνε. Έτσι. Η καρεκλίτσα δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό που κατήγγειλε η ίδια για τις καρεκλίτσες, τους καρεκλωθήρες, η ίδια κάνει προσφυγή για να κρατήσει την καρέκλα. Θυμάστε που σας έλεγα, εντάξει, καλή η κοβέση, αλλά μην επενδύουμε στην κοβέση, γιατί η κοβέση, αν την ψάξετε λίγο, θα δείτε η ρίζα της προς τα που πηγαίνει σε σχέση με τη Ρουμανία και τι είχε κάνει στη Ρουμανία. Όχι ότι αυτό που έλεγε η γυναίκα δεν ήταν σωστό, εισαγγελέας. Έτσι. Όλα όσα έχει πει για τα σκάνδαλα στη χώρα έχουν βασιμότητα. Αλλά όταν γίνεσαι ο παδός του κουάλεμου. Να ακούσει κουάλα. Η κουέλεμου. Έτσι, ανάλογα με ποια αττική ή δωρική διάλεκτο το προφέρει ο καθένας είναι, μην μπερδεύεστε. Αλλά ο Θεός της βλακείας της αρχαιότητος διαπνέει όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Σας το λέω και το καταλάβετε. Γιατί η Ορθοδοξία έχει, γιατί τα ξέρει καλά αυτά ο Ανδρέας Καψαμπέλης, αν μπορεί να με ενημερώσουν, έχει Άγιο της βλακείας. Έχει Αγία Υπομονή, έχει. Έχει Αγία της βλακείας. Δεν το πιστεύω. Όχι. Αγία Υπομονή υπάρχει πάντως. Είναι αυτή που εμένα προστατεύει. Γιατί η υπομονή είναι αρετή. Και η πολιτική είναι μαραθώνιος, όπως έλεγε ο Καψαμπέλης σε μια προθεσινή του, έτσι, εκπομπή. Και αναφέρομαι σε εκλογές. Με ρωτούν πολλοί πότε θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι καθυστέρηση. Καθυστέρηση, καθυστέρηση, καθυστέρηση για να κάψει του Σαμαρά. Δηλαδή, ο Σαμαράς είναι σκακέρα η πολιτική, παιδιά. Τι λέει ο Σαμαράς? Θα κάνω το κόμμα την ώρα που θα ανακοινώσω τις εκλογές. Λίγο πριν, λίγο μετά θα το κάνω. Μπράβο. Είμαι έτοιμος, το κάνω. Ναι, αλλά αν πας σε εκλογές αυτό το Μάρτιο, που δεν το βλέπω εγώ βέβαια, αν πάει Μάρτιο-Απρίλιο, σημαίνει ότι η καθυστέρηση αυτή θα κουράσει τον Σαμαρά. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος να κάνει περιοδίες, γιατί βλέπετε όλους κάνουν περιοδίες. Εντάξει, θα πάω. Καλά, και αυτός πήγε
0: στα νότια προάστια. Περιοδία.
1: Ρε λεβέντη μου, άσε βρε το κολονάκι για τα βόρεια και τα νότια προάστια. Πήγε σε κανένα κερατσίνι, βρε. Πήγαινε σε καμία νίκαια να δεις πόσο ακόμη στη Μάνδρα. Πήγαινε στην Ελευσίνα, αλλά κανονικά να πας. Όχι με την κουστοδία τους κουλακαδόρους του Άδωνη και τους υπόλοιπους χειροκροτητάς. Ε, να πας κανονικά. Άρα λοιπόν, η μακρά διάρκεια η προεκλογική βολεύει τον θάνατο τον πολιτικό του Σαμαρά. Γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει όχι λόγω ηλικίας μόνο, αλλά και λόγω οργανωτικού. Δεν είναι εύκολο ένα κόμμα νεοπαγιές, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί, να πάει παραπέρα, να πάει σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό. Τώρα βέβαια ξεκίνησαν οι περιοδίες. Γιατί.
0: Πήγε και ο Ανδρουλάκης λαϊκή.
1: Γιατί ο Μητσοτάκης άφησε και αφήνει διαρρέει ότι θα κάνει εκλογές ο πρωθυπουργός της χώρας. Και οι οπαδοί του Κάλεμου τρέχουν από περιοδία σε περιοδία. Σταθείτε ρε μάγκες. Μισό λεπτό για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο μεταξύ μας. Κανονικά περιοδίες κάνεις κάθε φορά μετά την ημέρα των εκλογών. Δεν πας μόνο στις εκλογές. Γι' αυτό και λέω ότι οι πολιτικοί αρχηγοί στη χώρα μας είναι οπαδοί του Κάλεμου. Έτσι. Του Θεού του Βλακός. Της Βλακίας. Ο Θεός του Βλακός. Εντός εισαγωγικών είναι αυτό. Το λέω. Τα λέω αυτά γιατί όλοι γίναν μάντης. Όλοι. Όλοι. Αλλά να βλέπεις και Μάγκη Βορύδη, πρόεδρο στην Επιτροπή για την Αθεώρηση Συντάγματος. Το λες και τραγωδία, ρε παιδιά. Το λες και κωμωδία. Δεν γίνονται. Ως νομικός είναι καλός, συγκροτημένος ο Μάγκης. Έτσι. Να τα λέμε όλα. Αλλά τώρα να το βλέπουν τώρα αυτοί οι δίθεν ψευτοαριστεροί που θυμούνται τι έκανε πιτσιρικάς με τα τσεκούρια και με τα μαχαίρια και με τα δερπάνια, λες και αυτοί πήγαιναν με τα λουλούδια. Δηλαδή, άμα δεις κάτι λουλούδια που είχε αριστερά, έτσι. Αυτά σας τα λέω, γιατί δεν τα λέω ότι είναι οπαδοί του Κουάλεμου, δεν τα λέω τυχαία. Θα λέτε τους πολιτικούς αρχηγούς και τους πολιτικούς της χώρας οπαδούς του Κουάλεμου. Α, η Διαχριστός Σαλή. Ο Άγιος της Μορίας, Ανδρέας έπιασα ανενημέρωτο.
0: Όχι. Αυτοί υποδίονται.
1: Α, είναι.
0: Υποδίονται, δεν είναι βλάκες. Υποδίονται τους βλάκες.
1: Προσποιούνταν τους τρελούς, έτσι.
0: Ναι, για να έχουν τη...
1: τους ανόητους.
0: Ναι.
1: Για να αποκρύψουν αγιότητα και τα λοιπά.
0: Για διάφορους λόγους, για να μπορούν να μιλάνε ελεύθερα.
1: Ο Άλεμος ήταν κάτι άλλο, παιδιά.
0: Άλλο πράγμα, ναι.
1: Κανονικός θεός βλακίας ήταν. Έτσι. Και δεν ήταν ένας, ήταν δαιμονές κατώτεροι θεοί στην αρχαιότητα. Όχι δαιμονές με την έννοια του δαιμονικού. Μαθήμα και ιστορία, έτσι δεν είναι.
0: Κοβάλι.
1: Ναι, η κοβάλι. Κοίταξε να δεις. Ανάλογα με τη διάλεκτο, το εκφέρεις κιόλας, έτσι, η εκφορά του λόγου. Το προφέρεις, εν πάση περιπτώσει. Άστε τα αυτά. Και γιατί λέω ότι είναι οπαδή του Κάλεμου η πολιτική αρχηγή, απεδείχθηκε ακόμη μια φορά. Βγαίνει αυτό το απολυφάδι ψευτοκόμμα και λέει εμείς που καταθέσαμε την πρόταση για τον Δημητριώδη, η ελληνική λύση δεν κατέθεσε. Μιλάμε τώρα για γραφικούς τύπους, έτσι. Για ανοήτους οπαδούς του Κάλεμου που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει πολιτική. Τα ξαναλέμε από την αρχή. Η πολιτική δεν είναι να σύρεσαι πίσω από τις εξελίξεις. Η πολιτική είναι να ανοίγεις δρόμους για τις εξελίξεις. Και αυτό που έκανε η ελληνική λύση, η μόνη που το έκανε, όλοι οι άλλοι είναι για κλωτσίδια, στο λέω ευθέως. Όλοι οι άλλοι είναι για κλωτσίδια πολιτικά, όχι γεωλετικά. Σας δουλεύουνε. Βγαίνουν την Παρασκευή όλοι και καταθέτουν πρόταση για Δημητριάδη και Ντίλιαν. Ωραία. Ενώ ο Κεσές έχει πει ότι Σαββατοκύριακο θα βγουν νέα ονόματα, νέα στοιχεία. Δεν περιμένουν τη Δευτέρα. Βιάζονται ή στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Τι κάνει η ελληνική λύση, καταθέτει τη Δευτέρα και άλλα ονόματα όμως. Ο Χαρπάς, ο Σμυριλής, έτσι. Όχι μόνο ο Δημητριάδης και ο Ντίλιαν. Και άλλα που βγήκαν, τον Λέον. Όλοι! Να η διαφορά μας. Με τα νέα στοιχεία. Γιατί το μόνο κόμμα που δεν είναι οπαδί του Κουάλεμου, η ψηφοφόρη του, είναι η ελληνική λύση. Όλοι οι άλλοι είναι γιόλο. Θυμάμαι. Αγιαννητόπουλο και Παγεργίου και φίλοι ακροατές, τις εκλογές του 19, τότε που είχαμε περιοδία και ξεκίνησαμε το κόμμα. Εγώ ξέρεις, ας πούμε να το πω, είμαι επιχειρηματίας, Mercedes έχω από το 2001-2002, δεν θυμάμαι. Έτσι. Είχα και 300, είχα και 500, πάντα καλά αυτοκίνητα. Και σκάω μύτη σε μια περιοχή με το Range Rover, το Jeep. Το προηγούμενο βέβαια, όχι, συγγνώμη, με το X6, το BMW που είχατε την εταιρεία, δικά μου λεφτά, έτσι. Και αρχίζουν τώρα, τρολ. Και αυτό και που μου ήρθε εδώ, και δεν πήγα περιοδία σε λαϊκή, πήγα σε μάζοξη δικών μας ανθρώπων κάπου στο Κιλκίσα, όχι στο Κιλκίσα, στη Νίκαια. Και με την αυτοκινητάρα σου, ρε παιδιά, εγώ πριν γίνω πρόεδρος κόμματος είχα την αυτοκινητάρα μου. 20-30 χρόνια πριν. Δεν την έχω τώρα. Σκάει μύτη η κυρία ή άλλη με ένα αυτοκίνητο 140.000 ευρώ. Πόσο, 130.000 ευρώ. Ή ναι, αυτή, έτσι. Που έχει ο παδούς του Κουάλεμου.
0: Το είδα.
1: Έτσι. Και άγνα και ίχνα. Το δικαιολογούν οι περισσότεροι. Ρε φίλε,
0: για να. Αλλά έχει μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έτσι γράφανε. Αλήθεια το γράφανε αυτό.
1: Μα οι οπαδοί του Κουαλέμου αυτά λένε. Οι οπαδοί του Κουαλέμου δικαιολογούν τα εγκληματικά λάθη αυτών που ακολουθούν. Και κλέφτης να είναι ο άλλος ή απατεώνας πολιτικός, βλέπε Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, Τσίπρας, άλλος οπαδός. Άκουγα έναν τύπο που είναι στέλεχος κορυφαίο του Τσίπριζα, του Κεντρικού Κόμματος, έτσι ο Χελάς, δεν υπάρχει Χελάς, Τσίπριζα είναι, να λέει ότι τα χρήματα τα βάζει ο Αλέξης από τη ζέπη του. Ο Αλέξης είναι άνεργος, εντάξει.
0: Μάζευε λεφτά τόσο.
1: Παιδί μου, είναι άνεργος, σε λέω, που λέγει οι Βορολαδίτες. Άνεργος. Δεν δουλεύει. Βάζει λεφτά ο Τσίπρας. Από πού τα βάζει? Εδώ το καλό πλυντήριο από το βιβλίο, λέω τώρα. Πλυντήριο εννοώ, ρε παιδί μου, πλυντήριο, καταλάβατε. Και οι οπαδοί του Κουαλέμου το πιστεύουν, δηλαδή το θέλουν να το πιστέψουν και το λένε. Αυτά σας τα λέω γιατί δεν υπάρχει Άγιος Βλαγιές στην Ορθοδοξία, λέει. Ένας υπάρχει, παιδιά. Ας το πω εγώ. Πάει για αγιοκατάταξη. Ένας ο οποίος συνελήφθη για ναρκωτικά έξω από ένα νοσοκομείο, τον άφησε περίεργο σε ελεύθερο η αστυνομία, γιατί είναι καρφί της αστυνομίας. Έτσι δεν κάνουν και οι αστυνομικοί, για να τους δίνουν πληροφορίες για τους άλλους. Και τελειώνει σε ας. Εάς. Ελάς. Λάς. Ηλάς. Κάπως έτσι. Ο οποίος είναι ο παδός κόμματος κι αυτός και γράφει ότι ασυναρτησία στο κεφάλι του κατέβει. Παιδιά, δεν είναι αυτή η κατάσταση, πραγματικά έχει εκτραχυνθεί. Αμόρφωτη, αστοιχείωτη, αγράμματη, απίστευτη τύπη, λάμπρο μου, και έχεις απόλυτο δίκιο, έχουν άποψη για όλα. Ξέρετε, πλέον η άποψη έχει γίνει σαν το πέρδομε. Όλοι έχουν ένα στόμα για μια άποψη να την εκφέρουν και όλοι έχουν ένα ποπό για να πέρδονται. Κάποιοι έχουν μπερδέψει το πέρδεμα με το πέρδεμα του στόματος.
0: Κλειντίστικουν δεν είναι αυτό.
1: Καλό, μ' άρεσε. Κάποιοι μπερδεύουν το πέρδεμα με το πέρδεμα του στόματος. Και αντί να ομιλούν, πέρδονται. Και λένε ανοησίες. Βλακίες. Πραγματικά βλακίες.

0: Έχεις ακούσει κανέναν να δίνει λύσεις? Κανένας. Αναλύσεις, βαθιστόχαστες ερμηνείες, προτάσεις κανένας. Κάνουμε προτάσεις, κλέβουν οι άλλοι και μετά λένε τα είπαμε εμείς. Δηλαδή τι να συζητάω τώρα. Το πιο συγκροτημένο κόμμα που οι οπαδοί του, οι ψηφοφόροι του δεν είναι οπαδοί του κοάλεμου, είναι η Ελληνική Λύση. Σας το λέω μα. Και γιατί λέω ότι αυτοί οι δίθεν χριστιανοί που μπήκαν στη Βουλή, δίθεν, δεν είναι χριστιανοί, το λέω εγώ. Γιατί ο φθόνος, η ζηλοφθονία και το ψεύδος είναι αντιχριστιανικές επιλογές. Έχουν κάνει πάρα πολλές φορές αντιχριστιανικές επιλογές. Γι' αυτό και είναι στα τάρταρα. Έχουν και το θράσος και ομιλούν από πάνω. Αντί να πούν την αλήθεια, αντιγράψαμε την Ελληνική Λύση την Παρασκευή, αλλά εμείς δεν ξέραμε γιατί το κάνει η Ελληνική Λύση. Και τρέξαμε με την ουρά στα σκέλια το Σάββατο και καταθέσαμε μια άλλη πρόταση. Αυτή την κατέθεσαν. Βάζοντας τον Δημητριάδη μέσα. Ενώ η Ελληνική Λύση, γνωρίζοντας το θέμα, ανέμενε από τον κύριο Κεσέ τα νεότερα στοιχεία που ήρθαν Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα έκανε το αυτονόητο. Κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό σημαίνει πολιτική, ρε παιδιά. Για οπαδούς των υγιώς σκεπτόμενων πολιτικών, οι φίλους, οι ψηφοφόρους, και όχι οπαδούς του κοάλεμου. Αλλά είπαμε, θα πούμε πολλά στην πορεία. Πάρα πολλά. Και θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, αν μου επιτρέψεις. Έτσι. Η καρφετσούλα με τη σημαία της Ουκρανίας, σώπαρε Αντώνη. Το είπα και τότε, θυμάστε. Ρε, μην περιμένετε από κανέναν δίθεν Ευρωπαίο εισαγγελέα να σώσει τη χώρα. Αφού όλοι αυτοί τοποθετημένοι είναι από τη Γερμανία. Να ξέρετε, σε όλους τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τοποθετημένοι είναι από τα γερμανικά συμφέροντα αυτοί οι τύποι. Και αν κάποιος ξεφύγει, ξεφεύγει για άλλους λόγους. Γιατί το παρασκήνιο δεν το ξέρει ο πολίτης. Δηλαδή, η παρουσία της Κοβέση πέρα από τα υπόλοιπα που έγιναν ήταν να στείλει ένα μήνυμα για το λιμάνι Πειραιά. Ότι πρέπει οι Κινέζοι να ξεφορτωθούν το λιμάνι. Η Κοβέση γι' αυτό αγωνίζεται. Όχι για να έρθει η κάθαρση στην Ελλάδα. Να ξέρουμε και τι λέμε. Αλλά μαζί με το πρώτο παίρνει και τα δεύτερα. Δεν κακό. Δεν κακό. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα. Έβλεπα χθες, ίσως το πιο ευφυή, και το κάνω σχόλιο για μια, έτσι απλά το κάνω σχόλιο, γιατί θεωρώ ότι είναι ευφυέστατος ο τύπος. Δεν είναι σαν τις άλλες πρωινές εκπομπές. Ο Λιάγκας, επειδή έχει κάνει και πολιτικό, να ξέρετε, σκέφτηκε λίγο ανάστροφα. Είναι ευφυής. Δεν είναι καν κόροιδο. Γιατί οι άλλοι στα πρωινάδικα είναι όλοι. Όχι άλλοι, ενώ άλλες εκπομπές τα λοιπά. Βλέπεις ότι ξέρετε, ο δείκτης είναι μέχρι ένα σημείο. Πάνω από τα 110 χιλιόμετρα κλατάρει η μηχανή, δεν πάει. Αυτός πάει και μέχρι 240 χιλιόμετρα. Το μυαλό. Έτσι είναι ευφυής. Χθες λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, αφηνίασε.
1: Που έβριζε το διαδίκτυο.
0: Όχι, αυτό έχει δίκιο. Με το διαδίκτυο έχω δίκιο. Είσαι επώνυμος, έτσι. Βγαίνεις και βρίζεις, λες ένα σωρό ψέματα. Το ότι είσαι επώνυμος παύλα ανύπαρκτος, δεν σου δίνει το δικαίωμα, επειδή ο άλλος δεν αμήνεται να σου κάνει μια μήνυση ή μια αγωγή. Γιατί όταν σου κάνουν μήνυση και αγωγή, λες με φημώνουνε, να λες ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Όπως τον άλλον, εγώ που την. Έβριζε, δεν τον ήξερα ποιος είναι αυτός. Μας λέει παιδεραστές. Το κόμμα, όχι εγώ δεν ασχολούμαι καν και καθόλου μαζί του. Το κόμμα του κάνει μια ένδικη προσφυγή και μετά από 5 μήνες που παραλαμβάνει την ένδικη προσφυγή, κάνει μήνυση σε μένα. Για να καταλάβετε. Η δική μου δεν δικάζεται, θα δικαστεί ο Σονού που λέμε, η δική του τα καδικάζεται. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Η δική μου άμυνα που είναι. Και εδώ έχει ένα δίκιο. Βγαίνει ο κάθε αγράμματος, αστοιχείωτος ημιμαθής. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην άποψη. Και όλοι έχουν άποψη. Το ζήτημα είναι να τεκμηρώνεται και να τεκμηριώνεται η άποψή σου. Από πού το λες και αν αποδεικνύεται αυτό που λες. Αυτοί βγαίνουν και λένε ένα σωρό αρλούμπες. Εδώ υπάρχουν site εκβιαστών, κανονικών εκβιαστών, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί 4 σελίδες καταδίκες, 4 σελίδες, όχι μία και δύο, για εκβιασμούς. Και μιλούν για κάθαρση και τα λοιπά. Και λαϊδάνε, κράζουν, φωνάζουν, βρίζουν. Α, ου, ου, α, ου, α. Ο απατεώνας, ο ένας, ο μπίξ, ο δείξε για να πάρουν κανένα φράγκο, κανένα δεκαχίλιαρο, ενώ έχουν 4 σελίδες καταδίκες για εκβιασμούς και άλλα δικήματα. Σας λέω πράγματα που να καταλάβετε ότι δεν είναι τόσο απλά βγαίνω και μιλάω. Βγήκε λοιπόν ο Λιάγκας. Εγώ θα το ρωτήσω. Πες μου, πέστε μου εσείς ρε παιδιά που στεναχωρηθήκατε με τις

0: Σημαία! Ποια σημαία καταρχάς? Το ΛΟΑΤΚΙ που κατέβηκε από το Απιθύτα. Και εγώ έκανα ερωτήσεις. Γιατί ρε παιδιά, μια εβδομάδα στην Αθήνα Gay Pride, μια εβδομάδα Gay Pride στη Θεσσαλονίκη. Γιατί 15ήμερο, δεν κατάλαβα. Τι είναι τα Λευσίνα.
1: Μήνας είναι.
0: Τα Λευσίνα μυστήρια.
1: Όλος ο Ιούνιος είναι.
0: Τι είναι τα Λευσίνα μυστήρια?
1: Κάτι παραπάνω.
0: Ακόμη και τα Λευσίνα μυστήρια ήταν 9-10 μέρες.
1: Αυτό είναι παραπάνω από Λευσίνα.
0: Τι είναι ρε παιδιά, η μεγάλη εβδομάδα της Ορθοδοξίας? Τι είναι? Ένα χρόνο Gay Pride. Δηλαδή εντάξει, είπαμε, το παραξηλώσαμε. Πάμε τώρα. Και ρωτώ, γιατί πρέπει να είναι στο Απιθύτα αυτή η σημαία? Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Γιατί το αποφάσισε, λέει, η επιτροπή.
0: Περίμενε, ρε. Ένα-ένα. Ποια επιτροπή είναι αυτή?
1: Έλαντε.
0: Ποιους εκπροσωπεί αυτή η επιτροπή? Αυτή η επιτροπή πληρώνεται από κάποιον? Αν είναι του Πανεπιστημίου η επιτροπή, σημαίνει το κράτος, οι υπόλοιποι Έλληνες πληρώνουμε για αυτή την επιτροπή. Ρωτηθήκαμε. Τα κονδύλια που δίνουμε για το Απιθύτα εμείς ή για τα πανεπιστήμια είναι κονδύλια που μπορεί να τα μοιράζει το Απιθύτα σε επιτροπές προώθησης του λατκισμού? Ρωτώ, ερώτημα θέτω. Ερώτημα. Ποιος πληρώνει? Και στην τελική ποια σημαία ρε παιδιά? Αυτό είναι σημαία. Το λέτε σημαία αυτό? Πλάκα μου κάνετε. Σημαία. Τι θες εσύ? Τι είναι αυτό?
1: Όλα τα πανεπιστήμια.
0: Μου λέει λοιπόν ότι όλα τα πανεπιστήμια έχουν παρόμοια επιτροπή. Δηλαδή ο Έλληνας πληρώνει από το φόρο του αυτή την επιτροπή των χαραμοφάιδων, γιατί άμα τους πληρώνουν είναι χαραμοφάιδες. Δεν με ρώτησε κανένας εμένα αν θέλω να τους πληρώσω. Και γιατί δεν πληρώνουν μια επιτροπή για την προώθηση, λέω εγώ, του βορειοπεριοδικού ζητήματος, που καταπιέζεται η μειονότητα η ελληνική εκεί? Λέω τώρα εγώ ρε παιδί μου, εντάξει, ή της ελληνικής μειονότητας στα Σκόπια, ή της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία, που καταπιέζονται οι μειονότητες αυτές. Γιατί δεν κάνουν τέτοιες επιτροπές? Ρωτώ. Και κάνουν επιτροπή για το Λουσλάκι σε όλα τα πανεπιστήμια. Και μάλιστα λέει ότι μια κακανά, πως λέγεται, κακαβά, μια υπεύθυνη εκεί που μίλησε, λέει πως το είπε, ορατότητα δίνουν, λέει. Τι ορατότητα ρε παιδιά, το πανεπιστήμιο για ορατότητα για τους ΛΑΤΚΙ? Τι να πω, δεν ξέρω. Τα λέω όλα αυτά γιατί εκεί που με ενόχλησε περισσότερο από τον ΕΦΗ παρουσιαστή είναι που είπε, και μάλιστα πήγαν βράδυ, λέει, με μαύρες κουκούλες. Δηλαδή αν πηγαίνανε με άσπρες, δεν σε πείρασε? Χαριτολογώ τώρα. Αλλά λέω. Λέω τώρα. Όχι ρε παιδιά, η ελληνική λύση όλα αυτά τα απαγορεύσει.
1: Ναι, αλλά αυτούς έβριζε ο Λιάγκας.
0: Ποιους?
1: Όσους πήγανε και είπαν ότι δεν είναι σωστό αυτό που ανεβάσαν εξ αρχής τη σημαία. Αυτούς έβριζε ο Λιάγκας.
0: Το είπε έξυπνα, δεν το είπε έτσι. Και δεν κάνουμε σχόλια για τον Λιάγκα. Τι είπε ο Λιάγκας, τι είπε ο συγκεκριμένος. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο βρίζανε δεν ήταν του άρεσε. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό εμένα. Αυτά από τα πανεπιστήμια κομμένα. Τι επιτροπή ΛΟΑΤΚΙΣΜΟΥ είναι στα πανεπιστήμια? Ποιος τους πληρώνει όλους αυτούς? Τα χρήματα από πού μπαίνουν και βγαίνουν? Για πείτε μου εσείς. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Το πανεπιστήμιο δεν είναι χώρος όπου πρέπει σώνει και καλά η μία μειονότητα του 0,2% ή του 1% να επιβληθεί στην πλειοψηφία του 99%. Ρωτήθηκαν κάποιοι εκεί μέσα? Ρωτήθηκαν. Ρωτήθηκε ο λαός ότι τα χρήματα που δίνουμε εκατομμύρια ευρώ, όχι μόνο στα πανεπιστήμια, και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια, για παρόμοια συνέδρια και σεμινάρια και στους δήμους και στις δημόσιες υπηρεσίες. Εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά. Για ποιο λόγο? Για ενημέρωση περισσότητας. Για να μάθουμε ο Μίτσος ότι είναι Δήμητρα. Ή ο Κίτσος έγινε Κυριάκος. Ή Κυριακή. Τα άλλα όμως θέματα που κουκουλώνονται περιέργως από αυτές τις εκπομπές είναι όπως αυτό που έγινε στη Βρετανία. Οι δύο ομοφιλόφιλοι υιοθέτησαν ένα παιδάκι, το υιοθέτησαν. 13 μηνών και το σεξουαλικά το βίαζαν. Και πέθανε. Στη Βρετανία έγινε αυτό. 4 χρόνια φυλακή φάγανε. Ωραία είστε ρε. Είναι τα του στάνερ στα τερτύπια αυτά. Γιατί δεν κάνετε θέματα για αυτά? Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Αυτά χαμηλά στη δισογραφία. Τα άλλα ψηλά. Αυτά για να καταλαβαίνομαστε. Και είσαι και ευφύης.
1: Να πούμε εδώ πέρα ότι ότι οι γραμματείες αυτές στα πανεπιστήμια τις προέβλεψε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων του Μητσοτάκη. Έτσι. Από τη Γενική Γραμματεία, τότε μετά έγινε Υπουργείο Οικογενειακής Πολιτικής.
0: Για πείτε μου ρε παιδιά, από πότε και ως πότε και από πού και ως πού ο Γιώργος με τον Νίκο είναι οικογένεια? Τώρα πλάκα μου κάνετε. Έλα ρε παιδιά τώρα. Νέα Δημοκρατία δεν θέλετε? Αυτά θα έχετε. Απλά περνάνε χαμηλά τώρα. Βλέπεις, δεν πήγε κανένας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας στο Gay Pride.
1: Πήγε και δεν έβγαλε φωτογραφία, να το μάθουμε.
0: Ναι, πριν 4 χρόνια ήταν must. Κατέναν όλοι.
1: Όλοι. Ο Χιεραπετρίτης,
0: Άπαντες, αγκαλίτσες και φυλάκια με τα Gay Pride ήταν. Τώρα την υποκρισία όμως αυτή δεν την καταγγέλλετε η πρωινή. Δεν την καταγγέλλετε. Το τι μου καταγγέλλετε, αφού το γύρισετε και εσείς τούμπα. Τώρα αρχίζετε και εσείς πιο.
1: Πιο μαζεμένα.
0: Πιο μαζεμένα. Έχει χαλινάρη κατάσταση. Γιατί δεν πουλάει το θέμα. Ή πούλησες ο πούλης, επιβλήθηκε, τελείωσε χαμηλά η μπάλα για να τελειώσει η ιστορία. Φτάνει πια, δεν. Καταργούμε, τα καταργούμε. Αυτά θα καταργηθούν, παιδιά. Θα καταργηθούν από την ελληνική λύση. Και εγώ δεν είπα, ακούστε λίγο, γιατί σταματήστε την παραπληροφόρηση. Εγώ δεν είπα θα καταργήσω το Eurovision. Είπα ως κυβέρνηση, έχω δικαίωμα να μην επιτρέπω το Eurovision στην ΕΡΤ. Να πάει σε ένα δυτικό κανάλι, θα την αναλάβουν άλλοι. Όχι ΕΡΤ. Αν μπορούσα να την καταργήσω, αυτή την πρόθεση του λατκισμού, θα την καταργούσα κιόλας. Αλλά επειδή δεν μπορώ, δημοκρατία έχουμε, λέμε. ΕΡΤ δεν θα πληρώνεις. Τέλος. Αυτά. Πάμε στα υπόλοιπα. Και ρωτώ όλους εσάς. Πείτε μου ρε παιδιά, αυτή η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, ποια προβλήματα της χώρας επίλυσε? Την ακρίβεια? Το πραγματικό εισόδημα? Το στεγαστικό? Το δημογραφικό? Την παιδεία? Την υγεία? Το ιδιωτικό χρέος? Τις συγκοινωνίες? Την ενέργεια, τα καύσιμα, τα διόδια? Τον αγροτικό τομέα και την περιφέρεια, τα εθνικά θέματα? Τι έλυσε, πείτε μου. Πείτε μου τι έλυσε. Για πείτε μου τι έλυσε. Και για να δείτε πόσο γελοί είναι οι Πασόκοι, αλλά και αυτός ο λεοπαδί του Κοάλεμου. Τέλος, είναι λάτρης του Κοάλεμου. Η πολιτική στην Ελλάδα μαζί με τα κόμματα είναι λάτρης και οπαδί του Κοάλεμου, του θεού της βλακίας αρχαιότητος. Λένε 250 εκατομμύρια περίπου ευρώ κοστίζει το αν θα δίνουν δωρεάν σε 24 χρονών και κάτω ή και πάνω και δεξιά και αριστερά τα λεφτά για τις μεταφορές. 250 εκατομμύρια. Και τι λένε οι ηλίθιοι? Θα φορολογήσουμε παραπάνω, λέει, ποιους? Τους τα μερίσματα. Δηλαδή μιλάμε για νοήτους. Μιλάμε για βλάκες. Είναι βλάκες οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή, συγγνώμη, θα φορολογήσω εγώ τον Αγιαννητόπουλο για να έχει δωρεάν και τζάμπα ένας νέος ή ένας μεγαλύτερος λεωφορείο ή τρένο. Και γιατί να μην δώσω τη δυνατότητα στον Αγιαννητόπουλο και στον μεγαλύτερο σε ηλικία να έχει καλύτερο μισθό, ώστε να μην θεωρείται τζαμπατζής αυτός ο άνθρωπος? Αλλά έτσι σας περνάνε, για τζαμπατζίδες, για πινάλες, για ακρίδες, για πένιτες. Σας δίνουν ψίχουλα γιατί σας θεωρούν τζαμπατζίδες. Οι τζαμπατζίδες που σας κυβερνάνε. Γιατί είναι τζαμπατζίδες οι κυβερνήτες σας. Αυτή είναι η αλήθεια. Σας θεωρούν πένιτες. Αφού σας ξεζουμίζουν, δηλαδή έχεις ένα σπίτι. Και στο σπίτι αυτό, ακούστε τώρα, ακίνητη περιουσία. Έχεις έμφυα, φόρο μεταβίβαση ακινήτων, φόρο εισοδήματος από ενίκεια, ειδικό φόρο ακινήτων, ΦΠΑ σε νεόδημητα ακίνητα, ΤΑΠ, τέλος ακίνητης περιουσίας, δημοτικά τέλη, φόρο υπεραξίας για ιδιώτες. Δηλαδή όλα αυτά. Και έχετε και νέο τέλος. Από 1η-1η του 27 θα πληρώνουμε 0,15 παραπάνω στα καύσιμά μας, που είναι το πράσινο τέλος. Και άλλο. Ευρωπαϊκή οδηγία. Το ξέρει κανένας αυτό?
1: Και για τα σπίτια έρχεται καινούριο. Το περιφερειακό.
0: Περίμενε. Αυτό είναι άλλο. Μέσα θα παίζουν στο ρεύμα αυτό που λες εσύ. Εγώ σου λέω για τα καύσιμά σου, ρε φίλε. 0,15 στο λίτρο. Και είναι πάγιο. Δεν θα αλλάζει αυτό. Ευρωπαϊκή οδηγία. Όπως αυτό που λες εσύ. Το άλλο, το τέλος που έρχεται, θα ενώσουν τα 3-1, λέει. 1+1+1, 3 κάνουν. Θα βγαίνουν 5 αυτό βέβαια. Παραπάνω θα πληρώνουμε. Το νέο. Για τους Δήμους, υπερδήμων. Παιδιά, μιλάμε, σας κλέβουν από εκεί και μετά σε τσαμπουνάει μετά το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπριζας, ο Τσίπρας, ο Αριτζής. Τα δίνω όλα. επειδή είναι ανίκανος και άνεργος και αυτός και οι υπόλοιποι να παράγει πλούτο η Ελλάδα, δεν έχουν σχέδιο, σου λένε τζάμπα θα πας. Τζάμπα, δωρεάν. Όχι, δεν θέλω τζάμπακο. Εγώ θέλω να παίρνω 2.000 το μήνα ο Έλληνας και να τα πληρώνει. Να πληρώνει, να έχει να τα πληρώνει αξιοπρεπέστατα. Άιντε από εδώ πέρα.
1: Ακόμα και ο Λιάκος βγήκε και τάχωσε στον Τσίπρα για αυτό το πράγμα με τα εισιτήρια.
0: Ποιος Λιάκος,
1: εκείνος του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν.
0: Μπράς το ΣΥΡΙΖΑ μόνο και το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίριζα. Τσίριζα λέγεται πλέον. Τσίπριζας. Τσίπριζα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μου ρε παιδιά, έχω άδικο. Θέλω να σας ακούσω. Θέλετε τζάμπα λεωφορεία τρένα ή θέλετε καλύτερους μισθούς για να πληρώνετε αξιοπρεπώς το εισιτήριό σας. Θέλετε να είστε ζητιάνοι, επέτες. Θέλετε να είστε ρακένδυτοι. Υπερήφανοι και αξιοπρεπείς, γιατί έτσι σας δουλεύουν τόσα χρόνια. Τα κόμματα που έχουν θεοποιήσει τον κοάλεμο, οι οπαδοί του κοάλεμου, πολιτικοί αρχηγοί, οι οπαδοί της βλακείας. Πείτε μου εσείς στο τηλέφωνο, 210. Πες το τηλέφωνο.
1: 210, 710, 8000, 2107, 10, 800, 00.
0: Πάμε. Θέλω να μου πείτε... Εάν θέλετε τζάμπα λεωφορείο, τζάμπα τρένο και όχι παραπάνω μισθό. Ρωτώ εσάς, πείτε μου ρε παιδιά, πείτε μου, έχω δίκιο ή άδικο. Και δεν ξανασχολιάζω δημοσκοπήσεις παιδιά, δεν σχολιάζω. Μας λέγανε ότι πέφτει η ελληνική λύση, πέφτει, βγαίνει μια δημοσκόπηση στη Βόρεια Ελλάδα, στην Αλφα Θεσσαλονίκης που είμαστε πιο χαμηλή στη δύναμη και είμαστε δεύτερο κόμμα με 14% και 12% και κάτι έχει ο Τσίπρας. Και Νέα Δημοκρατία και στο 21-22.
1: 12% Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι λένε, σου λέω παιδί μου, αφού θέλουν να ξεσκίσουν τον Ανδρουλάκη για να κάνουν τον Τσίπρα να έχει διαφορές 7 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία για να παίξουν με τα νούμερα. Τα νούμερα! Και δεν τρέπονται λίγο.
1: Να τον ξεσκίσουν ή να τον πάνε μέχρι εκεί για να τους βοηθήσει μετά. Να τον κάνουν σκάφο.
0: Ξεσκίζουν και να τον πάνε εκεί που θέλουν. Α. Απλά πράγματα. Πάμε στα τηλέφωνα, παιδιά. Να σας ακούσω. Και αν έχω δίκιο. Που θέλω να καταργήσω από τα ελληνικά πανεπιστήμια αυτές τις επιτροπές που πληρώνουν οι Έλληνες στα πανεπιστήμια για τους ΛΟΑΤΚΙ. Θα τις καταργήσω. Τέλος η πλακίτσα. Με τα λεφτά των Ελλήνων.
1: Είναι το αυτοδιοίκητο. Απλά τα χρηματοδοτούμε.
0: Δηλαδή λέει η Νέα Δημοκρατία. Και να δείτε ότι σας περνάνε για χαζούς. Λέει η Νέα Δημοκρατία. 250 εκατομμύρια θα βγει, λέει αυτή η ιστορία, κάθε χρόνο από τα δωρεάν εισιτήρια. Ο ΛΟΑΤΚΙΣΜΟΣ που πληρώνουμε σε διάφορες επιτροπές και διάφορες εκδηλώσεις είναι περίπου 150 εκατομμύρια, το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Το ξέρεις. Για τη βιβλία δεν έγιναν.
1: Α, πολύ πράγμα.
0: Δεν μοιράζονται. Σε σχολικά εκεί δεν άλλαξε σχολικά γιατί έκανε νέα βιβλία. Άσε τώρα, πάμε στις γραμμές.
1: Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000 τηλεφωνείτε για να σας ακούσουμε, να ακούσουμε την άποψή σας. Και πρώτος είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Μιχάλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιχάλη.
2: Γεια σου, πρόεδρε.
0: Γεια σας.
2: Ήθελα να σου πω, πρόεδρε, όταν σας καλούν στα κανάλια, έχετε καθαρό χρόνο 10 λεπτά. Από φίλο που ξέρει, μου είπε 9.47. Δηλαδή, να μην μιλάει ο άλλος πάνω σας. Σε 10 μέρες, ο Χαριτάτος, ο καλός αυτός κύριος, δύο φορές φιλοξένησε τον Παναγιωτόπουλο, πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλαγε μισή ώρα για το Σαμάρα και τι είπε ο Χαριτάτος, πρόεδρε μου. Αυτή είναι αντιπολίτευση. Και έπεσα από το κρεβάτι. Λες και δεν έχει καλέσει εσάς.
0: Άστο βρε το Σπύρο τώρα. Ο Σπύρος,
2: και το δεύτερο
0: ο Σπύρος έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο σε αυτήν την εκπομπή και την αντιλαμβάνομαι εγώ και την αντιλαμβάνεστε κι όλοι.
2: Και το
0: εσύ,
2: δεύτερο πρόεδρε,
0: Γιάννη Ανδρέου με τα τελάρα πίσω. Δεν ξέρω τι τελάρα είναι αυτά. Μισότερο. Αυτός ο Γιάννης Ανδρέου έχει και φυσιογνωμία. Ωραία, μου αρέσει η φυσιογνωμία. Μου θυμίζει λίγο ο παδό του κουάλου μου. Μα τα έχει κάνει λέει τσουρέκια λέει με του επιχειρηματίε. Έλα λοιπόν να δει. Γιατί δεν έρχεσαι. Να δω άμα έχει τσουρέκια καταρχά, να δω τι τσουρέκια έχει. Εδώ είμαστε. Έλα εδώ στην Πετρουλάκη, να σε δω και να με δεις. Καταρχάς, εντάξει, ο παδός του κουάλε μου φαίνεσαι. Παραπάνω σχόλια δεν κάνω. Πώς λέει, Ανδρέας Ιωάννου, πώς λέγεται. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Πάμε.
2: Και το δεύτερο πρόεδρο
0: που
2: πέτε,
0: μιλάτε, θα σας μιλάω. Εγώ μεγάλωσα στο πεζοδρόμιο, μαγκές. Ακούστε, με τελάρα που έχεις από πίσω σου μεγάλωσα. Στα ροδάκινα. Έτσι. Στα χωράφια μέσα. Θα μιλάω όπως μου μιλάτε. Στον κύριο θα είμαι κύριος, στον αυθάδι αυθάδης. Στον υβριστή θα υβρίζω κι εγώ. Γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνετε κάποιοι. Εντάξει, δεν στα έχω κάνει τσουρέκια, γιατί όταν υπάρχει ένας ηλίθιος, και πολλοί ηλίθιοι υπάρχουν, και ζω συγγνώμη για την έκφραση, με την αρχαιολινική έκφραση, το ηλίθιος, ξεχνάω κτλ. Όταν εμένα μου λένε, και πού τα βρήκες δε τα λεφτά, εδώ βγήκε η άλλη προχθές στο Twitter, μου το στείλαν διαχειριστές μου, και έλεγαν ότι η κόρη μου ξοδεύει πολλά λεφτά στα γνωστά εστιατόρια της Θεσσαλονίκης. Και απαντώ, έχω λεφτά, έχω εταιρείες και πληρώνω, ρε μεγάλε. Και δεν μένει και Θεσσαλονίκη η κόρη μου. Έτσι. Δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς για αυτήν. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι πανέμορφη. Θα απολογούμε στον κάθε εγώ Ιωάννου, πώς λέγεται, με τα τελάρα από πίσω. Πιάσει κανένα τελάρο και φέρει κανένα ροδάκι να ανοίξει. Ή κανένα κεράζι, δεν ξέρω. Αυτά είναι και για τα κυρίως για τα ροδάκι να είναι. Και τα διάφορα άλλα ευπαθή προϊόντα. Πάμε, ναι, σας ακούω. Ναι.
2: Πρόεδρε μου, 5 δεύτερα ακόμα, εγώ.
0: Ναι, σας ακούω.
2: Γελάει ο κόσμος όταν αυτή η κυρία δίπλα στον Κοτρότσο, σε ερώτημά σας για τη λαϊκή, είπε πάνε πολύ, αλλά όταν τη ρωτήσατε, δεν σας είπε ούτε έναν.
0: Το ξέρω, ούτε πρόκειται.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Δεν έχει σημασία, παιδιά, το τι λέει ο Δαμιανίδης, το τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Ο καθένας λέει τα δικά του. Κάτι ξέρω παραπάνω, αλλά σταματάω μέχρι εδώ. Λοιπόν, και μηνύματα για τηλέφωνα.
1: Λοιπόν, μηνύματα έχουμε πάρα πολλά, τώρα έχουν μαζευτεί. Ο Σάβα στέλνει την καλησπέρα του από Πετρούπολη, ο Κώστας από τη Δράμα, Καλπάκη Ζακίνθου ο Άντριου. Σε θέλουμε δυνατό να θυμάστε τι μας λες, λέει, για να το κάνεις όμως. Η Δέσποινα από ταξίες, έχω βάλει ραδιόφωνο στο διαπασόν, πες τα να σε ακούνε, να ξυπνήσουν όλοι. Ο Σωτήρης, καλησπέρα, καλημέρα πρώτα μαζί σου, χαράζουμε τη Νέα Ελλάδα. Από Νίκος από Άγιο Στέφανο Αττικής, τι γίνεται, λέει.
0: Κάνετε κόσμο να ακούσουμε. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Τι θέλετε, ρε παιδιά, δωρεάν εισιτήριο ή θέλετε αξιοπρεπή μισθό και σύνταξη για να μην χρειάζεται να θεωρεί τζαμπατζή ο κάθε Αδρουλάκης, ο κάθε Μητσοτάκης και σας έχει απέτη με το χέρι έτσι. Να καταργηθούν όλες αυτές οι ΛΟΑΤΚΙ καταστάσεις, τα απειθήτα ή οπουδήποτε πανεπιστήμιο. Σε όλα τα πανεπιστήμια είναι μέσα. Επιτροπές, λέει. Πάμε.
1: Ο κύριος Γιώργος είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
3: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας.
3: Παλιοφάλιρο, Γιώργος.
0: Γείτονας.
3: Βέβαια, ξέρω που μένε, γνωρίζω.
0: Όχι, μην το λες αυτό, ξέρεις που μένω.
3: Όχι, μένω πολύ κοντά, δηλαδή.
0: Ξέρεις που μένω.
3: Σας έχω δει, μα.
0: Όχι, πλάκα κάνω. Μην του πει τη διεύθυνση, λέω. Μην πει
3: όχι, βέβαια. Όταν σας λένε, λοιπόν, πρόεδρε.
0: Γιατί θα έρθει αυτός ο Ανδρέου, όπως λέγεται, να μας κάνει τα.
3: Που τα βρήκατε τα λεφτά. Δεν έχω ακούσει τη Βουλή που λέτε πληρώνω 300.000 το χρόνο εφορία.
0: Τόσο πλήρωσα.
3: Τόσο ηλίθινοι οι άνθρωποι.
0: Μα είναι.
3: Δεν τα ακούνε τι πληρώνει 300.000. Ποιος έχει πει αρχηγός κόμματος στη Βουλή πληρώνω τόσο εφορία.
0: Μόνο ΦΠΑ έδωσε στο κράτος πέρσι, μόνο ΦΠΑ σας λέω, 600 χιλιάρικα, 700 πόσο είναι.
3: Το νομίζω, κύριε πρόεδρε.
0: Τι να συζητάω τώρα και μου λένε αερονησίες.
3: Βγαίνει κανένας όταν του λέει πόθεν. Ποιος πήγε στη Βουλή να σπίτι,
0: κανένας. Ζήτησε τον έλεγχό
3: του.
0: Δηλαδή η κυρία και πηγαίνει με αυτοκίνητο 120.000 ευρώ.
3: Δεν κάνεις καλό πρόγραμμα, του λέω. Το πρόγραμμα σου λέω είναι συγκεκριμένο, του λέω το ευχαριστά του. Το οποίο θέλει, το λέω καθαρά. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Να είστε καλά.
3: Όσο, λοιπόν τα λεωφορεία, όπως το Βέλγιο,
0: έτσι.
3: Τα παιδιά της μαθητής, είναι όλοι στο σχολείο, εν πάση περιπτώσει, το πρωί παίρνουν το
0: σχολικό.
3: Το σχολικό και πάνε δωρεάν. Αν δεν υπάρχει το σχολικό και δεν έχει έρθει για λόγους X, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πληρώνουν μισό εισιτήριο στο λεωφορείο. Και επίσης οι ταξιούχοι πληρώνουν μισό εισιτήριο στο Βέλγιο.
0: Παιδιά, δεν με ενδιαφέρει το Βέλγιο. Δεν μπορεί ο Έλληνας να είναι, παιδιά, ζητιάνος. Τι είναι, ρε, επέτης είναι.
3: Μεγάλοι άνθρωποι και μεγάλος άνθρωπος λέω τώρα.
0: Όχι, σε επαναλαμβάνω. Ο Έλληνας ταξιούχος είναι επέτης και περιμένει το δωρεάν εισιτήριο αντί μια καλύτερη σύνταξη. Έναν αξιοπρεπή μισθό. Σοβαρά μιλάμε.
3: Προτιμώ το δεύτερο.
0: Μα λογικό, ο κάθε λογικός άνθρωπος σου λέει, εγώ δεν θέλω τζάμπα. Εγώ θέλω να έχω το μισθό μου, ρε. Να μην δουλεύω για 600 και 400 ευρώ. Να μην μου δίνει σύνταξη 300 ευρώ.
3: Τι χρειάζεται το λεωφορείο που κινείται, τι συντήρηση χρειάζεται. Θέλει πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή μεγάλα τα υποσχόμενα.
0: Μα είναι σαν τον τουρισμό που λένε ότι δεχτήκαμε 20 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια τουρίστες και δεν λέμε τι καταπώνηση έχει υποστεί η υποδομή μας.
3: Το νερό που πίνουμε. Να σα πω και ένα νέο. Το Βενιζέλος δεν έχουμε ούτε ένα τσάρτερ. Καθαρό. Ούτε ένα τσάρτερ. Πάνε στο Ηράκλειο όλα τα τσάρτερ, στο Κομπελούζο. Στο Φράπορτ.
0: Φράπορτ, ναι.
3: Το Βενιζέλος σήμερα, αν ανοίξετε το Άια Airport, ανοίξτε και ο κύριος Παπαγεωργίου. Άια Airport. Αν δει μια άφηξη από τσάρτερ, Τούι, Χαπακλόιντ, Κόντορ και οτιδήποτε, να μου τριβήσει τη μύτη. Δεν υπάρχει κανένα.
0: Να είστε καλά. Αυτά τα ακούνε αυτοί που επενδύουν σε υψηλού ρίσκου οικονομική ανάπτυξη που είναι ο τουρισμός. Καλός ο τουρισμός, αλλά είναι υψηλού ρίσκου ανάπτυξη. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να είμαι όσο μπορώ πιο ευγενικός. Αλλά δεν θεωρώ, ρε παιδιά, τον Έλληνα ζητιάνο. Τι είναι ο Έλληνας, ο επέτης υψωροκόστανα που είναι στη γωνία και περιμένει τη μία δραχμή τον οβολό του οποιοδήποτε Μητσοτάκη που βγαίνει από την τσέπη των υπολείπων για να δοθεί σε αυτούς. Δεν τι θέλει ο Έλληνας. Αξιοπρεπή μισθό θέλει, 2.000, θέλει σύνταξη καλή, 1.500, 2.000, να μπορεί να πληρώνει άνετα, ρε παιδιά. Άνετα. Και λέω στον Πασόκ, 250 εκατομμύρια ρε μάγκες, απ' την τσέπη σας θα βγούνε. Έλα τώρα, έλα τώρα, κάντε παραγωγή πλούτου για να έχουμε καλούς μισθούς και συντάξεις.
1: Το θέμα είναι ότι δίνουν έτσι το κύριο προεκλογικό, έλα, είναι ρε, τα δωρεάν εισιτήρια.
0: Έλα τώρα, οπαδί του Κουάλε μου.
1: Η κυρία Ακριβή είναι η επόμενη στη γραμμή.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κυρία Ακριβή μου.
4: Είστε υπέροχοι άνθρωποι, τα λέτε πολύ σωστά, τα λέτε.
0: Το ραδιόφωνο κύριε Ακριβή, χαμηλώστε κύριε Ακριβή, το ραδιόφωνο δεν ακούγεστε, να ξέρετε.
4: Ωραία, ωραία, το χαμηλώσα.
0: Εξαιρετικά.
4: Εγώ θέλω μια σωστή σύνταξη, mm-hmm. να υπάρχει μια δημοκρατία σωστή και όχι με ανθρώπους με αναγκέφαλους να ζούμε. Διότι υπάρχουν τα έξοδα, υπάρχουν... Τι να σας πω, εγώ τα νεύρα μου έχουν γίνει, κιθάρα έχουν γίνει. Πρέπει να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει, μας πατάνε σαν τα σταφύλια που κάνουμε το μούστο. Όχι, αυτοί όλοι είναι σχιζοφρενείς, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη. Α, όχι, ο παδί του Κουάλε μου είναι. Κάνετε λάθος, ο Κουάλε ο θεός της βλακείας στην αρχαιότητα, είναι ο παδί του.
4: Α, καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο Κουάλε μου, μπείτε μέσα να το δείτε. Λέγε.
1: Εδώ πέρα, μια και κάνανε αποτίμηση, πόσο. Τι, το κόστος των Fuel Pass.
0: Ναι, πόσο.
1: Το τελευταίο, μόνο το 3 ήταν 113 εκατομμύρια ευρώ.
0: Επαναλαμβάνω και έχει δίκιο ο Λάμπρος. Λάμπρος, στείλτε μου και στο Viber αυτό που μου στείλες. Γράφει ο Λάμπρος, ναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Οι επόμενες εκλογές θα είναι επιλογή επαιτίας ή αξιοπρέπειας. Είναι η πολιτική των Pass αυτή και των επιδομάτων. Θέλουν σαν τον ναρκωμανή, τον Έλληνα εφισμένο, σαν τον πρεζόνι. Όπως τα ακούτε.
1: Να είσαι εξαρτημένος από αυτούς.
0: Εξαρτημένος από τη δόση που σου δίνουν. Όσοι θέλουν και είσαι εξαρτημένος για να ψηφίζεις. Σου δίνω, ψήφισε. Όχι, ρε. Εγώ θέλω τον Έλληνα περήφανο. Αξιοπρεπή. Να παίρνει καλό μισθό και καλή σύνταξη. Γι' αυτό αγωνίζομαι. Και γι' αυτό θα αγωνίζομαι. Αλλά όπως μου κάνετε κριτική εμένα με τα τσουρέκια που έχετε και δεν έχετε, γιατί δεν τα έχετε. Πολλοί από εσάς. Αφού κυκλοφορήσουμε τα αυτοκίνητα τα ωραία ρε. Να σου πω κάτι για καταλάβεις τώρα έτσι. Μιλάμε για ανοήτους. Δεν βλέπουν το Μητσοτάκη που έχει 10 λιμουζίνες. Και όλες κρατικές. Τους ενοχλεί το ειδικό μου ιδιωτικό αυτοκίνητο. Για να καταλάβεις. Αλλά δεν τους ενοχλεί του αρχηγού τους ή της αρχηγούς της το αυτοκίνητο που κάνει 120.000 ευρώ. Άρε βλακή ανίκητη. Βλακία,
1: αν είχε πει όμως ο Τσίπρας για δωρεάν εισιτήρια σε θαλαμιγούς, δεν θα ανέβαινε λίγο.
0: Κοίταξε, αν έλεγε όπως εγώ πάω στο. Ο Τσίπρας. Αν έλεγε όπως εγώ πήγα τζάμπα στην Παναγωπούλου.
1: Να πάμε όλοι.
0: Όλοι έλεγε τζάμπα.
1: Σε θαλαμιγό.
0: Έτσι, το καταλαβαίνω. Γιατί ο τζάμπας είναι αυτός. Και όπως λέει το στέλεχός του, έλεγε, δεν ξέρω πού τα βρει τα λεφτά. Ο Δαδίνη αυτός λέει. Ο άνεργος Τσίπρας πληρώνει το κόμμα. Εντάξει, βγάλτε τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι.
1: Η κυρία Νίκη είναι η επόμενη στη τηλεφωνική γραμμή.
5: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Νίκη.
5: Λέγομαι Νίκη Κιζηράκου, είμαι 85 ετών, συνταξιούχος βέβαια εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια ακόμη περιμένω τα αναδρομικά.
0: Θα περιμένετε.
5: Όταν όμως άκουσα την αύξηση που έδωσε στους Μητροπολίτες και δεν ξέρω σε ποιους άλλους, έχω γίνει θηρίο. Δεν έχω γνώσεις για να μιλήσω πολιτικά, αλλά έχω παράπονα πολλά από αυτή την κυβέρνηση και γενικώς όλα τα χρόνια που έχω ζήσει, δεν είδα μια σπημέρα ποτέ. Αν μπορείτε να θίξετε το θέμα αυτό, θα με υποχρεώνατε.
0: Έχω δείξει, δεν μπορώ να επαναλαμβάνω, το έχω πει χίλιες φορές. Θεωρώ προκλητικό αυτό με τις αυξήσεις των Μητροπολιτών. Προς τιμήν τους μερικοί, ψυχάνουν τη λίστα τώρα, ο Κυθύρων, ο Κισάμου και άλλοι, αρνήθηκαν την αύξηση. Αυτό είναι προς τιμήν τους. Έτσι. Δέσποινά μου, καλημέρα, η φίλη μου από το ταξί. Το πρωί πέρασα πάλι από εκεί. Εκεί στην. Μόλις βγαίνει από Ποσειδώνες για να μπει συγκρού δεξιά, στο Φλίσβα απέναντι έχει 7-8 ταξί σειρά το πρωί. Κάθε πρωί, Ντιντιντ Κορνάρο, φιλαράκια μου όλοι, κολλητή μου εκεί πέρα. Τους χαιρετώ. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες. Καλημέρα στα ταξί των Αθηνών. Το ταξί είναι ελληνικό, δεν είναι πολυεθνικό. Ο αγώνας συνεχίζεται. Πρώτος νόμος, μόλις γίνουμε κυβέρνηση. Τέρμα τα Uber, Uber, Uber, Uber. Έτσι. Τέρμα αυτά, παιδιά. Τέρμα. Το ταξί θα παραμείνει στα ελληνικά χέρια. Τέρμα. Όπως για το στεγαστικό, έχουμε πρόταση, θα την πω. Αλλά έχω κουραστεί, παιδιά. Μας αντιγράφουν από παντού, ρε παιδιά. Τι να κάνω, κακομοίρης. Λέω κάτι, έχουμε το πρόγραμμα 300 σελίδων και το αντιγράφουν οι άλλοι. Τι με κοιτάς. Και είναι βρώμικο, είναι ανήθικο αυτό, ρε παιδιά. Να αντιγράφεις τη δουλειά του αλλού. Σαν να κλέβεις το μισθό του αλλού. Δουλεύει ο Παπαγεωργίου και του πάρω τα λεφτά εγώ, χωρίς να δουλεύω. Δεν είναι ανήθικο, ρε Γιαννητόπουλε. Είναι. Ελά.
1: Ο κύριος Αθανάσης είναι ο επόμενος.
6: Καλημέρα σας. Λέγομαι Θάνος Καζακίδης, τηλεφωνώ από τη Ραφίνα. Ήθελα να πω στον κύριο Πρόεδρο ότι είναι η τελευταία ελπίδα που έχω εγώ, είμαι 63 χρονών, η τελευταία ελπίδα για την πατρίδα μου. Και επειδή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό που ήθελα να το ρωτήσω, δεν είναι της παρούσης, αλλά ήθελα να μας πει λεπτομερώς την άποψή του για τη Singular Logic, που μετρά τις ψήφους από το 1984.
0: Το έχω πει, άκουσα με λίγο, μικρασιάτης πρέπει να είσαι, έτσι, Καζακίδης είναι μικρασιάτης.
6: Από το διδημότυχο η καταγωγή μου.
0: Από, ήρθαν από Μικρά Ασία, λόγικα.
6: Από Έλληνες, από Ανατολική.
0: Θράκη.
6: Τι να σας πω, μια τελευταία ερώτηση για να κλείσω, σας τρώω το χρόνο σας. Πόσο διαβλητές είναι οι εκλογές και τι προτίθεστε να κάνετε?
0: Έχω
6: εσείς
0: απαντήσει, κύριε Καζακίδη, αγαπητέ μου φίλε, μην κλείσεις, ότι αυτό που μπορεί να κλέψει ή να υφαρπάξει η εταιρεία είναι 3% συν πλην. Έτσι.
6: Μάλιστα.
0: Για
6: μάλιστα.
0: Το μεγάλο κόμμα, κυρίως. Δίνει 3.
6: Εσείς προτίθεστε.
0: Εμείς αυτό που μπορεί να κάνουμε και θα κάνουμε, βέβαια.
6: Το Υπουργείο Εσωτερικών όταν αναλάβετε.
0: Θα αλλάξουν, παιδιά, θα αναλάβει το κράτος εκλογές.
6: Αυτό μπορεί, θα ήθελα να ακούσω.
0: Μα δεν μπορεί να κάνει δύο τις εκλογές. Τι περάσαμε, εγώ να τρελαθούμε τελείως. Και από την άλλη, θέλω όπου υπάρχουν, αυτό που λέω, εκλογικοί αντιπρόσωποι και άνθρωποι εκεί την Κυριακή να μας βοηθήσουν, ένα τηλέφωνο να κάνουν, να δώσουν τα στοιχεία τους, να τους έχουμε έτοιμους για να βοηθήσουν. Μία μέρα τη ζωή σας χαρίστε για να παλέψουμε όλοι μαζί για το καλύτερο αύριο.
6: Χαίρομαι που τα άκουσα από το στόμα σας.
0: Το έχω πει και μέσα στη Βουλή, κύριε Καζακίδη, το έχω πει, να είστε καλά, το έχω πει και μέσα στη Βουλή. Δεν το λέω μόνο εδώ, το έχω πει. Οι εκλογές θα γίνονται από το κράτος.
1: Το τηλέφωνο.
0: Όχι την κυβέρνηση. Το κράτος.
1: Αυτό του εσωτερικών που έδωσε.
0: Όχι, άλλο λέω εγώ. Στην Ελλάδα μπερδεύουμε την κυβέρνηση με το κράτος. Θεωρούμε ότι το κράτος είναι η κυβέρνηση. Όχι. Άλλο πράγμα είναι το κράτος και άλλο πράγμα είναι η κυβέρνηση. Αν θέλουμε να έχουμε σοβαρό κράτος. Αν θέλουμε να έχουμε σοβαρό κράτος, έχεις δίκιο, η λέξη. Κανονικά. Έτσι το κάνουμε.
1: Το τηλέφωνο να δώσετε λοιπόν για τους.
0: Τι θες?
1: Το τηλέφωνο αυτό.
0: Α, για να πάρω τηλέφωνο τώρα ενός, ναι, για να γίνουν εκλογικοί αντιπρόσωποι. Αν θέλετε να βοηθήσετε ως εκλογικοί αντιπρόσωποι, 2-31-0-555-302. Τώρα τηλεφωνήστε. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος είναι ο επόμενος.
7: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
7: Πριν πολλά χρόνια μιλούσαν για διάβλητες εκλογές. Έχω δύο θέματα. Γιατί δεν ζητάτε να έρθει μια υπηρεσία από το Συμβούλιο της Ευρώπης όταν προκηρυχθούν οι εκλογές? Ένα τυπικό έλεγχο την ώρα των εκλογών.
0: Λοιπόν, ένα-ένα, να απαντάω. Πρώτον, μάλλον δεν ξέρετε ότι στέλνει έτσι κι αλλιώς η Ευρώπη άτομα για να ελέγξουν και καλά τις εκλογές, αλλά είναι ολιγομελή τα άτομα σε όλες τις χώρες ευρωπαϊκές. Γι' αυτό και ζήτησα κάποια στιγμή και φάνηκε περίεργο και το μέσα στη Βουλή ότι θα ζητήσουν και Αμερικανούς.
7: Γι' αυτό σας ζήτησα, γι' αυτό σας το είπα.
0: Παρακαλώ.
7: Γι' αυτό σας είπα ότι να ζητήσετε εσείς σαν κόμμα.
0: Μα εξηγώ, έρχονται έτσι κι αλλιώς. Εγώ ζήτησα ως κόμμα να έρθουν και από την Αμερική. Παρατηρητές.
7: Και ένα δεύτερο. Επειδή στην Ελλάδα εισέρχονται κάποιοι κάτοικοι και στοιχίζουν ανήλικοι, βέβαια δηλώνουν ανήλικοι, και στοιχίζουν 3.000 ευρώ καθ' ομολογία του Υπουργού Μετανάστευσης.
0: Ναι.
7: Το λέω όμορφα γιατί θα σας πω μετά τι ακριβώς εννοώ. Ήθελα να ρωτήσω πόσο στοιχίζει ο ημεδαπός και γιατί να υπάρχει τεκμήριο ανηλίκου Έλληνα. Μιλάμε για την ισότητα.
0: Διότι μισούν τους Έλληνες, όπως υπάρχει και το άλλο, ξέρετε. Ο Τούρκος ή ο Βούλγαρος ή ο Ρουμάνος μπορεί να φέρει 1,5-2 εκατομμύρια να αγοράσει ακίνητο. Ο Έλληνας, αν τα έχει τα λεφτά αυτά κάποιος και πάει να αγοράσει ακίνητο, το ξετινάζουν. Πού τα βρήκε τα λεφτά?
7: Επειδή κάποτε δεν ψηφίσατε για πρόεδρο της Βουλής την αρχηγό Μπιμπίλα, είχε πει να μην αναφέρεται στη Βουλή η λέξη λαθρομετανάστη.
0: Ναι, ναι.
7: Πώς ακριβώς να τους αποκαλούμε? Και γιατί όλοι αυτοί επισκέφτονται τα λιώσια πριν τις εκλογές και το ζευγάρι?
0: Είναι ευπαθής ομάδα η οποία εύκολα με ένα 50 ευρώ στο φάκελο μπορεί να ψηφίσει.
7: Ενώ είμαστε όλοι Έλληνοι.
0: Έλληνοι είστε, αλλά όχι όλοι Έλληνοι.
7: Υπάρχουν και ελληνόφωνοι.
0: Άκου λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας. Αυτοί του 50 ευρώ Έτσι.
7: Έχει πέσει η τιμή, κύριε Πρόεδρε, στα 20 είχε
0: φτάσει. Άλλο σας λέω. Έχουν και όμως αυτοί που λέτε εσείς, οι άλλοι Έλληνες, οι κομματικοί οπαδοί, ξέρετε, της βλακείας, που επειδή τους δίνουν ένα επίδομα 500 ευρώ, ψηφίζουν για αυτοί. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν διαφέρει. Μην μπερδευόμαστε. Γιατί όλοι τα έχουν βάλει με τα λιώσια τώρα και με τους Ρωμά.
7: Δεν είναι Ρωμά, είναι Έλληνοι άνθρωποι.
0: Τους Τσιγκάνους λέω εγώ. Μπράβο, Τσιγκάνοι έτσι, είναι. Έτσι. Δεν είναι Ρωμά, αυτά παραμύθια.
7: Δεν είναι Ρωμά, αυτό είναι σαν τον Ντάτσον που λέγανε κάποτε, το κάνανε Νίσαν.
0: Έτσι,
7: το λέω όμορφα.
0: Είναι Τσιγκάνοι. Είναι έχουν τσιγκάνοι. Έρθει και οι άλλοι Αλβανοί, Βουλγάροι και οι άλλοι από την Ρουμανία, οι Τσιγκάνοι, οι Ρωμά, όπως λέγονται τα λοιπά. Και γίνει η Ελλάδα, γίνει ξέφραγο αμπέλι.
7: Ναι, αλλά αυτός που είναι πρόεδρος της ΕΑΣ τώρα έδινε χαρτιά. Θυμάστε. Το 15, πάρει χαρτιά, γίνει Ελληνάς. Το θυμάστε?
0: Παιδιά, ναι, τα ξέρω αυτά. Δεν είναι. Ακούστε λίγο. Μην πάμε στο κοινωνικό αυτοματισμό. Θα πάμε στο άλλο άκρο τώρα. Γιατί για μένα το ίδιο και χειρότερο είναι αυτός που παίρνει 500 ευρώ και ψηφίζει ένα πας 200 ευρώ και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Από το ίδιο. Και χειρότερο θα έλεγα. Από τον αγράμματο άνθρωπο στους καταβλισμούς που του δίνουν 50 ευρώ και ψηφίζει.
7: Δεν είναι καταβλισμοί, είναι παράνομοι οικισμοί, κύριε Πρόεδρε. Το λέω
0: οι καταβλισμοί έτσι κι αλλιώς είναι παράνομοι. Να είστε καλά. Οι καταβλισμοί έτσι είναι αυτονόητο ότι είναι παράνομοι. Έχετε δει καταβλισμό εσείς νόμιμο? Οι καταβλισμοί γίνονται σε καιρό ανάγκης για ένα χρονικό διάστημα και μετά αλλάζουν και γίνονται κανονικά σπίτια. Εκεί είναι καταβλισμοί δεκαετίες. Παράνομα είναι όλα. Όλα. Όλα. Και εκεί αναγκάζονται, ή κλέβουν, ή κάνουν εμπόρο ναρκωτικών, ή χαλκού. Αυτά γνωστά. Αυτά έχουμε συγκεκριμένα μέτρα και μέσα στο πρόγραμμά μας. Τα έχω πει και όταν γύρω στη Βουλή, κομμένα με συγκεκριμένο τρόπο. Γίνεται. Λέγε.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Ο κύριος Δημήτρης, και αλλά γρήγορα, κύριε Δημήτρη, διότι είμαστε πολύ ωριακά.
8: Έλα, Πρόεδρε.
0: Χαίρετε, κύριε Δημήτρη.
8: Δημήτρης από την Εύβοια.
0: Να είστε καλά.
8: Είμαι μέλος από την αρχή της. Του κόμματος και πελάτης και θέλω να μου πεις αν μπορείς, έχω μια απορία για τον Τσίπρα. Γιατί τον καιρό που υπέγραψε, γιατί έβγαλε το Μητσοτάκη με την υπογραφή που έκανε για τη Μακεδονία, βγήκε ο Μητσοτάκη, δεν θα βγει. Αυτό γιατί το έκανε, τόσο χαζός είναι.
0: Όχι, απλά είναι προδότης. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαζός δεν είναι. Η άποψή μου είναι ότι είναι προδότης. Τέλος. Χαζός δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι δηλαδή ο παδός του κοάλεμου. Μια χαρά ευφυής είναι. Μια χαρά. Αλλά το σύστημα προωθεί Τσίπρα, την άλλη την κυρία Καριστιανό, όπως λέγεται, και το Σαμαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Με νύα και με δόντια. Βλέπω τώρα τρέλες στο Open. Βλέπεις Τσίπρα, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, μέχρι εκεί. Και πετάς στο τέλος τι, για το κερασάκι, την κυρία. Ειδικά το Open. Γιατί κάποιοι λένε το Open βοηθάει το. Πού βοηθάει, βρε, όλη μέρα αυτούς έχει. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Κάθε μέρα. Λογικά αύριο δεν θα προλάβουμε. Παρασκευή θα κάνουμε εκπομπή, γιατί θα μιλάω στη Βουλή αύριο. Αν προλάβω, θα κάνω, που δεν το βλέπω. Έτσι.
1: Έχει και σήμερα κάπου εμφανίζεστε.
0: Σήμερα το απόγευμα, παιδιά, δείτε Βαγγελάτο για να δείτε τη διαφορά. Αν είστε οπαδοί της βλακείας, του Θεού της βλακείας, του κοάλεμου, μην βλέπετε. Αν είστε οπαδοί της σοφροσύνης, οπαδοί της λογικής ή οπαδοί, αν θέλετε, της εθνικής συνείδησης, δείτε τον Ευαγγελάτο μετά στις 4.30, θα είμαι εκεί, 5, στην εκπομπή του. Δείτε το και θα καταλάβετε ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα.

0: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
1: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
2: Καλημέρα από Αγγλία.
3: Καλημέρα από Γιάννενα.
4: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Πάτρα.
6: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
7: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
8: Χαίρετε από Καβάλα.
9: Καλημέρα Μενίδη.
10: Καλημέρα από Φλόρινα.
11: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
12: Καλημέρα από Άλυμου.
13: Καλημέρα από Ιούπολη.
14: Καλημέρα από Λασίθη, Κρήτη.
15: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νομική διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπό τη Λάουρα Κοβέση και την ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης. Αφορμή αποτελεί η απόφαση που έλαβε στις 11 Μαΐου 2026 το 11 Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να παρατείνει τη θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων για 2 έτη, αγνοώντας την ομόφωνη απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 5 ετή ανανέωση. Όπως έγινε γνωστό, η Ευρωεισαγγελία προσέφυγε στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Η υπόθεση προσδιορίζεται για να συζητηθεί λίγο πριν από τη λήξη του δικαστικού έτους στις 30 Ιουνίου του 2026. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζει ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο παραβίασε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το οποίο υπερισχύει του Συντάγματος σε αυτά τα ζητήματα. Σε χρηματιστήριο για γερά νεύρα έχει εξελιχθεί η διαδικασία καθαρισμού των ιδιωτικών οικοπαίδων εν ώψη της λήξης της προθεσμίας, με τις τιμές των ελάχιστων διαθέσιμων συνεργείων να εκτοξεύονται έως και τα 500 ευρώ αναστρέμα λόγω της μαζικής καθυστέρησης που προκάλεσαν οι φετινές βροχοπτώσεις, την ώρα που οι ψηφιακές δηλώσεις υπολείπονται δραματικά του συνολικού αριθμού των 1,3 εκατομμυρίων υπόχρεων ιδιοκτησιών. Σημαντικά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κίνηση των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, με το εντονότερο μποτιλιάρισμα να εντοπίζεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στην Πειραιώς και κυρίως στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Σύμφωνα με τον εγχώριο τύπο, η Ελλάδα ετοιμάζεται να αναπτύξει στο στενό του Ορμούς μια φρεγάτα ΜΕΚΟ με εξειδικευμένες ομάδες ναρκαλιευτών και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης, συμμετέχοντας σε μια διεθνή επιχείρηση αστυνόμευσης και αποναρκοθέτησης, η οποία τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν και πρόκειται να συζητηθεί από τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην περιοχή Δεσπότης Γρεβενών, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης από 15 πυροσβέστες εντοπίστηκε μέσα στο οίκημα η σωρός ενός ηλικιωμένου άνδρα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 31 πυροσβέστες, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξερολίμνη Φωκίδας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, σταδιακά όμως θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά του νομού. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Ο Focus FM 103,6 συμμετέχει στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει η ΕΣΥΕΜ.
2: Thank you.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα σε όσους καταλαβαίνουν και σε όσους κοιμούνται ακόμα. Λοιπόν, σήμερα έχω ετοιμάσει μια ανάλυση για όλους και για όλα. Θα μου πει τώρα κάποιος, καλά ρε, εσείς δεν κάνετε απεργία. Το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου και έγραφε πάνω Κωνσταντίνος Πλεύρης. Σήκωσα το τηλέφωνο και ο κύριος Πλεύρης μου είπε ότι δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορώ, λέει, δώσανε, λέει, 6 εκατομμύρια σε μια ταινία που η ωραία Ελένη είναι έγχρωμη. Φυσικά χρησιμοποιεί άλλες φράσεις, εγώ όμως το πάω έτσι. Δεν μπορώ, λέει, έχω έρθει στη θάλασσα να ηρεμήσω. Και διότι και εγώ δεν μπορώ να πάω θάλασσα και δεν μπορώ να ηρεμήσω. Και τον καταλαβαίνω, είπα σήμερα να κάνω κι εγώ εκπομπή. Πρώτη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα μαζί με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, τρίτη ώρα μαζί μας ο τραπεζικός. Δεν σταματάμε ποτέ. Και με τίποτα. Σκέψου τώρα εκεί που έχει πάει θάλασσα ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης να σκάει βάρκα με παράνομους μετανάστες στην παραλία. Σκέψου το λίγο, κάντε λίγο εικόνα. Τα μούτρα. Τα μούτρα του λίγο κάνει. Η δικαστική εξουσία έχει αποδείξει ότι δεν είναι ικανή να μπορέσει να βρει κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι ικανή να βρει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα καταδικάσουν όλους αυτούς τους πολιτικούς απαταιώνες. Μη μου στέλνετε μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ, προσπαθώ να κάνω εκπομπή. Παρεμβάλλετε τη σκέψη μου. Αρχίζω και προσπαθώ να απαντήσω και να διαβάσω. Και παράλληλα μιλάω και γίνονται λάθη. Με λίγα λόγια, το βάζω, μην ενοχλείτε. Καλή συνέχεια, τα λέμε μετά. Ο χριστιανισμός είναι πλέον μια διωκόμενη θρησκεία. Και πρέπει να το αποδεχθείτε με το ζόρι. Γιατί αν δεν το αποδεχθείτε, θα θεωρηθείτε φανατικοί. Όλοι αυτοί εντωμεταξύ οι οποίοι κυνηγάνε την Ορθοδοξία θεωρούνται φυσιολογικοί. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει και έχει ανάγκη τους φανατικούς αυτούς, τους υποστηρίζει κιόλας και τους δίνει και λεφτά. Και κανένας δεν μιλάει. Σήμερα για παράδειγμα έχουν υψώσει στο ελληνικό κοινοβούλιο μαζί με την ελληνική σημαία. Ποια άλλη σημαία λέτε? Την αλβανική σημαία. Μου στείλανε μόλις βίντεο που περνάει ο άλλος έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο και έχουν σηκώσει δίπλα στην ελληνική σημαία την αλβανική σημαία. Θα έκανε κάτι παρόμοιο ποτέ ο Αλβανός ή ο Τούρκος να σηκώσουν ελληνική σημαία στο κοινοβούλιο τους? Για ποιο λόγο σηκώσατε ρε αλβανική σημαία στο ελληνικό κοινοβούλιο? Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει? Ρε, έχουμε τρελαθεί τελείως. Τώρα θα μου πεις, από δήμο σε δήμο ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Και κανονικά για μένα ο κάθε δήμαρχος δεν θα έπρεπε να παίρνει θέση και να βγαίνει και να λέει στον κόσμο τι πρέπει να ψηφίσουν. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Βγαίνουν και λένε στον κόσμο τι να ψηφίσει. Για ποιο λόγο να πάρει θέση ο δήμαρχος και να μας πει τι να ψηφίσουμε δηλαδή? Να βάλε το δήμαρχο Χορτιάτη. Πώς το λένε, Ιγνάτιο? Βάλτε ένα λίγο αυτό εδώ πέρα να τον ακούσουμε. Τι λέει? Ακούστε τι λέει τώρα ο δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δώστε να, για να ξέρετε εσείς εκεί στο Χορτιάτη και στην Πηλαία.
1: Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, εννοεί σίγουρα. Όπως... Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, εννοεί σίγουρα. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πάνω το βουλευτή, να σε ξαναβγάλουμε πάνω το βουλευτή. Εδώ το ξέρεις από εμάς. Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, εννοεί σίγουρα. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πάνω το βουλευτή, να σε ξαναβγάλουμε πάνω το βουλευτή. Εδώ το ξέρεις από εμάς. Και θα σας πω ένα πράγμα. Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, εννοεί σίγουρα. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά.
0: Άκου εδώ τι λέει τώρα. Ναι ρε Βαρτζόπουλε, δεν μας νοιάζει που είσαι να πούμε στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα σε ψηφίσουμε. Επειδή ρε Ιγνάτη εκεί στην Πηλαία και στο Κορτιάτης έχουν εκλέξει δήμαρχο, νομίζεις ότι θα παροτρύνεις όλο τον κόσμο να πηγαίνει να ξαναψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία που κατέστρεψε την Ελλάδα? Γι' αυτό λέω ότι το σημαντικότερο πρόβλημα ξεκινάει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό λέω ότι στήσανε συγκεκριμένα νομοσχέδια, συγκεκριμένες ρυθμίσεις και τροπολογίες, έτσι ώστε όταν εκλέγεται ένας δήμαρχος να μπαίνουν αυτόματα και οι πρόεδροι στις κοινότητες, οι δικοί του, άσχετα που κάποιος άλλος είχε περισσότερες ψήφους. Μπαίνει κατευθείαν ο δικός τους πρόεδρος σε κάθε κοινότητα και έτσι στείνεται ένα ολόκληρο δίκτυο το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται, μπορεί να μοιράζει, μπορεί να εξυπηρετεί, αλλά όχι όπως θα έπρεπε να εξυπηρετεί. Με ρουσφέτια, με βολέματα για τους δικούς σας, λες και είστε μια ολόκληρη παρέα, λες και είστε συμμορία, λες και είστε εγκληματική οργάνωση. Γιατί το χρήμα ρέει για όσους φοράνε μπλε γραβάτα. Και τα τραπέζια είναι πολλά και τα χέρια κάτω τα τραπέζια σφίγγονται, για να μην πω τίποτα άλλο. Πρέπει επιτέλους να αγαπήσετε την πατρίδα σας. Πρέπει επιτέλους να ενδιαφερθείτε για αυτόν τον τόπο. Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αγωνίζεστε για το μέλλον των παιδιών σας. Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, βρισκόμαστε στην τελική φάση και οδηγούμαστε στον αφανισμό. Εδώ μου λέει η άλλη, ρε φίλε μου λέει, άκου να δεις. Έχουμε πρόβλημα υπογενετικότητας. Καλημέρα της λέω. Σοβαρά μιλάς, αλήθεια? Έχω αφήσει το λαρίκι μου πάνω στο μικρόφωνο να μιλάμε για αυτά τα θέματα και εσύ μου λες ότι έχουμε υπογεννητικότητα? Τι μας λες μωρέ, τι μας λες? Όχι, άκου μου λέει, άκου τι θέλω να σου πω. Λέω άντε για πες. Δεν μπορώ λέει να κάνω οικογένεια. Γιατί της λέω? Γιατί λέει, ακροάτρια, δεν μπορώ λέει να κάνω οικογένεια γιατί λέει δεν βγαίνει. Τα έβαλε λέει κάτω, παίρνω λέει 900 ευρώ και βλέπω λέει φίλη μου που έχει κάνει παιδί, τι τραβάει. Ακούστε τώρα, θεωρούνε πρόβλημα οι νέοι το να κάνουν παιδί. Δεν βγαίνει λέει. Έχεις δει λέει που έχει πάει το βρεφικό γάλα? Έχεις δει λέει που έχουν πάει πάνες? Έχεις δει λέει τι έξοδα έχει ένα μωρό? Δεν βγαίνει. Δηλαδή αυτόματα καταστρέφουν τα όνειρα. Αυτόματα καταστρέφουν την οικογένεια με αυτή τη φτωχοποίηση. Αυτόματα φοβάται ο νέος να προχωρήσει, να σχηματίσει μια οικογένεια. Και τι μου λέει μετά? Ακούστε, γίνεται και χειρότερο. Μου λέει, άκου να δεις. Δεν φτάνει λέει το παιδί. Πλέον κοστίζει πολύ να είσαι και γεροντοκόρη. Κοστίζει λέει πάρα πολύ. Τι λέω, γιατί ρε εσύ? Ενά λέει, πήγα πήρα ένα σκύλο. Και ο σκύλος λέω, τι σε πειράζει? Το χάπι λέει του σκύλου για τα τσιμπούρια έχει πάει λέει στα 9 ευρώ. Και τι θα κάνουμε, τις λέω, μείνουμε μόνοι μας? Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Βρες ανθρώπους που να σε αγαπάνε. Αν θες να κάνεις οικογένεια, προσπάθησε με κάθε τρόπο να κάνεις οικογένεια. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες μεγαλώνουν στις λάσπες. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν εξυπόλυτα. Και δεν σου λέω να μεγαλώσει το παιδί σου εξυπόλυτο, αλλά θα μεγαλώσει. Μην επιτρέπετε στη νέα τάξη πραγμάτων να φυτεύει στο μυαλό σας το ότι είναι κακό να κάνετε τέτοιου είδους κινήσεις. Όποιος θέλει να κάνει παιδιά και οικογένεια να το κάνει. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Έχω συλλέξει κάποιες πληροφορίες για την ΕΕΠ. Αλλά περιμένω λίγο να μπει ο κόσμος να συντονιστεί σε όλα τα ραδιόφωνα. Γεια σας, Σπύρο, δείτε λιγάκι. Έχω να πω πράγματα. Και δεν έχω και ποτήρι να το βαρέσω με κάνα μαχαιράκι να ακουστεί. Θα βγάλω λόγο. Θα βγάλω λόγο για την ΕΕΠ. Για να σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνουνε και τι θέσεις έχουνε και για ποιο λόγο βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Και τι εξυπηρετούν αυτές οι θέσεις. Μεταξύ μάλλον να πριν με τον ηχολήπτη. Καλά ρε φίλε. Τους Αθηναίους εκεί στην Αθήνα το Μάχη FM τους έχετε πήξει στο αεροπλάνα και βαπόρια το τραγούδι. Αεροπλάνα και βαπόρια, αεροπλάνα και βαπόρια. Βάζουν οι άνθρωποι να ακούσουν ραδιόφωνο και όσο εδώ στον Focus FM παίζουν διαφημίσεις, κάτω στην Αθήνα παίζει το αεροπλάνα και βαπόρια. Και μου στέλνουν μηνύματα, Γρηγόρη, φτάνει με το αεροπλάνα και βαπόρια. Μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν το βάζω εγώ αυτό το τραγούδι. Το βάζει το Μάχη FM. Εγώ δεν θα βάζα κάθε μέρα το ίδιο τραγούδι. Αεροπλάνα και βαπόρια, αεροπλάνα και βαπόρια. Πάτε καλά. Και εκεί κάτω στο Mag FM βρείτε λίγο φαντασία. Σας στείλω εγώ άλλα 10 τραγούδια. Έτσι τέτοια φιλοσοφέ τραγούδια να βάζετε. Με βρίζουνε, ναι, με στέλνουνε, φτάνει, άλλαξε τραγούδι. Ή να βάλουμε άμα είναι στην αρχή και το εμβατήριο της Μακεδονίας. Και επίσης αυτό που πήγα να πω, μάλλον να πρέπει με τον Ιχολύπτη. Είναι δυνατόν εδώ σε εμάς, στο Focus. Είναι δυνατόν πριν την εκπομπή του Γρηγόρη να βάζεις κότσιρα. Είναι δυνατόν πριν την εκπομπή του Γρηγόρη να βάζεις κότσιρα. Και Πλούταρχο. Είναι σαν να τους λες φυγέτε. Είναι σαν να τους λες αλλάξτε κανάλι. Δώσε εκεί ένα καρά, δώσε ένα γονίδι, δώσε κανένα σφακιανάκι να πούμε να πάθουν εκεί πέρα τσότσο, να τρελαθούνε, να σηκωθούνε όρθιοι, λες και ακούγεται το εθνικό σύμνος. Λίγο μπαλίτσα ρε παιδί μου, να μαζευτεί ο κόσμος να ακούσει αλήθειες. Γιατί λέω αλήθειες και θα πω μεγάλες αλήθειες. Και δεν είστε προετοιμασμένοι για αυτές τις αλήθειες. Να το βάλω μπρος, να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι, βάλατε ζώνη, καθίσατε. Ή λειτουργείτε σαν το Δήμο εδώ πέρα στην Ηλιούπολη που παίξανε μπουνιές μεταξύ τους. Δήμος Ηλιούπολης. Φωνάζουν οι μισοί κάτω τα χέρια από τη δημόσια περιουσία. Και εκεί ο κακός χαμός, αρπάζουν ό,τι βρούνε. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, τέτοιες ιστορίες. Ξέρετε τώρα, διάφοροι εξουσιαστές. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιον συγκεκριμένο. Πήγανε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παίξανε μπουνιές. Τόσε μπουνίδια ο ένας, σφαλιάρες ο άλλος, φωνάζαν, σιρίζαν, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Δεν βλέπεις. Στα γήπεδα, μαρινάκηδες με Δημητριάδης, μπουνιές. Στα δημοτικά συμβούλια, μπουνιές. Στο δρόμο, μπουνιές. Στα νοσοκομεία, μπουνιές.

Ασύρια μέχρι το 2033 θα περάσει και η ατζέντα 2030. Θα έχουν πέσει βόμβες, θα έχουν πέσει όλα. Και εμένα ακόμα θα μου έρχονται χαρτιά να πάω στο δικαστήριο. Τώρα 26 έχουμε πάλι να πάμε στα δικαστήρια. Πλέον έχουμε μάθει ποιο μαγαζί απέναντι από τα δικαστήρια έχει καλό καφέ. Το έχουμε μάθει. Το γωνιακό είναι, να ξέρετε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και άμα θέλετε φωτοτυπίες είναι μες στο στενό. Και εκείνο το απέσιο πάρκινγκ απέναντι πρέπει να το γκρεμίσουν. Συγγνώμη, δεν ξέρω ποιανού είναι. Δεν γίνεται τώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με λαμαρίνες πάρκινγκ. Έσχος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ανάλυση όμως, γιατί μπορώ εδώ να σας λέω τα παράπονά μου για πάρα πολλές μέρες, για πάρα πολλές ώρες. Ασταμάτητα μπορώ να λέω τα παράπονά μου για όλα αυτά που ζούμε. Πριν πάω στην ανάλυση της ΕΥΠ, έχω συλλέξει κάποια ηχητικά συγκεκριμένα. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση το πώς κινούνται κάποιοι άνθρωποι, το τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Και έχω και κάποια ερωτηματικά. Μας γάνιασες, λέει ο άλλος, πες για την ΑΕΠ, θέλουμε να μάθουμε για την ΑΕΠ. Εντάξει, πάμε πρώτα με την ΑΕΠ και μετά θα πάμε και στα ηχητικά. Τρεχάτε χωριανοί, έφεραν κρέας και τυρί. Τρεχάτε. Λοιπόν, τι είναι η ΑΕΠ? Η ΑΕΠ είναι μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Έτσι, είναι οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας, πες. Είναι η ελληνική υπηρεσία η οποία είναι αντίστοιχη με τη CIA στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η αντίστοιχη MIT της Τουρκίας, η αντίστοιχη KGB της Ρωσίας και πάει λέγοντας. Η Mossad του Ισραήλ και λέμε τώρα, έχει παντού. Είναι υπεύθυνη για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες τους. Και έχουν μια αποστολή να συλλέγουν, να αναλύουν και να διαβιβάζουν πληροφορίες που αφορούν κυρίως την εθνική ασφάλεια. Έτσι και την αντιμετώπιση της κατασκοπίας, για να τα λέμε, και της τρομοκρατίας. Και σοβαρών απειλών, τέλος πάντων, της χώρας. Αυτή είναι η δουλειά της ΑΕΠ. Πρόσφατα είδαμε πόσο ικανοί είναι οι άνθρωποι της ΑΕΠ. Πέτυχαν Τούρκους πράκτορες, από ό,τι μας είπανε, και πήραν το 100. Φοβερή αντιμετώπιση. Ε! Που αυτοί κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω, είχαν και όπλα, άμα θυμάμαι καλά, ε! Πυροβολούσαν κιόλας. Και πήραν το 100. Τρομερή αντιμετώπιση. Μπράβο! Συγχαρητήρια! Δεν ξέρω πώς έχετε εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκεί που εκπαιδεύονται οι άνθρωποι της ΑΕΠ, τι κάνουνε? Έχουνε πάνω τους ένα τηλέφωνο. Και με το που δούνε την απειλή, πατάνε όσο πιο γρήγορα μπορούνε το 100 και καλούνε. Εγώ έχω πάρει το 100 και δεν μου το έχει σηκώσει τρεις φορές συνεχόμενα. Τρεις φορές συνεχόμενα δεν μου το έχει σηκώσει. Μάλλον μιλούσε για να παραγγείλει καφέ. Και κατάλαβα. Λέω, εντάξει, παραγγέλνει καφέ ο άνθρωπος. Θα ξαναπάρω. Την τέταρτη φορά το σήκωσε και τους λέω, καλά ρε, πού είστε? Σας ψάχνω εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Έχει τρακάρει εδώ πέρα το μηχανάκι. Και με μάλωσε κιόλας. Με μάλωσε κι από πάνω. Τα βάζεις με την αστυνομία? Τι θες, να σε σταματάνε κάθε μέρα στη δωδεκανή σου και να σε γράφουνε γιατί έχεις φημέ τζάμια? Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΠ όμως, πάμε στην ΑΕΠ. Η λειτουργία της ΑΕΠ βασίζεται σε έναν κύκλο πληροφοριών. Όπως είπαμε, συλλογή πληροφοριών. Υπάρχουν οι ανθρώπινες πηγές, υπάρχουν οι πληροφοριοδότες ή αλλιώς ρουφιάνοι, υπάρχουν οι συνεργάτες. Υπάρχουν κάποια τεχνικά μέσα, κάποια ηλεκτρονικά συστήματα, κάποια λογισμικά παράνομα ή νόμιμα, ανάλογα. Υπάρχουν τέλος πάντων και κάποιες πηγές ανοιχτές. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο, τα δημόσια έγγραφα, αντλούν πληροφορίες από παντού. Και φυσικά συνεργάζονται και με ξένες υπηρεσίες. Και αντλούν και από εκεί πληροφορίες. Μπορεί δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες του Κονγκό να στείλουν μια πληροφορία στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας. Και ανάλογα να γίνει μια ανάλυση, να αξιολογούνται αυτές οι πληροφορίες από όπου και αν προέρχονται, είτε είναι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι από παρακολουθήσεις, είτε είναι από τι είναι. Να διασταυρώνονται, να βλέπουν αν είναι αξιόπιστη η πληροφορία ή η πηγή που δίνει την πληροφορία και να συντάσσονται έτσι αναφορές και εκθέσεις και να προχωράνε προς τα κάτω και να υπάρχει διαβίβαση και οι εκθέσεις αυτές να αποστέλλονται στον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός δεν είναι στο γραφείο του, είναι για σκι. Ή διαφημίζει μέσω TikTok μια καφετέρια πάνω σε ένα βουνό. Ή μπορεί ο Πρωθυπουργός να είναι πιο απασχολημένος και να περπατάει εδώ στη Τσιμισκή να χαιρετάει κούκλες πλαστικές από βιτρίνες. Ή να μιλάει με σκυλιά ρομπότ και να τα χαϊδεύει. Λες και νιώθει το σκυλί ρομπότ αν το χαϊδέψεις.

πρωθυπουργός επίσης μπορεί να μην δει αυτές τις εκθέσεις, γιατί έχει πάει για μπάνιο στο Λασίθι. Οπότε στέλνουν αυτοί οι αναφορές, στέλνουν εκθέσεις και στα αρμόδια υπουργεία και στις ένοπλες δυνάμεις και σε όλους αυτούς τους κρατικούς φορείς που απαιτείται να στείλουν αυτές τις εκθέσεις και τις αναφορές. Αν είναι κάποιος στο γραφείο και δεν είναι για χαβιάρι και κρασάκι σε καμιά πλατεία, αν είναι κάποιος στο γραφείο και δεν έχουν βγει για φαγητό όλοι μαζί στο Κολωνάκι, έχει ο Θεός. Μπορεί και κάποιος να τα δει όλα αυτά. Ο κύριος Σκούπης και οι υπόλοιποι δεν ξέρω τώρα τι κάνουν στις ένοπλες δυνάμεις. Ελπίζω να τα εξετάζουν, γιατί αλλιώς έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Η ΕΥΠΟ όμως αποτελείται από την κεντρική υπηρεσία και από κάποιες περιφερειακές μονάδες στην Ελλάδα. Και φυσικά και από κάποιους συνδέσμους στο εξωτερικό. Και έχει και αρκετούς πράκτορες. Έχει και ανθρώπους που δεν είναι πράκτορες, που την έχουν δει πράκτορες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Φυσικά δεν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι σίγουρα πράκτορες. Αυτά είναι τώρα μυστικές πληροφορίες. Υπάρχουν φυσικά και κάποιες διευθύνσεις εσωτερικές, οι οποίες και αυτές είναι μυστικές, για λόγους ασφαλείας. Υπάρχουν τέλος πάντων λειτουργικοί τομείς, τους οποίους δεν τους γνωρίζει κανένας. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Διεύθυνση Συλλογής Πληροφοριών, όπως σας είπα, που ασχολείται με την απόκτηση πληροφοριών. Είναι η Διεύθυνση Αντικατασκοπίας, που εντοπίζει ξένες μυστικές υπηρεσίες, κατασκοπευτικές δραστηριότητες και διαρροές κρατικών μυστικών. Είναι αυτοί με το 100, αυτοί πρέπει να εκπαιδεύονται σε αυτό. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Είναι η Διεύθυνση Εθνικών Απειλών, και αυτοί πρέπει να είναι μαζί στην εκπαίδευση. Οι οποίοι τι, παρακολουθούν κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις, κάποια εξτρεμιστικά δίκτυα. Δεν ξέρω, αυτή η Διεύθυνση Αντιτρομοκρατικών Εθνικών Απειλών και Εθνικών Απειλών στη Θράκη έχει πάει. Και αν πηγαίνει, πού πηγαίνει, στο γραφείο του Τοψίδη? Πού πηγαίνουνε? Έχουν πάει στη Θράκη, εξετάζουν τι συμβαίνει εκεί πέρα, γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα για τον διοικητή της Θράκης, τον πρώην διοικητή της Θράκης. Υπάρχει φυσικά και η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Γιατί υπάρχουν κυβερνοεπιθέσεις, υπάρχουν, ξέρετε, όλες αυτές οι υποδομές πληροφοριών που είναι πολύ κρίσιμες. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΥΠ λειτουργεί και μια ως εθνική αρχή και κάνει συγκεκριμένα πράγματα και με αρκετά άτομα που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό έγκλημα. Έχει δηλαδή και τους ηθικούς hacker που δεν μπαίνουν να σας κλέψουν τους κωδικούς από το Facebook για να δούνε με ποιους μιλάτε. Υπάρχουν και αυτοί οι hacker που προσπαθούν να προστατεύσουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε από κάποιους άλλους κακούς hacker, ας τους ονομάσω. Υπάρχουν και αυτοί. Πού υπάρχουν, μην με ρωτήσετε, υπάρχουν όμως. Υπάρχει η Διεύθυνση Τεχνικών Μέσων, η οποία διεύθυνση υποστηρίζει τεχνικά τις επιχειρήσεις, αυτά τα συστήματα επικοινωνιών και όλες αυτές τις ηλεκτρονικές υποδομές. Υπάρχει η Διεύθυνση Αναλύσεων, η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα, κάνει εκτιμήσεις απειλών, σου λέει είναι, δεν είναι απειλή ο Γρηγόρης. Εκεί στη Διεύθυνση Αναλύσεων, για πείτε μου λίγο, είμαι απειλή? Έχετε ακούσει όλες τις συνομιλίες? Παρακολουθείτε το κινητό μου? Πώς σας φαίνεται? Αυτά που λέω είναι καλά? Για τον πολιτιστικό σύλλογο και το ότι η ταμπέλα έσπασε και πρέπει να πάρουμε μέτρα να αλλάξουμε το plexiglass. Τρομερή απειλή. Νιώθετε εντάξει εκεί στη Διεύθυνση Αναλύσεων? Εντάξει, λέτε ναι, ο Γρηγόρης είναι απειλή για την Ελλάδα. Έτσι δεν γίνεται να τραβάει λάστιχα και να ποτίζει δάφνες, ούτε να μαζεύει καρπούς από τη μουσμουλιά. Πρέπει να τον παρακολουθούμε. Τέλος πάντων, υπάρχουν και οι διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, φυσικά τα οικονομικά, το προσωπικό, η εκπαίδευση, η νομική υποστήριξη, ο εσωτερικός έλεγχος. Υπάρχουν πολλά. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ιεραρχία κιόλας, που πάνω σε αυτή την ιεραρχία, στην πυραμίδα, είναι ο πρωθυπουργός. Και από εκεί ξεκινάει το κακό. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όπως και με τη δικαστική εξουσία, έτσι και στην ΕΥΠ, στην ιεραρχία, πάνω στην πυραμίδα είναι ο πρωθυπουργός. Υπάρχει πολιτική εποπτεία. Μετά τον πρωθυπουργό έρχεται ο διοικητής της ΕΥΠ. Κρατήστε το αυτό. Μετά τον πρωθυπουργό έρχεται ο διοικητής της ΕΥΠ. Θα πούμε πράγματα για κάποιους διοικητές και το τι έχουν κάνει αυτοί οι διοικητές και το πώς λειτουργούν αυτοί οι διοικητές, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά τους διοικητές φυσικά είναι οι υποδιοικητές, είναι οι γενικοί διευθυντές, είναι οι απλοί διευθυντές,
είναι τμηματάρχες, είναι επιχειρησιακοί και αναλυτικοί υπάλληλοι, είναι κάποια παιδιά πολιτικών, είναι κάποιοι συγγενείς, είναι κάποια ρουσφέτια, είναι κάποιοι που είναι στην ΕΕΠ και δεν έχουν πατήσει ποτέ στην ΕΕΠ, είναι άλλοι που λένε ότι είναι στην ΕΕΠ και δεν είναι στην ΕΕΠ, είναι κάποιοι που είναι στη μισθοδοσία της ΕΕΠ, αλλά δεν κάνουν δουλειά για την ΕΕΠ. Έχει και εκεί πέρα μέσα πολύ πράγμα, μην νομίζετε. Έχει δημοσιογράφους που είναι στην ΕΕΠ, που υποτίθεται δίνουν στοιχεία στην ΕΕΠ, ενώ στην πραγματικότητα αγωνίζονται για να ξεπλύνουν την ΕΕΠ. Έχει πολύ πράγμα. Και εκεί φυσικά δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Όχι, δεν μπορείς να μάθεις ποιανού παιδί είναι στην ΕΕΠ, δεν μπορείς να μάθεις ποιανού συγγενής είναι στην ΕΕΠ, δεν μπορείς να μάθεις, ρε φίλε. Του κύριου διευθυντού ημών είναι, ναι, έτσι όπως τα λες. Έτσι, του κύριου διευθυντού ημών. Γιατί έχει προσωπικό. Η ΕΕΠ απασχολεί αναλυτές πληροφοριών, γλωσσολόγους, πληροφορικούς, ειδικούς κυβερνοασφάλειας, μηχανικούς τηλεπικοινωνιών, οικονομικούς αναλυτές, νομικούς, επιχειρησιακούς αξιωματούχους πληροφοριών, μεταφραστές. Χίλια δυο! Πιάστο αυγό και κούρευτο. Και πριν το κουρέψεις, βράστο κιόλας. Για να μην πούμε για μεταφραστές που σε ειδικές περιοχές όπως είναι η Τουρκία, τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή και πάει λέγοντας. Για να μην πούμε ότι αυτοί που είναι και πράκτορες δεν ελέγχονται όπως θα έπρεπε και ο καθένας κάνει το κοντό του και το μακρύ του. Έτσι να μην τα πω αυτό. Σίγουρα η ΕΕΠ δεν είναι αστυνομία. Σίγουρα δεν διενεργεί κανονικές ποινικές έρευνες όπως η ελληνική αστυνομία, που ούτε η ελληνική αστυνομία δεν το κάνει. Το κάνει σε μερικές περιπτώσεις. Και επίσης δεν μπορεί να προχωρήσει η ίδια σε συλλήψεις. Παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές και αυτές αναλαμβάνουν τις επιχειρησιακές ενέργειες. Σε κάποιες περιπτώσεις, από όσο γνωρίζω, πρέπει να δοθεί και μία εντολή για να μπορεί κάποιος να κινηθεί ανάλογα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θέλω να πάω λίγο στους διευθυντές της ΕΕΠ για να καταλάβει και το ακροατήριο τι είναι η ΕΕΠ, γιατί πολλοί αναρωτιέστε. Οι διευθυντές της ΕΕΠ. Θα αναφερθώ σε τρεις. Γιατί δεν θέλω να πάω πιο παλιά. Μπορώ να αναλύσω πάρα πολλούς. Μπορώ να πάω στον Παύλο Αποστολίδη, στον Ιωάννη Κοραντή. Μπορεί να πάω στον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, μπορώ να πάω στον Λεωνίδα Βασιλικόπουλο, μπορώ να πάω σε πολλούς. Σε πολλούς. Θα πάω στους τρεις τελευταίους. Από το 15 μέχρι σήμερα. Είστε εντάξει με αυτό? Εκεί στην Κατεχάκη συμφωνείτε ή θέλετε να εμβαθύνω κι άλλο? Θα πάρουμε τους τρεις τελευταίους. Λοιπόν, ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο οποίος ξεκίνησε τη θητεία του και ανέλαβε από 30 Ιανουαρίου του 2015. Μέχρι 30 Ιουλίου του 2019. Ωραία. Μετά ήταν ο Κοντολέων. Θα πούμε για τον Κοντολέων. Και μετά και τώρα είναι ο Δεμήρης. Ναι. Γιάννης Ρουμπάτης λοιπόν το 15. Μετά το 19 Παναγιώτης Κοντολέων. Το 19. Θυμάστε τι έγινε την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης. Τι έκανε με την ΕΕΠ. Θα τα πούμε και αυτά. Και μετά Θεμιστοκλής Δεμήρης. Και τώρα Θεμιστοκλής Δεμήρης. Με βάση όσα έχουν δημοσιευθεί, ο Γιάννης Ρουμπάτης έχει συνδεθεί κυρίως με δύο κατηγορίες υποθέσεων. Η πρώτη υπόθεση με την οποία έχει συνδεθεί είναι οι παρακολουθήσεις. Όχι οι παρακολουθήσεις του Κοντολέων. Όχι αυτό που συνέβη τώρα με το Predator. Περιμένετε να σας εξηγήσω. Υπήρχαν παρακολουθήσεις και όταν ήταν ο Ρουμπάτης διευθυντής στην ΕΕΠ. Είναι αυτή η γνωστή υπόθεση με την παρακολούθηση του Στέργιου Πιτσιόρλα, που ήταν επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, που πήγε ο ίδιος ο Ρουμπάτης και κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον Πιτσιόρλα στο πλαίσιο μιας έρευνας που σχετιζόταν, λέει, με επενδυτική υπόθεση και με κάποια πρόσωπα από το καθεστώς Άσαντ. Και προκάλεσε μια πολιτική αντιπαράθεση όλο αυτό και ο Πιτσιόρλας προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του. Για όσους είναι ακόμα πρώτη δημοτικού, το ΤΑΙΠΕΔ είναι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Τι κάνει δηλαδή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου? Είναι μια εταιρεία που ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, η οποία δεν ανήκει στο δημόσιο ή στον γενικά δημόσιο τομέα. Εντάξει, διαχειρίζεται συγκεκριμένες συναλλαγές
να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να το καταλάβετε, αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Το καταλαβαίνετε, το λέει και το όνομα. Απλά το ξανά αναφέρω για να καταλάβετε ότι το πρόσωπο Στέργιος Πιτσιόρλας ήταν επικεφαλής αυτού του ταμείου και τον παρακολουθούσανε. Θα σας πω γιατί σας το λέω με αυτόν τον τρόπο. Πιο κάτω. Επίσης να πούμε ότι έχουν αναφερθεί και σε άλλα πράγματα αρκετοί άνθρωποι για τον Ρουμπάτη. Το ΤΑΙΠΕΔ σαν ΤΑΙΠΕΔ δημιουργήθηκε το 2011. Ιδιωτικοποιεί περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Ιδιωτικοποιεί, το όνειρο του Μητσοτάκη. Ιδιωτικοποιεί, το καταλαβαίνετε, η καλύτερη δασκάλα είναι η επανάληψη, περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Ο Ρουμπάτης παρακολουθούσε τον επικεφαλή του ΤΑΙΠΕΔ. Για μια συγκεκριμένη υπόθεση, όπως είπε. Έτσι. Και φυσικά, αυτό το ταμείο είναι και υπεύθυνο να προσελκύονται επενδύσεις και να δημιουργούνται έσοδα για το κράτος. Κρατήστε το αυτό. Γιατί ο Ρουμπάτης μετά πάει σε κάτι εταιρείες που θέλουν να φέρουν επενδύσεις και θέλουν να δημιουργήσουν έσοδα για το κράτος. Δεν είναι τυχαίο. Οι βασικές αυτές δραστηριότητες αυτού του ταμείου περιλαμβάνουν την παραχώρηση κάποιου λιμανιού, κάποιου αεροδρομίου και γενικά άλλων υποδομών. Αυτό το ταμείο είναι υπεύθυνο για να πουλάει ή να μισθώνει μακροχρόνια κάποια κρατικά ακίνητα. Είναι υπεύθυνο για την αξιοποίηση συμμετοχών του δημοσίου σε επιχειρήσεις. Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση ορισμένων στρατηγικών έργων και διαγωνισμών. Παραδείγματα έργων που έχουν περάσει από το ΤΑΙΠΕΔ είναι η παραχώρηση του περιφερειακών αεροδρομίων, η αξιοποίηση του ελληνικού και διάφορες άλλες παραχωρήσεις. Ξέρετε τώρα, δρόμους, λιμάνια, μαρίνες, τέτοια, χαμός. Αυτό που γίνεται με το Μητσοτάκη. Ιδιωτικοποιείται όλη η Ελλάδα. Σήμερα να πούμε την αλήθεια ότι το ΤΑΙΠΕΔ λειτουργεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, που είναι γνωστό ως υπερταμείο, που έχει περάσει όλη η περιουσία του δημοσίου στο υπερταμείο. Είναι γνωστό ως υπερταμείο, σκεφτείτε το. Εταιρείες. Η δεύτερη καταγγελία για το Ρουμπάτη ήτανε για σεξουαλική παρενόχληση. Το 2023 υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι πρώην αξιωματούχος της ΕΕΠ, αξιωματούχος ξαναλέω, είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του Ρουμπάτη, ισχυριζόμενη αυτή η γυναίκα ότι είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση κατά την περίοδο που εκείνος ήταν διοικητής της υπηρεσίας. Και τα δημοσιεύματα αυτά ανέφεραν ότι η υπόθεση αυτή οδηγήθηκε στη δικαστική διαδικασία και ότι ο Ρουμπάτης αντιμετώπιζε κατηγορία σχετική με παράνομη βία κατά εξακολούθηση, ενώ η ίδια αυτή η γυναίκα υποστήριζε ότι υπήρξαν πιέσεις και δυσμενείς υπηρεσιακές μεταβολές επειδή δεν ανταποκρίθηκε στις προσεγγίσεις του Ρουμπάτη. Δηλαδή ασκούσε πίεση για να καταφέρει τι, να παρενοχλήσει, ρωτάω. Και επίσης τι έκανε η δικαιοσύνη για αυτή την υπόθεση. Έβγαλε απόφαση τελικά είχαμε ή δεν είχαμε σεξουαλική παρενόχληση. Το κάνατε γαργάρα, έγινε, δεν έγινε. Θα δικαιωθεί η γυναίκα ή επειδή είναι διευθυντής της ΕΕΠ θα το προσπεράσετε εσείς της δικαστικής εξουσίας. Είναι σημαντικό αυτό να μάθουμε αν όντως υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση, γιατί έχουμε καταγγελία. Και θα έπρεπε να απαντάει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για το αν υπήρξε ή δεν υπήρξε και θα έπρεπε να του ζητάνε τα αρέστα. Δεν νομίζω μια μέρα μια πρώην αξιωματούχος της ΕΕΠ να ξύπνησε και να είπε ότι την παρενοχλούσε σεξουαλικά ο διευθυντής της ΕΕΠ και ότι την πίεζε με μεταβολές και ότι την πίεζε με συγκεκριμένα πράγματα πάνω στη δουλειά για να κάνει αυτά που ήθελε. Δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Τι να σας πω, δεν έχω γνώση, ούτε έχω δει τη δικογραφία αναλυτικά, αλλά θέλω να μάθω ποια είναι η απόφαση της δικαστικής εξουσίας.
Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο διευθυντή της ΕΥΠ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται συνέχισε την καριέρα του με διαφορετικό τρόπο. Γνωρίζετε το Σεΐχι Μπιν Σαλμάν, τον πανίσχυρο άνδρα του αραβικού κόσμου, ο οποίος συναντήθηκε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και υπήρξε και μια δέσμευση αυτού του ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας. Γνωρίζετε το ότι υπάρχει το Abu Dhabi Investment Authority ή αλλιώς γνωστό ως ADIA, που είναι ένα τεράστιο fund το οποίο ιδρύθηκε το 1976 και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 649 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ξέρετε ποιος εκπροσωπεί αυτό το μεγάλο κρατικό επενδυτικό ταμείο του Abu Dhabi στη χώρα μας? Ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο Γιάννης Ορουμπάτης, ο οποίος μετά το πέρασμά του από τη Λεωφόρο Κατεχάκη ασχολήθηκε επιχειρηματικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και από ό,τι φαίνεται εκμεταλλεύτηκε κάποιες προσωπικές σχέσεις που είχε χτίσει στο παρελθόν σαν επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ελλάδας και πλέον ήταν και είναι εκεί. Εγώ έψαξα και βρήκα λίγα πράγματα για αυτά τα φαντ, γιατί τα φαντ δεν μας τα λένε καλά τον τελευταίο καιρό. Έχουν εξαγοράσει τα πάντα, αγοράζουν την περιουσία των Ελλήνων. Το συγκεκριμένο λοιπόν φαντ ADIA, ας το λέμε έτσι, ADIA, που είναι τα αρχικά του Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, συνεργάζεται με ποιο φαντ λέτε? Συνεργάζεται με την CVC Capital Partners. Τυχαίο? Τυχαίο που είναι συνεπενδυτές, που είναι επενδυτικοί εταίροι. Πώς σας ακούγεται, είναι τυχαίο? Το ξέρατε ότι το 2019 η ADIA απέκτησε πάρα πολλές μετοχές σε διάφορα πράγματα? Θέλετε να ξέρετε σε ποια πράγματα εδώ στη χώρα μας έχουν αποκτήσει μετοχές? Και όταν λέμε Abu Dhabi Investment Authority, δεν είναι η μόνη, δεν είναι το μόνο επενδυτικό ταμείο που διαχειρίζονται οι Άραβες. Εγώ θα σας μιλήσω γενικά για τους Άραβες, για να μην το πάμε σε ένα συγκεκριμένο φαντ. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ελλάδα, για να καταλάβετε, ένα group, Hellenic Healthcare Group, έτσι λέγεται, και ασχολείται με την υγεία. Το δημιούργησε η CVC, είναι ένας ιδιωτικός όμιλος υγείας στην Ελλάδα, που εξαγοράζει το Μητέρα, έχει εξαγοράσει το Μετροπόλιταν, έχει εξαγοράσει το Λιτό, έχει εξαγοράσει τέλος πάντων κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με την υγεία, και έτσι έχει χτιστεί ένας ιδιωτικός όμιλος υγείας στην Ελλάδα. Το 2025 λοιπόν, πέρσι, η πλειοψηφία του ομίλου πουλήθηκε στην Pure Health από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Pure Health έχει το 60%, η CVC Capital Partners έχει το 35% και είναι και ένας ακόμα άνθρωπος που έχει το 5%. Η Pure Health δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Συνδέεται απευθείας με το Abu Dhabi. Όχι συγκεκριμένα με την ADIA, αλλά με το Abu Dhabi, με τους Άραβες, τους οποίους εκπροσωπούν, από ό,τι φαίνεται, πρώην διευθυντές της ΕΥΠ. Υπάρχει σύνδεση της ADIA, η οποία και όλων αυτών των επενδυτικών ταμείων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και για άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Και πώς λειτουργούν αυτά τα επενδυτικά ταμεία? Το fund στην ουσία αυτό σημαίνει, επενδυτικό ταμείο. Όταν ακούτε fund, γιατί είναι μια ξένη λέξη, στο μυαλό σας θα έχετε το ελληνικό, την ελληνική ορολογία που είναι επενδυτικό ταμείο. Μαζεύονται 10, 20, 30 άνθρωποι ή κάποιοι, υπάρχουν και κρατικά fund, όπως αυτό που σας εξηγώ, που βάζουν λεφτά σε αυτό το ταμείο και λένε θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους προτείνουν πράγματα. Τους λένε εδώ μπορείτε να ρίξετε, εκεί δεν μπορείτε να ρίξετε, εδώ αξίζει να ρίξετε, εκεί δεν αξίζει να ρίξετε. Κάτι τέτοιο κάνει από ό,τι φαίνεται και ο Ρουμπάτης. Άραβες επίσης έχουν αγοράσει το 100% της Τέρνα,
είναι η εταιρεία Masdar, η οποία απέκτησε το 100% της Terna Energy. Της Terna Energy. Μια συναλλαγή περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άραβες πάλι. Άραβες. Άρα σήμερα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανήκει σε Άραβες. Αιωλικά, φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας. Όλα αυτά τα κεφάλαια ελέγχονται από το Abu Dhabi μέσω της Masdar και μέσω κάποιων προσώπων οι οποίοι είναι πρόσωπα κλειδιά για όλες αυτές τις συναλλαγές. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είχαν έναν χαρακτηριστικό ρόλο στην Ελλάδα, ήταν στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας και πλέον εξυπηρετούν Άραβες, άνθρωποι που γνωρίζανε ακριβώς πώς λειτουργούν τα δίκτυα, διευθυντής ΕΥΠ, τι πληροφορίες έχει η Ελλάδα, τι πράκτορες έχει, τι κατάσκοπους έχει, τα γνώριζε όλα. Δεν είναι αυτό επικίνδυνο? Δεν είναι επικίνδυνο, ρωτάω. Είναι εντάξει η κυβέρνηση με αυτό, ρωτάω. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα ενδιαφέρονται για data center που χτίζονται στη Θεσσαλία, ενδιαφέρονται για cloud υποδομές, ενδιαφέρονται για τηλεπικοινωνίες, ενδιαφέρονται για τεχνολογικά πάρκα, ενδιαφέρονται για περίεργα πραγματάκια. Επενδύουν στο μέλλον οι Άραβες. Και οι Έλληνες κοψοχρονιά τα πουλάνε όλα. Έχω μια υπόθεση της Ζακύνθου. Περίπου 14 με 15.000 στρέμματα γης πάνω από την περιοχή του Ναυαγίου, τα οποία αγοράστηκαν το 2014 από εταιρεία που συνδεόταν με τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ μέσω της Πιμάνα και Al Rayyan Greece. Γιατί υπάρχουν και εταιρείες καταριανών συμφερόντων και έχουν μπει και από το Ισραήλ άλλοι και αγοράζουνε. Υπάρχει και μία εταιρεία, η εταιρεία Ντρούζι. Υπάρχει και η Έριγκον ΑΕ που ασχολείται με τουριστικές ξενοδοχειακές επενδύσεις. Ποιος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ο Ρουμπάτης. Υπάρχει η W Solar Investments που ασχολείται με ενεργειακές δραστηριότητες. Ποιος φαίνεται ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ο Ρουμπάτης. Υπάρχει η Olivian Groves, αγροτικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Σε άλλους τομείς βλέπετε η κάθε εταιρεία. Ποιος φαίνεται ως διευθύνων σύμβουλος, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιεύσει οι Financial Times και συγκεκριμένα site, έχω τις πηγές. Ο Ρουμπάτης, ρε παιδιά. Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εμφανίζεται αυτό το πρόσωπο σε όλες αυτές τις εταιρείες ως διευθύνων σύμβουλος ή ως πρόεδρος, και το ότι ξαφνικά οι Άραβες ρίχνουν χρήμα, και όχι μόνο Άραβες, και Ισραηλοί και άλλοι, και έχουν εδώ πέρα έναν εκπρόσωπο από κάθε, από τον κάθε τομέα και διαλέγουνε, ξέρω εγώ, μου φαίνεται περίεργο. Θέλω να πάω όμως, επειδή βλέπω ότι με πιέζει και ο χρόνος, στον επόμενο, στον Κοντολέον. Κοντολέον δεν προερχόταν, ο επόμενος διευθυντής ΣΕΙΠ δεν προερχόταν από το χώρο των μυστικών υπηρεσιών ή της διπλωματίας. Ήταν ένα στέλεχος του κλάδου ιδιωτικής ασφάλειας. Καμία σχέση με την ΕΥ. Και τοποθετήθηκε διοικητής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με το που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 19, έβαλε διοικητή τον Κοντολέον. Και φυσικά ανέλαβε και ως Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού την ΕΥΠ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Του Κοντολέον το όνομα έχει εμπλακεί στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Και αν κάτσετε να ψάξετε να βρείτε, θα δείτε ότι είχε συνεργασίες με Αμερικανούς φορείς ασφάλειας ο Κοντολέον. Σε αντίθεση με τον Ρουμπάτη, ο οποίος τότε, πριν αναλάβει, δεν ήταν γνωστός για κάποιο δίκτυο επαφών με αραβικά επενδυτικά κεφάλαια. Ξέσπασε λοιπόν όσο ήταν ο Κοντολέον αυτό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και του λογισμικού Predator, και ο ίδιος παραιτήθηκε τον Αύγουστο το 22
για να αναλάβει ο επόμενος. Έχουν υπάρξει αρκετά δημοσιεύματα θα πνιγούμε. Με ματιάσατε. Έχουν υπάρξει αρκετά δημοσιεύματα και δικαστικές εξελίξεις που αφορούν πιθανές σχέσεις της ΕΥΠ με μια εταιρεία, την Intellexa, που ιδρυτής της είναι ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος λέει ότι έχει έγγραφα συνεργασίας που φέρονται να υπήρχαν μεταξύ φορέων της ΕΥΠ και εταιριών κυβερνοασφάλειας, ο οποίος λέει ότι έχει κάποια email που ανταλλάσσανε. Ο Κοντολέων έχει αρνηθεί ότι η ΕΥΠ αγόρασε παρεμπιπτόντος ή χρησιμοποίησε το Predator κατά τη θητεία του. Γιατί δεν καλεί η δικαστική εξουσία τον Ταλ Ντίλιαν να τελειώνουμε και υπάρχει αυτό το σούσουρο? Γιατί δεν καλεί τον ανιψιό του Πρωθυπουργού να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί? Γιατί και το δικό του όνομα ακούγεται. Για ποιο λόγο, αφού παρετήθηκαν Κοντολέων, Παναγιώτης Κοντολέων και Δημητριάδης, παρετήθηκαν τον Αύγουστο του 22 με το που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Με το που ήρθαν αυτές οι αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις και το λογισμικό. Πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ ήταν ο κύριος Δημητριάδης την κρίσιμη περίοδο. Το ίδιο και ο Κοντολέων που ήταν διευθυντής της ΕΥΠ. Γιατί να αιωρούνται ερωτηματικά? Και πρέπει να πούμε ότι μέσα από αυτό το σκάνδαλο πολλοί Έλληνες πολίτες εκεί πέρα έξω σκέφτονται το ότι έχει υπάρξει χειραγώγηση. Και εγώ αμφισβητώ τις λίστες που έβγαλε ο Βαξεβάνης και το λέω δημόσια και δεν με ενδιαφέρει. Αμφισβητώ τις λίστες που έβγαλε ο Κώστας Βαξεβάνης στο ντοκουμέντο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Θεωρώ το ότι δεν είναι όλα τα ονόματα μέσα. Θεωρώ ότι κάποιος του έδωσε τις λίστες για να βγουν στη φόρα συγκεκριμένοι στόχοι. Δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου. Ούτε μπορώ να υπερασπιστώ αυτό που λέω. Το πιστεύω όμως και το θεωρώ. Εντάξει, είμαι ξεκάθαρος. Το πιστεύω και το θεωρώ. Ας με λέτε φιλόσοφο, ας με λέτε συνωμοσιολόγο, ας με λέτε ότι είμαι άνθρωπος της επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχουν κι άλλα ονόματα, θεωρώ, που δεν έχουν βγει στη φόρα. Μέσα από αυτές τις παρακολουθήσεις όμως πιστεύω επίσης το ότι χειραγωγούν πρόσωπα. Το ότι έχουν μάθει πράγματα για συγκεκριμένους ανθρώπους και τους λένε άκου να δεις, αν δεν κάνεις αυτά που σου λέω, το πιστεύω, θεωρώ. Σε έχω πιασμένο από το λαιμό. Θα ακολουθείς τις οδηγίες, αλλιώς θα βγουν αυτά στη φόρα και θα πας μέσα ή θα πάθεις τίποτα άλλο. Ξέρω κανένα τροχαίο. Λέω εγώ τώρα. Θεωρώ. Εκτός αν απαγορεύεται και να θεωρώ. Εκτός αν απαγορεύεται και να λέμε την άποψή μας. Δεν έχω στοιχεία, λέω. Ξεκαθαρίζω. Απλά σκέφτομαι. Κάνω δεύτερες σκέψεις γιατί είμαι καχύποπτος. Και έτσι φτάσαμε στο Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης πώς νιώθει που βλέπει το τοψίδι πάνω στη Θράκη να χαιρετάει και να δίνει ευχές στα τουρκικά? Πώς νιώθει που το τουρκικό προξενείο στη Θράκη κάνει κουμάντο σε πάρα πολλά πράγματα? Πώς νιώθει που έχουν αποθρασινθεί οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν ορκιστεί στο Κοράνι? Πώς νιώθει για το κόμμα Κίεφ που μιλάει για τουρκικές μειονότητες? Πώς νιώθει πως κάθε μέρα έρχονται παράνομοι μετανάστες μέσα στην Ελλάδα και δεν ξέρει κανένας ποιος είναι και τι κάνουνε? Πώς νιώθει που πιάνει Τούρκους τουρίστες με σφαίρες πάνω τους? Πώς νιώθει ο Δεμήρης? Νιώθει περήφανος? Και ξέρω ότι έχει μεσανατολικές και αραβικές σπουδές. Έχει μεταπτυχιακό. Ξέρω ότι ήταν στην υπηρεσία, ήταν στη διεύθυνση Μέσης Ανατολής και Αφρικής του Υπουργείου Εξωτερικών ο Δεμήρης. Έχει εμπειρία. Έκανε τη θητεία του στην ελληνική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Θητεία σε Κύπρο, σε Βρυξέλλες, σε Ιταλία. Γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει εμπειρία ο Δημήρης, λέμε. Τι έχει να πει για όλα αυτά? Είναι περήφανος? Νιώθει ασφάλεια? Ή κρέμεται από τα φουστάνια της CIA? Ή κρέμεται από τις σακούλες της Mossad? Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη? Δεν πρέπει να είναι ισχυρή? Δεν πρέπει να είναι αυτόνομη? Πώς θα καταπολεμήσουμε έναν μελλοντικό κίνδυνο
Πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία? Πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το ότι δεν θα είμαστε μόνοι? Ήρεμα ρωτάω. Έλληνας πολίτης είμαι. Τι έχει να πει για τη Μέση Ανατολή? Για την Αίγυπτο τι έχει να πει? Για τη Μονή Σινά τι έχει να πει? Για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ιράκ, στην Κύπρο, στη Συρία? Για τον Αλγκολάνη ποια είναι η άποψή του? Ότι είναι ένας καλός σύμμαχος? Για τους γκρίζους λύκους τι έχει να πει που πάνε πάνω εκεί πέρα στη Θράκη? Ότι τα πράγματα είναι ήρεμα? Που βγαίνουν να πούμε και μας λένε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε κάποια εδάφη τα οποία τους ανήκουν και μέσα αυτά τα εδάφη είναι και η Ελλάδα? Πώς σας φαίνεται που κάτω στην Κάσο φάγατε τα ηλίκη και δεν βγάλατε άχνα και πήγατε να το πνίξετε το θέμα? Πώς νιώθετε να μου πείτε για να καταλάβω, είστε περήφανοι? Είστε Έλληνες ή ανθέλληνες? Υποστηρίζετε πατριώτες ή πολιτικούς προδότες? Θεωρείτε ότι είναι ικανοί? Θεωρείτε ότι είναι οι κατάλληλοι που μου βάζουν το Μαρκόπουλο? Το Μαρκόπουλο μου βάζουν ρε στα Υπουργεία. Το Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τι γνώσεις έχει δηλαδή ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος από οικονομία, για πείτε μου? Γνωρίζει, λέει, το αντικείμενο, έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ. Και επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ, το βάζουμε στο Υπουργείο. Άκου λογική, τον βάλανε υφυπουργό οικονομικών, επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Και επειδή έχει καλή παρουσία, λέει, στη Βουλή. Τον έκαναν υφυπουργό οικονομικών και θα μιλάει για οικονομικά ζητήματα. Και απ' την άλλη, αν λείπει ο Πιερακάκης από τη Βουλή, θα τον εκπροσωπεί, γιατί έχει αυξημένες υποχρεώσεις κι αυτός. Και παγκοσμίως μας βλέπουνε και γελάνε οι άνθρωποι. Ποιο είναι το πτυχίο πάνω στην οικονομία του Δημήτρη Μαρκόπουλου? Ποιο είναι το πτυχίο? Τον βάλατε μήπως εκεί πέρα γιατί στις εξεταστικές επιτροπές έβαζε χέρι? Έκανε τη δουλίτσα? Για πείτε μου, επίσης, τι έχετε να πείτε για όλους αυτούς που κρατάνε το κεφάλαιο εκεί στην ΕΥΠ? Τι έχετε να πείτε? Υπάρχει απειλή? Δεν υπάρχει απειλή? Τι γίνεται με τα ναρκωτικά που κυκλοφορούνε φάτσα φόρα παντού? Όλο στην τηλεόραση δεν τα διαφημίζουνε ρε. Αλλάζουν οι νέες γενιές. Ποιος φέρνει τα όπλα? Πού βρίσκουν τα όπλα? Είδες τι έγινε στην Πρέβεζα? Βγαίνουνε τα όπλα. Και δεν μιλάτε, δεν βγάζετε άχνα. Άχνα δεν βγάζετε. Για να μην αρχίσω να αναλύω για άλλα σκάνδαλα. Γιατί έχω, σας λέω, γνώση για πολλά. Τι θέλετε για ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι θέλετε για σύμβαση 717? Τι θέλετε για την ΕΡΓΟΣΕ? Για τα κυκλώματα στις πολεοδομίες? Για το ΔΟΗ Χαλκίδας? Για το κύκλωμα εφοριακών που εθελοτυφλούν οι εφοριακοί? Τι θέλετε για το Predator, για τις υποκλοπές, για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού, για τις απευθείας αναθέσεις, για τη λίστα Πέτσα, για τις άδειες εξαγωγής από το Υπουργείο Εξωτερικών? Για το σοφρονισμό θέλετε να μιλήσουμε? Για τις φυλακές και για τις συναλλαγές? Για την ΕΑΔ? Για τη σύγκρουση συμφερόντων? Θέλετε να μιλήσουμε για περιστρεφόμενες πόρτες? Για μασονικές στοές? Για υπόγεια? Για παρεάκια ισχυρά? Θέλετε να μιλήσουμε για διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών, βλέπε Ασημακοπούλου? Για την τηλεεκπαίδευση? Για την υπόθεση Παλαντήρ? Γιατί θέλετε να πούμε? Τα ξέρει ρε ένας απλός Έλληνας πολίτης? Και δεν τα ξέρετε εσείς? Ποιους κοροϊδεύετε? Ποιους κοροϊδεύετε?
Και τολμάτε να λέτε ότι πιάσατε έναν Παλαιστίνιο ο οποίος είχε παραγγείλει εκρηκτικά από τη Λιβύη, από το διαδίκτυο. Και τολμάτε να λέτε ότι πιάσατε έναν άνθρωπο από το Σουδάν ο οποίος παρακολουθούσε τη βάση στη Σούδα. Ναι, υπάρχουν εκεί πέρα έξω πολλοί που βελάζουν. Δεν είναι όμως όλοι ίδιοι. Κάποιοι δεν βελάζουμε. Και αυτοί οι κάποιοι που δεν βελάζουμε θα πρέπει να εξηγούμε κάποια πράγματα και στους υπόλοιπους για να καταλάβουν τι γίνεται. Εντάξει, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν έχω χρόνο. Και έχω και δεύτερη ώρα τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο οποίος ανυπομονεί να μιλήσει. Αλλιώς θα συνεχίζαμε. Δεν έχω πρόβλημα. Κάθε μέρα 3 ώρες μιλάω. Γιατί υποθέσεις δεν έχουν τελειωμό. Για να πούμε για διοικητικούς εξοπλισμούς, για θεσμούς, για διαφθορά, για τεχνική διακυβέρνηση, για ελεγκτικούς μηχανισμούς της δημόσιας διοίκησης και για το πώς αξιοποιείται λογισμικά για άλλους λόγους από το να προστατεύετε την Ελλάδα και την παρέμβαση.

0: Βάλε τώρα τη ρία την Ελληνίδου. Δώσε να τρελαθούμε. Την πόρτα, Ελληνίδου πόρτα γράψε. Δώσ' την. Εδώ το τραγούδι μου, θα σπάσω την πόρτα. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με Κωνσταντίνο Πλεύρη. Δεν φεύγει κανένας. Η αλήθεια θα ακούγεται εκεί στην Κατεχάκη. Στην ΕΥΠ δεν ξέρω τι θα κάνετε. Δεν γίνεται να ακούω τη φωνή μου δύο φορές στο τηλέφωνο. Άμα θέλετε να σας πω κάτι, να έρθω να σας τα πω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχετε ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Πω πω πω πω πω πω.
1: Μην κλειδώνεις χορό μου σου το πα. Άνοιξε μου θα σπάσω την πόρτα.
0: Και λαϊδίστε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η εισαγγελέα του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Λάρισας πρότεινε την απόρριψη των νέων ετοιμάτων της υποστήριξης της κατηγορίας για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης και για την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, η εισαγγελική λειτουργός υποστήριξε ότι η απαγόρευση της τηλεοπτικής μετάδοσης είναι συνταγματική και διασφαλίζει την αποδεκτική διαδικασία, ενώ σημείωσε ότι η φυσική παρουσία των κατηγορουμένων μπορεί να διαταχθεί σε επόμενο δικονομικό στάδιο. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε όλη την Ελλάδα οδήγησε στη σύλληψη 7 μελών εγκληματικής οργάνωσης, η οποία από το 2017 παρήχε παράνομες υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης σε χιλιάδες χρήστες εντός και εκτός Ελλάδας. Το παράνομο περιουσιακό όφελος του κυκλώματος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική οικονομική ζημία για τις νόμιμες εταιρείες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ως ψευδής διέψευσε ο Δήμος της Νέας Σμύρνης στις αρχικές καταγγελίες περί βίαιης επίθεσης και μαχαιρώματος ενός 13χρονου μαθητή έξω από σχολική μονάδα, διευκρινίζοντας ότι ο τραυματισμός του στο μυρό προκλήθηκε όταν το παιδί εγκλωβίστηκε στα κάγκελα της περίφραξης στην προσπάθειά του να μπει στο κλειστό προάβλιο για να παίξει μπάσκετ. Η εκδοχή του ατυχήματος επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία, την πυροσβεστική που χρειάστηκε να επιχειρήσει για τον απεγκλωβισμό του ανηλίκου, καθώς και από αυτόπτες μάρτυρες. Νομική διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπό τη Λάουρα Κοβέση και την ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης. Αφορμή αποτελεί απόφαση που έλαβε στις 11 Μαΐου 2026 το 11μελές ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να παρατείνει τη θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων για 2 έτη, αγνοώντας την ομόφωνη απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 5 ετή ανανέωση. Όπως έγινε γνωστό, η Ευρωεισαγγελία προσέφυγε στην διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου ζητώντας την ακύρωση της απόφασης. Η υπόθεση προσδιορίζεται για να συζητηθεί λίγο πριν από τη λήξη του δικαστικού έτους στις 30 Ιουνίου 2026, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζει ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο παραβίασε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το οποίο υπερισχύει του Συντάγματος σε αυτά τα ζητήματα. Σε χρηματιστήριο για Γερά Νεύρα έχει εξελιχθεί η διαδικασία καθαρισμού των ιδιωτικών οικοπαίδων εν ώψη της λήξης της κρατικής προθεσμίας, με τις τιμές των ελάχιστων διαθέσιμων συνεργείων να εκτοξεύονται έως και τα 500 ευρώ αναστρέμα λόγω της μαζικής καθυστέρησης που προκάλεσαν οι φετινές βροχοπτώσεις. Την ίδια ώρα οι ψηφιακές δηλώσεις υπολείπονται δραματικά του συνολικού αριθμού των 1,3 εκατομμυρίων υπόχρεων ιδιοκτησιών. Σημαντικά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κίνηση των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, με το εντονότερο μποτιλιάρισμα να εντοπίζεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στην Πειραιώς και κυρίως στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην περιοχή Δεσπότης Γρεβενών, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης από 15 πυροσβέστες εντοπίστηκε μέσα στο οίκημα ισορρός ενός ηλικιωμένου άνδρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ σταδιακά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά του νομού. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Ιαπωνέζοι. Γιατί οι Κινέζοι. Γιατί οι Ιαπωνέζοι. Γιατί οι Κινέζοι. Γιατί οι Ινδοκινέζοι. Γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
1: ναι,
0: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή, το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
1: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
0: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ετών. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρεκύλοι.
2: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
3: Τέλειωσε.
2: Τέλειωσε η παιδεία.
3: Δηλαδή.
2: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση.
3: Έστε.
2: Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, η Γερμανία έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλιθείους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα με κάποιες γνώσεις στοιχειώδεις τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα. Ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων του, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα. Και από την άλλη, αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών του.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ.
0: Κύριε Πλεύρη, τι γίνεται εδώ πέρα με αυτούς τους ανθέληνες? Τι γίνεται?
1: Μισό λεπτό.
2: Εκεί
1: ήμουνα.
0: Μη μαλώνετε, ηρεμία θέλω να επικράτει. Μη μαλώνετε, κύριε Πλεύρη. Μην τον αρπάξετε τώρα τον άνθρωπο χωρίς λόγο.
1: Αφιλή, έχω έπεσε σκάκι και είναι ένας μαζέτας εδώ ο οποίος είναι καλυπορή. Άσε ρε Ηλία, παίζω σκάκι τώρα. Για όσο τηλεόραση. Λοιπόν, σας ακούω κύριε Σιχρή.
0: Τα λευκά έχετε ή τα μαύρα?
1: Έχω και το πάθος μου με το σκάκι.
0: Τα λευκά πιόνια ή τα μαύρα πιόνια έχετε?
1: Τα λευκά.
0: Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, κύριε Πλεύρη, να ξέρετε.
1: Ωραίο. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε καταντήσει τελείως αηδία. Μας ξεφτιλίζουν και οι Αλβανοί με το ράμα, μας ξεφτιλίζουν και οι Τούρκοι. Παρενόξα λέει την εκπομπή του, την εκπομπή λέω, την αποστολή του κυρίου Δένδια. Μας παρενοχλούν οι Τούρκοι, εμείς δεν τους παρενοχλούμε ποτέ, γιατί εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Τρώμε τις καρπαζίες και τις ανεχόμεθα και διαμαρτυρόμεθα. Αυτή είναι η πολιτική των Τούρκων. Η πολιτική των Τούρκων είναι πράξεις. Κάνουνε και εμείς διαμαρτυρόμεθα. Είναι θα διαμαρτυρόμενοι. Έξι.
0: Ναι, αλλά μόνο μια διαμαρτυρία δεν αρκεί για να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία και αυτοί κάνουν όνειρα ότι θα ξαναχτίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και θα ξαναπάρουν όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, καλά κάνουνε. Αυτά είναι τα εθνικά τους ιδανικά και εμείς δεν τα αντιμετωπίζουμε. Με ποιο στρατό θα αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους? Ο λοχαγός με τρία παιδιά, ξέρετε πόσο μισθό παίρνει? 1.400 ευρώ. Λοχαγός με τρία παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, με τέτοιο στρατό, τον οποίο τον έχουν ισοπεδώσει, έχετε δει έναν αξιωματικό να περπατάει στην πόλη με στολή? Δεν βγαίνουν με στολή. Ξέρετε ότι υπάρχει εντολή να μην κυκλοφορούμε τη στολή τους? Γιατί? Για να μην τους βρήσει, να τους πειράξει κάποιος αναρχικός, κάποιος αριστερός. Εκεί καθίσαμε να τους φοβόμαστε. Λοιπόν, με μισθό 1.400 ευρώ λοχαγός, με τη στολή του να μην τη φέρει τιμητικά για να μην τυχόν τον πειράξουν. Έτσι. Και νομίζετε ότι τώρα τι να πω, δεν κάνει να τα λέω αυτό.

0: ασχολούνται με την Καλλιεστιανού, με τον Τσίπρα, με τα πολιτικά λένε, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την Ελλάδα μπορείτε να μου πείτε, ασχολείται κανείς?
1: Κανένας δεν ασχολείται με την Ελλάδα. Η Ελλάδα πλέον υπάρχει, κύριε Πλεύρη, γιατί βλέπω ότι όλα τα έχουν περάσει στο υπερταμείο.
0: Η Ελλάδα, κύριε, χρωστάει αυτή τη στιγμή εξαιτίας των δημοκρατών, χρωστάει 590 δισεκατομμύρια. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, έτσι. Του λένε που πήγαν αυτά τα 590 δισεκατομμύρια? Όχι, δεν του λένε. Τι κυρίαρχος λοιπόν είναι? Τι κυρίαρχος? Τους δίνουνε, παίρνουνε οι βουλευτές, έπρεπε κατά το Σύνταγμα να είναι 200 έως 300. Γιατί είναι 300 και δεν 200? Γιατί παίρνουνε μεγάλους μισθούς, έχουνε οικονομικά προνόμια, έχουν ατέλειες, έχουν επαχυλές συντάξεις και προσέξτε, έχουν και επιχορήγηση στο κόμμα τους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε πρόσφατα 2 εκατομμύρια ευρώ το κόμμα της. Γιατί, πέστε μου.
1: Για να κάνει μόστρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας ρώτησα για το υπερταμείο. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν τα συζητάει κανένας. Και θεωρώ ότι πέρα από τις ένοπλες δυνάμεις, πέρα από τους πολιτικούς, πέρα από όλες αυτές τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ΑΔΕ και πάει λέγοντας, έχουμε πρόβλημα και στην ΕΕΠ, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και δεν θεωρώ ότι έχουν κατανοήσει το ότι με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες, κύριε Πλεύρη, έχει γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση. Και θέλω μετά να σας πω και κάποια πράγματα για τους διοικητές της ΕΕΠ, γιατί είμαι πλήρως απογοητευμένος.
0: Η ΕΕΠ επιτελεί ένα εθνικό έργο και έπρεπε να την έχουν μακριά από τις κομματικές διαμάχες και να μην την διασύρουν. Διότι επιτελεί εθνικό έργο. Προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα. Έτσι.
1: Δεν βλέπω, όμως να καταπολεμούν με το σωστό τρόπο τις απειλές.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Επειδή είδα τον κύριο Ανδρουλάκη να διαμαρτύρεται που του παρακολουθούσαν το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Τον προκαλώ να πει. Κύριε, παρακολούθησε το τηλέφωνο μου. Μάλιστα. Θέλω να μάθει ο λαός τι έλεγα. Δώσε στη δημοσιότητα τι έλεγα. Γιατί το λέει αυτό?
1: Δεν νομίζω να είναι και σωστό να μάθει όλη η Ελλάδα το τι λέει κάποιος στο προσωπικό του τηλέφωνο.
0: Όχι, να μάθει η Ελλάδα ποιο προσωπικό τηλέφωνο. Οι πολιτικοί άνθρωποι δεν έχουν προσωπική ζωή.
1: Καλά, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαστε άνθρωποι και πάνω απ' όλα. Έτσι δεν γίνεται τώρα όλα τα προσωπικά μας δεδομένα να τα βγάλουμε στη φόρα και κανονικά δεν θα έπρεπε κανένας να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα, κύριε Πλεύρη. Εκτός άμα εσείς είστε ανοιχτός να παρακολουθούν το κινητό σας όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν με αντιλήσετε τι ήθελα να πω. Ίσως δεν το είπαν σωστά. Ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη να μας πει γιατί τον παρακολουθούσαν και τι έλεγε. Εντάξει.
1: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι δυνατόν να βγάλει στη φόρα όσα λέει στο τηλέφωνο, κύριε Πλεύρη?
0: Όχι, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ πάβει να έχει την ιδιότητα του στρατηγού εφόσον δεν παραιτήθη αμέσως και δεν διαμαρτυρήθη.
1: Ναι, τίποτα δεν έχει πει.
0: Πήγε υπάλληλο σε έναν καπιταλιστή, σε μια τηλεόραση.
1: Ναι, πήγε εκεί στον Όμιλο. Δεν το βρίσκω λογικό πάντως, γιατί αυτοί που παρακολουθούσαν, όπως και αν παρακολουθούσαν, έχουν ακούσει πράγματα από τον αρχηγό του και θα. Τώρα δεν είναι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, κύριε Φέρετη, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χάνεται. Τα προβλήματά σας είναι πρώτον το δημογραφικό, δεύτερον οι μετανάστες. Μειωνόμεθα, χανόμεθα σαν φυλή. Σαν φυλή χανόμεθα. Εντάξει. Υπάρχουν 10.400.000 Έλληνες οι οποίοι μειώνονται συνεχώς. Ακούστε. Πόσοι ξένοι υπάρχουν στην Ελλάδα, ξέρουμε? Όχι, κανείς δεν ξέρει. Είναι εκατομμύρια οι ξένοι. Έχουμε χάσει τη Θράκη. Η Ελλάδα την αγοράζουν. Βούλγαροι, Τούρκοι, αγοράζουν όλοι. Οι Ελλάδες πολίτες, προσέξτε, αυτό το κράτος έχει δώσει τους σιδηροδρόμους. Ξέρετε κανένα κράτος, ούτε στην Ουκάντα δεν σημαίνει αυτό. Να πουλάει τους σιδηροδρόμους, πουλήσαν τα αεροδρόμια, πουλήσαν τα λιμάνια. Πουλάνε τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτε. Το ότι καίγονται τα δάση είναι βάση ενός σχεδίου. Δεν καίγονται τα δάση τυχαίως. Γιατί οι επιχούντες δεν καίγονται το δάση? Ξέρετε, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, διότι κάθε χρόνο το καλοκαίρι ενίκιαζε η Κούντα 70 αεροπλάνα από την Αυστραλία που δεν έχουν καλοκαίρι εκεί, έχουν χειμώνα και δεν τους χρειάζονται. Και ο δεύτερος λόγος, ότι οι φοιτητές επληρώνονται με ένα καλό χαλτσιλίκι και πέραν τη φυλακά τους και ήσαν στα χωριά δασοφύλακες για το διάστημα του Θεού. Και δεν έχει εγώ τα δάση. Εδώ έγινε το τρελό.

0: να καούν οι άνθρωποι στη θάλασσα στο μάτι και να πνιγούν στο βουνό, στη μάντρα. Δηλαδή είναι όλα εξωφρενικά. Αυτή η κοινωνία δεν είναι δυνατόν να μαζευτεί με κάτι. Δεν είδα ένα βουλευτή να πει πού πάμε όταν η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Δεν διαμαρτύρεται κανείς. Στις τηλεοράσεις, οι οποίες είναι οι μεγάλοι υπεύθυνοι, οι τηλεοράσεις, έχουν εκπομπές, τα πρωινάδικα σε εκπομπές, κουτσομπολίσκες, τι έκανε ο ένας με τη φιλενάδα του, τι έκανε ο άλλος εκείνο κτλ. Για την ελληνική ιστορία, για τον ελληνικό πολιτισμό, για τα προβλήματα της Ελλάδας, υπάρχει κάποια εκπομπή? Όχι. Μας αφελληνίζουν συνεχώς. Όταν βλέπετε η Χανούμε Δόνη να δίνει 6,5 εκατομμύρια ευρώ για το έργο που παρουσιάζει την ωραία Ελένη ως μαύρη και να μην δίνει ούτε μία δραχμή στο σμαράγδι που έβγαλε τον Καποδίστρια, έτσι, εξηγήστε μου. Δίνουν λεφτά για την αναστήλωση του Ισλαμικού τεμένου στο Δημότυχο σε μια ευπαθή περιοχή, το Ισλαμικό τέμενος του κατακτητού Βαγιαζίτ. Γιατί ο χριστιανός ο Έλλη πληρώνει για το Ισλαμικό κέντρο. Όταν ο Τούρκος μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα, δεν υπάρχει ένας πολιτικός να του πει: κύριε Ερντογάν, από πού φέρατε τη γαλάζια πατρίδα, ψάχτε τη γη, ψάχτε τη θάλασσα, υπάρχει κάτι τουρκικό, όλα ελληνικά είναι. Πέστε μας μια πόλη που κάνατε, όλες οι Ελληνίες. Και την Άγκυρα τη λένε Άγκυρα διότι την κάνανε Έλληνες ισιώτες και για να θυμούνται την πατρίδα τους είχαν βάλει σε τύχη μια Άγκυρα μεγάλη και ονομάζαν Άγκυρα.
1: Ναι, εγώ ξέρετε τι άλλο παρατηρώ, ότι στα Ιεροσόλυμα μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Αντιόχεια μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Αλεξάνδρεια μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Κωνσταντινούπολη μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Το μόνο που έχει μείνει όρθιο, ο μόνος ναός που έχει μείνει όρθιος του χριστιανισμού, όποιου χριστιανισμού γενικά μιλάω, είναι στη Ρώμη. Όλα τα άλλα έχουν πέσει.
0: Κοιτάξτε, τους φάζουνε τους χριστιανούς. Στη Συρία τους σκοτώνουνε, τους φάζουνε.
1: Παντού τους φάζουνε.
0: Στο Σουδάν τους μα δεν τους υποστηρίζει κανείς. Δεν έχουμε και αρχιεπίσκοπο. Δεν έχουμε ένα αρχιεπίσκοπο.
1: Ο Γερόνιμο. Ο Γερόνιμο είναι.
0: Τι είναι?
1: Ο Γερόνιμος. Παίρνει τώρα 5.000 το μήνα, τους κάνανε αυξήσεις.
0: Τι να τα κάνουν τα 5.000, εδώ καταστρέφεται το σύμπαν και ασχολούμεθα με τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι 5.000 είναι λίγα για τους Μητροπολίτες. Ένας Θεός ξέρει πώς θα βγάζουν.
0: Δεν με απασχολεί το θέμα της Εκκλησίας. Εδώ χάνεται η Ελλάδα και δεν υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται για την Ελλάδα.
1: Ωραία, και τι να κάνουμε κύριε Πλευρή, πείτε μου λίγο τη λύση δηλαδή.
0: Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Οι επαναστάσεις είναι μία ιδέα που βρήκε σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα, αλλά δεν έχουμε το σπαθί.
1: Και τι κάνουμε λοιπόν, αποδεχόμαστε το τέλος μας?
0: Πιστεύουμε τον απομηχανή Θεό και ελπίζουμε ότι δεν μας έχει εγκαταλείψει ο Θεός που προστατεύει την Ελλάδα, δεν μας έχει εγκαταλείψει και η σπίσμα των Ελλήνων θα μας σώσει και υπάρχει μόνο ένας τρόπος.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη κύριε Βλέβη, εδώ πέρα είναι απεσιόδοξη αυτή η άποψη.
0: Τι είπατε?
1: Είναι απεσιόδοξη αυτή η άποψη.
0: Μα κοιτάξτε, δεν
1: εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος, εντάξει, εσείς έχετε μια ηλικία.
0: Όταν λέμε σε έναν βουλευτή, τον κύριο Γιαννούλη της Θεσσαλονίκης, ναι, λέμε είσαι προδότης για να μιλήσουμε και δεν μιλάει και τα ανέχεται, καταλαβαίνετε.
1: Ποιος Γιαννούλης κύριε Πλεύρη, τώρα είναι το Γιαννούλη, ασχολούμαστε εδώ πέρα, λέμε καίγεται η Ελλάδα, χάνεται η Ελλάδα, αφανισμός, υπογεννητικότητα, όλοι οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την πίστη, με την οικογένεια. Το θέμα μας είναι άλλο. Εδώ πέρα οι νέοι πρέπει κάτι να κάνουν. Εγώ βασίζομαι στις νέες γενιές και λέω ότι πρέπει να υπάρξει πνευματική αφύπνιση. Πρέπει δηλαδή να καλλιεργήσουμε τα μυαλά των νέων. Γιατί, αν περιμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας, κλάφτα χαράλαμπε.
0: Να καλλιεργήσουμε τα μυαλά των νέων όταν οι τηλεοράσεις τους αποχαυνώνουν. Τηλεοπτική δύναμη.
1: Κάτι να κάνουμε, δεν γίνεται οι νέες γενιές να γίνονται διακινητές ναρκωτικών και να σκοτώνονται.
0: Επιτρέπουν να κάνετε αυτές τις εκπομπές.
1: Θα τις κάνω εγώ τις εκπομπές, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Δεν πάνε να έρθουν εδώ πέρα να με ξυλώνουν. Χειροπέδες, σας με βάλουν χειροπέδες, θα κάνω εκπομπές με χειροπέδες. Τι να κάνουμε κύριε Πλεύρη, κάπως πρέπει να αντιδράσουμε.
0: Σας χρειάζονται να υπάρχουν κάποιες μικρές φωνές όπως η δική μας για ένα και μόνο λόγο. Να εκτονείται.
1: Δεν είναι μικρή φωνή, η φωνή είναι μεγάλη, ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Και πιστέψτε με, είμαι και βροντόφωνος και τους βαράω στα μηνύγκια. Το σύστημα θα πέσει. Κόντρα στο σύστημα, κύριε Πλεύρη, άμα είναι να κάτσω να παίξω κι εγώ σκάκι, αν όλα πάνε κατά διαόλου.
0: Κοιτάξτε, το σκάκι το παίζω γιατί είναι η γυμναστική της διανοίας. Και ήμουν παλιά πρωταθλητής, μου άρεσε το σκάκι να
1: γυμναστεί το μυαλό.
0: Κοιτάξτε κύριε Σερέτη, θα σας πω κάτι το οποίο το πιστεύω απόλυτα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια απεσιόδοξη κατάσταση και την εκφράζω με απεσιόδοξη σκέψη, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και η σωτηρία θα έρθει. Ποιοι θα τη δώσουν? Να μορφώσουμε τους νέους, δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχουν τα μέσα. Η σωτηρία θα έρθει μόνο από μια δύναμη του έθνους. Ποιοι θα σώσουν την Ελλάδα? Οι πολιτικοί όχι, διότι αυτοί δεν είναι μέρος του προβλήματος, είναι όλο το πρόβλημα οι πολιτικοί. Ποιοι θα τη σώσουν, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, ποιοι, οι καλλιτέχνες, οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, οι αγρότες, οι εργάτες, όχι. Ο μόνος που μπορεί να τη σώσει είναι ο στρατός.
1: Ο στρατός! Ποιο στρατός? Εδώ λέμε ο αρχηγός Γεθά πήγε στον Όμιλο να πούμε μόλις μάθανε ότι τον παρακολουθούσαν αντί για να βγει και να τους κάνει ρόμπα. Ποιο στρατός? Ποιο Φλόρος και ποιο Χούπης? Χούπας, πώς τον λένε.
0: Ο στρατός, κύριε Σερέτη, δεν είναι η στρατηγική, ούτε υψηλόματη.
1: Εδώ οδηγούμαστε σε έναν ευρωπαϊκό στρατό. Θέλουν να φέρουν εδώ πέρα μισθοφόρους, θέλουν να φέρουν, κύριε Πλεύρη. Δεν θέλουν να υπάρχει. Τους κοστίζει πολύ ο στρατός και θέλουν να φέρουν μισθοφόρους συγκεκριμένους. Δεν θα υπάρχει αύριο μεθαύριο στην Ελλάδα στρατός. Δεν θα υπάρχουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Εκεί το πάντο θέμα. Ποιο στρατός?
0: Και με λέτε απεσιόδοξο όταν εσείς λέτε αυτές τις φράσεις.
1: Μα αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Πλεύρη. Εγώ λέω την αλήθεια. Εγώ είμαι κόντρα σε αυτό. Εγώ θέλω να υπάρχουν ισχυρές ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αλλά με το δένδια, τι να κάνουμε, εκεί το πάει. Όταν λέει ότι θα βάλουμε στο φέρετρο ευρωπαϊκή σημαία, για ποιο λόγο να βάλω εγώ στο φέρετρο μου ευρωπαϊκή σημαία, κύριε Πλεύρη?
0: Κοιτάξτε, εκτός Ελλάδος υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Γιατί εγώ, επειδή πηγαίνω στο εξωτερικό συχνά, σας πληροφορώ ότι υπάρχουν. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Στη Ισλανδία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Στον Καναδά. Μια μεγάλη Ελλάδα που δεν την ξέρουμε. Και η Ελλάδα θα επιζήσει σαν πνεύμα και σαν φιλή. Οι Έλληνες θα επιζήσουν στο εξωτερικό. Αυτό το κρατήδιο είναι εις βάρος του ελληνικού έθνους και εις βάρος της ελληνικής φυλής. 400 χρόνια οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να μας εξαφανίσουν. Και το καταφέρνουν 50 χρόνια αυτοί οι πολιτικάτες. Νομίζουν όμως ότι δεν θα λογοδοτήσουν. Όχι. Υπάρχει μία θεά που λέγεται Νέμεσης, εκδικήτρια και τιμωρός. Θα υπάρξει κάποια λύση. Δεν μπορεί να πάει άλλο αυτό το θέμα. Απασχολούν τον κόσμο με τον Μπολάκη, με την Κωνσταντοπούλου, με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα μας δώσει μια αξιοπρέπεια στη ζωή. Δεν έχουμε αξιοπρέπεια και μας τη δώσει ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας είναι συστημικός και τον φέρανε σκεμμένα, κύριε Πλεύρη, θεωρώ, γιατί
0: αυτό
1: θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Αλλά πώς βλέπετε την κατάσταση εσείς, γιατί πραγματικά θέλω να ακούσω τη δική σας οπτική γωνία. Πώς βλέπετε την κατάσταση τώρα με τις εξουσίες? Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Όλα έχουν περάσει στην υπερταμείο. Όλα...
0: Δεν υπάρχουν εξουσίες. Η εξουσία είναι μία, η πολιτική. Η δικαστική, η νομοθετική και η εκτελεστική ελέγχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Άρα κάνει κουμάντο η νομοθετική εξουσία. Όποιοι βγάζουν τους νόμους κάνουν, χειραγωγούν και τους υπόλοιπους.
0: Βέβαια, ναι. Βρίσκονται όμως δικαστές οι οποίοι αντιδρούν. Πρόσφατα ένας δικαστής έβγαλε μια απόφαση σύμφωνα με τον νόμο για την υιοθεσία που κάνουν οι κίνδυνοι και έβαλε και τις αντιρρήσεις του. Αλλά έβγαλε μια απόφαση διότι οφείλει να εφαρμόσει τον νόμο. Ξέρετε, στη δικαιοσύνη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ίσως το περισσότερο, το τεράστιο, που είναι πραγματικοί δικαστές.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια τέταρτη εξουσία, η εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι από τη μία πλευρά φυσικά πολύ βοηθάνε στο ξέπλυμα της εικόνας του Πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης ή κάποιων προσώπων ή κάποιων εφοπλιστών ή κάποιων εξουσιών, αλλά υπάρχει και η αντισυστημική φωνή. Υπάρχουν και 5-10 φωνές οι οποίες πάνε κόντρα στο σύστημα, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής, κύριε Πλεύρη, και λένε αλήθειες για όλους και για όλα, και κάπως έτσι ο κόσμος μπορεί να μαθαίνει τι συμβαίνει.
0: Αυτός όμως ο κόσμος για να οργανωθεί χρειάζεται χρήματα. Για να κάνεις κόμμα χρειάζονται χρήματα. Για να λάβεις μέρος στις εκλογές χρειάζονται χρήματα. Πρέπει να έχεις τηλεόραση, εφημερίδες. Να ανοίξεις γραφεία, να έχεις στελέχη, να κάνεις. Απαιτούν χρήματα.
1: Ναι, γιατί πρέπει να σωθεί η Ελλάδα ντε και καλά με ένα κόμμα? Δεν γίνεται δηλαδή να σωθεί έξω από τη Βουλή κάπως?
0: Μα δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Έξω από τη Βουλή θα υπάρξει.
1: Άρα δεν συμφωνείτε το ότι. Άρα δεν λέτε, συγγνώμη, το ότι ένα κόμμα θα σώσει την Ελλάδα?
0: Όχι, ποτέ.
1: Άρα ποτέ, συμφωνείτε σε αυτό?
0: Η αριστερά είναι διαλυμένη. Η δεξιά είναι διαλυμένη και υπάρχουν κατασκευάσματα των πολιτικάτιδων, στα οποία δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη γιατί καταστρέφουν την Ελλάδα. Υπάρχει μια πλουτοκρατία η οποία επικρατεί. Βλέπετε, αυτοί οι εφοπλιστές έχουν εφημερίδες, έχουν τηλεοράσεις, ελέγχουν την πολιτική εξουσία. Οι ίδιοι θησαυρίζουν, είναι χρηματάνθρωποι, δεν είναι εφοπλιστές, είναι εφοπλουλιστές και καταδυναστεύουν τα πάντα. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παλιοί πατριώτες που ήσαν οι πλούσιοι, οι οποίοι κάνανε δωρεές, κάνανε αγώνες και θυσιάζουν το. Κοιτάξτε, εάν πάρετε τα σχολικά βιβλία θα δείτε την κατάπτωση στο θέμα της ιστορίας. Δεν παρουσιάζουν τους μεγάλες προσωπικότητες, όπως είναι ο Λορέντζος Μαβίλης. Έφαγε μία σφαίρα στο κεφάλι, έπεσε νεκρός στο δίσκο, έχουμε και φωτογραφία του και πριν πεθάνει τα τελευταία του λόγια ποια ήτανε. Πολλά τιμάς περίμενα από αυτόν τον πόλεμο, αλλά όχι την τιμή να πεθάνω για την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τώρα τέτοιοι άντρες, με καταλάβατε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άντρες.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά καλός ή κακός πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το ότι υπάρχει ένας όμιλος Ελλήνων, υπάρχει ένας όμιλος ανθρώπων οι οποίοι είναι πατριώτες. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το λέω αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, πόσο ποσοστό πιστεύετε κύριε Πλεύρη ότι θα είχε ένας ενωμένος πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα?
0: Θα κυβερνούσε, αλλά δεν ενώνονται.
1: Πόσο ας πούμε ποσοστό, ένα 30%?
0: Κοιτάξτε, μην μου λέτε με δημοκρατικά μέτρα, διότι αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι μία. Ή θα τελειώσουμε τη δημοκρατία ή θα μας τελειώσει η δημοκρατία. Το πολίτευμα είναι σάπιο. Έδωσε ο Καραμαλής, ο μεγάλος, ο επιλεγόμενος εθνάρχης, έδωσε μία συνέντευξη τον Νοέμβριο του 1967 και ρώτησε γιατί επικράτησε η Χούντα. Και λέει επικράτησε διότι το πολίτευμα είχε σαπίσει και διότι υπήρχαν επιλόδοξοι αξιωματικοί. Ένα υγιές καθεστώς δεν μπορεί να το ανατρέψει ένας εχθρός του. Πρέπει να σαπίσει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και φιλόδοξοι αξιωματικοί. Σήμερα το καθεστώς έχει σαπίσει. Υπάρχουν φιλόδοξοι αξιωματικοί. Εγώ λέω ότι υπάρχουν. Λέω ότι υπάρχουν και ελπίζω. Αλλά αυτή τη φορά θα υπάρξουν γεγονότα συνταρακτικά. Θα συγκλονιστεί η Ελλάς. Μου έλεγε προημερών ένας πολύ μεγάλος παράγων ότι έχει πεθάνει η Ελλάς, δεν υπάρχει Ελλάς. Και του λέω, μα εσείς που είστε και τόσο μεγάλος, έχετε και χρήματα και πολιτική εξουσία και τα λοιπά, δεν πιστεύετε στην Ελλάδα και τι κάνετε? Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς, κύριε. Ακούνε την Ελλάδα και είναι κάτι ξένος. Οι δύο εφοπλιστές ζουνε στο εξωτερικό, είναι κοσμοπολίτες, διεθνιστές, δεν πονάνε την πατρίδα. Χάθηκε ο πατριωτισμός. Γιατί? Διότι δεν τον μάθανε στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι μισελληνική, μας αφελληνίζουν συστηματικά. Συστηματικά. Σκεφτείτε ότι ο Δένδιας πέρσι είχε έκδοση με σημείωμα να μην τιμηθεί η άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Έκρισε μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία, 1100 χρόνια αυτοκρατορία έκρισε με θυσία ενός αυτοκράτορος και λέει ναι, στο στρατό να μην το τιμήσουμε. Απλά πράγματα, κύριε Σερέτη. Πέστε μου, οι ευέλπιδες, γιατί δεν ορκίζονται στον τύπο των μαραθωνομάχων? Να πάνε στον τύπο. Πού ορκίζονται? Σε μια αίθουσα, σε ένα χώρο. Μα έχουμε τον τύπο των μαραθωνομάχων. Να πάνε να ορκιστούν εκεί. Δεν πάνε. Γιατί δεν δίνουν τον αρχαιολικό όρκο? Ού κατεσχοινό όπλα τα ιερά και τα λοιπά. Μας αφελληνίζουνε. Οτιδήποτε είναι ελληνικό το μισούνε. Ακόμα και τη γλώσσα μας. Προσπαθούν να τη διαλύσουν και αυτοί. Με παρακολουθείτε?
1: Σας παρακολουθώ με προσοχή, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει αντίδραση από πουθενά. Ούτε οι εργάτες, ούτε οι αγρότες, ούτε οι επιχειρηματίες, ούτε η αστική τάξη έχει κατορθώσει το κατεστημένο να αγωνιζόμεθα για την επιβίωση. Να πληρώσουμε το ενίκιο, τις ασφάλειες, τα έξοδα της διαβιώσεως και να μην σκεφτόμεθα για ιδανικά. Δεν σκέφτονται για ιδανικά οι Έλληνες πλέον.
1: Ένας νέος άνθρωπος, συγγνώμη που το θέτω τώρα έτσι και σας διακόπτω, αλλά πρέπει να το ρωτήσω γιατί μετά θα πάμε παρακάτω. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος φεύγει στο εξωτερικό, δεν έχει άλλη επιλογή εδώ πέρα, κύριε Πλεύρη, του δίνονται καλύτερες δυνατότητες. Θεωρείτε ότι θα ήταν καλύτερα να κάτσει εδώ και να προσπαθεί, ενώ δεν μπορεί να επιβιώσει, ενώ δεν μπορεί να καταφέρει να κάνει τουλάχιστον μια οικογένεια, δεν του δίνονται κίνητρα?
0: Όχι, δεν μπορεί να ζήσει. Έχει εγκαταληφθεί η νεολαία. Η νεολαία έχει εγκαταληφθεί. Δεν έχουν κανένα ιδανικό. Δεν την καθοδηγεί κανείς σε κάτι. Πέστε μου, ξέρετε ένα κόμμα που κάποτε να κάλεσε την νέα του και τη σούπερ, σήμερα θα σας κάνουμε μια ομιλία για την Ελλάδα και τον πολιτισμό και την ιστορία της. Όχι, κανένα κόμμα. Ξέρετε ένα βουλευτή που να έχει γράψει μία σελίδα, ένα άρθρο για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό, για την ιστορία. Όχι, όχι. Δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Ελλάς. Και εάν δεν τους ενδιαφέρε, είχαν μια δικαιολογία. Αλλά την πολεμούνε. Και είναι λοιπόν εχθροί. Είναι προδότες. Και τους προδότες πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με το αρχαίο ελληνικό. Ακρίτους χρή, τις 11 παραδούνε, θανάτου ζημιώσει. Άνευ δίκης να τους εκτελέσετε στους 11. Οι 11 ήσαν δούλοι του Δήμου, οι οποίοι εκτελούσαν τις θανατικές ποινές. Και λέγονται Δήμοι ή δούλοι. Και έχει μείνει το Δήμιος. Έτσι προέρχεται. Δεν μαθαίνουμε στοιχειώδη πράγματα για την ιστορία. 20 ερωτηθήκανε σε μια τηλεόραση, 20 ερωτηθήκανε ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος το 1940. Από τους 20 δεν ήξερε κανείς, αλλά ένας είπε ότι ήταν ο Παπαδόπουλος. Τι να σας πω. Κάτι απλό πράγμα. 28 Οκτωβρίου είναι μια ημέρα δόξης. Υπάρχει ένα μνημείο για την 28 Οκτωβρίου. Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει για το Πολυτεχνείο. 6 Απριλίου 1941, με συγχωρείτε. Μας επετέθησαν οι Γερμανοί. Αντιμετωπίσαμε το Τρίτο Ράιχ. Υπάρχει ένα μνημείο. Την ημέρα της 6 Απριλίου τιμάται η επέτειος. Δεν τιμούν τα επετείους. Περνάει η επέτειος της μάχης του Μαραθώνος, Βαλκανική πόλεμη. Υπάρχει ένα μνημείο που νικήσαμε στον πρώτο Βαλκανικό τους Τούρκους, στον δεύτερο Βαλκανικό τους Βουλγάρους. Όχι. Αυτά τα Ελληνόπουλα που βάλισαν στα μπάθη της Μικράς Ασίας, περάσαν την Αλμυρά έρημο, τα τιμά κανείς. Όχι, όχι. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ελλάς αυτή τη στιγμή έχει πολιτικούς που δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Γι' αυτό δώσαν και το όνομα της Μακεδονίας. Και μεν ο Τσίπρας, ο Κοζέας και άλλοι είναι προδότες και τους λέμε προδότες. Και ποιο ραντεβού με την ιστορία έχουνε. Ραντεβού με την ιστορία αντιγράφει ο Τσίπρας του Παπανδρέου και μιλάει για ραντεβού για την ιστορία. Αν αλλάξουν τα πράγματα θα έχει ραντεβού στο βυθό της λίμνης των Πρεσπών. Περνάνε επέτειοι εθνικές, δεν υπάρχουν οι αδειάδες. Πάρτε παράδειγμα την Ομόνια. Έχουν βάλει ένα συντριβάνι. Τι είναι το συντριβάνι? Τίποτε. Δεν βάζουν όμως ένα τεράστιο αδειάδα του Ομήρου, ο οποίος Όμηρος είναι, εμόρφωσε την ανθρωπότητα, αλλά όχι την Ελλάδα. Τον μισούν.
1: Εν τω μεταξύ, είναι και τραγική ηρωνία όλο αυτό που συμβαίνει στην Ομόνια, διότι η λέξη Ομόνια σημαίνει ομοψυχία, σημαίνει ταυτότητα αντιλήψεων, σημαίνει πολλά πράγματα για τον ελληνικό λαό. Σημαίνει το μαζί του νου. Δηλαδή, ο μου που σημαίνει μαζί και το νους που σημαίνει σκέψη. Βλέπετε, μαθαίνω πράγματα από σας, κύριε Πλεύρη. Με έχετε αρρωστήσει με τα αρχαία ελληνικά και τις σύνθετες λέξεις.
0: Ναι, το είχαμε πει τότε που κάτι.
1: Ναι, είναι φοβερό. Εγώ ασχολούμαι πλέον. Το μου μαζί και το νους σκέψη. Ομόνια. Για ποιο λόγο λοιπόν σε εκείνο το ιστορικό σημείο, σε αυτό το ιστορικό όνομα, να μην φτιάξουν κάτι άλλο και να έχουν εκεί βάλει ένα συντριβάνι? Είναι σωστό.
0: Περνάω από την Ομόνια όταν πηγαίνω στο γραφείο μου και βλέπω να είναι εξαπλωμένοι οι Πακιστανοί και να δροσίζονται από το συντριβάνι. Έχουμε και έναν δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, του οποίου του στείλα μια επιστολή ότι είναι ανάξιος έως επικίνδυνος να είναι δήμαρχος και δεν μου απαντά. Αυτή είναι η τακτική τους. Δεν σου απαντούν. 4 εξώδικα έχω στείλει στην Κωνσταντοπούλου, δεν μου απαντά. Προσέξτε με. Η τακτική τους είναι να μην απαντούν. Ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι φοβούνται την αλήθεια. Δεν τολμούν να κάνουν ένα διάλογο με έναν Έλληνα. Δεν τολμούν. Μεταξύ τους τσακώνονται και το βράδυ μαζί τους, μεταξύ τους τα κοπανάνε στις διάφορες ταβέρνες.
1: Ναι, και όσο τα κοπανάνε όμως στις ταβέρνες και όσο γίνονται αυτά τα φαγοπότια και όσο έχουν φάει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν φάει να πούμε όλα τα λεφτά από τα κρατικά ταμεία, τα έχουν μοιράσει σε συμβουλευτικές εταιρείες, τα έχουν μοιράσει να πούμε σε συγκεκριμένους ομίλους, σε φαντ. Ο κακός χαμός γίνεται. Εμείς οι απλοί Έλληνες πολίτες έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Πλεύρη. Σοβαρό πρόβλημα. Μας παίρνουν την περιουσία. Έρχονται οι Ισραηλινοί, επενδύουν. Τούρκοι επενδύουν. Αγοράζουν ολόκληρες ακτές. Είδατε τι έγινε στην Αλβανία.
0: Η Θράκη έχει πωληθεί. Υπάρχει μια τράπεζα στην Αδριανούπολη των Τούρκων, η οποία τους δίνει θαλασσοδάνεια να αγοράζουν εκεί.
1: Για τη Ziraat Bank μιλάτε.
0: Μάλιστα. Όχι, να αγοράσουν γη. Οι Τούρκοι να αγοράσουν
1: γη. Ναι, η τράπεζα ονομάζεται Ziraat Bank, από ό,τι ξέρω.
0: Α, δεν ξέρω πώς ονομάζεται, ναι. Όπως ονομάζεται. Δεν υπάρχει. Τι να σας πω. Είναι κάτι το φοβερό. Ζούμε την πομπία της Ελλάδος. Χάνεται η πατρίδα μας και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ούτε οι πλούσιοι, ούτε οι καλλιτέχνες, ούτε οι διανοούμενοι, η ακαδημία, το πανεπιστήμιο, δεν αντιδρά κανείς. Περνάει η επέτειος της Αλώσης Κωνσταντινούπολης και δεν έχουν δώσει μια διδακτορική διατριβή, μια μεταπτυχιακή εργασία. Συνειδητοποιήστε, κύριε Σερέτη, το βέβαιον ότι δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς και το ακόμα βέβαιον πολεμούν την Ελλάδα. Υπήρχαν τρεις δικτάτορες. Ο Πάγκαλος το 26, ο οποίος ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και την Ακαδημία την ίδρυσε ο Πάγκαλος ο δικτάτορ. Ο δεύτερος δικτάτορ, ο Μεταξάς, είπε ο τρίτος ελληνικός πολιτισμός, θα έχουμε τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό, και επεξέτεινε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και ο τρίτος ο δικτάτορ, ο Παπαδόπουλος, ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτός το ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Με σκοπό την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών επιστημών. Και ολοκλήρωσε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι τρεις έκαναν στο θέμα του πολιτισμού όσα δεν κάνανε οι πολιτικοί όλων των εποχών. Σας έκανε, ήταν στρατηγός ο Πάγκαλος το 26 και σας έκανε την Ακαδημία. Ήταν κράτος χωρίς Ακαδημία. Έτσι λοιπόν, οι κυβερνήτες της Ελλάδος είναι ότι ο Καποδίστριας, ο Μεταξάς και εν μέρει ο Παπαδόπουλος.
1: Γιατί εν μέρει ο Παπαδόπουλος?
0: Γιατί δεν έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει και το ήθελαν οι επαναστάτες. Να μην επανέλθει ποτέ ο κοινοβουλευτισμός και να καθαρίσουν την κόπρο του αυγίου που λέγεται δημοκρατία.
1: Άρα τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει κάνει ο Παπαδόπουλος? Να μην βγάλει τα τάγκ στον δρόμο?
0: Όχι, τα τάγκ καλά τα βγάλει και δεν χρειάζονται τα τάγκ. Θυμάστε ο Τεχέρο, με ένα πιστόλι μπήκε στη Βουλή και κατέλαβα και διέλυσε.
1: Βέβαια, βέβαια. Θυμάμαι βέβαια και για τους δύο εύζοντες τι κάτι ακριβώς κάνανε. Ο Μεταξάς πώς πήρε την εξουσία.
0: Αυτό το είχε κάνει και ο Χριστέας το 50. Ο Μεταξάς κατέλαβε την εξουσία κινητοποιώντας δύο εύζοντες μόνο.
1: Ναι.
0: Ο Πάγκαλος με 16 στρατιώτες μπήκε στη Βουλή και τον κάνανε πρωθυπουργό και πρόεδρο Δημοκρατίας και τον έριξε ο Ζέρβας, άλλος αξιωματικός. Κοιτάξτε. Κατεβαίνει ο Τσαρδάρης 10 Οκτωβρίου 1935. Ο πρωθυπουργός Τσαρδάρης κατεβαίνει το αυτοκινητό του από την Κηφισιά στο γραφείο του στην Αθήνα.
1: Συγγνώμη, αν ανοίξω μια παρένθεση, συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
1: Ολοκληρώστε.
0: Στον δρόμο τον σταματάει ένα αυτοκίνητο και κατεβαίνει ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικονόμου και ο τέραχος Ρέπας. Και τον καθερούν επί τόπου και παίρνουν την εξουσία. Αυτό πρέπει να γίνει, κύριε.
1: Ναι.
0: Εάν θέλετε, εγώ προχθές δημοσίευσα ένα άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Γιατί προτιμώ 50 αξιωματικούς παρά από 50 βουλευτάς.
1: Για ποιο λόγο, για να σας κάνω και μια ερώτηση που θέλω.
0: Για ποιο λόγο, να σας το πω αμέσως. Για να γίνει κάποιος στρατηγός, να φτάσει να γίνει στρατηγός, μπαίνει με εξετάσεις στη σχολή Ευελπίδων. Μέσα ζει κλεισμένος 4 χρόνια. Με εξετάσεις και δοκιμασίες σωματικές και ψυχικές. Προάγεται, γίνεται δευτεροετής, τριτοετής, τετραρτοετής και αποφυτά πάλι με εξετάσεις. Και τοποθετεί σε μια μονάδα, όπου είναι υπεύθυνος, όπου αξιολογείται, όπου κρίνεται από τους ανατέρους του και παίρνει ένα βαθμό και προχωράει και γίνεται υπολογαγός. Ταυτόχρονα δε, οφείλει, εκτός από τις εξετάσεις, τις δοκιμασίες, τις κρίσεις, οφείλει να διάγει ιδιωτικό βίο. Δεν μπορεί να έχει ποινικό μητρό. Δεν μπορεί να χαρτοπέζει. Δεν μπορεί να πάει εγώ ως δικηγόρος μου να πάω στο γραφείο μου μεθυσμένος. Δεν θα μου κάνει τίποτε. Ο αξιωματικός δεν μπορεί να πάει μεθυσμένος στη μονάδα του. Αν πάει μια φορά, δύο, θα τον διώξουνε. Ζει μια ιδιωτική ζωή με περιορισμούς και δεσμεύσεις. Και αυτός ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος σε ό,τι κάνει, σε ό,τι λέει. Και τώρα αυτόν τον άνθρωπο είναι βουλευτέ απέναντι. Δεν είναι ανεύθυνη καθόλου. Είναι και με το άρθρο 62 του Συντάγματος, λέει το άρθρο δεν συλλαμβάνονται και δεν καταδιώκονται κτλ. Αλλά δεν λέει δεν απαγχωνίζονται. Αυτό δεν το λέει το Σύνταγμα. Λοιπόν, είναι ανεύθυνη. Ο Δένδιας είναι ανεύθυνος. Και διοικεί το στρατό όπου και ο τελευταίος στρατιώτης είναι υπεύθυνος. Πώς ανέχονται οι στρατηγοί να παίρνουν εντολές από έναν που είναι ανεύθυνος. Από έναν ο οποίος δεν ξέρει τα στρατιωτικά. Ο οποίος δεν σπούδασε κάτι. ο οποίος το αξίωμά του έφτασε γιατί κάποιος ομός σταυρός του τον διόρισε. Έτσι και βλέπετε γίνονται τρελά πράγματα. Δηλαδή παίρνουν το γιατρό τον Σουμάκη που είναι με ευθείας και τον κάνουν υπουργό ναυτιλίας. Παίρνουν τον Τζιάρα που είναι γιατρός και τον κάνουν υπουργό δικαιοσύνης. Ασχολούνται με άσχετα. Ανειδίκευτοι είναι όλοι τους. Ανειδίκευτοι. Ανεύθυνοι, ανεδίκευτοι, δεν δώσαν εξετάσεις, δεν σπουδάσανε κάτι που έπρεπε για να κάνουν το επάγγελμά τους. Και το χειρότερο είναι ανεύθυνοι. Κύριε Σερέτη, εάν πάτε, ξέρετε κάποιον που ίσως να κάνει μια οποιαδήποτε δουλειά από μπακάλις μέχρι καθηγητής πανεπιστημίου και να είναι ανεύθυνος, δεν υπάρχει σε καμία δουλειά κάποιος ανεύθυνος.
1: Υπάρχουν και αστυνομικοί ανεύθυνοι, υπάρχουν και εισαγγελείς ανεύθυνοι.
0: Ακούστε κύριε, το
1: και Σύνταγμα
0: λέει ότι είναι ανεύθυνος. Δεν λέει ο αστυνομικός είναι ανεύθυνος. Έτσι, το Σύνταγμα λέει
1: καλά,
0: ότι είναι
1: ανεύθυνος. Το Σύνταγμα, εντάξει, παρέχει μια αλυσία στους πολιτικούς.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Σταυρούλας, είναι ανεύθυνος. Του έγραψα μια επιστολή και του λέω εορτάστε η Βουλή, ναι, εορτάστε η Βουλή τη μέρα των Ελλήνων κοσμοκρατών. Έχουμε κοσμοκράτορες από την...
1: Ωραία, ποια είναι η λύση, κύριε Πλεύρη, τόση ώρα θέλω να σας ρωτήσω. Δεν σας διακόπτω. Θέλω να μου πείτε.
0: Η λύση είναι να βρεθεί ένα συνταγματάρχη να τους δέσει όλους.
1: Το άρθρο, το άρθρο 86 μπορεί να καταργηθεί.
0: Τι να καταργηθεί, το άρθρο 86 του συντάγματος.
1: Ναι,
0: ακούστε, κύριε. Δύο πράγματα θα σας πω.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι υπέρ του συντάγματος. Πιστεύω στο Σύνταγμα, απόλυτα.
1: Ποιο Σύνταγμα?
0: Αρκεί ο συνταγματάρχης να είναι καλός.
1: Α, έτσι το δέχομαι. Αλλά το Σύνταγμα το έχουν ποδοπατήσει.
0: Το άλλο, το μπακαλόχαρτο, έχω γράψει και ένα βιβλίο όλα τα άρθρα του Συντάγματος που δεν εφαρμόζεται κανένα. Κανένα δεν εφαρμόζεται. Μας κοροϊδεύουν, ο λαός είναι κυρίαρχος.
1: Κυρίαρχος δεν είναι σε καμία περίπτωση, μόνο στα χαρτιά έτσι όπως το λέτε. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Όταν βλέπει ο λαός, κύριε Πλεύρη, όλα αυτά τα πρόσωπα να παρανομούν και να μην φυλακίζονται, φτάνει σε κάποια σημεία.
0: Μήπως φταίει και ο λαός.
1: Σε τι να φταίει ο λαός?
0: Που τα ανέχεται, που τα ανέχεται και τα ψηφίζει.
1: Ναι.
0: Τους ανέχεται και τους ψηφίζει. Δεν φταίει και ο λαός.
1: Άρα πρέπει να καλλιεργήσουμε τα μυαλά μας για να μπορούμε να αποκτήσουμε αντίληψη.
0: Να χάσουμε χρόνο να καλλιεργήσουμε.
1: Να χάσουμε χρόνο, πώς να χάσουμε χρόνο, κύριε Πλεύρη? Από εδώ το πάμε, από εκεί το πάμε, τίποτα δεν σας αρέσει. Κάπως πρέπει να βρούμε μια λύση, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, εγώ σας λέω ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε τα μυαλά μας, τουλάχιστον να μάθουν οι νέες γενιές και είμαστε.
0: Να μορφώσουμε το λαό. Ποιος θα τον μορφώσει, με τι θα τον μορφώσει και πότε θα προλάβει να τον μορφώσει.
1: Πρέπει να προσθέσουμε στη σχολική ύλη την αλήθεια για τον ελληνισμό. Πώς προσθέτουν οι Τούρκοι στην σχολική τους ύλη την προπαγάνδα αυτή για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Προσέξτε, ο Τούρκος μιλάει για το παρελθόν που έχει. Ακούσατε έναν Έλληνα να μιλήσει για το παρελθόν που έχει από τους πολιτικούς? Για το παρελθόν που έχει η Ελλάδα, ακούσατε κανένα?
1: Όχι, γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: Συμφωνώ. Αλλά για να τα κάνουμε πρέπει να έχουμε δύναμη. Και για να τα κάνουμε πρέπει να είσαι κράτος. Και κράτος δεν είμαι θα.
1: Ξέρετε, μερικοί λένε ή θα τους μορφώσουμε ή θα τους παραμορφώσουμε. Αυτή είναι η λύση.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, θέλω και κάτι τελευταίο, να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ξέρω ότι η άποψή σας είναι πολύ ισχυρή πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ρώτησα πριν για το θέμα της Αλβανίας. Γιατί πάρα πολλοί ακροατές θέλουν να ακούσουν τι έχετε να πείτε. Πήγε εκεί πέρα.
0: Η Αλβανία απλούστατα. Η Αλβανία είναι, καταρχήν, μην μπερδεύουμε τους Αλβανίτες με τους Αλβανούς. Μην μπερδεύουμε τους Κυπριτάδες, διότι οι Αλβανίτες είναι ένα αρχαίο ελληνικό φύλλο από την φυλή του Αλβάνου. Και αν πριν παλιούς χάρτες, δεν υπάρχει Αλβανία, υπάρχει το Αλβάνον. Ήταν ήρωας μεγάλος ο κύριος Αλβανίτες. Αλλά είναι γλωσσικά τραυματισμένοι και μοιάζουν ή ταυτίζονται σε πολλά τα αλβανικά με τα αλβανίτικα. Αλλά όχι ότι οι Αλβανίτες δεν είναι Έλληνες. Οι Αλβανίτες δεν ήρθαν από πουθενά, είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό φύλλο. Σας το λέω τηλεγραφικά.
1: Όχι, για άλλο θέμα ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Ναι, για άλλο, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή με το κράτος της Αλβανίας.
1: Ναι.
0: Για μένα η λύση είναι μία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να προστατεύσουμε την ελληνική πλειονότητα που τη λένε μειονότητα. Η Αλβανία είναι ένα κράτος που δεν υπήρχε, είναι η Ιλυρία εκεί πέρα. Οι Σκυπιταρέοι, όπως λέγονται οι Αλβανοί, ήρθανε. Και πρέπει να προστατεύσουμε τους Έλληνες, τους ομογενείς. Αυτό το κράτος έχει εγκαταλείψει όχι τον απόδημο ελληνισμό, τον υπόδουλο ελληνισμό. Τους Έλληνες στη Μικρά Ασία, τους Έλληνες στη Βόρειο Ήπειρο, τους Έλληνες στη Βουλγαρία, τους Έλληνες τους έχει στα, στους γυμνοσκοπιανούς τους έχει εγκαταλείψει.
1: Ναι, αλλά να πούμε και κάτι ακόμα, μιας και δεν υπάρχει πλέον πρωτογενής τομέας. Οι περισσότεροι λένε ότι για παράδειγμα στη Φλόρινα, στην Ήπειρο, στην Καστοριά, πάνω εκεί, στην Κόνιτσα, σε όλα αυτά εδώ πέρα τα σημεία, μέσα στα χωριά, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι και σε μεγάλη ηλικία. Γιατί όπως σας είπα πριν, οι νέοι αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Και κάπως έτσι αυτά τα χωριά θα μείνουν χωρίς λαό.
0: Το έχω μελετήσει πάρα πολύ και εις βάθος το θέμα. Ο ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο ζει, μεγαλώνει και αγκομαχεί υπόδουλος. Η λύση είναι μία. Δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους, γιατί τρεις φορές την έχουμε απελευθερώσει στην Βόρειο Ήπειρο, δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους και ιδάλλως είναι υπόθεση της 8ης μεταρχίας.
1: Ωραία. Και κάτι ακόμα. Πήγανε κάποιοι Ισραηλινοί και αγόρασαν το ένα νησί Σάσον που λέγεται εκεί στην Αλβανία.
0: Ναι, το μεγάλο νησί ήταν και βάσεις αυτή.
1: Μπράβο. Και το λιμάνι Αυλώνας το πήραν οι Ισραηλινοί. Ωραία. Και οι Αλβανοί ξεσηκώθηκαν. Όντως πάρα πολλοί κόσμος έχει βγει στους δρόμους και λένε ότι η Αλβανία δεν ξεπουλιέται. Στην Ελλάδα ζούμε κάτι αντίστοιχο, στην Καλαμάτα και σε άλλες περιοχές όπου έρχονται διάφοροι και εξαγοράζουν τα πάντα και οι Έλληνες κοιμούνται όρθιοι. Πώς το δικαιολογείτε αυτό?
0: Δεν κοιμούνται οι Έλληνες, κοιμάται το ελληνικό κράτος. Και σας είπα ότι αυτή.
1: Μα και στην Αλβανία δεν αντέδρασε το κράτος. Ο Έντι Ράμα μια χαρά συμφώνησε. Αν περιμένουμε από το κράτος, ο Έντι Ράμα τα ίδια έκανε. Ο λαός ξεσηκώθηκε στην Αλβανία. Και στην Ελλάδα ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί.
0: Ο λαός, ο ελληνικός δεν ξεσηκώνεται γιατί είναι αποχαπνωμένος. Ναι. Στο Μπέλφαστ, διαβάσατε προχθές τι έγινε. Κάηκε το Μπέλφαστ γιατί ένας μετανάστης από το Σουδάν πήγε να σφάξει κάποιον με το μαχαίρι.
1: Ναι, πήγε να τον αποκεφαλίσει συγκεκριμένα. Να τον αποκεφαλίσει.
0: Η Ισπανία έρχονται οι καραβιές και τους διώχνουν οι Ισπανοί. Να σηκωθούν οι Κρήτες και να τους διώχνουν. Μόλις έρχονται να τους διώχνουν.
1: Και εκεί
0: αντέδρασε. Δεν θα πνιγεί η Ελλάς από τις μασικές εισβολές των ξένων.
1: Άρα,
0: θα πνιγούν αυτοί στη θάλασσα.
1: Άρα οι Ιρλανδοί και Αλβανοί και άλλοι λαοί ξεσηκώνονται και ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται, αυτό μου λέτε.
0: Βεβαίως δεν ξεσηκώνεται ο ελληνικός λαός. Δεν ξεσηκώνεται, είναι αποχαπνωμένος. Οι τηλεοράσεις που έχουν τις εκπομπές για τη μαγειρική και για τα κουτσουμπολιά το πρωί, απλώς αυτό το οποίο κάνουν, αφιονίζουν, απονακώνουν τον ελληνικό λαό. Δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός. Έχει απονευρωθεί. Δεν έχει αίμα πλέον μέσα του. Είναι κολοκυθός μου. Δεν αντιδρά. Βέβαια, αυτή η κατάσταση μοιάζει με τη γαλήνη πριν τη θέλεις. Ίσως γίνει κάτι. Ίσως γίνει κάτι.
1: Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, πραγματικά.
0: Σας φιλώ με αγάπη.
1: Υγεία, υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Εξαιρετικός για άλλη μια φορά ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης. Ασταμάτητος. Δεν ξέρω πόσο σκάκι παίζει στη ζωή του. Πού θυμάται όλες αυτές τις ημερομηνίες, όλα αυτά τα άρθρα. Πρέπει λίγο να το κόψει το σκάκι. Είπαμε να καλλιεργήσουμε το μυαλό, είπαμε να θυμόμαστε πράγματα. Εδώ πέρα ξεφύγει. 87 χρονών. Σπάνια βρίσκεις άνθρωπο 87 χρονών να έχει τέτοιο μυαλό. Ξηράφι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έντολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν φεύγει κανένας γιατί την τρίτη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Δημήτρη Τραπεζικό για να κάνουμε αναλύσεις και για να συζητήσουμε πάρα πολλά και για να σας χαρίσουμε απλόχερα πληροφορίες για όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι στο κανάλι μου στο YouTube και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μου μπορείτε να με ακολουθήσετε για να καταλαβαίνετε, για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει καθημερινά. Σήμερα κάναμε την ανάλυση μας για την ΕΕΠ. Αύριο μεθαύριο θα κάνουμε μια ανάλυση για όλο αυτό που συμβαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί και εκεί έχουμε θέμα με τα προσωπικά μας δεδομένα. Και εσείς μπορεί να έχετε ένα κινητό στο οποίο περνάτε τα στοιχεία σας, τις ταυτότητές σας, το δίπλωμά σας. Μπορεί μέσω κινητό σας να κάνετε χίλια δυο. Να γράφετε τις σημειώσεις σας, να μιλάτε με την τεχνητή νοημοσύνη, να μαλώνετε με την τεχνητή νοημοσύνη. Να ξέρετε ότι ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη χτίζει ένα προφίλ για τον εαυτό σας, για το πώς σκέφτεται, για το τι αναρωτιέται και για το τι προβληματισμούς έχει. Στην ουσία λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και οι ερωτήσεις που κάνετε και καταγράφει φυσικά τις ερωτήσεις σας σαν μια δημοσκόπηση για να δείχνει ποσοστά σε αυτούς που κατέχουν αυτά τα λογισμικά πόσοι είναι στη θέση να αναρωτιούνται αν πρέπει να έρθει, για παράδειγμα, μια αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσοι αποδέχονται τον Ισλαμισμό, πόσοι θέλουν να αλλάξουν και διάφορα, διάφορα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, καταγράφονται όλα. Πώς λέγαμε παλαιότερα για τα διαφημιστικά μοντέλα που χτίζουν ένα προφίλ καταναλωτή μέσα από αυτά που ψάχνετε να αγοράσετε. Κάτι παρόμοιο κάνουν και με τη σκέψη σας με την τεχνητή νοημοσύνη και όσα αναρωτιέστε. Οπότε πλέον ψηφιακά για τον καθένα μας έχει χτιστεί ένα ψηφιακό προφίλ όπου ξέρουν τι θέλουμε να αγοράσουμε, τι σκεφτόμαστε, πού θέλουμε να πάμε, τι σχέδια έχουμε, τι σημειώσεις κρατάμε. Και έρχεται και η κυρία Δέσποινα Ποτίτση να πει δελτίο ειδήσεων, γιατί τελείωσε από την κατάλαβα η απεργία. Τελείωσε. Σε λίγο. Σε δύο λεπτά τελειώνει η απεργία. Η στάση. Στάση εργασίας. Στάση εργασίας, ναι. Εμείς θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι να ακούσουμε. Απίστευτη πνευματική, λέει διάβια ο κύριος Πλεύρης. Βέβαια, πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Λοιπόν, ξέχασα τι έλεγα τώρα, βλέπεις. Έκανα μια ανάλυση και με διακόψατε. Τραγούδι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το τραπεζικό να πω τα υπόλοιπα. Δεν φεύγει κανένας, δώσε. Το τραγούδι αφιερωμένο στο Αλάνι, τον Τάκη από την Κατερίνη, τον Γνήσιο, τον Ζωγράφο, τον Τρελαμένο, που δεν καταλάβαινε τίποτα, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό κουράγιο, καλή υπομονή. Το 2006 για μένα είναι καταραμένο και πρέπει να προσέχετε όλοι. Άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε άδικα από τη ζωή. Καλό ταξίδι στον Τάκαρο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σφόδρες αντιδράσεις προκαλεί απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί των ημερών του Κωνσταντίνου Κυρανάκη να επιβαρύνει με 2,45 εκατομμύρια ευρώ τους Έλληνες φορολογούμενους για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση του κόμβου της μεταμόρφωσης, ένα έργο το οποίο απαλλάσσει από κάθε κόστος τις ιδιωτικές εταιρείες παραχώρησης της Αττικής Οδού που θησαυρίζουν επί χρόνια από τα διόδια. Το έργο αφορά την αποσυμφόρηση του καθημερινού κυκλοφοριακού χάος στην έξοδο προς τη Λαμία, όπου εκεί στριμώχνονται καθημερινά τα οχήματα που διέρχονται από το αεροδρόμιο και την Ελευσίνα, και προβλέπει την κατεδάφιση της νησίδας για τη δημιουργία μιας δεύτερης εξόδου 150 μέτρα πιο κάτω. Η παρέμβαση βαφτίστηκε ως σημειακή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε να παρακαμφθεί η ανάγκη νέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης με σκοπό οι εργασίες να τρέξουν fast track μέσα στο καλοκαίρι και να παραδοθούν μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ για τις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026, οι θάνατοι στη χώρα ανήλθαν σε 35.604, ακολουθώντας ελαφρώς πτωτική πορεία σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όταν είχαν αγγίξει τους 36.393. Η Δυτική Μακεδονία σημείωσε την χειρότερη επίδοση στη χώρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση με επιπλέον απώλειες. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πλειγμάτων κατά του Ιράν από την σύνοδο των G7 στη Γαλλία, δηλώνοντας πως αν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους, ανέφερε με το χαρακτηριστικό του τρόπο. Η πολεμική αυτή προειδοποίηση έρχεται λίγο πριν από την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή 19 έκτου στη Γενέβη, η οποία σύμφωνα με το προσχέδιο των 14 σημείων προβλέπει το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου και την πρόσβαση σε αναπτυξιακό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αντάλλαγμα το πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας πρότεινε την απόρριψη των νέων ετοιμάτων της υποστήριξης της κατηγορίας για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης και για την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, η εισαγγελική λειτουργός υποστήριξε ότι η απαγόρευση της τηλεοπτικής μετάδοσης για την δίκη των τεμπών είναι συνταγματική και διασφαλίζει την αποδεκτική διαδικασία, ενώ σημείωσε ότι η φυσική παρουσία των κατηγορουμένων μπορεί να διαταχθεί σε επόμενο δικονομικό στάδιο. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας όλη την Ελλάδα οδήγησε στη σύλληψη 7 μελών εγκληματικής οργάνωσης, η οποία από το 2017 παρήχε παράνομες υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης σε 86.000 χρήστες εντός και εκτός της χώρας. Το παράνομο περιουσιακό όφελος του κυκλώματος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική οικονομική ζημία για τις νόμιμες εταιρείες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ως ψευδής διέψευσε ο Δήμος Νέας Σμύρνης τις αρχικές καταγγελίες περί βίαιης επίθεσης και μαχαιρώματος ενός 13χρονου μαθητή έξω από σχολική μονάδα, διευκρινίζοντας ότι ο τραυματισμός του στο μυρό προκλήθηκε όταν το παιδί εγκλωβίστηκε στα κάγκελα της περίφραξης στην προσπάθειά του να μπει στο κλειστό προάβλιο για να παίξει μπάσκετ. Η εκδοχή του ατυχήματος επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία, την πυροσβεστική που χρειάστηκε να επιχειρήσει για τον απεγκλωβισμό του ανηλίκου, καθώς και από αυτόπτες μάρτυρες. Σε χρηματιστήριο για γερά νεύρα έχει εξελιχθεί η διαδικασία καθαρισμού των ιδιωτικών οικοπαίδων εν ώψη της λήξης της κρατικής προθεσμίας, με τις τιμές των ελάχιστων διαθέσιμων συνεργείων να εκτοξεύονται έως και τα 500 ευρώ αναστρέμα λόγω της μαζικής καθυστέρησης που προκάλεσαν ακόμη και οι φετινές βροχοπτώσεις, την ώρα που οι ψηφιακές δηλώσεις υπολείπονται δραματικά του συνολικού αριθμού των 1,3 εκατομμυρίων υπόχρεων ιδιοκτησιών. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, σταδιακά όμως θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: διαμόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
1: Τι λέει, βλέπεις, αρχίζω και πάω προς το ψυχιατρίο, έχω λαλήσει.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι έρχεται. Θα μιλήσουμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα φτιάξει ένα σύστημα δουλείας που δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε.
1: Δηλαδή ήταν να πάω Τρίτη, θα με στείλεις Δευτέρα εσύ.
2: να σου πω κάτι, μόνο επειδή μιλάγες για την ΑΕΠ. Η ΑΕΠ ΚΙΠ, όπως ήταν η πρώτη ονομασία, ιδρύθηκε το 1952 από τη CIA. Η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ μέχρι το 1964. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ενσωμάτωσε την ΚΙΠ στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και έτσι τώρα μετά το 1964 τις δαπάνες της τις πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Όμως είναι πάντα υπό την εποπτεία της CIA. Η CIA δεν έχει ελευθερές βοσκής υπηρεσίες μέσα στο ΝΑΤΟ. Έτσι την ίδρυσε και όταν κατάφερε και έβαλε στις κρίσιμες δομές του κράτους ένα πράκτορά της, επέτρεψε στην Ελλάδα να πάρει την ΚΙΠ και να την εντάξει στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Μέχρι από το 52 μέχρι το 64 η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ. Πάμε τώρα στην τεχνική νοημοσύνη, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι έξυπνες πόλεις που θέλουν να μας επιβάλλουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης με επιτήρηση AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάποια στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, παραδείγματος χάρη ζυγεί έξω από τη ζώνη των 15 λεπτών της γειτονιάς του ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να τον σταματήσει. Στην έξυπνη πόλη, η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή μας ταυτότητα για κάθε καθημερινή συναλλαγή, μετακίνηση, στάθμευση ή αγοροπολισία, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα νόμιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει να μας χαρτογραφούν τη ζωή, τις επαφές, τις κινήσεις σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα στην πόλη. Όταν περπατάμε στο δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Αυτό είναι φανερό και το ξέρουν όλοι. Έτσι το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε. Το Μάρτι του 2020 το ελληνικό δημόσιο με κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε μια σύμβαση με την Palantir. Η σύμβαση αφορούσε να ψηφιοποιήσουν όλους τους Έλληνες πολίτες, δηλαδή να μας καταγράψουν όλους. Η Palantir ελέγχει τους λαούς μέσα στο ΝΑΤΟ.
1: Αντισυνταγματικά το κάνανε αυτό και πατήσανε και πάνω στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
2: Φυσικά, αντισυνταγματικό ήταν. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Από το Μάρτι του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20, η Palantir μας είχε φακελώσει όλους. Όλους. Και επειδή η Palantir έχει μια θυγατρική, η Cambridge Analytica, η Cambridge Analytica επηρέασε τις εκλογές για να βγει πρόεδρος της Αμερικής ο Τραμπ. Φακέλωσε 250 εκατομμύρια Αμερικάνους και έβγαλε μετά βιντεάκια που σε κάθε ομάδα Αμερικάνων πολιτών χτυπούσε ακριβώς εκεί στην ψυχολογία τους. Έτσι βγήκε ο Τραμπ και στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο. Η Palantir είναι μια πανίστα, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για την Palantir και μας έχει φακελώσει όλους. Έτσι. Και τι να πούμε, το Δεκέμβρη διαφώνησε, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση Palantir ότι το ελληνικό δημόσιο δεν της είχε προτείνει ακόμη τη συνέχιση της συνεργασίας και μετά όλα θολώσανε και δεν ξέρουμε εάν η Palantir μετά το Δεκέμβριο του 2020 εξακολουθεί να μας παρακολουθεί και να μας κατασκοπεύει. Αυτό η Cambridge Analytica πέφτει στο πρόσωπό μας. Δηλαδή μετράει το ύψος μας, το πρόσωπο, τον τρόπο που περπατάμε, τις κινήσεις των χεριών μας. Έτσι όταν μας παρακολουθούν και κάνουμε κάτι εναντίον του συστήματος, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σύλληψη που θα κάνει η αστυνομία μετά, αφού θα ξέρουν όλα τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά. Μέχρι τον τρόπο που τρέχουμε. Δηλαδή άμα φύγεις και τρέξεις, ταυτοποιούν τον τρόπο που τρέχεις. Και σου λένε, κύριε Σερέτη, ήσουν σε αυτή τη διαδήλωση, είσαι εναντίον του συστήματος.

0: της σταδιακά ιδέα ότι ο άνθρωπος, ας υπολογίσουμε, ο 203 είναι συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφαφημί, άμκα και όλο το ιστορικό, το ιατρικό ιστορικό του. Εκείνη λοιπόν την ακριβώς τη στιγμή το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο, χωρίς να χρειαστεί να δείξει κανένα έγγραφο. Ξέρει τι ψωνίζει από το σούπερ μάρκετ, ξέρει τις συνήθειές σου, ξέρει τις αρρώστιές σου και έτσι μπορεί να σε ελέγξει. Στον κλασικό κόσμο, αν περπατούσες στο δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για αναγνώριση. Αλλά τώρα αυτό το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας βάλουν σε έξυπνες πόλεις που είναι στρατόπεδα τεχνητής νοημοσύνης, στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη, δηλαδή τις μετακινήσεις μου, τις συναλλαγές μας, τις αγοροπολισίες μας, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου. Αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στα ερπετά να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε όλους τους πληθυσμούς που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακό στις πόλεις. Δηλαδή, οι άντρες που έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις θα τους δυσκολέψει πολύ. Κάνουμε τώρα χιούμορ.
1: Ναι, να πούμε κιόλας το ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι αυτά δεν είναι μακριά, Δημήτρη. Συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά έπρεπε να το πούμε.
0: Ήδη εφαρμόζονται.
1: Αυτό. Ήδη εφαρμόζονται, έτσι.
0: Δηλαδή, εδώ στους κεντρικούς δρόμους έχουν βάλει κάμερες δίθεν για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ρε, πάνω μας έχουμε κάθε μέρα το τσιπάκι που ονομάζεται κινητό. Καταγράφει το μικρόφωνο, τραβάει η κάμερα, το ρωτάμε τι σκεφτόμαστε. Αυτά έλεγα πριν. Καταναλωτικά προφίλ χτίζονται με βάση το τι θέλουμε να αγοράσουμε από τα site. Όλα.
0: Όλα γράφονται και οι έξυπνες συσκευές όπως είναι η τηλεοράση Smart που είναι πομποδέκτες καταγράφουν όταν είμαστε μέσα στο δωμάτιο τι γίνεται. Έτσι. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία και δεν μας λένε τίποτα. Αν βάλουμε τώρα στο παιχνίδι και το τρίτο, το πιο κρίσιμο κομμάτι του puzzle που είναι το ψηφιακό νόμισμα, θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό. Αφού το σύστημα θα ξέρει το αλφαφημί, το άμκα και θα ελέγχει και δεν θα έχουμε μετρητά, θα ελέγχει τις ψηφιακές μας μονάδες, γιατί το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου. Έτσι. Κάθε φορά που θα πληρώνουμε ψηφιακά μια αγορά ή πουλάμε ή αγοράζουμε ένα καφέ, θα ξέρει κάθε πρωί ότι ο Γρηγόρης Σερέτης αγόρασε καφέ στις 8 η ώρα και θα τα ξέρει όλα. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδυεμένο με τον μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριαία στο κεντρικό φάκελο που μας έχουν ανοίξει, που μας άνοιξε Παλαντήρ. Κάθε πολίτης έχει και ένα ψηφιακό φάκελο. Έτσι, όλες αυτές λοιπόν οι πληροφορίες θα μαζεύονται στο ψηφιακό μας φάκελο που θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα X στο μετρό μόλις αγόρασε το προϊόν Y που θα είναι ο καφές. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγινό, μη οικολογικό ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο αποτέλεσμα του άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίζει αμέσως και η παγίδα θα κλείνει ερμητικά. Το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες στη ζωή μας και φίλτρα περιορισμού. Η εμπειρία, βλέπετε, έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απόλυτου ελέγχου αργά ή γρήγορα, θα βρεθεί στην κρίση να το χρησιμοποιήσει εις βάρος του λαού. Αν κάποια στιγμή λοιπόν κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη που ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, θα βγει εκτός της ζώνης της γειτονιάς του των 15 λεπτών, η εκτελεστική εκδοχή

0: εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να το σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στο κεντρικό υπολογιστή και θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος και δεν θα έχουμε πλέον λεφτά. Η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο στο σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο, αποκλείοντάς μας από την ίδια μας την επιβίωση. Χιλιάδες υγειονομικοί που αποκλείστηκαν, που είναι το τραγικό παράδειγμα, 7.500 μέσω του COVID, στο οποίο συμμετείχε και ο Bill Gates. Σήμερα, θα σου δώσω μια πληροφορία, πρώτη φορά ακούγεται, ο Bill Gates στην Κολομβία απελευθερώνει 30 εκατομμύρια μολυσμένα κουνούπια με βακτήρια τη βδομάδα. Κάνει πείραμα, έτσι, μιας παγκόσμιας μόλυνσης. Και ο Bill Gates συμμετείχε στο COVID-17. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η ψηφιακή βιομετρική επιτήρηση δεν είναι ξεχωριστά έργα, αλλά είναι ενωμένα. Είναι τα κομμάτια ενός παζλ που ονομάζεται έξυπνη πόλη. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν, η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό, που σου απαγορεύουν να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στο δικό μας φάκελο, και τα ελέγχουν αυτοί που μας αγαπούν μέχρι να μας σκοτώσουν. Αυτό το σύστημα το έκτισε η Κίνα. Είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης στην Κίνα. Αυτό δεν αποτελεί μελλοντική απειλή. Συμβαίνει τώρα. Στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και συμβαίνει, έχουν κοινωνική πίστοση. Δηλαδή ο κάθε πολίτης έχει μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Αυτή η βαθμολογία μειώνεται αν ο πολίτης αντιδράσει προς το σύστημα. Δηλαδή τώρα εμείς που έχουμε εναντίον του συστήματος την εκπομπή, αν λέμε λόγια εναντίον του συστήματος θα μειώνει τη βαθμολογία μας. Και αν φτάνει στο 6, από το 10 στο 6, θα μας κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Αυτό γίνεται τώρα στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και αναμένεται στη Δύση μέσω της ψηφιακής ταυτότητας με τεχνητή νοημοσύνη, βαθμολόγηση και παραπληροφόρηση. Η Κίνα κατασκεύασε το πρωτότυπο, οι κυβερνήσεις μας εισάγουν το σχέδιο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρέπει να ξέρεις ότι οι στοές, οι μασονικές στοές, απεφάσισαν η Κίνα να γίνει το εργοστάσιο του πλανήτη. Και έχει γίνει τώρα. Όλα τα προϊόντα έρχονται από την Κίνα ή την Ανατολική Ασία. Αυτό το αποφασίσαν οι στοές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που έφτιαξε η Κίνα είναι ακριβώς αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης της Κίνας. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα δουλείας. Η τρέχουσα κυβέρνηση στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ από τους τραπεζίτες, δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να επιτευχθεί αυτό το πλέγμα ελέγχου. Δεν είναι τεχνοκρατία, είναι δουλεία. Η Ουάσιγκτον είναι απολύτως αφοσιωμένη στον αποπληθυσμό και τη μείωση του πληθυσμού. Ρευστοποιούν το δικό τους πληθυσμό περνώντας από τη μηχανή των χρόνιων ασθενειών όπως του COVID. Οι ψηφιακές ταυτότητες και τα CBDC, δηλαδή το ψηφιακό νόμισμα, είναι εδώ σε συνδυασμό με τα δωρεάν λεφτά και όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα εφιαλτικό κόσμο. Κανείς δεν σου δίνει τζάμπα. Και εδώ η φάκα κλείνει. Γιατί πρέπει να ανησυχούμε? Η αποκάλυψη του Ιωάννη λέει ότι κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς ελεύθερους και κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς ελεύθερους και δούλους. Θα λάβουν το χάραγμα στο δεξί χέρι. Το χάραγμα που στην αποκάλυψη του Ιωάννη είναι το 666. Έτσι. Αλλά είναι ο χημικός τύπος ενός μιας ουσίας που θα μπορεί να μας ελέγχει. Είναι 6 πρωτόνια, 6 νετρόνια, 6 ηλεκτρόνια. Το χάραγμα δεν είναι σατανικά που λένε. Είναι ένα χημικό στοιχείο, ένα χημικό στοιχείο που της ύλης. Δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι 666, αποτελείται από το άτομό του, από 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 6 νετρόνια. Αν πας στα 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 7 νετρόνια, είναι η ατομική και η πυρηνική ενέργεια. Είναι ισότοπο, είναι χημικό ισότοπο της ύλης το 666. Ο τραπ, πρόσεξε, τραπ σημαίνει παγίδα στα αγγλικά. Τραμπ είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα φέρει το 666 σύστημα της βιομετρικής ιχνηλασίας, γνωστό ως και το σύστημα ελέγχου, έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αμερικάνικου λαού. Οι ψηφιακές ταυτότητες είναι εδώ και αυτό πρέπει να ανησυχούμε. Η κλήτευση των ψηφιακών, της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών ταυτοτήτων είναι μόνο η αρχή. Η Κάρεν Γκίξτον αποκάλυψε το φασισμό μαζικής επιτήρησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης του Τραμπ και την ατζέντα του μετανθρωπισμού. Τι είναι ο μετάνθρωπος? Ο μετάνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που έχει μηχανικά μέρη στο σώμα του. Ο Πιστόριους, ο Νοτιοαφρικανός που έτρεχε στους Ολυμπιακούς, στους Παγκόσμιους Αγώνες, είχε δύο πόδια από μέταλ, από τιτάνιο. Αυτό είναι μετανθρωπισμός. Δηλαδή, το ανθρώπινο σώμα του είχε δύο πόδια από τιτάνιο και έτρεχε στους αγώνες και πρόσεχε. Η Επιτροπή η Ολυμπιακή αποδέχτηκε το μετάνθρωπο να τρέξει στους αγώνες μαζί με ανθρώπους. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι το αόρατο βασίλειο που θα μας κυβερνάει. Είναι το όπλο του εχθρού σχεδιασμένο να οδηγήσει την ανθρωπότητα στο χάος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το απόλυτο όπλο ελέγχου. Η τελευταία προειδοποίηση του David Icke για την κατάληψη των εγκεφάλων μας από την κλήτευση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφής. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για την επιτάχυνση και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όπλο σχεδιασμένο να επιβάλλει στην ανθρωπότητα ένα χάος. Γιατί πρέπει να επιβληθεί στην ανθρωπότητα ένα χάος? Γιατί στο χάος μέσα η ανθρωπότητα θα ζητήσει μια λύση και τη λύση την έχουν ήδη έτοιμη. Έτσι, όταν δημιουργείται χάος, δημιουργείται, όλοι οι άνθρωποι απελπίζονται και ζητάνε μια λύση, παρακαλάνε να βρεθεί μια λύση. Τη λύση αυτή θα μας την προβάλλουν ως λύση δική μας, επειδή εμείς τη ζητήσαμε, ενώ είναι δική τους. Έτσι. Δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Από τον κατασκοπευτικό δορυφόρο του Elon Musk δεν μπορείς να κρυφτείς. Ο Elon Musk και η SpaceX βοηθούν τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δίκτυο δορυφορικών κατασκοπιών στον πλανήτη. Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγαπούν την ελευθερία και έχουν επίγνωση της ιδιωτικότητας χρησιμοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία ενός στρατιωτικού εργολάβου και κλείνουν τα μάτια στο δίκτυο επιτήρησης που δημιουργείται μέσα στο στρατό και στις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών? Όλοι λένε ζήτω η τεχνητή νοημοσύνη. Ο David Icke λέει δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Δεν μπορείς να κρυφτείς από το δίκτυο δορυφών κατασκοπευτικών του Elon Musk. Αυτό που έκλεισε η Κίνα είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, δηλαδή περιλαμβάνει μέσα και την Ελλάδα. Μια προσπάθεια κατάρρευσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας και αντικατάστασή της με μια παγκόσμια τεχνοκρατία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει να ενταχθούμε στην ψηφιακή ταυτότητα σε κάθε πτυχή αυτής της ατζέντας, μόλις γιατί θα καταντήσουμε σκλάβοι. Μόλις την έχουν σε ισχύ, όλα θα εφαρμοστούν βάσει αυτής και δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα αντίδρασης. Ο Snowden είναι ξεκάθαρος. Κάθε φωτογραφείο, κάθε αγορά, κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση, όλα αυτά τροφοδοτούνται σε αλγόριθμους που θα αποφασίζουν το μέλλον μας. Στην Κίνα, οι εγκέφαλοι της πόλης, της τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθούν πλέον που ζείτε, ποιον σκέπτεστε, ποιον επισκέπτεστε, πώς κατεβάζετε τα σκουπίδια σας, πώς περπατάτε στο δρόμο, αν ακολουθείτε τις κανόνες του κόμματος ή αν παραβιάζετε κανένα κανόνα. Στην Κίνα υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία με κομμουνιστικό κόμμα. Το 1917 και 18 η κομμουνιστική Κίνα πέρασε 120 νόμους που εφάρμοσε την ελεύθερη αγορά, δηλαδή την καπιταλιστική αγορά που έχουμε και εμείς. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια ελεύθερη αγορά της προσφοράς και της ζήτησης και το καθεστώς να είναι κομμουνιστικό? Εγώ δεν το μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε αυτή η σύνδεση. Αυτό έγινε για να δώσει, ήταν ένα πείραμα, είναι ένα πείραμα η Κίνα για το τι θα ακολουθήσει σε όλη τη Δύση. Μια κάμερα θα μας καταγράφει από τρεις γωνίες και η βαθμολογία μας από το 1 μέχρι το 10, όπως έχουν οι Κινέζοι, θα μειώνεται αν αντισταθούμε στο σύστημα.
1: Άρα εγώ θα παίρνω κανένα ένα, το πολύ.
0: Τρία θα παίρνεις. Δύο.
1: Μια ζωή τρία παίρνουμε. Τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Και ξέρεις τι γίνεται μετά, θα έρθουν οι περικοπές, θα έρθουν οι τιμωρίες, θα έρθει ο πόλεμος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πλάνο τους.
1: Και
0: έτσι
1: πιστεύω,
0: το έχουν σχεδιάσει.
1: Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, έτσι όπως είναι χτισμένος, όλοι για τρία πάμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γιατί μας ρίχνουν σανό και εμείς το τρώμε αμάσιτο. Δεν έτσι σκεφτόμαστε, δεν διαβάζουμε, δεν έχουμε κριτική σκέψη, έχουν καταργήσει την κριτική σκέψη και αποδαχόμαστε ό,τι μας λέει η τηλεόραση. Η τηλεόραση όλο ψέματα λέει. Έτσι. Είναι ένα προπαγανδιστικό κουτί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Η προπαγάνδα, έχουν περάσει την προπαγάνδα μέσα στο σπίτι του κάθε Έλληνα. Και ο Έλληνας, χωρίς να σκεφτεί καθόλου, ακολουθεί αυτά που λέει η τηλεόραση. Όλα αυτά περιγράφονται στη μεγάλη επαναφορά, στην Ατζέντα 2030 και στα ντοκιμαντέρ που στα αντισεισμικά ντοκιμαντέρ που είναι αντίθετα στα ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα μας βάλουν μέσα σε ένα ψηφιακό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η πρώτη επιστήμη με αξιολόγηση από ομότιμους για την νανοτεχνολογία επιστήμονες στο CVDVX έχουν κάνει κριτική και φαίνεται σαν να είναι βγαλμένα από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ο Τζέσε Μπέλκμαν αναλύει τα τελευταία του ευρήματα και ανακαλύπτει ότι έχουν διεξαχθεί πολλά πειράματα πάνω σε αυτό το μοτίβο. Ξεχάστε την επιστημονική φαντασία. Ανακαλύφθηκε το transcendence στο προσχέδιο του Elon Musk για τη συγχώνευση των ανθρώπινων όντων με την AI, δηλαδή με την τεχνική νοημοσύνη. Στις 30 Ιουνίου του 2025 η νανοτεχνολογία δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Είναι συνυφασμένη με τον ιστό της καθημερινής μας ζωής. Στον πυρήνα της η νανοτεχνολογία σημαίνει το χειρισμό υλικών σε ατομικό επίπεδο και σε μοριακή κλίμακα. Αυτές οι νανοδομές και βιοσυνθετικοί οργανισμοί είναι τόσο μικροί που μπορούν να διεισδύσουν στα κύτταρά μας, να διασχίσουν βιολογικούς φραγμούς, να καταστρέψουν ολόκληρα βιολογικά συστήματα και να ξαναγράψουν το DNA μας. Δηλαδή θα διαμορφώσουν με την επιστήμη ένα νέο DNA που δεν θα είναι πια δικό μας. Η νανοτεχνολογία βρίσκεται πλέον στα εμβόλια, στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων, στις θεραπείες του καρκίνου, στις προμήθειες τροφίμων, στα ηλεκτρονικά wearable, και ενσωματώνεται όλο και περισσότερο σε συστήματα βιοψηφιακής επιτήρησης. Είμαστε όλοι σχεδόν μολυσμένοι. Με μικρά νανορομπότ που μπορούμε να τα δούμε μόνο στο μικροσκόπιο, υπάρχουν στο αίμα μας με τα εμβόλια του COVID-19. Μετά την κυκλοφορία των εμβολίων κατά του COVID, οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αναφέρουν περίεργες δομές στο αίμα που ανοιχνεύτηκαν μέσω μικροσκοπίας σκοτεινού πεδίου, μια μέθοδος εξέτασης του ζωντανού αίματος στο μικροσκόπιο. Το σύστημα ελέγχου είναι σχεδόν στη θέση του. Έχει μια βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες για όλους μας, κάθε ατόμο στον πλανήτη, ελέγχει τις εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι, και γιατί μπορούν να περάσουν μηνύματα που θα ενεργοποιήσουν το συναίσθημά μας. Και επειδή δεν θα ξέρουμε ποια είναι τα αληθινά και ποιο είναι το ψεύτικο, θα πέσουμε όλοι σε παγίδες που θα μας στήσουν αυτοί οι προηγμένοι. Αυτές οι προηγμένες τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί πειραματικά πάνω μας. Εμείς σαραγιάδες της πόλης τώρα σκεφτόμαστε πού θα πάμε για διακοπές. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Ούτε τις εκλογές που έρχονται, ούτε τα κόμματα, ούτε τις πιθανότητες, ούτε τίποτα. Μα και δεν σκεφτόμαστε και το μέλλον μας. Έχουμε αφήσει το μέλλον μας να μας το δημιουργήσουν άλλοι. Γρηγόρη, αυτό είναι πολύ κακό. Πρέπει να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Εσύ ρώτησες τον κύριο Πλεύρη πώς θα γίνει να σπάσουμε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα χτίζεται εδώ για 4.000 χρόνια. Έτσι, από τη φρουρά του Φαραώ μέχρι σήμερα.
1: Το θέμα είναι, Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι εμείς είμαστε οι δούλοι.
0: Σωστό.
1: Κάποιοι άλλοι είναι εξουσιαστές, για κάποιους είναι καλό αυτό το σύστημα. Για εμάς δεν είναι καλό που είμαστε οι δούλοι.
0: Κοίτα, καλό είναι για αυτούς που ελέγχουν το νόμισμα. Αυτοί που ελέγχουν το νόμισμα είναι οι κυρίαρχοι. Έτσι. Πρέπει να ξέρεις ότι ό,τι αγοράζαμε με 15 ευρώ το 2020, σήμερα το αγοράζουμε με 50. Δηλαδή το ευρώ έχει χάσει με 6 χρόνια το 67% της αξίας του.
1: Ο πληθωρισμός.
0: Το ίδιο γίνεται σε όλα τα νομίσματα, όπως είναι το δολάριο και το ελβετικό φράγκο κλπ. Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν έχουν ανέβει κατά 67%. Είναι παγωμένοι. Έτσι τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να περάσουν το μήνα τους, και αυτό συμβαίνει γιατί οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν άφθονο πληθωριστικό χρήμα. Επειδή το νόμισμα είναι ιδιωτικό, το τύπωμα ανεξέλεγκτου χρήματος σημαίνει πληθωριστικό και τεράστιο χρέος για τις χώρες και για τους λαούς. Μια τεράστια επιβάρυνση που καλούνται οι λαοί να εξυπηρετήσουν αυτό το τεράστιο χρέος και όχι αυτοί που το δημιούργησαν. Όμως αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα χρέος που δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί. Έτσι οι λαοί είναι πάντοτε σκλάβοι του χρέους, γιατί το χρέος είναι σκλαβιά. Όποιος ελέγχει την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος, ελέγχει τον κόσμο. Η κυκλοφορία του νομίσματος είναι αυτή που δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Και το χρηματοπιστωτικό σύστημα το ελέγχει μια ελίτ που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή για ποια είναι αυτή η ελίτ. Έτσι, από την εκπομπή αυτή θα αποκαλύψουμε ποια είναι αυτή η ελίτ που ελέγχει τον κόσμο μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της έκδοσης του νομίσματος και της κυκλοφορίας. Γιατί για να εκδώσεις νόμισμα και να το αποθηκεύσεις δεν λέει τίποτα, πρέπει να το κυκλοφορήσεις. Και αυτοί που εκδίδουν το νόμισμα έτσι, ελέγχουν και την κυκλοφορία του νομίσματος που δημιουργεί η κυκλοφορία τους πλούσιους και τους φτωχούς. Η κυκλοφορία του νομίσματος δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Αλλά αυτό το παιχνίδι το ξέρουν πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί το παίζουν αιώνες τώρα. Έτσι, έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ενός χρέους που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι εξοφλούμε αυτό το χρέος, δεν εξοφλεί το χρέος. Εξοφλεί τους τόκους του χρέους. Το χρέος παραμένει ολόκληρο. Και εξοφλεί κομμάτια των τόκων για να μπορεί να ξαναδανειστεί, για να μπορεί να ξαναδανειστεί και να εκμεταλλευτεί τους φόρους του λαού και τις καταθέσεις των τραπεζών. Γι' αυτό λέει εξοφλούμε το χρέος. Δεν εξοφλείται κανένα κομμάτι του χρέους. Το σύστημα είναι το υποχρεωλητικό. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα δάνειο από τράπεζα, στο 50% των δόσεων που δίνεις πληρώνεις μόνο τόκους. Το δεύτερο 50% πληρώνεις το κεφάλαιο που έχεις πάρει. Έχεις πάρει 200.000 ας πούμε να αγοράσεις ένα σπίτι και βάσει του υπολογισμού του leader της τράπεζας πρέπει να αποπληρώσεις 350.000. Θα πληρώσεις πρώτα τις 150 των τόκων και μετά θα πληρώσεις τις 200.000 του κεφαλαίου. Το σύστημα είναι το υποχρεωλογικό, άρα απαταιωνίστικο. Έτσι, μην τζιμπάτε σε όσα σας λένε. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, δεν τζιμπάμε σε όσα μας λένε, αλλά πρέπει να υπολογίζουμε το πώς θα κινηθούμε και το πώς θα αντιδράσουμε. Και κάτι που δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό το σύστημα είναι ο νους. Και όσο καλλιεργούμε μυαλά και όσο υπάρχει πνευματική αφύπνιση, αυτό που λέω, οι επόμενες γενιές θα ξέρουν το ότι υπάρχει και μια ζωή ελεύθερη. Το ότι δεν πρέπει να μια ζωή να ανέχονται όλα αυτά που τους πλασάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τους ελέγχουν.
0: Πρέπει να αλλάξει το σχολείο. Δηλαδή το σχολείο φτιάχνει ραγιάδες. Βλέπεις ότι από το 2012 μέχρι το σήμερα, το 2026, 1 εκατομμύριο Έλληνες επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δημιούργησαν τις συνθήκες να τους κρατήσουν στην Ελλάδα. Τους διώχνουν, γιατί αυτή είναι η εντολή των πολυεθνικών. Έτοιμο εργατικό δυναμικό υψηλής ποιότητας. Και μην ξεχνάς ότι οι Έλληνες επιστήμονες έχουν υψηλή ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγορά. Εδώ δεν υπάρχει μία έρευνα αγοράς. Να ξέρουμε πόσους μετανάστες χρειαζόμαστε. Να ξέρουμε πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε. Πόσους δικηγόρους. Για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολιτική και να πούμε θέλω 1 εκατομμύριο μετανάστες που θα δουλέψουν συγκεκριμένα στους αγρούς, στις βαριές δουλειές, σε χειρονακτικές εργασίες. Δεν έχει γίνει έρευνα αγοράς. Ο Μητσοτάκης πάει στα τυφλά γιατί είναι ανίκανοι. Δεν μπορούν να οργανώσουν μια έρευνα αγοράς. Είναι ανίκανοι. Και αυτή η ανικανότητά της σημαίνει βάρη για το λαό. Έτσι, και κέρδη για αυτούς.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τα κέρδη για αυτούς. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι επενδύουν σε data center και το ότι χτίζουν σιγά σιγά όλον αυτόν τον εξοπλισμό, όλα αυτά τα μηχανήματα, όλη αυτή τη τεχνολογία που χρειάζονται για να μπορούν να μας ελέγχουν ψηφιακά ολοκληρωτικά.
0: Κοίτα, θα μιλήσουμε και ειδικά, θα κάνουμε κουμπί για τα data centers, γιατί τώρα ετοιμάζονται να φτιάξουν data centers στα καμένα της Εύβοιας. Κάψανε την Εύβοια για να εγκαταστήσουν data centers. Γιατί ο Ευβοϊκός κόλπος έχει νερό. Και τα data centers θέλουν πάρα πάρα πολύ νερό και θα δεσμεύσουν την Αττική, ετοιμάζονται να την κάνουν κέντρο data centers. Την Αττική θα πάρουν τα ποτάμια και τις λίμνες και θα τα μεταφέρουν στο data centers. Στην Κίνα τα data centers είναι στο βυθό της θάλασσας γιατί θέλουν υδρόψυξη. Και χρειάζονται εκατομμύρια γαλόνια νερού σε μια μέρα. Στην Κίνα το ξέρουν αυτό. Αλλά εδώ οι δικοί μας, τι να σου πω, οι άσχετοι, τι να πω, σχεδιάζουν να τα μεταφέρουν στην Αθήνα και στην Εύβοια και θα φτιάξουν και στη Θεσσαλονίκη data centers. Θα πρέπει να μας ενημερώσουν. Κανείς δεν μας ενημερώνει. Έχει βγει καμιά εκπομπή στην τηλεόραση να κάνει εκπομπή για τα data centers? Πες μου, στο ραδιόφωνο
1: κανένας, κανένας πουθενά, όχι.
0: Θα κάνουμε εμείς όμως μία για τα data centers, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι τα data centers και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον.
1: Πρέπει, γιατί καλός ή κακός, για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ψήξη και να μπορούν τα μηχανήματα να κρατούνται, να μην ζεσταίνονται τόσο πολύ και να δημιουργούνται προβλήματα, χρειάζονται νερό. Και η Ελλάδα δεν έχει νερό. Και αν έχει νερό, ας τα πούμε έτσι πως είναι τα πράγματα, έχει νερό το οποίο είναι πολύτιμο. Και θεωρώ ότι θα αυξηθεί η τιμή του νερού και ότι θα παρουσιάζουν ότι έχουμε λειψιδρία για να μπορούν να συντηρούν τα δικά τους data center.
0: Θα κάνουν ιδιωτικό το νερό και επειδή δεν θα έχουμε πολύ νερό θα μας ξεσκίζουν στο φόρο. Σχεδιάζουν να κάνουν...
1: Θα μας πουλάνε το νερό μας δηλαδή.
0: Ναι, το νερό που το βρέχουν τα σύννεφα.
1: Το νερό που βγαίνει μέσα από τη γη θα μας το χρεώνουνε.
0: Ναι. Περισσότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα data centers θα είναι μια καταστροφή φυσική. Έτσι, αλλά ο Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί όλη την καταστροφή αυτού του λαού και την εφαρμόζει κομμάτι-κομμάτι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, Γρηγόρη, σήμερα.
1: Έγινε, ρε Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Υγεία να έχεις. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος εξήγησε με το δικό του μοναδικό τρόπο κάποια πράγματα. Θα μας πουλάνε το νερό. Θα μας πουλάνε το νεράκι μας. Το νερό που ανήκει σε όλους. Μέσα από τη γη βγαίνει το νερό, ρε απατεώνες. Μας έχετε ανέβει στην πλάτη να πούμε και απαιτείτε κιόλας να σας πληρώνουμε για να σας πηγαίνουμε βόλτες. Αυτό ζει ο Έλληνας. Έχει σκαρφαλώσει πάνω του ένας πολιτικός, έχει σκαρφαλώσει πάνω του ένας πολιτικός απατεώνας και του λέει, άκου να δεις, θα με πληρώνεις και θα με πηγαίνεις και βόλτες. Πώς σας φαίνεται σας, λογικό? Πώς σας φαίνεται, πείτε μου. Πρέπει κάτι να κάνουμε, αδέρφια. Δεν γίνεται να τα αποδεχθούμε όλα και να κάτσουμε σε μια αγωνία. Κύριος Πλεύρης είναι 87 χρονών, παίζει σκάκι, δεν τον ενδιαφέρει το μέλλον. Λογικό το βλέπω. Εμείς όμως δεν πρέπει να κάτσουμε τώρα στα αυγά μας. Κάπως πρέπει να βγάλουμε μια άκρη, να βρούμε μια λύση. Και καλώς ή κακώς η λύση δεν θα προέλθει από τα κόμματα και από τα χρώματα και από τις σημαίες. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χαρίσουμε και στις επόμενες γενιές μια ζωή με αξιοπρέπεια. Πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ελευθερία για τα παιδιά μας. Πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε στα μυαλά τους αυτά που πρέπει. Τα εθνικά παραδοσιακά ερεθίσματα. Να αφυπνίσουμε μέσα τους το επαναστατικό στοιχείο. Να βάλουμε μέσα τους το μικρόβιο που ονομάζεται κόντρα στο σύστημα. Πρέπει τα παιδιά να φωνάζουν κόντρα στο σύστημα. Και όχι να λένε είμαστε με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είμαστε με την παγκοσμιοποίηση, είμαστε με τους ολιγάρχες, είμαστε με το χρήμα, είμαστε με τη μόστρα, είμαστε με τα ναρκωτικά, είμαστε με όλα αυτά. Πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν ως αντισυστημικοί. Κόντρα στους ψεύτες, κόντρα σε αυτούς που χειραγωγούν τα μυαλά. Λευτεριά στα μυαλά μας. Κόντρα στα λαμόγια. Όχι θα έρθουνε με το Σύνταγμα. Όχι θα έρθουνε με τους νόμους. Όχι θα έρθουνε με το ένα και με το άλλο. Όχι με το κόμμα. Ακούστε. Πρέπει να γίνουμε ρεαλιστές. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι κάποια πράγματα. Κάποιοι δεν θέλουν να τα κατανοήσουν. Πρέπει όμως να το κάνουν. Πρέπει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έταλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν ακούω λέξη. Δεν ακούω λέξη. Θέλετε να βάλω δύο ηχητικά να πάθετε τσότσο τώρα εδώ πέρα που με λέτε για τα κόμματα και για τα χρώματα και με βρίζετε τόσο καιρό που φωνάζω και τσιρίζω για την Καριστιανού και μου λέτε «Α, η Μαρία το τεμπών». Θέλετε να βάλω δύο ηχητικά για να καταλάβετε για ποιο λόγο το κόμμα δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Θέλετε. Βάλε να κλείσουμε με αυτό. Βάλε πρώτα την Καριστιανού που έλεγε ότι θέλουν να τις δώσουν υπουργείο. Για αύριο τα έχω προετοιμάσει αυτά. Τα έχω προετοιμάσει για αύριο κανονικά. Για να ακούσετε εδώ αλήθειες, γιατί σήμερα μιλούσα για την ΕΕΠ και δεν πρόλαβα. Αλλά θα τα παίξω και σήμερα για να βάλετε μυαλό. Βάλε τα αρχιτικά της Καριστιανού. Βάλε που λέει ότι τη δίνανε υπουργείο. Και θα βάλουμε μετά και το ηχητικό που λέει ότι τη στηρίζουν πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Δώστε να, μπας και βάλουνε μυαλό, που με το που βγει κάτι καινούριο, ερεθίζονται, τρελαίνονται, ήρθε η σωτηρία. Ορίστε, ξεπούλησε τον αγώνα. Εμένα προσωπικά πισόπλατη μαχαιριά μου έριξε γιατί την πίστεψα.
2: Πώς τα λέω. Άρα λοιπόν... Σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε. Μου έταξαν μια θέση.
1: Ξανά!
3: Ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Ξανά!
3: Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Ποιος έταξε υπουργείο? Ποιος έταξε υπουργείο? Ποιος έταξε καρέκλα? Ποιος έταξε καρέκλα στην Καριστιανού? Θα μας πει ποιος της έταξε το υπουργείο. Ξαναδώστε να, γιατί έχω κι άλλο ηχητικό.
2: Για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Ναι, υπόθηκε. Για δώσω και το άλλο το ηχητικό τώρα που λέει ότι τη στηρίζουν οι νεοδημοκράτες. Δώσω και αυτό, πας και ανοίξουν τα ματάκια.
4: Και υποψήφοι που ήταν με το Πασό, υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και υποψήφοι που ήταν με το Πασό, υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καταλάβαμε.
4: Που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ άστο, θέλω να μου πει ποιος της έταξε υπουργείο. Δεν μιλάει για διαφάνεια. Δεν μιλάει για διαφάνεια, ρε αδέρφια. Ποιος της έταξε την καρέκλα θα μας πει. Γιατί δεν μας λέει ποιος της έταξε την καρέκλα. Απλό είναι. Ας βγει, αφού μιλάει για διαφάνεια και λέει ότι λέει μόνο αλήθεια, ας βγει και να πει ήρθε αυτός. και μου έταξε καρέκλα. Ποιος ήταν, ο Σαμαράς ήτανε?
2: Λοιπόν,
1: ο Σαμαράς σου την έταξε?
2: Κόμματα της δεξιάς.
1: Πείτε μου, ποιος? Και σε στηρίζουνε νεοδημοκράτες?
2: Να συστρατευτείτε για να πάρετε...
1: Κόντρα στους καρεκλάτους, κόντρα στα κόμματα.
2: Ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
3: Ναι, να... μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό...
3: Δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή?
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Βάλε τραγούδι, βάλε τραγούδι, γιατί με αυτά που ακούμε σήμερα θα πιάσουμε τα γιοφύρια. Τα γιοφύρια πιάστε, έχουμε μπλέξει. Ξεπουλάνε την ιδεολογία τους για το χρήμα και τη δόξα. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο, πήγε 4. Δώσ' το. Πιάστε τα γιοφύρια. Μόνο έτσι θα σωθούμε.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM. Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί των ημερών του Κωνσταντίνου Κυρανάκη να επιβαρύνει με 2,45 εκατομμύρια ευρώ τους Έλληνες φορολογούμενους για την κυκλοφορία και αναβάθμιση του κόμβου της μεταμόρφωσης, ένα έργο το οποίο απαλλάσσει από κάθε κόστος τις ιδιωτικές εταιρείες παραχώρησης της Αττικής Οδού που θησαυρίζουν επί χρόνια από τα διόδια. Το έργο αφορά την αποσυμφόρηση του καθημερινού κυκλοφοριακού χάους στην έξοδο προς τη Λαμία, όπου εκεί στριμώχνονται καθημερινά τα οχήματα που διέρχονται από το αεροδρόμιο και την Ελευσίνα, και προβλέπει την κατεδάφιση της νησίδας για τη δημιουργία μιας δεύτερης εξόδου 150 μέτρα πιο κάτω. Η παρέμβαση βαφτίστηκε ως σημειακή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε να παρακαμφθεί η ανάγκη νέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με σκοπό οι εργασίες να τρέξουν fast track μέσα στο καλοκαίρι και να παραδοθούν μέχρι το τέλος του έτους. Με τοπική αποδεικνύεται η σύγκρουση της Ευρωπαίας Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση και της ελληνικής κυβέρνησης λόγω της διετούς και όχι πενταετούς ανανέωσης της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελών στη χώρα μας. Κατά τη συνεδρίαση της 5ης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου πρόκειται να αποφασιστούν ο εφέτης και οι δύο πρωτόδικες εισαγγελείς που θα ενταχθούν στο δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κλιμακίου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ανανέωση της θητείας τριών εισαγγελικών λειτουργών ενδεχομένως να ικανοποιηθεί. Ωστόσο, με την προσφυγή της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει να ακυρωθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για τη διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η συζήτηση επί της προσφυγής έχει προσδιοριστεί για την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ εάν η έκβαση δεν είναι επιθυμητή, δεν αποκλείεται ακόμη και η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, για τις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026 οι θάνατοι στη χώρα ανήλθαν σε 35.604, ακολουθώντας ελαφρώς πτωτική πορεία σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα όταν είχαν αγγίξει τους 36.393. Η Δυτική Μακεδονία σημείωσε την χειρότερη επίδοση στη χώρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση με επιπλέον απώλειες. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν από τη σύνοδο των G7 στην Γαλλία, δηλώνοντας πως αν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους, ανέφερε με το χαρακτηριστικό του τρόπο. Η πολεμική αυτή προειδοποίηση έρχεται λίγο πριν από την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή 19 έκτου στη Γενέβη, η οποία σύμφωνα με το προσχέδιο των 14 σημείων προβλέπει το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου και την πρόσβαση σε αναπτυξιακό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αντάλλαγμα το πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε όλη την Ελλάδα οδήγησε στη σύλληψη 7 μελών εγκληματικής οργάνωσης, η οποία από το 2017 παρήχε παράνομες υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης σε 86.000 χρήστες εντός και εκτός Ελλάδας. Το παράνομο περιουσιακό όφελος του κυκλώματος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική οικονομική ζημία για τις νόμιμες εταιρείες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, σταδιακά όμως θα αναπτυχθούν πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού η εκπομπή Πρώτη Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη,
6: Αφροδίτη και η κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
11: Δύσκολη.
10: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Δεν το θεωρούμε φυσιολογικό. Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
13: αλλά για ένα νέο. Σε παρακαλώ.
14: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχει ξαναμοραθεί, ξαναμοράθηκε, βρε, που κάνει ακού τι βλακίε αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβε. Τώρα θα πάω πάνω να τον φέρω κάτω να σου πω.
13: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε. Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
13: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Η ανάξη.
15: Ε?
16: Η ανίκανη.
15: Τι πες?
16: Η άξιστη.
15: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
15: Για ποιους λες, Δρακίμων?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε ρυθμίσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ. Είτε χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
17: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Μάχη FM 99,8 πρώτο οικονομία. Στο μικρόφωνο Γαβρίλος Χαλκιώτης και στον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπής. Επιστρέψαμε δυναμικά, ζωντανά. Θα έχουμε μια ώρα μαζί, θα τα πούμε όλα. Μου λείψατε.

όλα σου τα λέω. Είναι στιγμές που καταλαβαίνεις το πόσο ασήμαντος είναι ο άνθρωπος και το πόσο ιερό και πολύτιμο αγαθό είναι η υγεία. Γι' αυτό θα λέμε δόξα τω Θεώ και ο Θεός να μας λυπηθεί, να μας συγχωρέσει και να μας χαρίσει υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Υγεία, παιδιά, και δόξα τω Θεώ.

0: υγεία σας.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μια απλή ερώτηση. Βέβαια βλέπω και ένα άχρηστο voice, θα μπούμε σε ένα λεπτό. Οι αριθμούν ευημερούν ή ο πολίτης, τι συμβαίνει εδώ τώρα? Γιατί εγώ ακούω κάθε μέρα για ανάπτυξη, τρομερή ανάπτυξη, για θετικούς δείχτες, ακούω για επιτυχίες, για παράσημα, για γαλόνια και μετά βλέπω τον κόσμο να μετράει τα ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Άρα κάτι δεν κολλάει καλά. Κάποιος κάνει λάθος. Κάτι δεν πάει καλά. Και τι ισχύει, οι αριθμοί ή η πραγματικότητα? Είμαστε εδώ 2-17-18.000 στο τηλέφωνο του Μάχη FM εδώ. Δευτέρα Παρασκευή 4-5 πρώτο ο Θεός, πρώτα η οικονομία. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 7-8 δείχνουμε τα κουρέματα και πώς μέσα από πραγματικές ιστορίες και παραδείγματα ανθρώπων τους βοηθήσαμε και βρήκαν τη λύση τους. Και βέβαια αύριο σε 9.30 ώρα σας προσκαλώ στις πλατφόρμες, σε 9.30 ώρα το βράδυ, πρώτο ο Χαλκιώτης. Θα τα πούμε όλα. Σήμερα θα αγγίξουμε την κοινωνία, την οικονομία, λίγο την πολιτική και βέβαια και όλες τις αλλαγές που έρχονται στις ρυθμίσεις των δανείων, που κάποιες από αυτές εμένα μου αρέσουν.

Πάμε Voice News, γιατί εδώ τα θέματα είναι σοβαρά. voicenews.gr, μπαίνουμε να ενημερωνόμαστε. Έχω επιλέξει ένα άρθρο εδώ. Ο Κυρανάκης βγάζει τρελούς στους πολίτες για την ακρίβεια και τις κατηγορίες του δεν ξέρουν διαβάζουν δείκτες. Σφοδρή πολιτική πρόκληση και οργή προκαλεί η νέα άκρος αλαζονική τοποθέτηση του κυβερνητικού στελέχους Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του κύριου υπουργού μας, του πρώην και τώρα του γενικού, ο οποίος στη τηλεοπτική εμφάνιση επιχείρησε να μετακινήσει τις ευθύνες της κυβέρνησης για την καλπάζουσα ακρίβεια στους ίδιους πολίτες. Αντί το Μαξίμου να απολογηθεί για την πλήρη αποτυχία του, να πατάξει την εσκροκέρδεια που ρημάζει τα ελληνικά νοικοκυριά, ο κύριος Κυρανάκης ισχυρίστηκε ανερυθρίαστα ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην αδυναμία των πολιτών να διαβάσουν σωστά τους οικονομικούς δείκτες. Σύμφωνα λοιπόν με το εξοργιστικό σκεπτικό του, η κυβερνητική πολιτική είναι αλάνθαστη και η απόγνωση των καταναλωτών οφείλεται απλώς σε δική τους άγνοια. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Κυρανάκη και θα πω, μήπως πραγματικά εσείς δεν ξέρετε να διαβάζετε τα νούμερα και όταν έχετε στην τσέπη σας 5 ευρώ, τελικά είναι αυτομαπάτη. Γιατί εδώ λέει ότι τελικά δεν είναι το θέμα η ακρίβεια. Το θέμα δεν ξέρετε τα νούμερα, σωστά να το διαβάζετε. Δηλαδή, όταν πάτε παραδείγματος χάρη και πληρωνόμαστε και παίρνουμε λεφτά και είμαστε μέχρι τις 10 του μηνός, τι συμβαίνει? Δεν ξέρετε να μετράτε τα νούμερα. 2, 10, 7, 10, 8.000. Θέλω να απαντήσετε λοιπόν στο ερώτημα, υπάρχει ακρίβεια και δεν βγαίνουν τα λεφτά ή δεν ξέρετε να διαβάζετε τα νούμερα? Εγώ πιστεύω δεν ξέρετε να διαβάζετε τα νούμερα. Για να δούμε τι λέει ο κόσμος. Γιατί τελικά όλα αυτά είναι λάθος ανάγνωση. Το ότι διακοπές δεν θα πάει κανένας από εσάς και ότι θα πάρετε ένα καρπούζι κατά τον Αύγουστο, θα το κόψετε στη μέση, θα κάτσετε στο μπαλκόνι και θα μπείτε στο Google και θα γράψετε διακοπές στην Άξο και θα φανταστείτε ότι είσαστε εσείς, δεν είναι πραγματικότητα. Δεν ξέρετε να διαβάζετε τα νούμερα. Άρα τι ισχύει? Να βγει ο κόσμος, θέλω και να μου πει. 2, 10, 7, 10, 8.000. Δεν ξέρετε να διαβάζετε τα νούμερα ή πραγματικά υπάρχει πείνα και κλαίει η μάνα του Πελέ? 694-363-5451. Το ερώτημα είναι απλό. Δεν θέλω να ξαναακούσω κανέναν που να λέει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι λάθος η ανάγνωση. Λάθος.

0: Μα καλά δεν τρέπεστε. Λέτε ότι υπάρχει ακρίβεια ενώ δεν ξέρετε να διαβάζετε τα νούμερα. Τι ντροπή είναι αυτή. Δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, φυσικό αέριος είναι 19,3. Ηλεκτρισμός είναι 14. Ενίκεια είναι 7,5. 8. Κρέας δεν 10,8. 12. Φρούτα είναι 7,5%. Και εγώ ρωτάω απλά. Από εσάς είδε κανένα τη μείωση. Ποιος από εσάς πληρώνει λιγότερα. Ποιος από εσάς ευθύνεται ότι βελτιώθηκε η ζωή του. Η πραγματική δημοσκόπηση γίνεται στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Αν ανοίγουμε λοιπόν εδώ τις γραμμές, κάνουμε ένα stop εδώ. 2, 10, 7, 10, 8.000. Υπάρχει ακρίβεια ή δεν ξέρετε να διαβάζετε τα νούμερα. Ρε μήπως δεν ξέρετε να διαβάζετε τα νούμερα. Και λέτε παραμύθια εδώ. Παραμύθια. Ούτε ακρίβεια υπάρχει ούτε τίποτα. Όλοι είσαστε για την Μύκονο. Για πάμε λίγο. 2, 10, 7, 10, 8.000 και 694, 363, 54, 51. Εδώ κάνουμε το πρώτο stop της εκπομπής. Ξέρετε να διαβάζετε τα νούμερα, γιατί αν ξέρετε να διαβάζετε τα νούμερα, δεν παίζει ρόλο αν δεν έχετε λεφτά. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Ξέρετε να διαβάζετε τα νούμερα. Για πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γαμπριλό.
0: Κύριε Σπύρο, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μια χαρούλα.
0: Για πέστε, μην μου πείτε ότι υπάρχει ακρίβεια.
1: Όχι, μπατήλετε τώρα, είστε καλά. Μα το θέμα είναι ότι δεν φτάνει ότι είναι άσχετη τελείως, είναι και προκλητική. Προκαλούν τον κόσμο στην ανέχεια που έχει να βγαίνει ο κύριος Κυρανάκης. Και να ακούω σήμερα ότι θα μπαίνουμε και σε ΣΑΕ, λέει, να παρακολουθούμε που έχει φτηνό, ποιο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, το πόσο κάνει.
1: Ναι, το πόσο κάνει. Δηλαδή θα τρέχουμε να ορίζουμε να τυχεί.
0: Όχι στις πλατφόρμες. Όχι στις πλατφόρμες μόνο. Μόνο πλατφόρμες. Θα το πω.
1: Στις πλατφόρμες, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Εδώ δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με τίποτα. Για ποιες διακοπές μιλάτε. Ποιος να πάει διακοπές Έλληνας φέτος.
0: Όχι, λέτε.
1: Έχει τυπήσει κόκκινο η ακρίβεια και όσο πάνε τα πράγματα.
0: Μα λέει δεν υπάρχει όλη ακρίβεια, λέει δεν ξέρει να διαβάζει τα νούμερα.
1: Και άκουγα σήμερα τον πρόεδρο τον, που είναι τον σούπερ μάρκετ το πρωί σε ένα κανάλι.
0: Μάλιστα.
1: Που έλεγε ότι και τα κρέατα και όλα λέει δεν είναι υπερβολική.
0: Όχι καλέ, σιγά τώρα. 25 ευρώ.
1: Μπράβο. Όμως χάρη πέταξε.

0: λίγο φιλότιμο μου, αν είχαν λίγη ντροπή επάνω τους, λίγη θρηξία, δεν θα έβγαιναν καθόλου. Αλλά φταίμε και εμείς τώρα που θα βγουν για προεκλογική. Λοιπόν, να τους δείξει, να τους γυρίσει την πλάτη ο κόσμος.
1: Να τους αγκαλιάσει.
0: Στην επαρχία.
1: Να τους αγκαλιάσει, λέτε, με ωραίο τρόπο.
0: Ναι, να τους χτυπάει και στην πλάτη, να πάει ο κάθε βουλευτής τώρα, γιατί ζητάνε ψυχαλάκια τώρα να μαζέψουν.
1: Μάλιστα.
0: Χάρη μου. Έγινε, κύριε Γαβρίλο μου, καλή αγώνα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν θέλω υπερβολές. Υπάρχει ακρίβεια ή δεν ξέρετε να διαβάζετε τα νούμερα? Εγώ πιστεύω ότι μάλλον δεν ξέρετε να διαβάζετε τα νούμερα. Δηλαδή, άμα δεν έχεις τώρα στην τσέπη σου χρήματα και σου λέει το παιδί σου πάρει ένα παγωτό και κοιτάς και βλέπεις υφάσματα, δεν έχεις μάθει να διαβάζεις τα νούμερα. Για πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ορίστε, παρακαλώ, εσείς.
2: Η κυρία Μαρία, με ποιος σας έχω πάρει και έχουμε μιλήσει.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία, τι κάνετε?
2: Ποια νούμερα? Τα νούμερα είναι μόνοι τους αυτοί.
1: Εδώ λέει ότι. Εδώ λέει ο άνθρωπος ότι.
2: Δεν ξέρω εσείς τώρα τι κάνετε. Ρωτάτε και μας κουρδίζετε. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Γέλασα εγώ. Έχω ρίξει γέλιο πριν με τον κύριο Σπύρο, τρελάθηκα. Όσο δεν έχω ρίξει 10 χρόνια.
1: Να γελάσουμε και λίγο. Να γελάσουμε
2: το καλύτερο, αλλά πούντο. Πού να γελάσεις?
1: Του πάμε λίγο. Το πάμε λίγο έτσι.
2: Ζου... Ναι, πάμε.
1: Το
2: να
1: πάμε
2: πούμε,
1: λίγο, λίγο έτσι με αυτό το στυλ, γιατί άμα το πάρουμε σοβαρά είναι
2: το
1: δύσκολο.
2: Ξέρω, το ξέρω. Εξαγγέλιο εγώ. Δεν ακουγόμουν πριν. Ευχαριστήθηκα για. Λοιπόν, δεν είναι ούτε ερώτηση, ούτε απάντηση, ούτε τίποτα. Είναι τραγωδία.
1: Τραγωδία. Λέτε.
2: Εγώ είμαι αυτή με το βήχα που έλεγα για το παιδί. Χίλια προβλήματα υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ιατρική περίθαλψη, τίποτα. Είναι τραγωδία. Από πού να το πιάσει το θέμα? Από πουθενά, ποιες διακοπές, τι συζητάμε τώρα εδώ, διακοπή ρεύματος μόνο μπορεί να συμβεί, τίποτα άλλο έτσι και δεν το πει.
1: Α, θα το πω αύριο στο Λέβη, μια μισή ώρα, όχι διακοπές, διακοπές.
2: Δεν πρέπει να το πείτε, ναι. Εγώ το ζω εδώ, όποιος θέλει να έρθει μέσα με την κάμερα, να δει τι γίνεται και θα, να βγω και στην τηλεόραση. Είχα δει στην Αγία Ζώνη, είχε έρθει κάποτε ο... Πώς το λένε το Μακογιάννη, έτσι.
1: Ναι, το ο δήμαρχος Αθήνα. Ο δήμαρχος μας,
2: ναι, ο πρώην. Λοιπόν,
1: το παγκάκι του, ναι.
2: Όπως αν έχει παγκάκι. Τελειώσει όλη η εκκλησία αυτά, είχε έρθει της Αγίας Ζώνης, ναι.
1: Βοήθεια.
2: Να παρουσιαστεί.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Καλά, το σταυρό του κάτι έκανε, δεν μπορώ να πω εντελώς. Δεν προσπάθησε. Κάτι στα 3/4, 2.5 το έφτασε το σταυρό, τον
1: μάλιστα,
2: έκανε.
1: Τέλος πάντων, τελειώνει.
2: Τελειώνει η εκκλησία, όλα αυτά, μόνος του πάει να κατέβει τα σκαλιά, ανεβαίνω εγώ. Όπως ανέβαινα μου δίνει το χέρι σου, ήθελα να με χαιρετήσει, να πω χέρι καθόλου εγώ, δεν μου λέτε, του λέω, ξέρετε ότι η Αθήνα είναι η πιο βρώμικη που πέρασε ποτέ δήμαρχος. Γιατί το λέτε, μου λέει αυτό. Καλά, λέω, δεν βλέπετε, δεν κάνετε κανένα γύρο, λέει πού. Τι πού, λέω, δεν κοιτάτε τίποτα, εγώ θα σας πω, λέω, η δικιά μου δουλειά, παντού, του λέω. Δεν μπορεί, μου λέει, γελάτε στο γραφείο μου, λέει, τα που στο γραφείο σας όταν έπαιρνα, λέω, τις γραμματείς σας, με περνάγανε για τρελή, μου λέγανε να μας δείξετε το σημείο, άκουρε δηλίκια.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτά, ας πούμε, μου λέει, ορίστε, ο κύριος αναγνώστου εδώ, λέει, θα τα πείτε, λέει, να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Πάω δίπλα, τι να πεις τώρα, αφού δεν μπορείς να βγάλεις. Μου λέει, τι θέλετε ακριβώς, μου λέει, λέω, είμαστε χάλια, του λέω αυτό. Καλά, καλά, μου λέει, και προχώρησε. Αυτή είναι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά είχα να πω, τα υπόλοιπα ελπίζω να τα πούν δυναμικά οι υπόλοιποι.
1: Να είστε καλά.
2: Έλεος, είμαστε για έλεος τώρα. Από όλες τις πάντες, εθνικά, αυτά,
1: τι εθνικά, τι έχετε παράπονο, εθνικά, τι παράπονο έχετε?
2: Εθνικά, αυτά να μου πεις, δεν υπάρχουμε καθόλου, τι παράπονο να έχουμε? Μας έχουν σειροκνήσει και έτσι και μπει εδώ μέσα, ανάψουν τα αίματα σε αυτούς που είναι εδώ.
1: Ναι.
2: Τελειώσαμε, σβήνει, δεν χρειάζεται να μπει ο Τούρκος. Εγώ το έχω 500.000 φορές, είναι ήδη μέσα.
1: Έχει εδώ, έχει εσωτερικό καλό.
2: Η πόλη σε άλλο εκ των έσων. Δεν θα προλάβουμε και είχα το ξύλο το πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια και να γελάσω λίγο και στη συνέχεια. Έτσι, τσιγκλίμα εσείς, ξέρετε. Το πάτε τέλειο το τσιγκλίμα. Λοιπόν,
1: καλά.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυναμικά. Θέλω τους μαθηματικούς που ξέρουν καλή ανάγνωση. Εδώ λέει ο πρώην υπουργός μας που είχε πάει και στο μεταφορών. Και τα έφτιαξε όλα ο άνθρωπος, έκανε ωραίες συνεργασίες. Οι ταξιτζίδες τώρα βέβαια δεν τον πολύ γουστάρουν. Νομίζω έχουν άδικο οι ταξιτζίδες. Έκανε δουλίτσα καλή. Λοιπόν, λέει ότι δεν υπάρχει καμία αδυναμία πολιτών να διαβάσουν σωστά τους οικονομικούς δείκτες. Αν διαβάσετε σωστά τους οικονομικούς δείκτες, μπορείτε καλύτερα να καταλάβετε ότι είστε πάρα πολύ τυχεροί. Βέβαια, ο πόλεμος και η κρίση και οι επιπτώσεις του στην Ευρώπη δεν έχουν καμία σχέση στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι σύμπτωση. Μην δίνετε σημασία. Δηλαδή, τι συμβαίνει τώρα, μήπως εκεί πρέπει να το σκεφτείτε. Για πάμε στην επόμενη γραμμή, να μας πείτε εσείς ποια είναι η άποψή σας.
3: Καλησπέρα σας.
1: Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
3: Χαίρομαι πολύ που σας μιλάω.
1: Να είστε καλά.
3: Εγώ έχω να πω ότι είμαι 45 χρονών, έχω σπουδάσει οικονομικά.

0: οικονομικά.
1: Μάλιστα.
0: Και έχω μόνο μία πορεία. Γιατί δεν τους παίρνουμε την ντομάτα.
1: Συγγνώμη, εσείς είπατε ότι έχετε σπουδάσει οικονομικά, σωστά?
0: Ναι.
1: Ωραία. Μάλιστα. Άρα εσείς, γιατί και εγώ κάτι ξέρω από οικονομικά, αλλά εμένα αφήστε με τώρα. Άρα, εδώ λέει ο άνθρωπος και το λέει έτσι πολύ ωραία, δεν υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει ανεργία. Αν διαβάσουμε τους οικονομικούς δείχτες σωστά, θα λύσουμε τα προβλήματα. Τι λέτε εσείς?
0: Εγώ θα πω ότι το μόνο που θέλω είναι να κλάψω, γιατί ούτε να γελάσουμε δεν μπορούμε πλέον με όσα γίνονται στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Και απορώ για αυτό το πράγμα, γιατί δεν τους έχουμε πάρει με τις ντομάτες, είτε είμαστε μορφωμένοι είτε αμόρφωτοι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η απορία μου, πραγματικά. Αυτή είναι η απορία μου. Αυτοί ζουν σε ένα μάτριξ. Είναι ξεκάθαρο ότι όχι ντροπή δεν έχουν πάνω τους, είναι, φαίνεται, τόσα τα λεφτά που κερδίζουν.
1: Έχουν χάσει την αίσθηση του χρήματος, λέτε?
0: Έχουν χάσει την αίσθηση του χρήματος και δεν τους νοιάζει πλέον τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι έχουν ριζώσει στην Ελλάδα τόσο βαθιά που θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια και μεγάλη προσπάθεια από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θα νοιαστεί τη χώρα μας για να μπορέσει να ξεριζώσει όλο αυτό το σύστημα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Λοιπόν, οι αυξήσεις των μισθών ξεπερνούν τον πληθωρισμό. Το μεγάλο κυβερνητικό ψέμα. Τώρα, είναι ψέμα ή αλήθεια? Λέει εδώ ο άνθρωπος, η αύξηση των μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Άρα εσείς γιατί είσαστε μίζεροι? Μήπως να πάτε να διαβάσετε τους δείκτες? Γιατί άμα διαβάσετε τους δείκτες θα καταλάβετε ότι μπορεί να μην έχετε ούτε ένα ευρώ στην τσέπη να πάρετε ένα παγωτό, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Αχρωματοψία! Για κάτσε λίγο. Ο Κυρανάκης λέει, ο Κώστας ο φίλος μου λέει, ο Κυρανάκης έχει αχρωματοψία. Μην τον αδικείτε. Δεν ξεχωρίζει τους κόκκινους δείκτες. Α, και παρεμπιπτόντως δεν ξέρει να διαβάζει, είναι αγράμματος. Όχι. Αυτοί γίνονται υπουργοί. Να σε καλά, αδελφέ. Ο κύριος Κυρανάκης όχι, αφού είχε δουλέψει και στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Και έδινε και συστάσεις για το βιογραφικό του άνθρωπος. Δεν θέλω να ακούω υπερβολές. Τώρα, αν μου πεις, δούλευε σε ένα παρακλάδι, σε μια παρακλάδι. Γιατί είπες τη λέξη παρακλάδι? Εσύ την είπες και με μπέρδεψες. Δούλευε στον ιδιωτικό τομέα. Σκληρά, πολύ σκληρά, στο κόμμα. Πάμε. Κόμμα, τελεία. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Ποιος είναι εδώ, είμαι?
1: Μάλιστα, εσείς.
2: Καλησπέρα, ο Γιάννης, ο Φορτηγατζής είμαι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι καλό έκανε στις μεταφορές αυτός ο άνθρωπος?
1: Πολύ καλά, τα πήγε όλα, τα έκλεισε όλα. Έτσι, μα λέει ότι πήγα πολύ καλά και επειδή πήγε πολύ καλά, να βάλει ένα άλλο.
2: Σταμάτησε να μας ρίχνει κλίση στα φορτηγά για να μην βγούμε στον δρόμο με τους αγρότες. Και κάποια κομματόσκυλα οι οποίοι είναι πρόεδροι, να πούμε σωματείο, να πούμε, ήρθανε στα ίσια τους.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τους ένταξε και 5-6 φραγκάκια και δεν βγήκαμε και οι φορτηγατζίδες να μας ενώσει να βγούμε όλοι μαζί στους δρόμους τότε με τους αγρότες. Και τελείωσε το πανηγύρι, γιατί έτσι και βγαίναμε και εμείς εκεί πέρα θα γινόταν του κουτρούλιο γάμος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ, δουλεύω 12 ώρες την ημέρα.
1: Μάλιστα.
2: Με το φορτηγό.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και άλλες 10 ώρες δουλεύει στο νοσοκομείο η γυναίκα μου, στην κοινωνική υπηρεσία.
1: Ωραία.
2: Δουλεύουμε δύο άνθρωποι και συνειδητά έχουμε κάνει ένα παιδάκι, συνειδητά. Για να μην του λείπει τίποτα. Έτσι, να προσπαθούμε δηλαδή να του προσφέρουμε όλα όσα πρέπει να έχει ένα παιδί στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, πάω στο σούπερ μάρκετ. Κάθε λίγο και λιγάκι βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν και το προϊόν μέσα στη σακούλα να μειώνεται. Κάποιος μας δουλεύει εδώ πέρα συνειδητά. Παίζουμε την νοημοσύνη μας. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο κακό, μαστορά μου?
1: Yes.
2: Ότι υπάρχουν πάρα πολλά γίδια σε αυτό το κοπάδι της Ελλάδος.
1: Yes.
2: Που τους πιστεύουν ακόμα αυτούς τους ανθρώπους.
1: Yes.
2: Και το κακό είναι ότι δεν ακούνε πολύ αυτό το σταθμό, δεν ξέρω τι γίνεται. Φωνάζει ο πρόεδρος, φωνάζει, αλλά βλέπω να πούμε με τα βία να πιάνουμε ένα 17-18%.
1: Πιο ψηλά είμαστε, πιο ψηλά. Να σε καλά, να σε
2: Παναγία μου, να είμαστε καλά. Πιο ψηλά.
1: Να σε καλά. Πάμε.
2: Γεια σου, Γιγάντα.
1: Γεια σου, φιλαρακό. Πάμε. Dance. Τραγούδι. Φρέμ, βάλε ένα μαγικά σου. Λοιπόν, θα τραγουδήσουμε. Περνάμε καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μην είστε μίζεροι και μην ξεχνάτε ότι πρέπει να μάθετε να διαβάζετε τα γράμματα. Άρα δεν υπάρχει κανένα οικονομικό πρόβλημα. δεν ξέρετε τους δείχτες. Δεν ξέρετε ρε τους δείχτες. Άντε ρε, όλο φωνάζετε και παράπονάτε. Ο άνθρωπος, θέλω να μου πείτε, που παίρνει 1200 και 1500 ευρώ, τώρα ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν 1200 και 1500, εγώ βάζω αυτό. Πληρώνει, προσέξτε τώρα τι πρέπει να πληρώσει ο κύριος ή η κυρία. Ενίκιο. Ενίκιο. Το πρώτο κεφαλικό. Ρεύμα. Πάρουμε τηλέφωνο. Κάψε να μην το συζητάς. Φροντιστήρια. Σούπερ μάρκετ. Τι του μένει. Δεν θέλω να μου πείτε τι του μένει. Δεν θέλω να πρεπεί φράσεις. Τι του μένει αυτού του ανθρώπου. Και η ερώτηση είναι απλή. Υπάρχει μεσαία τάξη σήμερα ή σιγά σιγά εξαφανίζεται. Υπάρχει μεσαία τάξη. Τι ζούμε σήμερα. Αυτό που ζούμε τι είναι. Ζούμε για να δουλεύουμε. Όπως εδώ ο φίλος είπε, και αυτός και η σύζυγος και πολλοί δουλεύουν και δύο δουλειές. Για να γίνει τι. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Έχουμε την ανταποδοτικότητα του δημοσίου στις κρατήσεις μας, στα χρήματα που πληρώνουμε στην εφορία. Δίνουμε κάποια λεφτά στο κράτος. Πολύ ωραία. Αυτή η υπηρεσία την μας επιστρέφεται πίσω. Δηλαδή έχουμε καλή παιδεία, έχουμε καλή υγεία, έχουμε καλούς δρόμους. Υπάρχει αυτό. Τι ζείτε εσείς.

Γιατί μιλάμε για μια κοινωνία που βουλιάζει. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το πρόβλημα είναι η απελπισία. Όταν νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν από το πατρικό τους. Όταν οι οικογένειες κόβουν τις διακοπές. Όταν οι συνταξιούχοι φοβούνται να ανοίξουν το λογαριασμό της ενέργειας. Αυτό δεν είναι στατιστική. Αυτό είναι η καθημερινότητα που ζούμε όλοι. Και επειδή ξέρετε ότι ασχολούμαι πετυχημένα τα τελευταία 32 χρόνια με δάνεια και ρυθμίσεις, αντιλαμβάνεστε ότι όχι από πρώτο χέρι, είμαι μέσα στη φωτιά, μέσα στους ανθρώπους αυτούς. Μέσα σε ανθρώπους που έρχονται απογοητευμένοι, που έρχονται με προβλήματα, που έρχονται με πισιγυρίσεις που θέλουν να τις διατηρήσουν. Και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά, ίσως περισσότερο από όλους τα έλεγα, τι σημαίνει σήμερα κοινωνία και πού είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Γιατί είμαι μέσα και αντιμετωπίζω στην καθημερινότητά μου. Η καθημερινότητά μου είναι αυτή. Και έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν πολλά προβλήματα και με τη σωστή καθοδήγηση τους οδηγήσαμε σε πολύ καλές λύσεις. Σε λίγο θα πούμε και όλα τα νέα για τα δάνεια και τις ρυθμίσεις. Άρα, για να το κλείσουμε σιγά σιγά και να πάμε λίγο σε πιο οικονομικά θέματα. Δεν μπορείς, φίλε, να βγαίνεις και να λες ότι ξέρεις κάτι, διάβασε τα νούμερα. Τι νούμερα να διαβάσω, ρε μάγκα? Άντε και τα διάβασα τα νούμερα και τρεις φορές. Μα και τώρα, τζίμου, δεν υπάρχει φράγκο. Τι να διαβάσω? Και δεν μπορώ να τα πούμε και έτσι ανοιχτά, αλλά αύριο 9.30 ώρα στο διαδίκτυο θα το πούμε πιο ανοιχτά. Τι να διαβάσω? Άντε και διάβασα. Ωραία. Και να διαβάσω τι? Ότι πάει μια οικογένεια να πάρει δύο σουβλάκια στα παιδιά της και δύο κοκακόλες και του λέει δώσ' μας ένα πεντάρικο. Πώς έχετε από εσάς να χαλάτε ένα πεντάρικο την ημέρα και να μην τρέχει τίποτα?

0: Και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, μέσα σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν και ένα δεύτερο βάρος. Το δεύτερο βάρος ποιο είναι? Τα δάνεια, οι φυλές, οι τράπεζες, το δημόσιο. Και να σου πω και κάτι που βλέπω καθημερινά. Το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι το χρέος. Το μεγαλύτερο λάθος είναι η αδράνεια. Να περιμένεις. Να λες θα δω αύριο. Και ξαφνικά τρέχεις. Εδώ βάζεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο.
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Σε λίγο θα πούμε κάποιες νέες ιστορίες ανθρώπων που είχαν προβλήματα και πώς κατέληξαν, αλλά κάνω σχεδόν ένα χρόνο ραδιόφωνο στο Μάχη FM και ευχαριστώ πολύ. Και περίπου 15 χρόνια τηλεόραση και καθημερινά μιλάω με κόσμο. Δεν έχει έρθει ένας να μου πει ρε φίλε, θέλω να βγάλω ένα εκατομμύριο. Θέλω να ζήσω με αξιοπρέπεια. Θέλω να μπορώ να ζω. Αυτό είναι όλο αυτό που μου ζητάνε. Αυτό νομίζω ότι ο Έλληνας δεν χρειάζεται να το διεκδικήσει. Πρέπει να το παρέχει η κοινωνία, πρέπει να το προέχει το κράτος. Πρέπει να μπορεί να επιβιώνει με αξιοπρέπεια. Και αυτό δεν γίνεται σήμερα. Σήμερα μιλάμε για την ακρίβεια, για τη μεσαία τάξη, για μια κοινωνία που πιέζεται. Και να θυμάστε, ο πολιτής δεν ζητάει θαύματα, ζητάει να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια. Και όταν υπάρχει πρόβλημα, η ενημέρωση είναι καλύτερη από την αδράνεια. Γι' αυτό λέμε πρώτο οικονομία. Καλέστε όλοι 2-10-49-64-5-69 να δούμε πώς μπορούμε και εσάς να σας φέρουν σε μια οικονομική ισορροπία. Πάμε λίγο στις γράμμες. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Γαβρίλο.
0: Καλώς το να.
2: Ο Γιάννης είμαι.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Ο Γιάννης.
0: Ωραία.
2: Θα μου λες.
0: Για πες.
2: Λέει τώρα έχει μια πλατφόρμα. Λέει, ο
0: τώρα πώς... θα πω, τώρα θα πω. Τώρα.
2: Τα παραδείγια.
0: Το πόσο και κάνει. Λέει, να ψάξετε... Αυτό μου θυμίζει το ότι είναι είναι μάνα το παιδί. Για λέγε.
2: Άκου. Λέει πού θα ψάξετε να βρείτε λέει μακαρόνι και ρίζες να... Που λέει εμένα τώρα στην πλατφόρμα. Μπαίνω εγώ στην πλατφόρμα και βρίσκω στα κοντοβάζαινα. Στα κοντοβάζαινα.
0: Ναι.
2: Το μακαρόνι με 40 τσέντ.
0: Ναι.
2: Και στο κάτω μπιρμπιλόνι το κιλό το ρύζι με 40 τσέντ. Πρέπει να πάρω ταξί, να πάω σταθμό Λαρίσης,
0: ναι.
2: Να πάρω το τρένο και να πάω πάρω ένα κιλό ρύζι για ένα μακαρόνι. Δεν είναι τίποτε στη Γαβρίλο.
0: Ναι.
2: Εμπάργκο όπως στην Αγγλία. Μια εβδομάδα, 10 μέρες ρύζι και μακαρόνι. Θα ξοδέψει 5 ευρώ και ένα ψωμάκι 2. Όλοι θέλει αγώνα. Όπως κάναν οι παλιοί αγώνα και έμεναν μυστικοί και όλοι θέλει αγώνα και στο, όπως και στον πόλεμο. Και αυτοί ας τα φάνε και στα κάμα μας πήγα προχθές. Βλέπω εγώ και λίγα βλέπω τις τιμές. Τη φέτα λευκό τη ρύζι κουτάκι λέει 3,5 ευρώ. Πάω μετά από μια-δυο μέρες. Να πάρω το τυρί. Λέω, πού είναι το λευκό τυρί? Α, λέει, τελείωσε. Αυτό με πώς το ίδιο τυρί με 5 λέει. Α, ξέχασε τα λεφτά σπίτι, λέω, πάω πάρει και λάρω. Γιατί τη λέω τελείωσε? Γιατί λέει θα παίρνει το φορτηγό. Η διαφήμιση δεν γράφει θα παίρνει το φορτηγό στο καρδί.
0: Μάλιστα.
2: Θέλει αγώνα. Τι θα πάθουμε ρε μια εβδομάδα αν δεν φάμε κρέας ή κεράσα ή... δεν μου λες τώρα ο Τσιπούρας, πώς το λένε αυτός, ο Τσιπούρας που βγαίνει τώρα.
0: Ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο αληθινός.
2: Τσιπούρα λέει, είναι, πώς το λέει ο κύριος κάπως το λέει.
0: Για πες.
2: Και καλά, υπάρχουν τόσοι αθέλληνες που τον υποστηρίζουν, πλήρωση μακεδονία. Πούλησε τη Μακεδονία, πούλησε τα πάντα, έκτισε τράπεζες. Έμεινε ο κόσμος δυστυχώς και βγαίνει τώρα και βγαίνουν εκεί σαν, με συγχωρείς σαν τα χαζά και χειροκροτάνε. Τι χειροκροτάνε? Έπρεπε αυτό να πάει σε προεδρική κραέρα, ίσως καμή να κάτσει να λογοδοτήσει.
0: Τώρα λέει έχει εμπειρία, τα μάθε, δεν ξέρει πώς το κάνει. Παλιά δεν ήξερε.
2: Βρε είναι προδότης και τον αφήνει η Ελλάδα ο Έλληνας και πιάνει κόμμα. Δεν έχει κάτι σκάμπτα για παθημαγή. Εσχάζει προδοσία, τελείωσε, πας μέσα, φίλε.
0: Φιλιά πολλά.
2: Έπρεπε να βάζα και τα μπαίνε στον δρόμο να πλύνουν τα λεφτά. να συλληφθεί. Τι είναι αυτά. Αυτοί δεν περάνε την πανίτηση με τα λεφτά. Οι ίδιοι δικοί του δεν τα έπανε τα εκατομμύρια. Προδώσαν τη Μακεδονία, τον ελληνικό λαό, του αγώνε των Μακεδόνων. Και τώρα βγαίνουν να γίνουν και βγαίνουν και το χειροκροτάνε. Τι είναι αυτά, ρε, αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα.
0: Η Ουγκάντα είναι καλύτερη, ρε. Φιλιά πολλά, γεια σου, Γιάννη.

Πάμε λοιπόν. Έχουμε σήμερα τα εγγένεια της νέας πρωτοποριακής διαδικασίας πόσο κάνει. Θα μπορούμε δηλαδή να βλέπουμε τα προϊόντα σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να μας φτιάξει στο Κολοκοτρονίτσι, μπορεί να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ σε ένα χωριό και να είναι 10 λεπτό πιο φτηνό. Ορίστε, υπάρχει. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε, αυτό έχει δύο θέματα και για μένα. Το πρώτο θέμα είναι ότι μιλάμε για τα αστικά κέντρα. Και δεύτερον, αν έχετε προσέξει, αυτές οι πλατφόρμες ήδη, το σούπερ μάρκετ, από τη φύση τους έχουν εκτόσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες. Εγώ μπορώ να σας πω ότι χρησιμοποιώ κάποιες, αλλά όχι πολύ εξειδικευμένα. Αλλά οι μεγάλοι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν ποτέ να μπουν να τις χρησιμοποιήσουν. Βλέπω άλλα να παραγγέλνουν, άλλα να έρχονται και να έχουμε θέματα. Το πράγμα μπορεί να φτιαχτεί χτυπώντας την ισχυροκέρδη. Τόσο απλά. Εντάξει, θα πάμε στην κοινωνία της πλατφόρμας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν διαφωνώ σε αυτό ότι θα γίνει. Εγώ βέβαια διαφωνώ στη διαδικασία. Αλλά μπήκε μετά ένας μεγάλος άνθρωπος ηλικία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα από μια πλατφόρμα. Δεν είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός. Μου λέει η Βορδένα τη προάλλη ότι πάρα πολλέ φορέ βλέπει ανθρώπου πέρα και τη λέει: Ελάτε, βοηθήστε με μεγάλη ηλικία. Δεν μπορώ. Μεγάλη άνθρωπη ηλικία. Μην του υποτιμάτε. Κάποτε με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να φτάσουμε κι εμεί. Μην του υποτιμάτε. Μην του έχετε για τίποτα τελευταίου. Μια διαδικασία θα πρέπει να είναι για όλο τον κόσμο, για όλα τα κοινωνικά στρώματα, για όλε τι ηλικίε. Αυτό δεν δείχνει να μπορεί να λειτουργήσει στου μεγάλου ανθρώπου. Ούτε εγώ είμαι από τους ανθρώπους που ό,τι κάνει μια κυβέρνηση λέω όχι, όχι, όχι, όχι. Και με έχετε ακούσει πολλές φορές και θα με ξανακούσετε άλλες τόσες πράγματα που είναι θετικά. Να λέω ναι, είναι θετικό. Όμως πράγματα τα οποία δεν βοηθούν, αυτά πρέπει να αλλάξουν. Και εκεί είναι και η σοβαρότητα μιας αντιπολίτευσης να αναγνωρίζει στην κάθε μια κυβέρνηση τα θετικά της και να την πιέζει για τα αρνητικά της ή να διαφωνεί και να τις υποδεικνύει, να τις εξηγεί τα λάθη της. Αντιπολίτευση δεν είναι να λέμε όλα όχι σε όλα. Εγώ δεν είμαι ποτέ αυτής της απόψης. Πάμε μαγγελιό.gr. Πάμε σε ένα άνθρωπο που κάνει εντύπωση εμένα. Έχει γίνει εφιάλτης τους. Η Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσφεύγουν κατά του Αρείου Πάγου για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ανοιχτή θεσμική ρήξη για το ποιος ελέγχει τις έρευνες από ΚΕΠΕ και την υπεροχή του ευρωπαϊκού, του εθνικού δικαίου στην Ελλάδα. Δηλαδή, ποιο υπερέχει, το ευρωπαϊκό δίκαιο ή το εθνικό δίκαιο? Εγώ νομίζω το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Πάμε να πούμε και δύο κουβέντες τώρα για τα κόκκινα δάνεια και τις λύσεις που μπορεί να έχει ένας δανειολήπτης είτε ένας οφειλέτης. Οι λύσεις που μπορεί να έχει είναι συγκεκριμένες και βέβαια θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι το σημαντικότερο απ' όλα το στοιχείο εκείνο που επηρεάζει πάρα πολύ την εκδίκαση ή την οριστική συμφωνία ή τη διαπραγμάτευση, κατά την άποψη τη δική μου, οι δικηγόροι θα απαντήσουν για το εκδίκαση, για το αποτέλεσμα θέλω να πω, το εκδίκαστο παίρνω πίσω για να μην χρησιμοποιώ οικονομικούς όρους. Εγώ νομίζω ότι για να λυθεί ένα θέμα, ναι μεν οι νόμοι, ναι μεν οι διαδικασίες, αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι αυτός που το χειρίζεται πώς θα μπορέσει να κουμπώσει καλύτερα στις υποχρεώσεις, στα δικαιώματα, στα προβλήματα και τις λύσεις που έχει οποιοσδήποτε ένας υποψήφιος να ενολείψει, ένας άνθρωπος που έχει προβλήματα με οφειλές είτε στο δημόσιο είτε στις τράπεζες. Αυτή είναι η δική μου άποψη και την λέω μετά από 32 χρόνια. Έχω δει χιλιάδες υποθέσεις, χιλιάδες ενολείπτες έχω δει 32 χρόνια. Έχω δει πώς ξεκινάει, έχω δει πώς γίνεται σωστά η δουλειά. Έχω δει ότι και υπάρχουν προβλήματα. Έχω δει πάρα πολλά, αλλά έχω δει όλο το έργο και μπορώ να καταλάβω πολύ εύκολα. Γιατί τα χρόνια βοηθούν, περνάνε δυστυχώς τα χρόνια, μας αφήνουν και μια ωριμότητα, έτσι και μια σοφία θα έλεγα, μιας άλλης προσέγγισης. Επί του πρακτέου,

Πάμε τώρα επί του πρακτείου. Τι μπορεί να κάνει ένας δανειολήπτης και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει. Θα σας πω για μια ιστορία ενός δανειολήπτη, ο οποίος είχε έναν πληστηριασμό. Δεν είχε μεγάλα εισοδήματα, είχε κάποια εισοδήματα, όμως δεν ήταν και μηδέν εισοδήματα, έτσι. Είχε απογοητευτεί, είχε πάει αριστερά, είχε πάει δεξιά, του ζητάνε και μεγάλες προκαταβολές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σταματήσαμε τον πληστηριασμό και έγινε και κάποιο κούρεμα. Και δεν έχει μόνο ένα κινητό, άρα η σωστή διαχείριση μιας υπόθεσης. Ένας άνθρωπος καθημερινός είναι, δεν είναι ένας άνθρωπος ούτε ο άστεγος, αλλά ούτε και ο εκατομμυριούχος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει εισοδήματα, είχε απευθυνθεί κάπου, δεν μπορούσε να βρει λύση, τα πράγματα είχαν δυσκολέψει. Με σωστή καθοδήγηση, με έξυπνες κινήσεις, μπορέσαμε και του σώσαμε το σύνολο της περιουσίας. Το σύνολο, προσέξτε λίγο, δεν μιλάμε για ένα κινητό σύνολο. Και μπορέσαμε και πετύχαμε και έναν κούρεμα. Άρα τι έμεινε? Έμεινε περιουσία που θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί, είτε να την πουλήσει, είτε να την νοικιάσει τα κινητά. Και πήγε σε μια δόση που ήταν κάτι που έψαχνε πάρα πολύ καιρό και δεν μπορούσε να το βρει. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έγινε με εξοδικαστικό, αυτό έγινε με ρύθμιση. Άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι και αυτός ήταν στην διαδικασία που είσαι εσύ τώρα που με ακούς και λες, μεγάμο το, τελικά δεν γίνεται τίποτα, έχω πάει εδώ, έχω πάει εκεί, μάλλον το χάνω. Κι όμως, καλέστε σήμερα στο 210-4964-569, 210-4964-569, για όλη την Ελλάδα ισχύει το τηλέφωνο αυτό. Και ας έχετε απελπιστεί και ας έχετε πάρει απορριπτικές αποφάσεις, και ας έχετε χάσει το νομοκατσέλι και ας έχετε χάσει τα πάντα, κάντε μια τελευταία ερώτηση στο 210-49-64-569. Αν είσαι εκτός Αττικής θα μιλήσουμε, αν είσαι στην Αττική θα κάνουμε ραντεβού σε τρία διαφορετικά σημεία, Νίκαια Κορυδαλό και Μαρούση, να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε και τι είναι αυτό το καλύτερο για εσάς. Είναι ο εξοδικαστικός, είναι η ρύθμιση, είναι μια άλλη διαδικασία? Αυτό που διεκδικούμε και τις περισσότερες των περιπτώσεων το πετυχαίνουμε, είναι τι? Είναι να προστατεύσουμε το σύνολο των ακινήτων, το σύνολο των ακινήτων, και παράλληλα να κάνουμε τι? Να κάνουμε και ένα κούρεμα. Κανένα κούρεμα δεν είναι εγγυημένο, καμία διαπραγμάτευση πετυχημένη δεν σημαίνει ότι και η επόμενη θα είναι το ίδιο. Όμως η καθημερινότητα, τα αποτελέσματα που βγάζουμε κάθε μέρα, σταματάμε πληστηριασμούς, κάνουμε κουρέματα. Αν είμαι λογαριασμού που φραγμένοι στο δημόσιο, πετυχαίνω κουρέματα στο δημόσιο. Γιατί ξέρετε, κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Εσείς όμως αυτό πρέπει να καταλάβετε, το μήνυμα που πρέπει να πάρετε είναι ότι ό,τι πρόβλημα και να έχετε, το χειρότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να μην κάνετε τίποτα. 2-10-49-64-569. Αυτός ο Εφραίμ έχει αρρώστια με αυτό το τραγούδι. Συνέχεια το βάζει. Άντε, αφού το βάλεις, βάλτε να το ακούσουμε. Άρα τι λέμε? Να πληρώσουμε το λογαριασμό όσο πιο φθηνά μπορούμε. 2-10-49-64-569, σε όποια κατάσταση κι αν είσαστε. Και ας έχετε χάσει τα πάντα, ας έχετε πάρει απορριπτικές από παντού, υπάρχει ο Χαλκιώτης που πρέπει να τον εμπιστευτείς. 2-10-49-64-569. Μην ξεχάσεις, αύριο 21:30 το βράδυ, πρώτα ο Θεός, στις πλατφόρμες στο διαδίκτυο θα γίνει ο χαμός. Πρέπει να περάσουν τους 300.000, κάτι τέτοιο μου λένε. Να υπενθυμίσω ότι το προηγούμενο live μας ήταν 160.000, 45-50.000 ταυτόχρονα.

Έχουν ξεκινήσει αλλαγές, μπορούν και τα μικροποσά 5-10 χιλιάδες ευρώ και στο δημόσιο και στις τράπεζες να ενταχθούν, άρα είναι μια καλή λύση για εσάς. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναδούμε τις παλιές απορριπτικές του εξοδικαστικού. Μην κάνετε το ίδιο λάθος, μην πάτε κάνετε τα ίδια πράγματα. 2-10-49-64-569. Και παράλληλα θα έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε την πρώτη κατοικία και θα μας δίνει δύο αποφάσεις. Όλα αυτά τα δούμε σιγά σιγά. Εγώ δεν θέλω να μιλήσουμε τεχνικά. Εγώ θέλω να πω, έχεις πρόβλημα. Χρωστάς, δεν μπορείς να βρεις λύση. 2-10-49-64-569. Νομίζω ότι εκεί θα βρεις τη λύση. Αυτό πιστεύω εγώ, γιατί από αυτούς που αναλαμβάνουμε εμείς, ούτε ένας, μα ούτε ένας δεν έχει φύγει χαμένος. Ούτε ένας, προσέξτε, ούτε ένας. Και πολλοί μου λένε, μα θέλω κι εγώ κούρεμα. Αγαπημένοι μου ακροατές και αγαπημένοι μου τηλεθεατές, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, ακροατές Δευτέρας Παρασκευή, Μάχη FM 99,8, 4 με 5, και κάθε Δευτέρα το κάνουμε λόγω εκτάκτων υποχρεώσεων, πήγαμε Πέμπτη το κάνουμε 21:30-9:30 το βράδυ, τα κουρέματα στην Ελλάδα. Ξαναλέω, προσέξτε λίγο και φέρνω και την ευθύνη. Και αν έχει κάποιος καμία διαφωνία, ας πάρει τώρα να μου το πει. Τα κουρέματα στην Ελλάδα για πρώτη φορά τα ρίξαμε πριν 14 ή 15 χρόνια στο μακελιό, με εικόνα και ήχο. Πριν 14 ή 15 χρόνια. Δείξαμε τι σημαίνει κούρεμα στην Ελλάδα. Το κούρεμα, την έννοια στην Ελλάδα, το έφερα εγώ πριν 14 με 15 χρόνια. Δεν θέλω να μου πείτε μπράβο. Θέλω να σας εξηγήσω λοιπόν ότι αυτά τα χρόνια μαζί με τη Βορδόνη, που αυτή έρχεται και βάζει την επιστημονική της, η νομική της προσέγγιση, έχουμε φέρει το επίπεδο πολύ ψηλά. Γι' αυτό έχουμε και πολύ καλά αποτελέσματα. Τα 711.000 γίνανε 150. Καθημερινά λέω κουρέματα πάρα πολλά στο δημόσιο, στις τράπεζες. Άρα το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να πάρετε 2-10-49-64-569. Και για τις παλιές περιπτώσεις του εξοδικαστικού που έχουν απορριφθεί για κάποιο λόγο τις χάσατε, ελάτε να δρομολογήσουμε καταστάσεις. Μην επαναπαύεστε, μην απογοητεύεστε. Τώρα όλοι 2-10-49-64-569. Και αν εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, σε παρακαλώ, ενημέρωσε φίλους και γνωστούς, γιατί εδώ δεν είμαστε πανελλαδικά. Βέβαια από το Google, από το διαδίκτυο, μπορείς να πληκτρολογήσεις Μάχη FM και να ακούς. Okay. Και 9,5 ώρα. Αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε την εκπομπή, για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα σε περισσότερους και σε όλη την Ελλάδα. Ενημέρωσε φίλους και γνωστούς, είτε χρωστάς σε fans, είτε χρωστάς στο δημόσιο, είτε χρωστάς και σου παίρνουν το σπίτι. Έχουμε σώσει υποθέσεις οι οποίες ήταν πεθαμένες. Και φέραμε και κουρέματα, άπειρες περιπτώσεις. Στα 450 τα 300.000 κούρεμα, στα 240 τα 120, με δύο δάνεια, με δύο επαγγελματικά κινήτα, με leasing. Τα χειρίστηκαμε 15 χρόνια κάνει να τα λύσει και τα λύσαμε σε 3 μήνες. Πάρα πολλές περιπτώσεις, άνθρωποι σαν και εσένα τώρα που με ακούς. Καλά, δεν μιλάμε για τους αρήφες. Όσοι έχετε έρθει στο γραφείο μου, σας έχω φτιάξει όλους. Κανένας δεν πήρε απόρριψη.

Άρα έχουμε τις θετικές εξελίξεις στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Μιλάμε για 240 δόσεις στο δημόσιο, μιλάμε για 420 δόσεις στις τράπεζες funds και πολλές φορές βλέπουμε και κουρέματα, μπορεί και στο κεφάλαιο. Όμως αυτό είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, θέλει βελτίωση, συμφωνώ. Γίνονται κάποιες βελτιώσεις, εμείς θέλουμε κι άλλες, πιέζουμε συνέχεια, δικαιωνόμαστε γιατί πιέζουμε την εκάστοτε κυβέρνηση για περισσότερες ρυθμίσεις, περισσότερες δυνατότητες να έχει ο δανειολήπτης. Και βέβαια θέλουμε το οπωσδήποτε να πετύχουμε αυτό που πήρε το ΦΑΝΣ, το ποσό που πήρε το ΦΑΝΣ, να μπορεί να το κάνει και ο δανειολήπτης. Βέβαια πάνω σε αυτό ακούω και διάφορους που είναι τελείως άσχετοι και λένε κάτι, να μην πω τώρα. Παιδιά, μην κάνετε πολιτική πάνω στα κόκκινα δάνεια. Γιατί εσείς κάνετε για να πάρετε 5 ψήφους, αλλά άλλοι θα χάσουν τα δάνειά τους. Μεγάλη προσοχή. Άλλο πράγμα σχολιάζω, άλλο είμαι δημοσιογράφος, άλλο είμαι πολιτικός, άλλο ρυθμίζω την οικογένεια. Έχουν αποστάσεις σοβαρές αυτές και προσέχετε γιατί έχουν μπλέξει κάποιοι και συμβουλεύουν λάθος και χάνονται περιουσίες και θα χαθούν τα κίνητα και είναι αμαρτία. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. 2-10-49-64-5-69. Για ό,τι πρόβλημα οικονομικό έχετε, παλιά ή νέα δάνεια, μπορούμε να βοηθήσουμε. Και βέβαια, αν εσείς θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ένα κίνητο, αν θέλεις να πουλήσεις ένα κίνητο, κάλεσέ με τώρα στο 2-10-49-64-5-69. Αν θες να αγοράσεις ένα κίνητο, είτε για επένδυση είτε γιατί το χρειάζεσαι, έχουμε φτηνά κίνητα. 2-10-49-64-5-69. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ωραία που ξαναγυρίσαμε. Παίξανε live. Ευχαριστώ πολύ για το μεγάλο ενδιαφέρον που είπαν εδώ τα παιδιά. Παίρναν πάρα πολλά τηλέφωνα και ρωτάγατε γιατί δεν έχουμε live το Χαλκιώτη. Ο Χαλκιώτης είναι κομμάτι της κοινωνίας. Ο Χαλκιώτης δεν είμαι εγώ. Ο Χαλκιώτης είσαι εσύ, εσύ, εσύ, εσύ. Όλοι μαζί τι κάνουμε για να μην ξεχνιόμαστε την κοινωνία του μπορείς να το σώσεις. Πότε το έχουμε αυτό, αύριο 9.30 ώρα στις πλατφόρμες. Εσύ είσαι ο Χαλκιώτης. Μην το ξεχνάς ποτέ. Και βέβαια μην ξεχνάς ότι πολλοί σαν και σένα είχαν προβλήματα και τελευταία στιγμή τα λύσαμε. Άρα πάντα υπάρχει ελπίδα. Καμία μάχη δεν χάνουμε εάν δεν την έχουμε δώσει. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να προσέχετε την υγεία σας και να δοξάζετε τον Θεό που κάθε μέρα ανοίγουμε τα μάτια μας και ξεκινάμε μια καινούργια μέρα. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί Στέφανος Χίος με την εκπομπή Ραδιοκυμάκη Λάριδας.

0: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε τεντωμένο σκηνή οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Κυβέρνησης, όπως δείχνει η προσφυγή που έχει κατατεθεί από την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού Λάουρα Κοβέση, με φώτο την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αριουπάγου για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 και όχι για 5 χρόνια. Η προσφυγή αυτή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη Διοικητική Ολομέλεια του Αριουπάγου. Είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι με τις παρεμβάσεις της για να αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να μπαζώσει τα σκάνδαλα υπονομεύει την Ελλάδα, σημειώνει η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της. Σημάδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των Ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών καταγράφονται λίγα 24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, αφοπλισμό της Χεζμπολά και μείωση εξάρτησης από τα στενά του Ορμού ζητούν οι ηγέτες της G7. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης του στενού του Ορμού με την ανάπτυξη 2 πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσίασε τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τσάμπας για τους πολιτικούς του φίλους για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των 2 αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας και για τις 3 υποθέσεις βιασμού ανήλικων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτοδίκως είχε κρεθεί ένοχος για 2 από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 12 ετών με αναστολή. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη αναμένεται αρχικά έθριος σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες δεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Εύβοια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα επιρωτικά, όπου στην ανατολική στερεά την Εύβοια, την Πελοπόννησο καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα της πρωινής ώρες κυρίως στα δυτικά επιρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
4: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όλους εσάς που ακούτε καθημερινά τους ραδιομακελάριδες και τη στεντόρια φωνή της αλήθειας. Οι εκπομπές μας μεταδίδονται και τη νύχτα αργά προς το ξημέρωμα, εκεί που βγαίνουν οι βρικόλακες, τα φαντάσματα, τα ghost, αλλά έχουν κόστη τα ghost. Εγώ θα σας πω μια κουβέντα. Και ξέρετε, επειδή το μυαλό μου μερικές φορές είναι πάνω από το κεφάλι μου. Κάποιοι το μυαλό τους είναι κάτω από το κεφάλι τους. Και κάποιοι το μυαλό τους είναι στο κάτω κεφάλι τους. Εμένα το μυαλό μου είναι πάνω από το κεφάλι μου μερικές φορές. Και ξέρετε πολλές φορές ότι έχω αναστατώσει το σύμπαν. Τι έχουμε τώρα, 10 Ιουνίου. Θα κάτσω εδώ όλο το καλοκαίρι και θα σας κάνω να περάσετε μαύρο καλοκαίρι. Και ειδικά αυτοί που θα κάνουν διακοπές στο Μαξίμου. Καλό σας απόγευμα στην Ρόδο του Αττικού. Καλό σας απόγευμα. Και σας υπόσχομαι το πιο μαύρο καλοκαίρι της ζωής σας.

όλη την αλήθεια. Ποιοι φοβούνται την αλήθεια? Ποιοι? Ε? Ποιοι? Αυτοί που έχουν τα λεφτά τους έξω? Αυτοί που έχουν τα λεφτά τους στη Μέση Ανατολή? Αυτοί που κυριολεκτικά τα έκαναν πάνω τους όταν έπεσαν οι πρώτες βόμβες στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ, στο Μαρ, από εκεί που φέρανε την κόρη του Πρωθυπουργού, την κυρία Σοφία Μητσοτάκη, με ειδική πτήση, και παραχάραξε το εισιτήριο για να μας κοροϊδέψει ότι ήρθε με την πτήση του κυρίου Βασιλάκη. Αυτό ως το δώρο της εκπομπής στα γενέθλια της κόρης του κυρίου Μητσοτάκη. Και μη μου πείτε ότι τα βάζω με την οικογένεια. Με καμία οικογένεια δεν τα βάζω. Η κυρία Σοφία Μητσοτάκη είναι συντελεστής επιχειρηματικότητας και δεξί χέρι του Πρωθυπουργού σε πολιτικές και οικονομικές και επενδυτικές αποφάσεις, όχι για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον της πάρτης τους, της πάρτης τους. Και επειδή είναι για το μέλλον της πάρτης τους, καμία σχέση με την οικογένεια. Έχει πολιτικές και επιχειρηματικές διασυνδέσεις με την εξουσία και είπε ψέματα. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Το δώρο λοιπόν προς την κόρη του Πρωθυπουργού που είχε γενέθλια είναι να μας πει και είναι το εισιτήριο. Ουσιαστικά δεν ήταν εισιτήριο, ήταν μια κάρτα επιβίβασης, την οποία όλο το Twitter, όλο το Instagram και όλα τα social media την έβγαλα ψεύτρα. Κύριε Μητσοτάκη, η κόρη σας κατά τα social media που θέλετε να τα κλείσετε ψεύδετε. Δεύτερον, άμε παρακάτω. Αφήστε τώρα τις εξυπνάδες. Ο ένας έχει τα λεφτά του. Δεν με νοιάζει ποιος έχει τα λεφτά του έξω. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι να βγάλουν τα μάτια τους. Εμένα με ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει τη χώρα. Ποιος έχει τα λεφτά του έξω και ποιος έχει άδειλους λογαριασμούς. Αλλά δεν είναι η ώρα για αυτά. Τώρα είναι η ώρα για τα άλλα. Όπως έχουμε προαναγγείλει στο μακελιό.gr, ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη που είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Εγώ κάνω κέφι να ρωτάω τον πρωθυπουργό. Δεν κάνω κέφι να ρωτάω τους υποδέστερους, τους χαμάλιδες και τους υπαλλήλους του. Δεν μου λες κύριε Μητσοτάκη, επειδή βλέπω ότι στην Επιτροπή Θεσμών και σας είχα πει, κάτι, ότι ένα από τα θέματα που μπορεί να μην απασχολούν παρά μόνο ένα μικρό υποσύνολο της κοινωνίας, και μιλάω για το θέμα των υποκλοπών, που θα ρίξει την κυβέρνηση, είναι το θέμα του Εβραίου πρώην πράκτορα της Μοσάντ και του IDF, του κυρίου Ντίλιαν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις τελευταίες ώρες επιχειρείται ένα νέο πραξικόπημα στη Βουλή. Δηλαδή, να μπλοκάρουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τη δυνατότητα να καλέσουν τον κύριο Ντίλιαν για να πει δημόσια τι ξέρει για την εμπλοκή της ΕΕΠ και του Μαξίμου στην παρακολούθηση. Αλλά όχι μόνο στην παρακολούθηση πολιτικών, δημοσιογράφων, είναι και το δικό μου τόρμα. Καλά, εμένα με είχαν πάει και εμπλοκή. Και εμπλοκή με είχαν πάει. Δηλαδή με τραβάγανε τα σκυλιά της ΕΕΠ από εκεί. Τα σκυλιά της ΕΕΠ από εδώ, με είχαν και στο Predator και με είχαν κάνει κόσκινο. Και ξέρετε τι έκανα? Επειδή δεν είχα πάρει πρέφα, κάθε φορά που πήγαινα στην τουαλέτα, τους κατέβαζα το βρακί μου. Αν ήταν ευχαριστημένοι, γιατί αυτοί στο δεν είναι κυριολεξία. Το Predator σε έβλεπε παντού. Ήταν μία κινητή κάμερα στο κινητό στο τηλέφωνο. Εγώ λοιπόν κάθε φορά, γιατί ήξερα ότι με παρακολουθούν, μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο πρόεδρο του δικαστηρίου και τους μάρτυρες για το τι έλεγαν εκεί. Ένας από τους πρώην στενούς μου συνεργάτες που κατέθεσε στο δικαστήριο με τα 125 χρόνια του Ντίλιαν, ακούστε, ξυπνάκι, δεν σε έχει ενδιαφέρον.
ρώτησε τον μάρτυρα και είπε ο μάρτυρας, μα κύριε πρόεδρε, εγώ τον είχα δει στο γραφείο του και είχε 5 κινητά τηλέφωνα. Και όταν τον ρώτησα γιατί είχε 5 κινητά τηλέφωνα, μου απάντησε ο κύριος Χίος, γιατί τα παρακολουθούν και τα 5. Και είχα κι άλλα 2 στην τσέπη. Δηλαδή είναι δυνατόν να γυρνάει ένας άνθρωπος με 7 κινητά τηλέφωνα? Μόνο έναν ξέρω, καναλάρχη. Μόνο έναν ξέρω, καναλάρχη, που είχε 19 κινητά τηλέφωνα πάνω στην τσέπη του. Όσο και σας φαίνεται παράξενο. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι αλλού. Κύριε Ντίλιαν, ερώτημα και σε εσάς και σε έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Ακούγεστε σε ηχητικό ντοκουμέντο? Και το ερώτημα το θέτω και στον κύριο Ζαχαρία και σε το δικηγόρο που ασχολείται με την υπόθεση των υποκλοπών. Ακούγεστε σε κάποιο ηχητικό πριν από τη δίκη που καταδικαστήκατε σε 125 χρόνια κάθριξης και τα οποία έγιναν 4-5 χρόνια, 8-10, όσα έγιναν, να συνομιλείτε με στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού εντός εσωτερικού χώρου και να σας λέει ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, μην ασχολείσαι, μην παρουσιαστείς στο δικαστήριο, τα έχω όλα εγώ κανονισμένα. Σας ξαναρωτάω, κύριε Ντίλιαν, ακούγεστε σε συνομιλίες? Σεις ξέρετε, σεις μιλήσατε. Με ποιους μιλήσατε, αναλογιστείτε. Ακούγεστε να λέτε πώς θα σωθώ από το δικαστήριο και να σας αναφέρει στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, μην ανησυχείς κουμπάρε, τα έχω όλα κανονισμένα, είναι πιασμένο το δικαστήριο, δεν πρόκειται να σου κάνουν τίποτα, μην πας, μην καθίσεις στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Και ρωτάω δημόσια τον κύριο Κεσέ, που ασχολείται και ασχολείται σοβαρά με την υπόθεση, γιατί είναι σοβαρός ποινικολόγος. Κύριε Κεσέ, υπάρχει αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο? 2-10-7-18.000. 6-9-43-63-54-51. Τι ακούγεται να λέει σε φραγκοχιώτικα αγγλικά? Γιατί αυτός που μιλάει αγγλικά, ο Έλλην, ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, μιλάει βλάχικα αγγλικά, φραγκοχιώτικα, όπως τα μιλάω κι εγώ. Are you talking to me? No. Λοιπόν, μιλάει με τον Τίλια και του λέει, μην πας στο δικαστήριο. Δεν πήγε ο Τίλια στο δικαστήριο. Δεν κάθισε στο εδόλιο. Πώς είναι δυνατόν εγώ να ξέρω αυτές τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες και να μην τις ξέρει, κυρίες και κύριοι, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός? Ακούγεται, ξαναλέω, στενός συνεργάτης του κύριου Μητσοτάκη να του λέει του Ντίλιαν, μην πας στο εδόλιο, μην πας, τα έχω εγώ κανονισμένα όλα, θα αθωθείς. Και να του λέει ο Ντίλιαν, εντάξει, αφού το λες εσύ, δεν πάω. Και δεν πήγε. Ήταν πιασμένο το δικαστήριο? Όχι. Ήταν πιασμένος ο εισαγγελέας? Όχι. Άρα τα λεφτά που πήγαν να προσφέρουν, οι άλλες χάρες που πήγαν να προσφέρουν, δεν έπιασαν τόπο. Πάμε παρακάτω. Αυτά δεν τα ξέρω, κυρίες και κύριοι, μόνον εγώ. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Σας είπα, θα περάσετε μαύρο καλοκαίρι. Θα σας έρχεται το ένα σφοντίλι μετά το άλλο. Μέχρι να λυγίστε και να ξεκουμπιστείτε και να φύγετε από τη χώρα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Και θα πω και κάτι ακόμα στον κύριο Κεσέ, που είναι σοβαρός ποινικολόγος και ψάχνει την υπόθεση και γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες. Κύριε Κεσέ, την υπόθεση αυτή που λέω την ξέρουν 2 άτομα. 2! Ο Ντίλιαν 3 και ο συνομιλητής του 4 και ο Πρωθυπουργός 5. Άρα είναι κοινό μυστικό. Ποιος πολιτικός αρχηγός γνωρίζει τα πάντα? Ποιος πολιτικός αρχηγός
μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Ποιος πολιτικός αρχηγός ξέρει όλη την αλήθεια. Να βγει και να τα πει. Πάντως δεν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό σας το λέω γιατί ο Ανδρουλάκης είναι ένας βλάκας, πολιτικός βλάκας και μισός. Όταν βλέπεις την πλάτη του Τσίπρα δεν μπορεί παρά να είσαι πολιτικός αποτυχημένος. Ξόφλας. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ξόφλας. Είσαι αιωνίως ιτημένος. Παράτα τα και φύγε. Φύγε Γιδομοσκέ, φύγε. Ξαναρωτάω. Υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο. Θα το κάνω σλόγγαν αυτό. Θα το παίζω κάθε μέρα εδώ. Στο οποίο ακούγεται στενός συνεργάτης του. Μην πω άλλες λεπτομέρειες γιατί όλα θα αποκαλυφθούν. Στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού να λέει στον πρώην πράκτορα της Μοσάντ που τον πιάσανε κορόιδο. Μην μπω στο ακροατήριο. Είναι όλα κανονισμένα. Και δεν πήγε στο εδόλιο. Και φάγε 125 χρόνια. Ορίστε κύριε Ντίλιαν. Βγείτε και τοποθετηθείτε δημόσια. Και αφήστε τις δηλώσεις στα κανάλια των ταβαντζίδων. Είναι παλιό το έργο, δεν περνάει πια. Θα λέτε κάθε φορά αυτό που σας συμφέρει. Όχι. Θα πείτε αυτά που θέλουμε εμείς. Πείτε. Ξομολογηθείτε. Και άμα δεν μπορείτε σε εμάς, να πάτε σε έναν παπά της γειτονιάς σας. Μόνο ένας πολιτικός αρχηγός μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Και αυτός δεν είναι ο Γιδοβοσκός. Σε καμιά περίπτωση. Γιατί είναι ξόφλας. Είναι αιωνίως ξόφλας. Ιτοπαθής και ιτημένος. Και θα πάρει 7% στις εκλογές. 7% θα πάρει στις εκλογές. Θα σας λυσάξω. Θα σας λυσάξω. Σας το λέω. Γιατί έχω τα πάντα. Θα κάνετε να βγείτε από το σπίτι σας 3 μήνες. Και ειδικά αυτοί που αλλάζουν και μετακομίζουν σπίτια. Αυτοί που μένανε κοντά σε κάτι πρεσβείες. Αυτοί που έχουν 15 που τους φιλάνε. Αυτοί οι οποίοι κάνουν επεισόδια.

εδώ και τώρα να πέσει το καλοκαίρι η κυβέρνηση. Όχι, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Τελείωσε η περίοδος χάριτος και για τους Εβραίους και για τους Ιουδαίους και για τους Παλαιστίνιους και για τους Χριστιανούς. Αντισυστημικό δελτίο δεν θέλατε? Αντισυστημικό δελτίο θα λάβετε. Έτσι πάει αυτό. Μοσαϊκός νόμος. Κυρίες κύριοι, πέραν αυτού, έχουμε δύο σοβαρότατες εξελίξεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Η πρώτη εξέλιξη είναι ότι έχει ασκηθεί μια ποινική δίωξη. Στο Λόγκο Αιγίου, στο καταρρωμένο τοπίο, στο δρόμο με τις Λεύκες. Το έχετε δει το θρίλερ? Ο δρόμος με τις Λεύκες και τις Λεύκες στο Λόγκο Αιγίου. Εκεί, κυρίες και κύριοι, που πριν από 21 χρόνια ξεκληρίσανε σε συμβόλαιο θανάτου μια ολόκληρη οικογένεια Ελληνοαιγυπτιωτών και Ελληνοεβραίων, μπαίνοντας νύχτα από τη θάλασσα με φουσκωτό 3 άτομα στο σπίτι της γνωστής οικογένειας των μου λέει ο κύριος Δελικοστόπουλος, έλα ο Βελόπουλος είναι, και δεν ξέρω, να πάτε να τον ρωτήσετε. Δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος επικοινωνεί δημόσια, μιλάει στα τηλέφωνα, δεν κρύβεται. Να πάτε να τον ρωτήσετε, να μην ρωτάτε εμένα. Όχι τέτοια ερωτήματα σε μένα. Δεν πέφτω εγώ σε παγίδες. Να πάει ο κύριος Κεσές να τον ρωτήσει. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να τελειώσουμε με το παραμύθι των υποκλοπών. Από την ώρα που ο κύριος Πρόεδρος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προσπαθεί σαν το διάολο το λιβάνι να μην αφήσει, να απαγορεύσει την είσοδο στη Βουλή του Ταλ Ντιλίαν, τότε, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα αλλάζουν. Εδώ χρειάζεται δημοσιογραφικός ανταρτοπόλεμος. Και να είστε σίγουροι, λόγω καταγωγής, ότι αυτό τον πόλεμο τον ξέρω καλά. Το ξέρω πολύ καλά. Γιατί για να κάνεις ανταρτοπόλεμο πρέπει να έχεις γεννηθεί στα βουνά. Και εγώ δεν γεννήθηκα στον κάμπο. Οι δύο εξελίξεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι ότι στο Λόγκο Αιγίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διπλή ανθρωποκτονία μιας μάνας 54 ετών και ενός γιου 26 σε έναν Ιταλό μαφιόζο 65 ετών, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, μάλλον φέρεται κατά την ποινική δίωξη να είναι αυτός ο οποίος ξεπάστρεψε μια ολόκληρη οικογένεια. Κατακρεούργησε το γιο και μαχαίρωσε τη μάνα. Και υπάρχει και μια άλλη σοβαρότατη εξέλιξη, η οποία μας θυμίζει τις παλιές σκληρές εποχές των μαγκουροφόρων. Ένας άνθρωπος, πρόεδρος κοινότητας στην Κρήτη, μιλάμε για κριτική μαφία. Ενώ, κυρίες και κύριοι, είχε θεωρηθεί, και μιλάω για τον Μακαρίτη, τον αδικοχαμένο, δολοφονημένο 49χρονο Αλέξανδρο Δασκαλάκη, ο οποίος ήταν κτηνοτρόφος και υπέστη θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι με γκλίτσα στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ παρουσίαζαν την υπόθεσή του ως τροχαίο δυστύχημα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει κριτική καμόρα και να μην παρεξηγούνται οι κριτικοί. Δεν μιλάμε για αυτούς καθ' ολοκληρία. Σεις όμως στην Κρήτη που αλλάζετε συνέχεια το χρωματισμό του χάρτη. Καλά, εκεί τι θεό λατρεύετε? Μία τον Ανδρέα Παπανδρέου, μία τον Τσίπρα, μία τον Μητσοτάκη, μία τον Ανδρουλάκη. Επιλέξτε επιτέλους. Τι ακριβώς κάνετε εκεί? Οι πιο παλάντζες ψηφοφόροι της Ελλάδος είναι η κριτική. Καμία εμπιστοσύνη στη βούλησή σας. Καλά να πάθετε. Εκεί η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί η μαφία των κουμπουροφόρων. Εκεί η μαφία της γκλίτσας. Εκεί η μαφία

του ξύλου. Εκεί η μαφία των ναρκωτικών. Εκεί η μαφία του μυλοποντάμου. Επιτέλους, τι γίνεται εκεί πέρα? Εσείς οι ίδιοι οι κάτοικοι της Κρήτης πρέπει να πάτε στους πολιτικούς σας που ψηφίζετε και επιτέλους να τους πείτε πώς πρέπει να καθαρίσουν το νησί. Αλλά δυστυχώς το νησί δεν καθαρίζει. Γιατί οι εξαρτήσεις και τα κομματικά ωφέλη για πάρα πολλούς από τον κρητικό πληθυσμό είναι πολύ μεγάλα. Όπου υπάρχουν ωφέλη, υπάρχει η μαφία. Στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι, δίνουν ακόμα τεράστια μάχη. Με ορκισμένους εισαγγελείς. Όχι σαν τον κύριο Τζαβέλα, ούτε σαν τον κύριο Τογιάκο. Ούτε σαν την κυρία Αδηλίνη, που έλεγε στους συγγενείς να πάνε να προσευχηθούν στο Θεό. Μιλάμε για εισαγγελείς στιβαρούς. Για εισαγγελείς που τους φυλάνε μέρα νύχτα. 15 και 20 καραμπινιέρι. Μιλάμε για ανθρώπους που βάζουν το χέρι τους όχι στη φωτιά, στη λάβα του ηφαιστείου της μαφίας. Είστε πολύ λίγοι και οι τρεις. Και εσείς, κύριε Τζαβέλα, πηγαίνετε μια βόλτα στην Ιταλία να διδαχτείτε τι σημαίνει να είσαι ανώτατος εισαγγελέας της χώρας και να πηγαίνει συνοδεία με 20 άτομα για να μην σε τεινάξουν στον αέρα. Είσαι πολύ λίγος. Πολύ λίγος. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός ο φουκαράς ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, τον οποίον σκότωσαν από ό,τι φαίνεται 3 άτομα, 59, 57 και 32. Ένας εξ αυτών, και αυτό είναι η είδηση της ημέρας, το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία του αδικοχαμένου φοιτητή στα Γιάννενα, του Γιακουμάκη. Τι θυμάστε την υπόθεση? Κι όμως, ένας από αυτούς που πρέπει να είναι ο 32χρονος σύλληφης ήταν στη δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη. Αυτή που χαρακτηρίστηκε στα Γιάννενα αυτοκτονία. Θα πρέπει λοιπόν να ξανανοίξει ο φάκελος για να δούμε ποιοι σκότωσαν, αν σκότωσαν και πώς οδήγησαν. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, τον άτυχο φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Γιάννενα ή στην αυτοκτονία ή σε ανθρωποκτονία. Τον μπλάκωσαν τον πρόεδρο με τις γλίτσες και με τα μπαστούνια και τον σκότωσαν. Αυτή η ιστορία μου θυμίζει, κυρίες και κύριοι, μια παλιά υπόθεση με έναν άλλο πρόεδρο κοινότητας, τον οποίο τον είχαν πλακώσει πάλι με τις μαγκούρες κάποιοι γόνοι ισχυρής οικονομικής δυναστείας του τόπου, γιατί πήγαινε κόντρα στα συμφέροντά τους. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε? Την Ελλάδα της μαγκούρας? Την Ελλάδα των μαγκουροφόρων? Την Ελλάδα των δολοφόνων? Όχι. Θέλουμε την Ελλάδα της δικαιοσύνης. Αλλά για να υπάρχει δικαιοσύνη θα πρέπει κάποιοι δικαστές σαν αυτούς στον Αριοπάγο να έχουν, κυρίες και κύριοι, τις κοχώνες για να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε τόσο μεγάλες υποθέσεις. Και λυπάμαι πολύ που θα το πω, αλλά πλην ελαχίστων περιπτώσεων, τούτοι εδώ δεν κάνουν ούτε για να αρμέγουν γελάδες στο χωριό μου. Τεραστίων διαστάσεων επίσης είναι το θέμα με τις πολεοδομίες. Είναι ο δεύτερος πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης και στενός συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκη, και θα πω το όνομα του διότι το έβγαλε ο Sky, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης. Έδωσε συνέντευξη στην αυαρχίδα του Γαλαζίου Ομίλου. Ο κύριος Λογοθέτης ήταν πρώην Γενικός Γραμματέας μεταναστευτικής πολιτικής. Σύμφωνα λοιπόν με το διαβαστικό της ασφάλειας, το οποίο ασχολείται με τις διεφθαρμένες πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα, ακούσατε χτες, βγάλαμε εδώ πέρα μια κυρία η οποία από το 2012 είχε επισημάνει
τη μαφία που γινόταν στους δήμους και συγκεκριμένα σε ένα πολύ αμαρτωλό δήμο. Μιλάω για το Δήμο Κηφισιάς. Εκεί λοιπόν αυτή η κυρία χτες, η κυρία Κατερίνα Παρασκευοπούλου, σε μία οργισμένη συνέντευξη προσπάθησε να κάνει μια επένδυση 7 εκατομμυρίων ευρώ επί των ημερών του κουμπάρου του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Νίκου Χιωτάκη, ο οποίος απειλάγει από ό,τι γνωρίζω, διότι δεν δέχτηκα κανένα τηλέφωνο από χτες, ούτε από τον κύριο Χιωτάκη ούτε από τον κατονομαζόμενο στη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Παρασκευοπούλου στενό συνεργάτη του κύριου Σαμαρά, τον κύριο Κανελόπουλο. Εγώ θα σας ψάχνω. Εσείς να με ψάξετε. Ακούστηκε το όνομά σας. Δεν έχετε τίποτα να πείτε. Ο κύριος Χιωτάκης, ο πρώην δήμαρχος Κηφισιάς, απειλάγει. Αρχιοθετήθηκε η υπόθεσή του με απαλλακτικό βούλευμα. Άρα, ο γέγονε γέγονε και δεν συμβαίνει τίποτα με τον ίδιο. Όμως υπάρχει ένα ηθικό θέμα με τον νυν ή πρώην στενό συνεργάτη του κύριου Σαμαρά, τον κύριο Κανελόπουλο. Τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που θέλει να κατέβει στις εκλογές, που θέλει να φτιάξει κόμμα, ο οποίος έμενε 3 τετράγωνα από το άντρο της διαφθοράς και του εγκλήματος. Μα αποδείχτηκε τώρα. Η κυρία Παρασκευοπούλου, σε όσα είπε χτες, και θα την ανεβάσουμε τη συνέντευξή της σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, είπε σημεία και τέρατα. Είπε ότι ο μοναχικός ο οποίος παρέμεινε στο τέλος για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ήταν ο Μακαρίτης, τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Ερυθρέας, της Νέας Ερυθρέας, ο οποίος βρέθηκε σκοτωμένος έξω από το μαγαζί της για την άδεια του οποίου την εκβίαζαν για να της πάρουν 250.000 ευρώ μέλη του Δήμου Κηφισιάς. Σκοτωμένος αφήνοντας ένα σημείο. Το έχω το σημείο. Άρα δεν είναι πρέπον. Δεν είναι σωστό και είναι απάνθρωπο να το δώσω στο δημοσιότητα. Το έχω το σημείο. Τρεις λέξεις λέει. Τρεις κουβέντες. Τίποτα άλλο. Το ματωβαμένο σημείωμα του ανθρώπου, ο οποίος ζητούσε 250.000 ευρώ. Μέλος της διαφθοράς και της μαφίας πολεοδομίας. Τώρα προκύπτουν όμως νέα ζητήματα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας, δεν μιλάω για τον Μπακογιάννη, αυτός παραιτήθηκε. Ο Γενικός Γραμματέας μέχρι πριν από 48 ώρες του Υπουργείου Περιβάλλοντος εξεδιώχθη. Γιατί συγγενικά του πρόσωπα συμμετείχαν με τη διαφθορά στις πολεοδομίες και στη μαφία των Δήμων. Το νέο βλαστάρι της κυβέρνησης είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, του κύριου Βορύδη, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα του κύριου Πλεύρη. Ο οποίος σε δηλώσεις του στην Αυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας αντέκρουσε τους ισχυρισμούς που προβάλλονται στο διαβιβαστικό της ασφάλειας για το θέμα της διαφθοράς στις πολεοδομίες όλης της Ελλάδος, ότι, ακούστε λίγο, μία δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ, γιατί κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν είμαι με κανέναν από αυτούς συνάδελφους. Εγώ είμαι μόνος μου, μοναχικός λύκος, περπατάω στα βουνά, συνάδελφος. Τι συνάδελφος να είμαι αυτός. Μια κυρία λέει με αρχικά έψιλο γάμα, δημοσιογράφος, μετά από τι λέει στη δικογραφία της ασφάλειας, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η περίπτωση, γιατί εδώ φαίνεται να εμπλέκονται ενδιάμεση για να δωροδοκούν δικαστές. Έλληνες δημοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ, ποιος άλλος θα μπορούσε να πλευρίσει έναν εισαγγελέα και έναν πρόεδρο δικαστηρίου? Μόνο κάποιος που μπορούσε να είχε σχέση με δικαστικό ρεπορτάζ. Κάνουν και τέτοιες βρωμοδουλειές οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της Ένωσης Συντακτών. Κυρία Αντωνιάδου της Ένωσης Συντακτών, θα βγάλετε καμιά ανακοίνωση ή περιμένετε να σας την πει ο Μητσοτάκης? Ή ο Πάνος Όμπολος που γράφει τα βιβλία,
αυτός που δημοσίευσε στο Έθνος. Και δεν τιμωρήθηκε, τιμωρήθηκαν άλλοι. Τιμωρήσατε το Χίο, όχι το Σόμπολο που έβγαλε το 1980. Κομμένο σε φέτες. Το σώμα της γυναίκας από το νεκροδομείο που είχε κατατεμαχίσει ο τότε δολοφόνος Φραντζής. Αυτός είναι ο κύριος Όμπολος. Αλλά πού να τολμήσετε να βγάλετε ανακοίνωση. Πρέπει να ρωτήσετε τον αρχηγό σας στην ΕΣΥΑ, τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Σκέρτσο ή τον κύριο Μαρινάκη. Πού να τολμήσετε. Έχετε τα κότσια. Εκεί σας στηρίζει η Νέα Δημοκρατία για να σας βγάζει εικονικές πρόεδρες. Σαν να δεν τρέπεστε λίγο. Ένος συντακτών. Της πλάκας είστε όλοι σας. Της πλάκας. Σε αυτή λοιπόν τη φοβερή ιστορία της μαφίας, της πολεοδομίας, βγήκε χτες ο ΣΚΕΙ, ο πρώην Γενικός Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος... Ο κύριος αυτός, μπας περιπτώσει, δεν έχει σημασία το όνομά του, ο λογοθέτης. Στο διαβαστικό της ασφάλειας λέει επακριβώς ότι ο λογοθέτης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Μεταναστευτικής Πολιτικής, είχε ένα ακίνητο. Και υπήρχε ένα πρόβλημα με καταγγελίες για την νομιμοποίησή του. Φέρεται κατά το διαβιβαστικό, το οποίο έβγαλε χτες και ο ΣΚΑΙ και το ΜΕΓΚΑ, να ζητούσε διαμεσολάβηση από έναν κύριο ο οποίος είναι επικεφαλής μη κυβερνητικής οργάνωσης, ΜΚΙΟ, και χρησιμοποίησε μία δημοσιογράφο του δικαστικού ρεπορτάζ, λαμβάνοντας ο ίδιος 20 χιλιάρικα για τη διευκόλυνση, για να βάλουν μέσα ένα κουτί με γλυκά, ένα τούβλο με λεφτά και να το δώσουν στο δικαστή της έδρας. Αυτά προβάλλονται από τη δικογραφία της ασφάλειας. Και βεβαίως βγήκε ο κύριος λογοθέτης και ξεκαθάρισε, για να είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τη ιδεοντολογία, όχι της ΕΣΥΑ, του εαυτού μας, του ραδιοφώνου που τιμάμε τα μικρόφωνά του. Και είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με το θέμα. Το Μαξίμου όμως δεν έβγαλε ανακοίνωση, ούτε ο λαλίστατος κύριος Μαρινάκης, που έχουμε πολλά γράμματα για τη γούνα του, γιατί έχει πει πολλά ψέματα στον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, η υπόθεση πολεοδομίας είναι ανεξάντλητη. Θα βγουν κι άλλα. Και εμπλεκόμενα μέσα γαλάζια στελέχη. Η μισή Νέα Δημοκρατία, αλλά καλά ρε εσείς. Από το 2012 βγάζαμε συνεχή πρωτοσέλιδα και στο site μας και στην εφημερίδα μας για την υπόθεση Παρασκευοπούλου και λέγαμε η γυναίκα κατήγγειλε ξεκάθαρα ότι σε αυτό τον πεντέρημο Δήμο Κηφισιάς η διαφθορά είναι τεράστια. Ο κύριος Σαμαράς που έμενε 3 τετράγωνα από το Δήμο Κηφισιάς και είχε δικό του δήμαρχο στο Δήμο δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερες τίποτα ρε Αντώνη. Αλλά τι να ξέρεις ρε κακομύρη. Ρε κατακαημένε. Που θέλεις τα 75 σου να γίνεις και πολιτικός αρχηγός. Μαύρη μοίρα σου. Μαύρη μοίρα σου και ο ερχόμος σου. Ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και μετά θα συνδεθούμε με την Πάτρα. Και τον συνάδελφο, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, για να ακούσουμε τον κύριο Αναστασόπουλο, και τον Γιώργο τον Αναστασόπουλο, έναν από τους πιο έμπειρους δημοσιογράφους της Πάτρας και της Αχαΐας, για να ακούσουμε τι συμβαίνει στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Έχουμε 8 νεκρούς εκεί. 8 νεκρούς! Και βεβαίως να μας μεταφέρει και λεπτομέρειες για το θέμα της ανθρωποκτονίας στο Λόγκο Αιγαίου.

0: Για να καλησπέρισουμε κυρίες και κύριοι τον συνάδελφο τον κύριο Γιώργο Αναστασόπουλο. Γιώργο, τουλάχιστον εσένα μπορώ να σε αποκαλώ συνάδελφο.
1: Γεια. Στέφανε, να είσαι καλά. Καλησπέρα.
0: Πώς πάει, αδερφέ μου? Να ξεκινήσουμε με το έγκλημα. Γιώργο, τι πληροφορίες υπάρχουν εκεί?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι έχουν ξεριαλύνει τα πράγματα. Αυτός είναι ο Φωνιάς, δηλαδή
0: αυτός,
1: ο Μάρκος.
0: Αυτός τους έφαγε.
1: Λένε αυτός και, και τους δύο, και οι λόγοι, ενώ ήταν η σχέση άριστη μεταξύ τους, από όταν έγινε η πώληση από την Μαρία, την Μακαρίτησα πια Μαρία, τη σύντροφό του, από όταν έγινε η πώληση ενός αγροκτήματος, πήρε τα χρήματα και τα χρήματα τα έδωσε στο γιο της. Και ενοχλήθηκε λοιπόν ο Ιταλός, γιατί ο Ιταλός, πρέπει να πούμε το εξής, ότι της είχε σταθεί όλα αυτά τα χρόνια και στην αρρώστια, μάλιστα και στη Ρώμη την είχε πάει και είχε κάνει εγχείρηση η Μαρία. Ήρθε λοιπόν μετά και της λέει, κοίταξε να δεις, πούλησες το αγρόκτημα, πήγαν τα λεφτά όλα στο παιδί, εγώ δεν θα πάρω τίποτα, εγώ έχω κάνει τόσα για σένα. Αυτό είναι το πνεύμα δηλαδή γύρω από το οποίο είχαμε την ανατροπή στην όλη ιστορία που αφορούσε τη σχέση τους, κατάλαβες? Η Μαρία πλέον ζητούσε να χωρίσουν από την ώρα που στο θέμα αυτό είχε πάρει το μέρος του γιου της, κοίταζε δηλαδή το μέλλον του παιδιού της και όχι τον σύντροφό της. Αυτός λοιπόν θόλωσε, η Μαρία φοβήθηκε, φώναξε το παιδί από τη Γερμανία, το παιδί ήρθε την Κυριακή το πρωί και μέσα σε ένα διήμερο οι αντεγκλήσεις και οι διαφωνίες και το ένα και το άλλο έφεραν το αποτέλεσμα αυτό το οποίο έφερα. Δηλαδή κατά...
0: Αλλά εσύ Γιώργο μου, ένα λεπτό ρε Γιώργο μου, είσαι έμπειρος δημοσιογράφος στα χρόνια, για πόσα χρήματα μπόρεσε να σκοτώσει και να σφάξει δύο ανθρώπους?
1: Συγγνώμη Στέφανέ μου, εσύ είσαι πολύ πύρος τώρα, έτσι. Μπορείς να σκοτώσεις και για 100.000 και μπορείς να σκοτώσεις και για 500 ευρώ. Δεν τρελαινόμαστε, αλλά εδώ δεν ήταν.
0: Άρα τι σύντροφος.
1: Δεν ήταν μερικές εκατοντάδες ευρώ, ήταν χιλιάρικα. Χιλιάδες ευρώ η πώληση του αγροκτήματος. Πήγανε τα χρήματα λοιπόν στο παιδί, ο ίδιος ένιωσε ρηγμένος, σου λέει εγώ απέναντί σου έχω σταθεί βράχος όλα αυτά τα χρόνια και στο θέμα με την περιπέτεια της υγείας σου. Αυτό είναι δηλαδή το story, το σε γενικές γραμμές.
0: Άρα είναι οικονομικό, Γιώργο, είναι οικονομικό το κίνητρο, έτσι.
1: Οικονομικό, το οποίο πρόσεξε, πήγε και στο πάθος μετά, υπό την έννοια ότι ο ίδιος ένιωθε ότι την έχανε. Γιατί αυτή του ζήτησε να χωρίσουνε. Έτσι, αυτή πήρε να φανδόν το μέρος του γιού της.
0: Α, όταν οπότε, τσακώθηκε
1: αυτό,
0: δηλαδή, όταν τσακώθηκε.
1: Στέφανε, από πού αποδεικνύεται, γιατί είναι λανθασμένο αυτό το οποίο γράφει ότι όταν ήρθαν στα χέρια ότι της έριξε 10, 15, 20 μαχαιριές. 43 συνολικά μαχαιριές.
0: 43 μαχαιριές.
1: Αυτό απεφάνθη ο ιατροδικαστής. Έτσι είναι ένα νεότερο στοιχείο.
0: 43 μαχαιριές.
1: 43 μαχαιριές. Αυτή αντιστάθηκε, γι' αυτό και ο ίδιος έχει αμοιχές και εκδορές. Έτσι. Και μάλιστα βρέθηκε και βιολογικό υλικό DNA ξένο, όχι της Μαρίας, όχι του θύματος, το οποίο είναι στα εργαστήρια. Πιθανότατα αυτό το οποίο θα προκύψει θα είναι το υλικό αυτό, είναι του...
0: Γιώργο, αυτός δεν έχει παραδεχτεί την ενοχή του, έτσι?
1: Όχι.
0: Δεν έχει σπάσει, είναι σκληρός.
1: Και σήμερα το μεσημέρι, πριν από δύο ώρες για την ακρίβεια, που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και τον ανακρίνει, και μάλιστα πήγε και χωρίς δικηγόρο, αλλά ζήτησε τη συνδρομή της Ιταλικής πρεσβείας. Ναι, δεν παραδέχθηκε, Στέφανε, την όχι. Δεν την έχει παραδέχθει, ναι.
0: Γιώργο, πάμε.
1: Αλλά είναι τα στοιχεία, όπως λένε, ναι, από την ασφάλεια και της Πάτρας, γιατί έχει μπλακεί και η ασφάλεια της Πάτρας στην εξυγχρίαση αυτής της ιστορίας. Λένε ότι είναι τα στοιχεία συντριπτικά. Και μερικά από αυτά είναι αυτά τα οποία σου προανέφερα.
0: Έχει κινηθεί καλά εκεί στην Αχαΐα η ασφάλεια, έτσι.
1: Να σου πω.
0: Γιατί και το Δαλαμάγκα, εσύ ξέρεις πώς τον
1: ξέρω. Αδερφέ, δεν ξέρω αν είναι μια όαση. Εγώ την θεωρώ όαση, την ασφάλεια και γενικότερα την αστυνομία.
0: Αλλά
1: εδώ
0: μην ορκίζεσαι για αστυνομικούς, βέβαια, έτσι.
1: Πρόσεξε, από κάποια σκαφάρια έχουμε απαλλαγή. Δεν βάζουμε το χέρι στο Ευαγγέλιο, έτσι, ότι όλοι είναι αγιόπαιδα, αλλά οι εξιχνιάσεις και οι. Και πώς το λένε, και οι αποκαλύψεις που γίνονται, θα σου πω μάλιστα και κάτι το οποίο δεν έχει δει και αυτό το φως της δημοσιότητας. Ο Άριος Πάγος, παρεμπιπτόντως το λέω, ο Άριος Πάγος ανέρεσε αθωωτική απόφαση του εφετείου της Πάτρας, αθωωτική απόφαση για εμπόρους ναρκωτικών, και αυτό συνέβη, ξέρεις γιατί? Διότι είχαν δυσφορήσει οι αστυνομικοί της ασφάλειας εδώ και έλεγαν: εμείς τους συλλαμβάνουμε και εσείς τους αθώνετε, κατεβάζουμε
0: έτσι
1: τα μολύβια. Και έφτασε στο σημείο Άριος Πάγος και έκανε ανέρεση και θα δικαστεί εκ νέου.
0: Μπράβο.
1: Αυτή η υπόθεση την είπα παρεμπιπτόντως για να ενισχύσω αυτό το οποίο είπες και εσύ νωρίτερα.
0: Όχι, θα πρέπει να λέμε τα πράγματα, Γιώργο, όπως είναι.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Και εδώ τα τελευταία χρόνια, το λέω εγώ, βάζω και το χέρι μου στο Ευαγγέλιο και χωρίς να τα κοιτάζω τα πράγματα πλέον κομματικά, Στέφανε.
0: Τι κομματικά, ρε Γιώργο, η αστυνομία δεν έχει κομματισμούς.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Από την εποχή που ήταν εδώ ένας επιθεωρητής αστυνομίας, ο οποίος ήταν Τζάνι Κρίσταλ Βοημίας, ένας Μαρτζάκλης, και μετά έχουν προκύψει κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι είναι ικανοί και οι οποίοι όντως έχουν
0: και καθαρίσει. Κάνανε και τη μεγάλη την ιστορία με τον Τζέιμς Δαλαμάγκα.
1: Ασυζητή,
0: πόρτα, ναι. Πόρτα πήγανε από την
1: όπου εκεί ξεκίνησε το ξετύλιγμα του κουβαριού από το επώνυμο της μάνας.
0: Μα πώς φτάσανε εδώ, μου το είπες και χτες. Πώς φτάσανε από το πατρόνυμο, πώς φτάσανε?
1: Φτάσανε, και όμως φτάσανε διότι από το επώνυμο της μάνας. Χρυσή, δεν έχει ξαναϋποθεί το όνομα της μάνας, Χρυσή, ας μην πούμε πλέον.
0: Όχι,
1: το
0: επώνυμο. Να μην πούμε.
1: Ναι, αλλά Χρυσή το μικρό της όνομα, και από εκεί σιγά σιγά, χιλιόμετρο, έφτασαν, ξεκίνησαν από την Τέμενη που είναι ο τόπος της καταγωγής της μάνας, πριν φύγει η μάνα του Δαλαμάγκα και πάει και αυτή στην Αυστραλία, και χιλιόμετρο έφτασαν στο Άλσος, εκεί που είχε χτίσει ο Δαλαμάγκας το φρούριό του. Μια απόσταση 30 χιλιόμετρων. Χιλιόμετρο, πρόσωπο. Συγγενείς και πάει λέγοντας.
0: Θα πρέπει, Γιώργο, να αποδίδουμε τα εύσημα και στην αστυνομία όταν πρέπει.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Πάμε στο άλλο θέμα, το μεγάλο τώρα. Ρε Γιώργο μου, 8 νεκροί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Και αν, Στέφανε, υπολογίσουμε κι άλλη μια περίπτωση ενός ακόμη ο οποίος πέθανε κρατούμενος, έτσι, που πέθανε στο νοσοκομείο στο Ρίο της Πάντας, 9.
0: Τι γίνεται, Γιώργο, εσύ την ξέρεις την κατάσταση, τι γίνεται εκεί?
1: Κοίταξε να δεις, εκεί χρονικά συμπίπτουν κάποια πράγματα με κάποια γεγονότα. Δηλαδή πριν από ένα εξάμηνο έγινε ένας πολύ μεγάλος τσακωμός μέσα στις φυλακές και ένας αρχιφύλακας ξυλοκόπησε, σύμφωνα τουλάχιστον με το κατηγορητήριο, έναν σοφρονιστικό υπάλληλο. Από εκεί και πέρα ο αρχιφύλακας είχε περιπέτειες πειθαρχικές και ποινικές κτλ. Και ατόνισε κατά πολύ ο έλεγχος της φυλακής. Και βρήκαν την ευκαιρία, πως το έχω ερμηνεύσει εγώ, έτσι, ναι, βρήκαν την ευκαιρία, ναι, λοιπόν, οι αρουραίοι μέσα στις φυλακές να δράσουν. Τι εννοώ όταν λέω αρουραίοι? Εννοώ ότι σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό από ό,τι σε άλλες περιόδους έμπαιναν ναρκωτικά. Και δεν είναι ότι έμπαιναν ναρκωτικά που ήταν ελεγχόμενα, έμπαιναν ναρκωτικά ή παρασκευάζονταν μέσα στη φυλακή ναρκωτικά που ήταν, όπως λέμε, με τα ποτά μπόμπες, έτσι ποτά θανατηφόρα, κατά μεταφορική έννοια, που αφορούσαν ναρκωτικά, δηλαδή μπροζάι, μπουμ, τα έχεις ακούσει ποτέ αυτά?
0: Τα έχω ακούσει, Γιώργο, ναι, κοκαίνη, ναι. Κοκαίνη, έτσι.
1: Ναι, κοκαίνη είναι, αλλά είναι ψεκασμένος καπνός μαζί με την κοκαίνη, είναι χημικές ουσίες, υγρά πράγματα τα οποία σου φτιάχνουν ένα κοκτέιλ
0: το οποίο
1: είναι θανατηφόρο. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της ασυνδοσίας η οποία παρατηρεί το, γιατί ο έλεγχος, όπως σου είπα, είχε ατονίσει, φτάσαμε στο σημείο μέσα σε ένα δίλημα από τις 4 Απριλίου μέχρι και πριν από 3-4 μέρες να έχουμε τον ένα νεκρό μετά τον άλλο. Και Στέφανε, δεν μιλάμε για νεκρούς που είναι 65, 70, 80 ξέρω χρόνων, κρατούμενοι αυτής της ηλικίας. 31 χρόνων, 42 χρόνων, 43 χρόνων.
0: Κοίταξε, Γιώργο, και κρατούμενοι Ψυχή έχουν οι άνθρωποι, έτσι. Και για να σοφρονιστούν, όχι, δεν πήγαν για να πεθάνουν.
1: Θα σου πω το εξής. Είναι μια φυλακή η οποία είναι σκληρή. Έτσι, καμία αντίρρηση. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν είναι ότι εδώ οι φυλακισμένοι είναι, καθάρματα, τέρατα. Όταν το 70% που σου λέω τώρα των φυλακισμένων έχουν εμπλοκή βέβαια με ναρκωτικά.
0: Είναι σκληρή.
1: Είναι τοξικοβάνη στη Β' πτέρυγα.
0: Έχει σκληρούς κρατούμενους εκεί οι φυλακές στο Άγιο Στεφάνο Γιώργο.
1: Στη Β' πτέρυγα είναι πολύ, υπάρχουν σκληροί κρατούμενοι. Κυρίως είναι Αλβανοί αυτοί. Είναι οι λεφτάδες της φυλακής. Γιατί σου λέω, έχω κάνει ρεπορτάζ και έχω φτάσει σε πολύ βάθος, Στέφανε.
0: Οι λεφτάδες φυλακής.
1: Οι φυλακής, αλλά ταυτόχρονα η φυλακή έχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό και κρατούμενος που φάνε μαθωράκια, διακηρυπές, τοξικομανείς, με υποδέστερες κατηγορίες σε βάρος. Καταδικασμένοι βέβαια, στο φυλακισμένοι. Εντάξει, ωραία. Είναι στερημένοι οι ελευθερία τους. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουν ιατρονοσηλευτική περίθαλψη ή ότι δεν πρέπει να έχει κλινική και ψυχολόγο.
0: Ωραία, ρε Γιώργο, η πολιτεία πώς αντιδρά σε αυτά τα φαινόμενα. Έχουμε δύο υπουργεία. Δύο υπουργεία.
1: Ναι, απλώς.
0: Γιώργο, μην μετακινήσε γιατί δεν ακούμε καλά το σήμα σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε δύο υπουργεία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, αντικλιματικής πολιτικής. Τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα?
1: Σου είπα,
0: αλλάξανε σήμερα τον αρχιφύλακα και τελείωσε η ιστορία.
1: Ναι, η σπασμωδική αντίδραση ήταν αυτή. Να βάλουν τον αρχιφύλακα. Δεν είναι λίγο αυτό, αλλά δεν είναι το όλο. Έτσι, είναι μέρος του όλου. Συν της άλλης, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εμπλουτιστεί το ιατρείο της φυλακής. Δεν μπορεί ένας γιατρός και δύο φυλακοί να τα βγάλουν πέρα. Πρόσεξε, Στέφανε, μιλάμε για μια φυλακή που αυτή τη στιγμή έχει 780 κρατούμενους, όταν κανονικά θα έπρεπε να έχει 400. Οι αυτοί 780 κρατούμενοι, ο καθένας τους έχει 4 τετραγωνικά για να κινηθεί αυτός είναι ο μέσος όρος των τετραγωνικών που αναλογεί
0: 4 τετραγωνικά ο κάθε κρατούμενος.
1: Το είναι απάνθρωπο, έτσι. Είναι απέσιο, όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι. 4 τετραγωνικά δεν είναι φυλακές σοφρονισμού αυτές, δεν αφορούν αυτές οι φυλακές στον 21ο αιώνα. Και μας παραπέμπουν στον 19ο και δεν ξέρω και στους παραπίσω αιώνες.
0: Γιώργο, έτσι, μου σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε.
0: Πού σε βρίσκουμε, στην Πελοπόννησο?
1: Πάντα.
0: Στην εφημερίδα Πελοπόννησο.
1: Από το 1975.
0: Άρε Γιώργα, ρε, δύναμη σε ρε φίλε.
1: 51 χρόνια.
0: Όταν μεταδίδαμε μαζί ποδοσφαιρικούς αγώνες.
1: Ακριβώς.
0: Τζορτζ Αναστασόπουλος. Δύναμη. Καλό απόγευμα, Γιώργο μου.

0: παίξουμε ένα προαναγγελτικό βίντεο. Είναι το τρίτο βίντεο. Έχω δώσει για σήμερα τα άλλα. Τα άλλα δύο θα τα παίξουμε αύριο. Το βίντεο αυτό, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά μας εισάγει σε μια μεγάλη έρευνα που ξεκινάει μετά τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξεχάσαμε τους απατεώνες δημοσκόπους. Με αυτούς εγώ μιλάω με στοιχεία. Όσα δίνω, όσα θες, που λέει και το τραγούδι. Ανοίγουμε ένα δεύτερο κομμάτι έρευνας, που θα τσούξει πολλούς. Και ειδικά θα τσούξει αυτούς που κάνουν αγωγές και μηνύσεις στο χείο. Πειράζει. Όλα εδώ πληρώνονται.
1: Παρακαλώ. Θέλω να πω εδώ ότι την επόμενη Παρασκευή που έρχεται θα δοθούν στη δημοσιότητα και θα λάβετε κι εσείς το email μου όλων αυτών που μου είπε πριν δολοφονηθεί ο άτυχος 38χρονος Δημήτρης Νίνος, τον οποίο τον έχω καταγεγραμμένο σε βίντεο να μου αναφέρει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ πλησιάζει η ώρα του. Είναι τραγικά πράγματα αυτά που ζει ένας δημοσιογράφος. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα δημοσιοποιήσω.
2: Δημήτρης Νίνος, εξήγησε εσύ, Στέφανε Χίο, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει.
1: Είναι το παιδί που βρέθηκε σκοτωμένο στη Δίβα.
2: Είχες μιλήσει μαζί του. Είχες μιλήσει μαζί του.
1: Ήτανε παιδί φίλου μου. Ήταν το παιδί, ο μοναχογιός του 67χρονου που μου αποκάλυψε τη συμμορία του Μαξίμου. Και ο Δημήτρης μου είχε μιλήσει και μου είχε εκμυστηρευτεί φοβερά πράγματα. Είμαι υποχρεωμένος, επειδή σέβομαι την τιμή του παιδιού, τη μνήμη του και πάνω από όλα αυτά που ήξερε, να δημοσιοποιήσω το βίντεο. Και την Παρασκευή το απόγευμα θα λάβετε ένα απόσπασμα του βίντεο στο οποίο μου μιλάει. Οι νεκροί μιλούν και από το μνήμα και κατονομάζουν πολιτικά πρόσωπα.
2: Σε σχέση
1: δεν θα ξεφύγει κανένας από τις αποκαλύψεις. Κανένας. Εγώ δεν έφαγα δύο σφαίρες, κύριε Καψαμπέλη, για να κάνω πίσω. Δεν έφαγα δύο σφαίρες για να κάνω δημόσιες σχέσεις με τους οικονομικούς παράγοντες και τους Μπερλουσκόνη της χώρας. Είμαι αποφασισμένος σε αυτή την έρευνα να τη φτάσω στο τέλος. Ευχαριστώ που φιλοξενεί το δελτίο σε αυτές τις αποκαλύψεις.
2: Ο Νίνος, έχουμε καταρχάς να εξηγήσουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο που δεν είναι υποχρεωμένος να θυμάται και να γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Αναφερόμαστε στον 38χρονο που βρέθηκε νεκρός σε επαρχιακό δρόμο της Θήβας τις προηγούμενες ημέρες και είναι ο γιος του Νίνου, του κυρίου Νίνου, ο οποίος ήταν, όπως μας έχεις πει και έχεις πάρει συνέντευξή του, Στέφανε Χίο, ο άνθρωπος προερχόμενος από τα σώματα ασφαλείας.
1: Ήταν 15 χρόνια σωματοφύλακα στο Μητσοτάκηδο.
2: Του πατέρα
1: ήταν
2: Μητσοτάκη.
1: Ήταν ο άνθρωπος που υπηρέτησε στις ελληνικές ειδικές δυνάμεις, ειδικό δυναμίτης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε επιφορτιστεί από την οικογένεια Μητσοτάκη για εθνικές αποστολές. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάει μέχρι και στα Σκόπια. Ανήκε στο στενό πυρήνα του στρατηγού Γριλάκη. Όχι του μανούστου Γριλάκη, του σωματοφυλακά. Του στρατηγού Γριλάκη.
2: Του παλιού.
1: Ο οποίος είχε εμπλακεί το όνομά του αδίκως στις υποκλοπές όταν τον πούλησαν οι Μητσοτάκηδες και τον έστειλαν στη φυλακή. Μαζί με τον άλλον, την άλλη σου πια, τον αρχικοριό του Μαυρίκη. Ήταν όλο αυτό το καθεστώς το οποίο.
0: Τέλος, φτάνει. Τα άλλα θα τα πούμε την Παρασκευή. Εγώ έχω να επισημάνω σε κάποιους δύο πράγματα. Ξέρετε, η ζωή είναι πολύ εφήμερη. Σας το έχω ξαναπεί, ειδικά εκεί, σε εσάς, εκεί στην Τρόικα, στην πρωθυπουργική Τρόικα. Η ζωή είναι εφήμερη. Βγαίνεις από το Μαξίμου, πέφτει ένα κεραμίδι στο κεφάλι, πάρ' τον κάτω. Πας στο σπίτι σου να κοιμηθείς, κύριε Μητσοτάκη, και την ώρα που κοιμάσαι, σταματάει η καρδούλα σου και λέει από ανακοπή έφυγε. Για εσάς είσαστε υγιέστατος. Εσείς κάνετε καλή διατροφή, είστε fitness και λοιπά. Πάτε και κάνετε ορθοφωνία με το λιγνάδι και αυτό σας δίνει ζωή. Τώρα δεν βρήκατε κανένα άλλο λιγνάδι να σας κάνει ορθοφωνία. Έχουμε εμείς έναν εδώ στο κανάλι. Περάστε μια βόλτα, Πέτρου Ράλι. Έχουμε κάτι τύπους εδώ που κρατάνε τα πουλόφωνα μέσα στο production. Έτσι τα λέμε εμείς, δεν λέμε μικρόφωνα, τα λέμε πουλόφωνα εμείς. Επίσης, θέλω να παραγγείλω και σε κάποιους ακόμα στο στενό περιβάλλον του κύριου Πρωθυπουργού. Η ζωή είναι πολύ εφημερή. Βγαίνεις από το σπίτι σου, δίπλα από την πρεσβεία των Εβραίων, περπατάς, πατάς ένα χαλίκι, πάρ τον κάτω, χτυπάς το κεφάλι, τέζα. Να προσέχετε. Να προσέχετε. Γενικότερα. Είδατε ο Σουφλιάς πώς πήγε. 85 χρονών, δεν ήταν και πολύ μεγάλος. Η χείρα χτες καταχέριασε τον κύριο Μητσοτάκη. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να στεναχωριέστε εκεί στο μαξί μου. Και την Παρασκευή θα είναι ακόμα καλύτερη για σας. Όταν θα τα ξαναπούμε εδώ για τη δολοφονία ενός ανθρώπου που δεν θα ησυχάσει η ψυχούλα του αν δεν μάθει ποιοι τον σκότωσαν. Γιατί η δολοφονία Νίνου δεν ήταν αυτοκτονία. Ήτανε δολοφονία. Περιμένει ο πατέρας 3 χρόνια να του δώσετε το DNA. Γιατί τον πέρασε για κότσο. Αλλά θα τα πούμε, κύριε Μητσοτάκη. Α, δεν το ξέρεις κι αυτό. Δεν πειράζει. Ρώτα εκεί τα ξαδερφάκια σου. Ρώτα εκεί τις νύφες σου. Ρώτα εκεί. Γνωρίζουν. Γνωρίζουν την υπόθεση, γνωρίζουν και τα πρόσωπα. Θα τα πούμε αύριο. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σημάδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των Ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών καταγράφονται λίγα 24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, αφοπλισμό της Χεζμπολά και μείωση εξάρτησης από τα στενά του Ορμούζ ζητούν οι ηγέτες της G7. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης του στενού του Ορμούς με την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης σύμφωνα με την Καθημερινή. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσίασε τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει», που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Από σήμερα, ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν νομίζεις ότι θα κρατήσεις με μια πλατφόρμα χαμηλά τις τιμές, πώς θα χτυπήσεις την ακρίβεια η οποία σε βολεύει διότι εισπράττεις ΦΠΑ, πώς θα χτυπήσεις τα καρτέλ που στη χώρα μας 5 εταιρείες ελέγχουν τα 3/4 της αγοράς. Πώς θα χτυπήσεις τις τριγωνικές σχέσεις των εταιριών για να φόρα αποφεύγουν και τους μεσάζοντες που κάνουν πάρτι. Για να τελειώσει ακρίβεια χρειάζεται μόνο η ελληνική λύση που και ξέρει και μπορεί, τόνισε σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τεντωμένο σκηνή η σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής κυβέρνησης, όπως δείχνει η προσφυγή που έχει κατατεθεί από την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού Λάουρα Κοβέση, με φόντο την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Άριου Πάγου για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελίων για 2 και όχι για 5 χρόνια. Η προσφυγή αυτή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη Διοικητική Ολομέλεια του Άριου Πάγου. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεδομένη της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των δύο αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξη της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας και για τις τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για δύο από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 12 ετών με αναστολή. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη αναμένεται αρχικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες δεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Εύβοια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα επιρροτικά όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα, κυρίως στα δυτικά επιρροτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δεν είναι το θέμα μας σήμερα, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζεται η δίκη των τεμπών. Ότι υπάρχει μια ακροαματική διαδικασία εν εξελίξη, ότι αυτή η υπόθεση, τόσο βασανισμένη υπόθεση, η οποία οδηγεί και σε πολιτικές εξελίξεις, συνεχίζεται στο δικαστήριο, στο ακροατήριο. Σήμερα είχαμε τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης, θα συνεχιστούν στις 23 Ιουνίου. Η εισαγγελέα συζητήθηκε την απόρριψη του αιτήματος για τηλεοπτική μετάδοση της δίκης. Ποιος φοβάται τι, δεν μπορώ να σας πω, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν επιθυμεί μια πλευρά να υπάρχει διαφάνεια, κάποιος λόγος υπάρχει. Η εισαγγελέα επίσης συζητήθηκε την απόρριψη του αιτήματος που ζητεί την υποχρεωτική εμφάνιση όλων των κατηγορουμένων στο παρόν στάδιο της διαδικασίας. Ομολογώ ότι νομικός δεν είμαι, δεν το καταλαβαίνω ακριβώς αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος κατηγορούμενος να μην εμφανιστεί. Και απέρριψε και τους ισχυρισμούς περί αντισυνταγματικότητας, για δίθεν αντισυνταγματικότητα των διατάξεων που απαγορεύουν τη μετάδοση των δικαστικών συνεδριάσεων από τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαδίκτυο. Οι συνήγοροι βέβαια υπεράσπισης είπαν ότι η τηλεοπτική κάλυψη μπορεί να επηρεάσει το τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων. Υπάρχει μια βάση σε αυτό, για να πούμε την αλήθεια. Και ότι η υποχρεωτική παρουσία του σε κάθε στάδιο της δίκης προσδίδει στη διαδικασία τιμωρητικό χαρακτήρα. Δηλαδή, αν εκεί οι κατηγορούμενοι τιμωρούνται επειδή είναι κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, η συνεδρίαση θα εξακολουθήσει στις 23 Ιουνίου. Σήμερα έχουμε 17, ημέρα Τετάρτη, 23 είναι την ερχόμενη Τρίτη. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι οι οικογένειες θυμάτων, μέσω των νομικών εκπροσώπων, γνωστοποίησαν ότι δεν επιθυμούν την τηλεοπτική μετάδοση της δίκης.

Καλησπέρα Κωνσταντίνε, ισχύει λέει ότι τσακώθηκε η Μουρλοζόη. Α, συγγνώμη, αλλού είναι ο τίτλος. Εγώ απορρίπτω το Μουρλοζόη. Καταλαβαίνω ότι εννοείς, φίλε μου Αλέξανδρε, την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε αυτήν αναφέρομαι εγώ ως η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και ξαναδιαβάζω το μήνυμά σου κάνοντας την δέουσα αντικατάσταση. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, ισχύει ότι τσακώθηκε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με κάποιους συγγενείς? Ναι, ισχύει. Επίσης ισχύει αυτό το οποίο αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Δεν σας λέω ότι ισχύουν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Λέω ότι αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο είχαμε πει με την επανεμφάνιση ουσιαστικά του Αλέξη Τσίπρα ως κομματάρχη, αυτή είναι η λέξη, ως προέδρου κόμματος, ότι δηλαδή είναι κάτι που θα ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία, θα συμφέρει την Νέα Δημοκρατία. Ως εκ τούτου μην εκπλαγεί κανείς εάν δει δημοσκόπους οι οποίοι περισσότερο θα έλεγε κανείς ότι διαμορφώνουν το τοπίο παρά το απεικονίζουν, να δίνουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς, ποσοστά τα οποία συσπυρώνουν τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

μια και λέμε για τα δικαστικά, πολύ ενδιαφέρον έχει όλο αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα με την Λάουρα Κοβέση, η οποία έχει ανοίξει πόλεμο με την ελληνική πολιτεία και πρόκειται επί ενός πρωτοφανούς θεσμικού πολέμου πίσω από κλειστές πόρτες, που αποκαλύπτει από τη μία μεν τον πανικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, από την άλλη όμως και τα ομά παιχνίδια επιρροής των Βρυξελών. Εφραίμ, θα έλεγα να ξαναβάλουμε τον Τεντ Νούτζεντ, ούτως ώστε να συνεχίσουμε τα εισαγωγικά μας σχόλια. Δεν έχω δώσει ακόμα τηλέφωνο για να καλέσετε στο 2171-08-0000, αλλά μια και ξεκινήσαμε σήμερα με δικαστικό ουσιαστικά ρεπορτάζ από την υπόθεση των Τεμπών, να συνεχίσουμε με αυτό το οποίο γίνεται με τη Λάουρα Κοβέση. Επίσης, σας λέω από τώρα ότι αν θέλετε να πιαστείτε από κάτι το οποίο ακούτε, να το σχολιάσετε, μπορείτε να καλείτε από την αρχή της εκπομπής για να τα πούμε στον αέρα. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι μουσική θα παίξουμε σήμερα. Ούτως ή άλλως, Ted Nugent που παίζει την αρχή, είναι ένα χάλι, δεν είναι η ηχητική μουσική ταυτότητα της εκάστοτε εκπομπής, η οποία μπορεί να πάει οπουδήποτε.

κάποια μια στιγμή, γιατί μου έρχονται και τα μηνύματα για την σε μια εξέταση που έχω να κάνω. Μάλιστα.

πάση λοιπόν περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταφέρεται ευθέως εναντίον της ηγεσίας της ελληνικής δικαιοσύνης. Καταθέτει προσφυγή στον Αρειοπάγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρακαλώ, και απαιτεί την ακύρωση απόφασης ανωτάτου δικαστικού συμβουλίου.

όλα έχουν να κάνουν με τους Έλληνες εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπάρχει πράγματι μια προβλεπόμενη διάταξη η οποία λέει ότι θα πρέπει το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία, η ελληνική δικαιοσύνη, μάλιστα, για να είμαι απόλυτα ακριβής, να προτείνει τους εισαγγελείς που τελικώς θα θητεύσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει την δυνατότητα και το δικαίωμα να ανανεώσει την θητεία τους, το θέμα εδώ πέρα είναι, πρέπει να επαναπροταθούν από την ελληνική πλευρά, από την ελληνική δημοκρατία, ούτως ώστε να τους ανανεώσει την θητεία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ή δεν υπάρχει κανένας λόγος καν να ρωτήσουν την ελληνική πλευρά αν πρέπει να γίνει αυτό. Πενταετία απαιτούσαν οι Βρυξέλλες για ανανέωση της θητείας και η ελληνική δικαιοσύνη έδωσε μια λειψή παράταση μόλις 2 ετών, με δικαιολογία ότι το ελληνικό σύνταγμα και η νομοθεσία δίνουν αρμοδιότητα στο εθνικό όργανο. Τους περισσότερους δεν τους απασχολεί η ουσία αυτής της υπόθεσης. Καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε είναι μια κοκορομαχία μεταξύ Κοβέση και κυβέρνησης. Εδώ επίσης να πούμε ότι στην υπόθεση Κοβέση ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, δηλαδή περίπου εδώ και 1,5 χρόνο θυμάμαι κάθε λίγο και λιγάκι να βγαίνουν ολόκληρα επικοινωνιακά συστήματα που έχουν άχτηκε την κυβέρνηση και το Μητσοτακέικο και το σύστημα και το Uniparty και όλο αυτό το κατεστημένο, να βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι να λένε θα τους τσακίσει Κοβέση, θα τους πατήσει Κοβέση, θα τους τελειώσει Κοβέση, έμπαινε Κοβέση, Γιούρια Κοβέση, Βάστα Κοβέση, και τελικώς αν εσείς έχετε δει να γίνετε κάτι, πείτε το μου και εμένα, διότι εγώ δεν έχω πάρει κάτι τέτοιο μυρωδιά. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την ιστορία ελοχεύει και ο άλλος κίνδυνος, να γίνουμε δηλαδή μαζορέτες της Κοβέση, μαζορέτες της Βρυξέλλας.

Γεννή, τον Ζόντον, σήμερα από τον Βενιζέλου, Βασιλείο Κωνσταντίνου και του Μουσταφά Κεμάλ, διότι όλοι του ήσαν Εβραίοι και εκτελούν εντολέ. Στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούσε μια παράδοση ότι ο Μουσταφά Κεμάλ και ο Βενιζέλο ήσαν δεύτερα ξαδέρφια. Οι μάνε των πατεράδων των ήσαν αδελφέ Εβραίε, ω και οι πατεράδε των. Δι' αυτό δε έκαψαν το κέντρο τη Θεσσαλονίκη το 1907 για να κάνουν όλα τα αρχαία, όλα τα επίσημα στοιχεία δια του ανωτέρω, διότι είχαν ήδη δρομολογήσει του δύο άνδρε δια ιστορικέ καταστροφέ και έπρεπε να χαθούν τα ίχνη τη καταγωγή των. Αυτό μου το γράφει ο Δημήτρης. Εντάξει, δεν έχω την παραμικρή ιδέα ως προς την επαλήθευση της αληθείας του. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι οποιαδήποτε και αν ήταν η καταγωγή του Κεμάλ, Μουσταφά Κεμάλ και του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον Μουσταφά Κεμάλ λειτουργήσε με έναν τρόπο ο οποίος απέβη εν τέλει άστα τα κίνητρα στην άκρη, άστα πλήρως στην άκρη, απολύτως καταστροφικός για τον Ελληνισμό. Δηλαδή επί Βενιζέλου ουσιαστικά είχαμε την μεγαλύτερη καταστροφή που έχει υποστεί ο Ελληνισμός τα τελευταία 3-4 χιλιάδες, τελευταία 4 περίπου χιλιάδες χρόνια της ιστορίας του. Αυτά που έχουμε πρόχειρα δηλαδή, μπορεί να είναι και άλλα πιο πίσω, απλά είναι μες στη σκόνη. Ευτυχώς λέει που έχω μάθει στη ζωή μου, μου λέει ο φίλος ο Σάκης, λέει όπου ακούω για πολλά κεράσια δεν κρατάω ούτε φλιτζάνι καφέ.

Θέλω να σε ευχαριστήσω, φίλε μου Εφραίμ. Μου δίνεις εδώ πέρα. Έχω την αίσθηση ότι θα πάω σε γαλλική δίσκο τηλεδεκαετίας 70, έτσι κοντραρόλο. Εν τω μεταξύ υπάρχει έξω μια μουντάδα, ένα το κρατούμενο. Δηλαδή, ενώ είχε όλες τις προδιαγραφές της ηλιόλουστης της μέρας, τελικά από το μεσημέρι και μετά μου βγάλε κάτι σύννεφα. Το κάνει λίγο αυτό, ξέρεις, το οποίο σου δημιουργεί την λεγόμενη μουργέλα, η οποία σε επηρεάζει ψυχολογικά, όχι με τρόπο. Όπως αν έχεις φάει ένα χαστούκι, κάποιον κεραυνό, μία κατραπακιά. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, αυτό το βαρύδι, το οποίο έχει κουμπώσει στη διάθεσή σου και σε κάνει με κάποιο τρόπο έτσι λίγο κομματάκι, πώς να το πω, να σέρνεσαι. Αυτό έχει η σημερινή, οπότε πρέπει να την πάμε κόντρα. Διότι άμα αρχίσω σήμερα να σας παίζω νταρκύλες, καληνύχτα σας. Έχει εντωμεταξύ και ένα μποτιλιάρισμα έξω. Στον Κηφισό, αδιανόητο. Είμαι βέβαιος ότι ο Κυρανάκης χοροπηδάει από τη χαρά του κάθε πρωί που ξυπνάει, τελευταία εβδομάδα, με το που ανοίγει τα μάτια του, γυρνάει στη γυναίκα του την Ελένη και της λέει: Τι είμαι, αγάπη μου, και της λέει: Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δηλαδή, τι δεν είμαι, δεν είσαι υφυπουργός μεταφορών. Λέει ο Κυρανάκης, χοροπηδάει γύρω-γύρω στο σπίτι, παίζει με τα παιδάκια του, παίρνει με χαρά το πρωινό του και σηκώνεται και φεύγει να πάει στην Πειραιώς. Διότι ειλικρινώς, ποιος θέλει να είναι υπουργός ή υφυπουργός μεταφορών? Αυτό που γίνεται στην Αθήνα σήμερα και σήμερα δηλαδή είναι από άλλον πλανήτη, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ξεκινάω για να καταλάβεις, για να βγω στην Εθνική Οδό βγαίνω ύψος Βαριμπόμπη ή Άγιος Στέφανο, ανάλογα με το τι με βολεύει τη μέρα, αν πρέπει να περάσω, να κάνω ψώνια πριν. Τέλος πάντων, ή από Βαριμπόμπη ή από Αγίο Στέφανο. Σήμερα βγήκα Βαριμπόμπη. Και βγήκα 4:40 περίπου. Στις 4:40 από Βαριμπόμπη μου έδινε άφηξη στην Πέτρου Ράλι 6:25. Το νιώθουμε λίγο.

0: ότι για να κάνεις από την Βαριμπόμπη μέχρι την Πέτρου Ράλι, και να σας πω κιόλας ότι το κανάλι είναι ένα λεπτό από την Εθνική Οδό, κυριολεκτικώς ένα λεπτό από την Εθνική Οδό, αν δεν σε πιάσει το ενδιάμεσο φανάρι είσαι σε κάτω από 60 δευτερόλεπτα. Και σου λέει, βγαίνω στην Εθνική 4, πες ρε παιδί μου 5 παρατέταρτο, ας το 4 και 40 να το γυρίψω, 5 παρατέταρτο, και μου λέει θα είσαι Πέτρου Ράλι 6 και 26 και 25. Αποτέλεσμα, φίλε, ξαναπήγα από τα γύφτικα. Υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή της Δυτικής Αττικής η οποία είναι απολύτως εξωτική, υπό την έννοια ότι μας είναι τέρα incognita, άγνωστη γη στους περισσότερους, διότι δεν είναι μέσα κιόλας στον οικιστικό ιστό των δυτικών προαστίων. Περιστέρι, Εγάλεο, Πετρούπολη, Λιώσια, Μενίδη, ανεβαίνοντας, είναι μέσα στον οικιστικό ιστό. Είναι κάτι μεταξύ μίας άναρχης χαβούζας με βιομηχανικά χαρακτηριστικά, είναι λίγο βίπε, έχει πολλές αποθήκες, συγχρόνως ανάμεσα έχει κάτι λιόδεντρα, έχει κάτι χωράφια, και η κυρίαρχη ουσιαστικά πολιτισμική επιρροή είναι ο τίτλος του δίσκου του Ρασούλη, «Η εκδίκηση της γυφτιάς». Εκεί λοιπόν που σε πηγαίνει το Google Maps, το Google Maps μπορεί να μας στείλει σε κάποια στιγμή, να το προσέχετε σας παρακαλώ αυτό, το Google Maps μπορεί καμιά μέρα να μας στείλει στο χαμό μας, να μας βάλει σε μπελάδες. Σε πάει λοιπόν το Google Maps μέσα από μία αδιανόητη διαδρομή σε τόπους και περιοχές που δεν ήξερες ότι υπάρχουν. Δεν μπορούσες να φανταστείς κιόλας ότι υπάρχουν αυτές οι περιοχές τόσο δίπλα ουσιαστικά στις κανονικές περιοχές. Και όταν λέω κανονικές περιοχές δεν εννοώ το Κολωνάκι και την Εκκάλη, εννοώ ξαναλέω το Εγάλεο, την Πετρούπολη και τα Λιώσια. Και στις οποίες, εντάξει, οι δρόμοι είναι κάτι το απίστευτο. Κάποτε πρέπει να έχει γίνει κάποια χάραξη δρόμου, κάποτε κάποια χάραξη δρόμου, και από εκεί και ύστερα γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει. Και είναι οι δρόμοι ουσιαστικά εκεί, είναι ένα παλίμψιστο, για να χρησιμοποιήσω έτσι μια θεωρητική ακαδημαϊκή λέξη, είναι ένα παλίμψιστο από στρώσεις ασφάλτου, τσιμέντου, με ενδιάμεσες λακκούβες, λαγούμια. Άσε που φοβάσαι σε κάποια στιγμή ότι θα υποχωρήσει το οδόστρωμα και πρόκειται να βρεθείς στο Βάλτο, ο οποίος είναι ακριβώς από κάτω, και που ξέρεις ότι υπάρχει ακριβώς από κάτω ένας Βάλτος, διότι περιμετρικά μιας περιοχής υπάρχουν και κάτι γεφυράκια τα οποία περνάς με το αυτοκίνητο από πάνω και λες τώρα θα καταρρεύσει, τώρα θα καταρρεύσει, τώρα θα καταρρεύσει, και από κάτω το νερό είναι πράσινο και έχει τις ωραίες φυσαλίδες επίσης από τα κοπρανολήματα. Και δίπλα σε αυτό ακριβώς, εκτός από τα λιόδεντρα, δεν ξέρω παιδιά, μπορεί να βγάζει παραγωγή ελιές εκεί πέρα, το τρώει κάποιος στη σαλάτα του αυτό το πράγμα. Εκτός από τα λιόδεντρα που έχεις επίσης κατσίκια, έχεις πρόβατα, γουρούνια δεν έχω δει, για να σας πω την αλήθεια, κατσίκια και πρόβατα βλέπω όταν χρειάζεται να πάω από αυτήν την διαδρομή. Λοιπόν, και έχεις επίσης και το σπίτι εκεί πέρα με τις μπαλούστρες μπροστά. Ξέρεις την μπαλούστρα, είναι αυτό το καγκελοειδές, το γύψινο, το οποίο κάνει την κούρμπα στη μέση και θυμίζει Βερσαλίες ένα πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, μην τα πολύ λόγω. Κάπως έτσι λοιπόν καλούμεθα να βρούμε τον δρόμο μας, του Navigate, μέσα από δύσβατες και εξωτικές περιοχές, ούτως ώστε να κάνουμε απλά τη δουλίτσα μας, ρε αδελφέ, τη δουλίτσα μας, λοιπόν, και να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Είναι φοβερό όμως ότι χρειάζεσαι για να διανύσεις 15 χιλιόμετρα είναι, δεν πρέπει να είναι παραπάνω. Χρειάζεσαι μια μισή ώρα, και αυτή να την κάνεις μέσα από κάτι αδιανόητες περιοχές, η ύπαρξη των οποίων λέει όσα χρειάζεται να ξέρουμε για την Ελλάδα του 2026. Παρουσιάζεις, μου λέει ο Νίκος, ένα σύγχρονο Λονδίνο τώρα. Παρουσιάζεις ένα σύγχρονο Λονδίνο. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, μου λέει. Περνώντας από τα Εξάρχεια τον τελευταίο καιρό, βλέπω πανιά με αναγραφές του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας και πάρα πολλούς Τούρκους στην περιοχή να παίζουν μπάλα. Το έχει πάρει κανείς χαμπάρι από τις ελληνικές υπηρεσίες? Τι εννοείς, προχθές δεν φάγανε τον Τούρκο? Οι τουρκικές υπηρεσίες αλωνίζουν στην Ελλάδα, τι θέλουν να κάνουν? Κωνσταντίνε, λέει, σε πέρασε μέσα από το μικρό οικισμό με τα δύο στενά γεφυράκια που περιμένουν έξω να αγοράσεις από χόρτο μέχρι τόου. Φίλε, με πέρασε μέσα από τον μικρό οικισμό με τα δύο στενά γεφυράκια. Πραγματικά, θέλω να σου πω ότι τα χρειάστηκα. Σου γεννά μία ανησυχία το να βρίσκεσαι εκεί, όχι για κάποιον παραπάνω λόγο, από το ότι σε οποιονδήποτε λογικό νουνεχή και εχέφρονε άνθρωπο θα γεννούσε μία ανησυχία. Δηλαδή, όταν βλέπεις γύρω-γύρω αυθαιρετό τσαντίρογλου, μία κατάσταση σε ένα βομβαρδισμένο συνολικά τοπίο, εντωμεταξύ κάποτε τις προάλλες, περνώντας από μέσα, με είχε πάρει και στο κατόπι ένας Ρωμά, τσιγκάνος, γύφτος, δεν ξέρω πώς θέλει να τον λέμε. Οπότε αναφέρω και τις τρεις λέξεις και τους τρεις όρους. Λέγω, φώναζε, δεν ξέρω, εγώ πατήσει γκάζι και προσπαθούσα να φύγω από εκεί μέσα. Αισθάνθηκα πραγματικά, δηλαδή, ότι για να πάω στη δουλειά μου, ένιωσα άσχημα. Τον ενόχλησα τον άνθρωπο. Καθόταν εκεί πέρα και πρέπει να έκανε την απογευματινή του μελέτη. 25 χρόνων άνθρωπος με τα δυσέγγονά του, διαβάζοντας Bertrand Russell, είμαι βέβαιος, το απόγευμα εκεί, όπως το λένε, στη Σιγαλιά και την ησυχία, ρεμβάζοντας, και περνάω εγώ, ρε παιδί μου, επειδή θέλω να έρθω στον Μάχη 99,8 για να κάνω εκπομπή. Αισθάνθηκα δηλαδή ότι πέρασα, όχι από την αυλή του, αισθάνθηκα ότι πέρασα μέσα από το χολ του. Ένα πράγμα, κρίνοντας από την αγανάκτηση του συγκεκριμένου άνθρωπου. Ο Δημήτρης Αγγελιδάκης μου λέει: δουλεύω κοντά και η περιγραφή σου είναι 100% to the point. Αδελφέ, είναι εκεί πέρα που είναι και αυτό το συνεργείο των. Τώρα απευθύνομαι στους φορτηγατζίδες. Καλησπέρα, φορτηγατζίδες. Καλησπέρα, ταξιτζίδες. Καλησπέρα, οδηγοί. Λοιπόν, είναι εκεί πέρα κοντά που είναι και αυτό το συνεργείο, όπως λέγεται το. Διάσημο, είναι Κώστας Μπάμπης. Μίτσος Τάκης, κάπως έτσι. Ο Μίτσος Τάκης δεν είναι σίγουρα. Νομίζω ότι είναι Κώστας Μπάμπης. Είναι για φορτηγά. Βλέπεις λοιπόν αυτό, μετά βλέπεις την καλλιεργήσιμη έκταση, ύστερα βλέπεις το Τσαντίρ Μαχαλά, ύστερα καπάκια βλέπεις το εργοστάσιο της φαρμακευτικής εταιρείας. Εκεί πέρα είναι και. Δεν λέω τον Γιαννακόπουλο, δεν λέω την Vianex. Πιο πίσω είναι, εκεί περίπου που είναι η Pharmaserv, ένα πράγμα. Φοβερό λοιπόν. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά, ούτως ώστε να δικαιολογήσω. Περίμενε. Είμαι Βαριμπόμπη, μου λέει ο Γιώργος Γαριφάλου, και τώρα μου δίνεις το κανάλι 1 ώρα και 10 λεπτά. Αδελφέ, είσαι Βαριμπόμπη. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο. Κάτσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο για να δω, ρε παιδιά, να ξέρουμε τι γίνεται, να παράσχουμε, τέλος πάντων, να προσφέρουμε μάλλον, λοιπόν, και μια υπηρεσία σε αυτούς οι οποίοι μας ακούν. Ποια είναι η υπηρεσία? Όχι απλά να σας λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας, να έχετε, ρε παιδί μου, και μια χρηστική διάσταση στην ακρόασή σας.
1: Τι βοήθεια να δώσεις, Κωνσταντίνε? Αυτό έχω να το αντιμετωπίσω πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, είσαι λοιπόν Βαριμπόμπη, είσαι επί της Εθνικής τώρα?
1: Είμαι επί της Εθνικής.
0: Ναι.
1: Και θέλω να έρθω για το κανάλι που έχω την εκπομπή 8 η ώρα στην τηλεόραση και κινδυνεύω να χάσω και την εκπομπή.
0: Αδελφέ, οριακά είσαι.
1: Είμαι οριακά, ειλικρινά είμαι οριακά. Είναι απίστευτο και ψάχνω να δω μήπως μπορώ να πάω από κάποιους παραδρόμους, αλλά και εκεί είναι όλα κόκκινα.
0: Σε πάει μέσα από τα λεγόμενα γυφτικά?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αλλά αδελφέ, σίγουρα. Να προσέχεις, μόνο αυτό έχω να πω.
1: Όχι, εθνική για σιγουριά.
0: Αδελφέ, εγώ βρέθηκα, όπως το λένε, εντελώς προσφάτως, στο χολ ενός τσαντιριού. Αγκαλιά εκεί πέρα με κάτι κλεμμένες τηλεοράσεις. Λοιπόν, νόμιζαν ότι θέλω να αγοράσω μπάφο. Τους λέω όχι, στο Μάχη πηγαίνω. Καλά, μήπως θες να πάρεις ένα μπαζούκα που το έχουμε πρόχειρο, μου είπανε. Σου λέω όχι.
1: Τα τσιγκανογυφτάκια, πώς τα λένε, είχαν ανέβει πάνω στο καπό του αυτοκινήτου. Την πάτησα και εγώ μια φορά έτσι. Γιατί μπλέχτηκα, μπερδεύτηκα και έκανα μάνα να φύγω από εκεί, γιατί έλεγα θα φύγω με ένα μαχαίρι στην πλάτη.
0: Μωρέ, να σου πω. Το θέμα εκεί πέρα είναι, άσε το καπό του αυτοκινήτου, κάνε το write off, ξέγραψε το. Το θέμα είναι, μην πέσει κανένα από αυτά τα παιδάκια κάτω.
1: Και το πληρώνουμε.
0: Μπράβο. Αυτό.
1: Έτσι.
0: Και στενοχωρηθούμε εμείς εντωμεταξύ περισσότερο από όσο στενοχωρηθεί η οικογένειά του.
1: Έτσι.
0: Άρα Γιώργο, αν έχεις τίποτα νεότερο, πάρε με τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
1: Έγινε, Κωνσταντίνε μου, σ' ακούω.
0: Γεια σου, αδελφέ. Γεια σου. Γιώργος Γαριφάλου, κυρίες και κύριοι, ο αγαπητός συνάδελφος από την ζούγκλα του Κηφισού. Αν θέλετε να πάρετε άλλη από τη ζούγκλα του Κηφισού, 2-10-71-08-0-0-0. Και γι' αυτό σας λέω ότι, παιδιά, πραγματικά η εκπομπή αυτή έχει δικό της θεό. Η διάθεση ήταν να μπω να σας πω 2-3 δικαστικά. Κάτσε να βάλω και ένα Ιταλό δίσκο τώρα.

Όπως αντί να λέει πεθαίνω, λέει αφαίρε το τσαντίρογλου, όπλος, όπως λέει σαχλοκουδουνίαση. Μα η ελληνική γλώσσα μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε για να εκφραστούμε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή Τετάρτη με υγεία. Ο Χίος λέει μήπως ξέρεις γιατί δεν κάνει εκπομπές αυτό το χρονικό διάστημα. Εγώ τον ακούω το Χίο. Τι είναι, δεν κάνει εκπομπές. Πού και πού βάζει μια επανάληψη. Διότι βεβαίως έχει, χωρίς να γνωρίζω παιδιά, μην μπερδευτούμε, δεν είμαι πορτπαρόλ, εκπρόσωπος κανενός. Αλλά η διεύθυνση είναι επιφορτισμένη και με την έκπτωση μιας εφημερίδος. Γνωρίζετε. Οπότε ενδεχομένως να μην βγαίνει καθημερινά το ορολόγιο πρόγραμμα. Έτσι ώστε όλες οι εκπομπές να είναι ζωντανές.

0: Λοιπόν, για τα πανηγύρια είμαστε. For the festivals. Μ' αρέσει πολύ αυτή η έκφραση.
1: Hey, you're for the festivals.
0: Για τα πανηγύρια. Οπότε πάρε μια κολετζιάλα. Δεν ξέρω θα πει αυτό. Κολετζιάλα.

Λοιπόν, ο ρυθμός αυτός πρέπει να σας πω είναι κούμπια. Δεν είναι δίσκο, είναι κούμπια. Κούμπια, κούμπια de los muertes. Η κούμπια των νεκρών είναι ένα άλλο κομμάτι. Κούμπια, θυμίζει κάτι, νομίζω, κάτι μεταξύ σάλσας και ρούμπας. Ένα πράγμα. Είναι, ξέρεις, for the discerning listener.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα και αντιλαμβάνομαι ότι ναι, μαύρα χάλια είναι γενικώς οι δρόμοι εκεί έξω. Τι μου λέει ο Θάνος Καψάλης, αριβίστρια λέει ορκής. Χωρίς το κόμμα λέει δεν θα ήταν τίποτα. Ποια, τώρα για ποια μου μιλάς. Τελικά λέει ποιο δικαίω σύστημα υπερέχει του άλλου, το ευρωπαϊκό εναντί του ελληνικού ή το αντίθετο. Φίλε εδώ πέρα, στο θέμα με την Κοβέση, δεν υπάρχει πιο υπερισχύ ποιού. Είναι ξεκάθαρη η νομοθεσία. Σου λέει ότι αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ανανέωση ή για συνεργασία με έναν Έλληνα ή μια Ελληνίδα εισαγγελέα ή για να ξεκινήσει ή να ανανεώσει τη θητεία. Όμως πρέπει αυτοί οι οποίοι θα συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι Έλληνες δικαστικοί, να έχουν προταθεί από την ελληνική πλευρά. Αυτό σου λέει. Είναι ξεκάθαρο. Οπότε το ζήτημα εδώ πέρα δεν είναι αν είναι πάνω το ευρωπαϊκό ή πάνω το ελληνικό δίκαιο. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι είναι ξεκάθαρη η πρόβλεψη. Και ξαναλέω, είναι δείγμα απελπισάς, μαύρης απελπισάς. Το να προσπαθούμε όπου βρίσκουμε έτσι μια χτίδα αισιοδοξίας να χτίζουμε αφηγήματα σωτηρίας. Παιδιά, δεν θα μας σώσει καμία Κοβέση. Η Κοβέση δεν είναι ο Batman. Η Κοβέση δεν είναι η Wonder Woman. Η Κοβέση δεν είναι ο Superman. Η Κοβέση δεν είναι ο Ζωρό, δεν είναι ο Ρομπέν των Δασών. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.

Λοιπόν, είμαι μισόβημα κυριολεκτικός από το Vamos a la Playa. Νομίζω. Vamos a la Playa, εντωμεταξύ, πρέπει να σας πω ότι είναι ένα κομμάτι που ταιριάζει πάρα πολύ στην εποχή. Διότι έχουμε 17 Ιουνίου και Vamos a la Playa σημαίνει πάμε στην παραλία. Λοιπόν, Σκληρόβαθη 1983. Άλλη ανθρωπότητα, τελείως διαφορετική. Να σας πω δύο πράγματα τα οποία έλειπαν από εκείνη την ανθρωπότητα και την προσδιορίζουν. Δεν υπήρχε ίντερνετ και δεν υπήρχε Viagra.

Κάτι μου στέλνει ο Κωνσταντίνος. Κάτσε να δω, έγκριση να βάλω για να μου έρχονται και στο μεγάλο το inbox, το καλό το inbox. Κάτσε να δω τι μου στέλνει και ο Ηλίας Μαργέλης. Κάνω και εδώ πέρα έγκριση να πηγαίνω στο σωστό το

0: Άσε για τον Τσίπρα. Άσε για τον Τσίπρα. Όπα, όπα, περίμενε.
1: Τριάρι διαμέρι με 100 τετραγωνικών.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
0: Όπα. Άρα, δυναμώσω κι άλλο το βάμος αλλά πλάγια, κάτσε περίμενε. Ορίστε. Περίμενε, μας είπε ότι έμαθε αγγλικά, λέει, σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό δεν έχει καλή προφορά. Ρε ψεύτη, ρε γείτονα ψεύτη, μου λες κατά πρώτον, μεγάλος λέει, σε διαμέρισμα 100 τετραγωνικών. Στους αμπελόκηπους. Καλά, εντάξει, οι αμπελόκηποι είναι οι αμπελόκηποι. Δεν μεγάλωσε η φαβέλα του Ρίο, στους αμπελόκηπους μεγάλωσες. Οι αμπελόκηποι, θέλω να σου πω, έχουν υπάρξει αριστοκρατική περιοχή. Πριν να έρθουν οι Ισλαμολοάτκηδες, πριν να έρθετε οι Ισλαμολοάτκηδες και να τα ισοπεδώσετε όλα, οι αμπελόκηποι ήταν υψηλή κοινωνία. Ήταν τα σόκα βαδία οι αμπελόκηποι. Όπα, μου λέει η Κωνσταντίνα, μου λέει κολεγιάλα. Είναι schoolgirl, young student. Ω, παιδό, κατάλαβα. Το κομμάτι του παιδέρα δηλαδή είναι αυτό, κολεγιάλα. Εν τω μεταξύ, το τι ακούμε, το έχω πει πολλές φορές, το τι ακούμε τα αυτιά μας, το τι ακούνε τις απόκριες σε τραγούδια είναι αδιανόητο. Το «και τέλα πόγκο» ξέρεις θα πει, στο κοπί. «Και τέλα πόγκο» σημαίνει και σου τον βάζω. Εν όλος εν τυράς. Και δεν θα το πάρεις είδηση. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι να συμβεί. Δηλαδή να πάει ο άλλος να βάλει ό,τι είναι να βάλει και να μην πάρει η άλλη πλευρά είδηση. Τίποτα. Μάλλον θέλει να πει και δεν θα καταλάβεις για πότε συνέβη. Αλλά και πάλι «και τέλα πόγκο» εν όλος εν τυράς. Και χορεύουν τα παιδάκια και σου τον βάζω και σου τον βάζω. Πάμε καλά. Η Μακαρένα έχετε ασχοληθεί ποτέ να μάθει γιατί μιλάει. Μου λέει η Ακρίτα ρε. Α, είδα λέει το βίντεο στο κανάλι στο YouTube. College λέει είναι συνάδελφος. Κολετζιάλα όμως. Μιλάμε εκεί πέρα. Κολετζιάλα δεν ξέρω. Με όμικρον ή με ωμέγα. Αλλά έχω μείνει στο γεγονός ότι ο Τσίπρας μας θυμίζει ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Δεν είμαστε, όχι.
1: Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους.
0: Ναι.
1: Σε ένα τριάρι διαμέρισμα με 100 τετραγωνικών.
0: Όπα, μισό λεπτό. Επειδή είμαστε γείτονες. Αλέξη, το πατρικό σου είναι στο Διόνυσο Αττικής. Σε μια εξαιρετική περιοχή. Και δεν είναι καθόλου κακό το να προέρχεσαι από μια οικογένεια που είχε ίσως παραπάνω μέσα από τη μέσα ελληνική οικογένεια. Κακό είναι αυτό να το απορρίπτεις και κακό είναι να προσπαθείς να το αποκρύβεις και κακό είναι να το αποκηρύσεις. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Δεν είναι ωραίο πράγμα να αποκηρύσεις την καταγωγή σου ή να προσπαθείς να αλλάξεις ορισμένα δεδομένα τα οποία θα αλλάξουν και την εικόνα του πώς μεγάλωσες. Δεν είναι κακό. Όσον αφορά στο φροντιστήριο που πήγες συνοικιακό, γι' αυτό δεν έχεις προφορά, δεν έμαθες αγγλικά επειδή δεν πάταγες στο μάθημα, επειδή ήσουν πρόεδρος 15 μελούς και επειδή άλλες ήταν, ρε παιδί μου, οι έγνοιες σου, δεν ήταν να μάθεις αγγλικά. Μη μας λες ότι δεν έμαθες αγγλικά επειδή πήγες σε συνοικιακό φροντιστήριο και γι' αυτό δεν έχεις προφορά. Δεν έμαθες αγγλικά, τέλεια. Και έμαθες κάτι αγγλικά, κουτσοαγγλικά, τώρα στα γεράματα μάθε γερογράμματα και μπράβο σου, τον έκατσες κάτω, τον έστρωσες, τον ποπουδίνο σου και έμαθες, αλλά μην μας λες τώρα ότι να είναι.
1: Μια μέση οικογένεια.
0: Μέση. Λιονέλ.
1: Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο...
0: There is a mess. Ναι.
1: Κοιτάξτε. Σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια, έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα αντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν αγιός πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας, αν και δεν ήμουν σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις.
0: Κάτι είναι κι αυτό.
1: Και κυρίως να ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
0: Κούβα θα μας κάνεις.
1: Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα. Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνει.
0: Καιρό Μπαϊλάρ Λα Σάλσα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ξένα. Κάτσε να ακούγεται, το κατεβάζω.
1: Νομίζω ότι ο βασικός μου πολιτικός αντίπαλος είχε μια τελείως διαφορετική διαδρομή. Και θα επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση τα 4,5 χρόνια στις πιο δύσκολες συνθήκες μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε πάρα πολλά για τις επιλογές μου. Δεν μπορείτε να μου καταμαρτυρήσετε ότι οι προθέσεις και η εντυμότητά μου δεν ήταν πάντοτε τις σημαντικές προτεραιότητες των επιλογών μου.

Ήμουν μεταξύ του Κούμπα και του Μοσκάου. Να σας πω την αλήθεια. Το Κούμπα εδώ από Gibson Brothers και το Μοσκάου από την θρυλική γερμανική μπάντα Genghis Khan. Οπότε επειδή ξανά έρθει ο Αλέξης Τσίπρας με φόρα για τον υπαρκτό σουρεαλισμό. Τώρα, Μόσχα, εννοώ Μόσχα, Σοβιετική Μόσχα, διότι είναι η μόνη Μόσχα που αξίζει. Η Κούβα που παραμένει σοσιαλιστική. Δεν υπάρχει δίλημα, κυρίες και κύριοι, είτε το ένα ή το άλλο, επίγειος παράδεισος.

0: Αυτό είναι, με δίσκο θα πάω, το αποφάσισα μέχρι τις 8. Και αν θέλετε, αν δεν θέλετε δεν πειράζει. Ξαναλέω, με δίσκο θα πάω μέχρι τις 8. Πάλι παίρνουν. Μα τι, παίρνουν για να σου πιάσουν κουβέντα, Εφραίμ. Τους έχουν πει ότι είσαι νόστιμος. Παιδιά, το ξέρω, εδώ πέρα είμαστε ένας και ένας. Πραγματικά. Μη ρε, θα βγάλω, ναι. Θα βγάλω την επόμενη ώρα όμως. Διότι η ώρα είναι 6:57. Άμα βγάλω τώρα, την ο Κάβουρας είναι το ζουμί του. Φίλε, το αποδίδω εκεί. Έχουνε μάθει ότι η τεχνική χολύπτε εδώ πέρα, οι συναδελφοί, στενοστιμούλιδες. Και παίρνουνε τηλέφωνα. Λοιπόν, 80χρονες, 70χρονες, άντρες, γυναίκες, δεν ξέρεις. Δηλαδή τι, ο έρωτας δεν κοιτάει. Δεν κοιτάει χρόνια, δεν κοιτάει κιλά, δεν κοιτάει φίλο. Δεν κοιτάει ο έρωτας, ρε παιδί μου. Ο έρωτας είναι τυφλά, τι να κάνουμε τώρα. Όχι για άλλο λόγο, αλλά επειδή βλέπω αυτό το φαινόμενο από την άλλη πλευρά του διπλού ηχομονωτικού τζαμιού. Είναι ο εξαιρετικός μας Εφραίμ Χαραλαμπίδης, ο οποίος κάθε λίγο και λιγάκι βλέπω εδώ πέρα, επειδή έχω και τα μπουτόν που δείχνουν στο τηλέφωνο, βλέπω ένα πράσινο να κοκκινίζει και τον Εφραίμ να σηκώνει ένα ακουστικό. Μιλάει, κοιτάει και λίγο το υπερπέραν, το ταβάνι μερικές φορές, φάση αυτά δεν μου τα είχατε πει στο job description, και έχει απόλυτο δίκιο εδώ που τα λέμε, διότι ο άνθρωπος τεχνικός είναι, ηχολήπτης είναι, sound engineer, μηχανικός ήχου είναι, δεν είναι η ψυχολογική υποστήριξη του παντός πικραμένου. Μπράβο, Σάκη, το έβαλα προχθές, το Hello Africa, tell me how you doing, θα το, ναι, Dr. Alban. Και ο Νίκος λέει, ο Τσίπρας είναι το American Dream όλων των αριστερών, όντας με μηδέν ένσημα να γίνουν μια χαρά εύποροι. Μην το λες αυτό, ήταν εύπορος ο Τσίπρας, από εύπορη οικογένεια είναι ο Τσίπρας και δεν είναι κακό αυτό. Καλό υπόλοιπο πρόγραμμα, Κωνσταντίνε, θα σε ακούω από το αμάξι στην επιστροφή για το σπίτι από Αθήνα, Γκάζι, Βάρκιζα, Θανάση, πες μου σε παρακαλώ, πόση ώρα σου βγάζει από το Γκάζι μέχρι τη Βάρκιζα. Ναι, και ο Χριστιανός, εντάξει, τώρα ακούει τον Τσίπρα να λέει δεν είμαστε όλοι ίδιοι και λέει το υπερταμείο σου λέει τίποτα, το χρηματιστήριο ενέργεια σου λέει τίποτα, το μακεδονικό σου λέει τίποτα, η ηλεκτρονική πρεσβεία σου λέει τίποτα, η φουκαριάρα λέει η μάνα σου λέει τίποτα. Έχοντας πλέον βρει μια εσωτερική ηρεμία και μια πηγαία ψυχραιμία, θα έλεγα, και κοιτώντας καθαρά πια, πέρα από πολιτικούς εγωισμούς και συναισθηματισμούς χωρίς κανένα αντίκρισμα, νομίζω ότι τη χάσαμε την ευκαιρία ως χώρα. Τη χάσαμε τότε με την πρώτη φορά αριστερά να εμπεδώσουμε πραγματικά το πρόταγμα της εποχής, αλλά και την ευκαιρία που είχαμε και να γίνουμε πραγματικά Κούβα. Ή να γίνουμε, ρε παιδί μου, η τελευταία κομμουνιστική χώρα στην Ευρώπη, να σας θυμίσω, δεν είναι αναγνωρισμένη από τις υπόλοιπες, αλλά είναι μια φετούλα μετά από τον... Είναι η Υπερδνηστερία, είναι μια φετούλα στην άκρη της Μολδαβίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι μόνο η Υπερδνηστερία τελευταία κομμουνιστική χώρα στην Ευρώπη. Αφού εδώ πληρώνουμε σχεδόν 50% φορολογία και έχουμε και μια κυβερνητική αντίληψη η οποία διατρέχει τις κυβερνήσεις. Δηλαδή είναι η ίδια και από τον Τσίπρα στον Μητσοτάκη, και δεν αναφέρομαι στο Ισλαμολοάτικη μεταλλό του ψυχισμού και των αποφάσεων. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί με το δόγμα αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Ειδικά άμα βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Τι πιο κομμουνιστικό από αυτό? Γιατί δεν γινόμασταν κατευθείαν Κούβα? Γιατί δεν μας άρεσε ο Αλέξης Τσίπρας και τον διώξαμε? Κωνσταντίνα μου, λέει, ερώτηση. Το βράδυ στο Open θα βγείτε στις 11:30, γιατί κάτι είχε πει η Κατερίνα για αλλαγή στην ώρα λόγω Μουντιάλ. Αχ, μακάρι να ξέρα, Κωνσταντίνα μου. Θα είμαι ντυμένος γυμνός. Ντύθηκα γυμνός. Αυτό. Καλησπέρα, λέει, βρε Αλέξη, τον λυπήθηκε η ψυχή μου, κύλησε ένα δάκρυ, μην κλαις σοφάκι μου για τον Αλέξη. Κάτι άσχετο, λέει, το νοσοκομείο στη Μαριούπολη το έφτιαξε τελικά. Ποιος, ο Τσιπράς? Κατά πρώτον, η Μαριούπολη πλέον είναι ρωσική περιοχή, είναι υπό ρωσική κυριαρχία. Ό,τι νοσοκομεία χρειάζεται, θα τσιάσει ο Βλαδίμηρος,
1: Μην μπλέκετε στη δουλειά σου, Βλαδίμηρου!
0: Τώρα Σνίπιτζη κατά Σαρανίπιτζ και επιστρέφομαι μετά από πάρα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σημάδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών καταγράφονται λίγα 24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και μείωση εξάρτησης από τα στενά του Ορμούς, ζητούν οι ηγέτες της G7. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης του στενού τορμούς με την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όταν νομίζεις ότι θα κρατήσεις με μια πλατφόρμα χαμηλά τις τιμές, πώς θα χτυπήσεις την ακρίβεια η οποία σε βολεύει διότι εισπράττεις ΦΠΑ, πώς θα χτυπήσεις τα καρτέλ που στη χώρα μας 5 εταιρείες ελέγχουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, πώς θα χτυπήσεις τις τριγωνικές σχέσεις των εταιρεών για να φόρο αποφεύγουν και τους μεσάζοντες που κάνουν πάρτι. Για να τελειώσει ακρίβεια χρειάζεται μόνο η ελληνική λύση που και ξέρει και μπορεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τεντωμένο σκηνή, οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής κυβέρνησης, όπως δείχνει η προσφυγή που έχει κατατεθεί από την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού Λάουρα Κοβέση, με φόντο την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αριοπάγου για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 και όχι για 5 χρόνια. Η προσφυγή αυτή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη Διοικητική Ολομέλεια του Αριοπάγου. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των δύο ετοιμάτων που υπέβαλαν συνήγορη υποστήριξη στις κατηγορίες για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας και για τις τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για δύο από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθεξης 12 ετών με αναστολή. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη αναμένεται αρχικά έθριος σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες δεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα επιρροτικά όπου στην ανατολική στερεά την Εύβοια, την Πελοπόννησο καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά επιρροτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Ναι, θυμίζει βέβαια, έχει παρεμφερή εισαγωγή, θυμίζει το Φελιτσιτά. Πάλι που αρχίζει με κάτι κοινά. Είναι υδρόφιλη ηχογράφηση.

το κομμάτι είναι σιωνιστικό. Lay by the rivers of Babylon we wept when we remembered remembering of Zion. Θυμηθήκαμε, λέει, τη Σιών και επί των ποταμού Βαβυλώνου σε κάθισα και έκλαψα. Τι νομίζετε, είναι θρησκευτικό τραγούδι?

Είναι, παιδιά, το κομμάτι αυτό εξαιρετικά επίκαιρο. Επί των ποταμών Βαβυλώνος. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, έτσι λέει. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί καθίσαμεν και κλάψαμε. Εν το μνηστήνε ημάς της Σιών.

0: Πλάκα πλάκα είναι ο 136ος ψαλμός του Δαβίδ. Μάλιστα. Και εσύ νόμιζες ότι απλά δισκοχόρευες. Τρίκι τρίκι μάνα μου. Όχι φίλε μου. Προετοιμάζεται το έδαφος εδώ και δεκαετίες. Ορίστε, επί των ποταμών Βαβυλώνος. Λοιπόν, κλάψαμεν εν το μνησθήνεϊ μας της Σιών. Βαθύτατα σιωνιστικό. Κωνσταντίνε μου λέει, αμφιβάλλω αν είχες γεννηθεί όταν κυκλοφόρησε αυτή η καρέκλα. Για να ξέρεις λέει, οι Βρετανοί θεωρούσαν φρικτή τη μουσική αυτού του συγκροτήματος. Αντίθετα λέει, λάτρευαν του σάμπα. Καρέκλα, καταλαβαίνω. Μάλλον κάποιο λάθος έχει γίνει, κάτι άλλο ήθελες να πεις. Όχι, δεν. Κάτι λάθος έχει παίξει εδώ πέρα. Πρέπει να σου πω ότι δεν μ' αρέσει το συγκεκριμένο συγκρότημα. Η Bonnie M, τέλος πάντων, πώς λέγονται αυτοί. Τίποτα δεν μ' αρέσει στους Bonnie M. Και το ρα-ρα-ρα, δηλαδή. Και το. Δεν μου φαίνεται κανένα τρομερά αξιοσημείο το άσμα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο μου, λέει ο κύριος Κονομόπουλος. Θα μπορούσα, λέει, να γράψω άπειλες σελίδες κακοδιαχείρισης των κρατικών ταμείων της μεταπολίτευσης. Όμως θα αναφερθώ, λέει, στο φαινόμενο Τσίπρα. Ο άνθρωπος, λέει, είναι άκρος επικίνδυνος. Το αποδεικνύει το όνομα Ελλάς. Ίσως κάποια μέρα δω εν ζωή εξωστρακισμό και δίμευση περιουσιών μέχρι δεύτερης γενεάς. Ανάλογα με την οικονομική ζημία των κρατικών ταμείων που προκάλεσαν οι άριστοι. Τα σέβη μου, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Κώστα Οικονομόπουλε, πολύ μ' αρέσεις. Α, ο Ανδρέας Παπακυριακό μου λέει καρεκλάδικο εννοεί νεούδι. Δεν το πιάνω. Τι καρεκλάδικο έχουν οι Bonnie M. Παιδιά, δεν είναι. Η μουσική τους μπορεί να παραχθεί από οποιαδήποτε συντροφιά 12χρονων, τι 12χρονων, 10χρονων έχουν κάνει 1,5 χρόνο ο δύο, ο καθένας σε οποιοδήποτε όργανο. Δηλαδή, πάρε ένα παιδάκι, βάλ το να μάθει μπάσο. Πάρε ένα παιδάκι, μάθει το να βάλει τη κιθάρα. Πάρε ένα παιδάκι, μάθει το να βάλει drums, να μάθει drums. Πάρε ένα παιδάκι, μάθει το να βάλει, να μάθει δεν ξέρω εγώ τι, πιάνω. Οτιδήποτε. Βάλ τα μαζί, αυτά τα παιδάκια, να είσαι βέβαιος ότι θα μπορέσουν να παίξουν καλύτερη μουσική από τους Bonnie M. Δεν σε αδικό, άνθρωπέ μου, δεν σε αδικό. When we remember Zion. Αυτά λοιπόν έχουν πάθει ζημιά οι κακόμεροι Bonnie M, διότι σκέφτονται την Σιόν. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να βγάλουν και ένα κομμάτι για το τι γίνεται στο Νότιο Λίβανο, ενδεχομένως. Α, μπορεί να μην τους απασχολεί και τόσο πολύ. Κουραστικά, δεν μπορώ να τους ακούω άλλο. Πάμε τηλεφωνική γραμμή. Έχω πάθει δυσανεξία. Δυσανεξία ως Bonnie M. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε,
1: Τι κάνεις, κύριε Γουράνε.
0: Ό,τι μπορώ, αγαπητέ μου. Ό,τι
1: ο Κωνσταντίνος είμαι που σε παίρνω για κάτι περίεργα τραγούδια.
0: Α, πάρα πολύ όμορφα.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Με αυτά τα τραγούδια, με τους Bonnie M, εμείς μεγαλώσαμε, στερεωθήκαμε.
0: Εντάξει.
1: Ίσως οι γνώμες που λένε διάφοροι ακροατές είναι. Ναι. Είναι νέα παιδιά και δεν έχουν ζήσει αυτές τις εποχές. Mm-hmm. Καταλάβες. Εμείς πραγματικά εντρεωθήκαμε. Τώρα είμαι και κάποιες ηλικίες βέβαια. Εντάξει, είμαι. Αλλά θέλω να σου κάνω μια πρόταση.
0: Δεν σου λέω ότι δεν μ' αρέσει. Περίμενε, δεν με καθυστερείς καθόλου. Δεν σου λέω ότι δεν μ' αρέσει εκείνη η εποχή, ούτε εκείνη το είδος μουσικής. Η μουσική εκείνης εποχής. Σου λέω ότι. Όχι, συγκεκριμένα η Bonnie M.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καμιά σπουδαία μπάντα τώρα. Κακά τα ψέματα.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι σπουδαία μπάντα.
0: Σπουδαία μπάντα ήταν η Άμπα. Σπουδαία μπάντα.
1: Ναι,
0: πολύ σπουδαία
1: μπάντα. Μετέπειτα. Το θέμα είναι αυτός ο πρωτόγνωρος ήχος που νιώσαμε τότε στα τέλη της δεκαετίας του 80, γιατί αυτό είναι το 77 ή το 78 νομίζω, ήταν κάτι παρέξενο για μας. Γιατί εμείς ξεκινήσαμε με ροκ μπάντες τότε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, και ξαφνικά παρουσιάστηκαν αυτοί.
0: Τρακάρατε στους Village People.
1: Είχε μια ομαδικότητα βέβαια, είχε μια ομαδικότητα διαφόρων, ας το πούμε έτσι, ανθρώπων, οι οποίοι ήταν και ροκάδες και καρεκλάδες που λέμε και τα όλα αυτά. Και μας ένωνε. Εν πάση περιπτώσει, σου κάνω μια πρόταση να ακούσεις το καλύτερο κομπανιαμέντο που από κιθάρα, θα σου πω και τραγούδι είναι, το οποίο δεν υπάρχει στην ιστορία της ροκ μουσικής.
0: Αμάν.
1: Να σου το πω, είναι το Water I want to spell you, τον Creedence Clearwater Revival.
0: Εντάξει, το οποίο το κομμάτι δεν είναι τον Creedence Clearwater Revival, το ίδιο το.
1: Όχι, ναι, κατάλαβα. Αλλά το κομπανιαμέντο αυτό δεν το έχω ακούσει εγώ ποτέ σε ιστορία της ροκ μουσικής. Λοιπόν, σε χαιρετάω, τίποτα άλλο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα περίμενε πριν κλείσεις.
1: Ναι.
0: Θα τολμούσα να σου προτείνω το I Put a Spell on You από Screaming Jay Hawking. Το έχεις ακούσει?
1: Το έχω ακούσει, αλλά άκου και τα Water Spell από την Ίνα Σιμών, τα πάτη πλάκα.
0: Να σου πω, κατά πρώτον είναι η πρώτη διδάξασα. Κατά δεύτερον, ο Screaming Jay Hawkins το τραγούδαγε βγαίνοντας από κάτι φέρετρα. Ο τύπος ήταν.
1: Ναι.
0: Άλλη φάση. Άλλη φάση τελείως.
1: Το θέμα είναι αυτή η μεταλλαγή που έχω ακούσει από τους Creeders. Έχει ένα κοπανιαμέντο το οποίο δεν το έχω συναντήσει σε άλλα
0: τραγούδια. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με έκανες να μπω σε περιέργεια. Περίμενε.
1: Ναι.
0: Θα βάλω το αρχικό από CCR και μετά θα το αντιπαραβάλω. Ναι. Με Screaming Jay Hawking. CCR, ναι. Να σου πω ότι είναι από τις αγαπημένες μου μπάντες. John Fogerty.
1: John Fogerty, πέθανε και νέος αυτός. 57 χρόνων.
0: Θρύλος όμως, θρύλος πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε, περίμενε. Όχι, πέθανε
1: ο τραγουδιστής, ο αρχηγός.
0: Περίμενε.
1: Ο αδελφός.
0: Ο αδελφός του πέθανε, δεν πέθανε ο John Fogerty.
1: Όχι, ο άλλος μεταμούσε.
0: Μπράβο.
1: Ο άλλος, ο τραγουδιστής και ο που παίζει και κιθάρα.
0: Αυτό.
1: Σόλο κιθάρα πέθανε.
0: Ο άλλος ο Φόγκερτ.
1: Ναι.
0: Τον Φόγκερτέων ο δευτερότοκος.
1: Λοιπόν, κλείνω έτσι.
0: Φυλάκια.
1: Έλα, γεια σου, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ο Θάνος Καψάλης μου λέει δεν συγκρίνεται το I Put a Spell on You του Screaming Jay Hawking με το αυτό που ακούμε τώρα για κανέναν απολύτως λόγο. Ναι, εντάξει, ό,τι πεις.

0: Το νιώθει όμως, το νιώθει. Τώρα, σε σχέση με την εκτέλεση των Creedence Clearwater Revival, είπα πριν καλά ο τυπής. Ακούστηκε, λες και το εννοώ αποπνευματικά. Η Creedence Clearwater Revival είναι μια θαυμάσια, υπέροχη, τεράστια, σημαντικότατη μπάντα από τις σημαντικότερες ροκ μπάντες που έχουν βγάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τελεία. Μη σου πω ότι είναι στις πέντε μεγαλύτερες ροκ μπάντες που έχουν βγάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τελεία. Όμως, στο συγκεκριμένο κομμάτι, το I Put the Spell on You, τώρα τι να κάνουμε. Η ερμηνεία του Screaming Jay Hawkins απλά είναι άπιαστη. Είναι κάτι άλλο. Είναι, στέκεται μόνο του. Εκεί κάθεται ψηλά στην ταράτσα, ανάμεσα στις κεραίες των τηλεοράσεων μοναχούλη του, και κοιτάει τα άστρα την ώρα που όλα τα υπόλοιπα τραγούδια κοιμούνται κάπου στα έγκατα της πολυκατοικίας. Η εκτέλεση του Screaming Jay Hawkins είναι πάνω κοντά στο πλισταριό και κοιτάει τα αστέρια ανάμεσα στις κεραίες των τηλεοράσεων την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι ονειρεύονται. Καλησπέρα τηλεφωνική γραμμή, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνη.
0: Τα αγόρι μου.
1: Μουσικό σε βλέπω σήμερα.
0: Ναι, είμαι μισό βήμα και από το Παρίς Λατινό.
1: Λοιπόν, καταρχήν οι Bonnie M έχουν αφήσει στίγμα.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι, να το κάνουμε. Δεύτερον, η Νίνα Σιμών έχει πρωτοτραγουδήσει και το Don't Let Me Be Misunderstood, που έγινε πρώτη επιτυχία με τους Animals.
0: Ναι, Eric Burdon, σωστός είσαι, πολύ.
1: Eric Burdon. Και σε ψιλολάτιν έκδοση από τους Άντα Εσμεράλτα.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Ιδέα δεν είχα. Αυτό το. Σάντα Εσμεράλτα. Ναι. Τα ξέρει αυτά, τα ξέρει ο Εφραίμ.
1: Λοιπόν, θα σε βάλω λίγο στα βαθιά με τους Creedence Clearwater Revival. Ποιο τραγούδι έχουν πάρει οι Idols τον CCR και τον κάνει ελληνικό επιτυχία?
0: Ποιο, ξανά, πάμε λίγο, διότι διάβαζα το μήνυμα του Φάνη Μπαμπούρη που μου λέει καλά στο είπε ο ακροατής, λέγοντας καρέκλα, εννοούσε καρεκλάδικο. Έτσι αποκαλούσαν παλιά οι ροκάδες τη μουσική δίσκο. Οκ, παιδιά, δεν το ξέρα. Γυράσκω, είδε δασκόμενος. Και ευχαριστώ πολύ τον Φάνη Μπαμπούρη, όπως ευχαριστώ και τον Παπακυριακόπουλο. Τον αδελφό μου. Τον πιο αγαπημένο μου άνθρωπο στα ελληνικά δημόσια πράγματα. Για πες λοιπόν, ξανά το quiz.
1: Μάλλον θα σου το πω αλλιώς.
0: Πες το μου όπως θέλεις.
1: Έχω ετοιμάσει μια εκπομπή, ναι, αν σε ενδιαφέρει, να την κάνουμε live ή να την γράψουμε,
0: ναι,
1: με όλα τα ελληνικά τραγούδια που είναι από ξένα.
0: Οκ. Okay.
1: Την έχω στημένη, ναι, έχω τα τραγούδια. Έχω τους συνθέτες, τους πρώτους, έχω τους Έλληνες στιχουργούς, έχω τις ημερομηνίες που βγήκανε τα πρώτα και τις ημερομηνίες που γίνανε ελληνικά.
0: Τέλεια. Είναι καμιά εικοσαριά τέτοια τραγούδια?
1: Βγαίνει. Είκοσι με περικοπές.
0: Ναι, μόνο. Τόσα. Για μια εκπομπούλα έτσι δύο ώρες, μια εικοσαριά τραγούδια είναι ό,τι πρέπει.
1: Πρόσεχε, μόνο έχω περικόψει όλα τα ιταλικά και αγγλικά τραγούδια που τα πήρανε οι μπάντες των 60's και των 70's οι ελληνικές. Με άδεια βέβαια, έτσι, και τα κάνανε ελληνικά.
0: Ναι. Τύπου το κορίτσι του Μάη.
1: Έχω αφήσει 2-3 για να έχω μια εικοσάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα σε αυτά είναι και ένα τραγούδι το οποίο είναι τον CCR.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το έχουν πάρει, το έχουν κάνει ελληνικό. Ο τίτλος, ο ελληνικός, μοιάζει κάπως.
0: Τραγούδι λοιπόν, των CCR που το έχουν
1: κάνει. Γιατί τσουτσούρια σας
0: περίμενε, τώρα, περίμενε, λοιπόν. περίμενε. Έχει τραγούδι των CCR που το έχουν κάνει ελληνικό. Κατά πρώτον με πιάνεις αδιάβαστο. Κατά δεύτερον όντως τσουτσούριασα. Λοιπόν, και πρέπει να το βρω, δεν γίνεται. Από τη μία δεν θυμάμαι κανένα τραγούδι των CCR να έχει γίνει ελληνικό. Το πιο γνωστό τι είναι, από το Suzy Q μόνο μπορώ να σκεφτώ να έχει πάρει.
1: Όχι.
0: Κάτι.
1: Είναι ο πρωτότυπος τίτλος είναι το Down of the Corner. Το οποίο το πήρανε και το κάνανε στη γωνιά του δρόμου. Αν βάλεις στη γωνιά του δρόμου και το Down of the Corner, είναι το ίδιο. Είναι αυτό.
0: Down of the Corner. Αυτό λες.
1: Αν βρεις λοιπόν στο YouTube στη γωνιά του δρόμου.
0: Στη γωνιά του δρόμου. Τι,

0: μεταξύ, με όλους αυτούς που έχουν περάσει από τους idols, δεν ξέρω εδώ πέρα ποιος είναι αυτός που τραγουδάει.
1: Δεν το θυμάμαι κι εγώ.
0: Μπορώ να σου πω.
1: Τα κοιτάπια μου.
0: Μπορώ να σου πω ότι σίγουρα δεν είναι Ντέμις Ρούσος, αλλά έχουν περάσει τόσοι και τόσοι από τους idols, που από το να πω καμιά πατάτα, καλύτερα ας μην πω τίποτα. Αλλά έχει.
1: Αφού κι εγώ που τα ψάχνω χρόνια τώρα και τα έχω στοιχειοθετήσει στη βιβλιοθήκη μου, στη μουσική, πολλές φορές τα εγώ ξεχνάω. Κάποια στιγμή σε μια άλλη ραδιοφωνική, έτσι, σε ένα άλλο ραδιοφωνικό μετερίζει.
0: Ναι.
1: Έψαχνε ένας ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής με όνομα που δεν είναι ανάγκη. Σε ποιο συγκρότημα έπαιζε?
0: Κάτσε, περίμενε. Πήρε ο Κώστας τηλέφωνο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω ποιος από όλους τους Κώστες είναι. Να είναι καλά. Παιδιά, κάποτε θα πρέπει να βάζω και τίποτα δώρα. Υπάρχει κανένα ζαχαροπλάστη εκεί έξω να δώσουμε κανένα γλυκό? Λοιπόν, μου λέει ότι είναι ο Γιώργος Πετρίδης που τραγουδάει. Στο...
1: Αυτό είναι το μετέχιο το μαλλί. Ναι.
0: Καλά, τώρα εσείς δεν ξέρω τι λέτε για τα μαλλιά. Αυτά είναι μια κουβέντα την οποία την κάνετε εσείς.
1: Ναι, ήταν ο τραγουδιστής εκείνη την περίοδο.
0: Δεν είναι, όχι Κωνσταντίνα μου, δεν είναι ο Λάκη Τζορντανέλη.
1: Όχι.
0: Ούτε ο Λάκη Καπ.
1: Ο Λάκη Τζορντανέλη έχει τραγουδίσει και αυτός δύο.
0: Ναι.
1: Τον έχω την εκπομπή τον Τζορντανέλη σε δύο τραγούδια τα οποία είναι ξένα.
0: Αχα. Έχει... Ναι, εντάξει, εκεί μου φαίνεται πιο. Και ο.
1: Ναι.
0: Πες τον αμορέ. Έλα, και ο Τέρης Χρυσός έχει.
1: Και ο Τέρης Χρυσός έχει τραγουδίσει Τζόντα Σεν.
0: Ναι, τα κατά κατά.
1: Όχι. Το...
0: Και το όνειρα.
1: Το όνειρα.
0: Ναι.
1: Το όνειρα που έχει τραγουδίσει ο Χρυσός.
0: Λοιπόν, το τα κατά ποιος το έχει τραγουδίσει?
1: Ποιο?
0: Ο Δάκης. Α, είναι ο Δάκης που έχει τραγουδίσει το τα κατά.
1: Έψαχνε πλέον να βρει σε ποιο ροκ συγκρότημα. Πώς το λέγαμε το... Κόλλησα.
0: Δεν πειράζει. Θα βάλω το Down on the Corner το original.
1: Λοιπόν, και του στέλνω ένα μήνυμα και του λέω έπαιζε στους Vikings.
0: Ναι. Α, τους Vikings στο συγκρότημα, όχι τους Vikings στη σειρά. Ναι.
1: Όχι, τους Vikings στο συγκρότημα. Έχω κολλήσει τώρα ποιος ήταν, ποιον μουσικό έψαχνε.
0: Καλά, δεν πειράζει.
1: Το ακούσε Down on the Corner τώρα.
0: Ναι. Ξεκολλήσουμε. Κάτσε εσύ, μείνε στη γραμμή.

0: Foreigner out in the street, Willie and the Poor Boys are playing, bring in a kill, tap your feet. Το οποίο σημαίνει έξω, λέει, στο δρόμο εκεί στη γωνιά. Ο Willie και τα φτωχόπεδα παίζουν μουσική. Φέρε, λέει, μια πεντάρα και κράτα το ρυθμό.
1: Λοιπόν, για να μην
0: καταλάβω. Αντώνης Βαρδής, φιλέ.
1: Εκτός αν θέλεις.
0: Αντώνης Βαρδής, Vikings. Μας το λέει.
1: Αυτό που έχω φτιάξει
0: ναι.
1: είναι 2 λεπτά το πρωτότυπο, 2 λεπτά. Το μεταγλωτισμένο.
0: Φίλε, άκου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου να κανονίσουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να έρθεις εδώ πέρα από το στούντιο να κάνουμε την εκπομπή μαζί, να την ευχαριστηθούμε.
1: Ναι, και θα θυμηθούν και πολλά. Δεν θα αντέξω, θα το πω. Αυτό το ξεκίνησα
0: ναι.
1: ακούγοντας ένα τραγούδι του Πάριου.
0: Ναι.
1: Το μη φεύγεις μη.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ ψάχνω όσο παίζει το τραγούδι στο YouTube από κάτω. Του συντελεστέ,
0: ναι.
1: είδα ότι αυτό ο συνθέτης ήταν Γάλλο.
0: Μήπως συνόταν με Κιτπά.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Το τραγουδάκι μια γυναίκα.
0: Okay.
1: Το πρωτότυπο. Βλέπω λοιπόν ότι ο συνθέτης είναι Γάλλο. Δεν μπορεί, λέω, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων, κάνω copy-paste το όνομα του Γάλλου, το βάζω απάνω στην μπάρα και μου βγάζει το πρωτότυπο τραγούδι 2 ή 3 χρόνια πριν.
0: Αχαμ.
1: Έτσι ξεκίνησε όλο το ψάξιμο σιγά σιγά.
0: Μη φεύγεις μη, Πάριος,
1: Ναι.
0: Πάλι δεν έχω την παραμικρή ιδέα ως προς το... Avant de μη φεύγεις μη, αυτό είναι. Τι λες ναι. τώρα.
1: Ναι, είναι το τραγουδάει Ζαν Ανσόν.
0: Αυτό το τραγουδάει, νομίζω το τραγουδάει... Κάτσε περίμενε. Faisons l'amour avant de nous dire adieu.
1: Στα γαλλικά, Jean Manson.
0: Το avant de nous dire adieu. Faisons l'amour, δηλαδή κάντε έρωτα πριν αυτό, αποχαιρετηθείτε, κάπως έτσι το λέει. Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Αν πληκτρολογήσεις Jean Manson.
0: Είναι Jean Manson.
1: J-E-A. Ε. Μανσόν.
0: Ναι,
1: το βγάλει πρώτο.
0: Ζαν Μανσόν. Το βλέπω. Το βρίσκω. Το οποίο ήταν σε μια συλλογή τότε εποχή CD που. Να το κομμάτι. Και είναι και τρομερά αισθαντικό.
1: Είναι απίστευτο κομμάτι.

0: πες τώρα. Α, δεν την είχα δει.
1: Και κουκλάρα.
0: Ω, έχει το ψευδισματάκι, πέσει αργυράκι, φίλε, και είναι και κούκλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά. Α, τώρα βέβαια το θέμα είναι εσύ. Για να ακούσουμε. Έτσι λέει η ζωή, φεύγει ο έρωτας, κάντε έρωτα. Γιατί μετά θα αποχαιρετιστείτε. Αυτό είναι το νόημα του τραγουδιού.
1: Με αυτό σε καληνυχτίζω. Είμαστε σε επαφή να το κανονίσουμε.
0: Φιλάκια, αδελφέ μου.

μιλάμε τώρα για μια εκτέλεση την οποία εγώ την παρακολουθώ τώρα και βιντεοσκοπημένη. Από πότε είναι, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Πρέπει να είναι αρχές δεκαετίας 80, ούτε καν τέλει. Είναι 1979, κυρίες και κύριοι. Representant Luxembourg. Αλλά δεν είχε πάει. Κάτσε μια στιγμή, παιδιά, μπερδεύομαι. Λοιπόν, after being photographed for Playboy Magazine's Playmate of the Month in August 74. Τι λες τώρα, η Jean Manson, η οποία δεν είναι Γαλλίδα, είναι από το Cleveland του Ohio. Παιδιά, μόλις την πάτησα. Βλέπω τη Jean Manson να τραγουδάει το συγκεκριμένο τραγούδι. Αν το βλέπες στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, που είναι βίντεο κλιπ δεκαετία 70, δηλαδή ένας κύριος ή μια κυρία που κρατάει το μικρόφωνο, ένας φωτισμός, από πίσω παίζει το τραγούδι και τραγουδάει. Αυτό είναι όλο και όλο. Αλλά όντως τραγουδάει, δεν είναι δηλαδή voice over. Πώς το λένε, αλλιώς λέγεται, δεν το λένε voice over. Playback, δεν είναι playback. Λοιπόν, και τραγουδάει. Βλέπεις λοιπόν τη Jean Manson, η οποία έχει ένα χαρακτηριστικό ότι στέκεται πολύ. Έχει έναν, μια εσωτερικότητα, ορίστε. Για να θυμηθώ τη λέξη που λέει ο Χάρη Κλίν, ο Διονύσης Αβόπουλος, το Χάρη Κλίν. Στο ζήτε το ελληνικό τραγούδι, λέει «Ακομπάγλαμα». Και λέει η Χαρδάση, λίγη εσωτερικότητα, δεν βλάπτει. Αυτό, έχει μια φοβερή εσωτερικότητα η Jean Manson στο συγκεκριμένο. Και έχει και, πώς να το πω, έχει και μια παιχνιώδη σεμνότητα. Αυτό είναι το στόχο.

Ναι. Αυτό είναι το στούντιο κομμάτι, έτσι όπως το θυμάμαι και εγώ από εκείνο το συντάκι αρχές δεκαετίας 90, με μια κολεξιόν γαλλικών τραγουδιών. Είχε μέσα Κριστόφ, Μαναμούρε Κουτεβουά, είχε Ανταμό, είχε Τον Μπελανέζε, Αμποσίμπλε Μανέζε και δεν συμμαζεύεται. Πρέπει να είχε και ένα Εσύ του Νεξίστε Πα, κλασικό Ζοντάσεν, και θυμάμαι και το συγκεκριμένο κομμάτι. Τι γίνεται λοιπόν, η Ζαν Μανσόν, άμα τη δεις, πολύ σεμνή και πολύ ερωτική ταυτόχρονα, είναι αυτό το οποίο βγάζουν ορισμένοι άνθρωποι, όχι μόνο κάποιες γυναίκες, που χωρίς να δώσουν έμφαση στην προκλητικότητα, αναδίδουν έναν τρομερό ερωτισμό. Έτσι λοιπόν, στο live της Jean Manson, αυτή η σεμνότητα που αναδίδει αυτόν τον πηγαίο, επιθετικό σχεδόν ερωτισμό, θα τον έλεγε κανείς γέννη. Δεν κρύβεται, μάνα μου. Και μετά μαθαίνουμε ότι η Ζαν Μανσόν δεν είναι Γαλλίδα, είναι Αμερικανίδα, έχει γεννηθεί στο Οχάιο και το 1974 ήταν η Playmate. Μπράβο, κορίτσι μου. Δεν καταλάβαμε τίποτα.

Αναρωτιέμαι, ένα κομμάτι της Βούλας Γεωργούτη είναι αυτό το ίδιο εν το μη φεύγεις? Δεν πρέπει να είναι αυτό, όχι. Μπα, όχι, όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Είπα μήπως, ρε παιδιά, είπα μήπως. Γιατί υπάρχει το μη φεύγεις από Γιάννη Πάριο, υπάρχει ένα μη φεύγεις από Βούλα Γεωργούτη. Τι να κάνω τώρα, αφού υπάρχει. Να μην το ψάξω.

reveals me. Da da ba da ba ba ba ba da da da. Για να δούμε πως εδώ πέρα έχουμε καλύτερη ποιότητα ήχου. Παίξε. Κακή ποιότητα ήχου, αλλά είναι διαφορετικά κακή από το, την προηγούμενη ποιότητα ήχου που ήταν επίσης κακή. Λοιπόν, Μενέλαος μου λέει, οικογενειακή ευθύνη τώρα, φθιότητο 41 ο Αμπελοκήπου, η συμμορία Λίτου Τσιπράικου έστησε το αφήγημα τη γατζωμένη πάνω στι κρατικέ συμβάσει, μεγαλώνοντα του άχρηστου μπούλιδε που προορίζονταν για εθνική πατραλίε. Παριστάνει, λέει, τον κακομοίρη, αλλά δεν υπολόγισε ότι ο Γιώργης ο Παπαδόπουλος, συγγραμμένος στα κατάστοιχα, κατάλογος φορολογουμένου οικονομικού έτους 1969, εκεί μέσα, λέει, φαίνεται το γελίο του πράγματος.

παιδιά. Ειλικρινά δηλαδή. Διπλασιάστε το μισθό μου τώρα. Ντούμπου ντούμπου ντάμπου μπουζίτσου. Τι είναι αυτό? Περίμενε τώρα. Θυμάμαι το. Αιντε, παιδιά, δεν το ξέρω το κομμάτι. Ντούμπου ντούμπου ζα ντούμπου ζίτσου. Περίμενε.

0: brinquedo. Dubu dubu que tá bom, faga alegria. Dubu dubu dubu que é bom, peça nola tá tabu.
1: Μάλιστα. Μόλις συνειδητοποίησα από πού ενεπνεύστη ο Χάρι Κλίν το Ουαγκαμπούμ. Ξεκάθαρο.

0: Να το και το αρχείο με τον κατάλογο των φορολογουμένων οικονομικού έτους 1969. Περιλαμβάνουν, λέει, τους δηλώσαντας συνολικών οικογενειακών εισόδημα ανώτερων των 50.000 δραχμών. Απασχολεί ακόμα η ΝΕΤ 2026, διότι θα βρει κανείς εκεί την οικογένεια του πάλι ποτέ πρωθυπουργού, νυν κομματάρχου και προέδρου του κόμματος που φαίνεται ότι διεκδικεί τα σδάφνα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, Τσίπρα Αλεξίου. Αυτό επειδή μας έλεγε σήμερα ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι εγώ φτωχώς ξεκίνησα και διάφορα άλλα τέτοια. Έχω και τηλεφωνική γραμμή και πρόκειται να πάω κατευθείαν πριν κλείσω, διότι θα το τερματίσουμε τελείως με Tiger Lilies και Lobotomy, όχι για άλλο λόγο, επειδή μου το ζητάει η φίλη μου η Ειρήνη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ω, τι κάνετε?
1: Μια χαρά εσείς?
0: Ό,τι μπορούμε, κυρία μου, ό,τι μπορούμε, φίλη μου.
1: Εμένα με λένε Νικολέτα.
0: Γεια σου, Νικολέτα.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που παίρνω.
0: Αλήθεια λέτε? Τότε δεν θα παίξω άλλο τραγούδι, θα πάω μαζί σας μέχρι το τέλος για να σας δώσω χρόνο.
1: Όχι, για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση. Λοιπόν,
0: καμία δύσκολη θέση. Γιατί δύσκολη θέση? Χαρά μας είναι.
1: Αυτό που βάλατε τελευταία,
0: ναι,
1: το κακαμπούμ μπούμ, το έχει τραγουδήσει με τα γενέστερα ο Χάρη Κλίν.
0: Μα από το Χάρη Κλίν το ακούσαμε. Τώρα.
1: Α, το Χάρη Κλίν.
0: Αυτό ήταν Χάρη Κλίν.
1: Πριν το είχε τραγουδήσει κάποιος άλλος, τέλος πάντων. Νομίζω ο Βέγκος το είχε πει, δεν θυμάμαι.
0: Δεν το ξέρω καθόλου. Εγώ από Χάρη Κλίν το είχα μάθει όταν ήμουν πιτσιρικάς και από Χάρη Κλίν μου έμεινε.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, αλλά πριν βάλατε την Σανσόν. Συγγνώμη, Ζαν.
0: Μανσόν.
1: Μανσόν, ναι. Μα φτιάξατε.
0: Έτσι. Και εγώ φτιάχτηκα, η αλήθεια είναι, παρακολουθώντας.
1: Αυτό ήταν κομματάρα. Είναι παλιό τραγούδι, όντως είναι πολύ παλιό τραγούδι. Με φέρατε πίσω στα γαλλικά τραγούδια τα οποία τα λάτρευα.
0: Εγώ να δείτε πώς.
1: Και μετά ξαφνικά θυμήθηκα ένα αγαπημένο τραγουδιστή, φίλο μου.
0: Ποιον?
1: Το βελούδο της ελληνικής μουσικής. Μουσικός είμαι.
0: Ποιος είναι το βελούδο της ελληνικής μουσικής? Έχουμε.
1: Ο Δάκης.
0: Ο οποίος έχει πει το Τακατά. Τι έχει πει ο Δάκης από όλα αυτά?
1: Όχι, το Τακατά το τραγουδούσε
0: ο Χρυσός. Ναι, ο Δάκης ποιο έχει πει?
1: Ο Δάκης έχει πει γαλλικά τραγούδια, έχει πει το Δαχτυλίδι. Το πρωί στην Κυφσιά, αυτό.
0: Εκείνο το πρωί στην Κυφσιά.
1: Εκείνο το πρωί στην Κυφσιά, μπράβο. Λοιπόν, δεν άκουσα ποτέ από τότε που πέθανε ο Δάκης.
0: Βέβαια, το εκείνο το πρωί στην Κυφσιά, αν δεν κάνω χονδροειδές λάθος, δεν είναι ξένο, είναι Μίμης Πλέσας.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Μιλάω για ξένα γαλλικά τραγούδια που είχε τραγουδήσει.
0: Ναι. Το εκείνο το πρωί στην Κυφσιά δεν νομίζω ότι είναι γαλλικό.
1: Όχι, αυτό δεν είναι γαλλικό.
0: Α, ναι, εντάξει. Ωραία.
1: Απλά έχει τραγουδήσει γαλλικά και αυτό το κομμάτι της Μανσόν.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι τον είχα ακούσει να το τραγουδάει ζωντανά. Γιατί είχε μεγάλο ρεπερτόριο με γαλλικά τραγούδια ο Δάκης. Και τα έβαζε στο πρόγραμμά του. Αυτόν τον άνθρωπο τον λάτρεψα. Γιατί εκτός από τη φωνάρα που είχε, είχε και ύφος σαν άνθρωπο, σαν τραγουδιστής. Δεν ξέφυγε ποτέ.
0: Νικολέτα μου, αν μου επιτρέψει τον ελληνικό, ο Δάκης είναι ένα από τα
1: ιερά τέρατα.
0: Τελευταία πρόσωπα του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος που μας θυμίζουν ότι ο ελληνισμός έχει υπάρξει οικουμενική υπόθεση. Όποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι ο Δάκης φέρει την αρχοντιά των Αιγυπτιωτών.
1: Μπράβο.
0: Ελλήνων.
1: Μπράβο.
0: Αλεξάνδρεια.
1: Ναι,
0: Αλεξάνδρεια, Κάιρο. Το ίδιο και ο Ντέμις Ρούσος. Το ίδιο και ο Ντέμις Ρούσος.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης πολλοί εκ των καλλιτεχνών ξανά μέχρι δεκαετία 80-90, από εκεί και ύστερα, με το που καβατζάρουμε την χιλιετία, σπάει το γυαλί αυτό. Φέρουν τα χαρακτηριστικά της αρχοντιάς, της ευπρέπειας, της αξιοπρέπειας, των τρόπων, της αγωγής.
1: Τέτοιους
0: ανθρώπους έπρεπε να έχουμε.
1: Και τέτοιους ανθρώπους έχουμε ξεφύγει. Εγώ σας ακούω τακτικά και σχεδόν κάθε μέρα. Λατρεύω το Μάχη, μ' αρέσει, είμαι φαν. Λοιπόν, διάφορες εκπομπές κτλ. Αλλά δεν είχα πάρει ποτέ τηλέφωνο και ήθελα. Γιατί μπορώ να μιλάω στον ελληνικό.
0: Βεβαίως. Νικολέτα, παρακαλώ.
1: Βάζει τραγούδια που μου σηκώνεται η τρίχα.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Δηλαδή, Metallica, AC/DC, Iron Maiden. Σ' ακούω αυτές τις βραδιές που βάζεις τέτοια τραγούδια για μένα. Εγώ, πώς να σου το πω, μεγάλωσα με τέτοια μουσική. Η παιδεία μου ήταν κλασική, όταν έπαιξα κιθάρα και τα λοιπά και έκανα φωνητική. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή, έχω μεγαλώσει με αυτά τα κομμάτια. Και βέβαια με τα καλά ελληνικά τραγούδια, δεν το συζητάμε, έτσι. Βαρδί, Αλεξίου, και τι δεν έχω ακούσει από την ελληνική μουσική, όχι μόνο αυτά τα ιεραδέρωτα, και κάποιους καινούργιους ανθρώπους που έχουν βγει, που έχουν κάτι κάνει, τέλος πάντων, που έχουν αφήσει ένα σημαδάκι ποιότητας. Σήμερα δεν ακούω μουσική ελληνική. Εκτός από κάποιους τραγουδιστές οι οποίοι τα γράφουν μόνοι τους και έχουν κάποια διαφορετικότητα, η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν ακούω. Δηλαδή αυτά τα τσιφτετελοειδή, τα αυτά που έχουν γίνει τώρα, τελευταία μου προκαλούν αηδία. Και όχι τίποτα άλλο, δεν ανεβάζουν και την ποιότητα και στην παιδεία. Δηλαδή τα παιδιά μαθαίνουν λάθος πράγματα.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είσαι κι εσύ όπως και εγώ σφραγισμένη από μία εποχή η οποία είχε, τι να κάνουμε τώρα, υψηλότερα προτάγματα και υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ίσιωμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έλα μωρέ, δεν πειράζει αν ο άλλος έχει ή δεν έχει παιδεία, καλλιέργεια, μόρφωση, αγωγή και τρόπους. Δυστυχώς η εποχή μας έχει πάει σε ένα μοτίβο που λέει μπορεί να είσαι άχρηστος και ένα μάτσο χάλια ή είσαι μια χαρά. Όχι, δεν είσαι μια χαρά.
1: Όχι, ναι, έτσι είναι. Κάποια στιγμή, επειδή είχα γράψει κάποια κομμάτια, τα είχα γράψει το 98 και τα κυκλοφόρησα το 2007. Και επειδή τα τραγούδια δεν προχώρησαν μπροστά γιατί δεν ήμουν στο σύστημα, σαν είναι. Τα ξέρεις αυτά πώς γίνονται, στις κλίκες και οτιδήποτε άλλο. Κάποια στιγμή θα ήθελα να ακούσεις κάτι. Κάποια στιγμή θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
0: Θα χαρώ.
1: Δεν θέλω να κουράσω.
0: Δεν κουράζεις καθόλου, Νικολέτα μου, θα χαρώ.
1: Προβολή.
0: Άκου λίγο,
1: δεν
0: Νικολέτα μου.
1: Δεν είχα προβολή εδώ μέσα, έτσι. Ούτε για να ακούσει ο κόσμος. Κι όμως είναι τραγούδια τα οποία απευθύνονται στη σημερινή κατάσταση και ας είναι περασμένα 30 χρόνια.
0: Κοίτα, θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο είναι Δάκης.
1: Θέλω να μου βάλεις. Μπορώ να παραγγείλω.
0: Πες μου. Αν και το
1: θα
0: έχω
1: ήθελα να μου.
0: Ναι.
1: Ποιο είχε σκοπό?
0: Είχα το Αλαλούμ, αλλά για πες.
1: Θα με βγάλεις από τα νερά μου. Θα ήθελα να ακούσω μία μπαλάντα.
0: Ποια?
1: Τον MSG. Το Nightmares. Αν μπορείς.
0: Να σου πω, όχι τώρα όμως, διότι,
1: okay.
0: Διότι δεν θα την προλάβω και μέχρι το τέλος. Θέλω ένα τρίλεπτο, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Αν και τώρα για να είμαι απολύτως ειλικρινής, άμα βάλω το
1: γιατί
0: Nightmare τώρα.
1: Είναι που παίζει μέσα, κατάλαβες.
0: Είναι πολύ ωραίο και το μαντολινάκι που έχει μέσα είναι πολύ ωραίο στο Nightmare,
1: ναι.
0: Διότι έχει μαντολίνο μέσα το Nightmare.
1: Ναι, και μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αλλά τώρα μην το βάλουμε
1: κάποιο
0: τώρα.
1: Ένα θεωρητικό τέτοιο κομμάτι τέλος πάντων θα ήθελα να ακούσω κάποια στιγμή και να μου τα αφιερώσει.
0: Πάρε με ένα τηλέφωνο αύριο, να τα πούμε από την αρχή τη εκπομπή. Για την ώρα, επειδή το πήγαμε το πράγμα έτσι λίγο πιο ανάλαφρα σήμερα, έχω την αίσθηση ότι και αυτό το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε τώρα είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Νικολέτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι ακροάτριά μας. Αυτό, τίποτα άλλο δεν έχω.
1: Και εγώ χαίρομαι που δίνεται βήμα σε όλο τον κόσμο και μιλάει και λέει τα δικά του πράγματα.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ξέρετε,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν διεκδικούμε δάφνης υψηλού επίπεδου. Είμαστε απλά μια απλή εκπομπή που παίζουμε μουσική και μιλάμε μεταξύ μας.
1: Και όλα αυτά που προβάλλεται και όλα αυτά γενικά, τα δρόμενα όλα και ό,τι έχει γίνει, αυτά που γίνονται σήμερα και τα αναφέρετε όλα. Όχι, εγώ χαίρομαι που μιλάω με το Μάχη πραγματικά και με τους ανθρώπους του Μάχη.
0: Νικολέτα μου, ο Μάχης χαίρεται που μιλάς μαζί μας και που μιλάμε εμείς μαζί σου. Σε φιλώ και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ο Θεός μαζί μας.
1: Αύριο
0: ακριβώς.
1: Μου είπες.
0: Α, μπράβο, αυτό θέλω. Αύριο.
1: Δεν θα το ξεχάσω.
0: Thank you, darling. Φιλάκια.
1: Καλό βράδυ, καλή νύχτα.

Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που σώζει την κακή ποιότητα και το βρίσκει από την μπάνκα. Και τώρα θα ακούσετε το αλαλού μέχρι τέλος και ειλικρινέστατα δηλαδή. Πόσο μπροστά ήταν ο Δάκης και το βίντεο κλιπ εκείνης στην εποχή είναι γυρισμένο στο ελληνικό, ρε φίλε. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Τα λέμε 10.30 ώρα στο Open και 6 ώρα αύριο ξανά εδώ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σήμαδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των Ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών καταγράφονται λίγα 24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και μείωση εξάρτησης από τα στενά τορμούς ζητούν οι ηγέτες στη G7. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από αναρκοθέτηση του στενού τορμούς με την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσίασε τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν νομίζεις ότι θα κρατήσεις με μια πλατφόρμα χαμηλά τις τιμές, πώς θα χτυπήσεις την ακρίβεια η οποία σε βολεύει διότι εισπράττεις ΦΠΑ, πώς θα χτυπήσεις τα καρτέλ που στη χώρα μας 5 εταιρείες ελέγχουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, πώς θα χτυπήσεις τις τριγωνικές σχέσεις των εταιριών για να φοροαποφεύγουν και τους μεσάζοντες που κάνουν πάρτι. Για να τελειώσει η ακρίβεια χρειάζεται μόνο η ελληνική λύση που και ξέρει και μπορεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεδομένη της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας και για τις τρεις υποθέσεις βιασμού ανήλικων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για δύο από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 12 ετών με αναστολή. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη αναμένεται αρχικά έθριο σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Εύβοια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα υπηρωτικά όπου στην ανατολική στερεά την Εύβοια, την Πελοπόννησο καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, με Εφρέμ Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Για μια ακόμη μέρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Μια μέρα που και σήμερα έχει παγκόσμιο κύπελο και αγωνιστική δράση. Όλη μέρα μπάλα έχει σήμερα και αύριο, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα δομημένο. Να πάμε λίγο αντίστροφα, καθώς το παιχνίδι το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη είναι αυτό μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό. Ένα παιχνίδι που είναι μόλις το 5ο λεπτό, είμαστε στο 0-0. Η Πορτογαλία είναι αυτή η οποία πιέζει και ψάχνει τον γκολ, με τους Αφρικανούς να προσπαθούν με μια διπλή άμυνα ζώνης, ενώ τώρα γκολ, να το γκολ, 0-1, 1-0 θα λέγαμε καλύτερα. Οι Πορτογάλοι είναι αυτοί οι οποίοι πετυχαίνουν το γκολ με το Ζωάο Νέβες. Αυτός πρέπει να είναι ο σκόρερ, με κεφαλιά κάνει το 1-0 μόλις το 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, ότι οι Ήβυρες ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν από νωρίς προσπαθήσει να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Το έκαναν αυτό με το καλημέρα, με το Ζωάο Νέβες, ο οποίος πέτυχε το 1-0 και βάζει μπροστά την Πορτογαλία. Μια Πορτογαλία η οποία κατά αρκετούς θα έλεγα είναι το κρυφό, ένα από τα κρυφά φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Μουντιάλ. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχουμε δείγμα από τις μισές περίπου ομάδες. Η αλήθεια είναι πως μέχρι στιγμής δεν είδαμε κάτι εντυπωσιακό. Θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Άλλωστε μην ξεχνάτε, στο προηγούμενο Μουντιάλ στη συνέχεια πρωταθλήτη Αργεντινή είχε χάσει την πρεμιέρα από τη Σαουδική Αραβία με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. Κανένας δεν πίστευε τότε ότι θα το πάρει η Αργεντινή και το πήρε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το 1-0 αυτό της Πορτογαλίας με το Κονγκό. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε την χθεσινή ημέρα, στην χθεσινή βραδιά, με την Γαλλία να επικρατεί με 3-1 τη Σενεγάλη. Ένα παιχνίδι το οποίο, έτσι όπως ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο, σε καμία περίπτωση δεν φαινόταν ότι η Γαλλία θα μπορούσε να πάρει έτσι μια νίκη, και μάλιστα με 3 γκολ απέναντι στη Σενεγάλη. Ένα παιχνίδι χωρίς ρυθμό, με τους Γάλλους να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα ατομικά λάθη των παιχτών της Σενεγάλης και κάπως έτσι κατάφεραν να πετύχουν τον γκολ. Ήρθε η άμεση αντίδραση από τους Σενεγαλέζους, αλλά έγινε και το 2-0 με τον Εμπαπέ να είναι αυτός για μια ακόμη φορά που έδειξε ότι το έχει. Ο άνθρωπος ξέρει όταν μπαίνει σωστά την μπάλα μέσα στην περιοχή πώς θα τελειώνει τις φάσεις. Έβαλε μπροστά την Γαλλία με 2-0, η Σενεγάλη μείωσε 2-1, αλλά πάλι ο Εμπαπέ πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ και έτσι έκανε το 3-1. Η Γαλλία, χωρίς να εντυπωσιάσει περισσότερο, θα έλεγε κανείς ότι ήθελε να βγάλει την υποχρέωση απέναντι στη Σενεγάλη και ουσιαστικά να κλειδώσει και την πρόκριση για την επόμενη φάση. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, προκρίνονται οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και από τις τρίτες ομάδες οι περισσότερες θα προκριθούν. Με τη Γαλλία πλέον να μην έχει τέτοιες σκέψεις, πάει να πάρει καθαρά την πρωτιά στον όμιλο. Τώρα, πάμε στο παιχνίδι που έγινε σήμερα τα ξημερώματα στη 1 η ώρα, Ιράκ-Νορβηγία. Ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναμε με έτσι ενδιαφέρον, με την επιθετική τριπλέτα της Νορβηγίας να βγάζει φωτιές στα προκριματικά του Μουντιάλ και με τον Χάλαν να θέλει να δηλώσει παρόν σε μια κορυφαία διοργάνωση που δεν είχε γευτεί ποτέ. Το ξεκίνημα δεν ήταν και εδώ εντυπωσιακό. Παρά τα αυτά, ο Χάλαν ήταν αυτός που έκανε τη ζημιά στο Ιράκ, πέτυχε τον γκολ. Οι γηπεδούχοι όμως ισοφάρισαν, είναι τυπικά γηπεδούχοι, από το Ιράκ ισοφάρισαν πολύ γρήγορα με τον Χουσέιν σε 1-1. Και εκεί κάπου φάνηκε ότι θα βγάλουν αντίδραση, αλλά και πάλι ο Έρικ Χάλαντ και η παρέα του κατάφεραν να παίξουν έτσι ένα πολύ καλό επιθετικό ποδόσφαιρο, να φτάσουν στο 3-1 και στο 4-1 με το αυτογκόλ του σκόρερ αρχικά του Ιράκ. Αυτός που πέτυχε τον γκόλ, αυτός έβαλε και το αυτογκόλ ο Χουσέιν, με αποτέλεσμα να έρθει αυτό το 4-1, πολύ καλή εικόνα για την ομάδα της Νορβηγίας, που δικαιολογημένα έδειξε ότι θα είναι μια ομάδα η οποία έχει προοπτική να πετύχει διάκριση σε αυτό το φετινό Μουντιάλ. Πάμε τώρα αργότερα που ήρθαν και πάλι τα σημαντικά από ποιον, από τον Λιονέλ Μέση. κανένας δεν περίμενε ότι ο Μέση σε αυτή την ηλικία που είναι σε ένα παγκόσμιο κύπελο, το οποίο αρχικά είχε δηλώσει ότι είχε κλείσει το κύκλο του για την εθνική ομάδα όταν κατέκτησε το προηγούμενο Μουντιάλ, ότι θα βρισκόταν εδώ και μάλιστα με το καλημέρα θα πετύχαινε κάτι το οποίο δεν είχε κάνει ποτέ στην καριέρα του. Πέτυχε hat-trick, έκανε το 3-0 απέναντι στην Αλγερία με πολύ καλή παρουσία γενικά, δεν είναι μόνο τα γκολ που πέτυχε, ήταν πολύ καλός σήμερα ο Μέση και μάλιστα κατέριψε ένα σωρό ρεκόρ ατομικά κατά κύριο λόγο. Ας μην ξεχνάμε ότι παίζει στο έκτο του Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος. Το 2006 είχε παίξει το πρώτο, το πέμπτο του Μουντιάλ. Είχε παίξει το 2006 και έφτασε μέχρι και το 26 να είναι παρόν σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Δεν ξέρω τώρα, η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε έτσι τα μεγάλα ονόματα. Όχι, τα μεγάλα ονόματα τα έχει. Έχει παίχτες υψηλού επίπεδου. Μια ομάδα όμως που χωρίς νέα πρόσωπα ουσιαστικά βασίζεται στον κορμό τον οποίο είχε και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Έδειξε όμως ότι το έχει και αν μη τι άλλο θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Και όπως φαίνεται θα είναι μια από τις ομάδες που θα κάνουν πορεία και αυτή, με αποτέλεσμα να την έχουμε δικαιολογημένα μέσα στα φαβορί ακόμα και για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Το πρωί σήμερα είχαμε και άλλον αγώνα, με την Αυστρία να αντιμετωπίζει την Ιορδανία. Πολύ καλή Αυστρία, πραγματικά δεν είναι μόνο το 3-1 που πέτυχε απέναντι στην Ιορδανία, η οποία Ιορδανία αποδείχθηκε αξιόμαχη ομάδα, την αδική το σκορ το 3-1, έπαιξε καλά, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι διαφορετικό το σκορ, αλλά η Αυστρία έπαιξε ένα έτσι ωραίο ποδόσφαιρο, στρωτό ποδόσφαιρο, προσπαθώντας να βγει μπροστά, να δημιουργήσει ευκαιρίες. Ήρθε το 3-1 με αποτέλεσμα να πάρει και αυτή την πρώτη της νίκη μετά από αρκετά χρόνια σε ένα Μουντιάλ. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, σιγά σιγά πηγαίνουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Μην ξεχνάμε ότι παίζουν 64 ομάδες ακόμα, δεν έχουμε φτάσει στον πρώτο γύρο. Και πέρα από τον αγώνα των οποίων είναι στο 13 της αναμέτρησης, η Πορτογαλία, όπως σας είχαμε πει, προηγείται με 1-0 του Κονγκό, με το γκολ που πέτυχε ο Ζωάο Νέβες. Έχουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι αργότερα στις 11 η ώρα, με την Αγγλία να αντιμετωπίζει την Κροατία. Παιχνίδι πολύ δυνατό και για τις δύο ομάδες που θεωρούνται φαβοροί για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση, και ασφαλώς θα είναι και ένα δείγμα να δούμε πού μπορεί να φτάσει αυτή η Αγγλία του Τούχελ πλέον, ο οποίος έκανε αρκετά και άλλαξε αρκετά και την εικόνα της εθνικής Αγγλίας και γενικότερα τις δράσεις που θα έχει μέσα στο γήπεδο. Αργότερα στις 2 η ώρα υπάρχει ο αγώνας της Γκάνα με τον Παναμά. Εδώ ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες λογικά είναι ανοιχτό φαβορί, φαίνεται να είναι η Γκάνα, αλλά μην τον υποτιμάτε τον Παναμά, μαχητική ομάδα, δεν έχει την εμπειρία μεν, είναι όμως μια ομάδα που μπορεί να σκοράρει. Το παιχνίδι αυτό στις 2. Δεν τελειώνει όμως εδώ η βραδιά, ή μάλλον η ημέρα μάλλον ξεκινάει με ακόμα ένα παιχνίδι, αυτή τη φορά με την ομάδα του Ουσμπεκιστάν που θα αντιμετωπίσει την Κολομβία. Κολομβία, μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή παίζει το καθαρό Λάτιν ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ομάδα που παίζει το Λάτιν ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στη Νότιο Αμερική, με πολύ καλή τεχνική, με ποδοσφαιριστές, με ποιότητα, γρήγορο ποδόσφαιρο, σκοράρουν δυνατά στην άμυνα. Είναι μια, τη βάζω στην ίδια ταχύτητα μαζί με την Νορβηγία. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια. Τώρα άμα το πάμε χρονικά, υπάρχουν και αύριο το παιχνίδι στις 7 Τσεχία, ξεκινάει δεύτερος γύρος ουσιαστικά, Τσεχία, Νότια Αφρική και Ελβετία, Βοσνία, Ζερκοβίνη. Μην φτάσουμε εκεί γιατί θα τα μπερδέψουμε όλα. Άρα λοιπόν μένουμε στο Κολομβία Ουσμπεκιστάν που είναι στις 5. Και με αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά θα κλείσει ο πρώτος γύρος για όλες τις ομάδες, ξεκινώντας αύριο στις 7 η ώρα τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Αυτά με το Μουντιάλ. Με το Μουντιάλ είπαμε δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και στα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε όμως από μπάσκετ, γιατί από εκεί μας έρχονται συνέχεια ειδήσεις και εξελίξεις. Και θα πρέπει να πάμε λίγο πρόωρα στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τι έγινε εκεί, καθώς υπάρχει πολύ σημαντική μεταγραφή. Δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές υπάρχουν. Η μία όμως είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αυτή του Καλάθη, ο οποίος έρχεται ξανά στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Μια κίνηση η οποία λίγο πολύ ήταν γνωστή εδώ και αρκετό καιρό. Απέμενε η επισημοποίηση της ανακοίνωσης, μάλλον η ανακοίνωση για να επισημοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Καλάθης, ο οποίος μέχρι πρόσφατα, τις περασμένες μέρες έπαιζε, ήταν σε δράση με την Παρτιζάν τόσο στο πρωτάθλημα της Αντριατικής Λίγας όσο και στο πρωτάθλημα της Σερβίας, μόλις ολοκλήρωσε και τη συνεργασία του και έτσι ήρθε στην Ελλάδα για να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Τώρα, μια που μιλάμε για μπάσκετ, έρχεται μια είδηση η οποία έτσι αξίζει να την μεταφέρουμε και θα μας επηρεάσει όλους, μας αφορά όλους και θα καταλάβετε τον λόγο. Έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά, με πρόταση του Αλαφούζου και του Sky να πάρει όλο το πακέτο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League. Αργότερα θα πάμε σε αυτό το θέμα. Πάμε σε αυτό όμως που σας είπαμε λίγο νωρίτερα, με τον ΠΑΟΚ σήμερα να έχει τη μερίδα του Λέοντος στον χώρο του μπάσκετ, με την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Καλάθη. Ο Κλήτος Καρκανιάς καλύπτει χρόνια το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και θα μας βοηθήσει έτσι λίγο να μας βάλει σε mood δικεφάλου, τόσο με τη σημερινή μεταγραφή όσο και με τις κινήσεις που γίνονται για το σχεδιασμό του ρόστερ. Κλήτο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μαγή, καλησπέρα.
0: Ήταν μια αναμενόμενη, θα λέγαμε, κίνηση για τον ΠΑΟΚ. Λίγο πολύ γνωρίζαμε ότι υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον, λίγο πολύ γνωρίζαμε ότι υπήρχε συμφωνία, αλλά ξέρεις, μέχρι να ανακοινωθούν αυτά τα πράγματα πολλές φορές χαλάνε κιόλας. Εδώ όμως είχαμε happy end και ήδη ο Καλάθης φοράει τη φανέλα της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι εδώ και πολύ καιρό είχε γίνει θέμα, είχαν γίνει θέμα οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Καλάθη. Θα έλεγα εδώ και πάνω από μήνα, 1,5 μήνα, είχε τεθεί και ζήτημα αρχικής συμφωνίας. Νομίζω ότι όλα αυτά εξελίχθηκαν normal, αναμενόμενα, και σήμερα η ομάδα τον ανακοίνωσε, αφού πέρασε από τις απαραίτητες εξετάσεις. Πρώτα εδώ στη Θεσσαλονίκη ήρθε προχθές και μάλιστα ήρθε σε μια ώρα που ήρθε και ο Σπανούλης, και ο αντίστοιχος ντόρος, βέβαια για την έλευση του Σπανούλη δεν ήταν αντίστοιχος με αυτό του Καλάθη, με αυτό του Καλάθη. Θα έλεγε κανείς ότι ενώ, στα σχολιάκια αυτό Μάκη, ότι ενώ η Καράλης οδήγησε τον κόσμο να ασχοληθεί με τον Σπανούλη για την άφηξή του, αντίθετα στο θέμα του Καλάθη φάνηκε να δεν τον κρύψει και κάπως εισαγωγικά. Και φυσικά σε ένα ξενοδοχείο πήγε και τον είδε μόνο ο αρχικός διευθυντής της ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Τσιαρεθός. Αυτά είναι κρίσης γενικού περιεχομένου. Η ουσία είναι ότι ο Καλάθης θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο ΠΑΟΚ βάζει στο ρόστερ του έναν πολύ έμπειρο παίκτη, έναν θρύλο θα λέγαμε της EuroLeague. Ξένοι πάντως τον λένε legend της EuroLeague, πρώτος στις ασίστ συνολικές, πρώτος στα κλεψίματα. Δεν είναι αναλυτέ φυσικά ποσότητα. Και μπαίνει, κουμπώνει σε ένα σύνολο το οποίο θα έχει καλούς παίκτες, ήδη έχει καλούς παίκτες, και αναμένεται να έχει και άλλους καλούς παίκτες, γιατί ακόμα όλες οι συμφωνίες που έχουν δει το φως δημοσιότητα δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Ωραία, καλό είναι αυτό που λες, Κλήτο. Τι έχει πάρει ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής πέρα του Καλάθη? Είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση αυτή?
1: Όχι, όχι. Το ΠΑΟΚ έχει πάρει το Χάτζινς, είναι η ίδια θέση. Από τη Λεμάν έχει πάρει τον Μπαζίνα. Το Φώστερ, γνωστός, τον είχε αντιμετωπίσει με την Λιτούγκος, με την Ρήτας Βίλνους την διοχμένη.
0: Ναι, ναι.
1: Διάρει αυτός. Έχει ανανεώσει τον Μουρ. Και υπάρχουν αρκετοί ακόμα παίκτες που είναι στο όριο να ανακοινωθούν.
0: Άρα λοιπόν, με τον Ταΐρη ακόμα δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, αν μένει ή άμα θα φύγει από την ομάδα.
1: Έξω, ο Ταΐρη έχει μια οψιόν η οποία θα ενεργοποιηθεί ή δεν θα ενεργοποιηθεί 30 Ιουνίου.
0: Ναι, έχει αυτό ένα buyout για EuroLeague.
1: πράγμα.
0: Νομίζω έχει ένα buyout για EuroLink, αν το ενεργοποιήσει μέχρι τότε.
1: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι υπάρχει μια οψιόν 30 του μηνός. Αν ο ΠΑΟΚ δεν την ενεργοποιήσει, θα πρέπει να του δώσει ένα ποσό για να λυθεί το συμβόλαιό του. Αλλιώς όλα πάνε καλά και συνεχίζει ακόμα μια χρονιά στο Παλατάκι.
0: Ωραία, άρα ο ΠΑΟΚ με αυτή τη λογική πόσους παίχτες ψάχνει ακόμα?
1: Αν υποθέσουμε ότι τα θέματα σώμα, του Κακλαμανάκη, του Αλεξάνδερ, του Καϊρή, κυρίως από το Μορούζι, είναι τακτοποιημένα και μένουν μόνο οι ανακοινώσεις, ο ΠΑΟΚ ψάχνει ουσιαστικά έναν βασικό παίκτη στο 3-3,5, αν καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ, το επίσημο λουφόγκο 3-4, και ίσως και έναν ακόμα Έλληνα να έχει δηλαδή 7 Έλληνες παίκτες που να δίνουν μια βοήθεια στα γκάρτ. Ουσιαστικά 2 παίκτες το πολύ, έτσι, για την ώρα. Και είναι και, θα έλεγα, και εντυπωσιακό το ότι μέσα Ιουνίου η ομάδα έχει κάνει το 80% του ρόστερ, δηλαδή, ή παραπάνω.
0: Σαφώς. Και όχι μόνο αυτό, και οργανωτικά είναι η ομάδα πολύ πιο έτοιμη και πιο ενεργή. Με αυτό το ρόστερ τώρα που δημιουργήθηκε και με αυτό που υπολείπεται, ο ΠΑΟΚ πού μπορεί να φτάσει καταρχάς στην Ελλάδα? Δηλαδή, αυτή η ομάδα που σχηματίζεται μπορεί να ανταγωνιστεί Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό μέχρι ενός σημείου? Δηλαδή, να τον κοντράρει, παιδί μου, αγωνιστικά σε κάποια παιχνίδια.
1: Αυτή η ομάδα, καταρχάς, δεν ξέρουμε τι θα κάνει, γιατί δεν έχει σηματοποιηθεί ακόμα. Μπορούμε να πάρουμε μόνο θεωρητικά. Όταν ανακοινωθούν όλοι αυτοί οι παίκτες που λέμε και βρεθεί και το βασικό στο 3, ο small forward δηλαδή, τότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Για να είμαστε όμως σωστοί, θα πρέπει να πούμε ότι για να φτάσει ακόμα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό θέλει πολύ δρόμο. Το αν θα είσαι ανταγωνιστικός, θα έλεγα ότι και φέτος ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός, έχοντας ένα budget αρχικά 950.000 και μετά γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Και πάλι ήταν ανταγωνιστικός. Θα έλεγα ότι αυτό που παίζει ουσιαστικά είναι οι συνολικές ήττες που θα κάνεις στην κανονική περίοδο. Φέτος ο ΠΑΟΚ έκανε 7. Το ρεκόρ του ήταν 17-7. Ρεκόρ και αυτό τελευταίων χρόνων. Αρκετών τελευταίων χρόνων. Υποτίθεται τώρα ότι ο στόχος είναι αυτό το 7 να γίνει, ξέρω, 4.
0: Μπράβο, αυτό εννοώ. Ναι.
1: Το να ανταγωνιστείς άμεσα για τίτλους Ολυμπιακό Παναθηναϊκό είναι όχι δύσκολο, όσο απίθανο για αυτή τη σεζόν που μας έρχεται.
0: Δεν γίνεται. Όχι, σε καμία περίπτωση και για τα επόμενα χρόνια, έτσι.
1: Να αρχίσεις να εντρυφθείς τα κόλπα εντός και εκτός παρκέ, ξέρεις πως είναι. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο μια κατάσταση η οποία στο ελληνικό μπάσκετ υπάρχει εδώ και 30 χρόνια, να μπορέσει να αλλάξει. Δεν θα αλλάξει μια χρονιά, μα και το ξέρεις καλά αυτό, και ο κόσμος που παρακολουθεί μπάσκετ το καταλαβαίνει. Κατά τα ψέματα, αν μείνουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί και ο Άρης ακολουθεί, μάλλον είναι στην ίδια λογική, αν μείνουμε στον ΠΑΟΚ, η ευρωπαϊκή προοπτική είναι αυτή που φαίνεται να είναι βασικό στόχο. Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος με τα πάνω του, τα κάτω του, με τις παλινοδίες, με τις αλλαγές, με όλα αυτά που συνέβησαν όλη τη χρονιά, και τρίτους. Δηλαδή, άφησε πίσω του ομάδες που είναι μεγαλύτερο μπάζερ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πασχετική λογική στο κλαμπ. Και αυτή η λογική υποχωρά, έτσι, υπάρχει.
0: Καλά, εντάξει, τώρα και αγωνιστικά, άμα το δούμε και στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, αν είχε λίγο περισσότερο βάθος ή αν θέλεις εμπειρία, μπορούσε να έχει κάνει και τη ζημιά.
1: Έτσι, με αυτό απαντάει σε αυτό που είπες, ότι θα είναι ανταγωνιστικός. Ήταν ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ και στα μαζί του Παναθηναϊκό τουλάχιστον. Με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν καλά φέτος. Με τον Ολυμπιακό, πολύ δεν ήταν. Ο Ολυμπιακός είναι σε άλλο επίπεδο πολύ.
0: Ναι, αλλά τώρα ξέρεις τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξυπνάνε κυρίως τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν τους αφήνουν να εφησυχάσουν ότι παιδιά στην Ελλάδα είμαστε εμείς οι δύο. Εντάξει, θα πάμε στον τελικό και θα δούμε τι θα κάνουμε εκεί. Τώρα δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος. Πρέπει να δυναμώσουν περισσότερο. Και εδώ είναι όλο αυτό το story το οποίο λέμε ότι η Θεσσαλονίκη ανεβάζει τον πύχη ξανά του ελληνικού μπάσκετ κτλ.
1: Δημιουργείται ένας καλός, ένας δυνατός τρίτος πόλος στη Θεσσαλονίκη, όπως

0: στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να έχουν τους καλούς και βασικούς παίκτες μέχρι το τέλος. Γιατί αν βγάλουν θα έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι ένα βήμα μπροστά. Και νομίζω ότι τα βήματα που να γίνουν είναι αυτά, σταδιακά. Αν πας με τη μία να περάσεις κάτι θα αποτύχεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε για μια κατάσταση που βιώνει το ελληνικό μπάσκετ, το πρωτάθλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να χτυπήσει αυτό μέσα σε μια σεζόν. Θέλει σταδιακά πολλά βήματα. Και το ξαναλέω ότι είναι η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο που αφορά και τις δύο αυτές ομάδες. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να παίζει ο Πάρκο τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό και κάποια στιγμή να πει εντάξει είμαστε 5 πόντους, 7, 10, έτσι βάλω τους μικρούς. Δεν υπάρχει περίπτωση, υπάρχει και χτυπήσεις. Δεν θα το κάνει λοιπόν ούτε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα αν βγει στην πραγματικότητα θα είναι νίκη. Αν δεν βγει θα πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να το φτάσεις. Αν θα γίνει φέτος ή του χρόνου, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι η Ευρώπη είναι ρεαλιστικά ο πρώτος στόχος. Αν μείνουμε στον ΠΑΟΚ, στο EuroCup που επιστρέφει μετά από 12 χρόνια, 11 χρόνια.
1: Στο EuroCup, τι κάνει ο ΠΑΟΚ, πού μπορεί να φτάσει, δηλαδή, γιατί δεν είναι και εύκολη υπόθεση το EuroCup, το οποίο νομίζω σου δίνει συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, έτσι.
0: Αν το κατακτήσεις, ναι, αλλά βλέπεις και οι μπούρους που το κατέκτησε, δεν πάει η Ευρωλίγκα, μένει στο EuroCup. Δεν υπογράφει συμβόλαιο ότι αν αυξήσει το budget, τόσο που το άφησε αρκετά ο ΠΑΟΚ, θα κατακτήσει το EuroCup. Εκεί υπάρχουν χρόνια ομάδες δυνατές, με καλά budget, με εμπειρία στη διοργάνωση, η οποία έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας, και πας εκεί να διακριθείς. Τώρα τι μπορείς να κάνεις. Τώρα αυτό εδώ είναι ολόκληρος μαραθώνιος, δεν ξέρεις, αλλά πας για να διακριθείς, είναι ένα στόχο. Και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αυτό το 3-2 που υπέγραψαν εδώ για μάλιστα ο Νίκης και ο Πάτρο Άρης για να είναι στο EuroCup, δεν σημαίνει ότι αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες του χρόνου π.χ. που μιλάει για τη σεζόν 26-27 που αλλάξει πάλι το format, αλλάξει το format της EuroLeague έτσι όπως ανακοινώθηκε για 24 ομάδες και με προοπτική των 30 ομάδων, αν λοιπόν οι συνθήκες είναι κατάλληλες οι ομάδες Αλνίκης, αν μείνουν στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα μείνει στο EuroCup. Όχι, αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, αν μπορεί να παίξει τη EuroLeague, θα παίξει τη EuroLeague. Απλώς αυτό το 3-2, η πενταετία τέλος πάντων, αποτρέπει τις ομάδες του EuroCup να διεκδικήσουν κάτι διαφορετικό όταν και εφόσον δημιουργηθεί το NBA Europe, εκεί που ουσιαστικά από Ελλάδα είναι μόνο σίγουρη η ΑΕΚ. Αυτό ήθελε να κάνει η EuroLeague. Να κρατήσει ομάδες από το να σκέφτονται το NDAU. Γι' αυτό είπε και αυτό το 3-2. Αυτό φυσικά το ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες και μπορεί να παίξει γύρω του χρόνου με την αλλαγή του φόρμα και με τις περισσότερες ομάδες, θα μείνει στο γύρο. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά μην πάμε τόσο μακριά. Είναι μια προοπτική φέτος σε άλλο επίπεδο διαφορετικό από αυτό που ήταν ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα και έπαιξε δύο συνεχόμενους τελικούς. Καμία σχέση το FIBA EuroCup. Με το EuroCup εδώ οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες και μάλιστα είναι, έστω και αν άλλαξε το format, η διαδικασία των αγώνων είναι συνεχόμενη, δύσκολη, επώδυνη και πρέπει να έχεις ρόστερ μεγάλο για να τα απεξέλθεις. Γιατί μπορεί να κάνεις ένα ταξίδι στην Λιθουανία, να κερδίσεις και να γυρίσεις ας πούμε σε δύο μέρες να πας στη Ρόδο και να χάσεις. Αν το μυαλό σου είναι αλλού και δεν έχεις και το υλικό για να τα απεξέλθεις.
1: Για να ολοκληρώσουμε λίγο.
0: Όχι, και 15 παίκτες. Πολλοί εκ των οποίων περισσότεροι θα μπορούν να παίζουν και βασική πεντάρα. Αυτό είναι ο στόχος.
1: Να κλείσουμε με αυτό, με την ερώτηση. Υπάρχει κάποιος παίκτης από αυτούς που φαίνεται να είναι πιο κοντά από όλους, από αυτά τα ονόματα που είτε ακούστηκαν είτε δεν ακούστηκαν?
0: Όχι, όχι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι νωρίς για να κλείσει ένα ρόστερ. Και ο ΠΟΚ θέλει ουσιαστικά ένα βασικό παίκτη για να το κλείσει αυτό το ρόστερ. Αν υποθέσουμε ότι άλλες υποθέσεις είναι σχεδόν τελειωμένες, προχωρημένες μέχρι εκεί που δεν πάει. Έχει υλικό ο ΠΑΟΚ να ψάξει, να βρει την καλύτερη λύση. Είναι μια περίεργη θέση αυτή που τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα δεν την είχε σε φουλ ρυθμό, σε φουλ επίπεδο. Ακόμα και αυτά που ακούστηκαν για τη σεζόν και τα λοιπά, διότι μια κατεύθυνση έτσι ότι ο ΠΑΟΚ εφόσον βρει κάτι καλύτερο στο 3-4, εκεί θα χτυπήσει. Αν δεν βρει το 3-4 και βρει κάτι καλό στο 3-2, θα χτυπήσει το 3-2. Δηλαδή δεν είναι περίεργη η κατάσταση με το σύνδεσμο, ας πούμε.

0: τελικού στην Ιταλία. Υπάρχει και ακόμα ένα θέμα αγώνα. Δεν θα πω το κομμάτι, δεν θα μου τη διαφημίσει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Που έπαιζε σε καλή λίγα ευρωπαϊκή, πολύ έντονο παίκτη, έχει πάει και γιόλι. Σε αυτό το επίπεδο, 3,5. Τον έχουν δει και αυτές προταθεί, είναι ελεύθερος ο παίκτης, που ξαναλέω πολύ έντυρος στη θέση αυτή. Δεν είναι ο κλασικός σκόρερ, αλλά έχει τη δυνατότητα να δίνει λύσεις πολλές από εκεί. Είναι πολύ έντυρος. Μπορεί να πάει εκεί. Έχει πολύ δρόμο παντού, έχει πολύ χρόνο για να επιλέξει αυτή την τελευταία θέση. Μπορεί να έρθει και κάποιο κονσούμα από το NBA. Ποτέ δεν ξέρει. Άλλωστε, τώρα μάχη που υπάρχουν τα χρήματα, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο ξανά. Περιμένεις και να βρεις την κατάλληλη λύση για τις θέσεις που ψάχνεις. Τη μία μοναδική θέση που ψάχνεις.
1: Ωραία. Κλήτω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου συνέχεια.
0: Γεια χαρά, Μαγκία.
1: Λοιπόν, είχαμε όλη αυτή τη συζήτηση για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ και τη νέα τάξη πραγμάτων με την απόκτηση πλέον του Νίκ Καλάθη από την ομάδα του Δικεφάλου. Παρένθεση ποδοσφαιρική, στο 31 βρισκόμαστε, Πορτογαλία Κονγκό 1-0. Μόλις δέχτηκε κάρτα ο Μπεμπά, πρέπει να είναι αυτός του Κονγκό, για το μαρκάρισμα αυτό που έκανε πάνω στον Ζωάο Νέβες. Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο 31. Έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα για το θέμα αυτό το οποίο υπάρχει με τα τελεπτικά δικαιώματα και με την προοπτική να αλλάξουμε πλέον τηλεοπτική στέγη η Basket League στη νέα σεζόν. Το ρεπορτάζ λοιπόν λέει ότι η ΕΡΤ έχει μείνει πίσω αναφορικά με τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων, καθώς η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, η οποία αυτή θα φιλοξενήσει το Παναθηναϊκό TV και το Ηρακλής TV, όπως έχει όπως υπάρχει αυτή η διαρροή, και μια εξέλιξη τέτοια σαφώς ανατρέπει τα τηλεοπτικά δεδομένα. Τώρα, η πρόταση, όπως τουλάχιστον φημολογείται, είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε η ΕΡΤ, η οποία δεν είναι και τόσο θετική για να πάρει ξανά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, θέλοντας να αποφύγει εντός εισαγωγικών αυτή την τοξικότητα που προκλίνεται από τα παιχνίδια μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αλλά και κυρίως και με τη μορφή που υπήρχε από τη μεριά του Ολυμπιακού και με την ανακοίνωση την οποία έγινε. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η εξέλιξη, δεν ξέρω τώρα πώς θα προχωρήσουν και αν θα προχωρήσουν. Είναι κάτι όμως το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο, θα έρθουμε αργότερα ξανά στο μπάσκετ. Θα πάω λίγο στο ποδόσφαιρο, στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί σιγά σιγά να δημιουργήσει το δικό του ρόστερ για την νέα σεζόν, με τον Παμπλο Μαθαίο να βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Ο δεξιός οπισθοφύλακας της Μαγιόρκα έφτασε σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και περνάει από ιατρικές εξετάσεις. Αν όλα πάνε καλά, τότε θα ανακοινωθεί επίσημα από την ομάδα του Ολυμπιακού ο Μαθαίο, ο οποίος ξεκίνησε από την Βαρκελόνη, από την Ισπανιόλ όμως, και όχι από την Μπαρτσελόνα και τη Μασία. Βρέθηκε όμως κατευθείαν σε πολύ νεαρή ηλικία, γύρω στα 17, στη Manchester City. Ακολούθησε στην καριέρα του η Τζιρόνα, η Στουτγκάρδη και η Μαγιόρκα. Σε ηλικία 28 χρονών πλέον είναι ένας όριμος παίχτης που έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει καταγράψει με τη Λίμπαρ και θέλει να τον εντάξει πλέον στο δυναμικό της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Είναι μια περίπτωση η οποία για τον Ολυμπιακό φαίνεται να προχωράει και να κλείνει ουσιαστικά ένα παίχτη για την νέα του σεζόν. Τώρα για τον Ολυμπιακό, που έχουμε και άλλα μεταγραφικά θέματα. Έχουμε και για το θέμα του τερματοφύλακα, και εκεί υπάρχουν έτσι κάποιες ειδήσεις, και όχι μόνο. Καταρχάς προκύπτει πλέον ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Χρήστο Γιώργο, τον τερματοφύλακα του Όφη, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και φέρεται ότι στον Ολυμπιακό θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό για να έχουν μια επιπλέον λύση τη στιγμή ουσιαστικά να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Πασχαλάκη, ο οποίος πλέον αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού. Όσο αφορά τώρα την περίπτωση του Γιαννούλη, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Ολυμπιακός ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Κατέθεσε την πρότασή του στην Augsburg απευθείας, τα βρήκε με την Augsburg, φάνηκε να προχωράει το θέμα. Εδώ όμως ήρθε η στάση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θέλοντας και έχοντας την επιθυμία να πάει στον ΠΑΟΚ, πάγωσε το θέμα και έτσι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά, ας πούμε ότι απέσυρε την πρότασή του, ή αν θέλετε την πάγωσε την πρότασή του. Αν δεν αλλάξει κάτι, δεν θα θεωρηθεί έκπληξη εάν θα επιστρέψει για να καταθέσει καινούρια πρόταση. Τώρα, αναφορικά θα κρατάμε Ολυμπιακό, ακόμα μία είδηση είχα. Θα πάμε για λίγο όμως ξανά στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον Νίκο Πετρουλάκη να πάρουμε τα νέα πλέον από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, κατά κύριο λόγο, γιατί με τον μπάσκετ λίγο πολύ τα είπαμε. Να δούμε τι γίνεται εκεί με την νέα τάξη πραγμάτων στην υπόθεση Λουτσέσκου και τη διάδοχη πλέον και το διάδοχο μάλλον που αναμένεται να βρεθεί στον πάγκο της ομάδας του Δικεφάλου. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου βεβαίως το θέμα το σημερινό είναι αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα θεματάκια ενδιαφέροντα. Ο κύριος Λουτσέσκου σήμερα υπέγραψε την λύση κοινής συνεργασίας των δύο πλευρών. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επισήμως από την ΠΑΕΠΑΟΚ η λύση συνεργασίας. Θα ανακοινωθεί ίσως μέχρι σήμερα αργά το βράδυ ή αύριο κάποια στιγμή από το πρωί, και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί και επίσημα η συνεργασία με τον καινούργιο προπονητή, τον οποίο έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ, και ο καινούργιος προπονητής είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Είναι ο Κροάτης, ο οποίος είναι γεννημένος στο Μόσταρ της Βοσνίας, δηλαδή στην πόλη από την οποία, στην οποία γεννήθηκε ο Μπάγεβιτς, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, και ο συγκεκριμένος έχει δουλέψει τελευταία σε Σαχτάρ, όπου τον παρακολούθησε και ο Ιβάν Σαββίδης, και έχει άποψη για τη δουλειά την οποία έκανε στην Σαχτάρ, ενώ ήταν βεβαίως και σε ομάδες Ολλανδικές το προηγούμενο διάστημα, γιατί είναι Κροατο-Ολλανδός, αν μπορώ να το πούμε κάπως έτσι. Από την άλλη πλευρά, ο Πούσιτς αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ο Μουρίνιο, δεν είναι μεγάλο όνομα, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ όταν πήρε τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία από την Ξάνθη, που βεβαίως δεν είναι τόσο μεγάλη ομάδα, εννοείται, όπως ο ΠΑΟΚ, και ο Λουτσέσκου έκανε την μεγάλη καριέρα στο Δικέφαλο του Βορρά. Από εκεί πέρα οι ανακοινώσεις αναμένονται αύριο και μεθαύριο. Αύριο είναι Πέμπτη, μεθαύριο Παρασκευή, γιατί υπάρχουν και δύο μεταγραφές τις οποίες έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και τις οποίες θα ανακοινώσει εντός των επόμενων ημερών. Δεν γνωρίζω αν η μία από τις δύο είναι ο Γιαννούλης. Παρ' όλα αυτά ακούγεται ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του ο Δικέφαλος του Βορρά.
1: Ναι, σήμερα όμως είχαμε μια συνάντηση. Νίκο, ναι. Αυτό ακριβώς μεταφέραμε, ότι ο Ολυμπιακός θα έκανε συζήτηση για τον Γιαννούλη, τα βρήκε όλα με την Augsburg. Αλλά ο Γιαννούλης είναι αυτός που πάγωσε το θέμα, γιατί είχε ξεκάθαρη διάθεση και επιθυμία να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Και έτσι Ολυμπιακός.
2: Είναι σωστό το ρεπορτάζ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει μιλήσει με τους ανθρώπους της Augsburg και τους έχει πει ότι εγώ δεν θέλω να πάω σε άλλη ομάδα παρά μόνο στον ΠΑΟΚ, αν θα πάω στην Ελλάδα. Επομένως είναι πολύ πιθανό ο Γιαννούλης να παίξει το σημαντικότερο ρόλο, ούτως ώστε να αλλάξουν τα δεδομένα και να είναι παίκτης του ΠΑΟΚ λίγαν συντόμως. Από εκεί πέρα σήμερα έγινε μια συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση στην Αθήνα, εκπροσώπων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, του κυρίου Παπαμιμίκου, της κυρίας Γκοντζαρόβα και του κυρίου Τσάκα, οι οποίοι εκπροσώπησαν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ μαζί με τον κύριο Δημογιάννη, πήγαν για να μιλήσουν για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και ουσιαστικά ο στόχος είναι να πετύχουν κάποια σωστή συμφωνία για την αστική ανάπλαση γύρω από την Τούμπα, γύρω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο το θέλει οπωσδήποτε ο ΠΑΟΚ για να προχωρήσει τη διαδικασία κατασκευής γηπέδου. Είναι θετικό το κλίμα από ό,τι λένε. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πάρα πολλές υποσχέσεις τα τελευταία χρόνια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του γηπέδου της Τούμπας. Ίσως να είναι μία ακόμη υπόσχεση, εύχονται όλοι να μην είναι μία ακόμη υπόσχεση, αλλά να αναλάβει το κράτος αυτό που το αναλογεί, επαναλαμβάνω, για την ανάπλαση της περιοχής και όχι για την κατασκευή του γηπέδου. Κάτι που είναι υποχρεωμένο να κάνει το κράτος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Όλοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως είχαμε την κλήρωση σήμερα, νομίζω αναφέρατε για την κλήρωση, το τι ακριβώς έχει γίνει, με τον ΠΑΟΚ τώρα να είναι σε μια διαδικασία να περιμένει τον νικητή του αγώνα Δυνάμο Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, που θα γίνει άμεσα, και ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Κεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό του Europa League στις 23 Ιουλίου, το πρώτο μάτς εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ, στις 30 του μηνός η ρεβάνς στην Τούμπα για τον Δικέφαλο του Βορρά.
1: Ναι, έχω να σημειώσουμε ότι σήμερα, σε περίπτωση, ναι, που προκριθεί η Δυναμό Κιέβου, τότε θα παίξει πιθανότητα είτε Σερβία, Ουγγαρία ή Πολωνία, όπου παίζουν οι Ουκρανικές ομάδες, γιατί δεν παίζουν στην έδρα τους.
2: Ναι, είναι Πολωνία. Ενημερώθηκε ο ΠΑΟΚ ότι θα παίξει στην Πολωνία. Ωραία. Σε περίπτωση πρόκρισης. Αυτή είναι η ενημέρωση που πήρε ο ΠΑΟΚ. Έχω και μια είδηση παραδόξως για το ποδόσφαιρο του Άρη σήμερα, γιατί βέβαια δεν προήλθε από τον Άρη, προήλθε από το ΑΠΟΕΛ, από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, η οποία έλυσε το συμβόλαιο του Μαντσίνη, του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος είχε παίξει στον Παναθηναϊκό, αλλά ο παίκτης αυτός ενδιαφέρει τον Άρη. Και η επιστροφή του είναι πολύ πιθανή πλέον, γιατί και ο Μαντσίνη θέλει να επιστρέψει και ο Άρης θέλει να πάρει το Μαντσίνη, αλλά είναι πολύ πιθανό μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του ταξιάρχη Φούτα να γίνει μεταγραφή του Μαντσίνη στον Άρη, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Και για τον Ηρακλή, για να κλείσω και με αυτό, Μάκη, να πω για τους φίλους που μας παρακολουθούν ότι ο Ηρακλής είναι πάρα πολύ κοντά και δεν αποκλείεται να κλείσει, να ανακοινώσει και τη μεταγραφή του Σουρλή, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και αναμένονται με ενδιαφέρον οι εξελίξεις μεταγραφικές του Ηρακλή. Έγινε και μια τηλεδιάσκεψη του κ. Ματσάρη με τους ανθρώπους του Ηρακλή, με τον Άγγελο Μπασινά, τον Γιάννη Αμανατίδη και τον μεγάλο μέτοχο, φυσικά τον κύριο Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Αναμένονται οι εξελίξεις εντός των επόμενων ημερών. Ο Ηρακλής ανακοινώσει πολλές μεταγραφές μαζί, όπως δείχνουν τα πράγματα.
1: Αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο.
2: Μισό λεπτό να αναφέρω και το σημαντικό, το οποίο θα είναι πασχετικό βέβαια, αλλά ο ΠΑΟΚ σήμερα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Νίκ Καλάθη. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ασχοληθήκαμε εκτεταμένα, Νίκο, με αυτό, γι' αυτό εσκεμμένα το παρέλειψα.
2: Ωραία. Απλώς εγώ έπρεπε να το αναφέρω, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή χωρίς αμφισβήτηση.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να το συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε για τον Ολυμπιακό και είπαμε ότι μετά την αποτυχημένη εξέλιξη που είχε στην περίπτωση του Νεάι Λόπεθ, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του για άλλους παίχτες στη μεσαία γραμμή και όπως φαίνεται ο Νοά Καντιού της Λορεάν είναι ένας παίχτης που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και μάλιστα υπάρχει αναφορά και από την Λεκίπ η οποία κάνει λόγο ότι ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται και έχουν ρωτήσει για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Παίζει μεν σαν αμυντικός μέσος, αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, αλλά και κατά συνθήκη μπορεί να παίξει και σαν δεξί μπακ. Είναι ένα οψιόν το οποίο ασφαλώς δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο το Μιτελίμπαρ που ψάχνει αρκετές εναλλακτικές λύσεις για τα μπακ της ομάδας, εκεί που υπάρχει έτσι. Θέλει αρκετή βοήθεια. Τώρα, κλείνω με Ολυμπιακό με δύο περιπτώσεις που μεταφέρει η Αμπόλα από την Πορτογαλία και εντάξει, και είναι και πολύ κοντά στην πραγματικότητα πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον Τσεζάρι Μίστα που αγωνίζεται στην Ρίο Αβε, 24χρονος Πολωνός θερματοφύλακας, έχει αφήσει πολλές καλές εντυπώσεις και θέλουν να βρούνε έναν παρτενέρ του Κωνσταντίνου Τσολάκη για τη νέα σεζόν. Έχει ύψος 1,92, έπαιξε Λέγκια Βαρσοβίας και σε κάποιες άλλες πολωνικές ομάδες και από το 24 είναι στην ομάδα της Ρίο Αβε. Παράλληλα όμως με αυτό δεν είναι ο μοναδικός παίχτης της Ρίο Αβε που φαίνεται να ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Υπάρχει και η περίπτωση του Βρουσάη. Ο Βρουσάη ο οποίος παίζει εκεί, πλέον έχει αλλάξει πολύ και δεν αποκλείεται και αυτός να επιστρέψει στην ομάδα του Ολυμπιακού εκεί όπου είχε αγωνιστεί και στο παρελθόν. Τώρα πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που αυτή τη στιγμή περισσότερο έχει το μυαλό της, όχι έχει το μυαλό της, καλά κάνει, προσπαθεί λίγο να δώσει έτσι μεγαλύτερη έκταση στη φετινή επιτυχία την οποία είχε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και όπως γνωρίζετε υπήρχε αυτή η εκδήλωση με την παρουσία του τροπαίου στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας η οποία ήταν να γίνει σήμερα αλλά μεταφέρθηκε για την Παρασκευή στο ίδιο μέρος και στο ίδιο σημείο και μάλιστα με ανακοίνωσή του ο Μάριος Ηλιόπουλος είπε ότι θα παρευρεθεί ο ίδιος στην εκδήλωση λόγω των ιδιαίτερων δεσμών καταγωγής που έχει με την Καλαμάτα. Το τρόπαιο αργότερα θα ταξιδέψει και στην Τρίπολη και θα γίνει μια ανάλογη εκδήλωση και εκεί σε κεντρική πλατεία και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τι ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης έτσι της περιοδίας εντός εισαγωγικών που θα κάνει η ΑΕΚ με το τρόπαιο σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: 17 Μαΐου του 2026 γιορτάζουμε τη νέα μέρα που χάραξε, το νέο κεφάλαιο που άνοιξε για την νεολαία και τον ελληνικό αθλητισμό. Ζούμε σε μια περίοδο που η κοινωνία υποφέρει, δεν περνά καλά, ζορίζεται οικονομικά, ζορίζεται σε θέματα υγείας αλλά και πολιτισμικά και αξιακά. Κλονίζονται οι βασικές αρχές, η κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα. Στην οικογένεια της ΑΕΚ, στον πυρήνα της, προτεραιότητα είναι η υγεία στο σώμα, στην ψυχή και στο μυαλό, έξω από βία και ναρκωτικά. Θέλουμε να κρατάμε ψηλά τη σημαία και τα ιδανικά μας, την περηφάνεια, την αξιοπρέπεια και ψυχικό στένος. Το εφ' αγωνίζεστε είναι οδηγός και πηξίδα μας. Η 1η Ιουνίου και η σημερινή 14 Ιουνίου δεν είναι τυχαίες ημέρες. Η σημερινή μέρα συμβολίζει αριθμητικά τα 14 πρωταθλήματα, ενώ η 1η Ιουνίου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, σηματοδότησε την έναρξη αυτής της συμβολικής δράσης. Αυτή η φλόγα της αισιοδοξίας που άναψε, μαζί με τα ιερά σύμβολα των προγόνων και των γονιών μας, τη σημαία του Βυζαντίου, της Ελλάδας και της ΑΕΚ, θα μας θυμίζουν πάντοτε την επανεκκίνηση. ήθε το Άγιο Πνεύμα να μεταλαμπαδεύσει στις ψυχές μας πίστη, πάθος και δύναμη ψυχής. Γιατί χωρίς όραμα, χωρίς όνειρα και χωρίς ψυχικό στένος δεν υπάρχει ελπίδα. Και χωρίς ελπίδα το μέλλον χάνει την αξία του. Στις τελευταίες δεκαετίες υπήρχαν σταθμοί για τον ελληνικό αθλητισμό. Για το ποδόσφαιρο το 2026 θα είναι ένας φάρος που θα μείνει στην ιστορία. Το εφαγωνίζεστε είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ιστορικές αξίες που πρεσβεύει η ΑΕΚ, με το DNA μας. Στις δύσκολες στιγμές, όταν ενώνονται οι ελληνικές ψυχές, γράφεται ιστορία. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει η ομάδα μας. Το νέο κεφάλαιο γράφεται σε ένα περιβάλλον πιο καθαρό και πιο δίκαιο. Σε ένα περιβάλλον που τα παιδιά μπορούν να ονειρεύονται. Σε ένα περιβάλλον που οι στόχοι κατακτιόνται με αξίες και προσπάθεια. Το μήνυμα που περνάει στα νέα παιδιά είναι να πιστεύετε στις δυνατότητές σας. Να μην φοβάστε τις δυσκολίες. Να αγωνίζεστε με ήθος και πάθος. Να έχετε αυτογνωσία και αξιοπρέπεια. Να διεκδικείτε τα όνειρά σας. Καλώ τους φιλάθλους όλων των ομάδων. Να αφήσουμε πίσω τον φανατισμό. Να στηρίξουμε τη νέα γενιά. Να υπηρετήσουμε αξίες που ενώνουν. Να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο όπως αξίζει στη σπουδαία πατρίδα μας. Το τρόπαιο του πρωταθλητή θα ταξιδέψει σε σημαντικά κέντρα προορισμού σε όλη την Ελλάδα, μεταφέροντας μαζί τις αξίες, τα ιδανικά, το όραμα και την ελπίδα για το μέλλον. Πρώτος σταθμός μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Καλαμάτα, που το Μάρτιο του 1821 ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό. Τον Ιούλιο θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η σχέση της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι ζωντανή συνέχεια. Θα βρεθεί κοντά σε κάθε φίλαθλο που ονειρεύεται και πιστεύει στο καλύτερο αύριο. Που πιστεύει στον δρόμο του νικητή. Ας αποτελέσει πηγή έμπνευσης που γεννιέται μέσα από αγάπη για όραμα. Γι' αυτό, ό,τι κάνεις, να το κάνεις με αγάπη, με υπομονή, επιμονή, πάθος και πίστη και προσήλωση στις αξίες του εφαγωνίζεστε. Η ΑΕΚ είναι ομάδα και ιδέα, μα πάνω απ' όλα είναι κίνημα και είναι στάση ζωής. Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ!
0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια ομιλία του κυρίου Λιόπουλου, ο οποίος έτσι με αυτή την αυθεντικότητα που έχει μεταφέρει τα πράγματα έτσι όπως θέλει να τα νιώσει ο κάθε φίλαθρος της ΑΕΚ. Όση ώρα ακούγαμε εμείς τον πρόεδρο της ΑΕΚ, είχαμε την έκπληξη και συνεχίζεται αυτή η παράδοση που δημιουργείται φέτος. Έχουμε δει Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Κυριολεκτικά στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, 4 λεπτά είχε δείξει καθυστέρηση, ουσιαστικά στο 50, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων πέτυχε γκολ το Κονγκό με κεφαλιά. Δεν μπορώ να διακρίνω ποιος παίχτης πέτυχε τον γκολ. Η ουσία είναι πάντως ότι οι Κονγκολέζοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 1-1 και ασφαλώς το δεύτερο ημίχρονο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια Πορτογαλία η οποία στέκεται αρκετά καλά στο παιχνίδι, ίσως να μπορούσε να έχει πετύχει και κάποιο άλλο γκολ, αλλά είδαμε ότι οι Κογκολέζοι, αν βρουν την ευκαιρία, δεν χαρίζονται. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ΑΕΚ για να ολοκληρώσω με αυτά τα οποία έχουμε, καθώς δεν υπάρχουν και πολλά από το ρεπορτάζ της Ένωσης. Έχουμε να υπάρχει το πλάνο το οποίο καταστρώνεται για το Champions League και σύντομα η ΑΕΚ θα μάθει μέσα από τη διαδικασία που θα προχωρήσει το μονοπάτι αυτό το οποίο περιμένει, πώς θα έρθουν τα πράγματα και ποιες ομάδες θα βρεθούν απέναντί της. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό που καταρχάς είχαμε την πώληση πλέον του Σβιντεύσκη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Τριφυλιού. Ο Πολωνός σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Λόντς, στην Πολωνία, και δόθηκε περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ από τους Πολωνούς προκειμένου να τον αποκτήσουν. Ουσιαστικά τώρα με αυτή την κίνηση ανοίγει ο δρόμος για να έρθει ακόμα ένας επιθετικός στην ομάδα του Παναθηναϊκού, και από εκεί και πέρα ο Σβιντεύσκη πλέον σήμερα βρέθηκε στο Κοροπή, μάζεψε τα πράγματά του, αποχαιρέτησε όσους μπόρεσε να αποχαιρετήσει και όσους βρήκε εκεί, και αποτέλεσμα έχει να συνεχίσει την ομάδα του στην ομάδα του Λόντς. Και μάλιστα υπάρχει και ένα μπόνους, το οποίο αν το καταφέρει ο Πολωνός στράικερ, τότε μπορεί να πάρει, να αποκομίσει άλλες 300.000 ευρώ. Από τον Παναθηναϊκό τώρα έχουμε την πρώτη προπόνηση, η οποία έγινε σήμερα στο Κοροπή. Αύριο είναι περάσαν οι παίκτες από εργομετρικά, από ιατρικές εξετάσεις. Αύριο θα γίνει ο δεύτερος κύκλος και αναμένεται να βρεθούν πλέον στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού και ορισμένοι από τους διεθνείς παίχτες που πήραν έτσι λίγες μέρες παραπάνω ξεκούραση. Ο Ανδρέας Ντετέι, ο Σωτήρης Κουντούρης και ο Γιώργος Κυριακόπουλος που ήταν με την εθνική ομάδα, ο Άνταμ Τσέριν και ο Ντριάνο Γιάνγκουσιτς, ο οποίοι και αυτοί ουσιαστικά είχαν υποχρεώσεις με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα. Την Δευτέρα η αποστολή αναχωρεί για την Ολλανδία, όπου θα κάνει εκεί το βασικό στάδιο της ομάδας, και εκεί θα ενταχθεί στην ομάδα και ο Τσιριβέγια, ο οποίος παντρεύεται και είχε πάρει έτσι ειδική άδεια, εντάξει, εννοείται, έδωσαν άδεια στο παιδί να παντρευτεί, να ζήσουν. Άδεια επίσης απουσίαζαν με ειδική άδεια ο Μπακασέτας, ο οποίος είναι κοινό μυστικό ότι δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, ο Γετβάη, ο Σισόκο, ο Πάντοβιτς, ο Βιλένα, που ουσιαστικά όλοι αυτοί είναι μέσα στην ομάδα των παιχτών που δεν πρόκειται να συνεχίσουν στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Φυσικά ο Πόντας είναι και ο Πελίστρη, ο οποίος αγωνίζεται με την Ουρουγουάη στο Μουντιάλ της Αμερικής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε κιόλας, έχει μάθει από σήμερα την αντίπαλό του για το Conference League, για το δεύτερο προκριματικό γύρο. Θα αντιμετωπίσει την ουγγρική ομάδα Πάξη, μια ομάδα η οποία okay, δεν έχει έτσι την ευρωπαϊκή εμπειρία, δεν έχει τη μεγάλη ποιότητα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην έδρα της ουγγρικής ομάδας σε ένα γήπεδο με χωρητικότητα περίπου 5.500-6.000 θεατές, το δεύτερο στην Αθήνα, και θα διεξαχθεί κανονικά στο ΟΑΚΑ. Τώρα αναφορικά με τα φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός, επισημοποιήθηκε η φιλική αναμέτρηση με την Grasshoppers, η οποία όμως θα γίνει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και με αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά θα αποχαιρετήσει την έδρα στην οποία, την ιστορική έδρα θα έλεγα, για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Στο μπάσκετ δεν αναφέραμε λίγο νωρίτερα την είδηση που έχει να κάνει με την επιβολή κυρώσεων από την ΔΕΑΔ. Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική κλεισμένων των θυρών για το περιστατικό του Τάρικ Τζόνς με τον Κέντρικ Ναν από τη ΔΕΑΔ και 100.000 πρόστιμο στον παίχτη. Από εκεί και πέρα η ΔΕΑΔ είναι γνωστό ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να τιμωρήσει τον παίχτη με αγωνιστική παρά μόνο με χρηματικό πρόστιμο, ενώ στις ομάδες μπορεί να επιβάλλει μόνο μία αναμέτρηση και κλεισμένων των θυρών. Τώρα να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη εκδικάζεται η ίδια υπόθεση και από τον ΕΣΑΚΕ, οπότε και από εκεί αναμένεται να υπάρχουν και άλλες ποινές. Αυτά και με την εξέλιξη αυτή που είχε να κάνει με την περίπτωση του Tyreek Jones. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως και εμείς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Είπαμε ημίχρονο στο Μουντιάλ Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μείνετε όμως συντονισμένοι, μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα Sport, καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, στο μικρόφωνο Μάκης Ιωαννίδης. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σημάδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των Ιρανικών εξαγωγών καταγράφεται λίγα 24 ώρα πριν την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Ιράν την Κυριακή θα υπογραφεί σύντομα, αύριο ή ίσως την επόμενη μέρα, είπε η πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και μείωση εξάρτησης από τα στενά του ορμού ζητούν οι ηγέτες της G7. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσίασε τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Όταν νομίζεις ότι θα κρατήσεις με μια πλατφόρμα χαμηλά τις τιμές, πώς θα χτυπήσεις την ακρίβεια η οποία σε βολεύει διότι εισπράττεις ΦΠΑ, πώς θα χτυπήσεις τα καρτέλ που στη χώρα μας 5 εταιρείες ελέγχουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, πώς θα χτυπήσεις τις τριγωνικές σχέσεις των εταιριών για να φορά αποφεύγουν και τους μεσάζοντες που κάνουν πάρτι, για να τελειώσει η ακρίβεια χρειάζεται μόνο η ελληνική λύση που και ξέρει και μπορεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τεντωμένο σκηνή, οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής κυβέρνησης, όπως δείχνει η προσφυγή που κατατέθηκε από την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού Λάουρα Κοβέση, με φώτο την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελίων για 2 και όχι για 5 χρόνια. Η προσφυγή αυτή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας και για τις 3 υποθέσεις βιασμού ανήλικων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για 2 από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 12 ετών με αναστολή. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο Αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας, 2 πρώην αντιδήμαρχοι και 2 δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και 2 μηχανικοί. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη αναμένεται αρχικά έθριο σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά, υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και Πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή «Πρωινή ενημέρωση» με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια, αχαημένη μου.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Ένα πρωί που κατάντησες τσουλή του στόχου.
1: Πες και πες, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, Εφραίμ Χαραλαμπίδης στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ελάτε για μία ακόμη βραδιά να κουβεντιάσουμε έτσι όπως ξέρουμε κάθε βράδυ.
0: Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: 2-17-18.000, 2-17-18.000 και ετοιμαστείτε να κάνουμε και την αποψινή μας κουβέντα όπως έχουμε συνηθίσει, ανθρώπινα, απλά, λαφυρά, με ευγένεια, όσο μπορούμε. Τώρα παρασυρώμαστε καμιά φορά, εσείς δηλαδή, γιατί εγώ κάνω ό,τι μπορώ, δεν παρασύρωμαι, να μην με παρασύρετε όταν είστε. Αν και τι υπερβολικό το όταν λες κάτι, έχει κάποιος το πάθος, την αγωνία του να πει κάτι σαν αλήθεια και μπορεί να είναι και λίγο υπερβολικό σιγά. Λοιπόν, 2-17-18.000, το Μουντιάλ καλά κρατεί, καλά προχωράει. Έτσι όλο και δυναμώνουνε. Και βέβαια δεν μπορεί να έχει εκπλήξει από την αρχή. Έχει τα μεγαθύρια εκεί που παίζουν με κάποιε οι οποίε είναι πολύ πίσω σαν ομάδε, κυριολεκτικά κολοπετινίτσε, κάποιε άλλε πιο νόμιμε. Αλλά καμία δεν μπορεί να υποτιμάμε ομάδα, γιατί αυτή που έχει εγκριθεί για το κάθε, σε κάθε σημείο έχει κερδίσει και καμιά δεκαριά άλλε ομάδε για να βγει. Τώρα, ποιε είναι οι πιο που δεν είχαν αντιπάλου δυνατού, όπω αυτή η πέρα που η Γερμανία του έριξε 7. Κρουασάν, όπως λέγονται οι άνθρωποι, χώρα που δεν ειρωνευόμουν να προθέσει, έλεγα κρουασάν με την έννοια της χαμηλής αξίας της ομάδας, έτσι, σεβασμός στην κάθε χώρα προς Θεού. Αλλά εννοώ, σαν μεγάλες δυνάμεις κάποιες, το να βάλεις 7 γκολ και να βάλεις σε μια ουδέτερη σαν δύναμη ποδοσφαιρική, δεν μου λέει τίποτα. Λοιπόν, πολύ καλό αυτό που λέει ο ποιος το λέει, γιατί να μην παίζει η Ελλάδα φέτος. Πολύ σωστό. Ωραία παρατήρηση μου κάνετε από το διαδικτυακό κανάλι. Περίμενε, το τραγούδι της εκπομπής είναι διαθέσιμο σε άλλη έκδοση. Ναι, είναι σε μία έκδοση πολύ πιο σκληρή, ανεβασμένο. Ξυπνάτε από τον ύπνο και θα το δείτε, φίλε, εκεί είναι πάρα πολύ σκληρό, όμως σαν λόγια. Έτσι, καμία σχέση με αυτό. Εδώ έχουμε γλαφυρά αυτό που έχουμε και ακούτε εδώ. Έχουμε γραμμή FM. Αχα, μετά σας διαβάσω, παιδιά, εσάς εκεί. Λοιπόν, 12 με 1 το μεσημέρι, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο Στέφανος ο Χίος, οι εκπομπές του που έχουν την ίδια δυναμική και ας λείπει και η επαναλήψη του είναι πάντα με την υπογραφή του Στέφανου του Χίου. Έτσι, τις μέρες που έχει Ράδιο Μακελάριδες, είτε το Σάββατο 4 με 7 ή τις μέρες 5 με 6. Πάμε σε γραμμή πρώτη, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλώς το.
2: Ο Γιώργος είμαι, Ηλία.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τους λαγοκέφαλους,
1: ναι,
2: και για τους λύκους στην Πάρνηθα.
1: Στην αρχή ήταν πιο δυνατά η φωνή, τώρα έπεσε λίγο. Μήπως έκανες κάτι εσύ?
2: Μ' ακούτε?
1: Τώρα ακούω καλύτερα, ναι, πάμε.
2: Ναι, ναι. Θα ήθελα να μιλήσω για αυτό που γίνεται στις δικές μας τις θάλασσες.
1: Ναι, λίγο ψηλό.
2: Λαγοκέφαλους.
1: Ναι, παράξενα.
2: Γίνεται χαμός, Ηλία. Και έχουν γίνει και πολλοί τραυματισμοί με αυτά τα ψάρια, και ενώ στην Κύπρο έχουν πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση πακέτα για να μπορέσουν οι ψαράδες να σώσουν το τουρισμό και όλα αυτά που γίνονται, τέλος πάντων να τα μαζέψουν,
1: ναι,
2: τα ψάρια αυτά τα τοξικά που δεν τρώγονται, δεν ξέρω τι γίνεται, και αυτά ήρθανε από αυτό το διάβρωμο που κάνανε στην Αίγυπτο. Αυτό που
1: ήρθανε αν δεν τα φέρανε, ήρθανε αν δεν τα φέρανε.
2: Τέλος πάντων, έτσι λένε ότι ήρθαν από εκεί, ναι, μόλις κάνανε τη διόρυγα και αυτά. Και εξαπλώνονται απίστευτα. Απίστευτα.
1: Δάγκωσε ένα αυτό λαγό, πώς τον είπαμε. Πώς τον είπαμε.
2: Λαγοκέφαλος.
1: Λαγοκέφαλος, δάγκωσε μια γυναίκα χθες, πού, εκεί, Γλυφάδα, πού.
2: Βάρκιζα. Κάπου εκεί άκουσα και είναι πολύ τοξικά και πολύ επικίνδυνα ψάρια.
1: Ναι.
2: Και επιτέλους κάτι πρέπει να κάνει και η κυβέρνηση, δεν ξέρω τι να κάνει, γιατί φοβάται και ο κόσμος. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ ψηλό φοβάμαι, γιατί βλέπω δεξιά αριστερά και εξαπλώνονται. Και τέλος πάντων θα ήθελα να μιλήσω και για τη δικιά μου εδώ την περιοχή. Κάτι πρέπει να γίνει με τους λύκους της Πάρνηθας. Έχουμε γεμάτο από λύκους εδώ πάνω.
1: Έτσι, γεμάτο, τα αγριογούρνα πώς πάνε? Τα αγριογούρνα πώς πάνε?
2: Έχει, έχουν φτάσει στο Μενίδη τα αγριογούρνα.
1: Τα ελάφια ξαπανιστήκανε?
2: Πώς?
1: Τα ελάφια...
2: Δυστυχώς τα ελάφια, όσο πάει το δικό μας το ελάφι το κόκκινο, που είναι δικό μας σπάνιο, άμα συνεχίσει έτσι θα εξαφανιστεί.
1: Ναι. Είχε επέμβει ένας εισαγγελέας, και μπράβο του άνθρωπος, είχε επέμβει ένας εισαγγελέας, γιατί έχουμε καλούς, έχουμε τους ανθρώπους της δικαιοσύνης, απλώς άλλοι τους κάνουν και...
2: Και ο Δήμαρχος φωνάζει, να είμαι ειλικρινής, και ο Δήμαρχος φωνάζει, στην πολιτεία φωνάζει, αλλά όσο και να φωνάζει δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Γίνονται κάποια πράγματα, αλλά να προσέχει ο κόσμος που ανεβαίνει, εγώ το λέω πιο πολύ, να προσέχει ο κόσμος που ανεβαίνει εκεί πάνω, και ειδικά με αυτά τα σκυλάκια, με αυτά τα μικρά που ανεβαίνουν, να προσέχει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Εντάξει,
2: εγώ
1: Γιώργο,
2: για αυτό ήθελα πιο πολύ να πω.
1: Ευχαριστώ Γιώργο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ Γιώργο. Ένας εισαγγελέας είχε επέμβει και είχε πει να διώξουν από εκεί τα αγριογούρνα ή τους λύκους. Τι είχε πει? Να σκοτώσουν, να τους πάνε στα βουνά πάνω, μακριά εννοεί, και να σωθούν τα ελαφάκια. Και κάποιες από αυτές τις οργανώσεις, τις ωραίες εκεί, τις προοδευτικές, καταφέρανε τι, κερδίσανε τον εισαγγελέα. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Τον άνθρωπο που έδωσε τη σωστή λύση και έγινε το δικό τους και αφήσανε τους λύκους και τα αγριογούρνα, τους λύκους ειδικά, και φάγανε τα. Ξαφανίζονται τα αλαφάκια. Αυτές είναι μερικές οργανώσεις οι οποίες κάνουν για το καλό του ανθρώπου και κάνουν ό,τι μπορούν να το κάνουν πιο ζούγκλα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, 2-17-18.000. Λοιπόν, παιδιά, να διαβάσω λίγο εδώ πέρα. Ναι, κάτι μου γράψατε, να σας κάνω σχόλιο, παιδιά, πάνω σε αυτό. Τραγούδι της εκπομπής είναι διαθέτη, το είπαμε σε άλλη έκδοση, σωστά. Καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή, γεια σου ουρανία. Γιατί να μην παίζει η Ελλάδα φέτος? Πάρα πολύ ωραία παρατήρησα το φίλο μας εδώ πέρα, το blog spot. Βεβαίως, και έχω κάνει και σχόλιο. Κάνω τους παιχταράδες, βέβαια πολλοί παράγοντες μπορεί να σε αφήσουν έξω, αλλά και αυτοί με τις κολοπετινίδες στην αρχή φέρναν 0-0, 1-1, και μετά μας βγήκε η Παναγία με λίγο πιο δυνατές ομάδες να προκριθούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ ήθελα να δώσει παρόν η σημαία της Ελλάδος, δεν πάνε να τρώγαμε 5 γκολ. Βλέπουν 3-4 δις. Εδώ τους θέλω τους παιχταράδες μας που κάνουν τους παιχταράδες ή τον προπονητή. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία μου, την αγάπη μου και τα σέβη μου, ενώ πιο πιπερά το στίχο. Είναι μέσα, φίλε, σου είπα. Μπες μέσα, ξυπνάτε από τον ύπνο Ηλίας Κακλαμάνης και θα βρεις αυτό που λες, άλλο στίχος. Λοιπόν, Λάμπρος, γεια σου Λάμπρο. Ο Λάμπρος μας τώρα σε αυτό για την Ελλάδα. Έχεις απόλυτα δίκιο, Λάμπρο. Η γιατρός μας, καλώς τον, γεια σου γιατρέ μου, γεια σου Αθηνά. Καλησπέρα Κακλαμάνια από Τουρκία, καλώς τον το φίλο μου. Μετά, άκουσα πως τους λαγοκέφαλους τους παίζουν οι ειδήσεις για να μην ασχολούμαστε με τους αγρότες και τα σκάνδαλα ΠΚΠ, υπάρχουν πολλά χρόνια ήδη. Μπορεί να είναι και αυτό σωστό. Δεν είναι καινούργια είδηση, μας λέει ο φίλος. Δεν θα τον είχα πετύχει όμως. Ή ήταν, θες να πεις, και τον βγάζανε οι ψαράδες και δεν δίνανε σημασία? Δεν ξέρω αυτή η διευκρίνηση, φίλε, αν μπορεί να μου πεις. Τον βλέπαν οι ψαράδες, οπότε όπως λες το κάνουν επίτηδες, ή δεν είχα παρουσιαστεί? Βλέπω κάτι ψαράδες που λέει, κοιτάξτε παιδιά, αυτός είναι λαγοκέφαλος, κοίτα τι κάνει. Και του έδωσε ένα τσίγκινο, ένα, πώς το λένε αυτό μωρέ, τενεκεδάκι από ένα αναψυκτικό, και έκανε έτσι και το έκανε ρετάλια. Δεν θα το έχει κάνει και άλλες χρονιές? Δεν ξέρω, φίλε. Μόνο ο Λάμπρος μας τώρα σε αυτό. Αλλά η ωραία παρατήρηση του Λάμπρου ήταν αυτό, γιατί η Ελλάδα να μην είναι εκεί, φίλε. Έχεις απόλυτα δίκιο. Και πριν από ένα μήνα, πριν από το Μουντιάλ και πριν ξεκινήσει 2-3 μέρες, λέω, είναι δυνατόν, ρε? Εδώ σας θέλω, ρε, που σκίζεστε και κάνετε τους μεγάλους παίχτες και παίρνετε στο εξωτερικό και δεν αμφιβάλλω ότι έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, και κάνετε και τους προπονητές κάποιοι που έχουν αποδειχθεί κατά δική μας πιο καλοί από τους προπονητές που έχουν φέρει από το εξωτερικό. Είδα το Δόνης που είναι, ο πρώην αυτός παιχταράς. Εθνική Σαουδική Αραβία. Εμείς έχουμε τους ξένους εκεί και ας είναι, ας μείνουν καμία ψυχολογία με Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και δεν προκρίνονται, φέρνοντας κυριολεκτικά με κολοπετινίτσες 0-0, 1-1 και μετά τους βγαίνει η γλώσσα, πάμε λέει σε μπαράζ. Λοιπόν, μάλιστα, λοιπόν, να πω μια καλή επιτυχία παιδιά, καλή επιτυχία τώρα, καλά αποτελέσματα εννοώ, σε όλα τα παιδιά μας. Στα παιδιά που δώσανε, αυτές τελειώσανε ο γολογοθάς εισαγωγικά της κάθε χρονιάς, γιατί και τα παιδιά μην νομίζετε. Έχουν τα δικά τις, τους δικές τους σκοτούρες, ας είναι μικρά παιδιά, προβληματίζονται και από τους μεγάλους από εμάς και έχουν όλα το δικό τους αγώνα στο σχολείο. Καλή επιτυχία που βιώνει αποτελέσματα τώρα, μέχρι την Παρασκευή, νομίζω ότι γυμνασίου εννοώ τα παιδιά. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Έτσι, όποιοι δεν είμαστε γονείς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τα προβλήματα των παιδιών και τι τραβάνε οι γονείς. Και όποιος είναι έξω από το χώρο λέει, πολλά τραγούδια ξέρει. Για να έρθουμε 2-10-7-10-8.000, έτσι, 2-10-7-10-8.000, 3 γκολ ο Μέση. Δεν πάνε να είναι και πιο μικρή ομάδα ή άλλη, και ας μην με τέτοια εμπειρία τερματοφύλακες, δεν πάβει να βάζει 3 γκολ και με τέτοιο τρόπο. Καλά, το ένα ήταν λίγο φορά, έκανε. Απέκρουσε, δεν απέκρουσε καλά, δεν μπήκε το γκολ. Αλλά τα άλλα 2 γκολ ήταν πάρα πολύ καλά. 3 γκολ μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, από το πρώτο αγώνα, πρώτο αγώνα νομίζω της Αργεντινής. Δεν είναι μικρό πράγμα. Αυτό για το Μουντιάλ, να κάνω ένα ακόμη σχόλιο παιδιά, πριν προχωρήσουμε, να υπενθυμίσω πάντα το 2-10-7-10-8.000, 2-10-7-10-8.000, να μου αφήνετε καθόλου χωρίς τηλέφωνο, γιατί τώρα δεν έχω τηλέφωνο, μη μετά σας βγαίνει η Παναγία να βγάλετε γραμμή όταν είστε 5-6 και περιμένετε και είναι κρίμα δεν προλαβαίνετε να πείτε αυτά που θέλετε και σας τριμώχνω. Η Αφρική κάτι μου λέει πως σε λίγα χρόνια θα είναι η νέα δύναμη, ποδοσφαιρική δύναμη. Δυνατά παιδιά, σκληροτράχυλα, πεδαράδες. Τεχνικά πάνε πολύ καλά γιατί είναι και σε διάφορες ομάδες της Ευρώπης και όχι μόνο της Ευρώπης. Και θα δείτε κάποια στιγμή, όπως πεθαίνει και γίνεται γριά η Ευρώπη, όπως βλέπετε άλλα μέρη του κόσμου και έχουν πέσει σε πολλά πράγματα, η Αφρική θα δείτε και σε αυτό θα ανέβει. Πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο θα έχει, πιστεύω, την επόμενη δεκαετία. Και πολύ λέω. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Έλα, Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι η Σοφία Πασπάτα.
1: Έλα, Σοφία.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά.
3: Θα σου πω αυτό που με τον Ιταλό.
1: Ναι.
3: Αυτός τη σκότωσε. Είχε πουλήσει ένα σχήμα η γυναίκα του εκεί, τη Δήθε.
1: Ναι.
3: Και το έδωσε στο παιδί. Και πήγε αυτός εκεί, κοιμόταν λίγο στο άλλο δωμάτιο, δεν άκουσα τίποτα, τέλος.
1: Περίμενα να σου πω κάτι, Σοφία. Επειδή από μέρος το ξέρουμε το ότι είχε πουλήσει σπίτι και θα δίνει τα λεφτά στο παιδί και αυτός έφερε να τρεις, είναι κάτι καινούριο σήμερα που πάνε δεδομένο, ομολόγησε ή απλώς το λες με αυτά που έχουμε ακούσει?
3: Όχι, δεν το παραδέχεται, αλλά το πήγαινε, νομίζω πρέπει να τον κλείσανε
1: μέσα. Θέλω να σου πω γιατί αυτό είναι λίγο παλιό σαν νέο.
3: 47 μαχαιριές της έδωσε παιδιά.
1: Κοίτα, μην βρούμε κανένα έκπληξη, έβαλε και τίποτε άλλους και γι' αυτό έχει μέχρι τώρα αυτό που μπερδεύει τις... θα το βρουν οι υπεύθυνοι, έχουν κάνει...
3: Θα το βρουν, δε...
1: Κάνε πάει πολύ καλά το όλα αυτά τα εγκληματολογικό... όλοι οι άνθρωποι της αστυνομίας πιστεύω κάνουν δουλειά καλή.
3: Ναι, ναι, ναι. Γιατί μπορεί, σκότωσε εδώ, μεταξύ εγώ δεν έκανα τίποτα, τι είπε πριν.
1: Τι είπε?
3: Εγώ δεν έκανα τίποτα, την είχε πάει και έξω, γιατί ήταν άλλος αυτή. Και την είχε πάει και έξω. Εγώ δεν έκανα τίποτα, δεν πάω σχολό στο παιδί.
1: Λίγο πιο δυνατό το μικρόφωνο, μου ανεβάστε.
3: Εκεί την μαχαίρωσε.
1: Δεν μιλάει καθαρά, ε.
3: Ορίστε.
1: Έτσι, ε. Ξέρετε γιατί είναι, κοιτά, στάθμη πολύ χαμηλή. Λοιπόν, έλα Σοφία, να σου πω, τι είπε, δεν έκανα τίποτα, τι, δεν το κατάλαβα αυτό.
3: Έδωσε τα 47 μαχαιριές, ακούς. Γιατί τα έδωσε στο όνομα στο παιδί, είπε.
1: Δεν το
3: γιατί ξέρω. Εγώ δεν έκανα τίποτα για σένα. Ναι. Και εκεί λέει ότι αρπαστήκαμε, δεν ξέρω, και τη έδωσε 47 μαχαιριές.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μέχρι να αποκαλυφθεί, πιστεύεις καμιά φορά μπορεί να πέσουμε έξω γιατί έχουν γίνονται τέτοιες ανατροπές, αλλά δεν το βλέπω και το καλό παιδί την ώρα που ήρθε το παιδί της μετά από δύο μέρες για τη δολοφονία. Κάτι συμβαίνει με το που ήρθε. Κάτι αυτός δεν περίμενε να φέρει το παιδί της. Κάτι κρύβεται εκεί πέρα που μακάρι θα το εξακριβώσουν οι υπεύθυνοι.
3: Εγώ αυτό κατάλαβα. Επειδή είστε το παιδί, πήρε τα λεφτά, σου λέει, τα δώσε όλα. Εγώ δεν έχω, δεν έχω πάρω.
1: Ας πω κάτι. Δύσκολο έγκλημα δεν είναι. Θα εξακριβωθεί, θα βρεθεί, πού θα πάει.
3: Δεν βρίσκονται.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, Λία μου.
1: Να σε καλά, Σοφία. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, μπες και πες, μπαίνετε και λέτε τη δική σας γνώμη σε ό,τι θέλετε και κουβεντιάζουμε ό,τι θέλετε, να το ψάχνουμε λίγο, να είναι και μερικά έτσι, να είναι νέα πράγματα, να μην είναι παλιά αυτά που μου λέτε, όσο μπορείτε, για να κάνουμε αυτούς που ακούνε. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Καλησπέρα.
4: Δεν ξέρω αν τα μάθω τα νέα.
1: Έλα, Κώστα, έλα.
4: Ας σου πω τα φρυγιαστικά νέα. 250.000 βιασμοί,
1: ναι,
4: στην Αγγλία από Πακιστάνους και από Αφγάνους. Το κρύβανε, λέει, για να μην σπούνε ρατσιστές.
1: Είχανε
4: μέχρι κοριτσάκια από 8 μέχρι 10 χρόνων σε κλουβιά. Ένα κοριτσάκι το βιάσαν 80 άτομα. Και τώρα έρχονται και τα νέα από τους ερευνητές από τη Γαλλία να δει τι έχουν κάνει αυτοί οι μουσουλμάνοι που τους φέραν εδώ. Αυτοί για ρατσιστές θα διωχθούν όλοι για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτά βγήκαν όλα.
1: Εννοείς, ένας που Κώστα μου, συγγνώμη, εννοείς οι υπεύθυνοι κάθε χώρας, ε?
4: Ναι, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γιατί αυτοί είναι πιο ρατσιστές από εμάς. Πακιστανοί, Αφγανοί, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Γι' αυτό άρχισε το 16 με το welcome της Μέρκελ. Που άνοιξε τα σύνορα να πει κάθε καρδιά σκαρίδι. Όσο για τον Ιταλό που σκότωσε την κοπέλα, εγώ δεν πιστεύω στον όρο γυναικοκτονία. Για μένα είναι ανθρωποκτονία. Δεν έχουμε όπως η γυναίκα.
1: Σωστό.
4: Τι γυναικοκτονία είναι αυτή.
1: Τι γυναικοκτονία για να κάνει αυτούς τους καιρούς γουόκ, ατζέτες και τέτοια, βέβαια.
4: Δεν είδα κανένα από αυτούς τους μητού και τους γουόκ να πούνε για 250 να πούνε βιασμούς. Και στην Αγγλία δεν βγήκανε κανείς από αυτούς. Όσο γιατί τη σκότωσε, τι είχε κάνει αυτός. Αυτός την είχε πάει. Δεν ξέρω, είχε κάποιο καρκίνο στην Ιταλία, τους έκανε γυρίσεις να κάνει καλά,
1: ναι,
4: και επένδυσε 40.000 ευρώ και έξω όλο το σπίτι αυτό. Αυτή το πούλησε χωρίς να το...
1: Συγγνώμη, Κώστα μου, αυτός τα έδωσε τα λεφτά και έφεξε το σπίτι.
4: Βέβαια, και την πήγε στην Ιταλία γιατί την έκανε καλά. Ο άνθρωπος του ζήτησε. Όπως αυτό που σας είπε χθες ο κύριος από την Αυστραλία. Αυτός είχε πιο δύναμη στην ψυχή. Ο άλλος θα πήρε το κρανίο και γι' αυτό ξεκίνησε έτσι. Για τις περισσότερες φορές δεν φταίει ο θήτης.
1: Δεν φταίει ο νεοθήτης, ναι.
4: Φταίει το θύμα τις περισσότερες φορές. Δεν ξέρεις τώρα τι μπορεί να είναι. Να, και όπως λέγατε χθες, εγώ δεν πιστεύω στην ειδικότητα ψυχιάτρου και ψυχολόγου. Εάν θα πας ένα ψυχιάτρο, να πας. Άλλοι γνωμάτες θα βγάλει αυτός, θα βγάλει άλλο. Άλλος, σε 10 ψυχιάτρους να πας να βγάλουν διαφορετικές γνωματεύσεις. Η ψυχή ηλία δεν γιατρεύεται. Τα φάρμακα έχουν την ψυχή, είναι ο οργανισμός σε καταστολή. Δεν γιατρεύεται η ψυχή.
1: Καλά,
4: δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
1: Βεβαίως, απόλυτα.
4: Όταν άρρωστη η ψυχή δεν γιατρεύεται.
1: Δεν είναι ένα τραύμα και πας και του βάζεις πάνω φάρμακα και το κάνεις καλά.
4: Μα εγώ δεν πιστεύω σε αυτήν την
1: ψυχολόγου.
4: Αυτό έχουν οι Αμερικανοί από δύο ψυχολόγους και δύο ψυχιάτρους. Οι Ευρωπαίοι το ίδιο. Η ψυχή μόνο σου μπορεί να την κάνεις καλά. Με προσπάθεια. Αλλά κοίταξε να δεις, Ηλία. αν είναι αυτά που λένε μερικοί, γιατί πήραν καταθέσει για τον Ιταλό, ότι τη έξιω το σπίτι, την πήγε στην Ιταλία, την έκανε καλά. Και του ίδιου κουλιγκιάρικα. Δεν ξέρει πώ το πει ο

0: Με τον Κλάμα.
1: Με την Παγαποντιάτη.
0: Με την Παγαποντιάτη. Με την Μπουτανιάτη. Θα τα κερδίσει όλα. Έτσι δεν είναι. Ό,τι και να γίνει πάλι εσύ θα υποφέρει. Είναι ο νόμος της φύσης αυτό. Είναι το πιο δυνατό πάνω στον πλανήτη Γη. Ο άντρας δεν είναι δυνατός. Ο άντρας θα μεγαλώσει, είναι μπουταλάς. Κάποτε η Λία θα σου γυρθώ μια πραγματική ιστορία, δεν ξέρω το διευθυντή.
1: Ναι.
0: Με την ανιψιά μου.
1: Ναι.
0: Έχω έρθει να βαμπορεί, εγώ άνιψω 6 χρονών.
1: Μου το πες, αλλά είναι ωραίο, μου το πες, αλλά είναι ωραίο, πες το μου.
0: Και μια ανιψιά με 6 χρονών και ένα ανιψιό 7. Έχω έρθει, αγκαλιές, φιλιά, δίνω μια μπάλα του μικρού και μια κούλα τη μικρή. Την βλέπω και δυσφορεί. Λέει, έλα Χριστέ και Πανάκια. Λέω, σ' αρέσει η αγάπη μου, πολύ καλή είναι. Του δίνω κι από ένα ταλιράκι. Μικρή μου λέει, θέλω φύγε. Λέω κι εγώ γυναίκα για να μην πάρει τα λεπτά. Τι μία μου λένε το παιδί μου πως έχει κάτι. Λέω το και το και το, μου λέει δεν θέλει. Τι λέω δεν πάει να πάρει λέω να πάρει το τσιγάρα το περίτερο γιατί δεν έχω τσιγάρα. Δεν θα πω άδερφε. Μου έρχεται σιγά σιγά και μου λέει πήγε μου θεούλη μου. Λέω έλα αγάπη. Είμαι μου λέει το παιδάκι σου. Ψυχτή μου τη λέω. Δεν έχω άλλα παιδιά εσένα τη λέω και το βασιλάκι μας. Να μου ρε θεία. Το άλλο κοριτσάκι κούλα τι σου πω. Εγώ δεν έχω και μαραζώνω. Με παίρνουν τα κλάματα και εμένα τα δουλειά. Μου λέει δεν απειλήμα τη μαμά, λέω όχι. Πάω την άλλη μέρα στον Κλαουδάτο εκεί στην Αθηνά, στον Κλαουδάτο, θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τώρα κλείσαν όλα, γίνει πόντο σέντε. Ανεβαίνουν 17.000 κούλα. Άμαλο μαγειριά, πού βαγαλά για το παιδί, ό,τι θέλει. Τι πάω. Φίλε μου, φιούλη μου, σ' αγαπώ πολύ. Ύστερα από λίγο παίρνει τηλέφωνο τις φίλες να έρθουν. Τι είχα πάρει και την Πιπιμπό και τον Τζον Τζον και το σπίτι τους. Να παίρνουμε αυτό, ξέρω εγώ. Ενώ την ελέα δεν μου πάμε στο σούπερ μάρκετ, λέει να ψωνί, τσουάρα, λουτράβα. Ξανάρχεται σιγά σιγά. Μου λέει, φίλε μου, λέω γιατί μπουλα, μου δεν ωραία μπουλα. Μωρέ καλή είναι μου λέει, αλλά το βασιλάκι του δώσε 5.000, εμένα δεν μου δώσε. Α, μα λέω λάθος τι έκανα. Έχεις δίκιο το αγάπη, δίνω το τάλιρο. Πρέπει, έχει καλέσει κάτι πιτσιρίκες, φίλες και παίζουμε με την κούκλα. Σε μια στιγμή θέλω να πήγω να πάω στο υποδρόμιο. Λέω αδερφή, άντε για λέω, η ώρα πήγε 2.30 σιγά σιγά, φεύγω, λέω πάω για τα άλογα. Λέω, ελάτε μετά για να το σπηλήσω, έρχεται ο άλλος. Ευχαριστώ δύο μου, θεούλη μου, καλή δουλειά, πονάω τη μικρή. Λέω, έλα κοπέλα μου να σπηλήσω ο θείος γιατί πρέπει. Φτάξε μας μωρέ μου, λέει, τώρα έχουμε δουλειά μας και να τα ασχοληθούμε. Και κατεβαίνω τα σκαλιά κουτρουβαλώντας και πήγα από την Πετρούπολη μέσα στην Ομόνια με τα πόδια στο δρόμο παραμίλα, γαλάπα. Ναι, η μόνη γυναίκα που με έφαγε τη ζωή μου. Και λέω πω πω τι έπαθα. Καπούσι μου έκανε η Λία.
1: Ναι, και ξέρεις, χαμογελάω ρε Κώστα, αλλά κατά βάθος έχεις δίκιο σε βάση σε σκέψεις και στενοχωριέσαι μετά με τον τρόπο.
0: Με τι πονηριά έκανε τη δουλειά και μετά με έγραψε κανονικά.
1: Έτσι είναι. Είναι χαρακτηριστικό των γυναικών, καλά λες.
0: Είναι η φύση του τέλη, δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Από γυναίκα γεννηθείτε τα κρίτων και από γυναίκα γεννηθείτε τα φαύλα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Ένα μισό λίγο αν του τα λέω.
1: Καλό σου βράδυ Κώστα μου, καλό σου βράδυ. Έχει ωραίο, μου το έχει ξαναπεί και αξίζει γιατί χαμογέλασε όχι να του χαλάσω το λόγο για την ωραία αυτά που λέει πάντα ο Κώστας είναι της ζωής που διδάγματα κυριολεκτικά και όλοι και πολλοί από εσάς προς Θεού δεν λέω τον Κώστα μόνο αλλά και το χθεσινό το φοβερό της Αυστραλίας αυτού του ανθρώπου του αγνού το έλεγε ο άνθρωπος και δεν είχε ούτε να βγάλει κανένα αποθυμένο αλλά τι μπορεί να τραβήξει, τι μπορεί να πάθεις αλλά το θυμόμουν το έχει ξαναπεί ο Κώστας είναι λίγο ναι τα κορίτσια έχουν εκείνη τη μαεστρία οι γυναίκες να πετυχαίνουν και εκεί πια αναρωτιέσαι όταν μετά υπάρχει αγαριστία ή όταν δεν ξέρει πώς αντιδρά κανείς. Πάμε σε επόμενη γραμμή και να το συζητήσουμε. Και πάλι, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.

0: Ο Μιχάλης είμαι.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Φίλο, το προφέρεις μου. Τι κάνεις?
1: Ναι, Μιχάλη. Καλά, εσύ?
0: Α. Στα ίδια.
1: Πώς πάνε τα ταξίδια?
0: Βραδιάζει, ξημερώνει. Ναι. Ανεβαίνουμε φορτηγό, κατεβαίνουμε φορτηγό.
1: Αυτό, γι' αυτό σε ρώτησα πώς πάνε τα ταξίδια, ναι.
0: Ε, πάνε, εντάξει. Έχουμε πάρει και τον αέρα του αμαξίου τώρα.
1: Έτσι, ε.
0: Ναι. Σαν να οδηγάς βιοταχή.
1: Ενώ πριν, όταν πρώτο οδηγάς ένα, ακόμη και το πιο απλό αυτοκίνητο, και όχι εσύ που είναι φορτηγό, ε.
0: Ωραία, βέβαια. Βέβαια, γιατί άλλο όγκο έχει το γιοταχή.
1: Βέβαια.
0: Άλλο όγκο έχει το βάνα, άλλο όγκο έχει το φορτηγό. Πρέπει να μάθεις τα γράδα του.
1: Ναι.
0: Τα ίσια του. Λοιπόν, άκουσα εχθές με προσοχή το... ένα Βασίλης, νομίζω, που έλεγε για τα ψυχοφάρμακα.
1: Νομίζω Γιώργος και Βασίλης δύο, ο ένας είπε για τον άλλον κάτι... Που ένας, ναι, από τους δύο, έχεις δίκιο, Βασίλης και Γιώργος μάλλον, ναι.
0: Βασίλης και Γιώργος. Λοιπόν, ξεκίνησε την κουβέντα με το θέμα του ότι ο Τραμπ είπε να δίνουν φάρμακα στους βετεράνους του πολέμου.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι καινούριο.
1: Πάντα τους δίνανε.
0: Πάντα μετά από μεγάλους πολέμους, όλοι οι επιστρέψαντες που είχαν προβλήματα... και στο Βιετνάμ και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμα και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Βέβαια.
0: Όσοι είχαν προβλήματα και ερχόντουσαν με ψυχολογικά θέματα από τα μέτωπα, εδώ και χρόνια δηλαδή, και δεκαετίες ή ακόμα και τον περασμένο αιώνα, ακολουθούσαν μια τέτοια ιατρική φροντίδα.
1: Ναι.
0: Τέτοιου είδους. Γιατί ο πόλεμος...
1: Σε τρελαίνει.
0: Είναι ένα άδειο πράγμα.
1: Σε τρελαίνει, βέβαια.
0: Με τρελαίνει. Να βλέπει, πέρα από τους ήχους και τους κρότους των βομβών, τους νεκρούς δίπλα, τους τραυματίες που βογκάνε, δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες και όλες οι ψυχοσυνθέσεις ίδιες.
1: Λες τώρα.
0: Και πολλοί γυρνάνε ψυχικά τραύματα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καινούριο που είπε για τον Τραμπ. Ανέκαθεν, μετά από μεγάλους πολέμους ή από διαρκείς
1: πολέμους...
0: Μπορεί
1: να δώσει γραμμή ο Τραμπ περισσότερο ανοιχτά, ρε Βασίλη, μην κολλάμε σε αυτό, Μιχάλη.
0: Μπορεί. Λοιπόν, θα σου πω κάτι που είπε για τις συνταγές.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα μου παίρνει ταβόρ.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα τα μεγάλα τα ταβόρ, των 2,5.
1: Ναι.
0: Με ιατρική κόκκινη συνταγή. Έχει μια πάθηση που πρέπει να παίρνει αυτά τα φάρμακα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ζούμε με αυτά τα φάρμακα. Έτσι. Δεν τα γράφει παθολόγος.
1: Mm-hmm.
0: Επισκέπτεται ανά εξάμεινο ένα ψυχίατρο που έχουμε και ανάλογα με τη συνεδρία.
1: Με το πώς έχει πάει, ας πούμε έτσι. Ναι.
0: Ορίστε.
1: Ανάλογα με το πώς έχει πάει και η πρόοδός της, ε.
0: Ναι. Τον τελευταίο καιρό της έχει μειώσει τη δοσολογία.
1: Γι' αυτό, σωστά.
0: Καταλαβαίνεις. Αυτό δεν είναι κακό το να δώσει σε κάποιον ο οποίος... γιατί... θα πω τώρα τα προσωπικά μου, τέλος πάντων. Εγώ τη γνώρισα τη γυναίκα μου με αυτή την πάθηση.
1: Ναι.
0: Και το αποδέχτηκα.
1: Ναι.
0: Και την αποδέχτηκα έτσι όπως ήταν.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, αυτό που λέει ότι να μην δίνετε και να μην κάνετε, δεν είναι, γιατί ο άλλος μπορεί να το έχει ανάγκη. Ιατρικά να το έχει ανάγκη.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δηλαδή ο γιατρός,
1: ναι,
0: να πει ότι πάρε αυτό για να είσαι σε μια ισορροπία.
1: Είναι... δεν το συζητάμε, ρε Μιχάλη, ότι είναι και χρήσιμο, που λες και εσύ, να πώς μου λες για να είναι καλά η γυναίκα σου αυτό. Αλλά από τα 100% που δίνουν, πιστεύω ότι τα πολύ χρήσιμα και καλά κάνουν, όπως θα την περίπτωση μας λες, είναι 20-30. 50-60 πιστεύω πάνε και τσάμπα ή πάνε υπερβολικά.
0: Ναι, πολλές τέτοιες συνταγές άσχετες δοθήκανε την εποχή του κορονοϊού.
1: Ναι.
0: Εκεί που ο κόσμος είχε λαλήσει τελείως, ας πούμε.
1: Βέβαια, σου είπα ένα περιστατικό εγώ, Μιχάλη. Είπα, ναι, ένα περιστατικό, γιατί όλη η ζωή μας είναι εμπειρίες. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε σπονιρού να μιλάμε εδώ. Μια φίλη μου λέει, έχει γίνει ζόμπι με πιάνει από το φουστάνι. Τι του δίνεται, λέω.
0: Ναι, το άκουσα εχθές που το
1: και
0: έλεγες.
1: Και λέω, κάνε μου τη χάρη, ρε εσύ, λέω. Άμα το διακινδυνεύσουμε, ρε παιδί μου, άμα κάνω κακό και πεθάνει ο άνθρωπος, αφού μου λες τόσο τραγικό, κάν του παραμύθι το πρωί. Όχι, μου λέει, τα βλέπει. Ωραία. Κάνε φυτικό, όχι όμως, και μετά από ένα μήνα, ενάμιση, δεν το ξεχάσω. Πριν και μου κάνει, ρε Κακλαμάνη, λέω, όχι ρε, δεν κάνω τον πονηρό. Απλώς έχει πετύχει να μιλήσω με κόσμο, έχω κάνει με γιατρού, κάτι τέτοια. Μου λέει, δεν μπορεί να καταλάβεις. άρχιζε σιγά σιγά μετά τον 1,5 μήνα να το έρχεται το χαμόγελο στα χείλη, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεδιαβρωνότανε και το πρωινό έγινε μετά και το μεσημεριανό, αν θες το πιστεύεις. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος έχει πάθει κάτι που έπεσε κάτω. Έχει ξεφύγει εκείνη το πότισμα που είχε στα νεύρα του από όλα αυτά.
0: Το πιστεύω, το πιστεύω. Και κάτι τελευταίο. Το 1990, όταν ήμουν στην Αμερική, που σπούδαζα, κάποια στιγμή, επειδή ήταν ιδιαίτερο πανεπιστήμιο, είχα την τύχη, την κατάρα, πες το όπως θέλεις.
1: Ναι.
0: Επισκεφτήκαμε ένα από τα... στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, ναι, και των μαθημάτων, επισκεφτήκαμε ένα αεροπλάνο, το οποίο ήταν μετασκευασμένο για ψεκασμούς.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα 727 της Boeing, το οποίο το εσωτερικό του ήταν ειδικά μετασκευασμένο, με μεγάλες δεξαμενές και εκτοξευτήρες, το οποίο μας λέγανε εκεί οι καθηγητές ότι αυτό χρησιμοποιείται για ψεκασμούς εναντίον των ανθρώπων.
1: Εναντίον των ανθρώπων και ψεκασμούς για τίποτα άλλο, για αγροτικές καλλιέργειες?
0: Όχι. Αυτό το βλέπουμε και εδώ στον ουρανό καμιά φορά. Όσοι στρέφουν το κεφάλι τους στον ουρανό, που βλέπουμε κάποιες γραμμές παράλληλες.
1: Σαν σειρματόπλεγμα βγαίνει κάτι.
0: Σαν σειρματόπλεγμα που μας λένε τώρα παραμύθια, εγώ δεν τα χάβω γιατί το έχω δει από μέσα, ότι είναι, δηλαδή δεν υπάρχει πολιτικό αεροπλάνο να πηγαίνει σε συστοιχεία, σε σχηματισμό, έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: όσο μπορείς κάνει πιο περιληπτικά, περιμένω 4 γραμμές.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αυτά ρίχνουν ψυχότροπα με τη μορφή αερίου, τα οποία πέφτουν πάνω στον πληθυσμό.
1: Δεν θέλω να πιστεύω πως ρίχνουν εδώ, ανεξάρτητα πως σου είπα ένα χαρακτηριστικό, ότι ανοίγουν σαν σηματόπλεγμα, ενώ το κανονική του αεροπλάνου πίσω στον καθαρό ουρανό σβήνει σιγά σιγά η καθαρή γραμμή.
0: Ναι, ένα δευτερόλεπτο μόνο να σου πω,
1: κάνε, και κλείνω,
0: ότι αυτοί που το κάνουν ποντάρουν στην στατιστική απόδοση αυτού που ρίχνουν. Δηλαδή ότι κάποιο ποσοστό του πληθυσμού θα υποκύψει σε αυτό που θα εισπνεύσει.
1: Θα γίνει κοτόπουλα.
0: Ναι. Γι' αυτό και τους βλέπουμε όλους, είναι off.
1: Είμαστε ανεβασμένοι όλοι, λοιπόν. Καλή. Καλά ταξίδια.
0: Καλό. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Ηλία μου.
1: Πάμε καλή σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πού τελειώσατε, κύριε Ηλία?
1: Ναι.
2: Από Παλίνη παίρνω, Αθανάσιος.
1: Γεια σου, Αθανάσιε.
2: Στο εκεί που πονάω.
1: Ναι.
2: Δεν έχετε καταλάβει κάτι, δεν πειράζει. Πλέγμα
1: ναι,
2: γινόταν το 2010.
1: Ναι.
2: Με τα συγκεκριμένα αεροπλάνα που μιλήσατε με τον κύριο.
1: Ναι.
2: Τώρα έχουμε άλλα κόλπα.
1: Εγώ πρέπει να πω παρελθοντικά, να μην πειράζει στη σημερινή.
2: Το μόνο σίγουρο είναι, κύριε Ηλία, προσέξτε λίγο από χρόνο σε χρόνο, όπου έχουμε παραγωγές, πέφτει χαλάζι. Αλλά είναι η κλιματική αλλαγή. Τα παιδιά αυτά δεν παίζουν πουθενά ρόλο. Και σεισμούς κάνουν τα παιδιά αυτά σε κάποιες φάσεις, με κάποιους τρόπους, με τα συστήματα που έχουν βρει. Να πάμε στα χτεσινά με τους φίλους μας του Ρωμά.
1: Ναι.
2: Δεν είπαμε κάτι πολύ σημαντικό. Πήρε θέση ο υπουργός μας, ο μεγάλος υπουργός μας υγείας, ο κύριος Άδωνης,
1: ναι,
2: για το συγκεκριμένο θέμα. Και κατάλαβα ότι καλά κάνουν οι φίλοι μας και πάνε με 30 συνοδεία όταν έχει κάποιος πρόβλημα στο νοσοκομείο. Εσείς έχετε τόσο κόσμο να πάρετε μαζί σας. Αν δεν γίνεται αυτό, εκεί έχεις χάσει. Και τους υποστήριξε. Οπότε πρέπει να πηγαίνουμε 30-30 όταν έχουμε έναν ασθενή για να μπορέσει να γίνει δουλειά. Φυσικά να μην γίνει αυτό που έγινε χθες. Δεν μας χρωστάνε κάτι αυτοί που είναι μέσα στο νοσοκομείο και είδατε τι έγινε.
1: Ναι.
2: Το είδατε? Ότι χάσαμε...
1: Η γυναίκα που έπαθε αυτό, εννοείμαι.
2: Μάλιστα, δεν έπαθε, τι χάσαμε.
1: Βέβαια, βέβαια γυναίκα.
2: Είμαστε μείον ένας στην Ελλάδα. Αν υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα υγείας, τι να λέμε. Τώρα για τα ασθενοφόρα που λέγαμε. Γιατί πληρώνουμε φόρους, κύριε. Θα μου πείτε εντάξει τώρα, δεν έχουμε κόσμο. Οι συντάξεις πώς θα βγουν, κύριε Ηλία. Θα πάρετε φόρους για να πληρώσουμε τις συντάξεις. Και δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα τα άλλα. Είμαστε σε μια κατάσταση. Και εμείς χειρότερα, κύριε Ηλία. Τώρα σας δυσκολεύουμε, εσείς θέλετε άλλα. Να το κλείσουμε αλλιώς.
1: Δεν με δυσκολεύεις, Θανάση. Με έχεις δει να κάνω την κότα πουθενά. Τι μου το λέτε αυτό.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Πες μου τι μου είπες και κάνω το κορόιδο.
2: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Δεν θέλω σε μένα να μου λέτε τέτοια.
2: Έχετε συγκεκριμένο.
1: Πες μου κάτι που κάναμε σχόλιο και έκανα το κορόιδο. Πες μου ένα.
2: Έχετε συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, κύριε Ηλία. Εντάξει, κακά τα ψέματα.
1: Πες μου ποιο συγκεκριμένο. Μου λες κάτι και σου λέω σηματόπλεγμα και σου δίνω μήνυμα ότι είμαι διαβασμένος ή το εγκρίνω αυτό με μία λέξη. Τι άλλο θέλω να σου πω.
2: Το σηματόπλεγμα για κάποιο λόγο σας λέω, επειδή το προσέχω χρόνια δεν υπάρχει.
1: Μα τώρα. Δεν μπορώ να ακούω, κάνω εξυπηρετώ, λες εξυπηρετώ, κάνω σκοπό εδώ πέρα, λες και εγώ κάνει το κουρέδο σε τίποτα, λες και μου λέτε κάτι, δεν θέλω να ακούω τέτοια, μου το έχεις ξαναπεί μια μέρα εσύ.
2: Ναι. Ξέρετε, θέλω να πω ότι.
1: Δεν είναι τώρα, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρει που παίρνει.
2: Είστε δημοσιογράφο, δεν έχετε κάποια. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που βγαίνουν στο σταθμό δεν βγάζουν γραμμέ. Και την πληρώνετε εσεί που βγάζετε.
1: Δεν πληρώνω τίποτα εγώ. Γι' αυτό μπορούν οι συνάδελφοι, βγάζουν οι άνθρωποι. Όπου μπορούν βγάζουν, όσα μπορούν τηλέφωνα βγάζουν.
2: Να με συγχωρείτε, ίσω κάνω λάθο, εντάξει.
1: Ρε Θανάση, αφού έχει μιλήσει και μου έχει πει ωραία πράγματα, πε μου πότε σου είπα τι μου λε τώρα. Που όπως σιγά μην υπάρχουν τα φτιαχτά, σιγά μην δεν μας καταστρέφουν τις καλλιέργειες με ειδικά τέτοια, ολοκάθαρα φαίνεται. Πώς γίνεται να είναι ο καιρός που θα βγει το τάδε, ξέρω εγώ, πάνω η φράουλα και γίνεται καταστροφή στη φράουλα. Μα τίποτα. Τι είμαστε, κορόιδοι μας, δεν καταλαβαίνουμε. Ή σαλόν τη Θεσσαλία.
2: Τα λέμε μεταξύ μας. Δεν κάνουμε κάτι. Θα μου πείτε
1: τι θέλω να κάνω, εγώ να πάω πάνω να κοιτάω για τη φράουλα.
2: Εσείς όχι. Και εγώ, αλλά πρέπει να μαζευτούμε. Ο Χριστόδουλος μας είχε μαζέψει για τις υπογραφές. Δεν υπάρχει κάποιος να μας μαζέψει.
1: Αλλά αυτά να μου τα λες. Αλλά μην μου λες τώρα, λες, έκανα το κορόιδο εγώ σε κάτι που ψάχνουμε όσο μπορώ περισσότερο.
2: Άλλο θέλω να πω, δεν ξέρω, ίσως δεν μπορώ να εκφράσω.
1: Δεν πειράζει, ναι, δεν μου το έδωσε καλά και με πείραξε. Λέω, τι έγινε τώρα, μιλάς σε μένα, λες και λέω, κλείστονα, λέει κάτι εναντίον σε αυτά που μην πειράξω κανέναν. Δεν το έχω κάνει ποτέ.
2: Να το κλείσουμε όμορφα.
1: Ωραία, ό,τι θες.
2: Να φωτιστείτε, να βγάλετε μια ταινία, να τα δείξετε όλα αυτά. Και μας λείπουν βασικοί παράγοντες ηθοποιών και έτσι. Το τι κατάσταση επικρατεί, θα μου πείτε εκεί πέρα, θα σα σπάσει το κεφάλι σας για να μαζέψετε όλα αυτά και να βγει σαν επιθεώρηση που έβγαζε παλιά η Οικονομίδη στο Άλσος. Το χάλι μας, να πούμε, με όμορφο
1: τρόπο. Γίνεται χαμός, γίνεται χαμός. Αυτό είναι η αλήθεια, ας πούμε. Και επιθεωρήσεις κάποιες. Χτυπάνε, κάνουν ό,τι μπορούν. Η σάτυρα είναι φραγγέλιο, Αθανάση. Είναι πολύ δυνατή η σάτυρα. Μπορεί να γκρεμίσεις ούτε ξέστη. Απλώς όλα τα χρόνια λίγοι κάνουν σάτυρα δυνατή.
2: Τις μέρες μας βάλει ποιος θα διαφερθεί, γιατί η βιβλία ποιος διαβάζει.
1: Καλά, σωστά, σωστά.
2: Είναι όλοι στο διαδίκτυο. Και τις πάνε εκεί που θέλουν τα παιδιά.
1: Σωστά. Ευχαριστώ, Θανάση.
2: Καλή δύναμη, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Θανάση μου. Και εσύ παίρνεις εδώ για να παίρνεις εδώ. Μη μου λες κάτι το οποίο παίρνεις και το πας, πώς θα μου το αλλοιώσεις στην αξία που ακούγεστε όλοι. Δεν υπάρχει τι να σας πω τι μου έχετε πει μέχρι σήμερα και λέω πώς θα αντιμετωπίζω, ας πούμε. Δεν κάνω το κοροϊδό πουθενά. Πάω σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
1: Ναι, πιο δυνατά λίγο.
3: Ναι, συγγνώμη. Επειδή άκουω προηγουμένως τον κύριο...
1: Το όνομα θέλω.
3: Η κυρία Κέτη.
1: Ναι, κυρία Κέτη. Ναι, κύριε.
3: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
3: Επειδή προηγουμένως μου λέγει ο κύριος, πραγματικά πρέπει να πηγαίνει στη διεύθυνση, να υπάρχει κάποια τηλεφωνήτρια, να σηκώνει το τηλέφωνα, γιατί εξαιτίας όλων αυτών θα σηκώνει τα παιδιά και ήδη έχετε διώξει έναν από κάποια κακά λόγια που είπε κάποιος και τον διώξατε. Είναι κρίμα να φεύγουν τα παιδιά όλους να φταίνε.
1: Περίμενε. Δεν ακούω καλά απόψε, παιδιά.
3: Δεν ακούτε καλά γιατί μιλάω και μουσικά.
1: Δεν ξέρω, λοιπόν, δεν μιλάνε σιγά ή λίγο πιο ένταση δεν γίνεται.
3: Πρέπει.
1: Για βάλε μου λίγο. Πες μου τώρα, Κυριακέτη.
3: Λίγο.
1: Τώρα ακούω καλά, ναι.
3: Περιμένετε. Πρέπει η διεύθυνση να βάλει στο τηλέφωνο να το σηκώνει κάποιος, μόνο μία υπεύθυνη. Μία γυρά έκανε άντρας μόνο. Όχι να τη σηκώνει το τηλέφωνο τα παιδιά.
1: Ποια παιδιά το σηκώνει, άνθρωπος επαγγελματίας το σηκώνει.
3: Όχι, το σηκώνουν αυτοί που κάνουν και την ηχολήπτε. Εντάξει, ηχολήπτε το σηκώνουν.
1: Όχι, τι θέλει, όχι. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο ενδιάμεσος που κάνει πολύ σωστή δουλειά.
3: Μέχρι τώρα το σηκώνουν οι ηχολήπτε. Και ο κύριος Αρκουλής έκανε τη δουλειά του εξαιτίας από αυτές τις υποθέσεις. Το σηκώνουν το τηλέφωνο, παίρνει η καθεμία, λέει το μακρύ του κοντό τη. Ας φύγει ο Αρκουλής από εκεί, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται, ψάξει να βρει άλλη δουλειά. Αυτό να τα κοιτάξει η διεύθυνση και τελειώσετε τον καλύτερο ηχολήπτη που είχατε. Εγώ αυτό θέλω να πω. Τίποτα άλλο.
1: Θέλω να μου πεις κάτι άλλο τώρα. Είναι
3: αυτό, αυτό να το ακούσει και όλος ο κόσμος, ότι ο Αρκουλής έφυγε χάρη σε κακές γλώσσες. Δεν έπρεπε οι ηχολήπτες να σηκώνουν τα τηλέφωνα.
1: Να μην το σηκώναν το τηλέφωνο, συγγνώμη. Δηλαδή τώρα είναι μέσα ο Εφραίμου Χαρλαμπίδης. Και ο άνθρωπος μου δίνει τη γραμμή που είναι πέντε βαράνε.
3: Ο Χαρλαμπίδης είναι ηχολήπτης.
1: Συγγνώμη κυρία, μισό λεπτό τώρα κυρία Κέτ, μην μου λες ότι θέλεις. Ξαναρωτάω. Τώρα εγώ μιλάω με σένα και βαράνε τέσσερα τηλέφωνα. Τι θα κάνω, εγώ τα σηκώνω να σας προσέχω ή ο άνθρωπος που είναι μέσα.
3: Ακούστε, λέω, να ακούσει η διεύθυνση να βάλει ένα πρόσωπο που να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα. Αν είναι τηλεφωνήτρια. Όχι ο ηχολήπτης να σηκώνει και τα τηλέφωνα.
1: Α, δηλαδή να βάλουμε. Άλλο αυτό.
3: Και
1: να κάνουμε ένα στέλνιο ένα στον άλλον, δηλαδή. Γραφειοκρατία. Γιατί ο άνθρωπο το σηκώνει, τι είναι, τι κακό είναι.
3: Έχασε τη δουλειά του ένα από αυτέ τι καταστάσει. Εντάξει, αν ξέρετε, δεν ξέρετε. Ο Αρκουλή είναι ο καλύτερο
1: εκπρόσωπο. Και τι. Έχει κάποιο λόγο να πάρει τώρα, σε ευχαριστώ.
3: Δεν έχω λόγο. Αυτό το έχουν πει πολλοί.
1: Μα το έχει πει πολύ τώρα, μα δίνει τώρα βοήθεια πώ θα το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να σηκώσει.
3: Έχει διέσχυση ότι ο Σελίγο σταθμό αυτό γιατί πει το πατέ δεν πηγαίνει καλά.
1: Εντάξει, δεν κάνει. Να είσαι καλά. Δεν τη θέλω να τη μιλήσω, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν μου λέει ουσία. Να μου πει κάτι, α πούμε, τώρα μου πει να μην σηκώνουν. Δεν μπορώ να το σηκώσω απευθεία, σου λέει. Εγώ δεν μπορώ να το σηκώσω το τηλέφωνο όλα μαζί. Τώρα χτυπάνε, τώρα δεν έχω γραμμή. Όταν μιλάω μαζί σου και χτυπάνε τέσσερα, λέγα μισό λεπτό, περιμένετε. Ναι, περίμενε κυρία Βαγγέλη, κυρία Μαρία, κύριε Κώστα. Έτσι γίνεται αυτό το δεδομένο. Πρέπει να υπάρχει ένα ηχολήπτη μέσα και ένα σηκώνει να δώσει μέσα. Δηλαδή να πάει σε μια τηλεφωνήτρια, γραφειοκρατία. Περιμένετε μισό λεπτό, να σπάω στον ηχολήπτη. Ο ηχολήπτης, καλησπέρα σας. Περιμένετε μισό λεπτό, να σας βγάλω στον αέρα. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πεις, κυρία Κέντη. Δεν ξέρω εγώ αν έφυγε το παιδί αυτό το καλό και να είναι καλά ο Αντώνης. Αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό με το αυτό που μου είπες. Προτιμώ να μου λες, ξέρεις κάτι. Πω τι καλό παιδί αυτό και γιατί έφυγε. Άλλο αυτό και άλλο μου είπες γραφειοκρατία να βάλουμε ακόμη έναν δηλαδή που να λέει γεια σας, περιμένετε μισό λεπτό, περιμένετε τώρα, ναι, καλησπέρα σας, περιμένετε κι εσείς, αν μου το έδωσε ο συνάδελφος, περιμένετε τώρα να σας βγάλω στον αέρα. Πώς θέλετε γραφειοκρατία στην Ελλάδα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, πάμε σε 2-17-18.000. Να αναφέρω κάτι που βλέπω, έχω πει κάτι σχόλια, έχω κάνει κάθε τόσο, λέω για το μακελιό του Χίου, τι, μ' αρέσουν τα άρθρα που έχει πέρα από πολιτικοθέσεις και τέτοια. Εγώ τσιμπάω που διαβάζω κάτι ιδιαίτερο και λες ότι μπορεί να είναι μια εφημερίδα, είτε ηλεκτρονική είτε εφημερίδα, που λες εσύ αν είναι το μυαλό και σε άλλα πράγματα, ρε, πέρα από τα καθημερινά πολιτικά, κομματικά τέτοια. Δεν με νοιάζουν, ας πούμε, μέχρι ένα σημείο να σας πω την καλή κουβέντα για το μακελιό. Βλέπω και έχει κάτι άρθρα καταπληκτικά, στο έχω ξαναπεί. Πολύ ωραία άρθρα. Έτσι, έλεπα κάπου, έλεπα για την ωφελημότητα, ξέρω, της Σαρδέλας. Θα πεις τώρα, όχι, εκεί που είναι όλα αυτά που σας κουράζουν, εκεί είναι και λίγο, μερικές φορές που λες πάλι, διαβάζεις και μερικά χρυσά πραγματάκια που είναι ωραίο, να μαθαίνει ο άνθρωπος. Ή για το νερό, τι παθαίνεις όταν σου λείπει το νερό, μα το ξέρω, δεν το ξέρεις, πρέπει να πατήσεις κάπου να το μάθεις. Είναι καλό λοιπόν οποιαδήποτε εφημερίδα, οποιαδήποτε εννοώ εφημερίδα και βλέπω πως έχει, λέω κοίτα ρε με τι ασχολείται ρε, σε αυτό που σημαίνει στη γη, σε αυτό το θέμα που είναι αυτό για τον ήλιο, σε αυτό που σημαίνει, μπράβο που είναι μια ποικιλία και δεν ξεγελάει τους και δεν λέει μόνο κάποια πράγματα που είναι της επικαιρότητας ή εκκλήματα ή πολιτικά ή κομματικά ή διάφορα. Ίσως επειδή μου αρέσουν εμένα αυτά. Όπου εδώ πήκα και εφημερίδες όταν έπαιρνα, έλεγα τι είναι πάλι. Πάλι τα ίδια μας λένε εδώ πέρα. Και έλπες και μερικές εφημερίδες, σαν να σου δίναν και μια άλλη τροφή πνευματική σε μερικά πράγματα. Ή γνώσης, ή ιατρικής, ή πνευματικής σε διάφορα πράγματα. Το έχω ξανακάνει αυτό το σχολείο το μακελιό. Το λέω για να πω την καλή κουβέντα για τον Χίο που αυτές τις μέρες δεν κάνει και εκπομπή και έχει μείνει επαναλήψη. Αλλά το θεωρώ έτσι από αυτά τα πράγματα πρέπει να σημαδεύει, να μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε, παιδιά. Δεν μαθαίνει ο Έλληνας, βαριέται, αλλά τι με νοιάζει τώρα το νερό, άμα μου λείψει θα πάθω. Καλά με νοιάζει αν έχει ωμέγα 3 η σαρδέλα. Γι' αυτό ο Έλληνας δεν ξέρει να τρώει. Αυτά τα απλά πραγματάκια μετά σας κοπανάνε και τρως κάτι και λέει πήγες 200 κιλά, γίνεται σαβόδι άντρας ή γυναίκα, δεν τον ενδιαφέρει αν είναι και αν γιάνει η ισορροπία το ωμέγα 3 τι μπορεί να προσφέρει. Γιατί, γιατί αυτά τα ψιλοπράγματα που είναι σημαντικά λες, καλά τώρα θα με μάθει θα τρώω. Φάει εκεί πέρα τα λύπη και τα κορεσμένα και τα διάφορα. Έτσι ξέροντας ποια είναι η σπουδαιότητα κάποιων λοιπά όπως είναι το ωμέγα 3. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000. Ελάτε από ένα προστατικό ωραίο. Μ' άρεσε, είδα κάπου έπεσε. Έπεσε ένα βίντεο μπροστά μου το οποίο ήταν η τετραπέραντη Τατιάνα όταν μου έφερνε κάποιος να τα βάζω μαζί τους που ήξερε ότι έκανε θεαματικότατα μεσημεριανά, που πραγματικά μπορεί να μου έκανε καλό για μεγάλη θεαματικότητα τότε και με βοηθούσε σε πολλά πράγματα, αλλά και εγώ ήξερα πως της είμαι ένα δυνατό χαρτίκι στο πάνελ, δεν με ευκαλούσε τυχαία. Πρώτη μέρα πήγαινε με κατασπαράξει. Μου έβαλε 6-7 εκεί πέρα βαρεμένους όλους και ονόματα τώρα. Και ονόματα και βαράγανε όλοι, κανέναν υπέρ μου. Κανέναν. Μόνο ένα μου λένε αντίον. 6-7. Μέσα αυτό λοιπόν ήταν και ένας με πίον ψυχής που κάνει το κουτσομπολό δημοσιογράφος. Όχι δημοσιογράφος. Λοιπόν, ο οποίος ήταν ωραίο. Βλέπω μία από αυτές τις. Πέρα την πρώτη μέρα που τον έφερα. Τον έφερε, μετά μου τον έφερνε και τον ξεφτέλισε 2-3 φορές. Και μάλλον έμαθα πως και μπράβο στην Τατιάνα κρυφά. Έμαθα από μια διευθύντρια καναλιού ότι έκανε 3 μέρες, του έλεγε μη τυχόν κάνεις μήνυση στο Κακλαμάνι. Ήθελα να μου κάνει μήνυση, δεν ξέρω, είχαμε τη μίγα και μηγιαζότανε. Γιατί το είπα σε μια τσομομαχή σιγά μη τις ρίζεις και παραξηγηθείς. Μου λέει τι είπε η κυρία Τατιάνα. Λέω σιγά μη τις ρίζεις και παραξηγηθείς. Δεν είπα τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν είχε τη μίγα και μηγιαζότανε σε τίποτα. Και βλέπει κανένα υπονοούμενο σε αυτό που του είπα. Ένα που μοιάζει το. Ονομασία του Αλκίνος, πώς τον λέγανε εκεί πέρα. Μπορώ να θυμηθώ το επίθετό του. Λοιπόν, και βλέπω λοιπόν σε μία από τις μονομαχίες αυτές, μου είπε σε ένα βίντεο, γέλασα πάρα πολύ που λέω, μπορώ να μιλήσω με τον κύριο. Λέει, θα μιλήσει την Κακλαμάνη, μου λέει η Τατιάνα. Μπορώ να μιλήσω. Και ξεκινάω εγώ την κουβέντα του, γιατί μας έλεγε κάτι ανταλάρες μόνο. Δεν τον ένοιαζαν κάτι. 5-6 ευνοούμενοι που έχουν πάρει τα κέρατά τους, έχουν κάνει στάδια, έχουν γεμίσει τότε όλοι Πασόκ και όλοι τους δίνανε εκεί για Κύπρο, για πράγματα, για τέτοια. Και μας τον έλεγε αυτό, μόνο αυτοί μετράνε. Και λέω, μιλάς εσύ ο αρχήμα με το αρχεία, μα όπου τα χάνει. Λέει Στεφανή, σε παρακαλώ κύριε Κλαμάνη. Λέω μισό λεπτό, γιατί δεν με αφήνει ολοκληρώ. Μιλάς εσύ ο αρχιμάγειρας. Παρεξήγησε το αρχιμά που είπα. Αρχιμάγειρας ήταν να πω. Της διαπλοκής και μας λες για 5-6 μόνο που είναι ευνοούμενοι στα υλικά καλλιτεχνικά. Και υπάρχουν φωνάρες, δεν πήραν ποτέ φράγκο. Υπάρχουν φωνάρες που έπρεπε να είναι πιο ψηλά και ήταν ευνοούμενοι σας όλα τα χρόνια και των τηλεοράσεων και των εφημερίδων. 5-10 καλές φωνές, δεν λέω. Ο κύριος Νταλάρας είναι από τις κορυφαίες μας. Αλλά υπερευνοούμενος, ρε παιδιά. Υπερευνούς σας πείραζε που λέγαμε εναντίον τους. Δεν λέγαμε εναντίον τους, λέγαμε τις κλίκες που υπήρχαν και λανσά. Ό,τι έβρεξε αυτό, ό,τι γήπεδο, ό,τι για Κύπρο, ό,τι για τέτοια. Βλέπαμε καμιά κυρία Γλυκερία, κάνα κύριο Νταλάρα, κάνουν 4-5 εκεί πέρα, σαν να υπήρχαν άλλοι τραγουδιστές και πανάξια παιδιά. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, γέλασα, λέω, έλα ρε εσύ. Λέγαμε τέτοια πράγματα εκεί πέρα, γιατί όταν τα ζούσαμε, δεν τους δίναμε τόση σημασία στις ωραίες θέσεις που παίρναμε. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000 παιδιά, ελάτε να κουβεντιάσουμε. Δεν έχουμε καμία γραμμή τώρα, έτσι. Όταν λέω γίνεται χαμός γραμμές, λέω και στιγμές που δεν έχουμε. Σας περιμένω. Θα βρω εγώ την ευκαιρία. Φάλαινες κοντά στη Λευκάδα, παξούς που ήτανε. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Εμείς πρωτοφωνάζαμε εδώ και λέγαμε για τα κακόμοιρα τα λεφάκια που χάνονται στην Πάρυθα 10 μήνες πριν, για τα αγριογούρνα που ρίχνανε, για τους λύκους που ρίχνανε σε διάφορα σημεία, για τα φίδια που ρίχνανε, μας έχουν πει τηλεθεατές και ακροατές εδώ, για όλα αυτά που ρίχνουν, φίδια μέσα σε κεντρικά σημεία της, ακόμη και της Λάρισσας, παιδικές χαρές, που βρισκότανε αυτά. Δεν μου κάνει εντύπωση τώρα άμα δω μέσα στην Ομόνια, εδώ, τι να σας πω, το πιο παράξενο ζώο. Δεν μου κάνει εντύπωση. Ελέφαντα να δω στο Σύνταγμα, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Έτσι, αυτούς τους καιρούς βάλε το άνθρωπο, ώστε να το κάνουν ζούγκλα παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι, και εκεί ρίχνουν ζώα κάθε μορφής για να αποτελειώσουν τη ζούγκλα που θέλουν να κάνουν την ανθρωπότητα αυτούς τους καιρούς. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
4: σας. Κύριε Κακλαμάνη, είμαι η Λάουρα. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, κυρία Λάουρα.
4: Ωραία. Θα ήθελα σε δύο σημεία να σταθώ. Δεν ξέρω αν έχετε περάσει από το σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, που είχαν και αυτή, έτσι, αυτή την όμορφη ιδέα που υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Mm. Έχουν ένα πιάνο και περνάνε όσοι θέλουν και παίζουν.
1: Α, δεν το είδα, δεν το είδα αυτό το ωραίο, μου λες.
4: Να είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Ναι.
4: Πηγαίνουν νέα παιδιά, και μάλιστα μια πολύ ωραία, ένα ωραίο στιγμιότυπο είναι το ότι έπαιξε και ένας κύριος ο οποίος ήταν διανομέας, ξέρετε, delivery.
1: Ναι.
4: Φορούσε μάλιστα το γυλαίκο αυτό που λέει Volt.
1: Ναι.
4: Και κάθισε και έπαιξε και αυτός. Ήταν πολύ συγκινητικό.
1: Ναι.
4: Είναι μια ωραία, και μπορείτε να βρείτε πολλά τέτοια βιντεάκια.
1: Ναι.
4: Στο κινητό σας τηλέφωνο.
1: Το πιάνο το έχουν κλέψει ακόμα από εκεί?
4: Όχι, όχι, είναι ένα πιάνο με ουρά και δεν τους έρχεται ίσως εύκολα.
1: Αν Λαουρά,
4: ορίστε.
1: Λέω, γιατί μπορείς μια μέρα δούμε πλάνα, την ώρα θα ναι. πιένουν σηκωτώ το
4: ναι,
1: πιάνο.
4: Όχι, ναι. Ξέρετε τι, όχι, συμπεριφέρεται ο κόσμος με πολύ σεβασμό.
1: Το πιστεύω.
4: Ναι.
1: Περίμενε, μην κλείσεις μισό λεπτό, να κάνω μια λαγούλα. Σε πειράζει για 5 δευτερόλεπτα, 10?
4: Καθόλου.
1: Περίμενες, παρακαλώ. Πάμε να κάνουμε αλλαγή της ώρας, παιδιά. Ραδιομάχη, επιστρέφουμε εδώ αμέσως. Πάμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ηλίας Χαραλαμπίδης στο μικρόφωνο, παιδιά.
2: Ναι.
1: Εφραίμ Χαραλαμπίδης στον ηχοτηλεφωνικό κέντρο, και πάμε τώρα στην κυρία Λάουρα να συνεχίσουμε την κουβεντούλα που μας έλεγε για τα μουσικά μας πράγματα της Ελλάδας.
2: Ναι, σας λέω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα, γιατί και εγώ από τις πρώτες μέρες που ξεκίνησε βρέθηκα στο Σύνταγμα και κάθισα και μάλιστα λέω τι ωραία κομμάτια είναι αυτά που ακούγονται, να πάω να ρωτήσω τον πιανίστα ποιο ήταν αυτό το κομμάτι που έπαιξε, ήταν κλασική μουσική, αλλά εκεί εναλλάσσονταν, δεν ήταν τελείο ενώ, πήγαινε, βεβαίως, ναι, και ξένοι, πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Και κάτι άλλο που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν χθες πηγαίνοντας με το τραμ παραλιακή. Ξέρετε, είχε γεμίσει από νεολαία, ωραίο, τα παιδιά τελειώσαν τα μαθήματα, είναι ελεύθερα, θέλουν να χαρούν το καλοκαίρι, τα μπάνια τους κλπ. Απέναντί μου λοιπόν κάτσε ένα ζευγαράκι, πολύ ήσυχα παιδιά. Έτσι ήσυχα μιλούσαν μεταξύ τους. Κάποια στιγμή λοιπόν έφυγαν, γιατί ήταν αντίθετα προς την φορά του τρένου καθισμένοι, και βρήκανε δύο καθίσματα που ήταν ακριβώς πίσω από τον οδηγό. Και σε μια στιγμή μπήκαν και κάτι άλλες πιτσιρίκες, έτσι πιο ελεύθερα ντυμένες κλπ. Οπότε βλέπω τη μικρούλα από το ζευγαράκι, πετάει την μπλούζα της και μένει με το σουτιέν του μαγιό, βεβαίως, έμεινα κοκάλωσα, λέω τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή πολύ ελευθερία, πολύ ελευθερία, και δεν ξέρω ας πούμε κατά πόσον αυτό έτσι τιμά τη νεολαία, έτσι, χωρίς να είμαι πουριτανή, αλλά δεν ξέρω,
1: να μην ξεπερνάμε και το όριο σε μερικά πράγματα.
2: Ναι, καλά, κατά την επιστροφή περιττό να σας πω τι οχλαγωγία γινόταν. Και στο τέλος μόλις βγήκα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ανάμεσα σε κάποια καθίσματα υπήρχαν και κουτιά από αναψυκτικά, χυμένα κάτω τα υπόλοιπα από τα αναψυκτικά. Εντάξει ρε παιδιά, λίγο προσοχή, τα πληρώνουμε όλοι. Μετά μην ζητάμε και ποιοτικές συγκοινωνίες όταν οι ίδιοι τις κακοποιούμε. Έτσι κύριε Ηλία μου, δεν νομίζω να είμαι παράξενη.
1: Όχι, κοίτα, σε όλα... Ο Έλληνας έχει μία, πέρα από τους ξένους που λέμε πως είναι εδώ και είναι μπάχαλο και πετάνε τα πάντα.
2: Όχι, σας πληροφορώ, μια χαρά συμπεριφέρονταν οι ξένοι.
1: Ναι,
2: μια χαρά.
1: Αυτό πήγα να σου πω, ότι και εμείς οι Έλληνες είδες κάτι, δηλαδή πριν έρθουν οι ξένοι, θυμάσαι η παραλία η Ουρανία, πως ήταν, σε ο Λάουρα.
2: Δεν πειράζει.
1: Λάουρα, θυμάσαι πως ήταν οι παραλίες, έλεγες καλά ρε, πέρασαν άνθρωποι από εδώ.
2: Ναι.
1: Άνθρωποι ή ζώα, κυριολεκτικά, καρπούζια. Πεταμένα και τώρα είναι ακόμη, αλλά πριν έρθουν και γίνει χαμός αυτό στην Ελλάδα με τους ξένους.
2: Ναι, καλά, δεν είναι μόνο οι ξένοι. Γενικά είμαστε απρόσεκτοι, δεν σεβόμαστε τον δημόσιο χώρο και νομίζω δεν τον σέβονται όσοι δεν σέβονται και τα σπίτια τους, έτσι. Εγώ αυτό, όταν ένας άνθρωπος είναι προσεκτικός στο σπίτι του, θα είναι προσεκτικός και έξω.
1: Έχεις δίκιο. Όταν πάω σε κάνα μαγαζί και πάω μέσα και βλέπω και βγαίνω μετά έξω, είναι φίλοι μου κάτι καταστηματάρες και λέω ρε παιδιά. Μέσα καλά στο σπίτι τους. Έτσι κάνουν τα χαρτιά κάτω στην τουαλέτα, τα πετάνε.
2: Α, καλά.
1: Λέει Ηλία, το τι βλέπουμε. Λέει παιδιά, λέω μουσικό. Δηλαδή λέω, καλά, ρε, για να μην το κάνει εδώ, πρέπει και στο σπίτι να κάνει τα ίδια.
2: Το ίδιο, έτσι είναι απρόσεκτη. Ναι. Αδιάφοροι.
1: Ρε άνθρωποι, συγγνώμη Λάουρα. Πάτα το πόδι σου, ρε, στο ανθρώπου μέσα που είναι η περιουσία. Σήκωσε λίγο εκείνο και πέρα το χαρτάκι μέσα. Δεν πάθεις και τίποτα να βάζεις το ποδαράκι σου να σηκώσει. Άλλο πως είναι και κάποια χαλασμένα. Ξέρεις,
2: ναι,
1: πώς τα λέμε, μωρπέ, τα...
2: Ναι, που έχουν εκεί τα πεντάλ που
1: πετάνε. Ναι, πες πως, αλλά το βλέπεις μια χαρά, ρε. Πώς έχετε γεμίσει απ' έξω, ρε, και αν κάνεις έτσι, σηκώνεται αμέσως και πετάς μέσα και είναι άδειο μέσα.
2: Α, καλά, μη συζητάτε. Είναι που λένε τα πετάνε στον αφρό. Πάνω-πάνω. Δεν ανοίγουν και αυτοί τις σακούλες καλά να πηγαίνει ό,τι ρίχνει στο βάθος. Τις βάζουν εκεί, κάνουν πάνω έτσι λίγο άνοιγμα και μετά... Σε δύο λεπτά έχει γεμίσει. Κύριε Ηλία μου, αυτά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Α, και περιμένοντας το τραμ, επειδή μάλλον είχα πολλή ώρα να πάω σε κάποιο ραντεβού, πήρα και ένα πολύ ωραίο βιβλίο κάποιου Ιάπωνα συγγραφέα, το οποίο έχει γίνει και ταινία. Λέγεται, νομίζω, δεν θυμάμαι, το βιβλιοπωλείο του Μωρισάκη, κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Ναι, παιδιά, δεν είναι πολλές σελίδες. Πάρτε το, θα συγκινηθείτε. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Ναι. Εκδόσεων Μίνωας.
1: Α, ωραία. Ναι. Λαούρα, μέχρι που κατέβηκε εκείνη η κυρία, το φορούσε ακόμη το στιάνι της ή το έβγαλε και αυτό?
2: Α, βγήκα σε εκείνη τη στάση που έγινε η αποκάλυψη.
1: Ναι.
2: Δεν ίσως αυτή.
1: Λέω, γιατί ξέρεις, στις επόμενες, δεν ξέρω, μέχρι να φτάσει εκεί πέρα θα πήγαινε, μπορεί να το βγάζει και το πάνω και κάτω, ξέρω εγώ.
2: Ξέρω εγώ τι να
1: πω. Να είσαι καλά.
2: Ήθελε να πικάρει, φαίνεται, το νεαρούλι που ήταν δίπλα της.
1: Τον κακομίρι θα τον έστειλα διάβαστο. Να είσαι καλά.
2: Καληνύχτα.
1: Ναι, καλό σου βράδυ, Λαύρα. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, τώρα το παίζει αυτά με το πω με αυτό. Μισό λεπτό, παιδιά. Όλοι οι πολιτικοί αποτεώνωση όλων των κομμάτων και οι καναλάρχες θέλουν ξύλο μεταμουσικής, λέει ένας Νίκος. Καλά το Μουντιάλ είναι της πλάκας. Φέτος πολλές γκέλες, οι μεγάλες ομάδες, δεν είδε στην Ισπανία με το ακροτήρι, μου λέει ο Ισμαήλ. Όχι Ισμαήλ, πώς τον είπαμε, ωρε φίλε με Τούρκο γαμώ το, γράφε μου και το όνομά σου πάντα να σε θυμάμαι, πού να τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, έτσι είναι, ποιος Ρολάντορ, αυτός δεύτερος είναι και δεύτερος θα παραμείνει και ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Είχα πάει μια χρονιά στο Νότιο Σουδάν, είναι όντως όπως τα λες, οι τύποι ήταν όλοι 2 μέτρα πολύ ψηλοί. Εγώ είπα το επόμενο καλό ποδόσφαιρο θα το δούμε από την Αφρική, παιδιά. Παιδαράδες, σκληρά παιδιά όλα. Δεν ξέρω, διέστηση ήμουν, όπως βλέπω, ας είναι ομάδες που δεν είναι πολύ γνωστές, ανεβαίνει συνέχεια το που κάποτε πτή. Ποια πέστε μια από την Αφρική καμιά ομάδα και τώρα βλέπεις όλους και όλο και δένουν τα παιδιά. Λοιπόν, πολέμη μέρη, γεια σου, γεια σου Ηλία, καλή εκπομπή. Είδες το υπερθέαμα στη Λευκάδα με φάλαινες φυσιτήρες. Αμέσως θα πάω, αλλά πρέπει να μην τις υποτιμάω και αυτούς. Ηλία, είναι αλήθεια αυτά που λέει ο άνθρωπος, μου λέει Ουρανία, να, γιατί Λαούρα σου έβαλα, δεν το λέω για να δικαιολογηθώ τώρα, έβλεπα και απέναντι κρυφά και έλεπα τα μήνυματα και πήγε η κουβέντα μου στο Ουρανία. Λοιπόν, έχω δει αεροπλάνο έτσι ακριβώς όπως τα είπε, είναι μας ψεκάζουν φουλ μας λέει Ουρανία, δεν έχετε καλό ήχο, δεν ακούγονται οι ακροατές, μου λέει η Μέρη, δεν γίνεται κατανοητή κυρία που μιλάει, φτιάχθηκε όμως Μέρη, γεια σου Ηλία. Αρχηγάρα, να είσαι καλά πάνω μου και μία ερώτηση, πότε έφυγε ο Αρκουλής? Δεν το ξέρα κι εγώ, παιδιά, και αν ρωτήθηκα είπα αποθέσει το παιδί, ο Αρκουλής ήταν εδώ, δεν το ξέρα. Λοιπόν, Ηλία, τι κάνεις? Ο Βασίλης, γεια σου Βασίλη. Και τώρα πάμε σε γραμμές σε εσάς, παιδιά, στο ραδιομάχη, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, ναι. Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι η Γεωργία από το Περιστέρι.
1: Γεια σου Γεωργία.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά Γεωργία, εσύ?
3: Η μικρή είναι καλά.
1: Δόξα τω Θεώ.
3: Μπράβο, τη συγχαίρω που είναι ζώρικα.
1: Είναι σκληρό παιδί, είναι, να σου πω κάτι, καλύτερα να είναι τα παιδιά μας λίγο ζωηρά παρά μου.
3: Καλύτερα, καλύτερα.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι.
3: Ναι, να μην αφήνει να τις πατάνε τον καλό.
1: Όχι, όχι.
3: Εσύ ναι. Πώς πας με την πίεση?
1: Δεν έχω πίεση, ένα βράδυ μου ήταν από σήμερα.
3: Χθες το βράδυ ήταν.
1: Ήταν 2-3 μέρες πολύ σπαστικές, αλλιώς είμαι ποτασικός γενικά.
3: Πρέπει να πάρεις την Τζικουδιά, την Κρητικιά,
1: ναι,
3: και το Πετιμέζι και θα σου πω το φάρμακο και δεν θα σου ξαναπέσει.
1: κοίταξε, το τσίπουρο τι κάνει, ανεβάζει τη ρακή και τέτοια,
3: ναι,
1: ή το κατεβάζει?
3: Ναι.
1: Το ανεβάζει?
3: Ναι.
1: Ας το καλά, είμαι υποτασικός.
3: Λοιπόν, καλά θα τα πούμε.
1: Να σε καλά, Γεωργία.
3: Θα τα πούμε, λοιπόν. Έστειλε μια κοπέλα στο πρακτορείο του Περιστερίου,
1: ναι,
3: και της είπαν δεν το είχε το βιβλίο και το παρήγγειλε.
1: Να μπορούσα,
3: της είπανε,
1: Γεωργία,
3: αύριο Πέμπτη ή την Παρασκευή θα το φέρουνε.
1: Ναι, αλλά δεν στο λέω γιατί πως αν μπορούσα να το δώσω δώρο ολονών, δεν μπορώ.
3: Ορίστε.
1: Αν μπορούσα να σας έδινα δώρο αυτά τους ακροατές μου, δεν μπορώ να σας δώσω δώρο. Και
3: όχι.
1: Λυπάμαι όταν το λέω, λες και το λέω πηγαίνετε αγοράστε, δεν θέλω.
3: Όχι παιδί μου, θα το πληρώσω εγώ, δεν με πειράζει αυτό. Πάσχουμε για πολλά, δεν πάσχουμε για τόσα
1: λίγα. Καλά, εντάξει, με τιμάτε, με τιμάσαι αυτό.
3: Και αν το
1: λέει.
3: Πάρω, θα σε πάρω τηλέφωνο.
1: Να με πάρει, θέλω και τη γνώμη σου.
3: Αλλά την Παρασκευή το βράδυ,
1: ναι, είναι...
3: διάβασες και ένα άλλο.
1: Ναι.
3: Αυτό το έχεις γράψει?
1: Αυτό είναι
3: που
1: το εκτό
3: βιβλίο. Που έλεγες που σκότωσε η μάνα την αδερφή του.
1: Ποιο?
3: Δεν ξέρω για το Μέγα Αλέξανδρο ήτανε, δεν ξέρω για ποιον ήτανε.
1: Ποιος παιδί μου, αυτό που διάβασε ένα βράδυ.
3: Εσύ το διάβασε ένα βράδυ.
1: Ναι, διάβα, ήταν αυτό που είπα, το Γολγοθάς χωρίς Σταύρος που είπα τώρα, είναι το έκτο μου βιβλίο.
3: Όχι, αυτό είναι που το έχω παραγγείλει να το πάρω.
1: Το Γολγοθάς θα σου κάνει εντύπωση και θα καθυλωθείς. Είναι ένα, μου γράφουν άντρες όμως, άντρες μου λένε Κακλαμάνι δεν μπορώ να συνεχίσω, δακρύρω. Κακλαμάνι μου θυμίζει τα δικά μου. Η Λία δεν το συνεχίσω τώρα, θα αφήσω 2-3 μέρες. Είναι ένα, είναι άμεσο βιβλίο και θα σε, θα σε κάνει, μπορεί να στενοχωρηθεί σε μερικά πράγματα, αλλά θα ξεχαστείς πολύ. Είναι, είναι καλογραμμένο.
3: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γεωργιά μου, σε ευχαριστώ.
3: Καληνύχτα. Καλώς, και...
1: καλό σου βράδυ, Γεωργιά μου.
3: Θα τα πούμε πάλι.
1: Να είσαι καλά, έχουμε μιλήσει μια φορά. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Με την κυρία αυτή έχω μιλήσει όπως και με κάποιους από εσάς σε ένα τηλέφωνο, παιδιά. Και έτσι μου μιλάτε, λες, σας γνωρίζω και μην σας γνωρίζω από κοντά. Έτσι με την κυρία Γεωργία μίλησα την ημέρα εκείνη που μου είπε, που μου δώσε μια συμβουλή μετά τηλεφωνικά. Να την έχει ο Θεός καλά, να είναι καλά, που μου δώσε μια συμβουλή σχετικά. Έτσι που δεν μπορώ να πω για ποιο θέμα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, ο Γιώργος από Πειραιά είμαι.
1: Γεια σου, Γιώργο μου.
4: Τι κάνεις?
1: Καλά, Γιώργο μου, εσύ?
4: Σήμερα δεν θα σου κάνω ανάλυση, απλά γιατί είμαι θυμωμένος.
1: Έλα, πες μου. Περίμενες πολλή ώρα, Περίμενες πολλή ώρα.
4: Δεν πειράζει, μόρα.
1: Από αυτό λες θυμωμένος,
4: Όχι, όχι.
1: Α.
4: Θα σου εξηγήσω ή δεν θα πω πολλά πράγματα γιατί δεν πρέπει.
1: Περίμενα να σου πω κάτι.
4: Ναι.
1: Έχουμε σχέση με κάτι δικό σου μόνο ή γενικότερο?
4: Όχι, όχι, για μια κυρία που πήρε προηγουμένως.
1: Ναι.
4: Θα σου πω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, για τους θυσιτήρες που είπες.
1: Ναι.
4: Αυτά τα ψαράκια που κυκλοφορούν ελεύθερα δεν έχουν σύνορα στη θάλασσα, Ηλία.
1: Ναι.
4: Οι άνθρωποι έχουν σύνορα. Ναι. Και μόλις παραβιάσεις ένα μέτρο σου ρίχνουν μπόμπες.
1: Ναι.
4: Τα ψαράκια κυκλοφορούν ελεύθερα στους ωκεανούς.
1: Καλά λες.
4: Αυτά που δεν έχουν μυαλό έχουν περισσότερο μυαλό από εμάς.
1: Ναι. Αυτοί που υποτίθεται το ζώο που είναι το μόνο εν λόγω, αυτό είναι το πιο ζώον.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι. Εμείς έχουμε σύνορα, μόλις θα παραβιάσεις, σου έρχεται ο άλλος, σου πετάει ένα πυραβλάκο εκεί πέρα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, ενώ τα ψαράκια κυκλοφορούν, πάνε από τη Βόρειο Θάλασσα, κατεβαίνουν με τη Μεσόγειο, χαίρονται που είναι έτσι. Τι να πω. Σήμερα θα πήρες άλλα δύο παράσημα υπομονής, σίγουρα στην πυροσβεστική, το βλέπω εγώ. Σε ενοχλούν κάποιοι. Θέλω να πω για την κυρία, χωρίς να έχω τη μορφή, να κρατήσω μορφή για την κυρία Αγία. Ναι. Τι την ενδιαφέρει ο κύριος Αρκουλής? Μπορεί ο κύριος Αρκουλής να είχε μια σύμβαση.
1: Μην το κάνουμε όμως κουβέντα. Δεν χρειάζεται, ρε Γιώργο, άλλο.
4: Όχι, να σου πω ένα πράγμα μόνο και κλείνω. Ναι. Δεν θα πω πολλά.
1: Ναι.
4: Δεν έχω μορφή με την κυρία. Αλλά μπαίνουμε στα εσωτερικά του σταθμού. Αν θυμάσαι, πριν από 5-6 χρόνια δεν είχαμε καν βήμα στους σταθμούς.
1: Ναι, σωστά.
4: Δεν είχαμε βήμα να μιλήσουμε.
1: Ναι, ναι.
4: Σήμερα
1: ναι.
4: Εκφράζουμε τα πάντα. Χάρη σε εσάς, χάρη στο Μάχη, χάρη στον έναν, χάρη στον άλλον. Λέμε αυτά που πρέπει. Ναι. Βγάζουμε τα ισοψυχά μας. Λέμε αυτά που μας ενοχλούν.
1: Σωστά.
4: Και θα κάνουμε τώρα θέμα τι κάνει ο σταθμός. Δηλαδή, γι' αυτό σου είπα, είμαι θυμωμένο.
1: Ναι, μα και εγώ μου ήταν έκπληξη αυτό το τηλέφωνο, δεν ήξερα τίποτα. Αλλά τελειώνει.
4: Μα δεν έχω τίποτα με την κυρία προσωπικό, ας πούμε,
1: ναι,
4: θέμα. Όχι. Απλά είπε μια γνώμη, εντάξει, σεβαστή για αυτήν. Ναι. Αλλά για μας που έχουμε βήμα και μιλάμε,
1: ναι,
4: για τα καθημερινά προβλήματα που μας ενοχλούν, για το ένα, για το άλλο, για την κυβέρνηση,
1: ναι,
4: ο καθένας σου λέει τα πράγματά του,
1: έλα,
4: και εσύ τα απορροφάς, λες και είσαι σφουγγαράκι, να πούμε. Και καλά κάνεις.
1: Τα προσέχω, ρε Γιώργο, τα προσέχω, όλους σας προσέχω.
4: Το
1: και
4: ξέρω,
1: με στενοχωρείτε
4: αγώριο,
1: κάτι φορές. Και όταν ακούω κάτι και προβλήματά σας, σαν να παίρνανε έχω ένα κολοχαρακτήρα, πραγματικά, μακάρι να ήμουν λίγο πιο ουδέτερος. Είμαι σαν τα ζούμε μαζί όλα.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είσαι συνάνθρωπος, δεν είσαι άνθρωπος. Ο συνάνθρωπος είναι αυτός που βοηθάει τον συνάνθρωπό του. Ο άνθρωπος είναι το εγώ, ο μόνος του. Αυτή είναι η διαφορά. Και εσύ είσαι ένας συνάνθρωπός μας. Και έχουμε ένα βήμα και λέμε τα δικά μας. Πριν 5 χρόνια δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Πού να μιλάγαμε και πού να ακουγόμασταν στα ράδια?
1: Ναι.
4: Τίποτα θα γινόταν. Λοιπόν, αντί να σεβόμαστε αυτό το θέμα, το φτύνουμε. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι,
4: δεν έχω κάτι με την κυρία.
1: Καλά, σωστά, ούτε κι εγώ τώρα να είναι καλά.
4: Ναι, είπα τη γνώμη μου απλά.
1: Ναι.
4: Αυτό θέλω να πω, Ηλία.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό σου βράδυ, Γιώργο. Καλό σου βράδυ. Πάμε σε επόμενη γραμμή και μετά διαβάσω. Πραγματικά να περιμένετε εσείς του Ράδιο Μάχη, να περιμένετε στις γραμμές. Παρακαλώ. Α, δεν έχουμε γραμμή. Α, εντάξει, παιδιά. Ωραία. Οπότε βρίσκω την ευκαιρία εγώ. Το βιβλίο σου το έχει πάρει η αδελφή μου και περιμένω να το διαβάσει και να μου το φέρει τον Αύγουστο. Πάνος, ευχαριστώ πολύ, Πάνο. Πάνος Μακρύς, ευχαριστώ, με τιμήσατε που το πήρατε. Πάμε αλλού. Ηλία, είμαι σε δίαιτα. Πες καμιά ιδέα για βραδινό ελαφρύ το μεσημέρι. Έφαγα καλαμάκια. Έλα ρε φίλε, το πρόβλημά μας αυτό είναι. Κάνε γυμναστική. Τρώτε, τρώγε ό,τι θέλεις, αλλά κάνε γυμναστική. Μην κάθεστε εκεί πέρα ξαπλωμένοι. Ό,τι μπορεί ο καθένα με την ηλικία του που έχει. Ας φας μια πίτσα, λέει ο Εφραίμ, για το βράδυ. Πόσα κιλά είσαι? Για γράψε μας, φίλε. Α, είναι blog spot που μου έγραψε, μου φαίνεται, και πριν για τις ομάδες. Ότι έπαιναν η Ελλάδα. Νομίζω που μου είπες λάμπρος. Λοιπόν, Ηλία, τι κάνεις, το είπαμε, Βασίλης, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, Πάνο, σε ευχαριστώ. Με τιμάται σήμερα, αδερφούλα, σου πήρε το βιβλίο. Και ξέρετε κάτι, θα σου πω, μου εστερευτώ κάτι, το έχω πει. Δεν πάω να πειράζονται. Εγώ βάζω, μερικές φορές έχω βγάλει τα μάτια μου σε αυτά που κάνω. Και όλα τα χρόνια δεν εκτιμώ πολύ αυτούς που με βοηθήσαν, μου συμπαραστέκονται, να ανταποδώσω χρυσό σε κάτι. Αλλά δεν καταλαβαίνω και τίποτα, να μην με διώξουν, μην κάνουν. Λοιπόν, εκδοτικός οίκος, κάθε εκδοτικός οίκος, είναι κρίμα ο συγγραφέας και να αγοράζει τα βιβλία του τόσο ακριβά. Αντί να πάρω 100-200 βιβλία, να τα πάρω με 3-4 ευρώ και να τα κάνω 100 δώρο, σας μιλάω ειλικρινά, 100 βιβλία, είπα πως ακόμη και αυτός ο εκδοτικός οίκος ας πειραχτεί, δεν με νοιάζει. Του λέω, πόσο το πουλάς, άνθρωπε? 13 ηλία έξω. Ωραία, μισοτιμής δεν πρέπει να πάρω, να δώσω 50% να στείλω σε όλους δημοσιογράφους, να στείλω σε διάφορα ανθρώπους, φίλους που έχω. Ωε, μου λέει, το βιβλίο έχει πάει τόσο πολύ το χαρτί, 10 ευρώ το αγόρασα εγώ. Αν θέλει το πιστεύετε, και έβαλα και έναν όρο. Ωραία, όποιος τηλεφωνήσει και πει ραδιομάχη και Ηλίας Κακλαμάνης, 10 να το δώσετε. Μου λέει ναι. Το λέω για 100 φορά, δεν με συμφέρει αυτό. Εις βάρος είναι των συνεργασιών μου, αλλά πρέπει να σας πω με ανοιχτό. Και όταν ακούω λοιπόν παραγγέλνετε, λέω ρε γαμό, όταν να μην πάει πάνω από 10-12, να μην πετάτε λεφτά να μου. Γιατί σιγά μην δούμε ποτέ τι ποσοστά θα βγάλω. Καλά, σιγά έχω δει τα μεγάλα ποσοστά και από άλλα βιβλία που έχουμε βγάλει. Αλλά το βγάλουμε γιατί θα έχουμε πεθάνει και θα υπάρχουν τα βιβλία. Γιατί αν δίνουμε λίγο φως, αν δίνουμε λίγο λύσεις, αν στα ιδιωτικά βοηθάμε άλλους ανθρώπους να μην κάνουν τις βλακίες μπορεί να έχουμε κάνει εμείς, να έχουμε πάθει. Αυτό είναι ο σκοπός ενός βιβλίου. Να σου δώσει ένα άλλο παράθυρο στη ζωή σου. Και είναι καλογραμμένα να λες, πόρε, εσύ συμβαίνουν αυτά, είναι αυτό, πόρε, να προσέχουμε. Και το έχουν πάρει πολλοί πατεράδες που έχουν χωρίσει. Κακά τα ψέματα. Και γυναίκες πολλές. Μου έχει κάνει εντύπωση. Πολλές γυναίκες έχουν πάρει τα βιβλία μας τώρα. Βρίσκουν πράγματα που είμαστε σωστοί. Λέμε πράγματα που είναι και για αυτές πραγματικά χρήσιμα. Το ακατάλληλο για ακατάλληλους ειδικά. Δεν θα το ξεχάσω. Και λέω στη μάνα το παιδί μου, είδες που σου λέω τι κάνουν τα βιβλία, και μου λένε, ρε φίλε μου, λέει, εσύ το έχεις γράψει το ακατάλληλο. Έχω προθέσει στο Άργος, στην έκθεση του Άργου, μου λέει, όλα τα άλλα βιβλία πούλησα μόνο τα δικά σου. Πούλησα 120 βιβλία όσο πούλησα όλα τα άλλα βιβλία μαζί. Του λέω, πού τα αποδίδεις? Μου λέει, και στο εξώφυλλο σου. Μεταξύ μας, το ακατάλληλο ακατάλληλος είχε ένα προκλητικό εξώφυλλο που ανέβαζα. Εγώ που είμαι αρχαιολάτης, ανέβαζα την Ακρόπολη, δεν απολαγεί τίποτα. Είχε ένα στήθος εκεί παράξενο, ήταν και ο τίτλος Ακατάλληλο ή Ακατάλληλος, και έσκιζε το βιβλίο αυτό. Και ας μην είδαμε φράγκο εμείς. Λοιπόν, αυτό το Γολγοθάς χωρίς Σταύρος είναι, ας σας ξαναδιαβάσω λίγο, παιδιά, αξίζει. Μανάδες που βαφτίζουν κρυφά τα παιδιά τους. Πατεράδες που κατηγορούνται ψεύτικα ακόμη και για σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών τους από μανάδες. Μενάδες με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα παιδιά τους. Κοινωνικές υπηρεσίες αδιάφορες εναντίον παιδιών και γονέων. Ένα βιβλίο ύμνος για τους καλούς πατεράδες. Ένα βιβλίο φραγγέλιο για τις κακές μανάδες και δίδαγμα για το τι πρέπει να μην κάνουν οι καλές μανάδες. Ένας γολγοθάς αυταπάρνησης γονιού για το καλό των παιδιών του. Αυτό το έχει μέσα και έχει πράγματα που αυτή είναι η ζωή και η πραγματικότητα. Δεν γίνεται να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, παιδιά, να πάει μια μάνα και να πει «γεια σας, πήγατε και είδατε το παιδί μου, το έχει πάρει ο πατέρας», ή ένας πατέρας «γεια σας», που κάποια στιγμή δεν πρώτα. Δεν με νοιάζει, μας απασχολεί η μάνα ή ο πατέρας. Εσείς είστε κοινωνικοί λειτουργοί που απαντάτε έτσι, ρε, εις βάρος της μάνας του πατέρα. Ρε, ένα παιδί θέλει και τη μάνα και τον πατέρα για να έχει ισορροπία. Και όταν γίνονται αδικίες είτε από τη μάνα είτε τον πατέρα, την πληρώνει πρώτα το παιδί. Ποια κοινωνική λειτουργός λοιπόν είσαι, ρε ηλίθια, που θα απαντήσεις αυτό? Που απάντησε του Δήμου Αθηναίων κοινωνική λειτουργός που είχε εκ το όνομά της Καντίτσερ, πως την έλεγε και έλεγα να το λέω και σε εκπομπές χρόνια τώρα, να ανοίγω τα μάτια και να τους βάζουν χέρι εκεί πέρα. Άκου, λέει, δεν μας διαφέρει, λέει, αν βλέπει η μάνα ή ο πατέρας, λέει. Άκου, κοινωνική λειτουργό. Αυτό, επειδή μου αρέσει να είμαι σωστός και όχι σημερινό, ήταν επί κυρίου, πώς λέγονταν εκείνος εκεί, ο Δήμαρχος Αθηνών, που ήταν πριν τον Μπακογιάννη. Αυτή ήταν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Σαν να μην διαφέρει το παιδί σου, λέει, κύριε. Χωρίστε, ρε. Καλύτερα να είστε χωρισμένοι για να έχουμε δουλειά εμείς. Αυτά χτυπάω εγώ. Και αυτά θέλω να τα περνάω σε γονείς, να μην τους πειράζουν τα παιδιά τους με τις βλακίες των γονιών που κάνουμε, που όλοι έχουμε κάνει λάθη, κανένας δεν είναι Άγιος, αλλά και οι κοινωνικές υπηρεσίες τους να τις χαίρονται. Εναντίον των γονέων είναι, εναντίον της οικογένειας, εναντίον των παιδιών μας. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Καμία γραμμή δεν είναι τώρα στον αέρα. Καμία γραμμή, γι' αυτό βρίσκω την ευκαιρία και σας κάνω και σχόλια. Τι κακομοίρα την Ιταλίδα, ρε παιδιά. Δεν το πιστεύω, ρε. Η Ιταλίδα ήρθανε, η γυναίκα θα έκανε με τις φίλες της πάρτι εκεί ότι παντρεύεται σε 4 μέρες και σκοτώθηκε εκεί στη Μύκονο. Τι είναι τα γραφτά, ρε. Τι είναι αυτό το φοβερό που λένε οι αρχαίοι? Το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατον. Οι Ανατολίτες το λένε κισμέτ. Άκου, η γυναίκα ήρθε κάτω, καθόταν πίσω. Πάει αυτή που ήταν, που μπορεί η γυναίκα ούτε καν να ήταν και καλή οδηγός, πάει να στρίψει. Λάθος της ξεράδος της. Έρχεται ένα αυτοκίνητο, χτυπάει το αυτοκίνητο και σκοτώνει τη γυναίκα που ήταν στο πίσω κάθισμα δεξιά. Τι να πεις. Και εκεί στην Ιταλία ετοιμάζανε για το γάμο της. Τώρα ετοιμάζουν για κηδεία της. Προσέχετε. Πάμε σε γραμμή. Προσέχετε. Κάντε ό,τι μπορείτε. Το κακό μας έρχεται πανεύκολα. Το καλό δεν έρχεται εύκολα. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Λιλιά.
1: Ναι.
5: Κυρία Λάουρα, έθεσε κάποια θέματα. Μπορώ να απαντήσω σε ένα-δύο?
1: Έλα, Λάουρα. Πες μου, κυρία Λάουρα.
5: Όχι, η κυρία Λάουρα προηγουμένως που πήρε.
1: Α, η κυρία Λάουρα έθεσε.
5: Έθεσε κάποια θέματα.
1: Πες μου το όνομά σου.
5: Τζένι, με λένε, και είμαι από την Κυψέλη.
1: Έτσι θα ξεκινάμε. Πάμε, κυρία Τζένι, πρώτη φορά μιλάς.
5: Ναι.
1: Να είσαι καλά, καλό μας ήρθες και εσύ. Πάμε.
5: Ευχαριστώ. Ήθελα να πω καταρχήν κάτι δικό μου και μετά θα πούμε για την κυρία Λάουρα που είπε κάτι ωραία πράγματα. Για πέστε μου, κυρία Ηλία μου, για τους αρχιεπισκόπους που θα πάρουν τώρα τόσα χρήματα, ενώ παίρνουν τόσα πολλά. Ναι. Τι έχετε να πείτε?
1: Σου έχω μετανιώσει ότι δεν έχω γίνει παπά, σου λέω. Θα ήμουν Μητροπολίτης τώρα. Για να μην σου πω ότι θα ήμουν πιο πάνω. Και έλεγα, ακούσε με να γελάσουμε λίγο. Και άκου, έλεγα στη μάνα μου, για να της κάνω πλάκα, άφηνα, Θεός χωρέστηνα, άφηνα 2-3 μέρες γένιο.
5: Ναι.
1: 18 χρόνια πριν πάω, έδωσα νομική, μετά δεν πέτυχα. Άκου τώρα, και κρυφά είχα γραφτεί να πάω να δώσω δραματική σχολή. Και της έλεγα, θα πάω για παπάς. Και μου έκανε, όχι, Χριστιανέ μου, πώς θα ξορκίζεις εσύ, πώς θα ξομολογάς γυναίκες. Λέω, όχι, θα γίνω παπάς. Και είχε τρομάξει κανένα μήνα ότι θα πάω για παπάς. Λοιπόν, μακάρι να πήγαινε παπάς με αυτή την πορεία οικονομική.
5: Να σου πω, εσύ δεν κάνεις για παπάς.
1: Κάνω.
5: Όχι, δεν κάνεις, καθόλου δεν κάνεις.
1: Τι, είμαι κακό παιδί?
5: Όταν λέω, όχι, όχι. Μα, τι λες τώρα, πιο κακό παιδί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία. Βουτυγμένοι. Δεν έχουν σημείο καθαρό. Καταλαβες, εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Όλοι. Αυτή είναι βουτυγμένη στο βούρκο. Ξέρω που σου μιλάω, γιατί έχω συγγενή μου. Λοιπόν,
1: μου ξέρεις τι είναι το θέμα και μετά συνεχίζω τίποτε.
5: Για το οικονομικό.
1: Το άκου. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι, αλλά πρόσεξε, να μην είμαστε στην καρδιά αμαρτωλοί. Οι κακοί είναι αμαρτωλοί με την έννοια όταν κάνουν κακό στους ανθρώπους.
5: Αυτοί που είναι αδιάφοροι.
1: Ενώ στο σώμα δεν πάει στο. Και ποιο είναι άγιο στο σώμα να μην πάει.
5: Αυτοί που είναι αδιάφοροι προς την ανθρωπότητα.
1: Έχεις δίκιο. Οι αδιάφοροι σε όλα, πώς θα ανέβουμε, πώς θα κάνουμε, πώς θα βουτήξουμε λεφτά, ναι, όλοι αυτοί.
5: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν έχουν καμιά σχέση, Ηλία μου, με το Θεό. Σου μιλάω στον ελληνικό, σε πειράζει.
1: Καλά κάνεις, έτσι νιώθω καλύτερα.
5: Δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό. Καμία.
1: Ναι.
5: Μα καμία. Τους ξέρω πολύ καλά, έχω συγγενείς, έχουμε δουλέψει πολύ, έχουμε μιλήσει πολύ. Mm. Λοιπόν, και το άλλο το θέμα, Ηλία μου,
1: ναι.
5: Η κυρία Λάουρα, και μπράβο της, έκανε κάποιο θέμα, άνοιξε για τον ντύσιμο.
1: Ναι, ναι.
5: Το σημερινό ντύσιμο, επειδή δεν έχω αυτοκίνητο και κυκλοφορώ με τη συγκοινωνία,
1: ναι.
5: Αυτά που βλέπω λυπάμαι σαν στους άντρες.
1: Καλά.
5: Σε τι δύσκολη θέση έρχεστε.
1: Έχεις δίκιο.
5: Να σου πω κάτι,
1: Ρία μου. Και ξέρεις κάτι, πώς κυκλοφορούν με κάποιοι άντρες με τέτοιοι. Δεν κατηγορώ τις γυναίκες, ρε παιδί μου, πάνε να βγάλουν. Όλοι μας και με προκλητικές γυναίκες μπορούμε να κάνουμε. Εσύ να μην σε ξεφτιλίζει η γυναίκα που είναι δίπλα σου όμως.
5: Ξεφτιλίζει, είναι ξεφτιλισμένη ήδη αυτή. Αυτοί οι άντρες είναι ήδη ξεφτιλισμένοι.
1: Πώς το δέχονται, ρε παιδιά, ρε.
5: Κατάλαβες. Να σου πω κάτι, Λία μου, δεν μου λες, αν αυτές οι κοπέλες και μεγάλες κυρίες κυκλοφορούν έτσι, οι πόρνες τι θα φορέσουν, η Λία μου, για πες μου, ρομπές και λεμπιές.
1: Καλά λες.
5: Καλά, δεν λέω.
1: Για να ξεχωρίζουν πρέπει να φορέσουν ρούχα πολλά. Πρέπει και αυτές να τις φτιάξουμε καλόγριες για να ξεχωρίζουν από τις άλλες.
5: Και ύστερα άλλο ένα θέμα και κλείνω για να πάρει και κάποιο
1: άλλο σύντομα.
5: Τις τουαλέτες και γενικά που βλέπουμε αυτή την ακαταστασία έπρεπε να πέφτουν πρόστιμα όπως είναι στις άλλες χώρες. Μια μπανανόφλουδα ρίξαμε στην Αγγλία, Ηλία μου, και πού ήταν αστυνομικό

0: να πάρει κάποιο άλλο σειρά. Χάρηκα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, χάρηκα και σε περιμένω, βράδυ. Καλό, σε περιμένω και άλλο βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Βεβαίω, καλό
1: σου βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Τροφιαμάνη. Ιωαννίδου.
1: Γεια σου, κύριε Ιωαννίδου.
2: Yes. Να μιλήσουμε για τα ηρεμιστικά.
1: Ναι.
2: Έχω ιδία, είμαι 88 ετών, δεν έχω πάρει ποτέ μου. Και με λιδωρούν οι πάντες. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι μετά τα 50 που έχουν προκαλέσει τροχαία μικρά ή μεγάλα, άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ τροχαίο στη ζωή τους, εξαιρετική οδηγή, είναι γιατί, ασυνείδητοι γιατροί που έχουν 70% kickback σε κάθε κόκκινη συνταγή, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, άμα παίρνει ο άλλος 70% πίσω από τα φάρμακα που δίνει, δεν τον νοιάζει. Πάει ο άλλος και του λέει ότι τσακώνουμε με τη γυναίκα μου μετά από 20-30-50 χρόνια γάμου. Δεν νοιάζουν τα ζευγάρια. Και τι να του πει, βρείτε τα, πηγαίνετε σε μια ταβέρνα να φάτε, πηγαίνετε σε ένα θέατρο. Του γράφει μια κόκκινη συνταγή. Εγώ είπα σε ένα συνάδελφό μου, είσαστε όλοι σας πρεζόνια. Μην μιλάτε για τα πρεζόνια. Το ίδιο είναι, οπιούχα είναι. Κινδυνεύει η κοινωνία από τις συνταγές. Αυτά που λένε ελληνικά prescription medicine. Από αυτά που πήγε ο Μάικλ Τζάκσον. Από συνταγή πήγε και αυτό.
1: Ναι. Και ξέρεις, κύριε Ιωαννίδου, συγγνώμη, διακόπτω το λόγο σου.
2: Ναι.
1: Όπως λες και μετά, τι γίνεται. Ήτανε, λέει, και είχε, αλλά να είχε στέρηση. Δεν είχε πάρει καιρό τα φαρμακά. Δηλαδή, το κάνουν τον άλλον και τον οδηγούν εκεί που μετά, ό,τι και να κάνει, βρίσκουν πως επειδή δεν έπαιρνε τα φάρμακα. Ένας που και αυτά μπορεί να το επιβαρύνανε αυτό που είχε.
2: Ναι, ναι. Ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος, είμαστε συμμαθητές από το Πανεπιστήμιο, διευθυντής Υπουργείου, μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ναι.
2: Τον συναντάω μία μέρα, ήταν σαν μαραμένο φίλο. Του λέω, τι έχεις? Μου λέει, η γυναίκα μου έκανε ολική αφαίρεση, γυναικολογικά. Έκανα, ούτε πρώτη τελευταία, του λέω. Τι πάθατε? Δεν είναι αυτό, μου λέει, το πρόβλημα. Είναι ότι χρειάζεται ένα σακί φάρμακα κάθε μέρα για να ηρεμήσει. Ένας γιατρός που έπρεπε να το έχουν πάρει την άδεια, της είχε δώσει ισχυρότατα φάρμακα. Η γυναίκα δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Εγώ του έδωσα τη λύση. Θα πας, του λέω, και θα πάρεις από το φαρμακείο πώς το λένε, μαγιά της μπύρας, κάτι χαπάκια που υπάρχουν, τα ξέρετε?
1: Δεν το ξέρω, όχι, τώρα τα ακούω.
2: Μαγιά της μπύρας, τελείωσα, θέλω, από μπύρα.
1: Ναι.
2: Και θα πάρεις το μπουκάλι που έχει τα φάρμακα και θα πετάξεις, θα βγάλεις τα μισά και θα βάλεις τα μισά. Και σιγά σιγά θα πετάς τα άλλα. Ξέρετε ότι σε 2 μήνες η γυναίκα επανήλθε.
1: Το πιστεύω.
2: Είναι εγκληματίες, κύριε Κακλαμάνη.
1: Τώρα θα μας αλλάζουν τα φώτα. Κάποιοι άνθρωποι που γράφουν. Ναι. Τώρα θα μας βρίζουν κάποιοι, κυρία Ιωαννίδα, αλλά τι να κάνουμε.
2: Να μας βρίσουν. Παιδάκια που μπαίνουν στα ναρκωτικά έχουν εκλέψει τα φάρμακα της μαμάς τους. Το καταλαβαίνετε. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Παιδιά του δημοτικού που διακινούν ναρκωτικά άρχισαν από να κλέβουν τα φάρμακα της μαμάς τους. Είμαστε η μόνη χώρα που χωρίς συνταγή πουλιώνται φάρμακα σαν το Λεξοτανίλ. Όποιος πήρε Λεξοτανίλ χωρίς συνταγή, να μου πει εμένα τι συνέπειες είχε. Που χάνει τον κόσμο την πρώτη φορά που παίρνει Λεξοτανίλ. Και επειδή είναι δυναμωτικό, το παίρνουν και μπαίνουν στο αυτοκίνητο. Και ποιον θα πάρει ο χάρος?
1: Κύριε Ιωαννίδου, σε ευχαριστώ.
2: Καλή σας νύχτα.
1: Καλό σου βράδυ, κύριε Ιωαννίδου. Yeah. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Ηλία, η Ουρανία είμαι.
1: Γεια σου, Ουρανία, σε διάβαζα εκεί.
3: Ναι, αγγίζουν πάρα πολλά πράγματα από αυτά που συζητιούνται και έχουν δίκιο σε πολλά πράγματα. Τώρα άκουσα την κυρία αυτή και έμεινα άφωνη. Έχει δίκιο απόλυτο. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να σε φαρμακώνουν, να σου δίνουν

0: Είχε κάτι τέτοια χάπια. Και έχω διαβάσει τον όρκο του Ιπποκράτη, ότι δεν έχει κανένας το δικαίωμα, ούτε γιατρός, ούτε κοινωνική λειτουργός, ούτε κανένας, χωρίς τη θέληση είτε ασθενής είτε υγιής, με το ζόρι να σου το δώσουν. Απαγορεύεται.
1: Μα μέσα στον όρκο του Ιπποκράτη αναφέρεται, δεν θα δώσω ποτέ φάρμακα, βέβαια.
0: Ναι. Και βγάζω το καπέλο στον Γρηγόρη. Έχει απόλυτο δίκιο αυτό που λέει με τα φάρμακα. Απόλυτο δίκιο. Είναι σπουδαγμένο το παιδί και λέει αλήθεια.
1: Α, εννοείς τον Γρηγόρη τον...
0: Τον Γρηγόρη τον Σερέκη.
1: Α, έκανε εκπομπές σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρα το παιδί,
0: μπράβο. Όχι, το λέει.
1: Δεν το ξέρα, μπορεί να είναι
0: φάρμακα, μη το ένα, μη το... Και δεν λέει τώρα οι άνθρωποι, να σου πω κάτι. Και μέσα στα νοσοκομεία αυτά, φαρμακώνουν τον κόσμο όσοι είναι μέσα, δεν ασχολούνται μαζί τους και τους δίνουν χούφτες φάρμακα και δεν μπορούν να περπατήσουν, δεν μπορούν τίποτα να κάνουν.
1: Έλα.
0: Και όταν πάνε οι γιατροί να τους πούν τι κάνεις, πας τουαλέτα. Λέει, αυτό σας νοιάζει μόνο αν πάμε τουαλέτα, αν είμαστε καλά με αυτά που μας ποτίζετε? Δεν ρωτάτε? Γίνονται πάρα πολλά, εκμεταλλεύονται τους ασθενείς για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, να μπορούν να μπαίνουν μέσα να μιλάνε, να καπνίζουνε, και δεν πολύ δίνουν σημασία. Χούφτες φάρμακα δίνουνε στους ασθενείς.
1: Ναι. Να σου πω, Ουρανία, μήπως σήμερα έχει ο Γρηγόρης...
0: Μήπως
1: ακόμη και σήμερα, μήπως είχε εκπομπή τέτοια το μεσημέρι ο Σερέτης, σήμερα.
0: Συχνά λέει να μην παίρνουν τα φάρμακα.
1: Κάνει ωραίες εκπομπές και λέμε πως ήταν και σήμερα.
0: Είναι
1: και
0: πολύ
1: το...
0: καλό παιδί. Δηλαδή θέλω να του μιλήσω και δεν ξέρω το τηλέφωνο. Περιμένω να πει το τηλέφωνο να το γράψω.
1: Γιατί δεν το γράφεις την ώρα που το λέει?
0: Δεν το έχω ακούσει.
1: Δεν το λέει?
0: Το λέει, αλλά δεν το λέει την ώρα που εγώ μπορώ να το ακούσω.
1: Δεν... Να σου πω,
0: δεν είχα ούτε χαρτί ούτε μολύβι.
1: Θα σε περιμένει πότε παίρνει ένα χαρτί να περιμένει το πει για σένα. Ρε,
0: αυτό
1: Ουρανία,
0: το είχα μαζί μου, αλλά το είχε πει. Επάνω σε αυτό το θέμα με τα ψυχοφάρμακα, θέλω να του μιλήσω ως ψυχολόγος που έχει σπουδάσει το παιδί.
1: Δεν το παιδί, βέβαια.
0: Και από ό,τι λέει είναι πάρα πολύ σωστός.
1: Μπράβο του.
0: Είναι πολύ διαβασμένος. Μπράβο. Δίνω συγχαρητήρια στον ίδιο και στους γονείς του.
1: Και μπράβο του που λέει εναντίον των φαρμάκων, ενώ είναι αυτή η δουλειά του.
0: Ναι. Χίλια μπράβο. Εγώ το έχω γράψει, αλλά τα διαγράφουν άλλοι που δεν τους αρέσει να λέω καλά λόγια. Μόλις γράφω μου τα διαγράφουν.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες, και θέλω να του μιλήσω, βρε παιδί μου.
1: Δες
0: εκεί
1: πέρα.
0: Αυτά που θέλω να του πω, του τα είχα γράψει και είδα ότι μου τα διαγράψανε, δεν πρόλαβε να τα διαβάσει.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες. Και θέλω να τα πω έτσι, ρε παιδί μου, από το τηλέφωνο. Εγώ χαίρομαι να ακούω ανθρώπους που λένε τις αλήθειες. Κατάλαβες. Εν τω μεταξύ θέλω να σου πω τώρα, εντάξει, άσε αυτό. Διαβάσα το βιβλίο, για όσους δεν το έχουν πάρει, που δεν το ξέρουν κιόλας, να το πάρετε. Είναι διδακτικό και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Δεν κατηγορεί κανένας κανέναν, αλλά είναι πολύ όμορφο, διδακτικό, και πρέπει να το πάρουν και να το διαβάσουν και να το δίνουν και σε γνωστούς να το διαβάζουν.
1: Να σου πω.
0: Εντάξει.
1: Μεταξύ μας.
0: Πολύ, πολύ ωραίο σου λέω. Τι να σου πω τώρα.
1: Σου άρεσε?
0: Ναι. Και άμα έχεις κι άλλα, θέλω να τα πάρω. Να μου πεις τίτλους να πάω να τα πάρω.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Αν έχεις κι άλλα βιβλία, θέλω να μου το γράψεις, ξέρω, μου το πεις.
1: Και μόνο που πήρες αυτό το Γολγοθά χωρίς Σταύρη, σε ευχαριστώ με τίμηση, εσάς.
0: Ναι, εγώ το ήθελα πάρα πολύ.
1: Αυτό που μπορώ να σου κάνω.
0: Πού μπορώ να πάω να το δω?
1: Άκου, μακάρι να ήταν εύκολο σε εσάς που είστε ακροατές μου, εκείνα που έχω εγώ, άκου, αντί να πάρω λεφτά κάποτε. Μου δώσανε και έχω αρκετά να σας κάνω δώρο, όποιο γουστάρει, αλλά πώς όμως, δεν μπορώ να σας στέλνω.
0: Όχι βιβλία δώρο, όχι δώρο.
1: Όχι, θα σας κάνω ποιο? Το ακατάλληλο για ακατάλληλους.
0: Αυτό το έχω.
1: Το έχεις?
0: Ναι.
1: Πού το έχεις βρει?
0: Μαζί με το άλλο το βιβλίο.
1: Όχι,
0: με το...
1: Σοβαρά.
0: Δύο βιβλία, ναι.
1: Έλα, δεν το
0: περίμενα. Αλλά αν έχεις κι άλλα, θέλω.
1: Το ακατάλληλο πάντως όποιος...
0: Όχι να μου τα δώσεις δωρεάν.
1: Όχι, το ακατάλληλο όποιος θέλει.
0: Γιατί ψυχή από... της μαμάς σου το κάνεις. Άντε, έχεις παιδιά.
1: Όχι, το, δεν με νοιάζει. Το ακατάλληλο επειδή μου έδωσε σαν αμοιβή μου. Επήρα...
0: Ηλία, φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι.
1: Δεν πειράζει.
0: Από λίγα, λίγα, λίγα, ξέρεις πώς μαζεύονται. Και κάνεις και εσύ τη δουλειά σου με τα παιδιά σου. Γιατί?
1: Όταν βγάλω ένα άλλο που θέλω που θα είναι όλη αυτοβιογραφία μου,
0: ωραία.
1: Εκεί θα λέω κάνει τόσο, αγοράστε το να το,
0: ναι,
1: να το σώσω,
0: ναι,
1: τι θα έχω πετάξει. Αλλιώς τώρα αυτά, ωραία, όχι, εκείνο το ακατάλληλο σου λέω, χαίρομαι που το έχεις, αλλιώς θα στο έκανα δώρο.
0: Το έχω, και... το έχω.
1: Εκείνο είναι, ξέρεις, είναι ιδιαίτερο βιβλίο εκείνο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει από το Α μέχρι το Ω,
0: ναι,
1: κάτι δική, δύο βιβλία τέτοια πάρω στην Ελλάδα. Ενός Πετρόπουλου ένα και εμένα που είναι.
0: Ναι.
1: Από το Α μέχρι το Ω, οι έννοιες της ζωής σε πολλά πράγματα στη δική μου φιλοσοφία. Αγάπη, έρωτας.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χάρηκα.
1: Να σε
0: το
1: καλά.
0: Άκουγα που το έλεγες και λέω, μωρέ, πού να πάω να το βρω. Σε ποιο βιβλιοπωλείο, αν πάω σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, θα το βρω, αν το, το ζητήσω, πώς λέγεται, να το παραγγείλω.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν εκείνο το ακατάλληλο. Ήτανε, ναι, ας αφού το έχεις τότε, δεν ξέρω με τι τρόπο
0: τα
1: το βρήκε.
0: Και τα δύο τα έχω, και τα δύο.
1: Τι λες. Σε,
0: είσαι τέλειος, είσαι τέλειος και θέλω ό,τι επιθυμείς να το απολαύσεις και να το έχεις.
1: Σε
0: και
1: ευχαριστώ.
0: Πάνω απ' όλα, και πάνω απ' όλα τα παιδάκια σου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ το παιδί σου.
0: Τίποτα, μην μου λες ευχαριστώ. Να ξέρεις ότι όταν τα λένε εγκλάρδια κάποιοι άνθρωποι, πιάνουνε.
1: Δεν πιστεύω.
0: Να ξέρεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί τα λέω καλοπροαίρετα και τα πιστεύω αυτά που λέω και ξέρω σε ποιους τα λέω.
1: Ακούγεσαι πώς τονίζεις τα λόγια σου, το πιστεύω ότι τα πιστεύεις.
0: Ναι.
1: Άσε με να είμαι κι εγώ λίγο φυσιογνωμιστής ακόμη και στα... ακόμη και στο άκουσμα ενός ανθρώπου καταλαβαίνω αν είναι αληθινός απέναντί μου ή όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, να μην με ευχαριστεί.
1: Καλώς
0: θέλω
1: σου...
0: ό,τι καλό υπάρχει στη ζωή να τα απολαύσεις, να τα αποκτήσεις.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και να είσαι τρισευτυχισμένος και με τα παιδάκια.
1: Σε ευχαριστώ και εσύ με το παιδί μου.
0: Έγραψε
1: ένα βράδυ το ότι έγραφε το κοριτσάκι σου. Να σου είναι καλά.
0: Ναι.
1: Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Μέσα στο διαδίκτυο, κυρία, έγραφε ένα βράδυ η βιβλία, πήραμε το βιβλίο σου, α, το πήρε το παιδί μου, η Εύ, δεν θυμάμαι τώρα μην την αλλάξω το όνομά της, να σου είναι καλά ουρανία το παιδί σου. Το κοριτσάκι σου να σου είναι καλά. Και λέω κάτι μόνο για την κυρία ουρανία. Το ακατάλληλο ή ακατάλληλο, σαν μου βρει κάποιος τρόπος να του δώσω το βιβλίο δώρο, πολύ ευχαρίστως, το ακατάλληλο ή ακατάλληλο. Μην μπερδευτείτε με το Γολγοθάς χωρίς σταύρο σε αυτό, άμα γουστάρει κάποιος το παραγγέλνει στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, το λέει. Λέει εκδόσεις όστρια και τον παραγγέλνει. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Το ακατάλληλο έχω καμιά μου είχε κάνει δώρο. Αυτός που εξέδωσε το ακατάλληλο ή ακατάλληλο μου έκανε δώρο 1000 βιβλία. Έσκησε. Έμαθα ότι πήγε πολύ καλά. Μακάρο κακομινά βγάλει λεφτουδάκια που πέταξε να βγάλει το βιβλίο. Εμένα μου έδωσε δώρο αυτό. Και έχω καμιά 200 ακόμη. Τα δίνω λίγο με το σταγονόμετρο. Το ακατάλληλο ή ακατάλληλο. Με χαρά να στο κάνω δώρο όποιο θέλει να έχει ένα βιβλίο μου. Δεν θέλω λεφτά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Ηλία, Μαγκός.
1: Πολύ καλά.
2: Μαγκός, Ηλία.
1: Όχι.
2: Μαγκός, τώρα.
1: Πώς δεν μ' άκουσα, ακούω, αφού σου λέω πολύ καλά.
2: Άκου, Ηλία.
1: Ναι.
2: Είμαι ένας χωρικός από το Δίστομο. Γιάννη με λένε.
1: Να σε καλά, κύριε Γιάννη μου, Γιάννη.
2: Από το Δίστομο.
1: Ναι.
2: Άκου, Ηλία, είμαι ένας χωρικός.
1: Ναι.
2: Που έχω να συμβουλέψω μερικούς ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Ιδιαίτερα η δικαιοσύνη να γίνει παντελονάτη με τα ούμπαλα τρακάδα.
1: Σωστά.
2: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Σωστά.
2: Μόνο η δικαιοσύνη να θέλει, θα λύσει τα προβλήματα, Ηλία.
1: Σωστά.
2: Η δικαιοσύνη αν είναι άμεμπτη, αμόλυτη και άσφαλη, τότε θα πάει μπροστά η χώρα. Αλλιώς η χώρα δεν πάει μπροστά, Ηλία.
1: Σωστά.
2: Όλοι απατεώνες, όλοι κλέφτες, τα πάντα όλα. Η δικαιοσύνη πρέπει να προσέξουμε ο κόσμος, η δικαιοσύνη να είναι άμεμπτη. Με τα ούμπαλα τρακάδα, Ηλία, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο, Γιάννη μου.
2: Μόνο η δικαιοσύνη θα λύσει το πρόβλημα.
1: Γιατί,
2: ούτε η πολιτική, ούτε κανένας άλλος. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι στο ύψος της.
1: Βέβαια.
2: Τελείως δεν πάει μπροστά αλλιώς η χώρα.
1: Καλά λες.
2: Είμαι 100 χρονόκοντα.
1: Έλα να σε καλά.
2: Τα έχω περάσει όλα.
1: Να σου πω, Γιάννη, μιλάω ενικό, μην παραξηγείς. Γιατί είσαι αυθόρμητος και εσύ μου αρέσει να μιλάω ενικό. Πόσο είσαι τώρα, να σε καλά?
2: Είμαι 90 κοντά, 89.
1: Α, καλά είσαι 90. Δεν μου λες κάτι άλλο. Προχθές έλεγα για το δίστομο, γιατί σαν προχθές είχαμε...
2: Το δίστομο είχε η επέτειο και δεν το ανέφερε κανένας.
1: Το έκανα κουβέντα προχθές και λέω 250 ψυχές, κάπου 50 παιδάκια.
2: 300 άτομα.
1: 300 άτομα.
2: Ναι,
1: με τους...
2: Ήμουνα τότε 6-7 χρονών τότε.
1: Τι λες, ρε. Τι λες, ρε Γιάννη.
2: Ναι, Ηλία.
1: Πώς την γλίτωσες και μιλάμε τώρα, Γιάννη.
2: Έχω περάσει απάνθυνα, ναι. Έχω περάσει ασβάρδινα. Έχω 15 εγγόνια.
1: Τι λες, μου.
2: Ναι.
1: Έχω έρθει στο δίστομο και έχω παίξει, Γιάννη.
2: Έχει παίξει στο δίστομο.
1: Ναι, ένα καλό παιδί είχε ένα κινηματογράφο εκεί.
2: Μπράβο, ναι.
1: Ένα τώρα Γιώργο τον λέγανε και μετά μου ήρθε στην Αθήνα και με είδε και σε παράσταση στην Αθήνα. Αλλά...
2: Ο Μπαζέκης.
1: Λες ένα παιδί, ένας λεβέντης ήταν. Θα πεις τώρα, κοίταξε, εγώ όταν είδα το 86, αυτό ήταν τότε. Κανιά 33 χρόνο παιδί, δεν ξέρω τώρα τι που φαντάζομαι.
2: Δεν μπορεί να ήταν ο γιος του, ναι.
1: Μπορεί να ήταν, ναι, κάποιο παιδί.
2: Καλά, εγώ έχω φύγει τώρα. Μένω στα Μέγαρα τώρα. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, και τότε να σου πω κάτι. Άκουσε με, συγγνώμη, Γιάννη μου. Και δεν νομίζω το δίστομο το έχει τότε να έχει πάνω από ένα κινηματογράφο. Είχε έναν. Εκεί παίζαν τα θέατρα όταν ερχόταν.
2: Ένα κινηματογράφο.
1: Μπράβο. Μπράβο.
2: Ένα είχε, ναι. Είχε πάει ποτέ.
1: Ναι, σου λέω.
2: Να προσέξει, εγώ συγγιστώ η δικαιοσύνη να λάβει μέτρα αυστηρά. Να καταργήσουν, Ηλία, οι φυλακές δεν πρέπει να υπάρχουν. Ο κάθε απατεώνας, το κάθε, να πούμε, ρεμάλι πάει να κάνει κάτι για να πάει φυλακή να τρώει. Και το ταΐζω εγώ. Και εσύ το καταλαβαίνεις.
1: Δεν έχεις άδικο.
2: Τι τους κλείνουμε στη φυλακή, τους εμπέλιδες.
1: Κάποιοι είναι επαγγελματίες φυλακισμένοι.
2: Επαγγελματίες, λένε, για να βρίσκουν ένα πιάτο φαγητό, μια καραβάνα φαγητό να τρώνε. Δυστυχώς. Αυτό να προσέξει η δικαιοσύνη.
1: Είναι πάρα πολύ καλή παρατήρηση, γιατί όταν υπάρχει δικαιοσύνη δεν έχουμε και εκδικήσεις, δεν έχουμε... Η δικαιοσύνη βάζει τα πράγματα στο σωστό, το ηθικό, το σωστό, το τίμιο.
2: Οι καλοί εργατικοί, οι άμεμπτοι, τη δικαιοσύνη δεν τη φοβούνται.
1: Βέβαια.
2: Μόνο οι τεμπέλιδες και οι απατεώνες. Όλο κλέψεις. Όπου με να πας παντού σε κλέβουνε.
1: Ναι.
2: Σε κλέβουνε.
1: Ναι.
2: Αψεσβήστε, το καταλαβαίνεις.
1: Σε ευχαριστώ και...
2: Ελέγχος δεν γίνεται πουθενά. Πας στη λαϊκή, πρώτα έβλεπες να πούμε κανέναν αστιφύλακα να κάνει έλεγχο.
1: Ναι.
2: Στη λαϊκή. Τώρα τα πορτοκάλια να αγοράζουν 30 λεπτά και να πιθανόν πουλάνε 1,5 ευρώ και 2. Ρε Ηλία, είναι φοβερά τα πράγματα.
1: Έχεις δίκιο.
2: Γιατί δεν τα προσέχουν αυτά τα πράγματα οι δικαιοσύνοι. Να μ' ακούει η δικαιοσύνη, να γίνει αυστηρή.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ. Έλα, και σε περιμένω και άλλο βράδυ να με πάρεις τηλέφωνο.
2: Να σε καλά, σε παίρνω πολλές φορές. Περίμενα πολλή ώρα. Εγώ αγανακτήσει με αυτά που ακούω. Υπερβολές και λιγοτάρια, να πούμε, να τελειώνουμε γρήγορα. Για να... Όχι, ρε, όχι. Θέλει αυστηρά πράγματα. Η δικαιοσύνη να κόβει κεφάλι,
1: ναι.
2: Να μου κόβει χέρι στον κλέφτη.
1: Καλά
2: να
1: λες.
2: Να μην γίνει κλέφτης άλλος.
1: Είμαι μαζί σου, αυτή τη δικαιοσύνη. Σε ευχαριστώ. Κόψε, καλό σου βράδυ.
2: Κόψε τον κερατό το χέρι.
1: Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ. Μου λέει κάποτε ο Τσάκος, ο Γιάννης, ο πρόεδρος, πρώην των εστιατόρων και τώρα πρόεδρος της Μεγάλης Ένωσης Εστιατόρων, τι και τι είναι. Και μου έλεγε κάτω, έβλεπε στα χρυσά που σε κάποια εκεί κάτω, δεν είδε ποια χώρα. Δεν πήρα, κατεβαίνανε, μου λέει, σκύβανε για να κάνουν και το προσευχή του άρμου. Δίπλα το ξέρω, δεν τα ακούμπαει κανείς. Αλλά ξέρανε πως τα κόβανε χέρι. Εμείς εδώ, έχει φτάσει υπουργό να σου λέει: κάντε το κοροϊδό όταν μπαίνω στο σπίτι σου μέσα, για να τους βοηθάτε περισσότερο, για να κάνουν τη δουλειά τους ήσυχα οι άνθρωποι. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη που κάνει ένα κράτος. Και τώρα που είπα κάτω για εκείνες τις χώρες, παιδιά, και αυτό για αμέσως, είδα έναν άνθρωπο της Αλγερίας και μπράβο του. Μουσουλμάνος είναι, τι ήταν, και φυσικά μουσουλμάνος, και μπήκε στο γήπεδο και έκανε το σταυρό του, κοιτάζει προς τα πάνω. Πώς το χαίρεσε, τι με νοιάζει σε ποιον θεό του έκανε την προσευχή του. Μ' άρεσε που έμπαινε μέσα και έκανε το σταυρό, το έβλεπε ολοκάθαρα πως κοίταγε προς τον ότι αυτός εκείνη την ώρα ήταν σαν επίκληση στον δικό του Θεό. Λοιπόν, ενώ τώρα στο Μουντιάλ τα παιδιά που παίζουν και οι Αφρικανοί κάτω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Γεια σου, κύριε Λεία.
1: Καλησπέρα σου.
3: Καλά είμαστε. Ο Παναγιώτης Τσομάκης από το Βόλεμ. Ναι.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Μισό λεπτό, ρε Παναγιώτη, πήγε τώρα φλάση μου ήρθε. Η κυρία Σταυρούλα πάει αύριο για μια εγχείρηση. Σε ευχόμαστε περαστικά. Και ζήτησα, όπως μου είπε προχθές, έγραψα στον πάτερ Παναγιώτη στη Γερμανία να κάνει μια ευχή και μου είπε πως το Σάββατο την Κυριακή κάνει εκκλησίασμα κάπου στη Γερμανία και θα επικαλεστεί, θα πει λέει στον τάδε, δεν ξέρω εκεί πέρα πώς φέρνουν βαθμοί παπάδες. Γι' αυτό, για την επιτυχία έτσι, την καλή κουβέντα για τους αρρώστους, αλλά και την κυρία Σταυρούλα πάει αύριο να κάνει μια εγχείρηση. Κλείνουμε, προχωράμε.
3: Να είναι καλά η γυναίκα, περαστικά της να είναι. Ναι, και εγώ, ναι, επειδή έχω κάποιο θέμα υγείας και χρειάζομαι βοήθεια, αυτό πήρα ηλία τηλέφωνο.
1: Έλα, Παναγιώτη.
3: Και όπως πάρει κάποιος να με βοηθήσει. Γιατί όπως λέγατε πριν με τα φάρμακα,
1: ναι,
3: αυτό το έσχος που είναι με τα φάρμακα του γιατρού μου κάνανε ζημιά, ηλία μου. Ψάχνω να βρω κέντρο λεμφιδήματος στην επαρχία για να κάνω θεραπεία και δεν βρίσκω. Είχα κάποιο θέμα ψυχολογικό και μου δώσανε κάποια χάπια.
1: Ναι.
3: Και όταν είπα στον γιατρό, μου έδωσε τα χάπια, ότι μου δημιουργούν προβλήματα τα χάπια, ναι, ότι έχουν τεράστιες πανενεργίες, όχι μόνο δεν μου διόρθωσε το φάρμακο, τη συνταγή, κάτι να μου κάνει, μόνο μου βάλει τις φωνές και μετά, μα γουστάζει, μου λέει κόψα, μα δεν γουστάζει, μου λέει κάνω τι θες. Εγώ αναγκάστηκα κάτι το κόψα, γιατί δεν μπορούσα να έχει δημιουργήσει κάποια θέματα, ούτε να περπατήσω, ούτε έρωτα να κάνω πληρολόγος, συγχωρείς και την έκφραση. Ξαφνικά εκεί που είχα χάσει 15 κιλά,
1: ναι,
3: το μεδίτα που έκανα, πήρα ηλία μου 40 κιλά υγρά. Έχω φτάσει από 110 κιλά που ήμουν, έχω φτάσει 160 κιλά αυτή τη στιγμή.
1: Τόσο πολύ.
3: Αλλά όλα υγρά. Τα πόδια μου έχουν πληθεί από περπατήσεις.
1: Περίμενε να σου πω κάτι όμως. Περίμενε, Παναγιώτη μου. Όταν έκοψε το φάρμακο πήρες τα κιλά ή όταν τα έπαιρνες?
3: Σταδιακά από την ώρα που έκοψε το φάρμακο και μετά.
1: Άρα μήπως σου κάνανε αυτά τα φάρμακα καλά, ρε Παναγιώτη?
3: Αυτό ήταν φάρμακο, γιατί ήμουν στο όριο με τα ψυχολογικά μου.
1: Ψυχολογικά.
3: Καλά. Ναι, ναι. Και μου έδωσαν αυτό το φάρμακο.
1: Ναι, αυτό το φάρμακο. Ναι. Αυτό το φάρμακο.
3: Έκανε ζημιά το χάπ μετά αυτό, γιατί μου ξεκίνησε, δεν μπορούσα να περπατήσω, πάθαινα κάμπες. Δηλαδή και το χάπ να συνέχιζα το παίρνω, αυτό το πάθαινα, μου είπαν οι γιατροί μετά.
1: Ναι.
3: Και δεν μπορώ να βρω κέντρο λεμφιδήματος στην επαρχία να κάνω θεραπεία.
1: Πάντως ακούω μια χαρά στο μυαλό, ε.
3: Στο μυαλό μια χαρά πάει.
1: Μεταξύ μας, κάνε κουράγιο και πόλεμε σε τα όσο μπορείς μόνος σου. Εντάξει, δεν είναι εύκολο πράγμα. Όλοι μας κάνουμε τάχα τους πονηρούς, αλλά το παραμικρό να πάθουμε, ξέρω εγώ, και όχι όταν είσαι. Δεν μου λες κάτι. Γιατί τόσα κιλά, γιατί ρε, Παναγιώτη?
3: Εγώ έκανα δίαιτα για να χάσω κάποια κιλά.
1: Ναι.
3: Και αυτά ξαφνικά, ενώ δεν έτρωγα, άρχισα να γίνομαι και να γίνω σε 22 μέρες. Σε 22 μέρες από 110
1: κιλά. Περίμενε, πριν τα 110 κιλά, περίμενε να με σου, ναι, να πούμε. Πόσα κιλά ήσουν σαν, πόσο χρόνο είσαι?
3: 38.
1: Είσαι νέο παιδί, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. 20 χρόνο πόσα κιλά ήσουν?
3: Ούτε 70.
1: Ούτε 70. Και μετά, τι ύψος έχεις περίπου?
3: 1,86.
1: 1,86 πρέπει να είσαι 86 κιλά. Στο καλό σου είναι αδύνατο 76, στο κανονικό σου 86 με 90. Ωραία. Δεν ήσουν και πολύ. Και είχε φύγει και έφευγες μετά τα 30, πότε έφυγες πολλά κιλά?
3: Τα τελευταία 4 χρόνια είχα φύγει λίγο. Αρκετά βασικά.
1: Τι έτρωγες, άνθρωπε?
3: Το όνομα, ξέρω κι εγώ.
1: Μήπως έτρωγες πολύ?
3: Ναι.
1: Γιατί θυμάμαι το κακομοίρι τον Φιτιόρη, Θεός χωρέσει τον αυτό, το χρήσιμο γιατρό, το φοβερό γιατρό αυτόν, πώς διάολο έφυγε τόσο νέος, που έλεγε: δεν θα παρεξηγηθούμε καμιά γεματούλα ή χοντρούλα τώρα. Χοντρούλα, φερμουάρ. Χοντρούλα, φερμουάρ. Και όχι μου λες τα έχω ότι παχαίνεις έτσι. Μην τρως, ρε, πώς έτρωγες, πόσο έτρωγες?
3: Έτρωγα πολύ, έτρωγα.
1: Το λες και μόνος και σε τιμάει.
3: Ξεκίνησα δίαιτα. Και ενώ είχα αρχίσει να χάνω, ξαφνικά δεν τα παίρνεις, όσο και να τρως, Σε 22 μέρες 40 κιλά λέει μου δεν τα παίρνεις.
1: Ωραία, να σου ρωτήσω κάτι. Η δίαιτα δεν πιστεύω να υπάρξεις κανένα από αυτούς τους κομπογιανίτες που λένε δίαιτα και σε παχαίνουνε.
3: Όχι.
1: Μόνος σου έκανες δίαιτα, ε?
3: Κανονικά μόνος μου.
1: Ναι,
3: με λιγότερο φαγητό, σταδιακά. Όχι τα απότομα να κόψω το φαγητό τελείως, ούτε βλακίε να παίρνω συμπληρώματα και να διηγείται στο κουτάκι του σπιρτόκου του το κρέας π.χ.
1: Ναι.
3: Λίγο φαγητό, λιγότερες μερίδες.
1: Γιατί εσύ είσαι και εκτός Αθηνών που έχεις πιο χρήσιμα πράγματα. Εμείς εδώ πεθαίνουμε στις πόλεις, ρε εσύ.
3: Η δουλειά μου κανονικά είναι και μάγειρας. Οπότε ξέρω τι να με
1: γεννήσει και
3: πώς το φάω. Αλλά το θέμα είναι ότι ξαφνικά άρχισα να παίρνω.
1: Μήπως...
3: Όταν πήγα στο νοσοκομείο μου λένε είναι υγρά. Όλα αυτά τα κιλά είναι υγρά.
1: Ναι. Κάνα παθολόγο, τίποτα.
3: Όλοι οι παθολόγοι, καρδιολόγοι, όλοι μου λένε ότι πρέπει να πάω σε κέντρο λεμφιδήματος.
1: Έτσι λέγεται.
3: Ναι, ναι. Και έχω πάρει τηλέφωνα Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λαμία και Αθήνα. Τέσσερα νοσοκομεία που έχουν κέντρο λεμφιδήματος και μου δίνουν ραντεβού μετά 5 με 6 μήνες. Και αυτό το πράγμα πιέζει την καρδιά μου, Ηλία μου. Και δεν είμαι να πιέζει την καρδιά μου. Σε 5-6 μήνες δεν ξέρω καν αν θα είμαι όρθιος για να μπορέσω να μου κάνω θεραπεία.
1: Να σου πω, από περπάτημα πώς είσαι?
3: Δεν μπορώ να περπατήσω, δυστυχώς. Πρέπει να περπατήσω. Θέλω να περπατήσω.
1: Είναι πολλά κιλά.
3: Αλλά μέχρι να τσιγώσω από το κρεβάτι για την τουαλέτα, ναι. Αν δεν με κρατάει κάποιος, θα πέσω.
1: Τι λες μου, είναι πολλά κιλά. Είναι πολλά κιλά.
3: Ένα μέχρι πριν 4 μέρες περπατούσα, πετούσα. Σε 4 μέρες δεν μπορώ να περπατήσω.
1: Είναι πολλά κιλά. Είναι διπλά από ό,τι αντέχει ποδηλική σου στήλη, φίλε. Είναι πολλά κιλά. 160.
3: Δεν είναι. Σαν κουβαλώ δύο ανθρώπους επάνω μου.
1: Τι λες τώρα, έχεις δύο ανθρώπους ακριβώς πάνω σου, όπως το είπες. Ένα 86 ύψος, έρπε να είσαι 86, το πιο παχύ σου, το πιο στυλάτο. Το πιο αδύνατο είναι 76 κιλά, ένα 86 μείον 10 και το κανονικό 86 με 90 κιλά εσύ. Πώς το πεις 160?
3: Θα μα πεις δεν τώρα, το πήγα μόνος μου, αυτό είναι το θέμα.
1: Το ξέρω μόνος αυτό.
3: Το τρώγα. Δεν έτρωγα.
1: Κάνω ό,τι μπορείς.
3: Έτρωγα αυτό που έπρεπε. Οι γιατροί μου λένε ότι είναι όλα υγρά, συσσωρεύονται υγρά. Από τα φάρμακα αυτά μου δημιουργήσαν αυτή την παρενέργεια. Και δεν πρόκειται να σταματήσω αυτό το πράγμα αν δεν γίνει μπαλονάκι στα πόδια μου να διέσουν τα υγρά.
1: Τι λέει ρε παιδί μου.
3: Εδώ μου λέει θα τους σκόνεις τόσο πολύ μου λέει μέχρι που θα πιέσει τόσο την καρδιά σου μου λέει που δεν θα αντέξει μου λέει άλλο.
1: Μα τώρα είναι πολλά κιλά ρε πάνω. Κάνε ό,τι μπορείς. Μην τα αφήνεις. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Σηκώνω τα χέρια. Δεν κάνω το γιατρό, δεν ξέρω.
3: Το είπα σε σένα, μήπως υπάρχει κάποιος εκεί που ακούει που μπορεί να με βοηθήσει να βρω ένα ραντεβού.
1: Ναι. Αν ακούσουμε, κοίταξε.
3: Συγγνώμη που πήγε στο τέτοιο και σου χάρισα και τη βραδιά.
1: Μήπως μας ακούσει κανείς, κοίτα, που είπες πως. Μου είπες πέρσι θα το Βόλο, ε.
3: Ναι.
1: Παναγιώτη, δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο γιατί είναι σαν να σε παραμυθιάζω. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ. Το βιβλίο θα μου το φέρει η αδερφή μου τον Αύγουστο να το διαβάσω.
1: Τι να σου πω, σε ευχαριστώ, μορδάσε με να μου τώρα. Με αυτό μου λες τόσα κιλά, τώρα κάνω τι να σου πω, τι μπορείς. Μην τρως, κάνω ό,τι μπορείς, μήπως καταφέρεις μόνος σιγά σιγά. Μην τρως τίποτα, φάει ίσα ίσα να μην ζαλίζεσαι.
3: Αυτό κάνω.
1: Και έκανα διαιτολόγο, τώρα δεν έχεις εκεί πέρα στο εγώ να πάρεις καμιά γνώμη μήπως. Αλλά να είναι διαιτολόγος, έκανα κουμπογιαννίτης και να σου βάλει κι άλλα κιλά.
3: Το ψάχνω.
1: Γιατί πολλοί από αυτούς που μιλάνε δίαιτα, σου λένε και παχαίνεις αντί να δυνατίζεις. Όχι όλοι. Είναι και κάποιοι επιστήμονες, πραγματικά, προς Θεού. Παναγιώτη, σ' αφήνω.
3: Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ, ρε φίλε. Άκου ρε κιλά, πώς τα παίρνετε. Προσπαθήστε ρε παιδιά, μην τρώτε ρε, μου έχει μείνει εκείνο το φυτιόρι, σας μιλάω ειλικρινά. Μην πειραχτεί κανένας χοντρός, καμιά χοντρή. Μην πειραχτεί, θυμάμαι, χοντρούλα μου. Φερμουάρ, τρως, ενέλε, τρως, μην τρώτε. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες θυροειδή και τέτοια που σέβομαι εκεί και σηκώνει τα χέρια. Δεν μπορεί να κρίνει τον άλλον το πώς μπορεί να έχει πάρει κιλά χωρίς να φταίει. Με αέρα και παχαίνει. Εντάξει, μην μπερδεύουμε το φαγάνα με τον άνθρωπο που του συμβαίνει κάτι και παίρνει κιλά χωρίς να το ξέρει. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Γιατί τυρανιόμαστε να ακούσουμε, ρε παιδιά. Μ' ακούτε.
0: Ναι.
1: Μιλήστε.
0: Και ναι, ποιος είναι.
1: Εγώ ποιος είμαι.
0: Εγώ μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι.
0: Α, σταθείτε, δεν είναι το χαμηλό σου αυτό. Ακούω τη φωνή μου. Συγγνώμη κύριε Ηλία, συγγνώμη.
1: Το όνομα.
4: Ωραίο αυτό. Η κυρία Ειρήνη είμαι από Ηλιούπολη.
1: Γεια σου κυρία Ειρήνη.
4: Ναι, ναι. Το βιβλίο σας θα το μεθοδεύσω γιατί τα παραγγέλνω εδώ στον κύριο Φρογκιδάκη. Ένα πολύ καλό βιβλιοπωλείο. Και αυτό το κατάλληλο για τους ακατάλληλους μπορώ να το παραγγείλω πάλι έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό θα βρούμε τρόπο, δεν ξέρω πώς. Το είπα απόψη με πολλά στον αέρα, αλλά θα το υποστηρίξω. Πώς μπορώ να το πάρετε από κάπου, αλλά να το αφήσω κάπου, μην το στέλνω.
4: Γράψτε το, σημειώστε το στο μέλλον. Η Ειρήνη θα με.
1: Ναι, να στο δώσω όποτε θες δώρο, κυρία Ειρήνη. Στείλε μου ένα παιδί.
4: Όχι, όχι, όχι.
1: Με χαρά, στείλε μου να στο πάρω δώρο. Δεν παίρνω τη λόγο πίσω μου.
4: Να στείλω σε ποιον, πού.
1: Θα μου στείλει κάποιον, θα πούμε πώ, δηλαδή. Πού είπε πώ είσαι.
4: Πώς είπες?
1: Πού είπες πώς είσαι?
4: Ηλιούπολης, Ηλιούπολης.
1: Ναι, είναι διάολη τη μάνα.
4: Άστε το στο μέλλον, θα γίνει αυτό.
1: Όχι, λοιπόν, θα πω κανένα δύο.
4: Α, και ένα άλλο, κύριε Ηλία, ακούστε.
1: Ναι.
4: Θέλω και ένα άλλο να σας πω. Ναι. Μπείτε στο διαδίκτυο και γράψτε να σε δω στην κορυφή με κεφαλαία γράμματα.
1: Μου το έχεις πει και μπήκα και δεν βρήκα τίποτα.
4: Όχι, κάτι.
1: Δεν σας ξεχνάω όταν μου λέτε κάτι.
4: Όχι, όχι, βρίσκεται αμέσως.
1: Μπήκα και δεν βρήκα. Πώς, πες το μου ξανά, πώς το λες.
4: Όχι, με κεφαλαία γράμματα, να σε δω στην κορυφή. Να σε δω στην κορυφή. Ειρήνης Καρμέα Κοβάνη.
1: Περίμενε. Το έχεις με τίτλο να σε δω στην κορυφή ή με το όνομά σου?
4: Όχι με το όνομά μου. Να σε δω στην κορυφή.
1: Το γράφω για άλλη μια φορά. Δεν σου κάνω παραμύθι, μπήκα τρεις φορές και είναι σαν να με δούλευε κάποιος.
4: Αυτό θα πρέπει κάτι να έχει συμβεί. Αν μην με τρομάζεις, γιατί εγώ δεν το έβαλα στο
1: διαδίκτυο. Όχι, εγώ μπήκα όταν μου το είπες. Κυρία Ειρήνη, άκουσα με. Δεν κάνω εγώ στον αέρα τάχα από που λέω για να δω τι ρόλο παίζει αυτή η γυναίκα. Πω ανοιχτά τώρα. Να δω αυτός που μου λέει αυτό τι ρόλο παίζει. Μπήκα τρεις φορές και δεν σε βρήκα. Μπορεί λοιπόν, να φταίω εγώ αν πάτησα κάτι άλλο.
4: Άκουσε με κύριε Ηλία μου, άκουσε με κύριε Ηλία μου. Εδώ το λέω στον ταξιδί προχθές που ερχόμουν. Μπήκε στο κινητό του, τάκ το είδε αμέσως. Μπαίνω στο κινητό
1: κεφαλαία,
4: του.
1: Κεφαλαία τώρα, αμέσως. Να σου πω, για πρώτη φορά μου λες κεφαλαία. Παίζει ρόλο και αυτό.
4: Με κεφαλαία να σε δω.
1: Δεν μου το έχεις πει, πάτησα να σε δω στην κορυφή, δεν μου βγήκε άλλα.
4: Θα το δει στο μέλλον. Κοίταξε, δεν το έβαλα εγώ. Είχε δημοσιευθεί για 1,5 χρόνο στην εφημερίδα Σφιγμός 4 προαστίων εδώ. Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Ελληνικό και Αγλυφάδα. Λοιπόν, και ο αυτός φιλοτιμήθηκε. Τον είχα πληρώσει για να μου το δημοσιεύσει στις συνέχειες. Και
1: ωραία.
4: Φιλοτιμήθηκε και μου το έβαλε. Μετά ο άλλος που μου το έβγαλε.
1: Ωραία.
4: Ο άλλος.
1: Κυρία Ειρήνη, μου το είπε στο γράφο κεφαλαία και ακόμη και απόψε θα μπω να σε δω στην κορυφή. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ γιατί μου λέει ο Εφραίμ και έχει δίκιο το παιδί από μέσα που είναι και υπεύθυνος και φέρνει ευθύνη στον χρόνο τη ώρα πρέπει να τελειώσει. Καλό σου βράδυ. Παιδιά, από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο τη Λία Κακλαμάνη, Εφραίμ Χαραλαμπίδης που ήταν ήχο τηλεφωνικό κέντρο, δεν σας διαβάζω εκεί πέρα παιδιά άλλα μηνύματα, δεν μπορώ. Να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια βραδιά όλους όσους μιλήσατε, μας τιμήσατε και όλους όσους μας ακούσατε έστω και λίγο. Ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11 ενώ. Να υπενθυμίσω τα μεσημέρια 12 με 1, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ξαναλέω για το Χίο, μπαίνουν επαναλήψεις οι εκπομπές του Ράδιο Μακελάριδες και καθημερινά 5 με 6 και του Σαββάτου 4 με 7. Όμως και οι επαναλήψεις πολλές φορές έχουν το ενδιαφέρον ανάλογα τι εκπομπή είναι, να ξέρετε πως και η επανάληψη έχει εξίσου ενδιαφέρον όταν έχουν υπογραφή κάποιων ανθρώπων που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Καλό σας βράδυ, τα λέμε αύριο.
5: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

σπάμε τη ρουτίνα. Σπάμε τη ρουτίνα. Με μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. 5 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11. Εδώ, γλάφουμε αγάπη. Σπάμε τη ρουτίνα. Αυτό κάνει μουσική. Ό,τι είδος μουσική και να είναι, πάντα μας ανεβάζει τη διάθεση. Την καλησπέρα, την αγάπη μου στέλνω σε όλες και σε όλους. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο, τον Ηλία τον Καγλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου, Φρέμ ο Χαραλαμπίδης. Τον είχαμε και βροχούλες σε ορισμένες περιοχές εδώ της Αθήνας. Σήμερα είχαμε και βροχούλες, ε. Ορίστε, νερό και χώμα. Κάτι αμφίζει, κάτι μοσχομυρίζει. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Αυτό είναι 210-710-8000. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θα περάσουμε άλλη μια ομορφή.

δύναμη και θετική ενέργεια. Χαμόγελο, χαμογελάμε, πάμε στα καλά. Ένα στόμα, ένα σώμα, μια καρδιά, μια ψυχή, ένα μυαλό. Έτσι, τα έχουμε πάντα. Και πρέπει. Στα καλύτερα με τα καλύτερα. More than tax. Εποχή, είπαμε, που κάνουν τις φορολογικές δηλώσεις. Και τρέχουν οι φορολογικές δηλώσεις για το κράτος, για τον πολίτη. Σας έχουμε στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Των Αθηνών, ναι. Με τη χρυσή πλακέτα εδώ στο More than tax. Το More than tax. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα, με την όμορφη τη θέα, με την Μαρία μας τη Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το λογιστήριο 210 95 99 380.

επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική, φανταστική, με δροσερές σαλάτες. Δεν είναι απλά μια πίτσα έτσι. Δροσερές σαλάτες, κρέπες, μακαρονάδες, ό,τι θέλετε. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63.

0: να ακούσουμε τα τραγουδάκια μας.
1: Κάθε βράδυ.
0: Κάθε βράδυ εδώ στο Μάχη 99,8. Το ξετάκι.
1: Τραγούδια λαϊκά. Μια γιορτή καρδιά.
0: Τώρα που καλοκαιριάζει, σιγά σιγά και μπαίνουν και τα μαγιό.
1: Εδώ παίζουμε όλα.
0: Εδώ θα τα ακούτε όλοι.
1: Κάθε νύχτα.

0: ο κατάλαβα είναι συνθηματικό, έτσι. Πολλά συνθηματικά. Μιλάμε συνθηματικά. Όχι, πότε. Δίνουμε πάντα, τα καλύτερα, με το καλύτερο νόημα. Τα λέμε τόσο απλά, τόσο λαϊκά, βγαίνει το καλύτερο νόημα. Πινελόπη μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά να έχουμε. Να την έχουμε. Να ακούσουμε τα τραγουδάκια, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Πινελόπη μας από το Εγάλαιο, στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Να καλησπερίσω το κουκάκι. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Όλοι δίνουμε. Όλοι κάτι έχουμε να δώσουμε, παλικάρι μου. Ακούμε και, ακούμε και βλέπουμε τα χίλια δύο που συμβαίνουν. Μου έχει αλίμονο. Λοιπόν, Νίκος Μακρόπουλος, από χρωστάω για ένα τραγουδάκι του φίλου μου του Βαγγέλη, αλλά πολύ πιο μετά. Εγώ να καλησπερίσω και τον Βαγγέλη μας τον ταξιτζή.
1: Μια ζωή αλήθεια.
0: Με τα βιντεάκια του.
1: Ποτό και παράνομα βράδια.
0: Μαλάκι μου, κορυδαλός.

Λοιπόν, Κωστάκη μου, θα κρατήσετε εκεί πέρα τα βάζα, έτσι, όπως το είπα πριν. Θα ακούσουμε τραγουδάκι, ακούτε πάντα τραγουδάκι. Δεν έχετε, νομίζω, κανένας παράπονο. Καλησπέρα να πούμε στη Μαρία μας με τον Γιώργο της που έχει επιλέξει ωραίο τραγουδάκι. Πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας τη Σόνια και με τα βάζα. Εγώ, Σόνια μου, θα τα είπα. Τα θέλω για να βάλω ρίγανη μέσα. Μου έχουν τάξει ρίγανη, θα την περιμένω. Επομένως, κάπου πρέπει να τα τοποθετήσω. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Καλησπέριζω τον φίλο μας τον Γιώργο. Έχει στείλει μηνυματάκι ο φίλος μας ο Γιώργος από τον Πειραιά. Γιώργο μου, καλησπέρα. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι, πολύ όμορφο. Για το ζευγαράκι τώρα, δεν ξέρω αν πίνουν μπυρίτσες. Ονόματα μη λέμε. Έτσι. Ακούσε το τραγουδάκι τώρα. Λοιπόν, τον πυροσβέστη μας τον Κώστα εκεί της ΕΜΟΔΕ. Εχθές είχαμε άλλους πυροσβέστες. Πάνω από το Ολυμπιακό Στάδιο, το ένατο. Ο ένατος σταθμός, θα θυμάμαι καλά, έτσι. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, περιμένουμε, ξεκινάμε, δυναμικά, πάντα.

Βαγγέλη μου δάσκαλε, καλησπέρα. Καλησπέρα λεβεντάκο μου, πάντα μένουμε εκεί που αγαπάμε, εκεί που πονάμε, εκεί που βρίσκουμε τα καλύτερα. Και μπορούμε άνετα. Στο μυαλό μας είναι μέσα, έτσι. Λιγνά Βαγγέλη μου, πίστεψέ με, δάσκαλος δεν είναι να κάνω μαθήματα εδώ. Δεν κάνω. Αλλά είναι και λόγω εμπειρίας που έχουμε στη ζωή μας. Είναι και λίγο η εμπειρία. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Δραπετσόνα να του πω όμορφη καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Μαράκι, θα τα ακούσετε το τραγουδάκι με τον Γιώργο, έτσι. Γιατί η αγάπη είναι πραγματικά ζάλι. Τώρα το βλέπει ένα ζευγαράκι, τώρα δεν ξέρω και που είναι. Δεν ξέρω και που είναι τώρα, δεν μαθαίνω και πολλά. Δεν θέλω να μάθω κιόλας. Άστο τώρα το μέλι. Πήρε λίγο μέλι τώρα να βάλει την καταπιώνα τη εκεί στο ματάκι τη. Δεν καταλαβαίνει, αύριο λένε πολλές φορές κλαίνε. Αύριο λέει κλαίνε. Έχω πει μετρημένα πράγματα, πάντα μετρημένα. Τι να Σόνια μου τόσο καιρό, πού μας ήσουνα. Τώρα το να πήγες να τριγύσεις εσύ μόνη σου το μέλι αποκλείεται. Να τα πω τώρα, να τα λέμε χήμα, ντόμπρα και σταράτα.

Είπαμε με τα ψέματα κερδίζουμε παραστάσεις. Λέμε και κάτι, Δημητρούλα μου νοσηλεύτηρη, έτσι λέμε και κάτι. Καταρχήν η μέσον δεν έχει. Δεν υπάρχει μέσον, θα τα ακούσει το τραγουδάκι σου. Έτσι καλοπροαίρετα πάντα. Πάντα καλοπροαίρετα. Στον φίλο μας τον Παναγιώτη Μιχάλη μου, δύναμη. Έτσι, Μιχάλη μου λέει δύναμη. Σε ακούω μετά από καιρό, φοβερός. Φτιάχνει τη διάθεση. Παναγιώτης μας από τον Πειραιά. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Λεβέντη μου, να είμαστε όλοι καλά. Χάθηκες όντως όπως το λες. Χάθηκες, πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τραγουδάκι με την Χάρης Αλεξίου. Είναι η Μαρία μας, η εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της. Τώρα δεν έχουν τελειώσει αυτοί, διορθώνουν τα γραπτά. Θα βγουν τώρα και τα αποτελέσματα των παιδιών. Αλλά τώρα είναι στο μέλι και αυτοί. Στο μέλι, Μαρία μου, και εσείς τώρα εκπαιδευτικός με τον Γιώργο στα μέλια μου. Είστε, αλλά τα λέμε. Γι' αυτό μου λες η αγάπη είναι ζάλι, μικρή στρουμφίτα.

Δημήτρη Παλικάρη μου στην Καλλίπολη. Δημήτρη δύναμη και στην Καλλίπολη. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε, Παλικάρη μου. Καλή σας βάρδια εύχομαι. Πάμε τώρα στο Μαρούσι, στην φίλη μας την Ευελίνα, να της πούμε και εκεί μια καλησπέρα. Και από εμάς καλησπέρες όμορφες και φανταστικές καλησπέρες όμως, έτσι. Οι φίλοι μας θέλει οι καμπάνες. Θα χτυπήσουν οι καμπάνες όπως το Πάστο Πραγματάκι, εσύ Ατζελίνα. Θα χτυπήσουν οι καμπάνες. Θα τις ακούσουμε τις καμπάνες, ειλικρινά. Θα τις ακούσουμε. 693-84-00-856 το Viber, το απλό το μηνυματάκι. Λοιπόν, θα τα μαζέψεις τα βαζάκια εσύ, Σόνια μου. Τώρα το άλλο με την Σαντιγή δεν το ξέρω. Ξέρω ότι η Σαντιγή λιγώνει μωρέ πολλές φορές. Σε λιγώνει η Σαντιγή. Το άλλο δεν ξέρω τι είναι, μονάδα μέτρησης. Δεν ξέρω, το άλλο που μου λες τη Σαντιγή την κατάλαβα. Το άλλο δεν το έχω καταλάβει πραγματική. Σαντιγή είναι, σε λιγώνει τώρα. Σε γλυκό είναι, οτιδήποτε είναι, λιγώνεσαι. Τώρα το άλλο. Μια και το μηνυματάκι σου, πως έχω κάνει εγώ λάθος, που δεν νομίζω. Βαγγέλη μου, δάσκαλε, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι. Στέλιος Ρόκος. Έμεινα εδώ, μένουμε εδώ. Μάχη 99,8. Η συνήθεια, ναι, είναι λατρεία και έγινε. Το ξωτάκι! Πάει, πάει! Θα ακούσω, Βαγγέλης, αυτό.

0: Τώρα, ό,τι και να πεις, δεν το σώζω για με τίποτα. Ειλικρινά, πολλές φορές εγώ παραδέχομαι τα λάθη μου. Παραδέχομαι να καλησπερίσω την Δήμητρα που έχει απόλυτο δίκιο τώρα από την Αρκαδία, Λακωνία. Ό,τι και να πεις, έχεις απόλυτο δίκιο 100%. Και είχα σχόλιο να κάνω. Έτσι, καλησπέρα, αν και κουρασμένοι. Με τις δουλειές όλοι το έχουμε, παιδάκια. Τελειωμό δεν έχουνε. Είμαστε καλά, έχουμε υγεία, είναι σημαντικό. Δεν τελειώνουν οι δουλειές, αλλά μας κουράζουνε. Όσο το άλλο το κομμάτι, το αόρατη μπαίνεις με τη σαγιονάρα. Την ξέρεις τη σαγιονάρα, μπαίνεις σιγά σιγά με τη σαγιονάρα. Δεν σε πήρα χαμπάρι. Καλησπέρα Δημητρούλα μου, καλή βραδιά. Χαλάρωση, αν και έχεις να χαλαρώσεις εσύ. Άμα θα βάλεις λίγο από εκείνο το γλυκάκι, το κερασάκι που έφτιαξες. Λοιπόν, κορίτσι, 1000 συγγνώμη, πραγματικά θα το έλεγα. Τώρα, το είχα κατά νου. Το είχα κατά νου, βρε. Πω, τι παράπονο. Γεράσιμε, καλησπέρα στον φίλο μου τον Γεράσιμο από το αεροδρόμιο. Πάρω κανένα αεροπλάνο, καμιά πτήση. Χριστέ μου!
1: Από μικρό παιδί.
0: Να μην φοράτε ξόφτερνα σαγιονάρες.

Πόσο δίκιο είχε τώρα μια ψυχή έτσι για πάνω το παραγκράτη τώρα, ονοματάκια να μην λέμε. Η Στέλλα, οι φίλοι μας έτσι με το ραδιόφωνο αγκαλιά που λέμε. Ωραίο, ωραίο είναι και αυτό το τραγουδάκι. Η Μαρία μας το είχε γράψει και η φίλη μου η Δέσποινα από Παγκράτη. Το άλλο το θυμάμαι. Το εξοχικό μου, ρε, το θυμάμαι. Να πω καλησπέρα, Μαρία μου, συμπετρούβολη το 531 και σε σένα. Καλή βραδιά, όντως είναι η κούραση τώρα που αρχίζει και η ζέστη. Είναι και αυτό που λέμε υγρασία, υγρασία με τα υγρά. Αλλού παιδάκια με τα υγρά είναι καλό. Είναι καλό, τώρα ο καθένας όπως θέλει το παίρνει. Και ο Βασίλη μου καλησπέρα. Φίλος μου ο Βασίλης από το ταχυδρομείο. Καλησπέρα Λεβέντη μου και σε σένα. Και πάλι στον φίλο μου τον Παναγιώτη από τον Πειραιά. Τώρα τραγουδάκι που θέλει να ακούσει η νοσηλεύτρια η Δήμητρα. Η Δημητρούλα είναι νοσηλεύτρια. Καλαματιανή. Καλαματιανές, τσακπινογαργαλιάρα λέει. Ωεό. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Με δύναμη και θετική ενέργεια πάντα. Όλα αυτά τα προσφέρει ο Μάχη 99,8. Τώρα για να δούμε τώρα με το ίντερνετ εδώ, με το Viber, ένα μικρό θεματάκι θα το διορθώσουμε και αυτό. Εφρέμ Χαραλαμπίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

πυροσβέστη μου, το επόμενο τραγουδάκι είναι για σένα. Τον φίλο μου, τον Κώστα, τον πυροσβέστη από ΕΜΟΔΕ. Τον ένα τον πυροσβεστικό το ξέρεις. Κωστάκη, χαμός έχθες, έτσι. Δεν ήξερα που ήταν, τον πέρασα με το Περιστέρι, αλλά δεν πειράζει. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Άρη, τον κύριο Ζηρογιάννη. Άρη μου, καλησπέρα. Βραδιά καλή να έχουμε, όμορφη. Διασκεδάζουμε πάντα όσο μπορούμε. Να πω καλησπέρα στα παιδιά στην Αττική Οδό που είναι πάντα μαζί μας εδώ στο Μάχη, πάντα συντονισμένοι. Και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, όλοι μας εδώ οι συντελεστές. Καλησπέρα στην φίλη μας τη Χαρούλα από την Κυψέλη. Χαρούλα, δυνάμωσε λίγο το ραδιόφωνο, δώσε λίγο ένταση. Λοιπόν, έχει αλλάξει όντως η διεύθυνση, η Δημήτρα, έχει αλλάξει το 22. Τώρα γλυκό η Δήμητρα και να μην είναι πετυχημένο, αποκλείεται. Μάλλον η νύφη, δεν ξέρω και πώς τα λένε, νύφη, νύφε. Γιατί ξέρεις τώρα πολλές φορές πετάγονται νύφη, λέει νύφη. Και το λένε λίγο κάπως έτσι με την νύφη. Τώρα πεθερά νύφη πρέπει να είναι φίλες. Εγώ αυτό πιστεύω. Γεια σου Νικολάκη μου, καλησπέρα στον Νίκο μας από την Καλλιθέα. Έτσι καμάκια, νύφη τώρα και πεθερά. Πρέπει να είναι, για να είναι πετυχημένη συνταγή, πρέπει να είναι φίλοι καταρχήν πάνω απ' όλα. Τώρα να κρατάμε και λίγο τους τίτλους βέβαια, ε. Ωλαλα.

Ευελίνα μου, όπως το είπες, ωραίο τραγουδάκι, φανταστικό, ωραίο με τον Νότο Σφαγιανάκη, ήταν αρχές τότε με τον Νότο Σφαγιανάκη, όντως λείπει όντως από το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, αλλά είναι επιλογές αυτές, είναι επιλογές. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν την επιλογή τους, τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν και εγώ μαζί, και εγώ μαζί σου. Να πω καλησπέρα στο 315 που είναι η Άννα μας από το Εγάλαιο. Άννα μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Τώρα, οι φίλοι μας, η Δέσποινα από το Παγκράτη. Μιχάλη, καλησπέρα. Σ' ακούω, λέμε, το ραδιόφωνο αγκαλιά, όπως τα είπες. Είδες, τα είπα καλά. Μου τα είπανε. Μου τα είπανε, Δεσποινά, και σε θυμήθηκα. Όσον αφορά και το άλλο, θα σε μαλώσω, έτσι. Δεν είναι ενοχλητικό. Θα το ξαναπώ πάλι σε όλους ότι δεν είναι ενόχληση να στέλνετε ένα μηνυματάκι όποτε μπορείτε. Εάν ακούτε, δεν το συζητάμε. Αλλά το ενοχλητικό ούτε καν. Εδώ σε μένα τουλάχιστον. Κάθε άλλο. Λοιπόν, καμπάνες. Είπαμε καμπάνες για τον φίλο μας τον Δημήτρη. Την Αποκαλύπολη, το 991, το 991, και για την Ατζελίνα που το ζήτησε από τα Πατήσια. Αλλά η Ατζελίνα, σου προσέξει λίγο με τις καμπανούλες εκεί, έτσι. Νάτε. Όσον αναφορά, Δημητρούλα, τώρα εσύ με τις διευθύνσεις αυτές, πάνε. Όταν δεν είσαι αγαπητός

γνώρισε την καμπάνε. Τώρα δεν λέμε τώρα για που χτυπάνε οι καμπάνες, ούτε καν. Φώτη μου Κολωνάκη, καλησπέρα λεβέντη μου. Καλησπέρες όμορφες. Θα τα ακούσει το δικό σου τραγουδάκι. Πάμε στο φοιτητή μας τώρα εδώ. Το φίλο μας τον καλό, τον Στέφανο Ποκάλι. Πολύ καλησπέρα σας λέει Μιχάλη και μαχόμενοι φίλοι. Στεφανάκο μου, είδε η μπύρα που χθες το κουκάκι. Είδε η μπυρίσα η παγωμένη που μου είπε το κουκάκι. Λοιπόν, αρχίζουν τώρα σιγά σιγά. Άσε το τραγουδάκι αυτό τώρα. Σόνια μου το τραγουδάκι, τώρα έχει κολλήσει με το τραγούδι αυτό. Βρες ένα άλλο να τον πας Βεντούζα, έτσι. Έτσι να τον πας Βεντούζα, έτσι να τον πας. Και έγραψε ωραία με τη μερέντα. Μου θύμισε το όποβο, μερέντα ρε παιδάκια. Έτσι να βάνεις το δάχτυλο μέσα στη μερέντα. Να βάνεις το δάχτυλο μέσα στο βαζάκι με τη μερέντα. Ω Παναγία μου, Χριστέ μου, τέλεια. Τώρα πάει για το μωρό μου, έτσι. Παλιά, παλιά, Σόνια μου, έλα θα στα πω και σε ένα παλιά.

πάμε με ένα κόκκινο καράβι, Κατερίνα Στανίση. Μοναδική, εξαιρετική Κατερίνα Στανίση. Φιλαράκι μου καλό, εσύ με το ταξί, στον Άγιο το Δημήτριο. Καλή βραδιά να έχουμε με υγεία και δύναμη, Εύη μου στην Ελευσίνα. Καλή βραδιά, Εύη μου Ελευσινιά, φιλιά πολλά.

0: Βαγγελάκο μου, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Βαγγέλη με το φορτηγό του. Βαγγέλη μου, δεν το έχεις πάρει απόφαση, λέβετε. Είσαι μέσα σαν αποφάσεις τους. Είσαι μέσα στους αναποφάσεις τους, έτσι. Από σένα κάπως βγαίνουν έτσι, αυτές οι δημοσκοπήσεις που λένε, αλλά θέλω να μου πεις την αλήθεια πόσες φορές μπορεί να σε έχουν πάρει τηλέφωνο, να σε έχουν ερωτήσει. Έτσι. Πόσες. Θέμη μου, τι κάνεις? Είναι ο φίλος ο Θέμης μαζί με τον Κώστα, είναι τα παιδιά από την Καλλιθέα. Να τους πω μια όμορφη καλησπέρα. Φανταστική καλησπέρα όμως, έτσι. Τα εργαζόμενα και τα κουρασμένα παλικάρια. Θα μου πείτε, τα παλικάρια κουράζονται? Ναι ρε παιδιά, κουράζονται για αυτά, εντάξει, τα είπαμε, όλοι κουραζόμαστε. Λοιπόν, θα δώσουμε λίγο ένταση. Είναι πριν τις 12. 693-84-00-856. Να δούμε ποιος θα αντέξει. Η Δέσποινα, η φίλη μας από το Παγκράτη, με το ραδιοφωνάκι αγκαλιά, τι να πει? Και από το άστρος της Κινουρίας, το πανέμορφο άστρος. Συνομής, Δέσποινα, δεν θέλω, δεν έχω πάει στο άστρος ποτέ και το έχω πει πολλές φορές.
1: Έλα κοντά μου.
0: Για σπαλικάρια μου, παγωμένη μπυρίτσα, έτσι, τσαφωμένη μπύρα, και στην Καλλιθέα. Έχει παγωμένες μπύρες Καλλιθέα, ναι. Αλήθεια.
1: Το σώμα σου να γίνει.
0: Οκ, κατάλαβα. Φώτη μου, δεν σε έχω ξεχάσει, Κολωνάκι με το τραγούδι. Τον φίλο μου το Φώτη από το Κολωνάκι, δεν σε έχω ξεχάσει.

Δώστε ένταση. Είμαστε δύο λεπτάκια μετά από τις 12 και να απαντήσω στη φίλη μου τη Σόνια. Τα πάμε, Σόνια, με τα βάζα. Δεν αμφισβητώ για το μωράκι που λες. Δεν το αμφισβητώ γιατί δεν ξέρω, δεν είναι στο. Δεν ξέρω. Για να το λες εσύ έτσι θα είναι. Εγώ δεν φέρνω καμία αντίρρηση. Σχόλιο όμως θα κάνω σε μηνυματάκι που έρχεται. Είναι τώρα η σειρά να ακούσεις το τραγουδάκι για τον έρωτά σου με τον Ιωνίνο. Να καλησπερίσουμε τη φίλη μας την Μαρία από το Ήλιον. Μαράκι μου, καλησπέρα. Και με τη Ζευγαρά θα τα ακούσουμε. Σας βλέπω ανεβασμένους σήμερα, έτσι. Βέβαια. Όταν περνάει Τετάρτη και πάει προς τα κάτω, αρχίζει η καμπύλη, έρχεται Σαββατοκύριακα, φεύγουνε τώρα. Πάνε και για μπανάκι σιγά σιγά. Είναι λογικό. Λοιπόν, να προσέξεις λίγο το μωράκι σου, του πάρεις και κάνει περπατούρα. Να του πάρεις περπατούρα και κάνει σαλιάρα μπροστά εδώ. Ωεό! Στα μωρά παίρνουνε περπατούρες, δεν είναι παρεξηγητικό και κάνει σαλιάρα μπροστά. Χριστέ μου! Τι θα μπορούσα να σου. Γιατί μεγαλώνει.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγουδάκι για το μωράκι σου, Σόνια μου. Αυτό ήταν. Κρατάμε πάντα τα βαζάκια, δεν τα πετάμε. Καταρχήν πάνε και για ανακύκλωση. Νίκο, φιλαράκι μου, τον Νίκο. Τον φίλο τον Νίκο με την παρέα του στο Γέρακα. Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Δροσούλα έχει παντού τώρα. 25 βαθμούς έχει στο κέντρο των Αθηνών. Λοιπόν, και για την φίλη μας την Μπέκη, τραγουδάκι που έχει ζητήσει. Δεν ξεχνάω κανένα τραγούδι, σας το λέω έτσι. Κανένα. Μην παραπονιώσετε. Μην έχουμε παράπονο, Στεφανάκο, και το δικό σου με τον Κουργούλη έρχεται το τραγουδάκι. Φοιτητή μου, σαν είσαι ο μικρότερος της παρέας μας. Είσαι ο μικρότερος Λεβέντη της παρέας. Εδώ να είσαι φωδιασμένος πάντα με υπομονή. Σαν εμένα, ναι, σαν εμένα. Να πω καλησπέρες όμορφες και καλημέρες στον φίλο μας τον Δημήτρη από τον Περιστεριώτη, από το Περιστέρι. Το Πιτσούνι Σίτι. Δημήτρη μου, καλησπέρα.
1: Αν κοιτάξω στα μάτια σου μέσα θα δω το γαλάζιο που...
0: Για να δω, για να δω, δεν βλέπω, πάει. Ω, κατάλαβα, οκ, κατάλαβα. Και μετά μου λες,

έχω κάνει και εγώ αλλαγή στην πύρα. Θέμη μου με τον Κώστα, έχω κάνει και εγώ αλλαγή στην πύρα. Μου θυμίζει αυτή η πύρα που την πίκριζε λίγο κάποτε. Αν πείτε όλα, μια συνήθεια είναι, έτσι. Παγωμένη να είναι. Να είναι παγωμένη. Λοιπόν, φίλε μου, Στέφανε, φοιτητή μου, το άκουσα το τραγουδάκι χθες, σου άρεσε κιόλα, κόλλησε έτσι. Αλλά είναι και πάρα πολύ φανταστικό το τραγουδάκι. Να πούμε καλησπέρα στη φίλη μας τη Μίνα από το Καρέα. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο δροσιά, Μίνα, όταν ανεβαίνουμε. Έχει πιο δροσιά. Φώτη μου, έρχεται και το δικό σου τραγουδάκι, Κολωνάκι. Και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, και την παρέα τη μεγάλη στα Everest. Ποια λεωφόρο είναι αυτή, Παρνηθός? Δεν το θυμάμαι, Νίκο μου, δεν τη θυμάμαι. Έχω αρχίσει να ξεχνάω τη γεωγραφία. Θα ρωτήσω το σύμπαν. Παίρνω πολλά κουσούρια. Αλήθεια. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Ναι. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλα τα τραγουδάκια, Στεφανάκο μου, έχεις απόλυτο δίκιο.

καλό, είναι καλό. Έφη μου, καταρχήν καλημέρα λέμε. Είμαστε 12 και 4 και λέμε καλημέρα. Καλημέρα. Τα χορευτικά είναι ωραία. Είναι και γυμναστική, αλλά είναι και τα παραδοσιακά. Στην Έφη μας από το Γάλλιο να πω μια όμορφη καλημέρα και καλά έκανες. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Τον φίλο μας τον Βαγγέλη με το ταξί. Λεβεντάκο μου, Βαγγέλη, σε περίμενα. Πραγματικά το λέω, σε περίμενα και το θυμόμουν το τραγουδάκι από χθες. Να πάμε μαζί, να πάμε μαζί. Μπε σα το λέω. Και κανόνισε. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας από το Χολαργό, να πω μια όμορφη φαντασική και καλησπέρα και καλημέρα στο Κατερινάκι του Χολαργού.

Λοιπόν, τραγουδάκι όντως που πρωτοτραγούδησε η πόλη πάνω. Πόσο έχουν αλλάξει όμως τα πράγματα. Τι έγραφε, τι είπε, τι τραγούδησε για τα αδέρφια, έτσι. Τι είπε, τι τραγούδησε για τα αδέρφια. Από τότε πρώτο τραγουδήθηκε το τραγούδι αυτό. Που ήταν η πρώτη πόλη πάνω που τραγούδησε αυτό το τραγούδι μέχρι τώρα. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα και με τα αδέρφια, έτσι. Και με τα αδέρφια. Παναγιώτη μου, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Πασκάλι, τον Τερτζή, για να ανέβουμε και λίγο. Δεν έχω ξεχάσει κανένα τραγουδάκι.

0: για το φίλο μου το Βαγγέλη. Βαγγέλη, θα πάμε μαζί εμείς. Λες να πάμε ισόγειο, λες να πούμε στο 110.
1: Τα λόγια σου.
0: Βαγγελάκο μου, θα πάμε μαζί.

0: Λοιπόν, Χριστίνα μου, θα το πω πάλι. Το είπα και στην φίλη μου την Δέσποινα, το έγραψε η Δέσποινα από το Παγκράτη και καταγωγή άστρος στην ουρίας. Δίνω πλήρη στοιχεία. Δεν είναι ενοχλητικό. Μπορεί η κούρασή σας, μπορεί να μην υπάρχει, να στείλετε την διάθεση, να ακούτε τραγουδάκι, να χαλαρώνετε. Αυτός είναι ο σκοπός της μουσικής, να χαλαρώνουμε, να περνάμε όμορφα. Ταυτόχρονα είναι και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά που λένε K.Α. Και άλλα πολλά, έτσι λεγόταν αυτό. Τα είχε μάθει ο καθηγητής πάρα πολύ καλά αυτό, έτσι. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, με παιδάκο μου θα πάμε μέχρι την ψυχανάλυση. Εγώ θα πάω να βάλω μια σαγιονάρα και μετά θα πάμε, έτσι. Λοιπόν, για την φίλη μου την Χριστίνα από την Καλλιθέα. Δεν είναι ντροπή καθόλου. Εδώ νομίζω ότι είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια μεγάλη, Χριστινάκη μου, Καλλιθέα. Αποκλείουμε. Αποκλείουμε τα πράγματα. Αυτά που λες τώρα δεν είναι καλό. Την ντροπή. Το έχω πει και αλλού. Λοιπόν, να πω καλησπέρες όμορφες στην Ουρανία, τη φίλη μας που είναι στο κλουβί κλεισμένη. Δεν παίρνει ανάσα. Όχι την Ουρανία από Βύρωνα, γιατί έχουμε κι άλλες ουρανίες εδώ. Λοιπόν, ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε ψυχολογικά, γιατί εγώ παράτησα σπουδές στη μέση. Παράτησα σπουδές, αν και μου τα έλεγε ακριβή χθες. Καλά μου τα έλεγε ακριβή εκεί από το Βύρωνα City. Αμάν οικονομόβουλε, αμάν. Φαρσί το γαλλικό. Γιαννάκο μου, καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη, το 721, το φύλακα. Καλημέρα. Μόνο μάχη, μόνο μάχη. Βεβαίως, δεν τον ακούτε τον πρόεδρο, τον Βελόπουλο. Βελόπουλος έχει περιοδίες που τις κάνει τώρα, ακούτε τα παρεμφερή, τα παράσιτα ρε παιδιά τώρα, έλεος. Ξεκίνησα, λέει ο Κούλης, εδώ και 3 χρόνια πάω. Έλα, έλα να σοβαρευτούμε λίγο. Έτσι σας θέλω δύναμη. Γεια σου Γιαννάκο μου, φυλακά. Και στο πέραμα θα έρθει.
1: Ένα σταυρόλεξο

0: μάπα. Το κορίτσι που παρακολουθούμε, λέει. Με παρακολουθεί.
1: Μάτα για να πεις. Πες μου τι ζητάς από τη ζωή μου.

0: Ακούω.
1: Κονεξουά. Είναι η καρδιά σου.
0: Εδώ είναι καλησπέρα στη Γιουσουάν Φρέντ. Καλησπέρα, να πω καλησπέρα στη Γιουσουάν Φρέντ.
1: Όλα τα διέξω.
0: Το έχω.
1: Να σου τα γκρεμίσω.
0: Από την Κένια, το κορίτσι εδώ από την Κένια. Λέτε το ξανακούσουμε, δεν πάνε στην Κένια. Η Κένια είναι ένα πανέμορφο μέρος, η Κένια, έτσι. Λοιπόν, στη Γιουσουάν Φρέντ από Κένια. Μια όμορφη και φανταστική καλημέρα! Τι κάνει αυτό το ραδιόφωνο? Είμαστε παντού! Η συνήθεια έγινε λατρεία!

0: Λοιπόν, για την φίλη μας την Γιωσουά, friend από την Κένια. Να είναι πάντα καλά και πάντα χαμογελαστή. Είδες, το έμαθα. Γιωσουά, friend από την πανέμορφη την Κένια. Thank you very much.
1: Ένα σταυρό
0: δεν πειράζει. Γεια σου, friend, κύριε.

Ένας από τους μεγαλύτερους δήμους έχει τρεις λαϊκές Παρασκευές. Την Παρασκευή το Εγάλεο έχει τρεις λαϊκές αγορές, παιδιά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και εγώ με ορισμένα πραγματάκια τα παρακολουθώ. Πάμε στην Πεντέλη, την δροσούλα που έχει ο Παναγιώτης μας με την Αλεξία. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα, λεβεντάκο μου. Γιατί να μην είμαι? Πες μου, γιατί να μην είμαι, για το μηνυματάκι που έχεις γράψει. Λοιπόν, η Μαρία μας τώρα με το λουλουδάκι της να ακούσει τη ζευγαρά και εμείς εδώ συνεχίζουμε. Λοιπόν, στην φίλη μας τη Ρίτα, να ανέφερα το Εγάλεο, η Ρίτα με Ήτα. Ρίτα, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ρίτα, το ανησυχία, το σι, πώς γράφεται? Να κάνουμε λίγο γραμματική αναγνώριση. Λοιπόν, όσο τώρα η Αφροδίτη είναι σελήνη και στους λέοντες είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Η σελήνη στους λέοντες με την Αφροδίτη μαζί έχουν ισορροπήσει λίγο τα πράγματα. Μέχρι την επόμενη θα είναι, μέχρι αύριο τις πρωινές ώρες. Μετά αλλάζει το πλανητικό συνήκο, παιδιά, σας το λέω.

Νικολάκη μου. Φίλε μου καλέ, φίλε μου Νίκο, εύχομαι τα πράγματα ειλικρινά στο λέω να πηγαίνουν πάντα καλά, να καλημερίσω, να πω στην Έγινα τον φίλο μου τον Νίκο. Η μεγάλη λένε, μεγάλη βιομηχανία της χώρας μας είναι ο τουρισμός, δεν το αμφισβητεί κανένας. Έρχονται και αφήνουν τα ευρούλια τους εδώ. Εμείς είμαστε και λίγο τώρα οι Έλληνες, έχουμε τα δικά μας, τα κουσούρια να το πω έτσι. Λίγο πολύ, τώρα δεν θέλω να εκτεθώ. Είναι όμως ρε φίλε μου τώρα να φεύγουν τα παιδιά να έρχονται. Σεζόν, αυτή είναι η ανάπτυξη της χώρας. Θα έρθουνε, ναι, πρέπει να δουλέψουν, όλοι να δουλέψουν. Ένα να δουλέψουν 4-5 μήνες. Σε οτιδήποτε είναι. Είτε αυτές τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μάγειρες, τα πιτσόμπαρα. Το έχω το κατά νου αυτό, τα πιτσόμπαρα. Και μετά να είναι στο Ταμείο Ενεργείας. Νίκο μου, είμαστε σοβαροί τώρα, χώρα. Να σοβαρευτούμε. Και να πάνε να νοικιάσει ένα σπίτι μετά, ένα διαράκι σε μια οποιαδήποτε περιοχή, οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας. Έτσι που πολλές φορές επιλέγουν περιοχούλες να είναι στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

να είναι συμβατά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν και τώρα θα είναι δωρεάν. Θα είναι δωρεάν τώρα οι επόμενοι τύποι που θα λένε, θα έρθουν, θα τα κάνουν όλα δωρεάν. Από εκεί και πέρα θα κάνουν οικογένεια. Θα κάνουν οικογένεια αυτοί, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα σταμάτη γονίδι, ο έρωτά σου γυαλί. Έλα, Νικολάκη μου, τώρα να σοβαρευτούμε. Ναι, να έχει ανάπτυξη, να έχουμε τουρισμό. Θέλει άλλες υποδομές, θέλει άλλα σχέδια. Το να τα έχεις όλα αυτά. Να τους φέρνεις να έρχονται οι τουρίστες. Ναι, να φέρνει το δολάριο. Καλώς ήρθες, δολάριο. Για να βάλε τα δικά μας τα παιδιά όμως, που δεν κάνουν παιδιά. Πώς θα κάνουν σπίτι, πώς θα ανοίξουν σπίτι, πώς θα κάνουν παιδιά. Το να γραφτούν στον ΟΑΕΔ μετά, ναι θα πάρουν, θυμάμαι κάποτε, το είχατε δει, θα το πούμε και μετά. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι Δημητρούλα, θα τα ακούσουμε. Εσύ που φτιάχνεις τα κεράσια τα κλικά. Θυμάστε ένα περιστατικό, το παίζανε οι τηλεοράσεις ένα χρόνο. Που ήταν κάτι στρώματα μέσα στη θάλασσα και πήγαινε ο σερβιτόρος. Η θέλησή του ήτανε. Έπαιρνε τον μπερμπουάρ, θέλησή του ήτανε. Απλά εσείς βλέπετε κάτι κανάλια εκεί πέρα, κάτι ειδήσεις που είναι στημένα όλα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννο, το 855 από το Εγάλαιο. Αυτή την κοινωνία θέλουμε, ρε παιδιά. Αυτή την Ελλάδα θέλετε.

Δημητρούλα, ωραίο το τραγουδάκι με τον Σταμάτητο Γονίδη. Καφέ αυτού και το γερασάκι αφού πήρες από την νύφη τα καλύτερα. Ελπίζω να έχει ανεβάσει λίγο τα αντισυμπέλ που λέμε. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, πες μου τι κακό έχω πει μέχρι τώρα. Μου λες, αν ακούει, δεν ξέρω, μπορεί να ακούει, μπορεί και να μην ακούει. Έτσι, και λίγο ύπνος, η κούραση, το στρες έτσι εκεί με τη δουλειά να τα καταφέρουν, γιατί είναι πολλά. Πες μου τι κακό μπορεί να είπα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, να καλημερίσω γιατί συνεχίζεται όλο αυτό και είναι ωραίο να συμμετέχουμε σε μια συζήτηση. Καλημέρα και Γλυκούλα μου. Να καλημερίσω την φίλη μας την Αγγελική από το Περιστέρι. Αγγελικούλα, το μέλλον της χώρας είναι τα παιδιά. Είναι η νεολαία. Αν αυτά τα παιδιά, εάν αυτά τα παιδιά, όντως, ναι, παιδιά, τι εννοείς παιδί. Και εγώ παιδί ήμουνα. 16-17 χρονών, έτσι πήγαινα σχολείο και φόρτανα καρπούζια. Δεν το κατάλαβα καλά. Πάντα το είχε ο Έλληνας και με τη στέγη, αλλά και τη σταθερότητα της δουλειάς. Σταθερότητα όμως της δουλειάς, κάποτε πριν πολλά χρόνια, ήταν να διοριστούν κάποιοι στο δημόσιο. Να μπουν στο δημόσιο. Το δημόσιο δεν προσφέρει τώρα πολλά πράγματα. Σου λέω, άλλο θα πάω στο δημόσιο. Ούτε δώρο θα έχω. Κομμένα τα δώρα. Πάσχα, Χριστούγεννα και το ένα και το άλλο, τα επιδόματα. 360 είναι. Όπως οι παλιές ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Όχι, λέει, θα πάρεις υπάλληλο. Άμα δεν πάρεις έμπορα, δεν σε παντρεύω. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη Βάσο μας από τον Πειραιά. Παιδάκια, είναι σχόλια δικά σας, αλλά και με την κοινωνία που κάποια στιγμή πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να. Να τα ακούμε, να αφουγκραστούμε την κοινωνία. Αφουγκράζεται η κοινωνία, η νεολαία μας. Ή το καφεδάκι, ένα τσιγαράκι, παίρνω το χαρτζιλίκι, την έβγαλα. Πάχω τα λεφτάκια μου, πάνε κανένα αυτοκινητάκι, βοηθάει η παππούς, η γιαγιά του, βοηθάνε, δεν παίρνω και αυτή. Ό,τι έχει κρατήσει το μαντίλι από κάπου το στρώμα. Οι γονείς, ας πάει ένα παιδί σήμερα να κάνει οικογένεια και να πάει να αγοράσει σπίτι. Το σήμερον ημέρα, να πάει να αγοράσει σπίτι. Λοιπόν, να πω καλημέρα στη Βάσο μας. Βάσο μου, συγγνώμη, σε καθυστέρησα λίγο, Βασούλα, αλλά είναι κέρια τα θέματα αυτά. Η Βάσο μας από τον Πειραιά το 165, που της χάλασα χατήρι προχθές εκεί με τραγουδάκι της. Κουρκούλης, τόσα δειλινά. Βάσο μου, καλημέρα. Παιδάκια, είναι κέρια ζητήματα, δεν είναι τα χαχαχούχα. Το όλα λάφουλο ο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Λίγο πολύ, παιδιά, έτσι την νεολαία μας, εδώ. Να αφουγκραστούμε την κοινωνία, ναι, και τους νέους ανθρώπους. Αυτό θα είναι το μέλλον της χώρας μας.

Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Σιαδόπουλο. Λεβέντη μου, καλημέρα. Ωραίο το θεματάκι σου. Ωραίο το θεματάκι σου. Και το είπε ο Τζάπας, έχει πεθάνει. Το έχουν πει. Το είχε πει και μια κυρία βουλευτήνα από την, από τον νομό Αχαΐες. Ήτανε. Ο Τζάπας πέθανε, το είπε και τώρα πάλι. Προχθές που βγήκε, χθες ήταν νομίζω. Κάπου είχε πάει. Αυτό που λένε με τα μέσα, τα δωρεάν, τα έχουμε πληρώσει. Θα τα πληρώσουν και τα μέσα. Εγώ στα λεωφορεία ήμουνα 16 χρόνια. 16 χρόνια ήμουνα στα λεωφορεία οδηγός. Δεν έχω, τα έχω ζήσει απ' έξω και ανακατουτά. 16 χρόνια δούλευα. Και λέγανε πάντα χρεωμένα. Ναι, γιατί από τους τζαπατζίδες και από το δωρεάν. Κάποτε αυτό που μου λες με τον Ανδρέα, που τα αναφέρεις με τον Ανδρέα, ήτανε μέχρι τις 8 η ώρα από το ξεκίνημα, στο ξεκίνημα τώρα από το πεντάρι. 5 η ώρα που ξεκίναγε το λεωφορείο, θα πάρουμε πεντάρι, λέγαμε εμείς οι οδηγοί. Μέχρι τις 8 η ώρα, ποιοι πηγαίνανε οι εργαζόμενοι, δεν πηγαίνανε μετά για βολτούλα και για καφέ. Εκεί ναι. Εκεί ναι, συμφωνώ κι εγώ. Τώρα το βγαίνουν τώρα οι άλλοι και λένε στα μέσα μαζική μεταφορά. Θα μπουν μέσα μετά σιγά σιγά πάλι, όπως μέσα είναι και τα λεωφορεία. Κύριε Σιαδόπουλε, τα έχω ζήσει. Ήμουνα 16 χρόνια ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πάλι ένα στέλιο ρόκο για το φιλαράκι μου το καλό και το φίλο μας τον Γιάννο. Καλά, και πιάνουμε τον μπούρου μπούρου, έτσι. Καλό είναι να λέγονται ορισμένα πραγματάκια για να θυμόμαστε. Να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Έτσι γράφεται η ιστορία, η αληθινή. Εγώ ένα βιβλίο είναι γραμμένο τώρα, γραμμένο. Κάτι σελιδούλες. Δεν θα γραφτεί. Βαγγέλη μου, δεν μου είπες. Βαγγελάκι μου, εσύ με το ταξί. Δεν μου είπες, είναι κάτι κακό από όλα αυτά που έχω πει τώρα. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κάπου μπορεί να χαλάμε καρδιές. Αλλά η αλήθεια, όταν λες την αλήθεια, κάπου πονάει. Η αλήθεια, ναι, πονάει. Είναι πικρή. Γι' αυτό τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει, χαϊδεύουν αυτιά. Τζάπα ο ένας, μισό δώρο άλλους συνταξιούχους. Τάζει τώρα, τάζει, τάζει. Πάρνε μισό δώρο, λέει, συνταξιούχοι. Την τύχη μου τη μαύρη μονάχα.

0: φίλος ο Κώστας Κώστας. Τον έχουμε έννοια. Τον έχουμε έννοια, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, και για τον φίλο μας τον Χριστάκο. Χριστάκο μου, θα τα ακούσουμε. Λεβεντάκο μου και το δικό σου, μην παραπονές. Τον φίλο τον Στέφανο, να του πούμε καλημέρα. Καλές βάρδιες να με έχουν τα παιδιά. Μάνδρα, Ασπρόπυργος. Καλή σας βάρδια. Να καλημερίσω, να στείλω καλημέρες στην Καποδιστρίου. Τώρα την περιοχούλα Καποδιστρίου, Φιλοθέητη, πιάνει εκεί πάνω. Το 158 είναι η Φούλα μας, η κυρία Φούλα. Όμορφες καλημέρες με δύναμη πάντα και θετική ενέργεια. Καλημέρα! Καλημέρα και σε όλο το Αγρίνιο. Όλο το Αγρίνιο από πάνω μέχρι κάτω, το Λοκαρνανία, έτσι.
1: Τι θα γίνει,
0: γεια σου Βουλίτσα.
1: Αν μου λες, η κατάσταση αυτή που θα πάει. Αξιμερώτες είναι.
0: Λοιπόν, ουέ και αλίμονο, ουέ και αλίμονο, εάν δεν το θυμόμουν μου όλο αυτό, έτσι. Ουέ και αλίμονο, εάν δεν το θυμόμουν. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε τώρα. Μακρόπουλος. Έχω έρωτα, λέει, μαζί σου. Όμορφο πράγμα, παιδάκι, ο έρωτας, έτσι. Έρωσα, είναι κάτι μάχα που λέει.
1: Τι θα γίνει με σένα, μου λέει.
0: Την πάω σου, κύριε Ευαγγέλη μου, εγώ θα βάλω σαγιονάρα.
1: Πού θα πάει, αξιμερώτες είναι οι βραδιές.
0: Θα μου πεις τώρα υποψήφιος, τι υποψήφιος. Και με σαγιονάρα. Πάει.

λοιπόν, βεβαίως, βεβαίως, να κάνουμε λόγο. Το είδα το μηνυματάκι τώρα. Το είδα το μηνυματάκι τώρα από τα Άνω Πετράλωνα. Χρυσά μου, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν το είδα. Μίλησα στο τηλέφωνο με ένα φίλο τώρα εδώ πέρα και είπαμε να κάνουμε μία επιλογή σε ένα τραγουδάκι και θέλω να τα ακούσουμε, έτσι. Υπάρχουμε. Έτσι, το καλούπι σπάει μετά. Μετά δεν υπάρχει καλούπι. Το μετά είναι τέλος. Τέλος. Ό,τι και να μας λένε, ό,τι και να κάνουν εδώ οι δεσποτάδες και πήραν 95% αύξηση. 95% αύξηση. Πω, να φτάνει 5.000 τώρα ο μισθός, ε. Αν τι το λέω τώρα, δεν τους τρώω τους ανθρώπους. Καλά να είναι, να τα φάνε, να περνάνε καλά. Νικολάκη μου και εσύ να σε καλά, Λεβεντάκο μου στην Αίγινα. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα Στέλιο Κατσατζίδη. Η Λεβέντη εσύ με το ταξί το Μερσεντές πας για τον Άγιο Δημήτριο. Έλα να τα ακούσουμε παρέτσα. Εμείς θέλουμε να ανέβουμε. Και έχουμε μετά με τον Βαγγέλη, μετά με τον κύριο Βαγγέλη. Έχει δουλειά. Αλήθεια, αλήθεια. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Πες μου, Λεβέντη μου. Αγαπητέ κύριε Μιχάλη, λέει ένα παλικάρι εδώ. Νεολαία, αγαπητέ κύριε Μιχάλη. Πες μου, πες μου. Παλικάρι μου, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα, με υγεία.

Δημήτρη μου, καταρχήν δεν το έχω καταλάβει αυτό, έτσι. Θα προσπαθήσω να το διαβάσω πάλι το μηνυματάκι. Ειλικρινά στο λέω, τον φίλο μου τον Δημήτρη από την Καλή Πόλη θα το διαβάσω, δώσω λίγο προσοχή. Αν και μου το έχουν πει, αν και το έχω ξαναπάρει πάλι το μηνυματάκι, δεν το ξέρω ακριβώς 100%. Δεν μπορώ, ό,τι και να πω τώρα δεν θέλω να είμαι σε μεγάλο ποσοστό για να το πω, δεν μπορώ να το διαλαλήσω τώρα ούτε κατά διάνοια, έτσι, όταν το γράφετε μην το πεις στον αέρα, μη οτιδήποτε, ναι, κάτι μπορεί να γίνεται. Άσε να το δω, θα το κοιτάξω κι εγώ πραγματικά, μου είναι η δεύτερη ή τρίτη μέρα τώρα. Είναι η δεύτερη ή τρίτη μέρα. Λοιπόν, να ακούσουμε τραγουδάκι για την Χριστίνα μας από την Καλλιθέα, είναι πανέμορφο. Να πούμε καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρες όμορφες, έχει έρθει από την Φραουλίτσα, την αγάπη από τον Κολωνό. Έχει στείλει καλημέρες όμορφες. Τώρα δεν τιμούν να σου πω κάτι, θα πάμε μισό γαλακτομπούρικο τώρα. Άσο, γιατί είναι τσιτωμένα τα νεύρα. Αλλά να σου πω κάτι, μισό-μισό. Βαγγέλη μου, μισό-μισό. Εκείνη τη φτώχεια έχουμε, εκείνη τη φτώχεια πάμε. Δεν κατάλαβα καλά. Χριστέ μου! Χριστίνα μου, να σε καλά.

Δημήτρη, να κάνω μια. Μιλάς για το ίντερνετ, έτσι. Διευκρίνησέ μου λίγο για να το καταλάβω, φίλε μου Δημήτρη. Καλή πολύ. Μιλάς για το ίντερνετ.

0: Ό,τι τραγουδάκι είναι, όπως είπε ένα φιλαράκι μου καλό, μου λέει όλα τα τραγούδια είναι καλά. Όλα τα τραγούδια. Και έχει απόλυτο δίκιο, έτσι. Τέλεια, τέλεια. More than a tax. Ό,τι έχει να κάνει μεταφορολογικά σας, μεταφοροτεχνικά σας, μην το σκέπτεστε καθόλου. Σας έχουμε στα καλύτερα με τους καλύτερους. Το πρώτο λογιστικό, ολοτεχνικό, φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής. Με τη χρυσή πλακέτα μπορείτε να το βρείτε. Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μαστιλιαράκου. Είναι στην Καλυφαία, είναι πανεύκολο. More than tax. Επιλέγουμε τους καλύτερους για τα καλύτερα να κάνουμε τη φορολογική μας δήλωση. Λοιπόν, καλημέρες είπα και άφησα το γαλακτομπουργικό. Ίσως δεν το κατάλαβες, φραουλίτσα Κολωνός. Ίσως εσύ δεν το κατάλαβες καλά. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα.
1: Μια ζωή.
0: Εντάξει, κι άλλα μπάνια. Και καλά κάνατε, παιδάκια. Μαρία μας από Παλατιανή. Το 533.
1: Μια ζωή. Σ' αγαπώ για αυτά.
0: Από το Αλεποχώρι. Ποιος τη χάρη μας.
1: Ρωτά

Θανάση μου, ο Θανάσης ο φίλος, ο μαχόμενος ο ταξιτζής. Καλημέρα, καλημέρα φίλε μου Θανάση. Το 565 καλημερίζω τον φίλο μου τον ταξιτζή, το Θανάση το μαχόμενο. Καλημέρα Λεβεντάκο μου, καλή συνέχεια στη βάρδια.

λοιπόν, Νικό μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι μου και το φίλο μας εδώ τώρα. Χορτάτος βέβαια, έτσι. Βέβαια, ο Χορτάτος λέει το νηστικό δεν τον υπολογίζει. Οι παροιμίες πάντα που βγαίνουν μέσα από τη ζωή μας είναι αληθινές και πραγματικές. Τον φίλο μας τον Νίκο Νικολάκη μου, να σε πάντα καλά, λέει παιδί μου. Να είμαστε όλοι, γιατί αν εσείς εμείς δεν είμαστε, εγώ και λιμονό μας μετά από τον χέρακα. Λοιπόν, δεν το κατάλαβες, αλλά προτρέχεις πάντα, φραουλίτσα. Δεν το συζητάμε. Εγώ το είπα, έχω και μάρτυρες και μπορεί να ακούσεις την εκπομπή πάλι επανάληψη. Είδες που προτρέχεις. Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Είναι γκουσούρι αυτό, δεν είναι ελάττωμα. Δεν είναι ελάττωμα. Μανώλη μου, καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεβέντη μου.

Έχουμε Πασχάλη Τερζή, Χρήστο μου. Λοιπόν, καταρχήν δεν θέλω να το ξαναδώ πάλι γραμμένο αυτό, έτσι. Ειλικρινά στο λέω, Φραουλίτσα. Δεν θέλω να το ξαναδώ πάλι γραμμένο αυτό το γράφεις. Μπε σας το λέω. Έχω να αντιμετωπίσω το άτομα. Δεν είμαστε μόνο, κάνουμε οι δυο μας διάλογο να συζητήσουμε. Δεν θέλω να το ξαναδώ γραμμένο. Είναι ορισμένα πραγματάκια που περάζονται και εμένα. Είναι ορισμένα πράγματα που πειράζουν και εμένα. Μπορεί και εσείς ναι, να σας πειράζει, να σας ενοχλεί, αλλά πειράζουν και εμένα. Λοιπόν, καλό βράδυ, Δημητρούλα, Αρκαδία, Λακωνία. Καλό σου βράδυ, όνειρα γλυκά, πόσον κάτι μπορεί να κάναμε, να συντελέσαμε, να ανέβει η ψυχολογία. Λοιπόν, Πασχάλη Τερζή και η Μαρία μας από την Παλατιανή, το 533.

0: μια πίτσα τώρα σε Άκης. Πω, πω, πω, μια πίτσα τώρα σε Άκης. Θα μου πεις τώρα τέτοια ώρα. Κάτι μπορεί να έχει απομείνει. Κάτι πάει να έχει απομείνει. Κωστάκι μου, να είσαι καλά όντως, έτσι. Καθένας έχει τα δικά του τώρα. Άλλη με απ' όλα, όπως είναι το σουβλάκι. Πιτσαρία Ζεάκης. Μοναδική, εξαιρετική, φανταστική μπορώ να πω. Αυτή με το τυράκι γύρω-γύρω που είναι. Όπω. Εθνικής αντιστάσεως, Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου, αλλά και με delivery πίτσα του Ζεάκη. Αυτό το τυράκι. Όπω, λεβεντάκο μου τώρα. Κώστα μου, να σε καλά. Να σε καλά, Κωστή μου. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, το έχω πει πολλές φορές. Θα τα αναφέρω πάλι. Δεν θέλω να τα ακούσω το τραγουδάκι, γιατί είναι και για μένα αυτό. Έχω δικαίωμα να ακούσω λίγο ένα τραγουδάκι. Έχω. Λοιπόν, είναι τώρα πάνω στο φουλ της δουλειάς τα παιδιά με τα air condition, η ψυκτική να το πω έτσι. Αν δεν είναι, το συζητάμε και με διαφορετικό τρόπο και με κι άλλα επαγγέλματα. Κι άλλα επαγγέλματα. Να ψάχνεις να βρεις άλλα επαγγέλματα και να μην βρίσκεις ή δεν θέλουν να πάνε. Τώρα εσείς είστε πάνω στο φουλ της δουλειάς, έτσι. Θα δείτε κάποιον έμπειρο να έχει πείρα, εμπειρία. Παναγιώτη μου, Πεντέλη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παλικάρι με 25 βαθμούς που έχει και το κέντρο των Αθηνών. 25 βαθμούς. Ανεκτό είναι. Και κοιτάς εμείς ότι φουντώνουμε. Αλήθεια. Γεια σου, Πανουλή. Ναι, ναι. Είναι, έχει μία πίτσα με το... Έχω ξεχάσει το τυράκι, δεν το θυμάμαι πώς το λένε. Θέλω να ακούσω και το τραγούδι γιατί το θέλω για πάρτι μου αυτό. Και παγωμένη μπυρίτσα. Ωραία, γύρω-γύρω, έχει αυτό το τυρί μέσα, το ξέχασα, πω, κόλλησα. Κόλλησα. Το Φιλαδέλφια, με τυρί Φιλαδέλφια γύρω-γύρω στη Στεφάνη. Άστα τώρα, κόλαση. Κόλαση. Μία σαλατούλα και μπυρίτσα παγωμένη. Να σου πω, αδερφέ, τώρα με κολλάζεις βραδιάτικα κι εσύ τώρα. Έλα, έλα. Έλα και θέλω να πάω να φάω μισό γαλακτομπούρικο και με τον φίλο τον Κώστα. Με τον φίλο τον Βαγγέλη.
1: Σκέφτηκα.
0: Ωλαλά. Oh,

0: επίπεδα, για έτσι είναι.
1: Ναι, ναι. Γιατί όταν έρχεται εκείνη τη στιγμή και πατάνε, όπως η ταμιακή μηχανή, πατάνε να κλείσουν, πατάνε ζήτα. Αν και δεν έχω διατελέσει ταμεία ποτέ. Πατάνε ζήτα, κάνεις έναν απολογισμό. Λες εγώ τι. Λες εγώ τι. Ευελίνα μου, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση στην Μαρία μας. Μαρία μου, τ' άκουσες και το τραγουδάκι σου, Ήλιον. Έτσι, δεν έχεις παράπονο. Ανεβαστικά, ανεβάσαμε πολλά decibel. Τώρα, κάπου έβρεξε. Κάποιοι ένιωσαν τη βροχούλα.
2: Βρέχει φωτιά.
1: Ωραία, το θυμήθηκα αυτό το τυρί.

πόσο λίγο ακόμα, πόσο λίγο, για πες μας Μπέκη μου. Α, μας πει φίλη μας η Μπέκη, καλημέρα καταρχήν και πάλι. Για πες μας πόσο λίγο ακόμα, για να πούμε για παράτα, αν είναι. Αν είναι να το κάνουμε διαβουλεύσεις εδώ με τη διοίκηση, να διεκδικήσουμε κάτι. Τώρα ακόμα εδώ με σωματεία δεν, Νικομούν.

καληνυχτήσω τον φίλο μου τον Νίκο. Αν είπαμε και κάτι, Λεβεντάκο μου. Αν είπαμε και κάτι, δεν έχω θέμα με τα νησιά. Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Εκεί στηρίζεται πλέον η οικονομία της χώρας. Με τον τουρισμό. Καληνύχτα, Λεβεντάκο μου. Για πάμε, ρε Λεβέντε, εσύ με το ταξίδι Mercedes. Για πάμε να τα ακούσουμε. Να τα πάρουμε μαζί. Να το πάρουμε μαζί. Πάμε εκεί στα βουνά. Δεν ξέρω, έχεις κανένα σκηνή, τίποτα. Άντε τώρα πάει στον άμα, εντάξει. Πάει τώρα. Καλοκαίρι. Μετά θα κάνει λίγο ψύχρα.

Κώστα, Κώστα, έχει κόψει δρόμο αυτό, έτσι. Έχει κόψει δρόμο, πάει για την ενηφόρα πάνω, έτσι. Έχει κόψει δρόμο, δεν το κρατάς με τίποτα. Αλλά του λέω, τι μηνυματάκι μου έχεις γράψει, που έγραψε για την ξυπόλυτη, που είναι. Άκου τι. Λοιπόν, εκεί που ξέρεις, εκεί που έχεις πάει πολλές φορές. Δεν θέλω να το επαναλάβω πάλι, άστο τώρα. Καλό σου βράδυ, Άρη μου. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή αυριανή. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Λοιπόν, στην υγειά του φίλου μου του Άρη. Γεια σου, κυρία Ζηρογιάννη. Το ξωτάκι, βρε. Έλα. Έλα, κάνεις νάτσια τώρα. Έλα, αμάν. Αμάν. Λοιπόν. Ωραίο τραγουδάκι με το Μητροπάνο. Στην υγειά σου, Λεβεντάκο μου, να είστε πάντα καλά, να περνάτε πάντα καλά. Εγώ αυτό θέλω. Αυτό θέλω.

0: δεν μου είχε στείλει μηνυματάκι και δεν μπορούσα να πω κάτι, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, Μιχαήλ, έτσι είναι το βαφτιστικό. Έτσι πάμε την ταυτότητα, να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Γούναρης, Λεβεντάκο μου, δεν μου είχε στείλει μηνυματάκι, δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Καλημέρα! Λοιπόν, εδώ και αρκετό, πάρα πολύ αρκετό καιρό να στείλει μηνυματάκι, δεν ξέρω το γιατί. Λοιπόν, πάμε στην Άρτα, την πανέμορφη επιλογή ήταν τη φίλη μα τη Δήμητρα. Παιδάκια, όσον αφορά τώρα με επιλογές τραγουδιών, δεν έχω χρόνο. Έχουμε μόνο 10 λεπτάκια. Έτσι είναι και τα προαιρετικά, είναι και τα δικά μας εδώ. Ούτε καρδούλα σήμερα κόκκινη. Κάποιοι μπορεί να ευχαριστιώνται. Καλά κάνουν. Πάμε να τα ακούσουμε, Δήμητρα. Την αγάπη μου στην πανέμορφη την Άρτα και στον φίλο μου τον Γούναρη, τον Γεώργιο. Λοιπόν, είμαστε κι εμείς εδώ, λέει. Και ακούμε και βλέπουμε.
1: Απόψε.
0: Αγόρι μου, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Αφού ακούς και βλέπεις.

705 το είδα αναπάντητη τώρα. Ρενάκι μου, Σαρονίδα, χίλια συγγνώμη. Καλημέρα, καλημέρα. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, παιδάκια, καλοκαίριεσαι. Πάει, πάει. Το καψά. Οπό, αλήθεια. Καλημέρα στη Ρένα μας από τη Σαρονίδα. Βαγγέλη μου, θα την κάνεις την εμφάνισή σου, ναι ή όχι, γιατί ξέρεις.

0: Το πάθουνε, που το πάσο γαλακτομπουρίκο που είσαι σε επεισόδια. Μάλλον το μυαλό σου είναι για να ανέβει στην ανηφόρα πάνω. Μάλλον το μυαλουδάκι σου είναι για να ανέβει στην ανηφόρα πάνω. Τι είσαι σε επεισόδια. Κανένα επεισόδιο δεν έχει χάσει. Εδώ στο πνεύμα είσαι. Εδώ, Βλάση μου, καλημέρα στο φίλο μου το Βλάση. Καλημέρα στον Μπραχάμι. Βλάση, καλημέρα Λεβέντη μου. Καλή αυριανή, εύχομαι και σε σένα. Δεν υπάρχει χρόνος, παιδάκια. Να είστε πάντα καλά. Ένα σταμάτη γονίδι. Για να πάμε με καούρα και καψούρα. Ήταν καλά το σπανάκι. Δύναμη το σπανάκι.
1: Έλα!
0: Αμ, τέτοια έτρεχε ο Ποπάκι και έπαιρνε δύναμη πάντα. Πάμε να ακούσουμε σταμάτη γονίδι. Καλό σου βράδυ, Γιώργο μου. Και όλα θα γίνουν. Ο μεγαλοδύναμος ό,τι πει από πάνω, ό,τι έχει γράψει δεν. Θα πας στο 110, κύριε Βαγγέλη.

Γιώργο μου. Θα το κοιτάξω το μηνυματάκι. Δεν προλαβαίνω, Γιώργο μου. Θα το κοιτάξω και θα τα πούμε κιόλας. Πάμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Λες και δεν το ξέρεις που είναι. Κύριε Ευαγγέλη, αν θέλετε αυτό με το ισορροπιαστό, το φέρνετε, το αφήνετε, να το παραλάβω κι εγώ ίδιος. Μαζί μας ήταν η πιτσαρία και μαζί σας του Ζεάκη. Η πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, ό,τι κάνει με τα χεράκια του Ζεάκης και οι συνεργάτες του. Και με delivery. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 60.

Γιώργο μου και στον Άγιο Δημήτριο, δεν θα είμαι εδώ. Δεν φάμε εδώ, παλικάρι μου. Να, δεν φάμε εδώ. Λοιπόν, φίλε μου Βαγγέλη, να μην, το τελευταίο μηνυματάκι που έχεις γράψει είναι ναι. Το τελευταίο μήνυμα που έχεις γράψει, φίλε μου Βαγγέλη, σου λέω ναι. More than tax. Τα φορολογικά, τα φοροτεχνικά σας πάντα σε τάξη. Πάντα. Το πρώτο λογιστικό, περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής, καλυψούς 110, μειώστε το, καλυψούς 110, more than tax, με τη Μαρία Μασιλιαράκου. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την αποψινή τη βραδιά που ζήσαμε μαζί εδώ στο Μάχη 99,8. Thank you very much. Καλή συνέχεια στις Βάρδιες. Δημήτρη μου, όχι, δεν εξυπηρετεί στον Πειραιά. Είναι μακριά. Καλό βράδυ, την αγάπη μου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα πάμε μια μουσική περιπλάνηση 4 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη. Το αφιέρωμα στον Μαζωνάκη το είχαμε ετοιμάσει εδώ και καιρό. Όμως, κατά διαβολική σύμπτωση, το πρωί της 5ης 18 Δεκεμβρίου ένας νεαρός τραγουδιστής πήγε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και κατέθεσε μήνυση, μια μήνυση πραγματικά βόμβα στον γνωστό τραγουδιστή, για σεξουαλική παρενόχληση, ενώ το περιεχόμενο της μήνυσης είναι πραγματικά κεραυνός για την καλλιτεχνική ζωή του τόπου. Ο Μιλόν έχει ζήσει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις με σοβαρότατες δικαστικές διενέξεις ανάμεσα σε γνωστούς καλλιτέχνες, ηθοποιούς, την περίοδο του Μητού, των καταγγελιών εναντίον του καταδικασμένου παιδοβιαστή και παιδεραστή Λιγνάδη, τις υποθέσεις του Μίχου και όλες αυτές τις ιστορίες που κατά ένα διαβολικό σατανικό τρόπο σχετίζονταν οι περισσότερες από αυτές με το κυβερνών κόμμα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, τούτο εδώ το αφιέρωμα πραγματικά συμπίπτει χρονικά με μια υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα γραφεία του εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ο κύριος Στέφανος Παπαδόπουλος, ορμόμενος από τη Θεσσαλονίκη, υπέβαλε στη δικαιοσύνη μαζί με τον δικηγόρο του ένα αφήγημα γεγονότων που πραγματικά αφήνει εμβρόντιτη την κοινή γνώμη. Είναι δύσκολη η θέση του ομιλούντα για να περιγράψει την μήνυση και το περιεχόμενο της μήνυσης εναντίον του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Κυρίες και κύριοι, τον Γιώργο Μαζωνάκη τον γνώρισα το χειμώνα του 1992 στην Πάτρα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972, έχει κάνει λαϊκά και pop τραγούδια. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νίκαια του Πειραιά και γεννήθηκε ακούγοντας φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρης Αλεξίου, αλλά και πολύ ξένο ροκ. Όμως, τον τραγουδιστή αυτό, που τον γνώρισα, επαναλαμβάνω, στην Πάτρα, το βιογραφικό του λέει ανακρίβειες. Και συγκεκριμένα αναφέρει ότι σε ηλικία μόλις 15 χρόνων συνειδητοποίησε ότι εκείνο πραγματικά ήθελε να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί που το καλοκαίρι του 92 τον ανακάλυψε μια συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία. Εγώ όμως έχω να σας αφηγηθώ μια άλλη πολύ σύντομη ιστορία. Όταν με την εκπομπή του Αντένα Πρωινός Καφές είχαμε ταξιδέψει στην Πάτρα για να κάνουμε ένα show μέσα στις απόκριες, χειμώνας ήταν τότε, μαζί με την γνωστή τηλεπαρουσιάστρια στη Ρεούλα Κορομιλά, ένα βράδυ πήγαμε στα μπουζούκια στις γραμμές του τρένου. Μου διαφεύγει το όνομα του νυχτερινού μαγαζιού που, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν σταθμός. Εκεί λοιπόν είδα μια αίθουσα κατάμεστη και ένα νεαρό παιδί, καλοφτιαγμένο νεαρό παιδί, να είναι πάνω στα τραπέζια και να χορεύει φορώντας καουμπόικες μπότες. Τον συνόδευε σε αυτό το λαϊκό σοου ο γνωστός μίμος και καλλιτέχνης Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος είναι από την Πάτρα. Ο Μαζωνάκης λοιπόν ξεκίνησε από την Πάτρα, αλλά χάρη στο ταπεραμέντο και στο ταλέντο και στη μεγάλη καρδιά της Ρούλας Κορομιλά, η οποία είδε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο τραγουδίστης αυτός, γινόταν μεγάλο όνομα, τον πήρε στις εκπομπές της, τον έβγαλε στα μεγάλα σοου και έτσι ο Μαζωνάκης έγινε τραγουδιστής. Τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, αυτή η ιστορία συμπίπτει χρονικά το αφιέρωμά μας με μια σοβαρότατη μήνυση η οποία έχει κατατεθεί εναντίον του τραγουδιστή. Το περιεχόμενο της μήνυσης είναι σοκαριστικό. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο μηνυτής του αναφέρει ότι μετά από τη δική του προτροπή κατέβηκε στα καμαρίνια της Αθήνας για να συμμετάσχει στο σόου του Γιώργου Μαζωνάκη, με αποτέλεσμα να υποστεί ένα βάναυσο σεξουαλικό, μια βάναυση σεξουαλική όχληση, ένα πρόστιχο πραγματικά σεξουαλικό βίο τρόπο συνάντησης, περιγράφοντας σοκαριστικές λεπτομέρειες. Ακόμα και το πόσο τραγουδιστής μπροστά του έκανε χρήση κοκαίνης. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να μείνουμε στην ιστορία αυτή, η οποία πραγματικά αμαυρώνει το όνομα του Μαζωνάκη. Όμως, ο ίδιος ο τραγουδιστής, μέσω του δικηγόρου του, κατέφυγε στη δίωξη εκβιαστών για να καταγγείλει εκβιαστικές ενέργειες από την πλευρά του 22χρονου τραγουδιστή. Η εκπομπή μας και το περιεχόμενό της
Σαφώς και δεν έχει σχέση με το δικαστικό ρεπορτάζ, όμως μέσα από τα τραγούδια αυτά αναδεικνύεται η σημερινή καλλιτεχνική πραγματικότητα. Τραγουδιστές που καταγγέλει ο ένας τον άλλον για τέτοιου είδους παρενοχλητικές ενέργειες. Παρ' όλα αυτά, υπερπηδώντας προς το παρόν τη μήνυση η οποία κρέμεται πάνω από το κεφάλι του τραγουδιστή, θα πρέπει να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το μουσικό ταπεραμέντο του Γιώργου Μαζωνάκη. Απόψε, η εκπομπή εκτός από τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι αφιερωμένη 4 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και σε ιδιαίτερα εορταστικές εκπομπές και εορταστικό κλίμα, λαμβάνοντας έτσι μια μικρή γεύση από το τι έπαιζαν τα τηλεοπτικά κανάλια τα προηγούμενα χρόνια παραμονή Χριστουγέννων. Θα ακούσουμε σπουδαίες φωνές και εσείς θα μας βαθμολογήσετε για μια φορά ακόμα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε και έχει ένα ιδιαίτερο ταπεραμέντο στο οποίο πιθανότατα πολλοί να μην συμφωνούν. Δεν συμφωνώ κι εγώ, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει μια πολύ καλή λαϊκή φωνή και θεωρώ ότι με όλα αυτά που γίνονταν και ακούγονται συνεχώς για το όνομά του, κάποτε πριν από κάποια χρόνια ότι είχε παρατήσει τον πατέρα του, δεν του μιλούσε, μετά ήρθε η υπόθεση του δρομοκαΐτιου, του ψυχιατρίου, ο εγκλεισμός του και τώρα έρχεται μια νέα βόμβα στη ζωή του. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη το άτακτο παιδί του λαϊκού τραγουδιού. Εμένα η εκτίμησή μου, επειδή το ξέρω, είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ξεστρατήσει επικίνδυνα. Παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, απόψε θέλουμε να ακούσουμε κάποια πολύ καλά τραγούδια ενός τραγουδιστή που ξεκίνησε με πρώτο δίσκο το 1993, το Μεσάνυχτα και κάτι, την επόμενη χρονιά με το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες», που τον έστειλε στην κορφή των τσάρτς, και με τις επιτυχίες «Τρεις το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς». 1996 βγαίνει το σίγκλι «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό, και ακολουθούν πολλά CD singles και άλμπουμς όπως «Το παιδί της νύχτας» το 1997 που έγινε πλατινένιο, «Το θέλω να γυρίσω» σε στίχους του Νίκου Βουρλιώτη. Έτσι, σιγά σιγά πολλοί είναι οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του.

Οι συνεργασίες του Γιώργου Μαζονάκη είναι πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Έχει εμφανιστεί με το Σταμάτη Γονίδη, τους Going Through, τον Ότι Σφακιανάκη, μια πολύ περίεργη συνεργασία η οποία έγινε την περίοδο 2002-2003. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια αυτή τη συνεργασία, με πραγματικά σπουδαία τραγούδια και σπουδαίες ερμηνείες και από τους δύο. Αλλά και με τη Μέρι Λίντα, η οποία τραγούδησε για το άλμπουμ του μπροστά σε ένα μικρόφωνο το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», το οποίο και το ακούμε.

Ο χορογράφος Κωνσταντίνος Ρήγος πείθει τον νεαρό Μαζονάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού που τραγουδά και βάζει τους σταμόνες του νυχτερινού κέντρου σε καναπέδες. Το επόμενο βήμα του πολύ επιτυχημένου τραγουδιστή είναι, θα έλεγα, μια πολύ κακή κατά την εκτίμησή μας επιλογή. Να φορέσει φούστα και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό για αυτή την απόφαση. Η προτίμηση ήταν δική του, όπως και το ρίσκο. Και σε αυτή τη ζωή όλοι κρινόμαστε. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε ένα εκτενές μουσικό απόσπασμα από την καλλιτεχνική συνύπαρξη του Νότης Φακιανάκη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Οι δύο καλλιτεχνίες εμφανίστηκαν την περίοδο 2002-2003 στον Γκάζι. Θεωρώ ότι η συνεργασία τους ήταν κάτι σημαντικό στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Ο Νότης Φακιανάκης τραγουδάει λοιπόν με το Γιώργο Μαζονάκη και μπορείτε να το απολαύσετε 4 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Τέσσερις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα ακούμε ένα παλιό πρόγραμμα που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία την περίοδο 2002-2003 στο κέντρο της Αθήνας με τον Νότης Φακιανάκη και τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.